0: Είναι η γυναίκα μου και θέλω να τη σώσω. Περιμένει παιδί. Μ' ακούς?
1: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
0: Ναι. Αλλά για να σωθεί έχει ανάγκη από αίμα. Και το αίμα που χρειάζεται το έχεις εσύ. Μόνο εσύ.
1: Πού το ξέρεις?
0: Έρχομαι από τον Ερυθρό Σταυρό. Ορίστε. Καταλαβαίνεις τώρα?
1: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
0: Ναι.
1: Κάποτε έδωσα το αίμα μου γιατί μου έκανε κέφι. Τώρα δεν γουστάρω.
0: Πρέπει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Πρέπει.
1: Δεν γουστάρω, ρε. Μπορείς να με υποχρεώσεις να δώσεις το αίμα μου?
0: Όχι. Δεν μπορώ. Με συγχωρείς που σε χτύπησα. Εσύ με χτύπησες πρώτα σου.

0: Ωραία, αγόρι. Να με πάρει ο διάολος να με πάρει. Με τους αστυφυλάκες δεν τα πήγα ποτέ μου καλά. Ήταν ανάγκη να είσαι αστυφυλάκας, ρε. Γυναίκα σου είπες. Εγγύος.
1: Πάνω στη γέννα.
0: Άντε ρε αγόρι, δεν είπες πως βιάζεσαι. Άντε βούτα.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που περιέχει τη λέξη αίμα. Είναι από την ταινία «Πυρετός στην άσφαλτο». Ταινία του 1967. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 59 χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 66. Φοβερή. Αστυνομικό. Δραματικό θρίλερ, νουάρ. Ένα βράδυ, ο αρχιφύλακας Μέρκος, τον οποίο υποδίεται ο Γιώργος Φούντας, επικεφαλής περιπολικού της αμέσου δράσεως, βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομερό δίλημα. Να μεταφέρει στο νοσοκομείο το σπάνιας ομάδας αίμα ρέζους αρνητικό, το οποίο χρειάζεται η γυναίκα του και το αγέννητο παιδί τους, η οποία γυναίκα του καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μείνει έγκυος. Να δώσει το αίμα στη γυναίκα του για να μην χάσει το παιδί και να μην πεθάνει η ίδια, ή να σώσει τα 30 παιδάκια που πηγαίνουν σε λεωφορείο με ένα δραπέτη φρενοκομείου στη θέση του οδηγού. Ο αστυφύλακας Μέρκος προτίμησε να καθυστερήσει το αίμα για να σώσει τα παιδιά. Φέδων Γεωργίτσης, Τζένι Λουσέα, Νόρα Βαλσάμι, Σπύρος Καλογύρου. Να τη δείτε την ταινία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε ουσιαστικά μία δημοσιογραφική αναδίφηση. Επιχειρούμε μία δημοσιογραφική τομή σε αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα κενό, μαύρο, καταραμένο και αμαρτωλό εθνικό σύστημα που δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες των Έλληνων πολιτών. Ξαφνικά, σε μια τραγική έκφανση της επικαιρότητας, ένας φημισμένος τραγουδιστής βρίσκεται νεκρός σε ένα παράνομο ιατρείο σκιτζίδων και κομπογιαννητών γιατρών. Από εκεί προκύπτουν και αναφύονται τεράστια ερωτήματα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι η πελατεία τους? Γιατί δέχονται μόνο πλούσιους? Τι επιχειρείται με την πλασμαφαίρεση? Τι επιχειρείται με την κυταροθεραπεία? Ποια είναι η τρέλα που έχει καβαλήσει τη μεγαλοαστική τάξη? Να μείνουν νέοι, να πάρουν το νερό της Αθανασίας, το ελιξίριο της νεότητος, σαν τους σύγχρονους Dorian Gray. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να πάμε κόντρα στη φύση. Θεωρούν κάποιοι ότι με τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν ακόμα και το θάνατο. Χάρεσε, νίκησα. Όχι, δεν γίνεται.

0: με ντόπες για άλογα. Για να μπορούν να είναι ακμαίοι όλη την ημέρα, εκτός από τις κοκαίνες, εκτός από τα διαγερτικά, εκτός από τις εφεδρίνες. Υπάρχει μια ολόκληρη ερευνητική δημοσιογραφία που κάνει αυτά τα θέματα. Το αποτολμήσαμε τη δεκαετία του 90. Μας κυνηγούσαν νύχτα. Κοιμόμασταν στα παγκάκια. Δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας. Μας απειλούσαν να μας σκοτώσουν. Γιατί αποκαλύπταμε ότι σε ποδοσφαιρικές ομάδες χορηγούνταν ενέσεις αλόγων. Και σε ασθενείς. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα έχουν σηκώσει πολυκατοικίες. Μισοί από αυτούς είναι κατασκευαστές οικοδομών. Κάποιοι άλλοι έχουν ανοίξει μαγαζιά. Έχουν ξεπλύνει το μαύρο χρήμα. Πού είναι οι ΑΔΕ? Ας με φωνάξουν να τους πω. Δεν θα δυσκολευτώ. Αλλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως δεν την κάνει και το Υπουργείο Υγείας. Μία ακόμα μαρτυρία. Μιας γυναίκας η οποία πήγε σε ένα από αυτά τα παράνομα ιατρία. Ακούστε την. Ακούστε την εσείς οι ματαιόδοξοι.
1: Μία 54χρονη επιχειρηματίας με νόμιμη εταιρεία καλλυντικών, βραβευμένη για τα προϊόντα ομορφιάς της, έκανε χρυσές δουλειές με μπότοξ και υαλουρονικά που δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα έφερνε παράνομα από την Τουρκία και την Πολωνία στην Ελλάδα, τα αποθήκευε σε αυτόν εδώ το χώρο στο Χαλάνδρι δίπλα από το σπίτι της και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός άντρα που εκτελούσε χρέη delivery, τα διοχέτευε σε γιατρούς του Κολονακίου, σε διάφορα κέντρα αισθητικής, ενώ κάποια...
0: Σε γιατρούς του Κολονακίου!
1: Η κυρία Πένη Αθανασίου εκτιμά ότι ίσως είναι ένα από τα θύματα. Πήγε σε γνωστό κέντρο αισθητικής στα Βόρεια Προάστια για μεσοθεραπεία και έζησε έναν εφιάλτη.
2: Μαζί με τις βιταμίνες της μεσοθεραπείας, αλλά από υλικά που δεν γνωρίζω, σε διάφορα σημεία του προσώπου μου. Τις πρώτες μέρες ήταν όλα μια χαρά και μετά από λίγες μέρες εγώ έγινα από το πρίξιμο άλλη τόση. Δημιουργήθηκαν κοκκιώματα, κίστες με πολύ υγρό μέσα, τα οποία με παραμόρφωσαν. Γύρισα 5 κλινικές, με είδαμε, 6-7 γιατροί, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έβαζα κρέμες, έπινα κορτιζόνες και στο τέλος μου έγιναν διανοίξεις με μυστέρι, που ήταν κάτι πάρα πολύ επώδυνο.
1: Όταν οι άντρες της οικονομικής αστυνομίας έκαναν έφοδο εδώ, σε αυτήν την αποθήκη στο Χαλάνδρι, εντόπισαν λαβράκια. Πάνω από 220 φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα αξίας 40.000 ευρώ ήταν αποθηκευμένα εδώ, πριν τοποθετηθούν στα πρόσωπα ανυποψίας των πελατών με κίνδυνο την υγεία τους.
3: Τέτοια προϊόντα υπάρχουν σε αυτή την αποθήκη. Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, πραγματικά είναι επικίνδυνο.
4: Είναι μια κάποια κυρία εδώ που έχει ενοικιάσει την αποθήκη. Ήξερα ότι έχει κάποιο κατάστημα, κάποιο μαγαζί.
1: Οι άντρες της οικονομικής αστυνομίας κατέσχισαν 226 μπουκαλάκια με μπότοξ και υαλουρονικά, 160 συσκευασίες μασκών αισθητικής, 3.910 ευρώ και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων στην αποθήκη. Οι 54χρονοι και ο ντιλιβεράς των μπότοξ συνελήφθησαν, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράνομη διακίνηση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
0: Θέλω να ακούσω μια τηλεφωνική γραμμή. Αν το σηκώσουν, θεωρώ ότι θα γίνει σοου, αν το σηκώσουν. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Κύριε Καραμπάτσου, είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
5: Ναι, ποιος είδε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα.
5: Α, γεια σας, ο Παναγιωτόπουλος. Έτωνα και εγώ, δεν απαντούσατε.
0: Τι κάνετε, καλά?
5: Πώς πάτε, τι γίνεται, τι νέα?
0: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο.
5: Δε, τι πρόβλημα έχετε?
0: Καρκίνο.
5: Α, έχετε τέτοιο θέμα. Ναι, εδώ έχω. Καλαμάτα είσαστε?
0: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
5: Και τι έχετε κάνει τώρα?
0: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
5: Ναι.
0: Και κάνω χημειοθεραπείες.
5: Πού έχετε το πρόβλημα?
0: Στο πνεύμα.
5: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω, ποιος
0: σας... Στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
5: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός των ξύλων της ελιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω αν κάνετε.
0: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
5: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ
0: τι,
5: καλό.
0: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται το κάνω έτσι.
5: Ναι, κοιτάξτε τώρα εγώ είμαι Καλαμάτα για μια κυρία, δυστυχώς.

0: πώς, μες γεννούς. Θα σου πει τάρτη πάνω, τάρτη πέντε θα με πάνω.
1: Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα.
0: Κοιτάξτε, ο πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες, έτσι, και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
0: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. που ξέρω, βεβαίως.
1: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρείο στην Αθήνα?
0: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
1: Έχει τελειώσει την ιατρική, έτσι?
0: Ναι, την οδοντιατρική, ναι.
1: Τι είναι οδοντιατρική?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχαν...
0: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
1: Υπήρχαν ένα λεπτό γιατρέ μου.
0: Διατροφή, με τη διατροφή, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όλα τα άλλα τα κάνετε εσείς στο νοσοκομείο με τη χημειοθεραπεία.
1: Εσείς πώς, μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε?
0: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και αντιοξειδωτικές διατροφικές θεραπείες.
1: Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό?
0: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
1: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα τον βρω στον πόλη?
0: Όχι, δεν τον πουλάω, εσείς τον κάνετε μόνος σας.
1: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει?
0: Ο χυμός της ελιάς, των φύλων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός. Στη διατροφή μας, όπως και το λάδι μισθάει, ο χυμός της ελιάς μισθάει πάρα πολύ.
1: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη Δρούζα που είχατε κάνει δουλειά.
0: Ναι, τα έλεγα τότε, γιατί ζούσε και ο πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας, που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά, μου τα έλεγε ο πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
1: Από τη φραπελιά?
0: Από το χυμό του φύλλου της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
1: αυτός
0: πολύ.
1: Πού είχε καρκίνο, γιατί?
0: Στο πνεύμονα.
1: Και σώθηκε?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να σταματήσω τις χημειοθεραπείες?
0: Όχι βέβαια, θα κάνει το ότι σας πούνε οι γιατροίς, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
1: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξίουχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε?
0: Πώς είπατε?
1: Μου λέτε συνταξίουχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε?
0: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πάρετε, πρέπει να πάρετε.
1: Η Καραμπάτσο δεν είστε?
0: Εγώ ναι, η Καραμπάτσο.
1: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και λέξω.
0: Όχι, εγώ είμαι η Καραμπάτσο αυτή, τότε που μίλαγα στην Ρούζα. Για το χυμό των φύλων της ελιάς.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραμπελιά.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή?
1: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου, γι' αυτό καταλάβατε.
0: Ναι, τι πράγμα?
1: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως, η φύση έπρεπε, όχι εγώ, η φύσης. Η φύσης, όχι μόνο στον φύλλο της ηλιάς, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηχθιέλα, αυτά που παίρνετε.
1: Δεν παίρνω, όχι, δεν εγώ, δεν παίρνω κάτι κυρία.
0: Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το νοσοκομιακό σύστημα.
1: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καραμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φύλλα ελιάς, το δώρο της γνώσης Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος, τι είναι αυτό η κυταρική διατροφή?
0: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι η Τετραφάρμακος, είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η Τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
1: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
0: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο. Τετραφάρμακος είναι το επίκουρο. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος, πώς ζει σωστά. Με τέσσερις τρόπους δηλαδή. Τρόποι που τολμηθάνε να ζει σωστά.
1: Γιατρέ μου, εδώ πέρα βλέπω ότι φύλλα ελιάς, μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδοι ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παππούλι που είναι στο καρότσι.
0: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παππούλι?
1: Το Βρυλίσια Πολιτιστικό Κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
0: Α, σαν Βρυλίσια, να είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο παπάς είναι αυτός.
1: Αυτός τι ήταν ο παπάς?
0: Ο Τάκης ο παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
1: Τι μηχάνημα?
0: Κοιτάξτε, το βίντεο να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
1: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντία του παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
1: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
0: Ναι.
1: Τι είναι οι νανοκεραυνοί, γιατρέ μου?
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
1: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνοί.
0: Συσκευή.
1: Εδώ γραφεί.
0: Όταν τα λέει ο κύριος Τάκης Παπά.
1: Α, ο παπά, ο παπάς τι είναι, γιατρός?
0: Ναι. Όχι, όχι, είναι φυσικός.
1: Φυσικός.
0: Έχει πεθάνει.
1: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το.
0: Γιατί, ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά ΤΕΙ Αθηνών.
1: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική? Αυτό ρωτάω, για να μην πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε. Ο Μαζονάκης πέθανε προχθές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
0: Όχι, σας... εγώ δεν αναλαμβάνω ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
1: Εναλλακτική, ιατρική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και εφευρέτη Παναγιώτη Παπά.
0: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο παπάς μίλησε στην εκδότη που ζούσε μαζί μου. Μίλησε γι' αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις
1: βιταμίνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ακόμα έξω, δεν σε έχουν κλείσει μέσα?
0: Γιατί να με κλείσω μέσα?
1: Γιατί πρέπει να πας φυλακή με αυτά που λες.
0: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
1: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή. Εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο ή τη θεραπελιά, ναι ή όχι? Ναι ή όχι?
0: Τι να κοροϊδέψω, κύριε?
1: Ρε, σε ρωτάω! Άστα αυτά που ξέρεις τώρα, μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
0: Θα λες καλά.
1: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
0: Εγώ.
1: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγεις τον κόσμο τα λεφτά.
0: Όπω τι λέει.
1: Τι λέω εγώ? Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση. Τα ακούτε, κύριε Γεωργιώδη? Κύριε Γεωργιώδη, τα ακούτε? Γι' αυτό την έβγαλα. Την απατεώνησα. Και μας λες θα κάνεις ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε. Τι ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε? Ασύνδετες κυκλοφορούν. Στο ιατρείο της είχα πάει, εντός εισαγωγικών. Ακούστε λοιπόν ποια είναι αυτή. Ολιστική οδοντίατρος. Παρουσιάζει το καινούργιο βιβλίο της τέταρτης έκδοσης και αναφέρεται σε θέματα υγείας με βάση το χυμό των φύλων της φραπελιάς. Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς. Συσκευής παπιμή που να πάρει και να σηκώσει. Εναλλακτική ιατρική, ιατρική και εφαρμογές της μαζί με το φυσικό επιστήμονα και ευρέτη Παναγιώτη Παπά. Αυτοί πάνε στο ιατρείο τους άνθρωποι και λένε ότι θα τους γατρέψουν τον καρκίνο. Ήταν η εποχή της φραπελιάς. Τη θυμάστε την υπόθεση με τη Δρούζα? Κυρία Άννα Δρούζα, τηλεπαρουσιάστρια. Γι' αυτό την πήραζαν τον στον αέρα. Επιμένουν σκηνή κορδόνι. Να παίρνουν λεφτά από ανθρώπους και να τους κοροϊδεύουν. Η κυρία Δρούζα, είναι το βίντεο 4, κύριε Χαραλαμπίδη. Την περίοδο του 2000 παρουσίαζε εκπομπή στη τηλεόραση και διαφήμιζε αυτή την κομπογιανίτσα. Ότι τα φύλλα της ελιάς, κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα καταλάβετε τι σας λέω. Άλλος βλάκας από εδώ. Άλλος βλάκας. Η Δρούζα που τα έχει με το Λάλα. Αυτό ρε σε ενδιαφέρει? Άντε αποσύρσουρε. Αποσύρσουρε ρηπή από εδώ. Μη μου στέλνετε βλακώδη μηνύματα. Αυτό σε ενδιαφέρει, ρε. Αλλά όταν έχω βλάκες ακροατές, τι περιμένετε? Μην ξαναστείλεις μηνύμα σε μένα. Μην ξαναστείλεις μηνύμα σε μένα. Μακριά από μένα. Την εποχή της δεκαετίας του 2000 είχαμε μια πληροφόρηση. Ότι η κυρία Δρούζα παρουσιάζει εκπομπές της. Μια απατεώνησα, κομπογιανίτσα, αυτή που ακούσατε τώρα. Ψάξτε και βρείτε το όνομά της, δεν με ενδιαφέρει. Να μου κάνει μήνυση αν θίγεται. Αλλά θα την πάω εγώ κατηγορούμενη. Κύριε Γεωργιάδη, πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ακόμα ασύνδοτοι στο διαδίκτυο? Είδατε πόσο προσεκτική είναι. Εγώ δεν θεραπεύω, αλλά πάρ' τα φύλλα της ελιάς. Να έρθω στο ιατρείο, να έρθεις. Τσάμπα θα έρθω, όχι. Θα μου πάρεις επίσκεψη. Θα με κοροϊδέψεις. Είχαν βγει λοιπόν στην τηλεόραση, σε πανελλαδικό δίκτυο, και γίνεις άλλος τότε. Έλεγαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο με τα φύλλα της ελιάς, που ήταν αντιοξειδωτικά, και με ένα φυσικό που δεν είναι γιατρός. Και τον έβαζαν σε αναπηρικό καρότσι και το 2016 τον γυρόφερναν στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Απορώ πως ο δήμαρχος τους επέτρεψε. Και λέγαν μπούρδες στον κόσμο. Ακούστε το βίντεο.
2: Όπως βλέπετε, αυτό το βιβλίο έχει μια ποικιλία θεμάτων. Ξεκίνησα να το γράφω το 95, το 1995, 20 χρόνια πριν. Πέρασα 5 χρόνια περίπου, εξασκούσα τη φυσική, την κανονική ιατρική, δίνοντας φάρμακα και ακολουθώντας το mainstream medicine, όπως λέγεται, δηλαδή αυτή τη νοσοκομιακή ιατρική με τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα που μαθαίνουμε όλοι οι γιατροί στα λόμπι των ξενοδοχείων που μας επισκέπτουν.
1: Ακούστε τι μπούρδες λέει! Ακούστε τι μπούρδες λέει, αυτοί που την πήραν όλοι τα τηλέφωνο, ρε. Αυτό, ρε κύριε Γεωργιάδη, τι είναι. Ακούστε την.
2: Ούτε για ψυχικές νόσεις πως αντιμετωπίζονται με την τετραφάρμακο του, τον φυσικό μας φιλοσόφο του Επίκουρου και άλλων, ούτε καν για τη βιοενέργεια με τους μαγνητικούς παλμούς, που είναι μια από τις μεγαλύτερες θεραπείες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είχα την τύχη πριν 20 χρόνια να γνωρίσω έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Τάκη Παπά, που είναι μαζί μας σήμερα, και ξεκίνησα μια συνεργασία μαζί του με το που τον γνώρισα. Μου είπε για την κεραμική βιοενέργεια του μηχανήματος, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τις ενέργειες αυτές που είχε ο κεραμνός του Διός, όπως είναι στην Ολυμπία σήμερα. Βλέπουμε, όλοι έχετε δει ότι όταν βρέχει και μετά πέφτουν οι αστραπές και μάλλον γίνονται οι βροντές, οι αστραπές και μετά αρχίζει το βροχή. Μετά ο αέρας είναι πολύ καθαρός και έχει ιόντα. Αυτά τα ιόντα είναι θεραπευτικά. Ο μαγνητισμός που αναπτύσσεται γύρω από τα δέντρα, από τα πέφτα με τις βελόνες που υπάρχουν γύρω-γύρω στο δέντρο και έχουν μετρηθεί αυτά τα ιόντα του αέρος, μας δίνουν ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι η άσκη, μας φέρνει την ίαση. Γι' αυτό συμβουλεύουν όλοι τους αρρώστους να έρχονται εδώ στο Σωτηρία, να πηγαίνουν στα βουνά, στον καθαρό αέρα που πέφτει μαγνητικό πεδίο πολύ δυνατά. Επίσης, τα αρχαία νοσοκομεία της αρχαιότητος, τα ασκληπία, ήταν πάντα χτισμένα σε μαγνητικά γεωδετικά σημεία, ξέρετε. Αυτά όλα, μαζί με τη διατροφή, τα φύλλα της ελιάς, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε ως τότε κάτι ανάλογο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν 150 σελίδες. Η πρώτη έκδοση 75. Η δεύτερη και η τρίτη έκδοση φτάσανε 450 πριν 10 χρόνια. Αυτό το σημερινό επώνυμα είναι μια επίτομη φυσική ιατρική, η οποία φτάνει σε 716 σελίδες με 1000 φωτογραφίες επεξηγηματικές και ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο που αναφέρομαι στη θεραπεία του κυρίου Παπά, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στον κόσμο σήμερα. Και είναι τιμή μου τώρα που είμαι μαζί, παρόλο που έχει πάθει ένα πρόβλημα υγείας, ήρθε σε εμάς για να μας μιλήσει. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο, γιατί έχει να μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη βιοενέργεια, τη μαγνητική κεραμική των νανοπαλμών, πώς βοηθάει σε βάθος του σώμα μας, το κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή, εκτός από τη διατροφή μας, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και τη μαγνητική βιοενέργεια του κυρίου Παπά. Το μηχάνημα λοιπόν το Παπίνι το έχω 20 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια πληροφορία, ένα μπαράζ, ας πούμε, ομιλιών στην τηλεόραση. Μπορείτε να βρείτε στο YouTube πάρα πολλές ομιλίες μας. Και σήμερα τον έχουμε και μπροστά μας να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει μια καταπληκτική δράση. Το έχουν οι αθλητές του NBA, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Αμερικής, και εγώ έχω γνωρίσει στους Άλσμπουργκ της Αυστρίας που έχω πάει, στο διεθνές συνέδριο που έγινε, τους μεγαλύτερους σκιέρ του κόσμου, τους Ολυμπιονίκες.
1: Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι. Εγώ σας το βάζω για να ακούστε, να παραδειγματιστείτε.
2: Μήκος, κάταγμα στο πόδι.
1: Τα λύνει όλα αυτή τα. Γιατρεύει τα πάντα.
2: Μεγαλύτερος
1: Μαζέψτε τη! Μαζέψτε τη!
2: Που του είχαν πει ότι τελείωσε η καριέρα του. Πρώην λίγο μια κυρία η Ασημίνα μου είπε ότι γνώρισε το χυμό της ελιάς πριν πόσα χρόνια, Ασημίνα. 15 χρόνια. 15 χρόνια λοιπόν αυτός ο καρκινοπαθής με σπλήνα και σηκώτη ζει. Σήμερα λοιπόν του είχαν πει ότι τελειώνει η ζωή του. Λοιπόν, διπλή λοιπόν η θεραπεία που κάνουμε και κάνουμε και πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται ο χυμός της ελιάς, γι' αυτό γράψαμε αυτό το πολύ μεγάλο βιβλίο, με πάρα πολλές μαρτυρίες από όλα τα κέντρα του κόσμου. Στην κάρτα μου εδώ θα δείτε ότι μεγάλα κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιούν το χυμό των φύλων της ελιάς μαζί με τα μαγνητικά πεδία και το νερό, το βιολογισμένο νερό. Κύριε Παπάγη, το λόγο σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Τη χειροκροτάνε κιόλας. Στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Ο δήμαρχος παραχώρησε το πνευματικό κέντρο σε μια κομπογιανίτσα. Και ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει ότι θα μπει στο διαδίκτυο για να τα ψάξει όλα αυτά. Ψάξε αυτήν πρώτα. Άκου άλλος τώρα, ο άλλος. Από τον τάφο. Ακούστε το. Φυσικός, που το παίζει γιατρός.
3: Ακούστε. Είναι, ρωτάω.
1: Ακούστε.
3: Το ξέρετε. Πρέπει να το ξέρετε.
4: Οι καριώτες.
3: Οι γυναίκες είναι σαν έθνος. Παγκοσμίως. Τώρα αν είναι ιδιαίτερα οι καριώτες, δεν ξέρω. Και αυτό οφείλεται στην ελιά. Λέω να το τονίσω. Αυτό. Όμως θα ήθελα να μιλήσω για το αντικείμενό μου και για την εφεύρεση μου που είναι ένα μηχάνημα μαγνητικών παλμών. Θα θέσω πολλές ερωτήσεις και σαν να είμαι στο γυμνάσιο, γιατί άλλος είμαι και καθηγητής και θα ήθελα να συμμετέχει. Γιατί αναπνέουμε οξυγόνο, πρώτα. Το βασικό στοιχείο που παίρνουμε ποια είναι, καταρχήν θα μου πείτε, είναι το οξυγόνο. Εγώ μετά θα σου πω και πιο άλλο και θα εκπλαγείτε. Αλλά γιατί αναπνέουμε οξυγόνο. Τι κάνει το οξυγόνο, που το
4: αναπνέουμε.
3: Και τι εννοείς θα, ο οξυγόνος.
4: Τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, τον αναδρογονεί.
3: Έπαινε. Εντάξει, δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο. Γιατί για τρία λεπτά, άμα δεν βγάλει, αναπνεύσουμε, ο οξυγόνος πεθαίνουμε. Ναι, γιατί.
1: Κυρίες, κύριοι. Ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βλέπω σήμερα τη δήλωση του Άδων Γεωργιάδη. Το ιατρείο λειτουργούσε 15 χρόνια και θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ορίστε, πάρτε την παραπλανητική διαφημίση. Και πηγαίνετε και μαζέψτε τους. Πηγαίνετε και μαζέψτε τους, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά όλα είναι επεαπτερόεντα.

επεαπτερόεντα. Λόγια που πετούν. Ομυρική ρίζα, κύριε Γεωργιάδη. Γνωστή ομυρική έκφραση που συναντάτε στην Ιλιάδα. Δεν την ξέρετε. Σεις έπρεπε να γνωρίζετε καλύτερα τα επεαπτερόεντα. Λέμε και ξελέμε. Μάζεψέ τους. Μάζεψέ τους. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι υποχρεωμένος να πάω τις κασέτες και να τρέχω στους αγγελείς. Να πάω να κάτσουν αυτοί να ακούνε τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι η δουλειά τους. Και να τους μαζέψουν όλους. Και διερωτώ με, εάν δεν πέθαινε ένα φαινόμενο της μουσικής, ο Έλληνας Μάικλ Τζάκσον, όπως τον αποκάλεσαν, ο Γιώργος Μαζονάκης, θα άνοιγε πάλι αυτή η ιστορία? Όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα ανθρωπάκια, όπως τα αποκαλούν οι πολιτικοί, ο λαουτζίκος, η πλέμπα, δεν έχει ψυχή. Γιατί δεν έχει πορτοφόλι. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, τα έχω ζήσει στα εξωτερικά ιατρία με τη μάνα μου, επί ώρες για να πάρουν μια γραμμή σειράς και να τους δουν οι μπαλτισμένοι γιατροί, οι κατάκοποι γιατροί, οι πολύ λίγοι νοσηλευτές των δημοσίων νοσοκομείων. Αλλά βέβαια, τα μεγάλα παχυλά και χοντρά πορτοφόλια δεν πάνε στα εξωτερικά ιατρία του Ευαγγελισμού. Πάνε στην κυρία Πόπη Καλαϊτζή, τη γυναίκα του κύριου Χατζηδάκη. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή, καπνό φουμάρι. Και αν τους ήξερε τους συγκεκριμένους γιατρούς. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κραμπόφσκι τους ήξεραν τους συγκεκριμένους γιατρούς. Κολονάκι είναι. Μια σποριά τόπος. Οι ταρίφες γνωστές. Σας είχα πει. Έχω δει με τα μάτια μου το θάνατο. Όταν το 2004 σε ένα ιατρείο της Φωκίωνος Νεγρή ένα ασθενοφόρο πήρε πεθαμένη νεκρή. Τα είπα και προχτές. Τη μεγάλη στιχουργό και συγγραφέα παιδικών δυστορημάτων, την αείμνηστη Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Εγώ την άνοιξα αυτή την έρευνα και στο τέλος βρήκα τον πελά μου. Μηνύθηκα, κυνηγήθηκα, γιατί προσπάθησα να αποδείξω ότι η γιατρός, η οποία στο τέλος καταδικάστηκε με 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, της έκανε μια ένεση και την έστειλε στον παράδεισο. Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που το έφερνε από τη Ρωσία και το οποίο σκότωνε ταύρους. Ταύρους σκότωνε. Και την έστειλε τη γυναίκα μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού και του παιδικού μυστηρήματος στον τάφο. Μπροστά μου! Μπροστά μου! 2004 καλοκαίρι. Ενημερωνόμαστε ότι είσαι ιατρείο της Φωκίωνος Νέγρη. Σαν και τώρα. Η γνωστή Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, έπασχε από ένα σοβαρότατο νόσημα και πήγε σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια. Δεν είχε άδεια το ιατρείο. Τη φυσούναρε και τη σκότωσε. Δεν τα θυμάστε. Εγώ τα θυμάμαι. Όπως και το σκάνδαλο Μαζονάκη θυμάμαι. Και το σκάνδαλο Κόκο τα θυμάμαι. Και το Φιλίμωνα θυμάμαι. Και την παιδική πορνεία θυμάμαι. Και την εμπορία ναρκωτικών θυμάμαι. Αυτοί που δεν ξέρουν θα το βουλώνουν. Θα το βουλώνουν και θα αφήσουν κάποιους να κάνουν ρεπορτάζ. Διαφορετικά θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Όλους αυτούς. Αλλά δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να γίνουμε μπάτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να αποκαλύπτουμε. Την ακούσατε την άλλη, τι έλεγε στο τηλέφωνο. Και όταν της είπα, είσαι έξω ακόμα, τι λέτε και τι λέμε, αλλά την πραμάτια σου τι διαφημίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαλάμπη.
Αποστόλης Βοσκόπουλος. Μουσική Γιάννης Καραμπεσίνης. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μπουρζουαζία του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Ζωντανοί ραδιομακελάριδες με το μεγάλο θέμα σήμερα: οι σατανάδες με τη λευκή μπλούζα, οι κομπογιανίτες, οι σκιτζίδες που εκμεταλλεύονται το τεράστιο μαύρο κενό, τη μαύρη τρύπα, την οχρά κοιλίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πουλάνε παπατζιλίκι στέλνοντας ανθρώπους στο θάνατο. Από την άλλη, η μεγάλη παράμετρος του χρήματος, των παχυλών πορτοφολιών που θεωρούν με τις διάφορες σύγχρονες, αμφιλεγόμενες και επικίνδυνες μεθόδους, πλασμαφαίρεση, κυταλοθεραπεία, αναζωογόνηση κυτάρων, αλλαγή αίματος, ολιστική ιατρική, έχει μπει η ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχει ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Σαφώς και υπάρχει ομοιοπαθητική. Σαφώς και υπάρχει βοτανολογία, βελονισμός. Δεν είμαι γιατρός. Θα πρέπει να γίνει ένα σοβαρότατο ιατρικό συνέδριο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, ο προβεβλημένος Πατούλης, και να λέει κάναμε ελέγχους, λέει, και κρύβανε τα μηχανήματα. Και αφού κρύβατε τα μηχανήματα, γιατί δεν στείλατε τον εισαγγελέα να τους συλλάβει? Ήταν δουλειά σου, κύριε Πατούλη. Δεν μπορείς να σηκώσεις τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούσαμε, δεν κάναμε, δεν τους πήραμε χαμπάρι. 15 χρόνια το ιατρείο, σκοτώνουν ανθρώπους και μετά ζητάνε τα αρέστα από τον κόσμο. Ο κόσμος, λέει, φταίει. Ο κόσμος, γιατί είναι αφελής ο κόσμος. Ο κόσμος γιατί είναι αφελής. Πάλι στον κόσμο. Πάλι στον κοινωνικό αυτοματισμό. Πάλι ο πολίτης φταίει που τις επισκέπτεται αυτούς. Μα αφού δεν ενημερώνεται τον κόσμο. Βγάλατε μία λίστα πέτσα δίνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγάλατε μέσα στη λίστα πέτσα ένα σοβαρότατο διαφημιστικό. Μην εμπιστεύεστε τους κομπογιανίτες. Δεν το κάνατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί σας συμφέρει αυτή η παραοικονομία. Γιατί αυτή η παραοικονομία γεμίζει πολιτικά πρόσωπα με μαύρο χρήμα στην τσέπη για να μην μιλάνε. Γιατί υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί που καλύπτουν αυτά τα παράνομα ιατρία. Αφήστε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Δεν μπορείς να λειτουργείς 15 χρόνια παράνομο ιατρείο, να σου κάνουν ελέγχους και να μην σε βρίσκουνε και να κυκλοφορούνε κάτι καραγκιόζηδες, δολοφόνοι, με κόκκινα παντελόνια στο κολονάκι και να είναι ο γιατρός που κάνει κυταλοθεραπεία, ο γιατρός που αλλάζει το αίμα, να πάω κι εγώ αύριο, θα νιώσω καλύτερα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι οι πληγές της αστικής τάξης. Εγώ δεν άκουσα κανένα φουκαρά φτωχό άνθρωπο που τρέχει στα νοσοκομεία για να γιατρευτεί, να γιατρέψει τους δικούς του ανθρώπους, να λέει θα πάω να αλλάξω αίμα. Έχετε ακούσει κανένα φτωχό άνθρωπο? Έχετε ακούσει κανένα βιοπαλαιστή, κανένα εργάτη? Όχι. Οι εργάτες από την Κόσκο, από τα ναυπηγεία, από τα χαλιβουργεία, πάνε και αλλάζουν αίμα στο γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Ή μεγαλωστική τάξη? Πώς θα πάω εγώ να επισκεφτώ την σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που θα μου πάρει επίσκεψη 300 στάρικα? Για να μου κάνει τι? Να μου φτιάξει τη ζωή μου με τι? Με τι? Και να δούμε και την κυρία Καλαϊτζή, κύριε. Ηχητικό 8. Όχι, ηχητικό 7. Ποια είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή? Και αν γνώριζε τους γιατρούς αυτούς, η οποία φωτογραφίζεται σε γκαλά, σε κοσμικές δραστηριότητες, με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, με τον Πρωθυπουργό, με τον άντρα της, μάλιστα. Για να ακούσουμε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στα σκοινιά, με νέα ζητήματα σκανδάλων και πολιτικής ηθικής να την βαραίνουν. Η σύμβαση της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη με το ΕΚΠΑ, οι δηλώσεις του Κώστα Τασούλα που τροφοδότησαν σενάρια αποσταθεροποίησης, οι αποκαλύψεις για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η διάψευση Γεραπετρίτη, οι δικογραφίες για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι κινούμενη άμμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και επιπλέον πληροφορίες που έχουμε, με τον Κώστα Πουλακίδα, προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ στο Κόντρα, τον Μινά Κωνσταντίνου να μας πει τι λέει το Μαξίμου και την Αγγελική Λάζου για να μας πει τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί περιμένουμε Αγγελική και να ανέβει και ο κύριος Ανδουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και για το Πασόκ. Να ξεκινήσω από τον Κώστα Πουλακίδα και όλα αυτά που βλέπουμε, Κώστα, το τελευταίο διάστημα, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Κωστή Χατζηδάκη. Παρουσιάσαμε χθες μία σύμβαση της συζύγου του κ. Χατζηδάκη. Υπήρξε μία απάντηση από τη διευθύντρια του γραφείου του Αντιπροέδρου προς το... στην ιστοσελίδα Power Game που είχε κάνει ίδιες αποκαλύψεις. Τελικά τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Ήταν στο κλίμα, στο πλαίσιο η απάντηση που έδωσε το γραφείο του κυρίου Αντιδιευθύντρια του γραφείου του κυρίου Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της απάντησης που μεταφέραμε και εμείς χθες από κύκλους του κυρίου Χατζηδάκη. Δηλαδή ότι δεν εμπίπτει στα συμβίβαστα του επιτελικού, του νόμου του επιτελικού κράτους, διότι τα πανεπιστήμια δεν είναι αποπτευόμενα.
1: Και αναφέρεται στο άρθρο 68 του συγκεκριμένου.
0: Η κυρία Καλατζή, γιατρός, θα σας διαβάσω λίγο το βιογραφικό της. Έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο ενώ ο άντρας είναι υπουργός. Απλά πράγματα. Και λέει δεν είναι ασυμβίβαστο. Η κυρία που υπόσχεται επίσης μακροζωία. Θα έρθω κι εγώ. Θα έρθω κι εγώ να μου τον κάνεις 25 πόντους. Άντε να χάθετε από εκεί. Άντε να χάθετε. Όχι, 32 θέλω. Γκουσγούνης. Γκουσγούνης! Να με πάτε τάπα! Γκουσγούνη! Να με κάνεις. Έρχομαι να με κάνεις γκουσγούνη. Μπορείς! Δεν θέλω μακροζωία εγώ. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Μπορείς!
3: Κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου.
0: Μακρυποδία θέλω! Με το τρίτο πόδι να στέκεται όρθιο και να με σηκώνει στον αέρα. Αυτό θέλω. Μπορείς, Πόπη! Μπορείς!
3: Ασκούν καθήκοντα καθώς και με τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς του δημοσίου. Αλλά τώρα να σας πω κάτι.
0: 32! Να τον δένω με κορδόνι! Να τον δένω με κορδόνι στο γόνατο!
3: Το θέμα νομίζω το έθεσε η Αγγελική. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά...
4: Πρώην Υπουργός Οικονομικών.
3: Γιατί η εποχή ήταν Υπουργός Οικονομικών.
4: Τότε Υπουργός Οικονομικών, ακριβώς.
3: Είχε το οικονομικό πακέτο όλων των Υπουργείων, έτσι δεν είναι?
4: Άρα και του παιδείας.
3: Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο.
0: Λοιπόν, είχε προκύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η δόκτωρ Καλλιόπη Καλαϊτζή, ακούστε το βιογραφικό της και βγάλετε συμπέρασμα. Εσείς θα μου πείτε αν είναι σοβαρή γιατρός ή όχι. Είναι γιατρός φυσικής ιατρικής, μέχρι εδώ καλά. Και αποκατάστασης. Ιδρύτρια και επικεφαλής ιατρικής ομάδας της πρώτης κλινικής ιατρικής του τρόπου ζωής, εξατομικευμένης πρόληψης και μακροβιότητας στην Ελλάδα. Και δεν μου λες, κυρά μου, ντόκτορ, πώς θα μου έχεις ασφαλίσει εμένα τη μακροβιότητα? Διαφημίζει, ναι ή όχι, κύριε Γεωργιάδη, τη μακροβιότητα? Άρα, ποια η διαφορά της με τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Που γύρναγε με το κόκκινο παντελόνι και το παπουτσάκι, το μητερό, το μαύρο. Και την άλλη με το μες μαλλί. Που τον είχαν μια μισή ώρα το μαζονάκι. Νεκρό! Στο νεκροκρέβατο! Των επίμαχων, των συγκεκριμένων... Μακροβιότητα στην Ελλάδα! Λέγεται. Μάλιστα! Και πάει και η κυρία Γκραμπόφσκι εκεί. Που είναι η μούρη της σαν το κ*** μαϊμούς! Σαν το κ*** μαϊμούς! Όπως λέει και μια παροιμία. Μην με αδικείτε, δεν είπα και κάτι κακό. Είναι η μούρη της σαν το κ*** μαϊμούς. Τι είπα, κακό? Κατακόκκινο. Πας και εσύ, κυρία Γκραμπόφσκι, στην κυρία Καλατζή για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα. Δεν τη χρειάζεσαι τη μακροβιότητα. Ζεις με το Μητσοτάκι. Μπαμ και κάτω. Εάν σε καταραστεί, πέθανες. Εάν πεις ζήσε, θα ζήσεις. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αυτόν έχεις δίπλα στο βρικόλακα. Ζεις σε μια οικογένεια βρικολάκων. Ο πεθερός σου έζησε μέχρι τα 100. Άρα είναι εξασφαλισμένη η μακροβιότητα. Γιατί να πας στην κυρία Καλατζή? Αυτοί ξεθάβουν νεκρούς. Ξεθάβουν αρχαία. Έχουν το ελιξίριο της νεότητας. Το κατέκτησαν με τα λεφτά τους. Ξέρεις τι κάνεις εσύ? Γιατί να πας στην κυρία Καλατζή? Να πά να πάρεις την ευχή του συζύγου. Ο σύζυγος το βράδυ που θα καλέσει τις αόρατες δυνάμεις, που θα μπει στο υπερπέραν και θα σε πάρει αγκαζέ, ξέρεις, θα σου πει «Μαρέβα, ζήσε» ή «Μαρέβα, ψόφα». Ό,τι ευχήκανε αυτός βγαίνει. Ευχή και κατάρα. Ο πατέρας του έζησε μέχρι τα 100. Τον είδατε πως είχε γίνει. Σαν τον Κρίστοφερ Λί. Σαν τον Κρίστοφερ Λί είχε γίνει. Μόνο δόντια δεν είχε βγάλει. Δεν είχε φυτρώσει. Μέχρι τα 100 έζησε. Λοιπόν, εσείς οι Μητσοτάκηδες, γιατί να μην εξασφαλίζετε τη μακροβιότητα. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω. Καλούν τα πνεύματα τη νύχτα. Και μη θυμηθώ τα παλιά, γιατί άμα θυμηθώ τα παλιά θα βρίξει πάλι τον Παλαιγίνιο. Που πηγαίνανε πάνω στις εκκλησιές, στους σατανολάτρεις, στους μάγους, στις μάντισες. Υπάρχουν μάρτυρες. Και λέγανε στους μάντες, σφάξε μου το μαύρο σήμερα, σφάξε μου το κόκκινο αύριο, σφάξε μου τον καφετί μεθαύριο, κοκόρους. Για να λύνουν και να δένουν μάγια. Ε, κυρία Ντόρα, κυρία Αλεξάνδρα, σε εσάς απευθύνομαι. Ψέματα λέει ο Χίος, ψέματα, ε. Στη Λούτα τι κάνατε, στη Γερολούτα, στη Γριαλούτα, τι κάνατε. Τη βάζατε να βλέπει τη σφαίρα. Εάν ο ένας γκόμενος ήταν καλός, αν ο άλλος δεν ήτανε, αν παντρευτώ, αν μείνω στο ράφι, αυτά δεν κάνατε. Ε, αυτά δεν κάνατε ρε, παπατζίδες. Μας κυβερνούν οι αόρατες δυνάμεις του σκότους. Σφάζανε κοκόρια. Οι παπατζίδες. Κυρία Πόπη Καλαϊτζή, έρχομαι να μου εξασφαλίσεις τη μακρυποδία. Όχι τη μακροβιότητα. Δεν θέλω μακροβιότητα. Μακρυποδία θέλω. Το τρίτο πόδι. Μπορείς να μου το μεγαλώσεις. Ε, θα σε χρυσώσω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, για να μην τα πάρω στο κρανίο και από χειρότερα.

0: Αυτά δεν είναι μάτια. Στράτος Γιονυσίου 1974. Στίχη Νίκος Καλαστατήρης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά. Και εγώ ζω
0: κοντά σου. Το τρίτο πόδι να μου μεγαλώσεις, κυρία Καλαϊτζή. Το τρίτο πόδι. Και θα σε χρυσώσω. Δεν θέλω μακροβιότητα. Μακρυποδίαση θέλω. Να τον δένω με το κορδόνι στο γόνατο.

0: κυρία Πόπη Καλαϊτζή μιλάει στο Υγεία πάνω απ' όλα. Πληρωμένες εκπομπές είναι αυτές τις τηλεόρασεις. Τη βγάζουν, τις κάνουν. Έπαιρνε και λεφτά από το πανεπιστήμιο, από το δημόσιο και δεν τρέχει τίποτα, ε. Εγώ πληρώνω από την τσέπη μου και το ειστέρημά μου το πολυτελέστατο αριστοκρατικό ιατρείο της κυρίας Καλαϊτζή στο Κορονάκι, της γυναίκας του υπουργού του κύριου Χατζηδάκη, για να μου εξασφαλίζει την εξατομικευμένη πρόληψη και τη μακροβιότητα. Ε! Είναι επικεφαλής τμήματος ιατρικής τρόπου ζωής στην Ευρωκλινική Αθηνών, ακαδημαϊκή υπότροφος ιατρικής σχολής και πάνω απ' όλα επικεφαλής της πρώτης κλινικής ιατρικής τρόπου ζωής για γυναίκες επιζήσασες καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι απλά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς και πρόεδρος συλλόγου που συνεργάζεται με τη Μευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αρετέου. Πώς τα προλαβαίνει όλα αυτά? Και έχει και ένα ιατρείο στο Καλονάκι που την επισκέφτεται η επώνυμη. Αυτούς τους κιτζίδες που σκοτώσαν το Μαζονάκι, τους ξέρεις, κυρία Καλαϊτζή? Ρωτώ αν τους ξέρεις εγώ. Δεν σε μέφομαι για άλλο. Ακούστε την.
1: Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και το
0: lifestyle medicine.
1: Είναι εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάσταση.
0: Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Ξεχνάτε να πείτε το επώνυμό τη.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine?
0: Lifestyle medicine. Ακούσατε ειδικότητα. Lifestyle medicine.
2: Το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
0: Ακούστε.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά, γιατί σου ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά. Είναι κανονική ιατρική.
0: Κανονική ιατρική.
2: Πρακτική, συμπληρωματική. Άς. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή η
0: αλλοπαθητική.
2: Η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγιών, λέει.
0: Κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, που παίρνει λεφτά από το πανεπιστήμιο και ο άντρας είναι υπουργός.
2: Λέει αλλαγή του τρόπου ζωής.
0: Ακούστε.
1: Όλοι παντού, όλοι οι γιατροί.
0: Και άλλοι είναι δημοσιογράφος. Που κάνει Υπουργείο Υγείας και τη βγάζει στα μεγάλα κανάλια. Πληρωμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα, είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση δηλαδή.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση.
0: Σε γιατρούς. Αν πώς?
2: Τα επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα.
0: Βέβαια.
2: Και στην ουσία τι κάνει? Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης.
0: Εσύ είσαι τα πάντα.
2: Φυσικής ιατρικής αποκατάστασης είναι αυτός που θα ξεκινήσει τον ασθενή από το prehabilitation, δηλαδή πριν κάτι και την πρόληψη. αν πάθει κάτι στην πρώτη φάση που χρειάζεται την οξία αποκατάσταση, ναι, μετά από ένα εγκεφαλικό, αλλά θα τον συνοδεύσουμε και στην κανονική ζωή του. Πώς θα ζήσει και τι θα γίνει αυτό? Για παράδειγμα, είναι ένας καρδιοπαθής, ο οποίος παθαίνει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και του λέει ο καρδιολόγος του, ξέρεις, πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, αν έχει υπέρταση να περιορίσεις το αλάτι και περπάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περπάτα!
2: Αν αυτός ο ασθενής είναι 150 κιλά και
0: έχει κόψτο και περπάτα!
2: Γόνατο,
0: αυτή είναι η λύση.
2: Πρέπει τελείως να κάνεις προσωποποιημένη.
0: Και άλλοι κάνουν 200 χρόνια εγχειρήσεις στον Άσιο και δεν είναι αυτές οι μπούρδες.
2: Ζωή του, έτσι ώστε και η άσκηση και η διατροφή και ο ύπνος και οι σχέσεις και οι ουσίες,
0: ναι,
2: και το στρες να γίνουν με βάση κάποια guidelines και όχι...
0: Guidelines! Guidelines! Guidelines!
1: Σε αυτούς τους οποίους αναφερθήκατε. Είναι οι 6 πυλώνες της ιατρικής σου τρόπου ζωής. Δηλαδή η άσκηση είναι φάρμακο.
0: Φάρμακο!
2: Για την άσκηση. Υπάρχει και το exercise medicine.
0: Exercise medicine!
2: Που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για την άσκηση και μάλιστα στην Ελλάδα.
1: Θεραπευτική άσκηση.
2: Θεραπευτική άσκηση.
1: Ναι, το δείχνουμε πάρα πολύ.
2: Στην Ελλάδα τα πρωτόκολλα υπάρχουν από το 2018 και ξέρουμε ότι είναι ένα πρωτόκολλο για την άσκηση.
0: Βάλτον να περπατάει μισή μέρα με στον ήλιο. Για να γίνει καλά.
2: Έχει εξειδικευτεί συνταγογράφη της άσκησης. Εγώ είχα την τύχη να το έχω κάνει αυτό στη Γερμανία, που έκανα ένα μεγάλο μέρος ειδικότητάς μου. Και
0: ο
2: εκεί ξέρετε τι συνταγογραφούσα.
0: Κοιμάται μαζί της το βράδυ.
2: Πήγαινα στο γυμναστήριο της γειτονιάς.
0: Και γυρίζει και πλάτη.
2: Χωρίς να πληρώσω χρήματα. Ο καθένας το έκανε.
0: Και γυρίζει και πλάτη. Και του παίρνει την πίεση αυτή.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ.
0: Δεν το βλέπω καλά τον Χατζηδάκη. Δεν το βλέπω καθόλου καλά τον Υπουργό. Γι' αυτό είναι έτσι. Γι' αυτό το φάγει το ξύλο στο Σύνταγμα. Τον έχει αποτρελάνει τον άνθρωπο. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Ακούστε, η γλωσσοκοπάνα. Τα μισά που λένε μπούρδες.
1: Και ιατρική, και εκεί μπορεί να βοηθήσει.
2: Επίσης, η διατροφή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο για το οποίο δυστυχώς εμείς οι γιατροί, στο πλαίσιο των συμβατικών σπουδών μας, ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε. Έβλεπα πριν ένα χρόνο, νομίζω, το καταπληκτικό report της νομικής σχολής του Χάρβαρντ. Το οποίο ανέφερε, ήταν της νομικής σχολής, το οποίο έστειλαν στην κυβέρνηση και σε όλες τις ιατρικές σχολές της Αμερικής και εξηγούσαν πάρα πολύ αναλυτικά, σε πάρα πολλές σελίδες, πόσα θα κέρδιζαν οι ασθενείς, οι γιατροί και το σύστημα υγείας αν οι γιατροί μάθαιναν να συνταγογραφούν διατροφή. Και επίσης, σε σχέση με τη γαστρονομική ιατρική, ένας γιατρός που έχει κάνει ιατρική του τρόπου ζωής μπορεί να κάνει μια εκπαίδευση και στη γαστρονομική ιατρική. Εγώ έχω κάνει μια τέτοια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και στην ουσία, τι κάνεις αυτό? Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όταν μαγειρεύει στο σπίτι, μαγειρεύει καλύτερα. Το χειρότερο σπίτι.
0: Να μαγειρεύει στο σπίτι, κύριε Χαλαμπίδη. Για να προλάβουμε όλα τα καρδιακά νοσήματα. Μόνο σπίτι. Δηλαδή, εμείς που δουλεύουμε πρέπει να πεθάνουμε από τα 40.
1: Σωστό.
2: Κοιτώντας ετικέτες τροφίμων, να προγραμματίζουν πώς θα μαγειρέψουν, να κάνουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε τελευταία στιγμή να μην μπουν στην λογική να πάρουν τζακ.
0: Πόσο έχει ακόμα.
2: Δούμε και πηγές ή τους κάνουμε referral σε κάποιον ιατρολόγο ή διατροφολόγο για να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: 50 λεπτά, πάρτε με.
1: Να δούμε λίγο γρήγορα.
0: Break! Break!
1: Του στρες στην υγεία και στην ασθένεια.
0: Σώστε! Σώστε μας! Σώστε μας από την κυρία Καλαϊτζή, σώστε μας! Ρε φουκαρά Χατζηδάκη, που πήγες και έμπλεξες. Ήσουνα που ήσουνα, ελαφροίσκετος. Αυτή που έμπλεξες δεν σε βλέπω καλά, αδερφέ. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και αντί για τη μακροβιότητα, σε βλέπω κάτω εκεί, στον τάχο το Μητσοτάκη εδώ, να σκάβεις με τα νύχια. Break.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
2: Χρειάζομαι επιγόντως αίμα για μετέγγιση.
3: Δυστύχημα.
2: Όχι, η γυναίκα μου πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως.
3: Σε ποια κλινική την έχετε?
2: Αγία Ελέουσα.
3: Σας είπανε πόσο αίμα χρειάζεται?
2: Όχι.
3: Καλά. Πέστε μου ομάδα.
2: Μηδέν αρνητικό. Όπου κι αν πήγα δεν είχαν. Αν δεν έχετε κι εσείς, δεν ξέρω... Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Εμείς καμιά φορά έχουμε. Όχι πάντα όμως.
4: Κυρίες, κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν οι εναλλακτικοί ιατρικοί, οι παπατζίδες, οι απατεώνες, οι βλογιοκομμένοι, οι κομπογιανίτες, σαν τους γιατρούς με τα κόκκινα παντελόνια που γυρνάνε στο κολονάκι και λένε δακτυλοδεικτούμενοι. Νάτος. Αυτός εξασφαλίζει τη μακροζωία. Σε αυτόν θα πάω. Δεν θέλω να κατονομάσω τηλεπαρουσιάστρες, τηλεπαρουσιαστές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι πελάτες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς αποκτούν κουσούρια. Και κάποιοι άλλοι από αυτούς πεθαίνουν. Και λέμε γιατί πέθαναν. Δεν φταίνε τα εμβόλια σε όλες τις περιπτώσεις. Φταίνε όλες αυτές οι μπούρδες που ακούμε. Αλλά πώς θα κυνηγήσει το Υπουργείο Υγείας τους παπατζίδες και τους απατεώνες, όταν οι μισοί ανήκουν στην οικογένειά τους, στην οικογένεια των πολιτικών? Εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατρούς, γιατί έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο διάβασμα. Όμως, από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, βγάζετε κάποιο συμπέρασμα? Τι ειδικότητα έχουν αυτοί οι γιατροί? Όταν ακούω και βλέπω τη λέξη μακροβιότητα, τρελαίνομαι. Άλλη μακροβιότητα, εξασφαλίζοντας κάποιες καλές συνθήκες ζωής, και άλλη η τεχνητή μακροβιότητα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Χαοτική διαφορά. Ηχητικό νούμερο 3. Ψευτογιατρός. Αποκλειστικά του κουμέντα για τον φυσιοθεραπευτή που εξαπατούσε ασθενείς. Ακούστε.
5: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του 66χρονου φυσικοθεραπευτή. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από τις αρχές, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Ακούστε πώς περιέγραφε στους ανθρώπους που τον καταγγέλουν τη θεραπεία που ισχυρίζεται πως παρήχε.
6: Θα λέμε την Παρασκευή. Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο μεθαύριο από το Γερμανό. Ακούς, τον Τζούκα. Θα σας πάρω τηλέφωνο από το Φρίντριξεν. Να σου πω ότι είναι όλα οκ okay, και τα λοιπά.
7: Είναι ότι αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνετε γνώση, δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε νευρολόγο και να είχατε, αυτή τη στιγμή θα της έδινε ένα φάρμακο.
8: Η δικιά μας γνώμη είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά.
9: Η δικιά σου γνώμη. Οι όσοι τη βλέπουν δεν έχει κανείς την ίδια γνώμη.
8: Δεν θα σας ακυρώσω. Απλώς εγώ εξυπηρετώ την κατάσταση αυτή τώρα πάρα πολύ. Διαφορετικά θα πρέπει να ανεβαίνετε στη Γερμανία συνέχεια.
9: Εμένα μου είχατε πει ότι σε ένα χρόνο το παιδί θα είναι, αν μη τι άλλο, αυτόνομο, πράγμα το οποίο δεν το έχει.
8: Ναι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε. Πιστεύω. Αυτό που ξεπέρασε τώρα, δηλαδή μια φλεγμονή την οποία ούτε ξέρουμε από τι προήλθε. Ή μάλλον εγώ δεν την πιστεύω ότι ήταν φλεγμονή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μάλλον αύξηση νευρικού ιστού. Γι' αυτό της έκανα αυτό τον πόνο στο κεφάλι και αισθανόταν το κεφάλι.
5: Ο άνθρωπος που προπονούσε στο τένις τα παιδιά του φυσικοθεραπευτή μίλησε στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη και κάνει λόγο για έναν επαγγελματία που μάλιστα πολλές φορές δεν έπαιρνε χρήματα για τις υπηρεσίες του.
10: Έχω πέσει πραγματικά τα σύννεφα, γιατί τους ανθρώπους τους ξέρω από το 2006 περίπου. Ποτέ δεν έχω ακούσει εγώ κάτι ιατρικά κτλ. Μερικοί γονείς τον χρησιμοποίησαν, ποτέ δεν πήρε λεφτά από τα παιδιά μου εδώ καμιά φορά που χρειαζόταν μια βοήθεια σε διαστρέμματα, σε κάτι τραυματισμού, σε νοντίδιδες. Ποτέ δεν έχει πληρωθεί από τους αθλητές, όποτε τον χρειαστήκανε, βοηθούσε. Και πολύ καλή δουλειά, έτσι. Ήταν μια οικογένεια παράδειγμα προς μίμηση. Όχι, ήταν, είναι, έτσι. Σας λέω, άγγελοι όλοι. Και τα παιδιά του και η γυναίκα του και ο Διονύσης, ο Σάκης. Yeah. Τρία παιδάκια έχει. Όποιος τους ήξερα, οτιδήποτε χρειαζόταν ήταν εκεί να σε βοηθήσουν και δεν έπαινε και χρήματα. Ποτέ, ποτέ σας το λέω ειλικρινά. Ποτέ.
5: Ο φυσικοθεραπευτής φέρεται να λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά σε διαφορετικές ημερομηνίες από άτομα που τον έχουν καταγγείλει σε δύο τράπεζες σε Ελλάδα και Γερμανία. Ενώ φαίνονται και οι συνομιλίες που είχε σε ηλεκτρονική μορφή. Σάκη σου μετέφερα 1.600 ευρώ από τις προηγούμενες αποδείξεις και τα 8 πεπτίδια. Για τα πεπτίδια που μου έφερε σήμερα να μου κόψεις τις αποδείξεις Ιουλίου-Αυγούστου και να σου μεταφέρω τα χρήματα. Σου έχω πει να μην αναφέρεις τίποτα μπροστά στη. Αρκετά φορτισμένη είναι. Δεν χρειάζεται επιπλέον φόρτιση και τύψεις. Σου έχω ζητήσει ό,τι χρειάζεται να μου το στέλνεις μέσω email, γιατί ψυχολογικά είναι στα πλαίσια κατάρρευσης. Περιμένω ακόμη να μου πεις την αξιολόγηση από τη Γερμανία. Άνθρωπος που τον κατήγγειλε είχε και συνομιλία με τον Γερμανό γιατρό που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του.
11: But as I heard from Dr. Dennis that she was, she is doing now pain-wise better, always very optimistic, very optimistic. I try to cut him down every time I talk to him. Not only in your daughter's situation, but in other people also. We have he's as I said, very enthusiastic, but we have to see the realities.

0: Ήταν του 2006. Ο Διονύσης ήταν σε πολύ άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είχε ντοκουμέντα ότι εκείνος έκανε τη δουλειά του. Είχε βίντεο, τα οποία βίντεο τα είχε τραβήξει ο ίδιος, γιατί συνήθιζε να τραβάει βίντεο τη θεραπεία ενός ασθενή μέχρι την τελική αποκατάσταση, τα οποία δεν τα δέχονται στο δικαστήριο. Γνώριζα επίσης ότι αυτή η κυρία, της οποίας ήταν το παιδί το...
1: Τη σκλήρυνση, για την ασθενή με την σκλήρυνση κατά πλάκας μιλάτε. Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε μένος απέναντί του. Αυτό που ξέρω είναι ότι μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, με τον Διονύση, και τον πήρα εγώ τηλέφωνο γιατί συνάδελφός σου ήρθε εδώ και ήθελε να μάθει πράγματα και ενημέρωσα τον Διονύση. Άκουσα ένα Διονύση όπως δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ. Απογοητευμένο, πληγωμένο, στενοχωρημένο. Από ένα περήφανο άτι του υποδρόμου που πάντα είχε την πρωτιά, ξαφνικά έγινε το μουλάρι που τελειώνει τη σειρά.
2: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο ζωής. Ζωής και θανάτου. Με τραγική αφορμή, την διερευνούμενη ως ανθρωποκτονία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, του πολύ γνωστού φημισμένου pop λαϊκού ειδόλου. Αντί το κράτος, η συντεταγμένη πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, οι άνθρωποι της δημόσιας υγείας, οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να ανοίξουν τα στραβά τους και να αρχίσουν να επιβάλλουν σοβαρότατη, σκληρή νομοθεσία για τους κομπογιανίτες, τους κλέφτες, τους σατανάδες κάτω από την άσπρη μπλούζα. Άλλοι είναι υποτιθέμενοι γιατροί, άλλοι πουλάνε φραπελιές. Ακούσατε, βγάλαμε στις 5 ώρα την άλλη. Τι έλεγε? Να είναι ο κεραυνή, ο Δίας να έρθει, η Αφροδίτη, ο Θεός Άρης. Να σου δώσω αντιοξυδοτικά, να βάλουμε στον μπλέντερ την ελιά, η υπόθεση της Άννας Δρούζα. Και θα σας πω και κάτι άλλο για τη Δρούζα τώρα. Ακούστε. Γιατί σας λέω, έχω κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ για αυτά τα θέματα. Την εποχή του 2000 που εργαζόμουνα στο τηλεοπτικό σταθμό Alter. Ακούστε εδώ να τρελαθείτε τώρα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Όποιος θέλει 2-10-7-18.000 ή 6-9-43-63-54-51, όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα, να βγει στο τηλέφωνο, να διαψεύσει, να επανορθώσει, να κάνει ό,τι θέλει. Μην μου πείτε μετά γιατί τάπα. Γιατί θα σας πάω τάπα. Εδώ έχουμε ζωντανή εκπομπή. Βγείτε και μιλήστε. Αν σας θίγει κάτι, πολύ ευχαρίστως. Εμείς δεν κλείσαμε καμία τηλεφωνική γραμμή. Η κυρία Δρούζα, Άννα Δρούζα, όχι Άννα Βύση. Άκουσα και την κυρία Βύση που είπε, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, λέει, χρήση απαγορευμένων ουσιών. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι αυτό. Εσείς όχι, πίνετε μόνο φρουτοχυμό. Μπεμπελάκ. Μπεμπελάκ. Μαζί με τον παλιό τραγουδιστή, τον Λιβιεράτο. Το πίνατε μαζί τον Μπεμπελάκ. Και ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Βύση, μια και το φέρει κουβέντα δηλαδή. Με τον κύριο Καρβέλα έχετε τα λαβέρια? Γιατί θυμάμαι ότι τους κυνήγαγε η αστρομία με ένα τζιπ και πετάγανε τα ναρκωτικά από το παράθυρο. Κάντε ακόμα παρέα. Άντε ρε, φύγετε από εδώ. Δεν παραδειγματίζονται με τίποτα. Κυρία Δρούζα, ήταν μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρα. Ήταν. Τώρα δεν είναι τίποτα. Κάτι σπίτι της. Τη δεκαετία του 2000, σε αρχές του 2000, έχετε μια πληροφορία στην εκπομπή που εργαζόμουν, ότι κάποιοι στα νότια προάστια, ακούστε να φρίξετε τώρα, κάποιοι στα νότια προάστια έχουν στήσει μια συγκεκριμένη οργάνωση. Μια οργάνωση σαν και αυτή, την οποία διηγείται στο βιογραφικό της, μακροβιότητα, ο τρόπος ζωής, η απεμπόληση των αγχωδών διαταραχών, και είχαν στήσει εκεί ένα παραμάγαζο

έξω από ένα εμπορικό κέντρο. Εκεί τι κάνανε αυτοί. Βράδυ παραβράδυ, γιατί ήταν μια τεράστια παρέα, η κυρία Δρούζα, επαναλαμβάνω, που διαφήμιζε στην τηλεόραση την κυρία Καραμπάτσου, η οποία έλεγε ότι με τη φραπελιά γατρέψει τον καρκίνο. Και γίνει άλλος, της είχαν κόψει την εκπομπή. Τι άλλο να κάνω εγώ. Ακούμε λοιπόν ότι έξω από ένα εμπορικό κέντρο, στην Γλυφάδα, δύο με τρεις φορές τη βδομάδα στρώνανε κάρβουνα. Στρώνανε κάρβουνα στο εμπορικό κέντρο. Βάζανε γύρω-γύρω προστατευτικά για να μην τους βλέπει ο κόσμος και για να διώξουν το άγχος από την ψυχούλα τους, πατάγανε τα κάρβουνα. Δηλαδή ήταν ανασθενάριδες. Και επικεφαλής ήταν κάποιος που το έπαιζε γιατρός. Σας λέω πράγματα που έχω ζήσει. Η κυρία Δρούζα τότε ήταν έγκυος στον 7ο ή στον 8ο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Μα τα έχω δει, είναι ρεπορτάζ. Και μετά ήρθε η φραπελιά. Πρώτα ήταν τα κάρβουνα, μετά ήρθε η φραπελιά. Τι κάνανε λοιπόν. Πάμε λοιπόν εκεί, με κρυφή κάμερα που επιτρεπόταν τότε, και καταγράφουμε πλούσια πορτοφόλια της Αθήνας. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτρελαθεί εντελώς, να πατάνε στα κάρβουνα και να καίγονται για να διώξουν το άγχος. Και ακούγονταν ουρλιαχτά, καίγονταν τα πόδια τους. Και πήραμε καταγγελία ότι οι μισοί είχαν φύγει με εγκάβματα από εκεί. Γιατί εκεί ήταν ένας σκιτζής, σαν τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι, και τους έβαζε να πατάνε τα κάρβουνα για να τους φύγει το άγχος. Και οι μισοί είχαν πάει με εγκάβματα στα νοσοκομεία και λέει: Πού πήγατε, ρε, λέει, σαν ηφαίστεια. Και πατάγαν τα κάρβουνα. Είχε πάει και η κυρία Δρούζα που ήταν έγκυος στον 7ο ή 8ο μήνα. Και πάταγε τα κάρβουνα. Αυτή είναι η ζωή των πλουσίων. Τους έχει στρίψει εντελώς, δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Και τα δίνουν σε κομπογιανίτες, σε αναστενάριδες, για να πατάνε τα κάρβουνα. Αυτά είχαν καταγραφεί τότε από εκείνο το ρεπόρταζ. Δώστε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, γιατί θα τρελαθούμε πραγματικά με αυτά που σήμερα ακούσαμε. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ποια ήταν η σχέση των κομπογιανητών κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι νομίζω θα πάνε για ανθρωποκτονία, δεν πρόκειται να πάνε για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση, σε κίνδυνο ζωής. Κανονικά η κατηγορία που πρέπει να τους ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία με δόλο, με ενδεχόμενο δόλο, όπως είπε ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Σήμερα δεν παίζουμε τραγούδια Μαζονάκη, διότι παίξαμε τραγούδια την Παρασκευή και είμαστε blogger στο YouTube. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να παίξω τραγούδια Μαζονάκη.

Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Αντώνης Ρεπάνης, 1973. Στίχη Δημήτρης Γκούτης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα σοβαρά στοιχεία που βγαίνει από τη δικογραφία για την δολοφονία Μαζονάκη, δεν μιλάμε πια για θάνατο, μιλάμε για δολοφονία. Οι κατηγορίες είναι δολοφονία. Δυστυχώς, το παιδί αυτό έγινε η τραγική αφορμή για να ανοίξει πάλι ένα θέμα, ένα τεράστιο θέμα συζήτηση γύρω από τους κομπογιαννίτες γιατρούς. Τους σατανάδες με τη λευκή μπλούζα. Αυτοί οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά του κόσμου. Προσποιούνται ότι έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα. Περισσότεροι από αυτούς είναι σκιτζίδες και στεγάζονται στην πλατεία των απατεώνων. Στην πλατεία Κολονακίου. Όλα, αν πας το πρωί εκεί, μετά τις 9-10 η ώρα, εγώ δεν πατάω εκεί. Πατάω τη σχένα με την πλατεία αυτή. Θα συναντήσεις από μαστροπούς, μαφιόζους, εκτελεστές συμβολέων θανάτου, απατεώνες, ψευτογιατρούς, ψευτοδημοσιογράφους, ψευτοπολιτικούς παπατζίδες. Όλα αυτά συγκεντρώνονται πέριξ πλατείας Κολονακίου. Όλα τα λαμόγια μαζεύονται εκεί. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένες καφετερίες, αυτές τις ξέρετε. Και πουλάνε μούρι. Άλλος πάει με το CUV, το Volvo ας πούμε, ή το Volkswagen, άλλος πάει με τα 400 άλογα, το παρκάρουν εκεί στο πεζοδρόμιο παράνομα, βγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι με γυαλιά ηλίου, είτε έχει συννεφιά, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, γυαλιά ηλίου αυτοί εκεί, έτσι, το ακουστικό στα αυτοί, παπατζηλίκι. Και κάνουν τους σωματοφύλακες, bodyguard. Και περνάνε εκεί οι απατεώνες. Όλοι οι κλέφτες, οι απατεώνες, φεσατζίδες και οι παλιάνθρωποι. Στεγάζονται στην πλατεία Κολονακίου. Εκεί πάνε όλοι. Πηγαίνετε για μένα, τους δείτε όλους εκεί. Όλα τα ερείπια της ζωής μαζεύονται εκεί. Και όλοι οι κλέφτες. Οι μυζαδόροι και οι διακινητές μαύρου χρήματος. Όλοι εκεί. Και κάτι ξοφλημένοι πολιτικοί. Και πίνουν καφέ. Stupid. Ρε αυτό το beat να πούμε. Ηχητικό νούμερο 5. Προσέξτε. Πριν από λίγο καιρό, εγώ αυτή την πληροφορία την είχα 15 χρόνια. Ότι στην περιοχή του Χαλανδρίου υπάρχει ένα φαρμακοτριφτείο. Είναι, αυτό δεν είναι φαρμακείο, αυτό ήταν φαρμακοτρίφτες εκεί. Άνθρωποι που κάνανε πειράματα σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν μεταβάλει το φαρμακείο τους σε φαρμακευτική πύρητη δαποθήκη. Στο υπόγειο βρήκαν χιλιάδες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες. Την πληροφορία την είχαμε πριν, επαναλαμβάνω, σχεδόν από 20 χρόνια, όταν κάναμε ρεπορτάζ για τον ντόπινγκ. Ότι υπάρχει φαρμακείο στο Χαλάνδρι το οποίο δίνει αναβολικές ουσίες. Ντόπες. Θα σας μιλήσω μετά για τον πατέρα της φαρμακοποιού που έχει παντρευτεί γνωστό τηλεπαρουσιαστή. Μετά θα σας πω. Έτσι κύριε Φωτόπουλε. Να μην γίνει κανένα παρανοήσεις, δεν μιλάω για τον βουλευτή της ελληνικής λύσης, έτσι, για άλλο Φωτόπουλο μιλάω. Φωτόπουλοι υπάρχουν στην Ελλάδα 500.000. Εγώ μιλάω για έναν Φωτόπουλο που είναι το φως του αληθινό και το πάρε άλογα Σαουδική Αραβία και μετά το πάρε ποδοσφαιριστές. Έτσι κύριε Φωτόπουλε, βγες να σας ακούσω. Βγες. Να σας κάνω ρόμπα άλλου σήμερα. Που το πάρατε τα άλογα στη Σαουδική Αραβία και κάνατε ντοπαμίνες για τάβρους στους ποδοσφαιριστές. Και εσύ και ο Τζέκος. Ρημάξατε τον ελληνικό αθλητισμό. Τον ρημάξατε. Σε αυτό το φαρμακείο λοιπόν ήταν η έδρα της ντόπας. Και από διάφορα τιμολόγια φαίνεται ότι μη γιατρός με το μες μαλλί του σατανά με το κόκκινο παντελόνι ψώνιζε από εκεί. Κοιτάξτε κάτι τις συμπτώσεις. Ακούστε.
1: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα ο φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Θα συνδεθούμε με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
2: Ακριβώς, Μίνα, και πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Ένας-ένας οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου. Αυτή την ώρα βρίσκεται ο πρώτος κατηγορούμενος στο γραφείο του ανακριτή και απολογείται. Ανάμεσα σε αυτούς που θα απολογηθούν σήμερα είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα παρέρσεν στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο όπου κατασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία εντόπισαν κατά την έφοδό του οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. 14 είναι οι συλληφθέντες στο σύνολο. Η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι κατά περίπτωση, με σοβαρότερο το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Ενώ κλείνοντας να πούμε, όπως είπες και εσύ, τις προηγούμενες μέρες απολογήθηκαν 5 εμπλεκόμενες, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
1: Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας του φαρμακοποιού και των υπολείπων 8 ατόμων που εμπλέκονται. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μαραθώνια η διαδικασία και σήμερα.
0: Να πάνε φυλακοί όλοι! Να πάνε φυλακοί όλοι! Να φτιαχτεί μια ειδική πτέρυγα και να τους βάζουν μέσα με τις ιατρικές μπλούζες και να τους διαπομπεύουνε. Αυτό χρειάζονται. Τι είσαι εσύ γιατρός, ψευτογιατρός, φόρεσε του την ιατρική μπλούζα και παραδώστε τον στην πιο σκληρή πτέρυγα των παιδεραστών. Να τους κάνουν κομμάτια. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε ηλεκτρική καρέκλα, ούτε ευνουχισμός χημικός, τίποτα. Τίποτα. Παραδώστε τους στην αγέλη των φυλακισμένων και αφήστε τους φυλακισμένους ατάιγους για 15 μέρες. Να τους κάνουν κομμάτια. Χάνει μπαλέκτερα. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτός είναι σοφρονισμός. Στους γιατρούς Κομπογιαννίτες που έχουν σκοτώσει 15 ανθρώπους στη μερίδα τους. Και επειδή κάνω κέφι την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό, κυρία Καλαϊτζή, σπουδαία γιατρός, είπαμε, αυτή θα μου διορθώσει τα πόδια. Έτσι. Θέλω τρίτο πόδι. Δυνατό να σουτάρει κιόλας. Έρμε Χατζηδάκη, πώς κοιμάσαι τη νύχτα, ρε. Γυρνάς πλευρό με αυτή. Πρέπει να στρελώσω, αγόρι μου. Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, η καταξιωμένη γιατρός, η οποία έπαιρνε και λεφτά από το ελληνικό δημόσιο για να κάνει καλύτερα την μακροβιό ζωή, είχε κάνει ένα stand-up έξω από τη Βουλή. Και ενώ περιμέναμε να μιλήσει για ιατρική, ξαφνικά την ακούμε να μας κάνει έναν τουριστικό αφηγηματικό μονόλογο. Ακούστε το νούμερο, το νούμερο. Γιατί αυτό είναι νούμερο, έτσι, δεν είναι γιατρός. Αυτό είναι νούμερο. Ακούστε.
3: Σαν καλλικιδική δεν έχει, αλλά και σαν τη λίμνη Βόλβη δεν έχει.
0: Δεν
3: και
0: έχει.
3: Σαν το ηλιοβασίρευμα στο Καλοχώρι δεν έχει.
0: Έχει.
3: Και σαν τη βόλτα στο Θερμαϊκό Κόλπο δεν έχει. Και σαν τα νησιά μας δεν έχει,
0: αλλά
3: αυτό το ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι Έλληνες είναι οι άγνωστες γειτονιές της Ελλάδας, στις οποίες μπορεί κανείς να κάνει όμορφες βόλτες, μικρά παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια, χωριά, στα δάση μας, δίπλα από τις λίμνες, να περπατήσει σε περιοχές που αν ήταν οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη θα ήταν παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Βέβαια είναι στο χέρι μας να τα γνωρίσουμε πρώτα εμείς και όταν θέλουμε να πάμε διακοπές να μην αναζητούμε στο χάρτη που μπορούμε να πάμε στον κόσμο, αλλά να ξεκινήσουμε από την δική μας γειτονιά.
0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, γιατρός, ολιστική γιατρός. Θα εμπιστευόσασταν τις τύχες σας στα χέρια της. Εγώ όχι. Μόνο για να μου αλλάξει το τρίτο πόδι. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό είναι η κυρία. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Θα τα παίξω όλα τα τραγούδια σήμερα. Έχω κέφια. Έχω κλείσει ραντεβού αύριο με την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Άρε Στελάρα θάνατε. 25 χρόνια από το χαμό του. 25 χρόνια.

Ζήτω οι γιατρίνες με τα μεγάλα σαξόφωνα του Κολονακίου, τις τορμπέτες, τις τρουμπέτες, τα σαξόφωνα, τα βιολαντσέλα, βάλτε τα βιολαντσέλα.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο απόγευμα, η εκπομπή είναι μέχρι τις 7 και όσοι ακούν σε επανάληψη να κρατήσουν τα γεγονότα και τα ηχητικά και όχι την ημερομηνία εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη σε μια εις βάθος έρευνα που έχω κάνει από τη δεκαετία του 1990 για τους Κομπογιανίτες και τους Κιτζίδες γιατρούς. Πιστέψτε με, τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Άνθρωποι να περπατάνε πάνω στα κάρβουνα, γυναίκες, έγκυες των 8 μήνα της κυοφορίας τους, για να τους φύγει το άγχος, με κίνδυνο να χάσει το παιδί τους. Επειδή κάποιοι Κομπογιανίτες τους είχαν παραμυθιάσει ότι αν πληρώσουν 500 ευρώ θα τους φύγει το άγχος. Άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται σοριδών ιατρία σε όλη την Ελλάδα από σατανάδες με λευκή μπλούζα. Δυστυχώς ο θάνατος του δημοφιλέστατου λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια, ανεδίθη, ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ότι η δημόσια υγεία είναι μπάχαλο, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια αυτοί που εκμεταλλεύονται ασθενείς και τον πόνο τους. Το χειρότερο πράγμα σε αυτή τη μέθοδο των σκιτζίδων είναι να δίνεις ελπίδα. Και από την άλλη πλευρά να πληρώνεις αυτή την ελπίδα πουλώντας ακόμα και το σπίτι σου. Αυτή η τύπη, αν υπήρχε στην Ελλάδα νομοθεσία και επαναφορά της θανατικής ποινής, θα πρέπει να τους βάζω στη λεκτική καρέκλα. Γιατί το χειρότερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή τη ζωή είναι να δίνει σε κάποιον ελπίδα. Να υπάρχει ελπίδα στην αποθεραπεία του, ναι. Αλλά αυτό μπορεί να το αποφασίσει ο εξειδικευμένος γιατρός και ο Θεός. Κανένας από αυτούς τους κιτζίδες δεν είναι θεοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι επίγειοι που το παίζουν θεοί. Επαγγελματίες γιατροί που ρουφάνε. Και μιλάω για ιδιώτες και δημόσιους γιατρούς, το μεδούλι του Έλληνα πολίτη. Είτε με φακελάκια, είτε με χοντρότατες αμοιβές στα ιδιωτικά ιατρία. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο και σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών. Ένας φραγμός. Δεν μπορεί. Τι σημαίνει ελεύθερη αγορά? Δεν μπορεί ο ιδιώτης γιατρός να παίρνει 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Απαγορεύεται. Σε ένα κράτος δικαίου και ιδιωτική υγεία πρέπει να μπει σε καλούπι. Ή έχεις κράτος ή δεν έχεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ιατρία και να σου ζητάνε 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Υπάρχει κράτος που πρέπει να παρέμβει. Δεν υπάρχει. Ιδιωτική υγεία μεν, ελεγχόμενη δε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις κλινικές κοφτήρια χρυσού. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κάνεις το ιδιωτικό θεραπευτήριο 4 και 5.000 την ημέρα στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Απαγορεύεται. Και εκεί αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα. Ξεκινάνε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκινάνε οι αποζημιώσεις, ξεκινάνε τα δυτικά ασφάλιστρα, ξεκινάνε τα έμεσα και άμεσα φακελάκια. Το κράτος πρέπει να παρέμβει σοβαρά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ή έχεις Υπουργείο Υγείας, δεν έχεις. Και πάνω απ' όλα να συλλάβει όλους αυτούς οι οποίοι εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Θέλω να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό κομμάτι και μέχρι τις 7. Αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μας μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες με σκιτζίδες, να πάρουν τηλέφωνο στο 2-17-18.000. Διαφορετικά θα κλείσω την εκπομπή όπως την άνοιξα. Σταμάτης Κόκοντας. Δυστυχώς. Ευτυχώς που δεν είδε το γιο του να πεθαίνει.
Πες πως με αντάμωσες. 1968. Μουσική Γιάννης Πανός. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Για πες μας, κυρία Μαρία, ποια είναι η προσωπική σου εμπειρία?
1: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Χίο.
0: Και εγώ.
1: Κάποιο πολύ συγγενικό πρόσωπο που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά πριν από χρόνια. Υπήρχε μια κλινική, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η κλινική. Α, δεν ξέρω τι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Που χρησιμοποιείται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και πηγαίναμε αυτό το άτομο, το πηγαίναμε τακτικά εκεί, γιατί λέγανε ότι του αλλάζουν το αίμα και ότι φεύγουν οι τοξίνες και αυτά και δεν γίνεται καλά, με λίγα λόγια. Όμως εγώ παρατήρησα ότι πολλά παιδιά που πηγαίνανε καθόντουσαν 3 μέρες, 5 μέρες, τα χιλιάρικα πέφτανε βέβαια από τους γονείς. Μόλις βγαίνανε από την
0: ξέρω,
1: κλινική...
0: Την ήξερα την κλινική αυτή. Νομίζω ότι ο γιατρός έχει αποβίωση.
1: Δεν το γνώριζα αυτό. Τα παιδιά μόλις βγαίνανε από την κλινική τρέχανε να πάρουν τη δόση τους. Και σκέφτηκα κι εγώ και είπα, καλά, αφού αλλάζουν το αίμα και λένε ότι γίνονται καλά, και πώς τρέχουν μετά να πάρουν τη δόση? Απλώς ξέρετε τι κάνανε? Τα ναρκώνανε και κοιμόντουσαν για να φύγουν τα στερητικά που θέλουν 3-4 μέρες, το πολύ μια εβδομάδα, και μετά τα αφήνανε. Κομπίνα ήταν και αυτό.
0: Δεν το ξέρω αν ήταν κομπίνα.
1: Τα παιδιά, ακούστε, επειδή γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα γύρω από τα ναρκωτικά.
0: Εσείς που τα ξέρετε, είστε γιατρός?
1: Όχι, δεν είμαι γιατρός, από εμπειρία.
0: Δεν υπάρχει εμπειρία. Ή είστε γιατρός, χαίρετε. Ή δεν είστε, παρακαλώ. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Όχι εδώ. Εδώ συμβουλές για ναρκωτικά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Επαναλαμβάνω, μέχρι τέλος εκπομπής, όπως έχει προσωπική εμπειρία, πάρει τηλέφωνο και να την πει. Δεν θέλω ονόματα, ούτε γιατρών, ούτε κλινικών. Την εμπειρία θέλω. Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι που θέλουν να τις διαβάσω αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες πραγματικά είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες. Καταρχήν, σήμερα έχει γίνει Τέξας Θεσσαλονίκη. Αυτή την είδηση θέλω να τη σημειώσω. Στην Ιγρήτα, στη Μακεδονία, στην Ιγρήτα Σερών, απελευθέρωσαν κρατούμενο το πρωί, που ήταν στο ψυχιατρίο, όταν ο ίδιος ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τις φυλακές, και πήγαν με 2 βαν, κοτσάραν ένα φάρο πάνω, ζωστήκαν, αρματωθήκαν τα Καλάσνικοφ, μπήκαν στην ψυχιατρική κλινική, απήγαγαν τον κρατούμενο, τον πήραν και απέδρασε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά δεν συμβαίνουν παρά μόνο στις μπανανίες. Ελλάς, μπανανία. Καταγγελία από μια κυρία, την οποία θέλω να διαβάσω. Μετά από προσωπική εμπειρία, πέρασα τα πάθη του Χριστού κυριολεκτικά, ήθελα να καταγγείλω χειρουργική επέμβαση σε ιατρείο που γίνεται για να μην έχει περαιτέρω έξοδα αναισθησιολόγο και έξοδα κλινικής, με τοπική αναισθησία που δεν έχει καμία επίδραση ιατρική προς την αναισθησία. Στην ουσία δεν υπήρχε καμία αναισθησία. Ήμουν την πρώτη φορά περίπου 3 ώρες με αφόρητους πόνους κατά τη διαδικασία και φανταστείτε το μετά. Εάν θέλετε να σας εξηγήσω την εμπειρία μου, και μας έχει αφήσει η κυρία ένα τηλέφωνο. Θα το δώσω το τηλέφωνο. Το μήνυμα στέλνεται από κάποιον κύριο Γιάννη. Επίσης, η κυρία Μαρία, θέλω να πω το επωνυμό της, μου έχει και αυτή αφήσει μια πραγματικά τραγική επιστολή, η οποία αφορά προβλήματα που είχε με συγγενικό της πρόσωπο. Επίσης, μια άλλη κυρία που αναφέρει με ονοματεπώνυμα ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, μάλλον σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο οποίος προωθεί την οζονοθεραπεία. Βλέπει ακτινογραφίες και είναι στον κόσμο του, μου καταγγέλνουν. Πήγα από τις 4, ήταν 7 και περίμενα. Κάθε φορά που ρωτούσα πότε θα μπω για τα θεραπεία, μου έλεγε, τι είναι να κάνουμε? Ο κύριος αυτός έχει πλουτίσει αντί να βγάζει ένα μεροκάματο, βγάζει τα δεκαπλάσια ως ορθοπαιδικός. Την ημέρα εκείνη ήταν γύρω στα 30 άτομα στο ιατρείο του. Επί 1000 ευρώ ο καθένας. Μόνο για εκείνη την ημέρα. Και να σημειώσω, χωρίς απόδειξη, όλα μαύρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όποιος θέλει μπορεί να του πω και ποιοι είναι. Πολύ ευχαρίστως. Δεν θα δυσκολευτούμε να μαντέψουμε. Έβγαλε μέσα σε μια μέρα 30.000 ευρώ μαύρα. Τα ακούς, κύριε Πιτσιλή? Τα ακούς, κύριε Γεωργιάδη? 30.000 ευρώ μαύρα χωρίς απόδειξη σε μια μέρα. Και εσείς μας λέτε ότι θα τους συλλάβετε. Εάν δεν πέθαινε ο Μαζονάκης, δεν θα κάνατε τίποτα. Απλώς όταν πέθανε ο Μαζονάκης και αντιληφθήκατε το μέγα σκάνδαλο το οποίο θα ξεσπούσε, στείλατε εισαγγελείς το FBI, το FBI, το ανθρωποκτονιών και 200 διαφορετικές υπηρεσίες. Ο κύριος Πατούλης, που είναι πρόεδρος, έτσι Γιώργο, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έλεγε ότι είχε κάνει ελέγχους και δεν μπορούσε να πιάσει κανέναν. Ναι ρε Γιώργο, γιατί δεν μας έπαιρνε Γιώργο ένα τηλέφωνο να τους πιάσουμε εμείς? Κυρίες και κύριοι, στο εξωτερικό όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, επιστρατεύουν μέχρι και εκπαιδευμένα σκυλιά για να μπαίνουν μέσα και να τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια. Γιατί δεν αστείευονται, ειδικά στην Ιταλία, στη Γερμανία και σε άλλες, και στη Γαλλία. Τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια και τους διαπομπεύουν φορώντας χειροπέδες μέσα στον κόσμο. Για παραδειγματισμό. Για παραδειγματισμό! Η κυρία αυτή λοιπόν μου λέει ότι είδα εκεί την απόλυτη ανθρώπινη εξαθλίωση. Γέροι, γριές, εμπαστούνια που νομίζαν ότι θα γίνουν καλά με την οζονοθεραπεία. Τι δουλειά τώρα έχει η οζονοθεραπεία με τους ορθοπαιδικούς και τους γιατρούς? Και αυτοί οι τύποι δίνουν λεφτά και διαφημίζονται σε ιδιωτικά κανάλια που αν τους πετύχω μπροστά μου θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Πραγματικά θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Γιατί παίζουν με την ελπίδα και τον ανθρώπινο πόνο. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Να είσαι άρρωστος, να σου πουλάνε ψεύτικη ελπίδα. Ψεύτικη. Σε μένα πουλάς ρε ψεύτικη ελπίδα. Αλήτη. Αλήτη. Ξύλο. Ξύλο, κυρίες και κύριοι. Στους αλήτες με τις άσπρες μπλούζες. Και δεν μιλάω για τους επαγγελματίες γιατρούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για να πάρουν ένα πτυχίο. Δεν μπορείς να έχεις γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων που δίνουν τη ζωή τους για τον ασθενή, νοσηλευτές οι οποίοι πεθαίνουν κάθε μέρα για να βοηθάνε τους αρρώστους και τους ασθενείς, και να έχεις αυτούς τους αλήτες, τους κομπογιαννίτες, τους παλιανθρώπους και να παίρνουν 30.000 ευρώ μαύρα μέσα σε ένα 24ωρο. Και όλα αυτά άνοιξαν πάλι. Και το 2004 τα ίδια είχα γνωρίσει. Με την από απόφαση καταδίκη της γιατρού που σκότωσε με ένεση την καημένη την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, που τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό άτομο. Δεν τα είχατε ζήσει. Τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω ζήσει όλα, τα έχω δει όλα σε αυτό το κολό ρεπορτάζ. Άνθρωποι να βάζουν ασθενείς με καρκίνους πάνω σε φορεία στα ιατρεία και να τους κοροϊδεύουν. Και να τους λένε ότι καλούν τα πνεύματα για να τους γιατρέψουν. Και να κάνουμε σκληρή δημοσιογραφική έρευνα για να πείσουμε την ασφάλεια να πάει να τους συλλάβει. Αυτά συνέβησαν και τώρα. Όταν ακούς, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει απίστευτες δηλώσεις σε βίντεο, στο διαδίκτυο. Πρώτα εγώ, μάλλον πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Είναι δυνατόν να λέγω τέτοια πράγματα? Καταρχήν αυτός ο τύπος, μόνο από την κοψιά του μπορούσες να καταλάβεις τι καπνοφούμαρε. Αυτός νόμιζε ότι είναι επίγειος Θεός. Εάν τους δείτε μόνο στα βίντεο τι λένε. Ο άνθρωπος αυτός στους ασθενείς που τον επισκέπτονταν έλεγε πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Αυτά έλεγε. Και υπήρχαν άνθρωποι που τον πίστευαν. Γιατί τους πουλούσε ψεύτικη ελπίδα. Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε, πραγματικά ευχόμαστε, αυτό το τετραήμερο που ζήσαμε με την ανθρωποκτονία του ενός πολύ καλού παιδιού. Ο Ζωνάκης ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το χρήμα, τη δόξα και την αποθέωση του κόσμου. Είναι δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς τη φήμη, τη διασημότητα και το χρήμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να πραγματικά να ενδιαφέρονται για σένα. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα οικογενειακά, ούτε για τίποτα. Δεν είναι αυτή η υφή της σημερινής εκπομπής. Ας μιλήσουν άλλοι. Ας βγουν άλλοι στα τηλεπαράθυρα και ας ξεκατηνιαστούν. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Ούτε με την οικογένεια, ούτε με τα τρελάδικα. Τίποτα άλλο θέμα. Με αφορά μόνο ότι άνοιξα ένα μεγάλο θέμα που αφορά τους απατεώνες με τη λευκή μπλούζα. Και επαναλαμβάνω, τους διαχωρίζω από τους γιατρούς οι οποίοι κάνουν με σθένο στη δουλειά τους. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο το συζητήσαμε. Δεν νοείται σε μια χώρα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα των λαϊκών τάξεων να υπάρχουν γιατροί που να παίρνουν σε επισκέψεις στα ιατρεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι επειδή είναι ιδιωτική υγεία να είναι ανεξέλεγκτη. Μία από τις ανίατες αρρώστιες είναι ο καρκίνος. Και υπάρχουν ακόμα κομπογιαννίτες άνθρωποι που φυτρώνουν την ελπίδα μέσα στην ψυχή ενός ασθενή. Η απογοήτευση, όταν κάποιος αντιληφθεί και είναι άρρωστος ότι τον κοροϊδεύουνε, ισούται με το θάνατο. Ισούται με το θάνατο. Δυστυχώς, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Και εμένα μη μου λέτε ιστορίες. Έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Θέλει ξύλωμα. Ισοπαίδωμα και ξύλωμα από την αρχή. Πάμε να κάνουμε την αποφώνηση με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου σε στίχους του Μάνου Κουφιανάκη και σε μουσική του Νίκου Καραχάλιου. Είναι από το δίσκο «Παράπονο» του 1978 και ο τίτλος είναι «Το παράξενο θα ήταν». Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε και αυτός πολύ νωρίς, στα 64 του χρόνια. Αλλά αυτός για άλλους λόγους.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε με κάποιους τίτλους ειδήσεων. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται γνωστό ότι οι δύο γιατροί του Κολονακίου που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην ασφάλεια μέχρι να πάνε τη Δευτέρα στον Άκρητη, διαρρέεται ότι οι κύριοι αυτοί, ο κύριος και η κυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ότι παραπλάνησαν μαζί με τον δικηγόρο τους και δεν είδαν ποτέ τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι δεν επεκτείνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα στα 12 ναυτικά μίλια. Ο κύριος Γεωργιάδης υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια ότι το ιατρείο στο Κολονάκι λειτουργούσε 15 χρόνια και ότι θα απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις και δεν τις απαγορεύσει μέχρι τώρα. Τι έκανε στο καιρό? Τι έκανε στο καιρό? Έκοβε στο σκυλιόν κλαρί που λέει και στο χωριό μου. Επίσης, από την πρώτη νεφρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης γίνεται γνωστό ότι η πλάσμα αφαίρεση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις 5 μέρες δεν είναι μια αυθημερών διαδικασία και πάνω απ' όλα δεν είναι μέθοδος ευεξίας. Επίσης, προβάλλεται η είδηση για την εκρηκτική συναυλία του Rory Gallagher στην Αθήνα και υπάρχει και η παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του Χρήστου Καραδήμα. Ενώ έχει δημιουργήσει σ' άλλο στο διαδίκτυο το βίντεο που κυκλοφορεί με έναν οδηγό στη Λεωφόρο Συγκρού να κινηματογραφεί. Μια κούρσα θάνατου με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός το βράδυ στη Συγκρού με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και όποιο πάρει ο χάρος, έτσι. Δηλαδή, άμα εκεί τύχει, ας πούμε, να είσαι κάπου δίπλα, σε πάρει μπλάστρι, θα σε στείλει, θα βρεθείς από τη Συγκρού στο Φαλιρικό Δέλτα. Υπτάμενος και gentleman. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με τον Κώστα τον Παλαιολόγο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα θα τα πούμε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε και σήμερα αρκετά να πούμε στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης βραδιάς του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο η νίκη που πέτυχε απέναντι σε μια ομάδα για Αγγελόνια η οποία δεν είναι και το φόβητρο για τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ένα βιβλικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους οι οποίοι με νέο προπονητή δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαν την πίεση του άμεσου αποτελέσματος, βρέθηκαν πίσω στο σκορ και από εκεί και πέρα ήταν ένας καταιγιστικός Ολυμπιακός. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος για μένα μου θύμισε τον παλιό καλό Ολυμπιακό, με παίκτες που ξέραμε ότι έχουν ποιότητα, την έβγαλαν μέσα στο γήπεδο, γύρισαν το παιχνίδι, το πάλεψαν μέχρι το 90, πέτυχαν τον γκολ, πήραν την νίκη και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, γιατί σίγουρα στο άκουσμα της ομάδας της Γιαγγελόνιας πολλοί θα λέγατε ότι δεν είναι και καμιά ομάδα φόβητρο, δεν είναι έτσι. Και οι Rangers το ίδιο έκανε και μάλιστα βίωσε τον αποκλεισμό και δεν προχώρησε. Άλλωστε υπήρχαν πολλά τις τελευταίες ημέρες, η αλλαγή προπονητή ήταν η πιο μεγάλη εξέλιξη. Και δεν μιλάμε τώρα για έναν όποιο και όποιο προπονητή, μιλάμε για τον προπονητή που έφερε τη μεγαλύτερη διάκριση στον Ολυμπιακό και όλα αυτά τα οποία έγιναν πριν και μετά. Απ' την άλλη, ο Ιμανόλ με το καλημέρα, όπως σας είπαμε, αντί να μπει σε μια έτσι πιο λιαμένη κατάσταση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ήρθε και έχασε από τον Όφη εντός έδρας και έκανε τα πράγματα χειρότερα. Με αποτέλεσμα να μπουν δύσκολα στον Ολυμπιακό. Σαφώς και αν δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, δεν θα πω ότι θα γινόταν χαμός, αλλά θα ήταν μια πολύ πιεστική κατάσταση. Τώρα όμως τα πράγματα ήταν καλύτερα. Καταρχάς έμαθε το μάθημά του ο Ολυμπιακός. Βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ, αλλά αυτή τη φορά δεν τον έπιασε πανικός, δεν τον έπιασε νευρικότητα. Μπήκε μέσα, πέτυχε το 1-1 σε καλό timing, ο κόσμος στήριξε από την πλευρά του, ήταν έτσι όπως έπρεπε και με αυτόν τον τρόπο ήρθε η νίκη. Τώρα θα πει κανείς, ήρθε η νίκη, εντάξει ήρθε η νίκη, αλλά η ομάδα έγιναν κάποιες αλλαγές, κάποια πράγματα διορθώθηκαν μέχρι ένα σημείο. Η ομάδα φαίνεται να θέλει αρκετή δουλειά, έχει δύσκολη αποστολή. Και ειδικά για το πρωτάθλημα, είναι στο μείον 5 από τον Παναθηναϊκό, από την κορφή του πρωταθλήματος. Ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής μπαίνει με την περπατημένη του Μετελίμπαρ στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ξεκίνησε χωρίς τον Μπουέρτα που τον άφησε στον πάγκο και μπήκε μέσα με Πιρόλα, Ρέτσο, Μπρούνο, Έσε, Τσικίνιο, Μάρτινς, που ουσιαστικά είναι οι παλιοί. Και έριξε μέσα Ορτέγκα, Σάλεγκα, Φρόιλερ, Ζώτα Σίλβα, Γκοντζάλες, που ήρθαν και οι νέοι. Εδώ η χημεία του βγήκε. Του βγήκε μέχρι ενός σημείου και κατάφερε να γυρίσει έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Σίγουρα σημαντικό το ότι σοφάρισε πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπαίνεις έτσι διαφορετικά μέσα στα αποδυτήρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο 0-1 στο ημίχρονο θα υπήρχαν και κάποιες αποδοκιμασίες και κάποια σχόλια, βαριά ψυχολογία. Αλλά το γκολ ήρθε και έτσι πήγαν καλύτερα στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έψαξε να βρει το 2-1, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι στη συνέχεια και κατάφερε να έρθει το γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα, ο Ολυμπιακός πλάκα σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με το Γιάρεμτσουκ έχει, μάλλον όχι με το Γιάρεμτσουκ, σε Ελλάδα και Ευρώπη, άλλο τώρα το βλέπω μπροστά μου και δεν το πιστεύω, ναι καλά το διαβάζω, έχει πετύχει 2 γκολ στο Καραϊσκάκι από το Φεβρουάριο του 26. Απίστευτο, αυτό δεν υπάρχει. 2 γκολ είχε να βάλει από τότε. Τέλος πάντων, πάντως γενικά κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση του Ζώτα Σίλβα, που το τερμάτισε χθες, το πήγε μέχρι τέλους. Ο Μπέιλι έδειξε ότι έχει ποιότητα, αλλά θα το δούμε όταν φτάσει στο 100%. Ο Γκονζάλες είναι ένας παίκτης που πραγματικά οι Μεξικανοί έχουν δίκιο για όσα θεωρούν γι' αυτό και για όσα πιστεύουν γι' αυτό. Συνεχώς θέλουν ανθρώπους εδώ να τον παρακολουθούν, τον έχουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τέλος, καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό.
Όλα καλά. Δεν μπήκαν τα πράγματα κάτω από το χαλάκι. Επαναλαμβάνω, ο Ιμανόλ έχει να αλλάξει πολλά. Η ομάδα έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Και αν παίζει τουλάχιστον όπως έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να κρατήσει όπως το έπαιξε, άσχετα με το σχηματισμό, άσχετα πώς βγήκαν, η επιμονή, οι φάσεις, οι τελικές που έκανε.

0: στο παιχνίδι του. Στα αμυντικά χαφ, αν υπάρξει καλύτερη λειτουργία και η απαραίτητη στήριξη από τα μπακ που μέχρι στιγμής δεν την έχει ο Ολυμπιακός, δεν είναι όπως ήταν πέρσι στις συγκεκριμένες θέσεις, περιμένει περισσότερα από αυτούς τους παίχτες, νομίζω ότι στη συνέχεια θα βρει το δρόμο του. Πίσω, στα στόπερ δεν το φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Πιρόλα, Ρέτσος και όλοι οι υπόλοιποι φτάνουν και περισσεύουν. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι έγινε στο παιχνίδι. Να πω ότι καταρχάς σήμερα είχαμε παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδος. Τελικά αποτελέσματα: Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Τελικό αποτέλεσμα: ΑΕΚ Πανσεραϊκό 8-1. Πούμε τι έγινε και εδώ. Europa League έχουμε σήμερα. Παίζει ο Όφι αυτή τη στιγμή στο 30. Όφι Χόφεχάιμ είναι 0-0 προς το παρόν. Λεύσκι Σάλσμπουργκ επίσης 0-0. Στις 10 είναι το κυρίως πιάτο με αρκετές αναμετρήσεις. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεσελουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, η Τορένσε από την δεύτερη ομάδα. Γκολ για τον Όφι 1-0. 1-0 για τον Όφι, ο οποίος βάζει δύσκολα στην Χόφεχάιμ. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή της κριτικής ομάδας που κατάφερε να πετύχει το 1-0. Πραγματικά Όφι φέτος κάνει πράγματα και θα. Και δείχνει ότι και στο Europa, πέρα από τα play-off και στο League Phase, έχει υψηλές απαιτήσεις. Και όχι μόνο έχει υψηλές απαιτήσεις, αλλά το δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γκολ λοιπόν για τον Οφινατό, για την κριτική ομάδα. Ο Αϊτόρ Μεσούτ είναι αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ. Πάρα πολύ ωραία για τον Όφι, αλλά και γενικά για την Ελλάδα. Θέλουμε βαθμού σήμερα και από την Κρήτη. Λοιπόν, έλεγα το πρόγραμμα: Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας η Τορένσε, έτσι, αλλά ήταν στο κύπελο φιναλής και πέρασε. Μπεσίκτας Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Βερεστβάρος. Αυτά είναι τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα για το Europa League. Έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Λα Λίγκα. Μπέτις και Τάφε είναι στο 13-0, Μάλαγα Βιγιαρεάλ στις 10.30. Εμείς θα επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του αντιμετώπισε την ομάδα της Γεγκελόνια, τι ψάχνει από εδώ και πέρα και πώς φαντάζεται τον δικό του Ολυμπιακό στις επόμενες αγωνιστικές, όταν και θα κατορθώσει η ομάδα του Λιμανιού να βγάλει την ποιότητα συνολικά και όχι μεμονωμένα, για να έρχονται και τα απαραίτητα αποτελέσματα.
1: Especial, muy bonito. Y lo que os he dicho, espero que sea la primera de muchas.
2: Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα είναι αρκετά έντονα. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος. Όχι μόνο γιατί νίκησε σήμερα εδώ μπροστά σας και μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά γιατί πραγματικά η χαρά που έχει νιώσει σήμερα και τα συναισθήματα είναι συναισθήματα πολύ δυνατά, που είχε πάρα πολύ καιρό να νιώσει. Το να κερδίσεις μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον και να δίνεις τη χαρά σε τόσο κόσμο είναι απερίγραπτο, είναι κάτι απίστευτο. Είχε πολύ καιρό, όπως είπε, να το νιώσει. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, είναι έντονα και πολύ μεγάλα συναισθήματα χαράς. Και εύχεται αυτή η νίκη να είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Θα συνεχίσουμε και θα δουλεύουμε γι' αυτό. Όπως σας είπε, νιώθει πολύ μεγάλη ευτυχία και θέλει να το επαναλάβει.
1: Yo mismo, pues nos sintamos orgullosos del club.
2: Κοντά δεν είμαστε, γιατί είναι μόνο 5 μέρες εδώ. Είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλει να αλλάξει. Έχει πολλές ιδέες που προσπαθεί να αφομοιώσει στην ομάδα. Είναι πολλά αυτά που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές. Όμως η αλήθεια είναι πως σήμερα απολαύσαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού μας βοήθησε πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι πολύ όμορφο να παίζεις και να κερδίσεις μέσα σε αυτό το γήπεδο. Όμως η αλήθεια είναι πως θέλει να δουλέψει πολύ με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ νέοι ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά τα πράγματα που προσπαθούν να δουλέψουν. Είναι λίγος ο χρόνος ως τώρα, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να ζητήσει καινούργια πράγματα. Θέλει να δει πράγματα από πολλούς. Από τους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και από τους μικρούς ηλικία που θέλει να τους ζητήσει. Είναι λοιπόν πολλά αυτά που θέλουμε να δούμε. Ο στόχος είναι η ομάδα να βελτιώνεται. Θέλουμε συνεχώς να βλέπουμε την ομάδα όλο και καλύτερη. Και αυτό που σας έχει πει από την πρώτη μέρα, αυτό που ζητάει είναι στο τέλος της σεζόν όλοι, και όταν λέει όλοι εννοεί τον κόσμο, τους παίχτες, εσάς και τον ίδιο, να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε.
1: Pero bueno, creo que son decisiones que un entrenador tiene que tomar hoy, por el acierto de Román, pues todo ha salido bien.
2: Είναι αλήθεια πως είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας προπονητής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν ένας παίχτης βγαίνει, ελπίζει ο αντικαταστάτης να είναι τόσο καλός. Σήμερα λοιπόν είδαμε πως όλοι οι παίχτες, και αυτοί που παίζουν από την αρχή αλλά και αυτοί που έρχονται, είναι πολύ σημαντικό για μας να προσπαθούν όλοι για το ίδιο πράγμα. Σήμερα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ρωμάνι είναι αυτός που μπήκε και έβαλε τον γκολ της νίκης. Όμως και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση ήταν σωστή του προπονητή. Όμως τη δουλειά την κάνουν οι παίχτες. Ο προπονητής πρέπει να πάρει αποφάσεις, πότε είναι εύστοχες και πότε όχι, αλλά τη δουλειά την κάνουν και τα συγχαρητήρια αξίζουν στους παίχτες.
1: Para poder generar ocasiones y al final llevarnos, creo, que un triunfo merecido.
2: Η αλήθεια είναι πως εμβαθύναμε λίγο στη δουλειά μας τις μέρες που δουλέψαμε με την ομάδα. Όμως σήμερα, παρόλο που πήραμε την νίκη, και ενώ την προηγούμενη φορά δεν την πήραμε απέναντι στον Όφη, δεν νομίζω πως η ομάδα ήταν τόσο πολύ διαφορετική. Και με τον Όφη είχαμε αρκετές φορές ευκαιρίες, μπήκαμε αρκετές φορές στην περιοχή, παίξαμε στο τελευταίο μέρος του γηπέδου και πιέσαμε. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν εύστοχοι ούτε αποτελεσματικοί στην τελευταία μπαλιά, στην τελευταία πάσα. Όμως δεν νομίζει πως, ναι, το αποτέλεσμα ήταν κακό, ήταν αρνητικό. Όμως δεν νομίζει πως η ομάδα ήταν τόσο κακή ή ότι δεν προσπάθησε, δεν έδειξε μια προσπάθεια ή δεν έδειξε την. Δεν ήταν αποτελεσματική, αλλά ήταν αρκετά δυνατή. Σήμερα ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό. Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική. Η αλήθεια είναι πως δουλέψαμε λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες, ζητήσαμε κάποια πράγματα. Όμως παρόλο που σήμερα το αποτέλεσμα ήταν θετικό και την άλλη φορά αρνητικό, δεν νομίζει πως η ομάδα στερήθηκε της προσπάθειας ή διαφωνεί στο ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή.
3: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο Europa League και μάλιστα με θετικό πρόσωπο, πρόσημο, με το πρώτο του τρίποντο το οποίο πέτυχε. Αλλά πόσους βαθμούς χρειάζεται τώρα ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει, να μπει μέσα στις 24 ομάδες? Φυσικά το Football Meets Data ήδη έχει αυξήσει, το έχει πάει στο 85% την πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση, και είναι λογικό αυτό να μείνει μέσα στις 24 ομάδες, αλλά το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να μπει και στο top 8, και εδώ οι πιθανότητες του, σύμφωνα πάντα με το Football Meets Data, είναι γύρω στο 30%. Ο Ολυμπιακός τώρα, εάν κατορθώσει να πάρει 15 βαθμούς, που είναι ένα πιθανό σενάριο, τότε μπαίνει και στην πρώτη οκτάδα. Δεν είναι απίθανο να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός, και με 9 βαθμούς μπαίνει και στην πρώτη δεκάδα. Τι έχει ο Ολυμπιακός? Εκτός έδρα στη Μαρσέη, εντός έδρα στη Σπάρτα Πράγας, που πιστεύω θα την πάρει, εκτός έδρα στη Ρεν, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, εντός στη Μίλαν, εκτός στην Τζέλιε, άλλοι 3 βαθμοί έρχονται, εντός στη Χόφενχάιμ και εκτός στην Τορέντσε. Νομίζω ότι εδώ, αν μπορέσει να κάνει τις 2 νίκες και να πάρει και μια ισοπαλία εκτός έδρας από τη Ρεν, θα είναι το ιδανικό σενάριο για τους ερυθρόλευκους, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα και τη συμμετοχή του στο top 8 με όλα αυτά τα bonus τα οποία υπάρχουν. Μένουμε στα θέματα πάντα του Ολυμπιακού και θα πάμε στον αρχηγό της ομάδας, τον Ρέτσο, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι εστί ο Ολυμπιακός, ο παίχτης ο οποίος μέσα στο παιχνίδι είναι αυτός που συμπαρασύρει τους άλλους, τουλάχιστον στο θέμα του πάθους, και ασφαλώς σαν αρχηγός είχε πολλά να πει και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Γεγελόνια.
4: Στο προπονητικό staff, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα αυτή η νίκη. Για να συνεχίσουμε, έχουμε ακόμα ένα αγώνα με τη Λιβαδιά πριν τη διακοπή των εθνικών, που θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε κοντά. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, γιατί τα τελευταία 2 παιχνίδια δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Ξέρουμε τι είναι ο Ολυμπιακός, ξέρουμε πόσο σημαντικές νίκες είναι αυτές για το σύλλογο, και θέλω να πω ότι εντάξει, μια καινούργια ομάδα, σίγουρα θέλουμε χρόνο χωρίς δικαιολογίες, αυτό λέγαμε και με τα παιδιά και ο προπονητής. Δεν κρυφθήκαμε, δεν κάναμε πίσω, και θεωρώ ότι δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο σήμερα. Προηγηθήκανε, το γυρίσαμε, και για μένα αυτό είναι και ένα έξτρα, γιατί είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
5: Γιατί το Καραϊσκάκι ενωμένο πύρινο όπως ήταν σήμερα, αλλά κυρίως ενωμένο, τι σημαίνει για εσάς τους παίκτες?
4: Ο κόσμος νομίζω ότι έχει δείξει τη στήριξή του, συνεχίζει να τη δείχνει και τη δείχνει συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και τη στιγμή που δεχτήκαμε τον γκολ, ήταν δίπλα μας, δεν σταμάτησαν λεπτό. Και η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη και σε αυτούς, γιατί το αξίζανε, ήταν δίπλα μας κάθε λεπτό. Και τους θέλουμε, γιατί φέτος ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά και μια πολύ σημαντική χρονιά για μας και για το σύλλογο.
6: Παρά τον πόλη που δεχτήκατε, σας είδαμε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με το ίδιο πλάνο. Πόσο σημαντική ήταν η νοοτροπία στο να έρθει αυτή η εικόνα και αυτό το αποτέλεσμα?
4: Θεωρώ ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι ήταν ένας αγώνας, ήταν βασικά μια κατάσταση στην οποία μετά από πάρα πολύ καιρό, αν δεν κάνω λάθος, καταφέρνουμε να γυρίσουμε ένα σκορ και πώς ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι ένα έξτρα αυτό για την εικόνα της ομάδος. Προφανώς γιατί θέλουμε να δεχόμαστε γκολ, εννοείται. Είναι το πιο σημαντικό να κρατάμε το 0 πίσω, αλλά από εκεί και πέρα δείξαμε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, ότι είμαστε μια ομάδα δυναμική. Θεωρώ ότι είμαστε μόνο στο δικό τους μισό και θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια άλλα γκολ, αν το έβαζα κι εγώ. Και εντάξει, θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, τίποτα παραπάνω. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα την Κυριακή με τη Λιβαδιά και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
5: Ο Κάρι σήμερα γκολ με τη Λιβαδιά.
4: Εντάξει, είχα την κεφαλιά και όλο και πριν το βάλει ο Πίγκα. Ναι, εντάξει, δεν θέλει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά, έχουμε υγεία, προχωράμε και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά και δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Σε έναν παίχτη ο οποίος πολύ σύντομα θα είναι και από τα που λένε των φιλάθλων του Ολυμπιακού, και μιλάω για τον Γκοζάλες, ο οποίος έρχεται σε ένα σημαντικά χρονικό σημείο, τη στιγμή δηλαδή που τραυματίζεται ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, ο παίχτης ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα για τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα δύο χρόνια, όχι στην περσινή σεζόν, αλλά στις προηγούμενες σεζόν. Και πάλι στο τέλος ο Ελκαμπή πήγε μετά την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα λίγο να πάρει τα πάντα, αλλά δεν ήταν ο γνωστός Ελκαμπή τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά ήρθε ο Γκονζάλες, Ζώτα Σίλβα και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος δείχνει ότι το έχει τον κόλλο, παιδί μου. Είναι ένας παίχτης που είναι μέσα στις φάσεις, κυνηγάει. Είναι one touch, δηλαδή του αρέσει πολύ να πηγαίνει με την πρώτη επαφή να κάνει την τελική προσπάθεια, που δεν θα σε βγει πάντα, αλλά αν βγει και βγει σωστά, εκεί ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος, δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Έτσι ξεχωρίζει η στόφα των καλών επιθετικών ποδοσφαιριστών, να ξέρουν πώς ή να κοντρολάρουν άψογα και να τελειώσουν τη φάση, είτε με τη μία έρχεται η μπάλα σε αυτούς με ωραίο γύρισμα, με ωραίο σουτ, με ωραία κεφαλιά, να στέλνουν την μπάλα προς την ευθεία. Εκεί ο τερματοφύλακας δεν έχει και πάρα πολλά για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Άσε που μπροστά του μπορεί να είναι και άλλοι παίκτες, να μην έχει καλό οπτικό πεδίο, είναι το ιδανικό για ένα center for. Το έχει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος τον πιστεύουν πάρα πολύ στο Μεξικό. Εγώ έλεγα ότι ήταν υπερβολικά όλα αυτά τα οποία μετέφεραν, αλλά βλέπω ότι στην πράξη και μάλιστα πολύ γρήγορα έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και είναι ένας παίκτης όπου έτσι όπως πάει, ο Ολυμπιακός θα βασίζεται πάνω του για το σκοράρισμα της ομάδας. Δεν είναι υπερβολή αυτό και είναι κάτι το οποίο ο Γκονζάλες το διεκδικεί και έτσι όπως πάει η ιστορία και όπως φαίνεται θα το καταφέρει. Οπότε πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Μεξικάνο διεθνή αστέρα του Ολυμπιακού, ο οποίος και χθες έκανε τους Μεξικάνους speaker κυριολεκτικά να ρουλιάζουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Γκονζάλες.
7: Όλα τα γκολ είναι ιδιαίτερα, όλα τα γκολ τα χαίρεται και τα πανηγυρίζει. Σήμερα μας οδήγησε σε μία νίκη τον γκολ του και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ελπίζει να συνεχίσει με πολλά περισσότερα.
8: Σήμερα τον είδαμε να παθιάζεται παραπάνω, φώναζε και στους παίκτες να πιέσουν μπροστά να βγουν. Τον είδαμε και πιο τον ίδιο πέρα από το ότι είναι ο επιθετικός ομάδας και πιο έτσι, ηγετικό να παρακινεί τους παίκτες. Το είδε πιο έντονα ένα ευρωπαϊκό μάτσο, το πρώτο του στο Europa League.
9: Con mis nuevos compañeros, pero yo siempre soy así, soy muy apasionado, soy muy entregado a esto que amo y eso van a tener. De mí todos los días el 100%.
7: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ παθιασμένος και συνήθως είναι έτσι με την ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ως τώρα είναι λίγο συγκρατημένος γιατί δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα με τους συμπαίκτες του, αλλά έτσι θα τον βλέπετε πάρα πολύ γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και είναι πολύ αφοσίωμενο.
9: Increíble, creo que es algo especial y me lo llevo conmigo para siempre.
7: Ήταν απίστευτο, είναι κάτι ιδιαίτερο και το προτιμάτε για πάντα.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γκονζάλες και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Όφι τα πάει εξαιρετικά. 1-0 προηγείται. Δεν το έβαλε ο Αϊτόρ τον γκολ. Δεν είναι τον γκολ του Αϊτόρ. Είναι όμως το 1-0 υπαρκτό. Ο Όφη είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Το καλύτερο ξεκίνημα απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga, η Hoffenheim, που έχει πολλή ποιότητα στο παιχνίδι της και δεν έφτασε τυχαία εδώ που έφτασε. Και νομίζω ότι είναι ικανός, έτσι όπως τουλάχιστον παίζει, το πάθος που έχει, αν αντέξει βασικά στον ρυθμό τον οποίο έχει επιβάλει, γιατί όχι να μην πάρει τη νίκη και να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την σημερινή, την πορεία του μάλλον, στην League Phase του Europa League. Εξαιρετικά λοιπόν τα πράγματα για την κριτική ομάδα. Θα πάμε τώρα και στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία κατάφερε ένα και να κάνουν δύο. Η ΑΕΚ σήμερα ήταν εξαιρετική απέναντι στον Πανσεραϊκό, που εντάξει, διαφορά είναι πολύ μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων, κακά τα ψέματα. Εδώ έκανε ένα rotation ο Νίκολιτς, αλλά τώρα εδώ τι rotation να κάνεις όταν μπαίνει μέσα ο Βάρ για παράδειγμα, ο Μάνταλος και όλα τα άλλα παιδιά τα οποία έπαιξαν σήμερα. Ένα παιχνίδι που αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι πέρα από το τελικό σκορ 8-1 είναι η πολύ καλή παρουσία του Αλεξίου, που παίρνοντας χρόνο συμμετοχής έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ όχι μόνο στο θεσμό του κυπέλου αλλά γενικότερα, και όταν παραστεί ανάγκη και αν χρειαστεί να είναι εκεί παρόν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είχε επιλεγεί από την Ίντερ. Για να πας εκεί δεν είναι απλά τα πράγματα, και νομίζω ότι ο Αλεξίου μπορεί κάτω από προϋποθέσεις και με την πίστοση χρόνου που υπάρχει να καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θέλει ο Νίκολιτς και γενικότερα αυτό το οποίο ταιριάζει μέσα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θα μείνουμε και στις 4 assist που είχε σε ένα ημίχρονο, απίστευτο τώρα. Δηλαδή τώρα, εντάξει, εδώ τώρα καταρρύπτεται η έννοια της στατιστικής. Ο Μάνταλος έβγαλε 4 στατιστικές μέσα σε ένα ημίχρονο, αυτά δεν γίνονται. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 6-0 στο ημίχρονο. Ο Μάνταλος έκανε ένα παιχνίδι εξαιρετικό. Φυσικά όμως πάντα πρέπει να κοιτάμε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Γίνεται ένας Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι μια ομάδα β' εθνικής, και μάλιστα με τη σειρά της έδειξε η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ότι δεν μπήκε και πολύ για να χτυπήσει το παιχνίδι, με την έννοια το μυαλό τους είναι κυρίως στο πρωτάθλημα και εκεί εστιάζει η ομάδα του Πανσεραϊκού, και είναι λογικό αυτό, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως αυτό το 8-1 ήρθε σε μια κατάλληλη χρονική περίοδο, τη στιγμή που η ΑΕΚ είχε της γέρεσης στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό το είχαμε πει και χθες, η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει τον καθένα. Πραγματικά. Δεν ξέρω, βγάζει ένα mentality, βγάζει ένα πάθος, έχει ένα μέταλλο. Είτε παίζει η πρώτη ομάδα, είτε παίζει η δεύτερη ομάδα. Το δείχνει αυτό και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να παίρνει όχι μόνο τα αποτελέσματα, να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να δείχνει ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Και όχι μόνο τον Πανσεραϊκό που ήταν σήμερα, okay, είπαμε ένα-δύο level πιο κάτω, αλλά και σε υψηλό επίπεδο. Το θέμα με την ΑΕΚ είναι και εκεί θα κληθεί να δοκιμαστεί τι θα μπορέσει να πετύχει στα παιχνίδια μακριά από την έδρα, που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν έχει θετικό πρόσημο. Γι' αυτό και η αναμέτρηση με τον Βόλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, μια που είπα την αναμέτρηση με τον Βόλο, η ΑΕΚ θα πάει με προβλήματα εκεί. Προβλήματα γιατί ο Βάργκας αντικαταστάθηκε και η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα προλάβει να είναι στον Βόλο, θα είναι απόν. Χάνει λοιπόν τον Βάργκας για τουλάχιστον το παιχνίδι με τον Βόλο, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να απουσιάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένας παίκτης που βασίζεται πάνω του η ΑΕΚ στο σκοράρισμα και όχι μόνο. Θα μου πεις τώρα από την άλλη, έχει Γιώβιτς, έχει Ζήνη. Ναι, οκ, okay, γι' αυτό τους έχει αυτούς τους παίκτες για τέτοιες καταστάσεις. Και γι' αυτό περιμένουν στην ΑΕΚ, τουλάχιστον στην επιθετική της γραμμή, έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα των παιχτών που δεν θα έχουν προβλήματα, είτε παίζει ο Ζήνη, είτε παίζει ο Βάργκας, είτε παίζει ο Γιώβισιτς. Μακάρι να είναι όλα έτσι. Λοιπόν, τώρα να πω ότι στη συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε μετά το τέλος του αγώνα, φάνηκε πλέον να ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί υπήρχε ένα θέμα με την ΑΕΚ να αντιγωνίζεται στο Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, εκεί που έγιναν ανάρπαστα τα 6.500 εισιτήρια τα οποία πήρε η ΑΕΚ για λογαριασμό της. Και στην ΑΕΚ σκέφτηκαν πάρα πολύ το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή της αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, προκειμένου η ΑΕΚ να παραμείνει στην Αγγλία, να κάνει μια μίνι προετοιμασία, ώστε 6 μέρες αργότερα, δηλαδή μετά το παιχνίδι με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, να πάει στο Μάντσεστερ όπου θα αντιμετωπίσει την City. Μάλιστα ο Νίκολιτς φάνηκε να το μεταφέρει αυτό στη συνέντευξη τύπου και μάλλον αυτό θα γίνει αποδεκτό, όπως έγινε και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Στην περίπτωση αναβολής του ΑΕΚ Ατρόμητος, η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα είναι στις 16 Δεκεμβρίου, και αυτό γιατί η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, κυρίως στην Ευρώπη, υπάρχει και το κύπελλο, οπότε δεν υπάρχουν άλλες ημερομηνίες νωρίτερα από τις 16 Δεκεμβρίου. Άρα εκεί θα πάει η ιστορία, σε περίπτωση που γίνει πλέον επίσημο έτοιμο της ΑΕΚ για την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να αφήσουμε και τον Παναθηναϊκό, να αφήσουμε και την ΑΕΚ και να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που και αυτός με τη σειρά του χθες είχε υποχρεώσεις για το θεσμό του κυπέλου, υποχρεώσεις που του έφεραν και κέρδη. Κέρδη με ποια έννοια? Ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής οι παίχτες που ήρθαν καθυστερημένα στην ομάδα, εντάχθηκαν καθυστερημένα στο ρόστερ της ομάδας του Jacob Nistrup, και ένας εξ αυτών σαφώς και είναι ο Ουνάη. Τον Ουνάη φυσικά δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιος είναι ή να μας συστηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, διαφορετικά είναι να προπονείσαι όπως προπονείσαι με την ομάδα της Μαρσέη, αν προπονείσαι, και διαφορετικά είναι να έρχεσαι να προπονείσαι με την ομάδα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να μπει στο κλίμα, να μπει στην οτροπία, να γνωρίσεις τους συμπαίκτες, να γνωρίσεις, παιδί μου, ξέρεις τώρα αν αυτό σου τάρει με το δεξί, με το αριστερό, ή αν σου δίνει την πάσα στα κοντινά, ή θα σε ψάξει από μακριά άμα κάνει την κίνηση κτλ. Αυτά γίνονται με την προπόνηση, με τα παιχνίδια κτλ. Οπότε ο Ουνάη δεν χρειάζεται, φαίνεται, χρόνο να μας συστηθεί περισσότερο. Μπήκε χθες σαν αλλαγή και πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Έκανε πάρα πολλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πέτυχε τα γκολ τα οποία ξεκλείδωσαν την άμυνα της Κηφισιάς και φάνηκε ότι μπορεί να είναι παίχτης ο οποίος να βοηθήσει την ΑΕΚ αποτελεσματικά, και γιατί όχι και να εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Τα έχει αυτά τα προσόντα ο Ουνάη. Το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρει και ο ίδιος. Το θέμα είναι να μπορέσει να το βγάλει αυτό και στην πράξη. Εμείς θα πάμε τώρα στο παιχνίδι αυτό και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Jacob Nistrup, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς και τι είδε στον αγώνα της ΑΕΚ, της ομάδας του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, και κυρίως το τι σκέφτεται από εδώ και στο εξής για το υπόλοιπο της σεζόν.
10: What I'm gonna do, that we lacked a bit, and that's how it is when you rotate, but we won the shift and gave zero chances away, which is important.
11: Συνεχίζουμε κάνοντας αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Πράγματι, απόψε είχαμε λιγότερες ευκαιρίες και αυτό οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. Πρώτον, διότι παίξαμε απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο, δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός έκανε rotation, ίσως περισσότερο rotation από ό,τι εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μπινιάρης και ο Τσάπρας παίξανε, αν και παίξαν καλά, παίξαν για πρώτη φορά μαζί. Ομοίως και στην περίπτωση Αντίνο και Πελίστρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα, επειδή δεν έχουν παίξει μαζί, να ξέρουν τι τα θέλω και τι θα περιμένει ο ένας από τον άλλον, τι θα έκανε ο καθένας. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος, βέβαια.
10: It was a no-brainer that he should play.
11: Όντως κατανοώ την τρέλα, όπως είπατε, που έχουν οι φίλαθλοι για τους δύο αυτούς παίκτες που αναφέρατε. Εγώ θα πω ότι έχω τρέλα για όλους τους παίκτες της ομάδας. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή, δεν άλλαξα τον Πένια και δεν άλλαξα επίσης τον Ντεφράι. Καταρχάς να πω ότι για τον Μπινιάρη επίσης ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα. Ήθελα να κάνει πολύ καλή δουλειά, ήθελα να τον κρατήσω. Ήταν μεγάλη μέρα και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Και επίσης καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να κάνω rotation σε 11 παίκτες. Δεν μπορώ να κάνω rotation όλη την ομάδα. Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά Είναι λάθος να κάνεις rotation 11 παιχτών, ειδικά όταν ξέρεις ότι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Θυμάμαι στην Κοπενχάγη το 2023-2024 έκανε ένα μεγάλο λάθος, ακριβώς και χάσαμε, ακριβώς λόγω μεγάλης rotation. Και η εμπειρία λέει ότι ακριβώς δεν είναι καλό να κάνεις πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, πάρα πολύ μεγάλο rotation, γιατί τότε με αυτή την κατάσταση μπορεί η ομάδα να πάθει καθίζηση. Όσον αφορά για τον Στέφαν, ο Στέφαν βεβαίως παίζει καλά, δείχνει ότι μπορεί, έχει εμπειρία και θεωρώ ότι μπορεί να συνεχίσει.
12: On the shining, or if it's a great period that I will do my very best to represent this club in the best possible way, that's the only thing I can guarantee.
11: Βεβαίως να έχεις τις καλές σου στιγμές και όλοι είμαστε χαρούμενοι όταν η ομάδα κερδίζει και όταν η ομάδα παίζει καλά. Το νιώθω αυτό, αν και δεν καταλαβαίνω ελληνικά ακόμα, αλλά το εκτιμώ, το βλέπω, το νιώθω, το εκτιμώ και ήρθε εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και αυτό ακριβώς κοιτάζω να κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, αλλά πάλι επαναλαμβάνω ότι κοιτάω να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα, να κάνω την καλύτερη δουλειά και αυτό είναι ο στόχος μου και αυτό είναι αυτό που θα συνεχίσω πάντοτε να κάνω. Και θα κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε αν ο καιρός είναι καλός, είτε αν ο καιρός δεν είναι τόσο καλός, σε οποιαδήποτε κατάσταση, εγγυόμενο ότι θα συνεχίσω να κάνω όσο το καλύτερο μπορώ τη δουλειά που πρέπει.
12: That is, I'm looking forward to play the game.
11: Γνωρίζω ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Βεβαίως όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι όταν δεν σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Η Καλαμάτα είναι μια καλή ομάδα. Βεβαίως είναι δύσκολο για μένα να πω εάν η παύση για τις εθνικές ομάδες έρχεται σε μια καλή, σε μια όχι καλή στιγμή. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε τρεις εβδομάδες στην διάθεσή μας για να βελτιωθούμε, για να προπονηθούμε περισσότερο και να ανασυνταχθούμε. Την Κυριακή τελειώνουμε, θέλω να πω ότι είναι το τελευταίο από τα 8 παιχνίδια που είχαμε το ένα μετά το άλλο. Είπα στους παίκτες μου ότι ο στόχος και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε το 5ο, το 6ο, το 7ο. Κάθε παιχνίδι, άρα ερχόμαστε την Κυριακή απέναντι στον αντίπαλο με στόχο να κάνουμε άλλη μία νίκη. Ξέρω ότι ο αγώνας της Κυριακής εκτός έδρας θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε αισιοδοξοί.
3: Παραμένουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο διεθνείς με την Εθνική Μαρόκου, και ο Ινάη και ο Άννας Σαλάχεντίν θα είναι παρόν με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, και όχι μόνο, και αρκετές άλλες αποσύρες θα έχει, αλλά οι δύο συγκεκριμένοι θα μετακομίσουν για λίγες μέρες στο συγκρότημα της ομάδας του Μαρόκου. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε και πολλά άλλα να πούμε. Απλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Νίστρουπ διαχειρίζεται την ομάδα με τέτοιον τρόπο ώστε από κάθε παιχνίδι εξασφαλίζει αυτό το οποίο θέλει, το παίρνει και το έχει αποδείξει. Το απέδειξε με τις τρεις προκρίσεις που έκανε στο Conference, το απέδειξε με τις τέσσερις νίκες που έκανε στο πρωτάθλημα, το απέδειξε με τις δύο νίκες που έκανε ή τρεις τέλος πάντων στο θεσμό του κυπέλου. Τρεις νομίζω. Άρα είναι σε ένα θετικό πρόσημο και μάλιστα το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει φτάσει στο πικ της αγωνιστικής της παρουσίας. Περιμένω και, όχι περιμένω εγώ, γενικά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού θα βγάλει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί έχει παίκτες που μπορούν αυτοί όλοι να κάνουν το κάτι παραπάνω, μπορούν να βγάλουν τον Παναθηναϊκό από τη δύσκολη κατάσταση όταν αυτή έρθει να παρουσιαστεί. Λοιπόν, να πάμε Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε, όχι δεν μπορούμε να πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη. Θα πάω λίγο στο μπάσκετ, θα κάνω μια παρένθεση. Α, ωραία, πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ Ηρακλή. Έχουμε αρκετά εκεί με το τοπικό ντέρμπι, αλλά και τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Νίκο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βέβαια τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά χτες, ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Άρη. Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις έκανε ο ΠΑΟΚ και ομοίως μία από τις χειρότερες εμφανίσεις ο Άρης, αλλά κέρδισαν. Αυτό τελικά μετράει. Ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Ανέστη Μύθου μέσα στο Περιστέρι νίκησε τον Ατρόμητο, και ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης με ένα αυτογκολ παίκτη της ομάδας της Μαρκό, 1-0, την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, ήταν πολύ δυνατή στην διάρκεια του αγώνα αμυντικά. αλλά και επιθετικά, γιατί η ομάδα του Παπαδόπουλου ήταν αυτή που είχε πρώτη δοκάρι και έχασε και μεγάλη ευκαιρία στο 48 για να κάνει το 0-1 και πάλι. Και δέχτηκε ένα γκολ με αυτογκολ, όπως σας είπα προηγουμένως, και έτσι ο Άρης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι ούτε ο Λύση, ούτε ο Γρηγορίου από τις χθεσινές εμφανίσεις, αλλά επειδή υπάρχει συνέχεια και υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι μέχρι τη διακοπή που θα αποτελέσει βάλσαμο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, πιστεύω και για τον Ηρακλή, γιατί μιλάμε για 3 καινούργιες ομάδες οι οποίες κάθε 15 μέρες αλλάζουν παίχτες. Και έτσι λοιπόν, όπως τουλάχιστον φαίνεται, στο μάτς του Σαββάτου που έχουμε πλέον στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και ο Ηρακλής είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι σε μέτρια, είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλούς παίχτες, θα γίνει ένα καλό ντέρμπι και είναι κριτήριο ψυχολογικό κυρίως, όχι τόσο βαθμολογικό, για τη συνέχεια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μία ενδεχόμενη νίκη του Ηρακλή μέσα στο Χαριλάου, μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα εκτοξεύσει την αδρεναλίνη των οπαδών του Ηρακλή στο φουλ και της ομάδος. Αντιθέτως, και μια νίκη του Άρη επί του Ηρακλή θα κάνει το ίδιο ακριβώς, αλλά για τους κυτρινόμαυρους. Άρα λοιπόν το περιμένουμε ενδιαφέρον, 7:30 είναι το παιχνίδι, το βράδυ του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και την Κυριακή ο ΠΑΟΚ μεταβαίνει στην πόλη του Αγρινίου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ο οποίος είναι στους πρωτοπόρους, θυμίζω, έχει αυτός 9 βαθμούς, όπως και ο ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα η ομάδα του Αναστασίου και θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, αυτούς που δεν έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για να μπορέσει να κερδίσει εκεί μέσα. Ίσως να χρησιμοποιήθηκε τον Μπάντζα, ο οποίος υπέγραψε και είναι στη διάθεση του προπονητή, έστω και σαν αλλαγή, αλλά βασικός σεντερφόρ θα παίξει ο Ενδιαγέ στο παιχνίδι της Κυριακής, ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ, από πλευράς δικεφάλου του Βορρά. Υπάρχουν και 2 φιλικά παιχνίδια για τον μπάσκετ, σημαντικά φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ο Άρης επίσης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 2 παιχνίδια τα οποία αναμένονται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μπασκετικές ομάδες, που πραγματικά φέτος εντυπωσιάζουν στα μέχρι τώρα παιχνίδια που δίνουν τα φιλικά, αλλά και στις μεταγραφές που έχουν κάνει, τόσο η πλευρά του Τέλη Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, όσο και η πλευρά του Ρίτσαρντ Τσιάου στον Άρη. Αυτά είναι τα βασικά να το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
14: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη. Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά.
14: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και θα μείνω για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και ένα άλλο θέμα το οποίο είχε διαμορφωθεί εδώ και αρκετό καιρό και περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή μήπως και αν. Είχε να κάνει με το θέμα της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο το Άρης Ηρακλής να γίνει το Σάββατο. Η αστυνομία είχε θέσει το βέτο, ήταν αρνητική, και ενώ φαινόταν ότι το θέμα είχε κλείσει εκεί, η ΠΑΕ Άρης με μια κίνηση που έκανε χθες, όταν ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων, άφησε ένα παραθυράκι μήπως και αν. Και αυτό τι είχε να κάνει? Είχε να κάνει με το γεγονός ότι άφησε χωρίς, δεν άνοιξε τη διάθεση των εισιτηρίων για τη θύρα 1, εκεί δηλαδή που είναι φιλοξενούμενοι, και φάνηκε ότι προς το παρόν περιμένα και την επίσημη απάντηση από το Βρούτσι, μήπως τελικά και αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις εντός εισαγωγικών και επιτραπεί, αν όχι οργανωμένη μετακίνηση, το οργανωμένη μετακίνηση μες στην πόλη δεν υπάρχει, αλλά έστω με παρουσία να το βαφτίσουν παρουσία μεμονωμένων φιλάθλων. Δεν έγινε και αυτό. Επίσημη ανακοίνωση βγήκε από τον Βρούτσι, ήταν αρνητική. Έτσι λοιπόν έπεσε στις καλένδες και αυτή η προσπάθεια των δύο ομάδων προκειμένου να βρουν τον τρόπο ώστε να επιστρέψει στην κανονικότητα το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Τέλος πάντων, θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και είπε ο Νίκος Πετρουλάκης ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη εξαιτίας του γκολ του Μύθου. Ο Μύθου, ο οποίος βοηθάει την ομάδα, σίγουρα δεν είναι ο center for πάνω του, στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να νιώσει τη σιγουριά, ελπίζοντας ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο Ενδιαγέ. Θα δούμε αν και κατά πόσο, αλλά σίγουρα ο Πιτσιρικάς έδειξε καλά στοιχεία και στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν έτσι το μοναδικό θετικό σημείο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κατάφερε, πέτυχε τον γκολ, χάρισε την νίκη και τους 3 βαθμούς στην ομάδα του δικεφάλου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Περιστέρι.

0: Οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε.
1: Ανέστηκε μέσα στο παιχνίδι, σημείο που ο ΠΑΟΚ έβγαζε μία αστάθεια, μία ανασφάλεια. Πώς εξηγείται?
0: Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι ποδοσφαίρου όμως. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο. Το κάνεις και αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και υποφέραμε και πήραμε το τρίποντο.
2: Ο ΠΑΟΚ έχασε έναν στόπερ, ήταν η Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μεγάλοι στόχοι εντός Ελλάδος μένουν στραμμένοι. Φαντάζομαι ότι το βλέμμα είναι στραμμένο 100% εκεί. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις το παιχνίδι, λίγο ποια είναι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.
0: Το κλίμα σίγουρα είναι θετικό, είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Μπορεί στην Ευρώπη να μην τα πήγαμε όπως θέλαμε και να αποκλειστήκαμε νωρίς, αλλά μένουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και στους δύο και πρέπει να φροντίσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και να κατακτήσουμε κάποιο τρόπο.
3: Λίγο νωρίτερα ο Νίκος Πετρουλάκης μας μετέφερε για την δράση των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ με τα δύο φιλικά που υπάρχουν στο Βελιγράδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα δείτε τώρα πώς ζευγαρώσαν, τέλος πάντων. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε, μάλλον όχι, θα βάλω μια παρένθεση πριν πάμε στο μπάσκετ για να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα. Να πάμε να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά το τέλος αναμέτρησης με την ομάδα του Μαρκό, που δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος, όπως είπε και ο Νίκος Πετρουλάκης, από το αποτέλεσμα. Επιστρέφουμε για να πάμε σε μπάσκετ Ολυμπιακό, Μπαρτζόκα, τουρνουά Γιανακόπουλου και ΠΑΟΚ.
4: Μπορέσουμε να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο. Αλλά για άλλο ένα παιχνίδι. Στο τελευταίο τρίτο είμαστε πάρα πολύ κακοί. Δεν θα μπω σε δικαιολογίες, γιατί ούτε ότι παίζαν οι 9 αλλαγές από τους 11 στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε ότι σε κάθε αγώνα κύπελλου είμαστε αναγκασμένοι λόγω προγράμματος και λόγω ημερών που υπάρχουν για το προηγούμενο και το επόμενο παιχνίδι να κάνουμε το απαραίτητο rotation, ούτε ότι οι παίχτες είναι καινούργοι κτλ. Κυρίως αυτό που λείπει είναι η αυτοπεποίθηση. Και λείπει η αυτοπεποίθηση, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, πάει να είναι και σύμπτωση, με την έννοια ότι με την μπάλα στα πόδια δεν έχουμε πλέον εκείνη την αυτοπεποίθηση που είχαμε και ο καθένας ήξερε τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Δεν θα μείνω λοιπόν σε δικαιολογίες και θα πω ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα το σκεπτικό μας, το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε να κάνουμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και άμεσα, σε 3 μέρες. Έχουμε πάλι παιχνίδι, ένα σπουδαίο παιχνίδι πριν από τη διαποβή του πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Οπότε να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς που είναι και το ζητούμενο, για να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα τουλάχιστον σε αυτή τη διακοπή που όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Αυτά. Οι παίχτες είναι καινούργοι και δεν έχουμε προλάβει να δουλέψουμε, γιατί δεν έχουμε προλάβει να δουλέψουμε. Από την Καρδίτσα και μετά που ξεκινήσαν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας 17 Αυγούστου και μετά, αν εξαιρέσω μία εβδομάδα που δεν είχαμε κύπελλο εμείς την πρώτη εβδομάδα, από εκεί πέρα ερχόντουσαν ποδοσφαιριστές, ήρθαν και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, 11 κιόλας, αρκετοί εκ των οποίων, και εμείς πηγαίνουμε από αποθεραπεία σε τόνωση και από τόνωση σε αποθεραπεία. Άρα λοιπόν, όσο καλοί παίχτες και να είναι, όταν μια ομάδα δεν γνωρίζει το ότι πρέπει να κάνει επακριβώς στο γήπεδο και είναι υποχρεωμένη όμως, γιατί βάση θέσεων και μεταγραφών, να χρησιμοποιήσει αρκετά από αυτά τα παιδιά, είναι λογικό ότι χάνεται η όποια λειτουργία υπήρχε, οι όποιοι αυτοματισμοί υπήρχαν, γιατί τουλάχιστον ξέρετε, στο δημιουργικό κομμάτι δεν είναι μόνο το να έχεις την ποιότητα είναι θέμα το να γνωρίζουν και το τι πρέπει να κάνουν και από εκεί πέρα βάζουν το προσωπικό του στοιχείο που είναι η ποιότητα του καθενός και το ταλέντο του καθενός. Κυρίως όμως σε ποια θέση θα πρέπει να βρίσκεται ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται την μπάλα είναι κάποιες αρχές οι οποίες είναι θεμελιώδεις, είναι δεδομένες όσον αφορά την επιθετική λειτουργία της εκάστοτε ομάδας.
3: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα ποδοσφαιρικά. Υποσχέθηκα Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός διεκδικεί ακόμα ένα τίτλο. Αυτή τη φορά το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να είμαστε πιο ακριβείς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή του Ολυμπιακού για την παρουσία της ομάδας σε αυτό το τουρνουά και τη διεκδίκησε ακόμα ένα τίτλο.
5: Κατά μία έννοια, όπως το λέτε, είναι. Είναι αρκετά νωρίς για μια οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τη δικιά μας, νομίζω για τις άλλες. Αλλά δεν πάει να έχουν μια ξεχωριστή σημασία, σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος της αρχής της χρονιάς και θα θέλαμε, αν μπορούμε, να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε με τη γνωστή μας φιλοσοφία, να πάμε στο πρώτο, να ασχοληθούμε με το πρώτο μάτς με τη Φενέρ, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να πάμε για το τρόπαιο.
6: Είναι δύσκολο ή εύκολο αυτά τα τουρνουά να τα αντιμετωπίζουν ως επίσημα παιχνίδια, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η pre-season?
5: Και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες και πώς θα το πάρουν. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος που συμμετέχει, κάθε διεκδίκηση που συμμετέχει η ομάδα μας είναι αφορμά τους και στόχος για μας. Θα θέλαμε λοιπόν ούτως ή άλλως το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς οπονητές, καλούς παίκτες, γεμάτα ρόστερ. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά. Και αν, όπως σας είπα, με τον τρόπο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για μας.
6: Το επίπεδο είναι σχεδόν σαν Final Four. Του Πάι είναι από το επίπεδο λίγα χρόνια στο προσκήνιο, αλλά το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Θεωρείτε ότι αυτό που μόνο του είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες σας, ώστε να δώσουν το περισσότερο που μπορούν να δώσουν?
5: Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι και τη Real και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε. Συμμετείχαν πέρσι στο Final Four. Ήταν οι ομάδες που παίξαν στον ημιτελικό και τον τελικό. Και η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που έχει ενισχυθεί τόσο πολύ σε όλα τα επίπεδα. Δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final Four. Οπότε, όπως σας είπα, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που πιθανά θα δούμε και πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα. Με την έννοια ότι οι ομάδες δεν έχουν ακόμα αποκτήσει μια χημεία και μια ομοιογένεια που απαιτείται για το τουρνουά.
3: Να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ τη σημερινή μας εκπομπή και θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ άτυχος, ο Κρις Χουγάς, επιστρέφει στην ενεργοδράση, επιστρέφει στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε στην Media Day του ΠΑΟΚ και πώς ο ίδιος αισθάνεται για αυτή την επιστροφή του.
7: Είμαι χαρούμενος που μετά από αρκετό καιρό και αρκετούς μήνες επέστρεψα και παίζω πλέον και κάνω αυτό που αγαπώ. Σίγουρα δεν είμαι στο 100% ακόμα μετά από ότι. Πολύ μήνες που σε χρειάζομαι κάποιο διάστημα για να επιστρέψω. Αλλά μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση και θα γίνει σύντομα.
8: Τι είδες την Ιταλία και στο επίπεδο του αγωνιστικού αλλά και στο δέσιμο που αποκτάτε μετά από ένα δεκαήμερο όλοι μαζί?
7: Στην Ιταλία και όχι και στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω δείχνουμε αυτό που συμβαίνει όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν φαίνεται στην κάμερα. Τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ παιχτών και προπονητών. Νομίζω έχουμε δείξει ότι υπάρχει χημεία και ότι γίνεται καλή δουλειά.
9: Η ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ που θα λέει?
7: Τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο coach είναι ότι κάθε ομάδα που θα μας αντιμετωπίζει θα θέλει να σκέφτεται ότι θα περάσει δύσκολο, θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Νομίζω το φυσικά θα είναι αυτό που θα ξεχωρίζει το παιχνίδι μας.
10: 20 επίπεδο στόχων, ομαδικών και ατομικών, έτσι μια σεζόν, μια χρονιά. Πώς το σκέφτεσαι?
7: Το μπάζε δεν έχει ανέβει πολύ, έχει ανέβει και η πίεση. Νομίζω είναι κάτι που θέλει κάθε παίκτης να υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε σε κάθε διοργάνωση, κάθε τρόπο που παίρνουμε μέρος. Το αν αυτό θα συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, προφανώς μάλλον όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία της ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα, και να περάσουμε την οτροπία του νικητή, πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι ότι σε κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνα και κάθε κύπελλο για το οποίο παίζουμε, πάμε να το κερδίσουμε.
11: Από τους καινούριους παίκτες που δεν ήξερες και έχουν έρθει, ποιος σου κάνει τόσο το εντύπωση και αγωνιστικά αλλά και ανθρώπινα κοινωνικά?
7: Εντάξει, τώρα τους γνωρίζω ακόμα. 2-3 εβδομάδες είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να μάθεις έναν άνθρωπο σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να δεις πώς θα ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στη σεζόν. Αλλά σίγουρα νομίζω όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και σίγουρα για να τους διάλεξε ο coach θα ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ μας.
3: Κάπου εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι στο τέλος και σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Πάντα ακούτε Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλλά Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ημέρα Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι 18 του Σεπτέμβρη του 2026. Βαδίζουμε προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, με την θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά, ιδιαίτερα το πρωί αλλά και το βράδυ. Και πηγαίνουμε προς τον Οκτώβρη με το βλέμμα στραμμένο στο χειμώνα. 69-07-4-83-4-8-4 το Viber για να πούμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα, να μας μεταφέρετε όλα όσα θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε να το κάνετε εκεί.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επίσης 19 βαθμούς έχει και η Αττική, που είναι εκείνα τα 25.

Βέβαια, χθες ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη, είπε ότι θα υπάρξει παρέμβαση του κράτους όσον αφορά το πετρέλαιο. Θα τα δούμε και μετέπειτα αναλυτικά. Και θα είναι, λέει, η τιμή του κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Το θέμα είναι ότι και 1,50 να είναι, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με τις υπάρχουσες τιμές. Ακόμη και το επίδομα θέρμανσης πρέπει πρώτα να βάλεις πετρέλαιο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να το λάβεις. Το θέμα είναι μέσα στο χειμώνα ποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να βάλει πετρέλαιο και να περιμένει πότε θα και άμα πάρει την επιδότηση.

Για να πούμε καμία καλημέρα, να ξεκινήσει λίγο ήρεμα το πρωινό μας, να πιούμε κάνα δυο γουλιές καφέ, να ανοίξει και το μάτι. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία και ευλογία. 50 Αυγούστου σήμερα, 50 Αυγούστου, σωστός ο πάτερ Παναγιώτης. 50 Αυγούστου, α ναι, 30, ναι, όντως, 50 Αυγούστου. Έτσι, καλά το πάμε. Θα το ψάχνουμε το καλοκαίρι, θα το ψάχνουμε. Στον Κώστα καλημέρα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό Παρασκευής με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα στην Κάτια. Κάτι μου στέλνει ένα βίντεο. Ήξερα, λέει, την παρανομία. Δύο υπουργοί και, ναι, όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Γιάννη. 3.310 ημέρες ακόμη για τη σύνταξη. Δεν αντέχετε άλλο. Έχεις ακόμα μέλλον, έχεις ακόμα.

Καμιά δεκαριά χρόνια πόσο είναι. Κάπου εκεί. Έβαργες, υγεία να έχουμε να δουλεύουμε. Το θέμα είναι να μας φτάνουν και τα χρήματα να ζήσουμε. Δεν είναι μόνο να δουλεύεις, είναι να σου φτάνουν και τα χρήματα. Και δυστυχώς η κατάσταση έτσι όπως είναι, ο μήνας δεν βγαίνει. Για κάποιους ο μήνας έχει 9 βέβαια, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι για τους περισσότερους ο μήνας δεν βγαίνει με τους υπάρχοντες μισθούς, με την ακρίβεια, με τις υπάρχουσες τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα κρεοπολία, στη βενζίνη. Αλλά έχουμε κυβερνησάρα. Όπως λέει και ο Άδωνης, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να είχαμε. Βέβαια, κάτω από άλλες συνθήκες, ο Άδωνης θα έβριζε το Μητσοτάκη και την οικογένειά του, όπως έκανε παλαιότερο όταν ήταν στο Λάος, αλλά εντάξει. Για την καρέκλα, ρε γαμότο. Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι, λέει, που σ' ακούω. Μας έλειψε η φωνή σου το πρωί. Έχει, γι' αυτό επέστρεψα, επειδή σας έλειψε η φωνή μου. Ψέματα σας λέω. Επέστρεψα γιατί είμαι φτωχός και πρέπει να δουλέψω. Γιατί άμα δεν δουλέψω, τα πράγματα θα είναι δύσκολα έτσι περαιτέρω για μένα. Αχ, δεν βαριέσαι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Καλημέρα στον Γιώργο. Το επίδομα το έκοψαν πέρσι, λέει, για full pass. Δεν, πάντως δεν βλέπω να υπάρχει κάτι μέσα στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για νέο fuel pass. Άλλωστε, μην αγχώνεστε. Και 2,5 ευρώ και 3 να φτάσει βενζίνη δεν είναι κρίση. Από τα 5 ευρώ και μετέπειτα αρχίζει να φαίνεται ότι έχουμε κρίση. 5 ευρώ το λίτρο. Αυτό λένε οι πολιτικοί, αυτοί που ψηφίζετε τόσα χρόνια. Αυτό μας λένε, ότι μη στεναχωριέστε, εντάξει, δεν έγινε και κάτι άμα η βενζίνη φτάσει στα 2,5 και 3 ευρώ. Α, το επίδομα θέρμανσης. Το έκοψαν πέρσι. Σε ποιους το έκοψαν, δεν ξέρω. Στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα. Κυριάκο, εκεί στη Φλόρινα, να φανταστώ ότι στα ορεινά εκεί πέρα το βραδάκι χρειάζεται θέρμανση ή όχι ακόμα? Κάτι τέτοιες πληροφορίες έχω, ψάχνω να τις επιβεβαιώσω. Η αλήθεια είναι ότι στη Φλόρινα έρχεται νωρίς ο χειμώνας και φεύγει αργά, και με το πετρέλαιο στα ύψη δύσκολα τα πράγματα. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία και δύναμη σε όλους. 13 βαθμούς η Γερμανία. Αλτόνα Νόρντ γράφει το θερμόμετρο. Η περιοχή. Καλημέρα, καλό πρωινό, την αγάπη μου. Καλημέρα και στο Στέλιο. Έχουμε πέσει γενικά, λέει, το παλεύουμε αλλά δύσκολα. Πέρα, Στέλιο μου, θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή και πρέπει να παλεύουμε, γιατί τι να κάνουμε. Όλη η ζωή δυστυχώς είναι μία μάχη. Μία μάχη με πολλούς παράγοντες και πρέπει να βγαίνουμε νικητές κάθε μέρα. Έχουμε γίνει survivors εδώ πέρα στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρεις άμα θα σου βγει ο μήνας με τον μισθό σου. Φεύγεις για τη δουλειά σου, δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου. Καθημερινά περνάς από συμπληγάδες. Εντάξει, καλά είναι. Έχει λίγο suspense η ζωή μας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μπορείτε να το δείτε λιγάκι έτσι. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα το Θεό, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Ο Θεός έχει, ο Θεός λέει, δεν χρειάζεται πανικός. Ο ήλιος βγαίνει για όλους. Ναι, συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει Θεός και δεν μας κάνει καλό αυτό. Δεν νομίζω ότι μας κάνει ιδιαίτερο καλό το ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη στο Θείο. Στο Θείον, όχι στον Θείο.
Γιατί ξέρετε, πάντα γίνεται κάτι την τελευταία στιγμή, έστω και την τελευταία στιγμή, και δεν θα σε αφήσει, ρε παιδί μου. Κάτι θα γίνει πάντα. Αλλά στην Αθήνα και χειρακίνη, έτσι. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι, να κουνήσουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας. Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα, λέει, 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση, οριζόντια αύξηση επιδόματος και αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Κάτι το οποίο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Καύσιμα κίνησης, μιλάει για παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ενώ ειδικός φόρος, υπάρχει ένα σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Ναι, γιατί το θέμα είναι της Ευρώπης, δεν είναι δικό μας. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να μειώσουμε τους άλλους επέσχυντους φόρους στα καύσιμα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος φιλοξενεί και αυτή στο πρωτοσέλιδο της τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέει Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται, λέει, να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης, αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Και θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο κατοχυρωμένο δικαίωμα, η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν κάνετε κάτι για να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, φοβούμενοι το κάσους μπέλι της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, έχει γίνει ένα μπάχαλο και μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε αργότερα και κάποιες δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, τι έλεγε πριν από μερικά χρόνια για το επίδομα ανεργίας, και θα καταλάβετε ότι η θέση η οποία πήρε ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι προσωπική του θέση, αλλά είναι προσωπική θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Επίσης, θάνατος Μαζονάκη, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία, από ό,τι λέει. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, στη Γερμανία είναι διαφορετική η μισθή σε σχέση με εδώ στην Ελλάδα, που είναι τραγική. Πάμε να δούμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα, αναφέρει η εφημερίδα. Ναι, θέλει να κερδίσει ο Μητσοτάκης την πολυπόθητη αυτοδυναμία, θέλει να έχει την εξουσία στα χέρια του, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Διαφορετικά πρέπει να δούνε με ποιους θα κάνουν συγκυβέρνηση, προς τα που θα ρίξει το βλέμμα του μετά την εκλογική αναμέτρηση, όπου θα είναι δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδυναμία εγώ δεν βλέπω πάντως, άσχετα αν οι δημοσκοπικές θέλουν να τους δείχνουν αυτοδύναμους, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επίσης, στο κύριο άρθρο της εφημερίδα των συντακτών έχει τον Παύλο Φίσα, 13 χρόνια παρών, λέει, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Η εφημερίδα Καθημερινή, λέει, αναζητούνται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, 2 εκατομμύρια μάλλον εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Το θέμα είναι ότι η αποχή έχει φέρει τραγικά αποτελέσματα. Η αποχή έχει δώσει 41% και αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, και περνάμε όλα αυτά τα οποία περνάμε. Εάν είχαμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Δυστυχώς ο κόσμος έδωσε λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Χτυπάνε και τα βαϊμπέρια εδώ στο κινητό, να το βάλω στο αθόρυβο. Και ευελπιστώ να έχουμε πάρει το μάθημά μας, γιατί αν ξαναδώσουμε άλλη μία τετραετία στο Μητσοτάκη, δύσκολα τα πράγματα. Έχει άλλο ένα άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή, Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Εν μέσως πλην σαφώς η Τουρκία απειλεί.
Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τη Δευτέρα λέει οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ακόμη και στο 1,70 να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πανάκριβο. Κακά τα ψέματα, πέρσι ξεκίνησε με 1,10 και είπαμε ότι είναι ακριβό. Πρόπερσι ξεκίνησε περίπου στα 90 λεπτά η διάθεση. Φέτος τα πράγματα είναι δύσκολα και δυσίωνα και 1,70 μιλάμε ως τιμή έναρξης. Από εκεί και πέρα το πώς θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, εκεί πέρα δεν ξέρω. Είναι τα πράγματα πολύ ρευστά, πολύ δύσκολα. Όσο για τον ειδικό φόρο που μόνο προσωρινά θέλουν να τον μειώσουν, αυτό είναι μια κοροϊδία που προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης, να τον μειώσει 1-2 μήνες και αν θα είναι και 2 μήνες, για να χρυσώσει το χάπι σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάρουν για πρώτη φορά τώρα τον Οκτώβριο πετρέλαιο και μετέπειτα βαράτε. Επίσης έχει ένα άρθρο που λέει «Σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά, 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς». 6 στους 10. Δηλαδή το 60% των νοικοκυριών πληρώνει με δανεικά τους λογαριασμούς, τους υπέρογκους λογαριασμούς οι οποίοι έρχονται. Ο Ριζοσπάστης λέει σαν κύριο άρθρο, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που το γεννά, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Ξεκινάει και το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ εδώ στην Θεσσαλονίκη.

0: Εφημερίδα Political και ενεργειακό συναγερμό για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Και δείχνει μία αντλία πετρελαίου η οποία στάζει φωτιά πάνω σε χαρτονομίσματα. Επίσης έχει άρθρο προαναγγελία Μητσοτάκη παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Στο τραπέζι λέει το πλαφόν για περιθώριο κέρδους. Τι είπε για σχέσεις με Τουρκία, 12 ναυτικά μίλια, ηλεκτρική διασύνδεση και αυτοδυναμία στις εκλογές. Το περιθώριο κέρδους στα βενζινάδικα ή στα δηληστήρια εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί τα δηληστήρια καθορίζουν την τελική τιμή του προϊόντος και όχι τα βενζινάδικα. Άρα λοιπόν άμα τιμωρήσεις τον βενζινά, αφενός δίνεις, τιμωρείς άδικα έναν επιχειρηματία, αφετέρου τον στιγματίζεις ότι ο βενζινοπόλης φταίει για την όλη κατάσταση και όχι ο ολιγάρχης που έχει το δηληστήριο. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά, λέει. Φιλοξενεί ως κύριο πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εθνική παρέμβαση λέει για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 αναλύτρο. Αν μας δώσει άδεια Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και όταν το ακούω όλο αυτό, πραγματικά θέλω να γελάσω. Θα πάρουμε άδεια από την Ευρώπη αν θα μειώσουμε εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αστεία πράγματα. Θεωρώ, λέει, ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη, και αναφέρεται στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη και προσπαθεί να μπαλώσει όλη αυτή την ανοησία την οποία είπε για το επίδομα ανεργίας, το οποίο κατά την δική του, όπως λέει, άποψη θα έπρεπε να είναι μόλις 2 μήνες. Μετά τους 2 μήνες δεν πάτε να πνιγείτε. Και η εφημερίδα απογευματινή φιλοξενεί ως κύριο άρθρο της στο πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέμβαση λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα. Επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, ειλικρινά. Και επίσης λέει ότι άνοιξε η πλατφόρμα για φοιτητικό και για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθεια. Το θέμα είναι ότι όποιος σπουδάζει παιδιά σε άλλη πόλη και έχει να συντηρήσει ακόμη ένα σπίτι, εκεί και αν δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, με κυριολεκτικά τις τιμές των ενοικίων, με συγχωρείτε, να έχουν ξεφύγει κατά πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. 25% λεητόριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Προσπαθεί και ο Ανδρουλάκης. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπικές τον θέλουν ανεβασμένο. Γι' αυτό προσπαθούν να δείξουν ότι έχει μια μικρή άνοδο το ΠΑΣΟΚ, γιατί τον θέλουν ως αντιπολίτευση, είτε τον Ανδρουλάκη είτε τον Τσίπρα, όπου ίσως για τη Νέα Δημοκρατία είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Επίσης λέει πυροσβεστικά μέτρα για πετρέλαιο και επίδομα θερμάνσεως από τον Πρωθυπουργό, έχει άρθρο. Και ένα ακόμη άρθρο το οποίο αναφέρει η εφημερίδα Εστία είναι ότι σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, δυστυχώς. μπορούσαμε να ήμασταν πολύ διαφορετικά εάν όντως είχαμε μια κυβέρνηση που ήθελε να βοηθήσει τον τόπο. Τα πράγματα θα ήταν εντελώς με εντελώς διαφορετικά από αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε τα τελευταία 7,5 χρόνια. Και μπορεί να επιτευχθεί κάτι καλύτερο για τη χώρα, αρκεί να σταματήσει η κλοπή της. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν έχουν χορτάσει αυτοί οι οποίοι πέσανε πάνω από τη χώρα για να την κατασπαράξουν. Το τι δημόσιο χρήμα έχει διασπαθιστεί αυτά τα 7,5 χρόνια, το τι κλοπή έχει γίνει στον Έλληνα, άστα να πάνε. Η ώρα είναι 6:30 όμως και θα τα αφήσω και εγώ να πάνε τα διαφημιστικά μηνύματα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-48-4 το Viber, ελάτε να τα πούμε εκεί πέρα, στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6 από την...

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, τον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει ρόλο. Είναι Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-4-8-4 το Βαμπύρ για να στείλετε τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα ο Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη, στην πρώτη συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες που ακούσαμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απάντησε όσον αφορά τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας με αιχμή φυσικά στην οικονομία. Ανοιχτό το παράθυρο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση, όπως λέει, η επέκταση της παρέμβασης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Περιμένουμε βέβαια τη Δευτέρα να γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όπως λέει θα ανοίξει κάτω από το 1,75. Έστειλε και μηνύματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας. Επίσης ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Παρ' όλα αυτά βέβαια η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές της, συνεχίζει το κάσους μπέλι και πόσο μάλλον αν κάνουμε μια επέκταση την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό για την πλευρά της Τουρκίας σημαίνει πόλεμο και αν αυτό δεν είναι μια ξεκάθαρη απειλή, τότε τι. Ερωτηθείς για όλη αυτή την τουρκική ρητορική, αναγνώρισε σχετική επιδείνωση στην κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρ' όλα αυτά σημείωσε ότι πολλές από τις θέσεις που διατυπώνονται από την πλευρά της Άγκυρας, λέει, δεν είναι καινούργιες. Υπάρχει, λέει, μια επιδείνωση στη ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές θέσεις τους είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Η θάλασσα, λέει, λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η θέση μας είναι αμυντική θωράκιση. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι απειλές από πλευράς της Τουρκίας παίρνουν και δίνουν και όχι απλά δεν το δεχόμαστε, το τρώμε αμάσιτο, θα πω εγώ, και μια χαρά. Τώρα να πάμε για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, να δούμε λίγο αναλυτικά το τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75, επίπεδο στο οποίο έκλεισε την περσινή περίοδο. Μένει να δούμε στο πόσο θα ξεκινήσει η διανομή του, η οποία ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Αλλά το ξαναλέω, και 1,5 ευρώ να είναι το λίτρο, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω από 1,5 ευρώ. Θεωρώ ότι θα κοιμανθεί γύρω στο 1,60-1,65 κάπου εκεί. Έτσι με βάση κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έχω κάνει. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα ότι θα ξεκινήσει στο 1,5 ευρώ η διάθεση του πετρελαίου. Και πάλι δεν το λες φθηνό. Δεν το λες φθηνό. Δηλαδή για 100 λίτρα πετρέλαιο θέλεις 150 ευρώ. Πέρσι ήθελες 110. Εάν ξεκινούσε τώρα, σήμερα, η διανομή πετρελαίου, η τιμή του θα άγγιζε το 1,90 με 2 ευρώ το λίτρο. Τραγικό. Πάντως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων. Όπως είπα και προηγουμένως, θα τιμωρήσει τους βενζινοπόλες, θα ρίξει το φταίξιμο στους βενζινοπόλες, αλλά οι φίλοι του, οι ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια και οι οποίοι καθορίζουν τις τελικές τιμές των καυσίμων, για ακόμη μια φορά θα οικονομήσουν, για ακόμη μια φορά δεν θα τους αγγίξει τίποτα. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι στρέφει την οργή του κόσμου σε μια μερίδα ανθρώπων, στους πρατηριούχους δηλαδή,
οι οποίοι δεν ευθύνονται καν για, για τις ραγδαίες αυτές αυξήσεις, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι το πρατήριο είναι εκείνο το οποίο κλέβει, αλλά εν τέλει όχι, δεν είναι το πρατήριο. Πέρα από κάποιους οι οποίοι μπορεί να κλέβουν στην Αγγλία, υπάρχουν και αυτά τα λίγα φαινόμενα δυστυχώς, αλλά να ξέρετε ότι ο πρατηριούχος από τα 2,20 που έχει ας πούμε η βενζίνη, το κέρδος του είναι 7, 8, βαριά 10 λεπτά κάπου εκεί, γιατί έχει τύχει να δω τιμολόγιο πόσο αγοράζουν και πόσο πουλούν. Οπότε δεν έχει τεράστιο κέρδος ο πρατηριούχος. Γύρω στα 7 με 10 λεπτά εκεί πέρα κυμαίνεται το κέρδος τους από τα 2,5 ευρώ που έχει, 2,20 που έχει η βενζίνη ή το πετρέλαιο, οποιοδήποτε άλλο καύσιμο προμηθευτεί ο καθένας μας. Τώρα λέει ο Μητσοτάκης για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Βέβαια και το επίδομα θέρμανσης δίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε, το έχω ξαναπεί, ένας χαμηλόμισθος, ένας χαμηλός συνταξιούχος θα πρέπει πρώτα να βάλει πετρέλαιο και να το πληρώσει βέβαια από την τσέπη του, πανάκριβα, και μετέπειτα να πάρει πίσω κάποιο χρηματικό ποσό το οποίο του αναλογεί, δικαιούται κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα όταν είσαι μισθωτός ή συνταξιούχος των 700 και 800 ευρώ, λες δεν μπορώ να βάλω ας πούμε 200 ευρώ για παράδειγμα πετρέλαιο ή 150 για να έρθουν να μου βάλουν, γιατί νομίζω ότι πιο κάτω δεν έρχονται να βάλουν, οπότε μένεις εκτός. Θα έπρεπε να το δούνε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Θα μπορούσαν ας πούμε την επιδότηση να την δίνουν απευθείας, όπως έγινε με το Fuel Pass ας πούμε, ή να υπάρχει μια άλλη κάρτα θα μπορούσαν να βγάλουν, ούτως ώστε με αυτή να πηγαίνεις να αγοράζεις πετρέλαιο και να το πληρώνεις φθηνότερα στην Αγγλία, και μετέπειτα ο βενζινάς, ο πρατηριούχος να παίρνει το υπόλοιπο από την επιδότηση, για να μπορεί και ο άλλος να βάλει φθηνό πετρέλαιο, έτσι όσοι μπορούν τέλος πάντων, γιατί είπαμε φέτος τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή έτσι πως είναι δομημένο το σύστημα για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, δυστυχώς πολλοί οποίοι το δικαιούνται δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο κάτω από αυτές τις συνθήκες, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί δεν μπορούν να το πάρουν. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει ότι θέλει να δημιουργήσει έτσι ένα πρόσθετο ανάχωμα απέναντι στην επιβάρυνση των οικοκυριών από το ενεργειακό κόστος, αλλά η αλήθεια είναι ότι η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η αύξηση της τιμής του ντίζελ έχει μεταφερθεί ήδη και στις αγορές, οπότε, γιατί ανεβαίνουν τα μεταφορικά κόστη, οπότε αυτό συνεπάγεται πως όλη αυτή η αύξηση των τιμών θα περάσει και στον καταναλωτή, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να το δουν λίγο διαφορετικά εκεί πέρα στην κυβέρνηση από ό,τι το βλέπουν τώρα. Πάντως τον ακούσαμε στη συνέντευξη που έδωσε να απορρίπτει, τουλάχιστον υπό τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λέει δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί τι μας είπε, δεν αντέχει λέει ο προϋπολογισμός σε αυτή τη στιγμή, εξηγώντας ότι αν υπήρχε ειδική ευρωπαϊκή δυνατότητα ώστε μια τέτοια παρέμβαση να μην συνυπολογίζεται στις οροφές δαπανών, θα μπορούσε λέει να εφαρμοστεί προσωρινά. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν μας το επιτρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι ότι οι ίδιοι τους δεν θέλουν να τον μειώσουν, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός λέει να μειωθεί κάτι τέτοιο σε μια χώρα η οποία δεν παράγει κάτι για να μπορέσει να εξάγει προϊόν, ούτως ώστε να εισάγει χρήματα. Το μόνο που παράγουμε είναι ένας ψευτοτουρισμός και αυτός δεν μας αφήνει αμάν και ντε χρήματα, τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να μας αφήνει. Από την άλλη βέβαια το μόνο που παράγουμε είναι φόροι και απατεώνες. Ναι, αυτή η χώρα έχει ως έτσι μια βάση να παράγει απατεώνες, πολιτικούς απατεώνες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα
στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, τρώνε χρήματα κρατικά, από τα κρατικά ταμεία, μπόλικο κρατικό χρήμα, και έρχονται τώρα και σου λένε ότι ξέρεις τι, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί πρέπει να ταΐσουμε όλους τους υπολείπους. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, γιατί εάν δεν τους ταΐσουμε, όχι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξαναβγούμε, ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν πρόκειται να ξαναπεράσουμε. Οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες σου λέει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα δούμε αν το συζητήσουμε με την Ευρώπη, αν μας στηρίξει η Ευρώπη για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για. Δεν το βλέπω ένα πολύ μακρινό σενάριο. Μάλιστα είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Όμως δεν μπορούμε, λέει, να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο διάστημα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε βέβαια ότι βασική κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημοσίου χρέους. Χαιστήκαμε βέβαια, να σας το πω έτσι, για το δημόσιο χρέος, διότι στις τσέπες μας δεν μεταφράζεται τίποτα από όλο αυτό. Αποπληρώνουμε πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, όπως λέει ο Μητσοτάκης, με χρήματα τα οποία έχουν μαζευτεί από υπερπλεονάσματα, από την αφέμαξη του ελληνικού λαού, κλεμμένα χρήματα από τις τσέπες τις δικές μας. Ο Μητσοτάκης, αντί να κάνει επενδύσεις στη χώρα, τα παίρνει και τα δίνει στους ξένους, και όλο αυτό στην τσέπη του Έλληνα μεταφράζεται ως μηδέν. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά, ούτε βλέπουμε, επειδή ξεχρεώνουμε πιο μπροστά, να έχουμε μείωση στις τιμές, ούτε βλέπουμε να έχουμε αύξηση στους μισθούς, ούτε βλέπουμε να έχουμε διασφάλιση, καλύτερη διασφάλιση υγείας, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν παίρνει τα ωραία μας τα χρηματάκια από τους φόρους και από την αφέμαξη του ελληνικού λαού που έχει κάνει, από το γεγονός του ότι η κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν πληρώνει στους ιδιώτες, για να κάνει υπερπλεονάσματα, να τα παίρνει να τα δίνει στους ξένους. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Και κάποτε ο Μητσοτάκης, πριν γίνει πρωθυπουργός, ήταν κατά των υπερπλεονασμάτων. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάτι βαρύγλουπες δηλώσεις τις οποίες έκανε και τα λοιπά, ότι τα υπερπλεονάσματα είναι κλοπή του Έλληνα πολίτη. Αυτά έλεγε. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτά τα οποία έλεγε δεν τα τήρησε. Και φτάσαμε στο σήμερα που έχουμε δημιουργήσει υπερπλεονάσματα, που ματωμένα υπερπλεονάσματα, έτσι, και τα παίρνει αυτά τα χρήματα και τα δίνει στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην γίνονται επενδύσεις στη χώρα, η χώρα όλο ένα και να βουλιάζει, και τα νοικοκυριά να μην έχουν κάποια καλύτερη, κάποια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση μέσα στην κοινωνία. Οπότε λοιπόν, είτε μειωθεί το δημόσιο χρέος, είτε δεν μειωθεί, ένα και το αυτό είναι για τον φορολογούμενο πολίτη, έτσι. Από την άλλη, ακούω και κάποιους, ας πούμε, γιατί έχω κάνει κατά καιρούς κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο όσον αφορά το θέμα της αποπληρωμής του χρέους, και μου λένε, ναι, λέει, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε χρέη, λέει, στα παιδιά μας. Και το λένε αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ, και αυτά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε στα παιδιά τους. Δηλαδή πόσο χάπατο μπορεί να είσαι για να θεωρείς ότι το να αποπληρώσεις το δημόσιο χρέος πιο μπροστά θα καλυτερεύσει τη ζωή των παιδιών σου? Αυτό δεν υπάρχει. Δεν βλέπουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Είτε το αποπληρώσεις είτε δεν το αποπληρώσεις, το ίδιο πράγμα θα είναι. Για σένα εσύ θα βουλιάζεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης, για να καλοπιάσει τους ξένους, τους δίνει ζεστό χρήμα. Σου λέει ότι δολοφονώ τα ελληνικά νοικοκυριά, μαζεύω χρήματα για να τα δώσω στην Ευρώπη, για να ζεστάνω θέση, ούτως ώστε όταν θα με πετάξουν έξω, γιατί έρχεται το τέλος του Μητσοτάκη, οι εκλογές αυτές, το έχω ξαναπεί, ότι θα είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαστεί να κάνει συγκυβέρνηση, με την οποία συγκυβέρνηση δεν θα τα βρουν, τετραετία δεν θα βγάλει, αυτό να το ξέρετε. Και θα πρέπει να φύγει μετά ο Μητσοτάκης από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, και κάπου θα πρέπει να πάει. Άρα λοιπόν τι κάνει, ζεσταίνει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνει ωραίο χρήμα δικό μας, ματωμένο χρήμα, για να μπορέσει να κάνει τα κουμάντα του να τον πάρουν εκεί πέρα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τον είδαμε να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και στο πεδίο της οικονομίας, επιμένοντας ότι τα νούμερα πρέπει να βγαίνουν,
Το θέμα είναι ότι στα νοικοκυριά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Για την κυβέρνηση μπορεί να βγαίνουν, αλλά για τα νοικοκυριά αυτό το οποίο, ο αντίκτυπος ο οποίος υπάρχει στα νοικοκυριά είναι, είναι αρνητικός. Υπερασπίστηκε την κοστολόγηση των κυβερνητικών εξαγγελιών που ακούσαμε στην ΔΕΘ και μάλιστα επισήμανε ότι αυτές θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και στο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα. Ενώ τον ακούσαμε να αποδίδει τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων στην ανάπτυξη, στα πλεονάσματα αλλά και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και εγώ δεν αντιλέγω να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Πώς θα αντιμετωπιστεί η κλοπή όμως, εκεί είναι το ζητούμενο. Η κλοπή πώς θα αντιμετωπιστεί. Διότι ναι, να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφυγή δεν αντιλέγω, αλλά όχι να πηγαίνεις να μου βάζεις πρόστιμα στο μαγαζάκι της γειτονιάς που αναγκάζεται να μην κόψει απόδειξη για ένα μπλουζάκι, για ένα ζευγάρι παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να συντηρηθεί, όχι γιατί θέλει να σε κλέψει, αλλά γιατί τον αναγκάζεις να σε κλέψει επειδή δεν βγαίνει, επειδή θα κλείσει το μαγαζί του σε λίγο καιρό. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο τον οποίο θέλετε εσείς να την αντιμετωπίσετε. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να σταματήσει η κλοπή του δημοσίου χρήματος, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Να σταματήσουν να μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά σε όλες αυτές τις γαλάζιες ακρίδες κτλ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το θέμα. Όχι να μου αντιμετωπίσεις την φοροδιαφυγή εκεί που σε παίρνει, εκεί που θέλεις, και να παίρνεις τα χρήματα ας πούμε από τους φόρους και να τα τρώτε μεταξύ σας, να τα μοιράζεστε και όλα μια χαρά και στον πολίτη να μην φτάνει τίποτα από όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δωρονάδωρο, έτσι, δηλαδή δεν είναι κοροϊδία. Πάντως αναγνώριση λέει ότι σημαντικό μέρος των προηγούμενων αυξήσεων εισοδήματος έχει εξανεμιστεί από τη συσσωρευμένη ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εξανεμιστεί μόνο από την ακρίβεια, έχει εξανεμιστεί από τη φορολογία. Άλλο πρόβλημα και αυτό, από την άδικη φορολογία. Η έμεση φόρη είναι πιο ακριβή από τους άμεσους. Πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος το οποίο να συμβαίνει αυτό, η έμεση φόρη να είναι πιο ακριβή από τους άμεσους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι ότι άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία, τώρα καλούνται να πληρώσουν. Δηλαδή, η αύξηση η οποία πήρανε στον βασικό μισθό, αυτά τα 40 ευρώ, έρχεται η κυβέρνηση μέσω της άδικης φορολόγησης και τους τα παίρνει πίσω. Γιατί έχουν ξεπεράσει το αφορολόγητο, το οποίο είναι 8.600, πόσο είναι τέλος πάντων, και σου λέει ότι πρέπει να πληρώσεις φόρο. Οπότε, τι έβγαλες παραπάνω μέσα στο χρόνο από το βασικό, σου έδωσα 40 ευρώ το μήνα, 4.400 κάτι δηλαδή το χρόνο, στα παίρνω πίσω. Και γεια σας μετά. Αυτή ήταν η αύξηση η οποία έδωσε ο Μητσοτάκης στον βασικό μισθό. Τώρα, όσον αφορά τη συσσωρευμένη ακρίβεια, η αλήθεια είναι ότι όλοι κάνουν πάρτι. Οι σούπερ μαρκετάδες, οι εταιρείες, όλοι. Τα σούπερ μάρκετ, άμα πιάσετε να δείτε, έχουν κάνει τρελά κέρδη. Οι τράπεζες, αυτές να δισεκατομμύρια κέρδη έχουν βγάλει. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί η κυβέρνηση τους το επιτρέπει. Γιατί η κυβέρνηση στηρίζει τους ολιγάρχες. Γιατί η κυβέρνηση δημιουργεί καρτέλ. Γιατί μέχρι και το σούπερ μάρκετ έχει γίνει και αυτό καρτέλ. Περιμένατε ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό? Όχι, κανένας δεν το περίμενε. Με Νέα Δημοκρατία όμως συνέβη και αυτό το πράγμα. Κάναμε καρτέλ και το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στους μισθούς. Ένα σημείο το οποίο για την Ελλάδα είναι κόκκινο πανί, έτσι. Είπε ότι η χώρα μας ούτε είναι τελευταία στην Ευρώπη, ούτε ζει οικονομικό θαύμα, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για απόλυτο μηδενισμό. Όχι, δεν είναι ότι η αντιπολίτευση σας μηδενίζει απόλυτα, έχετε μηδενιστεί μόνοι σας απόλυτα. Γιατί οι μισθοί στην Ελλάδα είναι τόσο τραγικοί που δεν φτάνουν για να βγάλεις το μήνα. Παίρνεις ένα χιλιάρικο που κάποτε έλεγες παίρνω 1.000 ευρώ ας πούμε και είμαι άρχοντας και όλα μια χαρά, και τώρα παίρνεις ένα χιλιάρικο και το χιλιάρικο εξανεμίζεται μέσα σε 20 μέρες. Και πολύ λέω, άμα έχεις να πληρώσεις ενίκιο 6-7 εκατοστάρικα, γεια σας μετά, δεν βγαίνει ο μήνας. Όταν σου λέει ότι
άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, έχουν φτάσει 30 και 35 χρονών και αντί να μένουν στο δικό τους σπίτι, αντί να δημιουργήσουν οικογένεια, μένουν ακόμη στο πατρικό τους και ζουν στο παιδικό τους το δωμάτιο. Εκεί πέρα μπορείτε να καταλάβετε σε τι τραγική κατάσταση έχει περιέλθει η χώρα. Όταν λοιπόν οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να, τα δικά σας τα παιδιά έτσι, δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν δικό τους σπίτι, να ζήσουν τη ζωή τους και τα όνειρά τους φτάνουν μέχρι την καφετέρια στην πλατεία, εκεί πέρα τι να πω τότε. Αν είστε ικανοποιημένοι όλοι εσείς τώρα με αυτή την κατάσταση, έχει καλώς. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι όμως και πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, ελάτε μπας και την αλλάξουμε, γιατί τα πράγματα δεν θα αλλάξουν ως διαμαγείας. Ο Μητσοτάκης μας κοροϊδεύει, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να ρίξει στάχτη στα μάτια των ψηφοφόρων, ούτως ώστε να τους κλέψει για ακόμη μια φορά τη δύναμή τους ή να σας κάνει να πιστέψετε ότι με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι, οπότε μην πάτε να ψηφίσετε για να βγάλουμε κυβέρνηση μόνοι μας. Και τα αποτελέσματα θα τα δούμε μετέπειτα. Άμα δώσουμε άλλη μια τετραετία στο Μητσοτάκη, θα δούμε τη χώρα να διαλύεται. Μίλησε και για τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ αλλά και του κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και χρησιμοποίησε μια έτσι λίγο πιο σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντάς τις λόγια του αέρα, καθώς όπως υποστήριξε ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Δεν ξέρω, βγαίνει, δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ότι ούτε τώρα βγαίνει ο λογαριασμός και το αντιλαμβανόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας. Για το επίδομα ανεργίας, γιατί μίλησε και για το επίδομα ανεργίας και είπε ότι έχει βάλει ένα τέλος στην συζήτηση η οποία προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες για το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, κάτι το οποίο δήλωσε κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για προνοιακή παροχή αλλά για ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, κάτι το οποίο ναι όντως είναι, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν στο κράτος σε περίπτωση που μείνεις άνεργος να έχεις μια δικλίδα ασφαλείας, ένα επίδομα μέχρι να μπορέσεις να ξαναβρεις εργασία. Τώρα βέβαια θα σας βάλω μετά το δελτίο ειδήσεων να ακούσετε λίγο κάποια ηχητικά του τι έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από μερικά χρόνια όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης και εκεί θα καταλάβετε ότι η θέση η οποία πήρε ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι η προσωπική θέση δική του αλλά είναι η προσωπική άποψη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος το έλεγε πριν μερικά χρόνια, αλλά τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, διανύουμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει κι άλλο από το έδαφος του, οπότε έδειξε μια απόλυτη στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη. Είπε έχουμε εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι λέει πάντοτε εύκολο να διαχωρίζονται οι προσωπικές απόψεις από τον θεσμικό ρόλο ενός εκπροσώπου που έχει ως δουλειά να παρουσιάζει καθημερινά τις θέσεις της κυβέρνησης. Τον περιβάλλω λέει με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την δουλειά την οποία κάνει. Τώρα βέβαια και ένα άλλο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Πρωθυπουργό είναι οι δημοσκοπήσεις, αυτοδυναμία, μετεκλογικές συνεργασίες κτλ. Και βέβαια στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ο Μητσοτάκης απέφυγε να μπει σε συγκεκριμένα έτσι μετεκλογικά σενάρια. Αναφέρθηκε όμως στις δημοσκοπήσεις, όπου είπε ότι δεν είναι σύνηθες στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνά επί 7,5 χρόνια να διατηρεί σημαντική διαφορά από την αντιπολίτευση. Αναγνώρισε την φθορά της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι αυτή επιβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια σε ουσία και ύφος. Βέβαια, δεν ξέρω τι είδους προσπάθεια θέλουν να κάνουν. Πάντως, οι όποιες προσπάθειες έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι πλήρως αποτυχημένες. Συγκεκριμένο ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση μετά από δύο τετραετίες σχεδόν το κυβερνών κόμμα να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις πάντα, οι οποίες είναι οι δικές τους οι δημοσκοπήσεις. Ο δεύτερος και ο τρίτος λέει δεν αθροίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο πρέπει να εκπέμπουμε. Είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι. Εντάξει, λέει και κανένα τέτοιο να μας κάνει να γελάσουμε λίγο. Take me home tonight.
Μίλησε και για Σαμαρά όμως, αλλά και για τον Καραμαλή. Ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια λυτή απάντησή του. Είπε ότι ό,τι είναι να πω για τον Σαμαρά το είπα. Και πρόσθεσε ότι αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στη δημιουργία κόμματος, τότε μπορεί να ερωτηθεί εκ νέου. Εκεί βέβαια χρησιμοποίησε διαφορετικούς τόνους για τον Καραμαλή. Είπε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του και ότι σέβεται την επιλογή του να κρατά αποστάσεις από την ενεργό πολιτική. Ο Καραμαλής είπε ότι είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, για να προσθέσει ότι όποιος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μαξίμου γνωρίζει το βάρος της ευθύνης. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7, είπε και άλλα πράγματα, θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και το δελτίο ειδήσεων από την Δέσποινα την Μποτίτση. 69-074-83-484 είναι το Viber για να στείλετε όλα τα μηνύματά σας, όλες τις απορίες σας, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και όλα όσα είπε. Δεν ξέρω πόσοι την ακούσατε, πόσοι διαβάσατε. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και να μας διαβάζετε επίσης στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση για να μαθαίνετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν και πολλές φορές πριν ακόμη συμβούν. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια και είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 yeah. αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 18 του Σεπτέμβρη του 2026. Οι άδειες έχουν τελειώσει, έχουμε μπει για τα καλά στην καθημερινότητα. Και τώρα αρχίζουμε να ψάχνουμε πάλι τα Σαββατοκύριακα τα οποία δεν δουλεύουμε για να πάρουμε μερικές ανάσεις ξεκούρασης, να έρθει η επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε να μπούμε και πάλι στην ίδια καθημερινότητα.

0: Τώρα ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο συνέβη, το άκουσα και λέω δεν μπορεί. Κι όμως στην Ελλάδα όλα συμβαίνουν. Ξέχασαν, λέει, δύο παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο, τα οποία βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση, όπως είναι λογικό. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, όταν οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου ξέχασαν δύο παιδάκια μέσα στο λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο παιδιά, τα οποία είναι της τάξης των προνηπίων, τα οποία μεταφέρονταν σε νηπιαγωγείο του χωριού στα Χανιά, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημεριανό δρομολόγιο της επιστροφής του. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα στο ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν από το σχολείο, της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα σχολείο. Φαντάζεστε τώρα το σοκ το οποίο έπαθε η γυναίκα, έτσι. Πηγαίνει στο σχολείο του παιδιού της για να δει το παιδί της, να του αφήσει το μεσημεριανό του και να της λένε ότι «μα το παιδί σας δεν έχει έρθει σχολείο». Τι σοκ έχει πάθει τώρα η γυναίκα εκείνη τη στιγμή. Και μετά ξεκίνησε η αναζήτηση με τον οδικό του λεωφορείου να πηγαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει εν τέλει όχι ένα, αλλά δύο παιδάκια τα οποία ήταν σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά είχαν ουρήσει πάνω τους, έκλαιγαν, ήταν σε... Είναι λογικό, φανταστείτε τώρα δύο μικρά παιδιά να είναι κλειδωμένα μέσα σε ένα λεωφορείο, να μην μπορούν να βγούνε, να φωνάζουνε, να μην τα ακούει κανένας. Και ευτυχώς δεν έχουμε και τόσο υψηλές θερμοκρασίες να σκάσουν κιόλας μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι καταγγέλλοντες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Και όπως υποστηρίζουν οι γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά για το σχολείο με τα δύο νήπια, τα οποία φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, να μένουν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, ο οδηγός, η συνοδός δεν κάνανε μία βόλτα στο λεωφορείο? Πόσο να, 12 μέτρα να είναι το μέγιστο, παραπάνω δεν είναι. Δεν κάνανε μία βόλτα μέσα να ελέγξουν αν έχουν κατέβει όλα τα παιδιά, αν κάποιο παιδί μπορεί να το πήρε ο ύπνος, κάτι να συνέβη, όπως έγινε τώρα για παράδειγμα, και μείνανε κλειδωμένα μέσα 4-5 ώρες, πόσο μείνανε τα παιδάκια. Και τώρα λέει γονιός ότι πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό, παρόλα αυτά όμως η συνοδός έπρεπε να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα τα παιδιά. Ευτυχώς που την συγκεκριμένη μέρα έβρεχε και υπήρχε δροσιά, γιατί εάν ήταν μια ζεστή ημέρα θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα. Το λεωφορείο είναι όλο τζάμι, το τζάμι κρατάει ζέστη. Αυτό συνεπάγεται ότι τα παιδάκια αυτά θα κινδύνευε η ζωή τους, θα μπορούσαν να τα βρουν νεκρά μέσα στο λεωφορείο. Φανταστείτε για την τραγικότητα του πράγματος. Νομίζω ότι όταν επιλέγονται άνθρωποι να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά εάν μπορούν να την κάνουν αυτή την εργασία και εάν έχουν την συνέστηση του τι καλούνται να κάνουν. Διότι το να ελέγξεις το λεωφορείο εάν έχουν κατέβει όλα τα παιδάκια είναι κάτι, ένα βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να μαθαίνει κάποιος όταν έχει να κάνει με μικρά παιδιά, είτε είναι οδηγός είτε είναι συνοδός. Μιλάμε για την τραγικότητα της κατάστασης. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου έχει εκδώσει ανακοίνωση για το εν λόγω περιστατικό. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβησε χθες, προχθές δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου, σε σχολικό λεωφορείο της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, το οποίο εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η εταιρεία μας λέει δηλώνει τα παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή του εκτέλθαν οι ορεθύμνου, ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Γιάννης Καψανάκης, ο οποίος έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθηκοντά της, αλλά γενικότερα από την εκτέλθαν οι ορεθύμνου. Και οι εξηγήσεις που έδωσε εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό, όπως είναι λογικό, δεν έγιναν αποδεκτές από την διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό, το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας, αντιβαίνουν, όπως λένε, τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών. Εκφράζουμε, λέει, τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Κανονικά οι γονείς θα έπρεπε να κάνουν μήνυση. Θα έπρεπε να κάνουν μήνυση, αν όχι στην εταιρεία, στην συνοδό και στον οδηγό του λεωφορείου. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Είναι ασύλληπτο να έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά και όταν κατέβουν όλα να μην πας να ελέγξεις αν το λεωφορείο σου είναι άδειο ή έχει ξεμείνει κάποιο παιδάκι μέσα. Δεν ξέρω, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα να συμβαίνουν. Κάποιοι πρέπει να πάρουν σοβαρά το ρόλο που καλούνται να κάνουν στην κοινωνία. Και αν δεν μπορείτε, μην αναλαμβάνετε, πραγματικά. Αν δεν έχετε την ενσυναίσθηση ότι έχετε να κάνετε με μικρά παιδιά, μην το αναλαμβάνετε το, δεν είναι όλα χρήμα. Να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε το συνοδό ή τον οδηγό, να πάρουμε τα λεφτά, δεν ξέρω πόσα μπορεί να παίρνουν και να τελειώνει το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Όταν έχεις να κάνεις με κόσμο, όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά, έχεις ευθύνη. Έχεις την ευθύνη όλων αυτών των ανθρώπων να τους πας και να τους φέρεις ασφαλή στον προορισμό τους. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, άστο στην άκρη. Μην το κάνεις. Δηλαδή είναι βασικές αρχές αυτά, ότι πρέπει να ελέγχεις το όχημά σου. Είτε είσαι οδηγός, είτε είσαι συνοδός. Αλλά για κάποιους μάλλον είναι ψηλά γράμματα, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, πραγματικά. Τώρα έλεγα, για να ξαναγυρίσω λίγο στα της πολιτικής, για το επίδομα ανεργίας. Γιατί έχει προκληθεί ένας γενικός άλλος από τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη στις 9 του Σεπτέμβρη, που είπε ότι η τάχα μου δήθεν προσωπική του άποψη είναι ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι στους 2 μήνες. Αυτό μας είχε πει ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τη δήλωση την οποία έκανε.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
2: εισφορών. Και όταν κάποιος παραμένει για να επιδοτήθει μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα
1: γίνει. Κύριε, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
2: Δεν βρίσκω προσωπικό.
1: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Μάλιστα. Λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι προσωπική του θέση και ότι θα το διεκδικήσει μάλιστα μετά τις εκλογές, εάν μας ξαναψηφίσει ο κόσμος, να το περάσει αυτό το πράγμα. Τα ακούτε αυτό? Αυτά θέλουν να κάνουν η Νέα Δημοκρατία άμα ξαναεκλέγει. Όμως δεν είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη αυτό. Είναι η θέση του κυρίου Μητσοτάκη το 2024 που τα έλεγε αυτά. Και για πάμε να ακούσουμε τι έλεγε τότε ο σημερινός μας πρωθυπουργός.
3: Αν κάποιος μπορεί και μπορεί σήμερα να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό και στο εξής, τα επιδόματα ανεργίας αναμορφώνονται. Κυρίως όμως αποφεύγοντας να λειτουργούν ως άλοθη φτώχειας ή αδήλωτης εργασίας, στρέφοντας τις ενισχύσεις αυτές σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη. Αν κάποιος μπορεί και μπορεί σήμερα να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας.
0: Και όλα αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει κολλήσει μισό ένσημο στη ζωή του. Ότι αν κάποιος μπορεί να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας. Αρχικά να ξαναπούμε ότι το επίδομα ανεργίας, κύριε Πρωθυπουργέ, το πληρώνουμε όλοι. Δεν είναι ότι μας το χαρίζετε, δεν είναι ότι μας κάνετε δώρο, δεν είναι ότι μας κάνετε χάρη που μας το δίνετε. Το πληρώνουμε. Μέσα στα κερατιάτικα τα οποία πληρώνουμε και οι κρατήσεις οι οποίες γίνονται, είναι και αυτό. Είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας που λέμε, όσο ασφάλεια μπορεί να νιώσει κανείς με το επίδομα ανεργίας, το οποίο το πληρώνεις σε περίπτωση που μείνεις άνεργος για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που τώρα είναι ένας χρόνος, να παίρνεις κάποια χρήματα να μπορέσεις να ζήσεις κουτσά στραβά μέχρι να βρεις δουλειά. Στην Ελλάδα δυστυχώς το να βρεις δουλειά είναι, δεν ξέρω, μοιάζει αδιανόητο. Και το θέμα δεν είναι ότι πώς το λένε, σου λέει τώρα ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Βγήκε και ένας άλλος TikToker, YouTuber, πώς τον λένε, ξέρω εγώ, λέει εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία, αλλά δίνουμε, λέει, μισθό 1200 ευρώ και δεν έρχονται να δουλέψουν. Δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και οι συνθήκες. Άμα είναι να πάρω 1200 ευρώ, έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο, μιλάω για τον οποιοδήποτε εργοδότη, και να μου βγάζει εμένα την ψυχή να είμαι σε ένα εργασιακό καθεστώς το οποίο είναι, μου διαλύει την ψυχική μου υγεία. Έχω μονίμως νεύρα, έχω μονίμως άγχος, όλα αυτά τα πηγαίνω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου κτλ. Εννοείται ότι δεν θα έρθει κανένα. Η εργασιακή εκμετάλλευση και τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν πάει περίπατο εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν φέρει συνθήκες τραγικές. Που ναι, ακούς ας πούμε μισθός 1200 ευρώ και λες ωραία φίλε, 1200 ευρώ θα πάω. Και πηγαίνεις, κάνεις 15 δουλειές ταυτόχρονα, δουλεύεις πέραν του 8ωρου, είσαι μονίμως στην πίεση, είσαι μονίμως στο άγχος, μπορεί να σε πινελικιάζουν και οι από πάνω. Ναι, αλλά έτσι τι να τα κάνω τα 1200 ευρώ, άμα είναι να πάρω 1200 ευρώ για να τα δίνω στους γιατρούς μετέπειτα για να με συνεφέρουνε, κρατήστε τα. Δεν ξέρετε μήπως σε τι συνθήκες εργασίας δουλεύουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι εδώ πέρα στην Ελλάδα? Δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Μάλλον δεν βλέπετε ή δεν θέλετε να δείτε. Κλείνετε τα μάτια για να μην ξέρετε. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι συνθήκες εργασίας εδώ στην Ελλάδα είναι τραγικές. Και ένας ο οποίος θα σου δώσει 1200 ευρώ μισθό θα σου πει ότι θα κάνεις και κολοτούμπε. Θα μου γυαλίζεις τα παπούτσια κάθε πρωί. Να μην σου πω και τι άλλο μπορεί να ζητήσει να του κάνει. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και λένε μετά, βγαίνουν και λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Όχι, οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Ο Έλληνας δεν είναι τεμπέληδες. Δεν είναι τεμπελιά το να θέλεις να δουλέψεις με αξιοπρέπεια. Να δουλέψω, ναι. Να πάω να δουλέψω το 8ωρό μου. Δεν λέω να κάθομαι, να τα δουλέψω τα χρήματα που θα βγάλω. Αλλά όχι να με σακατέψετε. Όχι να γυρίζω σπίτι μου και να μην έχω διάθεση να μιλήσω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Όχι να είμαι όλη μέρα μέσα στα νεύρα, μέσα στο άγχος. Να βγει η δουλειά για να κερδίσει το αφεντικό, όπως θέλετε πείτε, το εργοδότης, και εγώ να πάρω 1200 ευρώ και να είμαι σακατεμένος. Τι να το κάνω έτσι? Η εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα είναι η χειρότερη. Η χειρότερη πραγματικά. Αν και οι περισσότεροι βέβαια δεν δίνουν τόσα χρήματα, με τα βίας να δώσουν ένα χιλιάρικο και πολλοί είναι. Αλλά θέση πήρε και η Ντόρα. Η Ντόρα η Μπακογιάννη πήρε θέση. Κακώς, λέει, άνοιξε κουβέντα για το επίδομα ανεργίας. Έχω αποδείξει, λέει, αν προσέχω. Διεμήνησε ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη, γιατί πέταξε ένα καρφί προς τον Μαρινάκη να προσέχει, λέει, πιο πολύ. Για πάμε λίγο να την ακούσουμε.
4: Καταρχήν το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται. Τέλος. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει θέμα.
5: Νομίζω θα το κλείσει απόψε και ο Πρωθυπουργός.
4: Μα θα το κλείσει και ο Πρωθυπουργός, θα το κλείσει. Άνοιξε
5: όμως η συζήτηση.
4: Άνοιξε. Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει είναι μια πάρα πολύ παλιά συζήτηση, στην οποία έχουν τοποθετηθεί όλοι, ότι όλοι, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, εμείς προτιμούμε να επιδοτούμε την εργασία από την ανεργία. Αυτό ήταν μια πάγια θέση και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και δική μας. Από εκεί και πέρα όμως, ότι αυτό το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπάρχει σήμερα, και εγώ προέρχομαι από τουριστικό νομό, έτσι, οι άνθρωποι του τουρισμού δουλεύουν το καλοκαίρι και παίρνουν το επίδομα αυτό το χειμώνα. Δεν συζητιέται. Τέλος.
5: Και συζητιέται.
4: Λοιπόν, κακώς άνοιξε η κουβέντα.
5: Στην προεκλογική περίοδο.
4: Όχι, δεν συζητιέται διαπαντός. Γιατί δεν συζητιέται? Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε έλλειψη εργαζομένων παντού στην Ελλάδα.
5: Ναι, ναι.
4: Εξαιρετικά μεγάλη στον τουρισμό. Εάν αυτό συζητηθεί, η έλλειψη στον τουρισμό των εργαζομένων θα είναι κολοσιαία. Αν κάποιος μία φορά φύγει από την Κρήτη για τον τουρισμό, ή φύγει από τη Μυτιλίνη, ή φύγει από τη Ρόδο, πάρα πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει. Το πάθαμε αυτό στο
5: COVID. Άρα δεν υπάρχει θέμα, λέτε.
4: Άρα δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, ναι. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές.
5: Ναι.
4: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτό. Για να πάμε να ακούσουμε όμως και την απάντηση την οποία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από αυτές τις δηλώσεις. Τις οποίες έκανε η κυρία Μπακογιάννη.
6: Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω, και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και εν πάση περιπτώσει μην μένετε στους τίτλους μια είδηση, καλό να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το βλέπουμε συνολικά και έχουμε παρακολουθήσει άπειρα δελτία τύπου του κυρίου Μαρινάκη και έχουμε δει ότι πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντα. Βέβαια η κυρία Μπακογιάννη τώρα βγήκε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, γιατί όπως καταλάβατε με βάση τα ηχητικά τα οποία σας έχω βάλει, αυτό για το επίδομα ανεργίας είναι θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά τώρα, επειδή βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αυτό το πράγμα μάλλον το είχαν για να το πούνε μετά. Δηλαδή σου λέει να γίνουν οι εκλογές και μετά να αποκαλύψουμε το βρώμικο σχέδιο το οποίο έχουμε για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Και σου λέει ότι αυτό το επίδομα ανεργίας θα κρατάει μόλις 2 μήνες και μετά δεν πάνε να ψοφάνε από την πείνα, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Το επίδομα ανεργίας το οποίο το πληρώνουμε, έτσι. Το ξαναλέω, δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι ότι μας κάνουν χάρη και μας δίνουν το επίδομα ανεργίας. Είναι ότι το πληρώνεις όταν εργάζεσαι στις κρατήσεις σου μέσα. Είναι και η κράτηση για το επίδομα ανεργίας το οποίο θα λάβει σε περίπτωση που θα μείνει άνεργος. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάγια θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή και όχι προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, η κυρία Μπακογιάννη βγήκε για να δικαιολογήσει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν τρέχει κανένα θέμα, ότι ξέρετε τώρα να μην χάσουν έτσι περαιτέρω έδαφος εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε για τα επόμενα περίπου 25 λεπτά ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber, για να πούμε τις καλημέρες μας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Έλεγα προηγουμένως για την εργασία εδώ πέρα στην Ελλάδα και η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά το εργασιακό άγχος. Είμαστε πρώτοι σε άγχος και στρες με βάση τις επίσημες έρευνες οι οποίες γίνονται, καθότι ένας στους δύο εργαζομένους σε ένα ποσοστό της τάξης του 49% δηλώνει έντονο στρες, ψυχολογική πίεση, ακόμη και προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία συνδέονται με την εργασία, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι μόλις 29%.

0: Τώρα, όπως μαρτυρά η έρευνα, το 57% δουλεύει υπό έντονη πίεση, που αυτό συνεπάγεται ότι πάνω από τους μισούς εργαζομένους στην χώρα μας δηλώνουν ότι έχουν μεγάλη χρονική πίεση ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Είναι αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, ότι μπορεί μια εταιρεία, για παράδειγμα, να σου λέει ότι ναι, εγώ θα σου δώσω έναν μισθό της τάξης των 1.200 ευρώ, αλλά θα κάνεις και κολοτούμπες για να τα πάρεις αυτά τα χρήματα. Είσαι μονίμως στην πίεση, μονίμως στο άγχος, να βγουν οι χρόνοι, να βγει η δουλειά, να οικονομήσει η εταιρεία, να οικονομήσουν όλοι οι υπόλοιποι που είναι πάνω στην εταιρεία και εσύ να πάρεις έναν μισθό, ο οποίος βέβαια δεν θα σου φτάσει για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Και άμα είναι να πάρω 1.200 ευρώ και να τα δίνω στον ψυχίατρο ή στον οποιοδήποτε άλλο γιατρό, τι να το κάνω, κρατήστε τα. Το 44% μάλιστα θεωρεί ότι δεν ανταμείβεται επαρκώς για τη δουλειά την οποία παρέχει, για την εργασία την οποία κάνει και για τις προοπτικές του. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ άγχος στον εργασιακό χώρο, αλλά και λίγη υποστήριξη. Μάλιστα, μόλις το 26% των εργαζομένων εδώ πέρα στην χώρα μας δηλώνει ότι έχει πρόσβαση σε ψυχολογική ή συμβουλευτική υποστήριξη στην εργασία του, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40%. Και αυτή την έρευνα τώρα τη μεταφέρω, διότι πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι όλα μέλι γάλα εδώ πέρα στην χώρα μας, ότι δεν είναι ότι ο Έλληνας δεν θέλει να πάει να δουλέψει, ότι είναι τεμπέλης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, πάνω από το 50%, είτε κάνει δεύτερη δουλειά είτε θέλει να βρει να κάνει μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Το θέμα είναι όμως ότι οι συνθήκες εργασίας σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι τραγικές. Πηγαίνεις να εργαστείς και σου πίνουν κυριολεκτικά το αίμα και μετά καταλαβαίνεις για ποιο λόγο η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει 1.200, 1.300, γιατί αυτό είναι το δέλεαρ. Αλλά δεν σου λένε ότι θα έρθεις εδώ πέρα και θα σε αρρωστήσουμε. Και όπου βλέπετε εταιρείες να ζητάνε συνέχεια προσωπικό και να μην βρίσκουνε, κάτι βρωμάει από πίσω. Γιατί υπάρχουν αγγελίες που μπορεί να βλέπει κάποιος ότι δίνουμε καλό μισθό, οικογενειακό περιβάλλον και δεν ξέρω εγώ τι. Και βλέπετε ότι συνέχεια ζητάνε εργαζομένους. Γιατί πηγαίνουν εκεί πέρα και τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται κάποιοι. Αλλά δυστυχώς όσοι είναι έξω από το χώρο δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα στη χώρα είναι ότι, μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά, γιατί δεν τους βγαίνουν τα χρήματα. Ο μισθός δυστυχώς δεν επαρκεί για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Πρέπει να δεις τι θα κόψεις, από πού θα κόψεις, για να μπορέσεις να έχεις χρήματα να τα διοχετεύσεις αλλού, και πάλι δεν γίνεται. Όσο και να κόψεις, πάλι ο μήνας δεν βγαίνει. Το 60% των οικοκυριών δηλώνει ότι έχει χρειαστεί να δανειστεί χρήματα για να μπορέσει να καλύψει λογαριασμούς. Και αυτό έρχεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026. Πάνω από έναν στους 3 εργαζόμενους αναγκάζεται να αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 37%, που δηλώνει ότι καθυστερεί τις πληρωμές των λογαριασμών του γιατί δεν μπορεί να τις πληρώσει. Την ίδια ώρα βέβαια σχεδόν η μισή, ένα ποσοστό του 47%, έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του τύπου αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα, κάποιες υπηρεσίες τις οποίες τις δίνει η τράπεζα, ούτως ώστε να πληρώσεις κάποιον λογαριασμό, και βέβαια δεν σου τις δίνει δωρεάν, εννοείται, πληρώνεις και το κάτι της στην τράπεζα, δεν το κάνουν με την καλή τους την καρδιά, το κάνουν για να οικονομήσουν και από εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι η οικονομική πίεση γίνεται ένα ντόμινο, γιατί όταν τα νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους, η πίεση αυτή περνά και στην αγορά. Στη χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, το 54% δηλώνει ότι καθυστερεί πληρωμές σε προμηθευτές λόγω καθυστερημένων πληρωμών από πελάτες, και οι προμηθευτές μετέπειτα αντιμετωπίζουν και αυτοί το δικό τους πρόβλημα. Είναι η ζάχαρη που περνάμε, όπως λέει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εδώ πέρα στην Ελλάδα, και το πόσο καλά είναι τα πράγματα, και είμαστε και αχάριστοι που δεν εκτιμούμε τον Πρωθυπουργό μας. Ναι, αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο στο Λούμπεν για τον κύριο Γεωργιάδη, το οποίο αναφέρεται σε όλο αυτό με τα νανογυλαίκα, τα ψέματα τα οποία έλεγε για δήθεν θεραπείες και τα λοιπά. Πάμε λίγο, έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο βίντεο, πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Αυτό το γυλαίκο, δεν το φοράς,
0: τα θυμάσαι,
1: εσάς αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου, και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλη η πόνη και όλη η κούραση.
2: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
1: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
2: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαντήσεις.
1: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
2: Εμείς
3: απαγορευτούν αυτά.
2: Ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα. Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
3: Ναι.
0: Αγόρι μου.
1: Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τάκι. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Κτλ,
1: κτλ, κτλ. Λοιπόν, σα διαβάζω, αλλά τι συγκινήθηκα.
0: Του καημένου το παλικάρι. Τα λιγουρεύεστε, συγκινήθηκε το καημένο το παλικάρι. Τι να σε κάνει. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Δίκιο έχει ο Άδωνης. Έχουμε γεμίσει απατεώνες. Πολιτικούς δε. Εκεί να δεις απατεώνες. Μας έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη. Μας έχουν πιει, μας έχουν φάει και το μεδούλι. Δηλαδή δεν έχει τίποτα άλλο. Η κατάσταση έχει γίνει πέρα ως πέρα τραγική. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουν να κυβερνούν. Εκεί είναι η ουσία του πράγματος. Ότι συνεχίζουμε να τους δίνουμε δύναμη και να βρίσκονται στα πράγματα. Τέτοιοι είμαστε, μην νομίζετε. Ένα μάτσο άξεστοι είμαστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε κανένας λαός προχωρημένος, κανένας λαός ο οποίος σκέπτεται, ένας λαός ο οποίος τίποτα, τίποτα πραγματικά. Για να καταλάβετε πόσο ηλίθιοι είμαστε, γιατί είμαστε, κάντε μία βόλτα στα social media, πιάστε διάφορες αναρτήσεις και διαβάστε από κάτω τα σχόλια τα οποία μπορεί να γράφει ο καθένας. Γιατί το κακό με το διαδίκτυο είναι ότι ο κάθε ανόητος έχει αποκτήσει φωνή και στάζει το δηλητήριό του. Ψάξτε λίγο στα social media τώρα όσοι κρατάτε τα κινητά στα χέρια σας. Μπείτε σε μια οποιαδήποτε ανάρτηση. Θα δείτε από κάτω δικαστές, κριτές. Και βγήκε ο πατέρας Σαμουήλ, ένας πάτερ ο οποίος κάνει βίντεο στο TikTok και τα λοιπά, και μιλάει για τον Χριστό και για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, πολύ ωραίος έτσι παπάς, και είπε ας πούμε για το Μαζονάκι, και μπράβο του, ότι κοίτα να δεις πόσος κόσμος πήγε στην κηδεία του, και άμα κοιτάξεις να δεις τα σχόλια στις αναρτήσεις που έκανε, στα βίντεο του και τα λοιπά, πόσοι τον βρίζανε, πόσοι τον κατηγορούσανε, πόσοι τον χλέβαζαν για την εμφάνισή του και τα λοιπά. Και ξαφνικά όλοι αυτοί ας πούμε πήγανε στην κηδεία του Μαζονάκη να δείξουν ότι τι καλά, κρίμα που ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή θλιβερό αυτό το πράγμα. Και παρατήρησα και ένα βίντεο το οποίο ανέβασε ο Γιώργος Τσαλίκης, τραγουδιστής, ο γνωστός ο Γιώργος Τσαλίκης, όπου πήγε στον τάφο του Γιώργου του Μαζονάκη, πήγε με κάποια λευκά τριαντάφυλλα. Όταν έγινε πλέον η κηδεία, νομίζω την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη, πήγε ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Και ήταν εντωμεταξύ αυτό με τα κανάλια που ξημεροβραδιάζεστε στο μνήμα του Μαζονάκη για να δείτε ποιος θα πάει. Αυτό δεν είναι σοβαρή δημοσιογραφία, σοβαρευτείτε λιγάκι. Πήγανε οι άλλες εντωμεταξύ, άλλο πηγαίνουν και είναι τρία κορίτσια, τέσσερα, δεν ξέρω πόσες είναι. Πηγαίνουν και ξημεροβραδιάζονται εκεί πέρα, μένουν εκεί στο νεκροταφείο. Δηλαδή αυτές άμα τις ρωτήσεις αυτή την περίοδο τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, θα γυρίσεις και θα σου πει ότι ξημεροβραδιάζομαι στο μνήμα του Μαζονάκη. Τραγικό. Και πήγανε και στείλανε και κάμερες εκεί πέρα για να τις δείξουν και να πούνε ότι α, κοίτα να δεις, εμείς κάτι κάνουμε ρε παιδί μου τώρα εδώ πέρα, για να ήρθαν τα κανάλια να μας πάρουν συνέντευξη, να μας δείξουν κάτι έχουμε κάνει τώρα, φοβερό πράγμα. Ναι. Και πήγε ο άνθρωπος ο Τσαλίκης εκεί πέρα να αφήσει λίγα λουλούδια, ήτανε κάποιος από κάποιο site, τον τράβηξε βίντεο και από κάτω το έχουν σούρει τα χίλια μύρια, και έχει κάνει ένα βίντεο ο Γιώργος ο Τσαλίκης Ευγενέστατο παλικάρι, όμορφα μίλησε και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε.
4: Πήγα 5 λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πάω 2 στο Γιώργο. Έχει 5 άτομα εκεί. Ένα σετ λοιπόν, από πίσω, χωρίς να το δω, τράβηξε ένα πλάνο. Ξάπλωσε λίγες ώρες, γύρισα σπίτι.
0: Και μου στείλανε. Πέρα και το βίντεο.
4: Να διαβάσω τα σχόλιά σας, κάποιον από εσάς.
0: Και δείχνει τα σχόλια και του γράφουν.
4: Το σκοτάδι που έχετε μες στην ψυχή σας.
0: Κάτσε λίγο να το πάω από την αρχή να διαβάσω τα σχόλια. Λέει το ένα, να είχαμε να λέγαμε τσαλίκι συνώνυμο της παπάντζας, του γράφει ο ένας. Ο άλλος,
4: να διαβάσω τα σχόλια σας.
0: Όλα για την κάμερα, σιγά μη στεναχωρήθηκε το λαμόγιο. Παρακαλώ.
4: Κάποιον από εσάς.
0: Απίστευτα σχόλια, δηλαδή τον βρίζουν τον άνθρωπο.
4: Το σκοτάδι που έχετε μες στην ψυχή σας. Και βγαίνει στο πληκτρολογιό σας. Δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και την προσευχή μου και για σας. Να ανοίξετε την καρδιά σας στο Θεό και να σωθείτε. Γιατί είστε σε λάθος δρόμο, αδερφιά. Σε πολύ λάθος δρόμο.
0: Πόσο δίκιο έχει ο άνθρωπος. Πόσο δίκιο έχει πραγματικά. Όχι ο τσαλίκης, ο κάθε τσαλίκης, ο οποίος τρώει μπούλινγκ από τον κάθε ηλίθιο που έχει ένα κινητό στα χέρια του και κάθεται και σχολιάζει και γράφει άσχημα πράγματα. Γράψτε κάτι όμορφο, ρε σας. Ρε κερατάδες, γράψτε κάτι όμορφο, ειλικρινά. Δηλαδή, λίγη ομορφιά μέσα στην ψυχή σας δεν έχετε. Δεν μιλάω μόνο για τον τσαλίκη, μιλάω γενικά. Προχθές, ας πούμε, είχε γίνει ένα event στην πλατεία Συντάγματος. Πώς τη λένε την κοπελίτσα, η Αναστασία. Ναι, αυτή η τραγουδίστρια. Πόσο χρόνο είναι αυτό το κοριτσάκι τώρα, 22-23, ένα αξιόλογο παιδί. Το οποίο τραγούδισε στην πλατεία Συντάγματος δωρεάν. Δεν κάνανε, δεν στήσανε κάποια συναυλία. Κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας έστησε ένα event εκεί πέρα να χαρεί λίγο ο κόσμος και αυτά. Το θεωρώ κάτι όμορφο. Από κάτω, κάτι σχόλια, κάτι πικρόχολα σχόλια, κάτι άσχημα τέτοια. Για ένα κοριτσάκι 23 ετών τώρα, το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, τα κατάφερε και βρίσκεται μάλιστα και στις καλύτερες εδώ πέρα στην Ελλάδα σε σχέση με κάτι άλλα τσόλια που ακούμε. Σεμνή όμορφη πάνω στην πίστα, σκηνή όπως θέλετε πείτε το, και από κάτω κάτι σχόλια τραγικά για ένα κοριτσάκι 23 ετών τώρα, έτσι. Δεν ντρέπεστε λιγάκι μερικοί, ειλικρινά? Δεν ντρέπεστε λιγάκι που το κάνετε αυτό το πράγμα? Ή βλέπετε γράφει κάποιος κάτι, ας πούμε, και από κάτω τα χίλια μύρια. Όλοι οι κριτές του πληκτρολογίου, λες και όλοι είναι οι καλύτεροι. Ναι, και δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι απίστευτο το πόση κακία υπάρχει εκεί πέρα έξω. Και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σχολιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί την Κυριακή να τους δεις να πηγαίνουν και στην εκκλησία. Άλλη υποκρισία αυτό το πράγμα. Να πάω στην εκκλησία, να δείξω ότι είμαι καλός χριστιανός, αλλά μόλις φύγω από την εκκλησία, να δείξω το ακριβώς αντίθετο. Τι κατάνθρωπος είμαι. Τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό όλο αυτό που γίνεται. Αλλά δυστυχώς είπαμε, το διαδίκτυο έχει και αυτά τα καλά μέσα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματά σας στο Viber, στο 69-074-83-48-4. Καλημέρα στην Αναστασία με υγεία. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο, λέει η Αναστασία από τον Άγιο Παύλο. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. 2.38 μου λέει το ντίζελ στη Γερμανία. Ευρώ εδώ, ευρώ εκεί λέει. Αλλά ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκης. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται τίποτα να αλλάξει. Περαστικά μας εδώ, εντάξει. Τι να αλλάξει από έναν λαό ανόητο? Τι περιμένεις να αλλάξει μόνο? Α, τώρα αυτά δεν λέω. Εθισμένοι στο διαδίκτυο και να στάξουμε χόλι. Τίποτα άλλο δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει για τα παιδιά μας, μας νοιάζει για τους νέους. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Αν ξαναδώσουν, λέει, μια ευκαιρία πάλι στο Μητσοτάκη, λέω να πιαστούμε χέρι-χέρι και να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγκου να σωθούμε. Δεν είναι λύση και αυτό το πράγμα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να πείσουμε τον κόσμο να μην ψηφίσει Μητσοτάκη. Πραγματικά δηλαδή, και να πάει να ψηφίσει. Μα οι εκλογές είναι στημένες. Μα ωραία, ας είναι στημένες. Πάνε να ψηφίσεις, τι σε πειράζει. Γιατί δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα στο να πας να ψηφίσεις? Αλλά σε έχουν κάνει ανόητο και σένα, για να νομίζεις ότι δεν έχεις καμία δύναμη στα χέρια σου. Η Κατερίνα λέει: μη μιλάς για τη βενζίνη. Χθες πρώτη φορά το φουλάρισμα το πληρώσαμε 102 ευρώ δίζελ, παρακαλώ. 102 ευρώ για να κατέβω στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. 300 ευρώ έχω πληρώσει, παιδιά. Διόδια και βενζίνες 300 ευρώ μόνο για να πάω και να έρθω Αθήνα. Φαντάσου τώρα ξενοδοχεία και τα λοιπά. Ας το πω, νεμένη ιστορία. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής είναι εδώ πέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από τον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας. 14 βαθμούς. Στις 6:35 το πρωί που μου έστειλε το μήνυμα. Στον Παναγιώτη καλημέρα. Άντε λέει να έχεις όρεξη για δουλειά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Κάτσε να το ζουμάρω και λίγο, γιατί αρχίζω να μην βλέπω και δεν μ' αρέσει. Παραστατικό λέει. Έχεις βάλει καύσιμο σε επαγγελματικό αυτοκίνητο, φαντάζομαι. 783,34 ευρώ. Άντε να έχεις όρεξη για δουλειά. Δίκιο έχεις. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλό υπόλοιπο λέει. Δεν έχει χρήματα η κυβέρνηση και έχουν βγάλει την τροχιά έξω και έχουν λιώσει τα φορτηγά στα πρόστιμα. Προχθές γράφανε τα αστικά λεωφορεία, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Προχθές πήγανε και κάνανε ντου στη Μαργαροπούλου εδώ στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό η τροχιά και έγραφε τα αστικά λεωφορεία. Τι να πω, δεν. Κάνουν τα πάντα για να μαζέψουν χρήματα, ειλικρινά. Στον Κώστα καλημέρα. Πετρέλαιο θέρμανσης 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης 56 λεπτά. ΦΠΑ 45 λεπτά. Σύνορο 1 ευρώ ή 2 φόροι. Παραπάνω είναι. Παραπάνω από 1 ευρώ είναι. Πιο ακριβή είναι η φόρη από ότι το ίδιο το καύσιμο. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό το οποίο τσακίζει τις οικονομίες είναι οι φόροι οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε και φόρο πάνω στο φόρο. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, γι' αυτό έχει διαλυθεί η οικονομία. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο. Ο Μητσοτάκης και όλη η καλοβολεμένη παρεούλα του είναι μόνο θα και την ουρά στα σκέλια. Πατρίδα είναι μόνο το χρήμα, λέει, για αυτούς. Σας δώσει ο κόσμος μία φορά την ευκαιρία στο Βελόπουλο, λέει, να αποδείξει ότι αν είναι αυτά που λέει, αν αυτά που λέει είναι αλήθεια ή αν και αυτό είναι ένα ψέμα, αλλά του δώσει την ευκαιρία. Αυτούς τους ξέρουμε 200 χρόνια. Τώρα έχουν το χρήμα για την πατρίδα και τον Θεό. Αποστόλη σου Ακρίτας. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Εγώ είμαι σύμφωνος να δίνουμε δύναμη σε άλλους ανθρώπους. Είμαι σύμφωνος, έτσι. Να δοκιμάζουμε και άλλους ανθρώπους. Και ξέρεις τι, εάν ο κόσμος είχε ανοιχτά τα μάτια του, που δεν τα έχει, και έλεγε η Νέα Δημοκρατία μας κορόιδεψε, δεν θα ξαναμπεί μέσα στη Βουλή, τέλος. Δεν την ξαναβάζουμε μέσα στη Βουλή, δεν τους ξαναψηφίζουμε, τελείωσε, να πάει άπατη, χρωστάνε και μισό δισεκατομμύριο. Πάμε να ψηφίσουμε Βελόπουλο, να δούμε τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Μας κάνει ο Βελόπουλος, συνεχίζουμε. Δεν μας κάνει, να μην ξαναδεί Βουλή, να μην ξαναμπεί μέσα στη Βουλή, πάμε αλλού. Έτσι θα έχουν και τον φόβο ότι ο κόσμος, άμα δεν εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά του, θα βρεθούν έξω από το πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς, το ξαναλέω και ας παρεξηγούνται κάποιοι που το λέω και ας με βρίζουν, δεν πειράζει, είμαστε ένας λαός κοιμισμένος και πολιτικά ανενημέρωτος. Αυτό. Στη Μαρία καλημέρα, κράτα μικρό καλάθι ότι δεν θα βγει στις επόμενες εκλογές. Αυτός λέει δεν θα φύγει, την καρέκλα δεν την αφήνει. Μα θα βγει, δεν είπα εγώ ότι δεν θα βγει στις επόμενες εκλογές, θα βγει. Το θέμα είναι ότι δεν θα βγει αυτοδύναμος. Θα πρέπει να κοιτάξει να δει με ποιους θα κάνει συνεργασία. Βλέπω οι δημοσκοπικές θέλουν να κρατάνε ψηλά τον Τσίπρα, ανεβάζουν και λίγο τον Ανδρουλάκη. Είναι τα δύο μέτωπα τα οποία θα μπορέσει να γυρίσει ο Μητσοτάκης για να κοιτάξει μήπως κάνει κάποια συμμαχία για να μπορέσει να διατηρήσει η κυβέρνηση. Μπορεί και με το Σαμάρα, δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του, αν θα το οργανώσει και πώς. Και γιατί όχι, μια χαρά θα κάνουν συγκυβέρνηση. Εδώ ο Σαμαράς έκανε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει. Καλημέρα στον Χρήστο από τη Νέα Ιωνία της Αττικής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λέει. Καλημέρα στην Ελευθερία. Παιδιά, όλα αυτά τα οποία στέλνετε, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, τζάμπα τα στέλνετε αυτά τα άρθρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα διαβάσει κάποιος. Καλημέρα στην Ζήνα από την Σπάρτη. Με όλη μου την αγάπη, λέει, κοιμόμαστε, ξυπνάμε με μία ελπίδα. Χθες γιόρταζε κιόλας η ελπίδα. Σε ακούω που μιλάς, λέει, μου αρέσει η φωνή σου, αλλά τίποτε καινούριο δεν ακούω. Δυστυχώς. Τι καινούριο να ακούσεις? Για να ακούσεις κάτι καινούριο, πρέπει να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Για να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Για να αλλάξουμε εμείς, πρέπει να το θέλουμε. Εμείς το θέλουμε, φυσικά και όχι. Άρα, τι περιμένετε να αλλάξει? Καλημέρα στη Δέσποινα. Σε κρατάνε, λέει, και 5-6 ώρες παραπάνω απλήρωτα. Ναι, συμβαίνει και αυτό το πράγμα, φυσικά. Σου λέει κάτσε, δούλεψε και 5-6 ώρες απλήρωτα, δεν ξέρω. Αλλά ένα τετραωράκι μπορεί να σε κρατήσει απλήρωτο και να σου πει ότι θα τα πάρει σε ρεπό, του το δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Βέβαια, πλέον με το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί για τα εργασιακά, του το δίνει το δικαίωμα. Καλημέρα στον Θεοδόσιο, είναι ο ονόματος ο Κώστας. Καλημέρα γείτονα, δες λίγο αυτό, λέει, είναι 15 χρόνια πριν και το είχα κάνει δημοσίευση. Δεν μου το ανοίγει καν για να μπορέσω να το δω. Είναι η δικλίδα ασφαλείας που έχουμε για να μην λάβουμε κανέναν ιό στους υπολογιστές. Καλημέρα στον Νίκο, πως οι Έλληνες, λέει, πηγαίνουν εδώ και εκεί, αλλά όταν είναι να κατέβουν για την ψηφιακή φυλακή που χτίζεται δεν ασχολείται κανείς. Ναι, έρχεται και αυτό, έρχεται η ψηφιακή φυλακή, έρχεται, θα τη δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μας έχουν φακελωμένους και θα σου λέει ο Ερμές δεν πλήρωσε το ενίκιο του στην ώρα του, είσαι κακοπληρωτής, δεν σου νοικιάζω σπίτι. Ναι, θα γίνουν αυτά τα πράγματα, θα γίνουν. Ή ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας θα βλέπει και θα λέει δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα σου στην ώρα σου, άρα δεν θα σου δώσω ρεύμα, δεν θέλω συνεργασία μαζί σου, είσαι κακοπληρωτής. Θα τα δείτε αυτά να συμβαίνουν. Καλημέρα στο Γιάννη. Όταν οι θεσμοί, λέει, αδρανούν, πρέπει οι πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έλεγε ο Πλάτωνας. Κόψιμο και τον αέρα που αναπνέεται, λέει, και φίνες που δεν βρίσκεται δουλειά. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό ακριβώς συζητούσα και έλεγα πριν 10 λεπτά σε έναν συνάδελφο για τα σχόλια. Ακριβώς αυτά που λες και εσύ, έλεγα, τι έχουμε πάθει, τι έχουμε πάθει, έχουμε γίνει περισσότερο ηλίθιοι, γι' αυτό έχουμε πέθει. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Αποστόλης με το λέιζερ. Στον Αντώνη καλημέρα, από το σκλήθρο της Φλόρινας, από το περίσσευμα της καρδιάς, λέει, μιλάνε τα χείλη και γράφει το χέρι. Ωραίο αυτό που λες, μπράβο σου. Ο προχώμος Σάπιενς, λέει, Μαρινάκης, λαγός του Μητσοτάκη, δεν είναι δυνατόν να λέει κάτι δικό του χωρίς να το έχει συζητήσει με τον Μητσοτάκη. Εννοείται, είναι θέση του Μητσοτάκη είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης, δεν είναι κάτι καινούριο. Καλημέρα στο Φάνη με υγεία. Λαγούς με Πετραχίλια, έταξε ο Κούλης. Είδα την ιστορία που ανέβασε, λέει, ο Σερέτης στο Instagram σχετικά με τον Κασιδιάρη που ο λαγός τον καρφώνει. Ναι, όντως. Και ο Σερέτης είπε ότι επικοινώνησε με τον Κασιδιάρη. Νομίζω τον κάλεσε στην εκπομπή του, αλλά δεν ήρθε να μιλήσει. Γιατί άραγε. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Κουράγιο και υπομονή. Ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το ότι δεν βλέπεις, όπως είπες πριν, είναι φυσιολογικό. Είναι γέρος άνθρωπος. Ναι, ναι, τι να πω. Περνάνε τα χρόνια. Καλό είναι να περνάνε τα χρόνια. Καλό είναι να μεγαλώνουμε. Κάποιοι δεν το έχουν αυτό το προτέρημα. Πολλοί άνθρωποι, η ζωή τους σταμάτησε άδικα. Ή έφυγαν από τη ζωή χωρίς να έχουν προλάβει να μεγαλώσουν. Είναι ευλογία το να μεγαλώνεις. Καλημέρα Παναγιώτη μου, η άποψή μου και αυτό που βλέπω ότι γίνεται είναι ότι απομακρυνόμαστε από τα ιδανικά μας, από τα πιστεύω μας, κάνουμε την ανθρωπιά μας σαν λαός. Αυτά κάποια στιγμή μας κάνανε και ξεχωρίσαμε και μπορέσαμε και αποδεσμευτήκαμε από δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα και στην Κέτη. Δυστυχώς Κούλη θα έχουμε, λέει, για πολλά χρόνια. Το είπε ο πρώην πράκτορας της ΚΥΠ στον Σερέτη. Μπλέξαμε άσχημα. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Είπε τώρα ότι ο Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Κούλη συμφωνούν στην επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Όλοι αυτοί, εντάξει, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλό Σαββατοκύριακο. Στη Σοφία καλημέρα. Σε ακούμε κάθε πρωί. Μας ξυπνάς όμορφα. Είναι αλήθεια ότι θα κατέβει και ο Παύλος Ντεγκρέ στην πολιτική? Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το, ούτε να το διαψεύσω, αλλά ούτε και να το επισημοποιήσω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αν και δεν νομίζω. Ο Φίλιππος από τη Γερμανία, για να μην ξαναβγεί Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, πρέπει να εξαλειφθούν τρεις γενιές ψηφοφόρων. Δεν έχεις άδικο. Και η Μαργαρίτα λέει πως μπορούμε να αντιδράσουμε πριν τις ποθητές εκλογές. Ο καθένας προσωπικά μπορεί να αντιδράσει, πιστεύω. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ και πάλι στις 6. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο. Στις 7 αύριο, ψέματα. Στις 7 είναι Σάββατο αύριο. Η άδεια με συνεπήρε και έχω ξεχάσει και τα ωράρια. Λοιπόν, αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο όσοι δεν εργάζεστε. Να περάσετε όμορφα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρεμβάσεις μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δρομολογεί η κυβέρνηση, αφήνοντας εκτός οποιασδήποτε επιδότηση στην πανάκριβη βενζίνη. Η επιλογή αυτή, μαζί με την άρνηση για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, πυροδοτεί σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Ασφικτική παραμένει η οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από τις ακραίες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Το οικονομικό ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι το φυσικό αέριο σημείωσε ετήσιο άλμα τιμών περί του 40% και το πετρέλαιο κίνησης περί του 30%. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για ουσιαστική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος μετατίθεται για το μακρινό 2029. Κινές χάους και καταγγελίες για πρωτοφανή κρατική αυθαιρεσία στο Κολονό φέρνει στην επιφάνεια το voicenews.gr, καθώς δύο άνδρες που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί επιχείρησαν να αρπάξουν τα ανήλικα αδέρφια της 12χρονης, του τραγικού θύματος δηλαδή, στο πολύκροτο κύκλωμα μαστροπίας και παιδεραστίας του Ηλία Μίχου, χωρίς να επιδείξουν υπηρεσιακές ταυτότητες ή εισαγγελική εντολή μάλιστα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η απόπειρα απομάκρυνσης των παιδιών απετράπη χάρη στη παρέμβαση των περιοίκων που μπήκαν ασπίδα μπροστά στη μητέρα. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας 18χρονος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σφοδρό τροχαίο τα εξημερώματα της 5ης στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σήμερα οι αρχές ερευνούν περισσότερες πληροφορίες για επικίνδυνη κόντρα με δεύτερο όχημα, η οποία μάλιστα φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά στο TikTok. Άγρια επίθεση σε τρεις πολίτες στη Βάρη εξαπέλυσαν δύο λυκό σκυλά της οικογένειας γνωστού τενίστα διεθνούς φήμης, τα οποία διέφυγαν από την κατοικία τους προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Για το περιστατικό συνελήφθη η θεία του διεθνούς φήμης τενίστα, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου και η μητέρα του, κατηγορούμενες για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Κλειστός παραμένει ο ολόκληρος σταθμός στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκενώθηκε τη νύχτα όταν γέμισε πυκνούς καπνούς λόγω βλάβης σε μηχάνημα πυκνωτή. Το νέο περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα αλλεπάλληλα τεχνικά προβλήματα στο πρόσφατο παραδοθέν και πολυδιαφημισμένο έργο της κυβέρνησης. Στην διεθνή επικαιρότητα άνοιξαν σήμερα στη Ρωσία οι κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές της κρατικής Δούμας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις αναλύσεις, οδεύει προς νέα άνετη πολιτική επικράτηση για το Κρεμλίνο. Η τριήμερη ψηφοφορία θα αποτελέσει κυρίως ένα τεστ εθνικής ενότητας και λαϊκής στήριξης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το πράσινο φως για την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το εξοπλιστικό πακέτο περνά πλέον για έγκριση από το Κογκρέσο εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων του Ριάντ με τους αντάρτες των Χούθη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παρασκευή σήμερα, 18η ημέρα του Σεπτέμβρη. Τις μετράμε έτσι, δεν θα λέμε 18 Σεπτέμβρη. 18η, 10η είναι να βλέπουμε το χρόνο που περνάει. Έρχεται ο λογαριασμός, έρχεται Αγιαννητόπουλε, πλησιάζουν οι μέρες. Έρχεται πετρέλαιο θέρμανσης, έρχεται. Θα διάσει τον τεπόζιτο, θα μπει εδώ πέρα Δευτέρα και θα παίζει γκαζολίνα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πλησιάζουν οι δύσκολες μέρες του μήνα. Έτσι δεν θα λέμε 18 Σεπτέμβρη, 18η ημέρα. Μία-μία, σαν κομπολόι θα τις μετράμε. 2026 το σωτήριον έτος. Καλά μας έχει πάει από το 2022 και μετά. Μας έχει πάει πολύ καλά. Γενικά έχουν αρχίσει και θυμίζουν περίεργα πράγματα. Πήρε χτες το μάτι μου η είδηση.

Καλημέρα και σε όσους τα επόμενα 4-5 λεπτά θα αφήσουν τα παιδιά τους στα σχολεία εκεί σε αυτά τα μίνι κυκλοφοριακά κομφούζια που γίνονται. Και μια καλημέρα και στα παιδιά που πάνε σχολείο, εντάξει, να την πούμε. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 περίπου. Άρα για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι θα παρέα. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Όσο εσείς συζητάτε 275 εκατομμύρια ευρώ πάνε για τις δομές, για καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση των δομών στις οποίες έρχονται και εγκαθίστανται οι νεοφερμένοι συμπολίτες μας από το Σουδάν, από τη Σομαλία.

παρασκευιάτικα με ρομαντικό, ρομαντικό mood, κυρία Γιαννατόπουλε. Αυτή είναι η ομάδα ή εδώ. Μαζί μας όμως είσαστε και όλοι εσείς, οι οποίοι συμμετέχετε κανονικότητα, τα εισβάλλετε στο ραδιοθάλαμο κανονικά με τα μηνύματά σας στο Viber. 69-43-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 69-43-63-54-51. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε άμα έχετε πετύχει πουθενά καμία εξωπραγματική κίνηση και πρέπει να την αποφύγουν οι υπόλοιποι, σαν να είναι τα στενά του Ορμούς, να πούμε, που έχουν νάρκες, ιρανικές, drones, αμερικάνικα να περνάνε. Χαμός. Σαν να είσαστε στο Μπάμπα Αλμαντέμπ πρέπει να είναι για να μπει στην Αττική Οδό. Πιο χαλαρά θα το πάμε σήμερα, Παρασκευή, τη γνωρίζετε τη ρουτίνα. Είχαμε και παρέμβαση διπλή, Μητσοτάκη, χτες, ε? Μεγάλη παρέμβαση. Ανακοίνωσε περιχαρής, λέει. Δεν θα πάει δεν θα πάει πάνω από 1,75 το πετρέλαιο. 1,10 ξεκίνησε πέρσι, 1,75 θα ξεκινήσει φέτος. Με κρατική επιχορήγηση, υποθέτω, στους δηληστηράδες. Στους δηληστηράδες, βεβαίως, βεβαίως. Χαρήκαμε τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του χτες στην ΕΡΤ. Ήτανε καταιγιστικός, θα έλεγε κανένας. Δεν ήτανε ζωντανή, είχε πάει και την είχε γυρίσει στο στούντιο πριν ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων και τη δείξανε μετά κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Να ξέρετε, μην γίνει και κανένα λάθος, μην ξεφύγει τίποτα. Να παίξει κανένα edit, κανένα crop, κανένα φίλτρο, κανένα δεν ξέρω και εγώ τι. Μην τον παρεξηγήσει, Τούνι. Μην το παρεξηγήσει, Τούνι, μαθαίνει από τους καλύτερους ο Πρωθυπουργός. Βγήκε και μας είπε πολύ ωραία για τη χώρα. Εντάξει, άφησε λίγο. Εντάξει, δεν μπήκε σε πνεύμα Γεωργιάδη. Ότι τι τυχεροί είστε που ζείτε και αν δεν είμαι εγώ θα έρθει ο Ερντογάν Φλωρίδης αυτό. Αν δεν είμαι εγώ θα καταστραφούν τα πάντα. Είμαστε εξασφαλισμένοι, μας είπε, για την τροφοδοσία μας με καύσιμα. Πόσο θα τα πληρώνουμε είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο, διότι δεν ανέφερε τίποτα για βενζίνες, ντίζελ και τέτοια. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση, λέει, στις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η αυτοδυναμία. Μην αλλάξει πλευρό, μην πλευριτώσει μόνο. Αυτά τα νυχτερινά, τα όνειρα, εντάξει. Κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, με το επίδομα ανεργίας που είπε να γίνει 2 μήνες. Γιατί να γίνει 2 μήνες. Εγώ λέω, άμα μένεις άνεργος, να τους πληρώνεις κάτι της. Γιατί ζημιώνεται το κράτος, η ΑΔΕ. Η σύμβουλη επικοινωνία σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εμείς βασιζόμαστε σε ένα να δουλεύεις για να παίρνουμε και εμείς τα μισή.

λεφτά μας. Από τις κρατήσεις σου, από όλα αυτά που φεύγουν. Έτσι. Από τους φόρους, από όλα αυτά. Και μας αφήνεις τώρα χωρίς να μας δίνει λεφτά, να τους δίνουμε και αποζημίωση. Δηλαδή, αν κάποιος μένει άνεργος, τον απολύσουν ξαφνικά, θα πρέπει ένα ποσό από την και καλά αποζημίωση, από τους μισθούς, τους τελευταίους, να φεύγει και να πηγαίνει στο κράτος. Εγώ έτσι πιστεύω. Όχι απλά δηλαδή ο Μαρινάκης να του δίνουν με δύο μήνες τώρα. Δύο μήνες να δίνει και κάτι στο κράτος. Εδώ σταματάνε οι κρατήσεις του, είναι δυνατόν? Διαφυγόντα κέρδη έχει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει διαφυγόντα κέρδη. Άρα να τους δίνουμε μία αποζημίωση, ένα μέρος της αποζημίωσης, άμα απολύεστε, πρέπει να πηγαίνει στο κράτος. Ταμείο ενεργείας μηδέν, τίποτα, δεν χρειάζεται. Δεν θα εκτρέφουμε εδώ τεμπέλδες να ψοφάνε. Καμιά εκατοστή το μήνα να τους βλέπουμε. Και έτσι θα δημιουργηθούν και νέα hot spot στην Αθήνα. Δηλαδή, πως η πλατεία Κλαθμόν, ξέρεις από που είχε πάρει το όνομά της. Μαζευόντουσαν και κλαίγανε οι δημόσιοι παλιά, πριν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και όταν ήταν ακόμα το κράτος πιο, ξέρεις, ήταν τελείως κοντζαμπάστιδες, ρε παιδί μου. Κάθε φορά που άλλαζε μια κυβέρνηση, άλλαζε ένας υπουργός, απέλει όλους τους προηγούμενους δημοσίους υπαλλήλους, πήγαινε και έβαζε δικούς τους. Τι γίνεται τώρα με τους μετακλητούς και τους συμβούλους στα υπουργεία και αυτά? Απλά γινόταν σε όλο το δημόσιο τομέα. Οπότε όσοι απολύονταν πηγαίνανε στην πλατεία Κλαθμόνος και κλαίγανε. Και από εκεί πέρα πήρε το όνομά της η πλατεία Κλαθμόνος. Άμα πεθαίνουν καμιά κατοστή 200 άνεργοι εδώ πέρα με το που απολύονται, θα κάνουμε μια πλατεία ανέργων, μια πλατεία απαγχωνισμού, μια πλατεία δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα υπάρχει μια κίνηση, θα διατηρείται ζωντανή η πόλη, κυρίες και κύριοι. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, αφήνεις τα κρύα του λουτρού το κράτος επειδή σε απέλυσαν? Όχι, να τους δώσεις λεφτά, να τους δώσεις κάτι, χρήματα. Καλημέρα στην Τίνα, άλλη μια μέρα λέει που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Δεν ξέρω τι περιμένεις ότι θα αλλάξει, δεν γνωρίζω. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του από τον ακριτικό τον Εύρο. Καλημέρα και στον Πάνο από τη Λεόντιο. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Δεν μας λες που είσαι σήμερα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, στέλνει ο Φάνης. Είχε πολύ κουβέντα, λέει, πολιτική η εβδομάδα που φεύγει με αφορμή την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Ξέρετε, νομίζω δηλαδή θα πρέπει να το έχετε καταλάβει, ότι γενικά δεν είμαι υπέρ των πολλών επιδομάτων και τα λοιπά, έτσι, σαν άνθρωπος. Πιστεύω περισσότερο στις φοροαπαλλαγές, πιστεύω στα flat tax, πιστεύω σε τέτοια πράγματα τα οποία βοηθάνε την οικονομία, όχι να μοιράζονται επιδόματα. Έτσι. Αλλά το επίδομα ανεργίας είναι μια διαφορετική κουβέντα. Και κατ' εμέ θα έπρεπε το επίδομα ανεργίας να υπάρχει όχι μόνο στην απόλυση, για ένα διάστημα και στην παρέτηση. Διότι με τις εισφορές και με τις κρατήσεις σου έχεις πληρώσει, το έχεις πληρώσει αυτό. Δεν το βγάζουνε, δεν το δίνουνε χαριστικά, δεν είναι κοινωνικό κράτος. Γιατί υπάρχουν, ξέρω, πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που τους έχουν αναγκάσει οι εργοδότες σε παρέτηση. Εκεί πέρα θα έπρεπε να έχεις το χρονικό δικαίωμα να βρεις την επόμενη δουλειά σου. Αλλά αν δεν μοιράζει, αν δεν το δίνει σαν επίδομα, αν δεν το δίνει σαν τέτοιο το κράτος, πώς θα πάρει τις ψήφους, πώς θα τους πάρει? Ο Φίλιππος εδώ πέρα κάνει πρόταση, λέει, να μετράμε τις μέρες ανάποδα. 11 μέρες, λέει, ως την καταβολή του μισθού. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που περιμένουν να πληρωθούν, περιμένουν το paycheck. Εγώ προτείνω ο Μαρινάκης να βγει πρώτος στο επίδομα ανεργίας για δύο μήνες και μετά να μας πει την εμπειρία του πόσο γρήγορα και εύκολα βρήκε δουλειά. Να δώσει το καλό παράδειγμα ως πολιτικό πρόσωπο. Τώρα θα με ψάξετε, θα με βάλετε να ψάχνω ηχητικά το Μητσοτάκη να λέει να ζεις με 800 ευρώ. Όχι, δεν έχω ζήσει ποτέ και ούτε το εύχομαι σε κανέναν και κάτι τέτοια. Εντάξει, αν υπήρχε συνέπεια στο λόγο μεταξύ των κυβερνώντων και της πραγματικής ζωής, θα συζητάγαμε άλλα πράγματα. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.

πραγματικά δεν ξέρω πόσα επιδόματα υπάρχουν στο ελληνικό κράτος, διότι κατά καιρούς διαβάζουμε, ακούμε για διάφορες εταιρείες, για διάφορους οργανισμούς, για διάφορα επιδόματα που υπάρχουν. Τρία επιδόματα για μένα θα πρέπει να υπάρχουν: ανεργίας, αναπηρίας, παιδιών. Αυτά τα τρία, τίποτα άλλο. Αυτά όμως να είναι πραγματικά, αυτά να είναι ουσιαστικά και όχι να είναι αυτά που γίνεται, που πας τώρα σε κάτι καταβλισμούς και έχει δηλώσει ο καθένας 68 παιδιά, δηλώνει ο ένας του αλουνού για να παίρνει τα επιδόματα. Τώρα τον ακούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ποτέ στην κανονική αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν βγει, δεν έχουν πετύχει εκεί, να εκφέρουν γνώμη. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ θεωρητικός, αρχίζεις και πέφτεις σε μία λούπα, ρε παιδί μου, τα πάντα τα ερμηνεύεις μέσα από ένα πρίσμα ιδεολογικό κτλ.

Αυτά μας είπε πάνω κάτω, διπλή παρέμβαση λέει, έκανε ο Μητσοτάκης χτες. Ακρίβεια του πετρελαίου, πετρέλαιο θέρμανσης. Και διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ήταν μια προσωπική άποψη. Τον μάλωσε, βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη και τον μάλωσε τον Μαρνάκη. Θα πρέπει να είναι, λέει, πιο προσεκτικός, να μην δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση. Η Μπακογιάννη τώρα πρέπει να έχει κάτι σαν το ρόλο του παιδαγωγού μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να μαλώνει τα στελέχη τα οποία δεν τη αρέσουν αυτά που λένε. Θυμάστε που το είχε κάνει και στον Κυρανάκη παλαιότερα, κάτι είχε πει, είχε βγει λίγο ούλτρα στο μεταναστευτικό ο Κυρανάκη. Α, τι είχε πει, είχε πει ότι θα πάει να φάει σουβλάκια, χοιρινά σουβλάκια έξω από ένα κάμπ λάθρο μεταναστών και βγήκε και του τάχωσε η Μπακογιάννη. Και παιδιά, ο Κυρανάκη τον έχετε δει έτσι. Δεν βαστιέται στα μέσα ενημέρωση, δεν βαστιέται στην τηλεόραση, επιθετικό, δεν του. Μην τολμήσει να του σηκώσει καμία δημοσιογράφο το λόγο, τον τόνο τη φωνή. 1,5 χρόνο έκανε να μιλήσει. Μετά που τον μάλωσε τώρα, του είπαν: άκουσε, θα ακούς και δεν θα μιλάς. Και 1,5 χρόνο για να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή υπουργός, να επανέλθει στην κομματική νομενκλατούρα, να το πω έτσι. Στόμα είχε και μιλιά δεν είχε ο Κυρανάκης, παιδιά. Πειθαρχία να δείτε, το εκτίμησαν αυτό και έφτασε να γίνει υπουργός. Και τώρα τι είναι, γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίζει τα ψηφοδέλτια. Εντάξει, τώρα έτσι όπως μου φαίνεται ότι πάει για να ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, θα φάει τη ζωή του στα μπουζούκια ο καημένος άνθρωπος, γιατί όλο για τραγουδιστές ακούω. Μεγάλα ονόματα λέει, μεγάλα ονόματα. Ηθοποιοί, φωτογράφοι.

Είναι οι παλιοί που αγωνίζονται και οι καινούργοι που μπαίνουν και κάποιοι εκ των οποίων μπαίνουν με τη λάμψη, ας πούμε, της δημοσιότητας. Άμα έχεις παίξει ένα survivor, άμα έχεις παίξει σε ένα next top model. Δεν ξέρω από το MasterChef αν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία να βάλει κάποιον στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, λογικά θα το ψάχνουν, απλά δεν θα τους έχει κάτσει. Κάνει το επίδομα ανεργίας, λέει, όπως η Γερμανία 67% του τελευταίου μισθού στην περίπτωση απόλυσης και αρχή καταβολής του επιδόματος μετά από 3 μήνες στην περίπτωση παρέτησης, πάλι 67% του τελευταίου μισθού. Και στις δύο περιπτώσεις καταβολή γίνεται για ένα χρόνο. Αυτό ισχύει στη Γερμανία, άρα δεν είναι παρανοϊκό αυτό που λέω.

έχει να γίνει. Σκεφτείτε πόσο τρομαγμένος είναι ο Μητσοτάκης. Παρακολουθούσα χθες το Μητσοτάκη, ρε, εσύ. Τον παρακολουθούσα έτσι στη συνέντευξη που έδινε. Και είναι τόσο τρομαγμένος που βγαίνει και λέει. Αυτό το είπε βέρμπαντι που σας το λέω. Εμένα δεν μ' αρέσει, λέει, να λέω ότι είμαστε θωρακισμένοι, γιατί δεν ξέρω τι μας έρχεται. Βγήκε και το είπε στην τηλεόραση, παιδιά, μπροστά σε όλους.

θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Και πάω πίσω στο 2021 και βλέπω δηλώσεις, πανεσχαρίου. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη με τον εμβολιασμό. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, το έλεγε κάθε δεύτερη μέρα ο Μητσοτάκης, τότε το είναι θωρακισμένη. Αλλά σου λέει χαχόλη είναι από κάτω, ποιος θα θυμάται, τι είπα, ξύπα και ό,τι θέλω λέω.

Τα πράγματα όμως από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολα για να βλέπεις το Μητσοτάκη να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις από τώρα. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο και δεν θα ανοίξουμε παραπάνω από 1,75. Λες και το 1,75 είναι φθηνό, ρε. Λες και το 1,75 πήγε και πήρε την τιμή, λέει, όσο ήταν πέρσι, την τιμή που είχε την τελευταία μέρα. Ξέρεις που δεν έβαζε κανένας, ρε. Που κλειδώνανε τα βενζινάδικα, βάζανε λουκέτο στα τέτοια για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις δεξαμενές. Φέτος θέλεις με 1,75 αυτό που είπε, θα θες περίπου για να γεμίσεις μια δεξαμενή του κυβικού μέτρου εκεί πέρα, θα θες περίπου 1.750 ευρώ. Πέρσι το έχεις γεμίσει με 1.100 ευρώ, δηλαδή περίπου 650 ευρώ περισσότερα. Στο ρεύμα η μέση τιμή της κιλοβατόρας πέρσι ήταν γύρω στα 14,5 λεπτά. Φέτος η μέση τιμή είναι 20,6 λεπτά. Αν κάνεις την ίδια κατανάλωση, επειδή είναι 40% η αύξηση τιμής, και μιλάμε για κατανάλωση κάτω από τα όρια. Άμα ξεπερνάς τα όρια την έχεις πατήσει. Εκτός αν έχεις πάρει βούλκο πρώτα. Η διαφορά εκεί είναι στα 50 ευρώ το μήνα. Κρατήστε, 650, συν 50. Βάζεις και το γιοταχή, βάζεις, ξέρω εγώ, μπενζίνα απλή, 95, όχι τίποτα special. Τι νομίζω ότι είσαι στα μπουζούκια να πούμε και θες 98 να βάλεις να προστατεύεις τον κινητήρα? Όχι φιλάρα, και 95 θα την πληρώσει τη διαφορά στο συνεργείο μετά. 1,85 είχε πέρυσι. 1,85. Φέτος τώρα είμαστε γύρω στα 2,20. Να πω να τα αφήσω. Είσαι ευχαριστημένος, Αγιαννιτόπουλε? Με μία μέση κατανάλωση, ρε παιδί μου, 100 λίτρα, η διαφορά είναι στα 35 ευρώ. Είπαμε 650, δια του 6 να το βάλουμε, ρε παιδί μου. Δια του 6. Πόσο καιρό θερμανίζει? Όχι δια του 6, δια του 5. Βασικά μας λένε τώρα 4 μήνες πια, αλλά τέλος πάντων. Ας το βάλουμε εμείς δια του 6. Βγαίνει 110 ευρώ το μήνα, πες, έτσι. 110 συν 50, 160 συν 35, 200 ευρώ, 195. Έχει στάσει σχεδόν 200 ευρώ το μήνα μόνο από αυτά. Δεν σου βάζω μέσα ούτε σούπερ μάρκετ. Δεν σου βάζω μέσα ούτε τις δραστηριότητες των παιδιών, τα σχολικά. Σας είπα, 110 ευρώ τετράδια και σχολική λίστα για ένα παιδί. Γνωστή μου, 110 ευρώ για ένα παιδί. Ούτε τσάντες, ούτε τίποτα μέσα. Αυτά, 2 εκατοστάρικα το μήνα, από πού θα βγούνε? Από πού θα βγούνε? Και χωρίς το σούπερ μάρκετ, επαναλαμβάνω, που εκεί πέρα γίνεται η μεγάλη ληστεία του τρένου. Το θυμάσαι το έργο με τον Τζαρλς Μπρόνσον, που ήταν σαμουράι σε τρένο και καουμπόιδες και τέτοια. Α, πολύ ωραία. Καλά θα πάει, δηλαδή όσο δεν φοβόμουν πριν για το τι θα γίνει, με το που είδα χτες το Μητσοτάκη να βγαίνει έτσι και να κάνει αυτές τις εξαγγελίες τώρα μία εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ. Δεν τα είπε στη ΔΕΘ, φίλε. Τα πράγματα πάνε, είναι πολύ σκούρα. Άμα ο Μητσοτάκης δεν τα είπε στη ΔΕΘ και βγήκε μία εβδομάδα μετά στην ΕΡΤ να τα πει. Στέλνει τώρα ο Αποστόλης, λέει, έχω μια απορία. Ποιος ήταν ο τελευταίος βενζινοπόλος που είδε το Μητσοτάκη να βάζει βενζίνη, σιγά μην πέσει χαμηλά και πάει αυτός, αφτάνει τους φτωχούς. Καταρχήν, φίλε Απόστολε, η απορία σου είναι τελείως άκυρη. Ο Μητσοτάκης κυκλοφορεί με οχήματα τα οποία μπορεί καταρχήν να είναι ηλεκτρικά. Έχει στη διάθεσή του ηλεκτρικά οχήματα τα οποία τα δίνει η Βουλή των Ελλήνων, δεν τα πληρώνουμε εμείς. Για να μπορεί να κάνουν τις βόλτες τους με τα ηλεκτρικά τους οχήματα, τα πληρώνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, αν έχει κανένα θωρακισμένο, γιατί οι θωρακισμένα ηλεκτρικά δεν υπάρχουν, δεν βαστάει ο κινητήρας, με πετρέλαιο, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει δει ποτέ καν τη βελόνα να πέφτει εκτός ταξιδιού, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να την έχει. Και σε ταξίδι να είναι, ξέρεις, κάθεται πίσω εκεί πέρα. Σιγά, ασχολείται τώρα με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Θα μπει σε κανένα βενζινάδικο να κολλήσει φτωχίλα, να πούμε, εδώ πέρα κατάφερε και δεν έφερε τους κτηνοτρόφους να συνοηθεί, επειδή μυρίζανε φτωχίλα. 2,20 με τα 10 λεπτά επιδότηση. Ναι, προφανώς όλα αυτές οι τιμές που λέμε είναι με τις επιδοτήσεις. Πάτε καλά, είναι δυνατόν. Χωρίς επιδότηση ήταν τώρα το ντίζελ θα ήταν στο 2,30-2,40.
Παρόλα αυτά, εγώ σας λέω αυτό, όσο δεν έχω φοβηθεί διαβάζοντας ειδήσεις, βομβαρδίζουν εδώ εκεί, κάνουν οι άλλοι, φοβήθηκα με αυτό, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε χτες ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι έχουν χάσει, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τώρα από εδώ και πέρα είναι πλέον μόνο αντιδράσεις, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Το μοναδικό που είδα, το μοναδικό που κατάλαβα ήταν το Μητσοτάκη να είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα καταφέρει να κάνει μια συγκυβέρνηση με το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Εντάξει, λέγεται τώρα, μόνο μπλουζάκια λέει δεν έχουν βγάλει, όχι σε συνεργασία με την Δημοκρατία, αλλά μωρέ εντάξει, αυτά αλλάζουν μετά.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά, διότι ο Γιάννης εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ αγριεμένος. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της Αθήνας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Ιωάννη, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καλημέρα. Δεν είναι καθόλου αγριεμένος. Αγριεμένοι θα είναι λογικά οι οδηγοί που έχουν υποστεί όλο αυτό το δράμα της κίνησης ήδη από αρκετά νωρίς.
0: Σήμερα ήσουν ασυνοφριωμένος, ρε παιδί μου. Όχι, δεν κοίταζα κίνηση έτσι πολύ τόσο.
1: Κοίταζα εδώ τους οδικούς χάρτες και τα λοιπά, γιατί έχει βγει και μια έτσι κατακόκκινη σήμανση απαγορευτικού στη Βασιλίσσης Όλγας, εκεί στην περιοχή του Ζαπίου. Βλέπω, φαντάζομαι ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, αλλά βλέπω ένα απαγορευτικό σε περίπτωση που κινείστε αυτή τη στιγμή. Γύρω από τον δρόμο αυτόν υπάρχει μποτιλιάρισμα, διότι οι καθυστερήσεις αφορούν και τα το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Είναι κλασικό, το αναμένουμε. Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή οι καθυστερήσεις και το μαρτύριο ξεκινάει ήδη από αρκετά νωρίς τη λεωφόρο Συγκρού και εκτείνεται έως το κέντρο. Μετά από το ύψος του κέντρου στην Κηφισίας έως και πάνω στο Χαλάνδρι υπάρχουν καθυστερήσεις. Να πούμε ότι όσο αφορά τους υπόλοιπους δρόμους της Αθήνας, έχουμε κίνηση στην περιοχή του Μεταξουργείου, της Ομόνιας κανονικότατα, στη Σταδίου, στο Πανεπιστήμιο, στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και μεταφερόμαστε αμέσως στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα είναι δύσκολα ήδη από το ύψος της μεταμορφώσεως, εκεί στο κόμβο που γίνεται η συμβολή με την Αττική Οδό και εκτείνεται έως και το Εγάλιο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λοιπόν αγγίζουν τα 20 με 25 λεπτά, κυρίως με κατεύθυνση στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, ενώ μετά έχουμε έντονες καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στο παραλιακό μέτωπο τα προβλήματα είναι εξίσου δύσκολα όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, δηλαδή με κατεύθυνση προς το Μοσχάτο, προς το Πειραιά, να έχουν υπόψη οι οδηγοί. Τα προβλήματα είναι δύσκολα από τη λεωφόρο Αλίμου από εκείνο το ύψος έως και το Νεοφάλιρο, επομένως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και μετά έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα σε επέκταση στην Ελπέδο, στη Μικρασία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Εδώ είμαστε να τα κοιτάμε.

Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας, όπως σας προειδέασα, είναι η Vulcom, η εταιρεία που σας εξασφαλίζει τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Γιατί να απευθυνθείτε στη Vulcom? Διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις στη τσέπη σας. Οπότε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν, πραγματικά γνωρίζουν όμως την αγορά. Η Vulcom κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Παρακολουθεί κάθε μέρα στενά όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα. Συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές γιατί δεν έχει συμφέρον με τη μία εταιρεία ή την άλλη και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια η λύση ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς δεσμεύσεις, κάνετε ένα τηλέφωνο, μια μικρή τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά τον επόμενο πάροχό σας. Μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε τις επιλογές που έρχεται. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-8808 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το πω άλλη μια φορά. 231-020-8808.

μεταξύ, θυμάστε που λέγαμε προχθές για, για τον Τούρκο που βρήκανε με το βαρύ οπλισμό, τα στρατιωτικά, το τυφέκι, όπλα κτλ. Σε βρίσκουνε με όπλα, ρε, να έχεις αποδικευμένα όπλα. Πολεμικά όπλα, όχι τίποτα στρακαστρούκες. Τι λες να έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Τι λες να έγινε, Αγιαννητόπουλε Ανδρέα? Τι λες, πες μου. Είναι έξω και παίρνει τον μπραντς του αυτή τη στιγμή, παιδιά. Πήγε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο, ρε. Δεν ξέρω πραγματικά. Υποθέτω ότι κάποιος νόμος θα υπάρχει. Δεν μπορεί να το κάνει ο εισαγγελέας επειδή έτσι. Ελεύθερη, λέει, η κατηγορούμενη για τον οπλισμό που προοριζόταν για εγκληματική οργάνωση. Θα μου πεις τι, είναι κάτι σημαντικό? Τους άφησαν ελεύθερους, παιδιά. Τρελάθηκα, το διάβαζα και τρελάθηκα.

Βαρύ οπλισμό διαβάζαμε εδώ πέρα. Διαβάζαμε ότι υπάρχουν κρύπτες με όπλα, φίλε. Τους πιάσανε έναν 36χρονο Τούρκο. Τούρκος, έτσι, Τούρκος ήταν αυτός. Δεν ήταν κάποιος, ξέρω εγώ, από εδώ γύρω. Ένας Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι τους πιάσανε στη στιγμή που έβγαζαν από το μαγαζί, από την αποθήκη που είχανε, ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερο σκοπευτή σνάιπερ. Κυκλοφορούσε με σνάιπερ ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Ένα ούζι γεμιστήρες διόπτρα. Είχανε και διόπτρα και φυσίγκια. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, ένας αστυνομικός, ο οποίος τον πιάνει, ρε, τον πιάνει με το σνάιπερ στα χέρια, με στη μέση της Θεσσαλονίκης. Τον πα στο δικαστή και ο δικαστής λέει: ρε, παιδιά, τώρα με φέρατε να δουλέψω για ένα σνάιπερ και ένα ούζι. Είσαστε καλά, αφήστε τον κόσμο έξω. Ναι, ναι, κυνήγι με σνάιπερ και ούζι. Τι κυνηγάς με ούζι, ρε? Τι θα κυνηγείς με το ούζι? Ναι, ναι. Άμα φάει τη σφαίρα από το ούζι η τσίχλα, δεν θα μείνει ούτε. Και τον αφήσανε ελεύθερο. Στην ίδια δικογραφία δεν είναι και ένας 49χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος είναι ήδη μέσα. Είναι ήδη στη φυλακή. Και αποφάσισε ο εισαγγελέας, ο δικαστής, προφανώς γνωρίζοντας και κάποια που δεν γνωρίζουμε εμείς, θα υποθέσω. Είναι γνωστός στο μεταξύ, ο 36χρονος ο Τούρκος είναι για υποθέσεις ναρκωτικών. Είναι γνωστός μέσα. Είναι ασφάλεια, το ξέρουν. Και λέει, ρε παιδιά, τώρα ξαναφέρατε αυτόν τώρα. Είναι δυνατόν? Αφήστε τα παιδιά έξω να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε τα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τους να κάνουν δουλειά τους, λέει, διότι ο 46χρονος που είναι ήδη μέσα στη φυλακή του είπε να αποθηκεύσει τα όπλα, αλλιώς, λέει, θα έχεις προβλήματα, θα έχει προβλήματα η οικογένειά σου. Και υποθέτω ότι με βάση αυτό τους άφησε ελεύθερους, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μήπως γυρίζανε κανένα βίντεο κλιπ, μήπως ήταν τράπερς που λέει και εδώ πέρα ο φίλος, μου στέλνει ο Παναγιώτης. Τους αφήσανε, παιδιά, εντάξει. Και εγώ φοβάμαι, άμα βγω με κράνος θα καταστραφεί. Άμα βγω χωρίς κράνος στη μηχανή, θα καταστραφεί η ζωή μου. Θα μου πάνε το δίπλωμα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσω τίποτα, ρε. Θα με απολύσουν από τη δουλειά, δεν θα μπορώ να έρχομαι εδώ πέρα το πρωί. Και ο άλλος τον πιάσανε με ούζι και σνάιπερ να κυκλοφορεί και τον αφήσανε. Τούρκο. Διαμονή, γνωστή, βεβαίως. Διάβαζα στο μεταξύ χτες πάλι Θεσσαλονίκη. Θυμάστε την τύπισσα που τύπησαν. Την νεκρή τώρα είναι. Έφυγε η γυναίκα, ό,τι και αν ήταν, που είχε βάλει μια βόμβα στο ATM. Έδωνε μια απολογία εκείνος ο τύπος που είχε οργανώσει μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή τη βομβιστική επίθεση για να πάρουν, λέει, τα λεφτά από το ATM. Όχι, Παναγιά μου, και ο τύπος είπε ότι της έδινε οδηγίες για το πώς θα φτιάξει τη βόμβα μέσα από τη φυλακή με βίντεο. Φόρα τα γαντάκια, έφτιαξε τη βόμβα μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή. Είχε βγει και μίλαγε ο άνδρας, μίλαγε, έκανε απολογία στο δικαστή. Είμαι γνωστός, λέει, στις φυλακές, με ξέρουν πάρα πολύ. Στο Facebook και στο Instagram έχω πολλά αιτήματα φιλίας. Με πήρε τηλέφωνο αυτή και μου ζήτησε να τη βοηθήσω οικονομικά και της είπα, έλα, φτιάξω μια μπόμπα, υποθέτω. Ποιο εσωτερικό της φυλακής, ρε Αγιαννητόπλη, τι νομίζεις ότι έχουνε να πάρουν τηλέφωνα? Είχε παράνομο τηλέφωνο, τι εννοείς? Στο εσωτερικό της φυλακής, ναι, αρχιφυλακή, εκεί με συνδέεται, θέλω να κάνω μια μπόμπα με τον κρατούμενο στο κελί 43, ξέρω εγώ, τι λες? Ο οποίος είναι μέσα για τρομοκρατία, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, δε βάζει ο νου σου. Εδώ ξέρεις τι είμαι. Ναι, ρε. Δεν έχεις. Ρε, εσύ μαζί εδώ δεν με παρακολουθούσαν. Δηλαδή, δεν θυμάσαι οι άλλοι Αφγανοί που κάνανε πανηγύρι, είχαν βγάλει βιολιά, παίζανε, ξέρω εγώ, χορεύανε τραπ, δεν ξέρω τι κάνανε. Είπε και μια τρομερή ατάκα. Λέει, εντάξει, δεν πήγε τζάμπα γυναίκα, πληρώθηκε. Ανατινάχθηκε με την μπόμπα μαζί, δεν πήγε τζάμπα, λέει.

Αλλά η Θεσσαλονίκη τώρα είναι γενικά στα πάρντες. Άκουσες χθες, Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχεις τη Ζαχαράκη, υπουργό παιδείας. Έχεις το Χρυσοχοΐδη, υπουργό δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, πώς τα λένε, και όλα τα υπόλοιπα. Και διαβάζει αυτή την είδηση, δεν θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι μαζί. Χτες, λέει, ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο μέσα στην αυλή σχολικού συγκροτήματος. Ο 13χρονος Ιρανός επιτέθηκε στον 12χρονο Ιρακινό μέσα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εκεί πέρα παίρνεις ηγεσία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Μετανάστευσης. Υπουργείο Μετανάστευσης. Υπουργείο Παιδείας. Τους παίρνεις όλους μαζί. Όλους μαζί όμως και τους στέλνεις, παιδί. Τους βάζεις σε μία βάρκα, πώς κάνουν οι λαθρομετανάστες, και τους στέλνεις στο Σουδάν κατευθείαν. Ή δυνατόν να πάνε στο Σουδάν. Δηλαδή, αυτή η είδηση από μόνη της είναι το μέτρο της αποτυχίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Έλληνες, λένε για αυτοί οι πολυπολιτισμικούλδες, έχουν παραφράσει τον Ισοκράτη και λένε Έλληνες συμμετέχονται στις μετέρας παιδείας και κάτι τέτοιο κουραφέξαλα. Πάρε την παιδεία που μετέχουν. Ήρθε ένας 13χρονος Ιρακινός με μαχαίρι, προσπάθησε να μαχαιρώσει ένα 12χρονο Ιρανό. Ιρακινός Ιρανό. Ναι, Ιρανός Ιρακινό. Έχουν και προηγούμενα. Ιράν, Ιράκ, μεγάλος πόλεμος, πολλά θύματα. Πήγαιναν μέσα σε ένα ελληνικό σχολείο. Προσπάθησαν, λέει, μπήκανε κάτι άλλοι μαθητές εκεί πέρα να τον ακινητοποιήσουν. Ξέφυγε όμως, μπήκε, ξαναπήρε μαχαίρι και τελικά έφτασε η αστυνομία για να συλλάβει το 12. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της αποτυχίας του κράτους που είναι αυτή η είδηση. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει. Ένας 13χρονος με μαχαίρι προσπαθεί να σκοτώσει έναν 12χρονο, ένας Ιρακινός, ένας Ιρανός, μέσα σε σχολείο. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, για να φτάσεις να παράγεις αυτού του είδους αποτελέσματα, πρέπει να έχουν πάει στραβά τα πάντα εξ αρχής. Η παιδεία πρέπει να έχει πάει στραβά. Τη φύλαξη των συνόρων πρέπει να έχει πάει στραβά. Το αίσθημα ασφάλειας έχει πάει στραβά. Και προφανώς όλα αυτά φτάνουν, κορυφώνονται πάνω στον Πρωθυπουργό, έτσι. Απλά το λέω. Και βγήκανε μαθητές κι άλλοι από το σχολείο. Τι σχολείο ήταν τώρα, σε γυμνάσιο, ήταν σε δημοτικό? Γιατί διαβάζει 13χρονος, λες, θα είναι γυμνάσιο. Αλλά πολλές φορές, ξέρεις, επειδή λόγω καταγωγής δεν γνωρίζουν, μπορεί να είναι και σε δημοτικό. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Στα Λαγκαδίκια έγινε αυτό, παιδιά. Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σταυροκοπιέζε. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη έχουμε τύπους που φτιάχνουν μπόμπες από τηλεδιάσκεψη μέσα από τη φυλακή. Τύπους που κυκλοφορούν με σνάιπερ και οι οποίοι αφήνονται ελεύθεροι να συνεχίζουν το κοινοφελές ερούτ. Και 13χρονους που τραβάνε μαχαίρια να μαχαιρώσουν 12χρονους.

Έλα Σταύρο, κοπιέσαι. Ή κατά τα άλλα, Γεωργιάδης τι έλεγε, ζούμε στην πιο συγκλονιστική επιτυχία επιτυχημένης χώρας, στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή, τι, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι έχει νόημα. Τι να συζητάμε, να συζητάμε για τις τιμές του πετρελαίου. Ποιο πετρέλαιο, να συζητάμε για τις τιμές της βενζίνης όταν στα σχολεία τα ελληνικά υποτίθεται σφάζονται 13χρονοι Ιρακινοί με 12χρονους Ιρανούς. Δηλαδή, κάπου εκεί πέρα λες ότι δεν έχει νόημα. Τι οικονομία, τι να συζητάς για την οικονομία. Σε ποιους θα μείνει, άντε και φτιάξουμε την οικονομία, ματώσουμε, εμείς πεθάνουμε. Για να είναι για ποιον, για τον 12χρονο Ιρακινό που μαχαιροβγάλτη. Για τον Τούρκο που μεταφέρει σνάιπερο, τέτοιο πήγε για Counter-Strike μεσημεριάτικα στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ το παρουσιάζουν, έβγαζε τα όπλα λέει, μέσα σε μια χάρτινη σακούλα, δε, ούτε που τα πήγαινε ούτε τίποτα. Πήγε να κάνει ανακύκλωση λες. Λες γι' αυτό να παίρνουν φωτιά, να ρίχνουν σνάιπερ μέσα στα εργοστάσια ανακύκλωσης και να παίρνουν από αυτό φωτιά. Την ίδια στιγμή Θεσσαλία. 3.600 λιγότερα παιδιά στην Αλφα Δημοτικού, μόνο στη Θεσσαλία. Επιτυχημένα υποδείγματα της δημογραφικής πολιτικής. Τι έλεγε ο Μητσοτάκης, έχουμε εξασφαλίσει τους αγρότες. Τους εξασφάλισε τόσο πολύ που η Θεσσαλία, που κάποτε ήταν η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, έτσι, σε αγροτικά κτλ., δεν υπάρχει σαν τη Θεσσαλία. Μιλάμε τώρα για παραγωγή. Θεσσαλικό κάμπο. 3.600 λιγότερα παιδιά μέσα σε 3 χρόνια. Μόνο μέσα σε 3 χρόνια 3.600, δηλαδή είχαν 1.100-1.200 παιδιά το χρόνο. Κλείσανε μόνο στη Θεσσαλία 42 σχολεία, παιδιά. Υπάρχει νηπιαγωγείο το οποίο άνοιξε για ένα παιδί. Ένα παιδί πήγε. Είχε η περιοχή, είχε το χωριό. Ένα παιδί. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτό το κράτος είναι χρεοκοπημένο, ρε παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα. Το άλλο το περιστατικό του κοριτσάκι που έφυγε μέσα στο σχολείο, το είδες χθες. Και βγήκαν τώρα λέει και ζητάνε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία τώρα κατόπιν εορτής. Τι να, δηλαδή πραγματικά ώρες σε πιάνει μια απογοήτευση με το κράτος του τόπου ζούμε. Λοιπόν ήρθε η ώρα και καθυστέρησε για λίγο που όλοι περιμένατε, είναι παρά 10, θα πρέπει να το πάμε λίγο πιο βιαστικά από ό,τι συνήθως, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με μια τζούρα ελεύθερου τύπου, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση, με φωτογραφία Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνηση αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, γράφει ο ελεύθερος τύπος και οι δηλώσεις, και θα ξεκινήσει λέει σύντομα το καλώδιο, κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Του είπανε γιατί λέει δεν είπε τίποτα για τα 12 ναυτικά μίλια, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αφού πήγατε στο Καστελόριζο. Και άρχισε ένα πολύ ωραίο τσάμικο εκεί ο Πρωθυπουργός, λέει ναι, θα δώσουμε επιδόματα στους νησιώτες και θα φτιάξουμε, θα ενισχύσουμε, θα φτιάξουμε 3 σπίτια, έναν αγωγό αποχέτευσης και 2 τουαλέτες, ξέρω εγώ, δεν το είπα αυτό, το συμπληρώνω εγώ. Το ισοφάρισε μετά εδώ, γιατί είναι τώρα εθνική κυριαρχία, Τουρκία δεν πειράζει, θα φτιάξουν αγωγό αποχέτευσης. Και προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Δεν είναι και πολύ μακριά, είναι γύρω στα 2,60-2,80 από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. 69-43-63-54-51. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα καύσιμα, 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Λέμε κάτω από 1,75 και νομίζουμε ότι είναι επιτυχία τώρα, έτσι. Ένα επιτυχία. Θα περιορίσουμε την αύξηση από το 80% στο 60%. Και μόνο που δεν έχουν βγει τα οδικά πτηνά του Μαξίμου να πανηγυρίζουν με καπνογόνα. Μόνο 1,75 θα βγει ο Άδωνης. Παρακαλάνε άλλοι 1,75. Περπατάει ο Πάος στις Μαλβίδες διακοπές και μου λέει είστε από την Ελλάδα, τι τυχερός που είστε.

Και υπάρχει, λέει, αν συμφωνήσει η Ευρώπη, για σχέδιο για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα το θυμούνται. Και αν συμφωνήσει η Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη. Η Ευρώπη ξέρει, δεν σου λέει, όχι, δεν θα μείωσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ευρώπη σου λέει, θέλω να έχεις τόσα έσοδα και να καλύψεις αυτό το μέρος του προϋπολογισμού. Κάνε ό,τι θες. Μα και λιώ, σκάνδαλο Καριστιανού, γιατί αρπάχτε του Κολονακίου, την κυρία Μαρία, ποιοι καταγγείλουν το δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας για ψευτογιατρό, κλείστε μέσα την Κομπογιαννίτισσα. Γιατί την καλύπτουν η εισαγγελία και ο υπουργός Υγείας, περιμένουν και άλλα θύματα. Η Δημοκρατία στο εξώφυλλό της, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Η εστία έχει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης, λέει, που έθεσε ο πρόεδρος Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, ο Ανδρουλάκης βγήκε πολύ ευεπίφορος. Και τι, είναι δυνατόν να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα? Άρχισε να παίζει, ξέρεις, το ζεϊμπέκικο, όχι της Ευδοκίας, της μετακάλπης εποχής. Εσπρέσο, business και κονόμα στο τρίγωνο Κολονάκι, πελάτες και φυσιά από τη Δόκτωρ Χαβάη Ιωάννα Γάκα και τον υπνοτιστή Νίκο Κομιανό. Κλίκα τσαρλατάνων. Το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους. Σημεία και τέρατα, λέει, στην υπόθεση θανάτου του Μαζό. Βγάλανε και πανό στις φυλακές Κορδαλού για να υποδεχτούν τη γιατρό. Όσο ζω, Μαζό, κάτι τέτοια είναι εξοργισμένες. Η εφημερίδα των συντακτών, Παύλος Φίζας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός? Το πρόβλημα της δεν είναι που τη μαχαιρώνει 13χρονοι με 12χρονους, εντάξει. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Και λέει, σύμφωνα με έμπειρους δημοσκόπους, η υψηλή αποχή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Έλα ρε, τι λέτε, μιλάμε τώρα με μεγάλη επιστημοσύνη. Πώς το φαντάστηκαν αυτό? Τρομερή, το λέμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ στο σταθμό, πόσο καιρό. Πόσο καιρό, ρε, από τότε που ξεκινήσαμε. Η αποχή, ο θα πάω για μπάνιο, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν αλλάζει τίποτα, αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες, ξέρεις, όλα αυτά τα κλισέ, τα τσιτάτα, είναι σαν να δουλεύουν κάποιοι εξ αυτών λόγω χαζομάρας, τζάμπα για το Μητσοτάκι. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όπου ακούς και πολλή κουλτούρα, εμένα αυτό με έχει σημαδέψει. Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες. Μιλάμε τώρα για μεγάλη φιλοσοφία. Είναι σαν να δουλεύεις τζάμπα για το Μητσοτάκι. Απλά το γράφει και η Καθημερινή για να το εμπεδώσεις τώρα. Η κόντρα τη Δευτέρα, οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμοδίους υπουργούς, το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Εγώ σας το λέω, κρατήστε το γεγονός ότι δεν είπε τίποτα στη ΔΕΘ. Και βγήκε τώρα, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες μετά, να βγει, να κάνει ξανά ανακοινώσεις κτλ. Δείχνει σε τι πανικό είναι και πόσο πάτο πήγε η ΔΕΘ. Εφημερίδα Star. Έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή γιατί έβαλαν τον δόκτωρα Βαμπύρη στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού. Ερευνώνται, λέει, τα αστρονομικά μαύρα έσοδα των δύο γιατρών, άνοιξαν οι λογαριασμοί τους. Καλά, εντάξει, εκεί πέρα με τους λογαριασμούς, τα λέγαμε χτες, Πόρτο Χέλι, κλινική, 10.000 ευρώ την εβδομάδα θα χρεώνανε, λέει.

Απογευματινή προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Κάναμε το 1,75, τώρα είναι κορυφαίο στο μεταξύ. Άμα το διαβάσει, λες 1,75. Να τρέξω να βάλω και για του χρόνου να έχω, παιδιά. Να βάλουμε μπιτόνια να γεμίσουμε. Καλημέρα, Θανάση. Λέω, ο Θανάση ήταν που μου είχε στείλει όταν ξεκίναγε τα μπιτόνια. Τι, εγώ έχω κάνει τις καβάντζες μου. Και έχει λέει πως διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη ΒΕΦ. Συγκρατημένη λέει η αισιοδοξία στο Μαξίμου επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πατά στο 30%. Αυτό το 0,5 που τις δώσανε μετά τη ΔΕΘ που λέγαμε ότι θέλανε κάποιο ρόλο, κάποιο λόγο να πανηγυρίζουνε. Όπου ότι μου στέλνετε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Αδόνδος Γεωργιάδης σήμερα για τα ιδιωτικά ιατρία. Έχει βγει από χτες και λέει κάναμε λάθη, υπάρχουν κενά. Ο κάθε απατεώνας κάνει λέει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ ακριβώς γι' αυτό το κάνανε. Για να υπάρχουν κενά, για να βγάζουν λεφτά. Οι γνωστοί, οι φίλοι, οι θεράποντες σαμανολόγοι. Έλα κάτσε κάτω, έχω ακόμα 1,5 λεπτό τουλάχιστον. Μη σηκώνεσαι, με αγχώνεις. Τι ώρα θα τη δώσει? Στις 11.30. Σχετικά με την παρουσίαση της συστήματος AI, τεχνητής νοημοσύνη ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων. Χριστέ μου, κάναν τον πατούλη AI. Φαντάζεσαι να έχεις ένα AI και να βγαίνει ο πατούλης. Τσακ, σε ελέγχω. Θα χτυπάει η AI τα κουδούνια και τι θα κάνει μετά? Άμα δεν ανοίγουνε. Μια και ανέφερε δε, το τέταρτο παιδί μου έκλεισε τα 2 τον Αύγουστο. Με πιάνει το μέτρο είναι για τους μελλοντικούς πολιτικούς. Ποιο μέτρο λες τώρα, με τον κουμπαρά, με τον λογαριασμό? Νομίζω ότι σε πιάνει ένα. Νομίζω ότι οριακά σε πιάνει. Αλλά θα το ψάξω και θα σου πω. Θα είναι, να ξέρετε, Παγώνη και Πατούλης μαζί με Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλάμε τώρα για all star ομάδα, την κατεβάζουμε όπου θέλετε αυτή. Λογικά μετά θα τους βγάζουν όπως είναι στα κανάλια πακέτο ρε, θα τους γυρίσουν σε όλα τα κανάλια με τη σειρά. Γεωργιάδης, Πατούλης και Παγώνη. Θα έβγαιγαζα και την Πατούλενα μαζί, την κυρία Σταυρίδου, πως λέγει Σταυρίδη. Τσαπ, θα βγαίνει και θα κάνει «Πού πας ρε κακομύρη, πού πας ρε κακομύρη». Στο μεταξύ το όψινο Πατούλης ξέρει να κατέβει με Σαμαρά στο κόμμα που ποτέ θα γίνει και μετά από όλα αυτά που έγιναν, εντάξει, πού πας ρε κακομύρη, κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε η άλλη. Και ελεύθερη ώρα, τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο πόλεμος των drones.

Λοιπόν, και μου στέλνετε τώρα και μια Eurostat που δεν την είχα δει αυτή την Eurostat την έρευνα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Είναι και 59. Ο άλλος θα μπει μέσα να θα μπει με λακτίσματα. Ο λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο κόκκινο βρίσκονται οι κεντρικοί άξονες της Αττικής. Η παραλιακή έχει παραλύσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω τροχιών που σημειώθηκαν. Η μετακίνηση διεξάγεται δύσκολα με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά. Έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στα ρεύματα εξόδου του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών, ενώ με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στις λεωφόρους Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρας. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, κυρίως από το ύψος Φιλής μέχρι και την Κηφισίας. Για μετά τις εκλογές παραπέμπει η κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τράπεζας, δίνοντας νέα ενεάμινη παράταση εξαιτίας της κρατικής έλλειψης προετοιμασίας. Η νέα αυτή αναβολή επιβεβαιώνει τα κυβερνητικά πισωγυρίσματα. Παρεμβάσεις μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δρομολογεί η κυβέρνηση, αφήνοντας εκτός οποιαδήποτε επιδότηση για την πανάκριβη βενζίνη. Η επιλογή αυτή μαζί με την άρνηση για μείωση των φόρων στα καύσιμα πυροδοτεί τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Ασφυκτική παραμένει η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά από τις ακραίες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Το οικονομικό ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι το φυσικό αέριο σημείωσε ετήσιο άλμα τιμών περί του 40% και το πετρέλαιο κίνησης περί του 30%. Σκηνές χάους και καταγγελίες για πρωτοφανή κρατική αυθαιρεσία στον Κολονό φέρνει στην επιφάνεια το voicenews.gr, καθώς δύο άνδρες που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί επιχείρησαν να αρπάξουν τα ανήλικα αδέλφια της 12χρονης του τραγικού θύματος στο πολύκροτο κύκλωμα μαστροπίας και παιδεραστίας του Ηλία Μίχου, χωρίς να επιδείξουν υπηρεσιακές ταυτότητες ή εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με την καταγγελία, η απόπειρα απομάκρυνση των παιδιών απετράπη χάρη στην παρέμβαση των περιοίκων που μπήκαν ασπίδα μπροστά στη μητέρα. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας 18χρονος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σφοδρό τροχιό τα ξημερώματα της 5ης στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Οι αρχές ερευνούν πληροφορίες για επικίνδυνη κόντρα με δεύτερο όχημα, η οποία μάλιστα φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά στο TikTok. Άγρια επίθεση σε τρεις πολίτες στη Βάρη εξαπέλυσαν δύο λυκόσκυλα της οικογένειας γνωστού τενίστα διεθνούς φήμης, τα οποία διέφυγαν από την κατοικία τους προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Για το περιστατικό συνελήφθη η θεία του διεθνούς φήμης τενίστα, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου και η μητέρα του. Κλειστός παραμένει ο ολόκληρος σταθμός στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκενώθηκε τη νύχτα όταν γέμισε πυκνούς καπνούς λόγω βλάβη σε μηχάνημα πυκνωτή. Το νέο περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα αλλεπάλληλα τεχνικά προβλήματα στο πρόσφατα παραδοθέν και πολυδιαφημισμένο έργο της κυβέρνησης. Στη διεθνή επικαιρότητα άνοιξαν σήμερα στη Ρωσία οι κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές της κρατικής Δούμας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις αναλύσεις, οδεύει προς νέα άνετη πολιτική επικράτηση. Για το Κρεμλίνο, η τριήμερη ψηφοφορία θα αποτελέσει κυρίως ένα τεστ εθνικής ενότητας και λαϊκής στήριξης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το πράσινο φως για την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το εξοπλιστικό πακέτο περνά πλέον για έγκριση από το Κογκρέσο εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων του Ριάντ με τους αντάρτες των Χούθη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Καθώς το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται, η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

Επιχείρηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, 18η ημέρα του Σεπτέμβρη ή 11 μέρες μέχρι την πληρωμή του μισθού που είπε και ο φίλος μου που μας έκανε την παρατήρηση. Ναι, όταν το πάω σαν το τζάμπο 168 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι, εντάξει, δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά αν το κάνουμε έτσι για Χριστούγεννα, θα μετρήσουμε για του χρόνου, ρε, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι το δώρο των 500 ευρώ. Άμα έχει βγει ο Μητσοτάκης, άμα δεν έχει γίνει κανένας βομβαρδισμός, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Βγαίνει ένας Σουδανός και ρίχνει μία του φεκιά κάτω στο Σουδάν. Ανεβαίνει το κοτόπουλο στην Ελλάδα, οι τιμές του κοτόπουλου. Έβλεπα ρεπορτάζ τώρα έξω στο διάλειμμα το διαφημιστικό. Άνοιξα τηλεόραση και ήταν ένα Ακρόπολη. Είχε βγει καλά νέα στο Sky. Λέω θα γίνει χαμός τώρα. Κάτι θα πούνε ότι βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε: Βρήκαμε, λέει, και φέραμε μοσχάρι από τη Δανία που είναι πιο φτηνό από το μοσχάρι το ελληνικό. Και πώς βγαίνει αυτό, λέει. Εντάξει, εδώ πέρα στην Ελλάδα με τις καταστροφές που έχουν γίνει. Δεν είναι ο Ντάνιελ που είναι πριν από 3,5 χρόνια προφανώς οι καταστροφές. Η καταστροφή είναι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πούν δεν έχει μείνει κτηνοτρόφος και αγρότης. Έχουν πάει όλοι να γίνουν, ξέρω, κάλτρα. Να πας, θα καθαρίζεις τα hot spots των μεταναστών που μένουν. Ορίστε, μια καινούργια. Τι να είσαι τώρα, ανεξάρτητος κτηνοτρόφος. Δεν μας κάνεις, δεν σε θέλουμε. Κάνε κάτι άλλο.

Πρώτα λεπτά για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είσαστε μαζί μας εδώ πέρα στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Τρέχει τις μουσικές επιλογές, τρέχει την ποιότητα του ήχου, έτσι ώστε να βγαίνουμε έξω εξανθρωπισμένοι, σαν να έχουμε περάσει διαφωτισμό και όχι σαν τίποτα, πώς το λέει ο Μητσοτάκης, τίποτα ψεκασμένοι. Λέει ψεκασμένους αυτός τώρα που έχει βατραχάκια φενξούι για να του φτιάχνουν τα ενεργειακά τσάκρα το πρωί στο γραφείο. Τέλος πάντων, μην άνοιξω το στόμα μου και επιστρέψω σε αυτά, δεν θα μπορέσω να. Γιατί θα μπω και στην κουβέντα με τους υπνοτιστές, το μαζονάκι, και δεν προσπαθώ να συγκρατηθώ. Γιατί διαβάζω από χτες, διαβάζω από.

πιανούμε τενσάρκος είναι και αν έχουν τραύματα από την εμβριακή τους ηλικία. Μιλάμε τώρα επόμενο επίπεδο. Αυτοί οι τύποι, δηλαδή, και άμα ήθελες να κοινωνήσεις στα lockdown, σε βγάζανε ψεκασμένο, ρε. Θέλανε να πας φυλακή αυτοί. Αυτοί τα θέλανε. Θα σε βιοσυντονίσω καλά μετά τη λήξη της εκπομπής. Έχουμε τρελαθεί τελείως με αυτά που διαβάζουμε.

βγήκε και μία, πιάσανε τώρα πριν από λίγα λεπτά, η ανακοίνωση αστυνομία ότι εξάρθρωσε μία νέα σπήρα κακοποιών. Οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν τεχνητή νοημοσύνη, παίρναν τηλέφωνο σένα για να το πω έτσι, και δεν σου μιλάγανε, έλεγες εσύ, ναι, ναι, ποιος είναι, παρακαλώ, σε ηχογραφούσανε. Έπαιρναν τη φωνή σου, το δείγμα της φωνής σου, το πέρναγαν στην τεχνητή νοημοσύνη και το κλωνοποιούσανε. Και έπαιρναν μετά τηλέφωνο τη μάνα σου, με τη φωνή σου, ξέρω εγώ, την αδερφή σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, και λες, έλα, έλα, έχω πρόβλημα, στείλε μου 600 ευρώ, 1000 ευρώ, βγάλε τα κοσμήματα, ξέρω εγώ, στη βεράντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέγανε. Και έτσι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν απάτες. Συνελήφθησαν δύο εισπράκτορες, προφανώς και εισπράκτορες, οι εγκέφαλοι, σιγά να μην τους βρούνε. Δύο εισπράκτορες, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Ενώ στη δικογραφία, λέει, περιλαμβάνονται 4 ακόμα άτομα. Και παίζανε πολύ αυτοί, λέει, με τις οπτικές σύνες, για εγκατάσταση οπτικής σύνας. Δεν παίρνανε τηλέφωνο και σου κάνανε απάντηση, σε παίρνανε για να σου εγκαταστήσουν οπτική, είναι εκεί, σε καταγράφανε κτλ. Και μετά παίρνανε τηλέφωνο την αδερφή, τη γυναίκα, τον πατέρα σου, για να έχουν προφανώς γκάμα φωνητικής εντολής. Τους δύο τους πιάσανε ενώ έπαιρναν 30 χιλιάρικα από οικία θύματος, λέει, στη Νέα Ιωνία. Εκτιμάται, λέει, ότι το παράνομο κέρδος της οργάνωσης από τη συνολικά είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ, φίλε. Στο μεταξύ, διαβάζω εγώ συνέχεια ειδήσεις. Πήραν 150 από εκεί, 200 από εκεί, 400 από εκεί. Και λέω, πού τα έχουνε, ρε παιδί μου. Δεν τα δίνουν στα παιδιά τους να κάνουν καμιά δουλειά, καμιά επιχείρηση, κάτι. Τα κρατάνε χτισμένα μέσα στο σπίτι. Προβλήματα. Και διαβάζω και αυτή την έκθεση της Ελστάτ που σας έλεγα, της Eurostat, συγγνώμη. Eurostat 2025. Το 2025 ήμασταν χειρότερα από ό,τι ήμασταν το 2010. Μιλάμε για πρόοδος. Έχει επιτευχθεί πρόοδος. Οικονομικά ήμασταν χειρότερα, όχι ψυχολογικά. Ψυχολογικά το ξέρουμε. Φαίνεται και στους δείκτες από την κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Έτσι που έχουν βρει ότι από το lockdown και μετά έχουν πάει στο Θεό τα ψυχοφάρμακα. Το πρωινό για κάποιους έχει γίνει Ζάναξ και καφές, ξέρω εγώ. Το 2025, 9 στους 10 πολίτες, 87,1 για να είμαστε ακριβέστατοι, να μην μας πούν ότι λέμε και ψέματα. Δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στην Ευρωπαϊκή, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι που είναι και εμείς μέσα και η Βουλγαρία και είναι στο 42,5, δηλαδή έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό κόσμου που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, πόσα λεφτά έχεις για να βγάλεις το μήνα, κατά μέσο όρο, στην Ελλάδα. Ήταν το 2025 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη, το ίδιο το διαθέσιμο εισόδημα είχε αυξηθεί 25%. Δηλαδή, οι άλλοι πήραν 25% πάνω και εσύ πήρες 23% κάτω επί της ουσίας.

0: όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Έτσι το Μητσοτάκης
0: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω.
2: Του άχασε το μυαλό, ατελείωσε.
0: Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλεος.
3: Δεν μπορεί να
4: μιλήσει. Έλεος πια. Έλεος πια. Χαλάτε τη διάθεση του Υπουργού. Είναι δυνατόν τώρα κάνει ο άνθρωπος το γύρο της Ελλάδας

το γύρο της Ελλάδας κανονικά για να κάνει γένεια σε γυψοσανίδες και εσείς κάθεστε και μιλιάζετε επειδή υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι πάμε κατά διαόλου, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, σας βλέπω ότι είσαστε αγνώμονες. Να βγείτε 11.30, είπαμε, έχει τη συνέντευξη τύπου ο Μητσοτάκης. Για το ο Μητσοτάκης, λέω. Ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης. Ο καλύτερος φίλος του Μητσοτάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει 11.30 ώρα συνέντευξη με πατούλι και παγώνι. Αν ήμουν ο Σεφερλής, θα το κινηματογραφούσα να το κάνω θέατρο. Έτσι, δελφινάριο, θα γίνει χαμός με το συγκεκριμένο πάνελ. Λογικά θα του ζητάνε παντού, σε όλα τα μεσημεριανάδικα, θα προσφέρουν θέαμα. Μαντεύω από τώρα θα πει ο Γεωργιάδης, θα πει υπήρχαν κενά στην νομοθεσία. Δεν είχε τα απαραίτητα εργαλεία ο ιατρικός σύλλογος στη διάθεσή του για να κάνει τους ελέγχους. Στο μεταξύ θυμάσαι που κοροϊδεύουμε τόσες μέρες τον ιατρικό σύλλογο που πάει χτύπησε το κουδούνι, δεν τους ανοίξανε. Στην Κύπρο ξέρεις τι κάνουν άμα δεν ανοίξουν, πάει η αστυνομία. Πάει ο ιατρικός σύλλογος για έλεγχο, πατάει το κουδούνι. Δεν ανοίγει από πάνω ρε, εσύ ξέρω εγώ τι κάνει και η έγγραφα, δεν με νοιάζει τι κάνει. Ο ιατρικός σύλλογος παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία, πάει η αστυνομία, δεν ξέρω, έχει δικό της κλειδαρά η αστυνομία, χρησιμοποιεί πολιορκητικό κρυό, δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνει μέσα ο ιατρικός σύλλογος. Εδώ πέρα χωρίς να ντρέπονται οι πρόεδροι, οι δικηγόροι του ιατρικού συλλόγου, τα μέλη, το πειθαρχικό, βγαίνουν και λένε «Μα πήγαμε για έλεγχο, αλλά χτυπήσαμε το κουδούνι και δεν μας άνοιξαν». Αυτό τώρα βγαίνει και το λέει, είσαι ένας άνθρωπος σε 50 χρονών, έτσι, είσαι 60 χρονών, είσαι 45 χρονών, δεν έχει σημασία η ηλικία, λέω ότι είσαι σε μια όριμη φάση της ζωής σου. Έχεις αναλάβει ένα πόστο με ευθύνες. Και βγαίνει και λες πήγα να κάνω έλεγχο. Έλεγχο σε ιατρία, να δεις αν τηρούνται εκεί πέρα που πάει ο άλλος και καταθέτει. Ξεγυμνώνεται στο γιατρό και λέει κάνε ότι καταλαβαίνεις γιατρέ μου. Και βγαίνεις εσύ και λες μα χτυπήσαμε το κουδούνι και δεν μας άνοιξε. Κανονικά και μόνο που είπα αυτό ρε παιδί μου έπρεπε εντάξει. Δηλαδή τι να σου πω έχεις δίκιο ο Αγιαννόπουλος έχει δίκιο. Μου λέει ούτε τα παιδάκια με τα κάλαντα δηλαδή που δεν τους ανοίγουν όταν πάνε να πούνε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα. Είσαι ιατρικός σύλλογος. Είσαι ελεγκτικό όργανο εσύ. Βάψου μπλε και πέσε στη θάλασσα. Δηλαδή έτσι θα λέγανε στο χωριό μου. Πήγαινε κάνε μια άλλη δουλειά. Δεν κάνεις για εκεί. Άμα χτυπάς το κουδούνι δεν σώνει και μετά λες εντάξει αφού είμαστε κολονάκι πάμε να φάμε ένα μπραντς ξέρω εγώ εδώ πέρα. Γιατί κάπως έτσι εγώ το βλέπω. Ήρθαμε να κάνουμε έλεγχο που δεν κάθισε έλεγχος. Τι κρίμα ρε παιδί μου. Τι κρίμα θέλετε μια μαργαρίτα με ένα lobster roll ξέρω εγώ με ομελέτα. Έτσι πρέπει, πηγαίνανε μετά για καφέ στο Κολωνάκι. Δεν τρέπονται. Στην Κύπρο είπε, δεν μας ανοίγουνε, παίρνουν αστυνομία. Έρχεται, μπαίνουμε μέσα, τους έδινε. Εδώ πέρα είπαν, βγήκαν και είπανε χωρίς να τρέπονται ότι βγάλαν το μηχάνημα, λέει, της πλασμαφαίρεσης στο μπαλκόνι, παιδιά. Το βγάλαν στο μπαλκόνι και δεν το είδανε. Μιλάμε τώρα για τους κλουζό του ελέγχου. Μιλάμε, θα τους πάρει το FBI να βρουν την Αλκάιντα, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά δεν θέλω να μπω. Άστο να το πιάσουμε από Δευτέρα ξανά να ακούσουμε και το τι θα πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στέλνει απορία ο Τζον λέει: όλοι αυτοί με τις απάτες είναι γύφτοι και όλα τα λεφτά που παίρνουν που βρίσκονται. Καταρχήν, εγώ είμαι βέβαιος ότι έχουν ενσωματωθεί και πολλοί Έλληνες. Η ενσωμάτωση προχωράει. Μόνο που αντί να ενσωματώνονται, να γίνονται νορμάλ, κανονικοί πολίτες αυτοί από τους καταβλισμούς, γινόμαστε πιο καταβλισμιαίοι όλοι μας. Πώς ήταν ο άνθρωπος των σπηλαίων, ο άνθρωπος των καταβλισμών. Κάπως έτσι το παρουσίασα.

Πολύ σκληρή η έλεγχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η οικονομία, είσαστε μύρλα άμα διαβάζετε τη Eurostat. Γιατί πιστεύετε, να μην την πιστεύετε. Το σωστό είναι να πιστεύετε μόνο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που λέει ότι βγαίνει από το αεροπλάνο και του λέει: Είσαι Έλληνας! Είσαι Έλληνας! Τι τυχερός που είσαι! Το βγήκε και το είπε γι' αυτό. Βγήκε χτες ή προχτές και το είπε σε μια συνέντευξη. Ότι βγαίνουν έξω και ακούνε Ελλάδα και λένε: Πω, τι τυχεροί είστε που είσαστε εκεί και έχετε το Μητσοτάκη να σας δίνει λεφτά. Στο μεταξύ, με την ευεξία, θυμάστε που σας έλεγα χτες για την εταιρεία του Πατούλη, που είχε και αυτός μια εταιρεία, έπεσε η ιστοσελίδα τελείως τυχαία χτες. Έπεσε η ιστοσελίδα της εταιρείας και δεν μπορούν να βρούνε παραπάνω πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λέει, τι να κάνεις τώρα, συμβαίνουν αυτά με το ίντερνετ, ενίοτε υπάρχουν προβλήματα, πέφτουν οι σελίδες. Κάνανε και έναν έλεγχο χτες στην Κρήτη σε έναν άλλο γιατρό που κάνει ενέσιμες βιταμίνες, ρε. Και σου λέγει ότι αν έχεις σε 10 μέρες γίνεσαι καλά. Έλα εδώ πέρα, σε φουσκώνω εγώ. Έβγαινες και ήσουν, ξέρω εγώ, έβγαζε μαλλιά στην καράφλα. Αλλά λέει, έγινε έλεγχος και τους είπε ο γιατρός: Συγγνώμη, δεν γνώριζα πως δεν επιτρεπόταν να κάνω αυτές τις θεραπείες. Και εντάξει. Θα μου πεις τι θα τον κάνει τον γιατρό. Εδώ πέρα αφήσανε στη Θεσσαλονίκη τον άλλο με το σνάιπερ, ρε. Αφήσανε τον άλλο με το σνάιπερ, θα κάνουν τον γιατρό. Του πούνε, εσύ πήγαινε φυλακή στο γιατρό. Θα πει, κάτσε ρε φίλε, ο άλλος έβγαζε όπλα σε χάρτινη σακούλα από ισόγειο και τον αφήσατε ελεύθερο.

Έλεγχη, έλεγχη. Λέει, ξέρεις, είναι άλλη έλεγχη όταν μπαίνει ΑΔΕ. Ξέρω εγώ, είσαι ζαχαροπλαστείο. Και μπαίνει ΑΔΕ και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, αυτή τη σαντιγία από πού την έφερες. Από πού την έφερες, δώσε μου τα παραστατικά. Όχι, δεν μου κάνει αυτά τα παραστατικά. Κάνει έναν έλεγχο με βάση ελεύθερα κριτήρια, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια. Εκεί θα σε βάλει μέσα. Εκεί θα σου πιει το αίμα. Αλλά τώρα έλεγχη στα ιατρία στο Κολωνάκι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μπει στο παρακράτος, έτσι αποδεικνύεται. Παιδιά, αυτό που έλεγε ο Βελόπουλος για το παρακράτος του Κολωνακίου. Και έλεγες, είναι υπερβολή. Όχι. Όχι. Όχι, προφανώς και δεν είναι υπερβολή. Προφανώς λειτουργούν, υπάρχουν άλλοι κανόνες. Άμα έχεις την έδρα της επιχείρησης σου στο Κολωνάκι, ξέρω εγώ, ή στην Κηφισιά, που ήταν ο ονειροπερπατητής, υπνοθεραπευτή. Να τον λέμε ονειροπερπατητή. Δεν είναι πιο ωραίο? Δεν πάει εκεί πέρα. Δεν, τι να πάει να κάνει? Και είχε μαζέψει άλλα 15 εκατομμύρια για να πάρει 100 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι. Και ΑΔΕ είχε έκανε ότι κοιμότανε. So baby, όπως κάνουμε και με τους Τούρκοι, ε. Κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Οι άλλοι πήγανε και μεταφέρανε μια ταξιαρχία κομμάντος απέναντι από τη Σάμο, στα Σόκια. Ξέρεις, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο που διάλεξανε τα Σόκια. Καθόλου τυχαίο. Εγώ δεν έχω καταγωγή από τη Μικρασία, αλλά ξέρω ότι στα Σόκια είχε γίνει ένα από τα σκληρότερα εγκλήματα. Από τα σκληρότερα εγκλήματα των Τούρκων κατά του ελληνικού πληθυσμού. Υπό την υψηλή επιστασία και κάποιων Ιταλών που είχαν υπό την κατοχή τους, υπό τον έλεγχό τους στην περιοχή. Εκεί πέρα δεν είχε γίνει η σφαγή των προσκόπων του Αιδινίου. Μία μέρα πριν φτάσει ο ελληνικός στρατός στην περιοχή, είχε για κάποιους μήνες υπό τον έλεγχο την περιοχή ο ελληνικός στρατός, οι Τούρκοι σκότωσαν τους πάντες, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Μιλάμε μια περιοχή όπου οι Έλληνες ήταν η πλειοψηφία, ήταν το 70% του πληθυσμού και δεν άφησαν ρουθούνι. Και το έχουν κάνει ότι τώρα έστειλαν εκεί πέρα τις δυνάμεις της ταξιαρχίας, των κομάντο οι Τούρκοι, και καλά ως μέρος μιας προγραμματισμένης κίνησης μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού.

Εμείς κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε. Κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε. Έχουν ξεφύγει. Διάβαζα χτες τα δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων για αυτό το τέτοιο. Ότι έχει μπει σε επιφυλακή ο τουρκικός στρατός στο Αιγαίο και κάτι τέτοια. Εμείς εδώ πέρα είπαμε θα φτιάξουμε, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, θα φτιάξει τρία σπίτια για δημοσίους υπαλλήλους στο Καστελότζο και θα δώσει και ένα επίδομα. Και αυτό όμως, άμα είναι στην κυβέρνηση και την επόμενη τετραετία, άμα κερδίσει τις εκλογές.

Και είναι και αυτός ο έρμος ο πλεύρης, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα που περνάει τρώει και μία ακόμα φάπα ο πλεύρης. Δικαστική φάπα. Θυμάστε που λέγαμε προχθές ότι οι επιτροπές του Υπουργείου του δεν τον άφησαν να κάνει επιστροφές σύρων καταδικασμένων για εμπόριο ναρκωτικών. Δηλαδή είσαι ένα πρεζέμπορα και σου λένε οι επιτροπές, όχι, πρέπει να τον κρατήσουμε στην Ελλάδα. Γιατί άμα γυρίσει στη Συρία μπορεί να πρέπει να πάει φαντάρος. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Αυτό είπε, έτσι. Είχε κάνει το Υπουργείο αίτηση για να επιστραφούν 20 Σύριοι. 20 Σύριοι τώρα, εντάξει. Κάτσε ψηλά και αγνάντευε, που λένε και στο χωριό μου. Έχουν έρθει κανένα εκατομμύριο εδώ πέρα με τους 20. Θα σωθούμε. Αλλά πες, ρε παιδί μου, ήταν μια αρχή. Και έκαναν προσφυγή τα όργανα του Υπουργείου, οι ανεξάρτητες επιτροπές κτλ. Και είπαν, όχι, δεν μπορούμε να τους στείλουμε πίσω. Δεν μπορούμε να τους στείλουμε πίσω, γιατί είναι κακή οικονομική κατάσταση στη Συρία και μπορεί να πάνε και φαντάρι. Θα είναι παραβίαση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων, λέει. Και δεν πάνε πίσω. Σου λέει, εντάξει, θα τη βρω με τις ΜΚΟ πλεύρης. Βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι ήταν αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο που είχε κάνει για τις ΜΚΟ. Και πανηγυρίζανε οι ΜΚΟ σήμερα. Ήτανε, λέει, συνταγματικό το Μητρό, αλλά είναι αντισυνταγματικές άλλες ρυθμίσεις του Μητρώου. Και για κάποια άλλα δεν πήραν απόφαση, λέει, κάποια κομμάτια. Στείλανε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νομιμότητα του νόμου για τις ΜΚΟ. Και άμα βλέπεις και πανηγυρίζουν οι ΜΚΟ, λες, μας έρχεται, μας έρχεται.

0: Λοιπόν, πάμε όμως πέρα από την κίνηση. Η κίνηση στο μεταξύ, νοτίος της Κρήτης, καλά κρατεί, έτσι. Οι βάρκες κατεβαίνουν, κατεβάζουν εκατοντάδες κάθε μέρα. Συνεχίζεται, δεν σταματάει. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται σε Κηφισό, τι γίνεται σε Παραλιακή, τι γίνεται σε Κηφισίας, διότι τα βλέπω τα μαντάτα άσχημα, Ιωάννη.
1: Έτσι, ισχύει αυτό και επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Να πούμε μόνο ότι, να φανταστείτε ότι η κατεύθυνση των αυτοκινήτων προς τον Πειραιά από τα νότια της Παραλιακής, την κυκλοφόρο Ποσειδώνος, διεξάγεται με τεράστια δυσκολία, διότι καταγράφονται με προβλήματα από μικροτροχιά, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν το αντίκτυπό τους στην κίνηση. Επομένως, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα ήδη από αρκετά νωρίς, από το ύψος του Ελληνικού έως και το Νέο Φάληρο. Ως προς τον Πειραιά, τα πράγματα είναι δύσκολα περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα. Να μεταφερθούμε αμέσως στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα πράγματα ως προς την κίνηση και τις καθυστερήσεις έχουν περιοριστεί κυρίως στο ύψος από τη Νέα Ιωνία έως και το Αιγάλεο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτήν την ώρα. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις παραμένουν στα 25 λεπτά με μισή ώρα όσον αφορά την έξοδο.
0: Υπέροχα ακούγεται.
1: Ναι, φαίνεται πως καλά κρατεί η ταλαιπωρία από νωρίς, από το ύψος της Φυλής έως και το ύψος Μαρούση, κυρίως για την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Τώρα, η ίδια είναι η κατάσταση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά και η ίδια παραμένει η εικόνα ως προς το κέντρο της Αθήνας, χωρίς εξαίρεση. Είτε αφορά το κέντρο.
0: Δηλαδή.
1: Όπως το μεταξουργείο, την Ομόνια, την Πανεπιστήμιο, τη Σταδίου, στη Μάρνη, βλέπουμε ότι επιμένει και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, ενώ έχουμε καθυστερήσεις στη Κηφισίας και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, το μεγαλύτερο μήκος και των δύο δρόμων.

0: Ακίνητη λοιπόν η Αττική Οδός με 25 λεπτά είναι ακίνητη, και μια και είπα ακίνητη, να πω ότι έχουμε στο στούντιο μαζί μας και σήμερα τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Καλή σας ημέρα κύριε Πεσιρίδη, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα αγαπητοί ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχω μαζέψει πολλές απορίες και θέλω να μπούμε στο Zoom κατευθείαν.
1: Μπαίνουμε στο Zoom κατευθείαν.
0: Σπίτι μου τρία. Σπίτι μου τρία. Ανακοινώθηκε και αυξηθήκαν οι τιμές με το που ανακοινώθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Κάνω λάθος? Δηλαδή αυτό που λες για ότι θα έρθει μια ισορροπία το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Τυνάχτηκε στον αέρα.
1: Το τύναξε στον αέρα με τη μία.
0: Το τύναξε.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν είμαι υπερβολικός εγώ.
1: Τι υπερβολικός είσαι? Καταρχήν έχετε βάσει το ποσό, το έχει πάει 200.000.
0: 300.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ακίνητα που είχαν 180 και 200.
0: Έχουν φτάσει 300.
1: Έχω φτάσει 300, 250, 260 διαμέρισματα που δεν αξίζουν.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Δεν αξίζουν
0: ότι...
1: τώρα για 250.000.
0: Επειδή έτσι παρακολουθώ την πορεία του σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, δύο σπίτι μου, τρία. Σκεφτόμουν να μην πω το κάνω. Τώρα βέβαια που βλέπω τα επιτόκια να ανεβαίνουν, το ψιλοσκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το ψιλοσκέφτομαι. Δεν ξέρω, το ζυγίζω. Αλλά έβλεπε τα σπίτια που πριν το σπίτι μου ένα είχαν 160.000. Πήγαν 190 στο σπίτι μου ένα.
1: Μπράβο.
0: 230 στο σπίτι μου 2 και θα 300. Πάνε 270 με 300 στο σπίτι μου 3. Το ίδιο ακίνητο τώρα. Μιλάμε για 80 τετραγωνικά σε πολυκατοικία του 80.
1: 100 τετραγωνικά στο Περιστέρι, ενώ είχε 200 χιλιάρικα, να ζητάει 300. Σου λέει γιατί έχει βγει το σπίτι μου 3.
0: Ρε παιδιά. Αυτό το υπολογίσαν.
1: Μα έτσι διαλύουν την αγορά.
0: Γιατί
1: την κτηματαγορά, την κατακαιρματίζουν.
0: Γιατί το κάνουν?
1: Γιατί είναι άσχετοι. Δεν έχουν ιδέα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν ελέγχεται κάπως ο ρυθμός.
0: Σπίτι μου τα τρία, λέει ο άλλος.
1: Ξεκάθαρα. Την καλημέρα στο φίλο. Ναι. Δεν κάθονται να ελέγξουν, να δουν λίγο το ρυθμό ανάπτυξης στην κτηματαγορά. Τα οποία δεν είναι μόνο αυτά που κατασκευάζονται τώρα, τα οποία είναι πάνω οι τιμές στα ύψη και δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες αγοραστές.
0: Εκεί πέρα λέει φταίει το κόστος των οικοδομικών υλικών, φταίει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια εξειδικευμένοι μάστορες μετά από 10 χρόνια. Έχουν φύγει, έχουν ταξιδέψει, ξέρω και εγώ πού.
1: Έχουν φύγει, αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί και γενικότερα υπάρχει θέμα στην αγορά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι για να το λύσει αυτό το πρόβλημα, ξεκινά από την πηγή. Η πηγή είναι τα κλειστά ακίνητα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Πραγματικά είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Είτε από κληρονομιές, είτε γιατί άλλοι δεν εμπιστεύονται, ζουν ομογενείς μας στο εξωτερικό και δεν εμπιστεύονται το τι γίνεται στην Ελλάδα με τα φορολογικά κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά κίνητα.
0: Υπήρχε σε αυτό, να σε μια σκητοθέτηση, υπήρχε σε αυτό ένα ζήτημα. Βγάλανε, λέει, εκτός του ανακαινίζω του προγράμματος, τα κλειστά ακίνητα τα οποία άλλαξαν χέρια. Δηλαδή, αν αγόρασα εγώ ένα κλειστό ακίνητο για να το φτιάξω με αφορμή να κάνω μια επένδυση, να πάρω το ανακαινίζω κτλ., το πετάξα απ' έξω.
1: Εννοείται.
0: Και κατόπιν έρωτης, δηλαδή, στο έπανε τώρα τελευταία στιγμή, αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, αφού.
1: Οπότε εσύ είχες μπει στη διαδικασία να πεις πάνω να φτιάξουν το ανακαινήσω και να βγάλω 5 φράγκα στην πορεία και ξαφνικά σου λέω...
0: Ναι, σε πετάει απ' έξω. Γιατί δε, αυτό δεν είναι ενάντια σε αυτό που θέλανε να πετύχουν, να φέρουν τα κλειστά σπίτια ξανά στην αγορά.
1: Και αντιεπαγγελματικό και δεν βοηθάει τον κόσμο έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ανακαινήσουμε τα κινητά μας. Είναι τα πάντα πανάκριβα, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, και τα κόστη είναι γιγάντια. Πώς θα τα απεξέλθουμε σε μια ανακαινήση? Εδώ ένα μπάνιο θέλεις να ανακαινήσεις και το φτάνουν 5.000. Ένα μπάνιο. Το θέμα είναι ότι τα κλειστά ακίνητα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μην ξεχνάμε πόσα ακίνητα είναι στα funds.
0: Γι' αυτά έχει κάτι, δεν είχαν πει ότι θα λάβουν κάτι πιο αυξημένα?
1: Πότε,
0: φορολόγηση
1: και το 28,
0: και τα λοιπά.
1: Στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ για το 28 και το 29 και το 30.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή καμία κινητικότητα.
1: Καμία κινητικότητα. Και φυσικά το μεγάλο όλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία είναι η μαζική αγορά ακινήτων από τους ξένους εισβόλης και όχι επενδυτές. Είναι εισβολείς, οι οποίοι κάνουν επικισμό στην πατρίδα μας, παίρνουν τα ακίνητά μας, τα βάζουν στη βραχυχρόνια μίσθωση και έτσι δεν υπάρχουν ακίνητα.
0: Εκεί ακούστηκες, είπανε, δεν είχαμε μιλήσει μετά τη ΔΕΘ, είπε, λέει, ότι θα αυξηθεί η φορολογία.
1: Από 3 θα πέσει στο 15%. Και
0: από το 3 στο 15%.
1: Για τους πολίτες τριτών χωρών.
0: Για τους πολίτες τριτών χωρών. Αυτό λειτουργεί ανασχετικά ή όχι?
1: Όχι απαραίτητα. Εν μέρη κάποιος μπορεί να πει: OK, εντάξει, σε ένα φόρο.
0: Δεν λειτουργεί σίγουρα για αυτούς που φέρνουν μαύρο χρήμα.
1: Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν τους επηρεάζει. Που είναι αμέτρητοι όλοι αυτοί που φέρνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι δεν φρενάρεις. Δεν τους κλείνεις έτσι τα σύνορα. Δεν δίνεις το κίνητρο να μην αγοράζουν αυτοί και να ξαναπέσουν οι τιμές για να μπορέσει ο Έλληνας με το πορτοφόλι που του κλέβουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις όλες αυτές τις δεκαετίες να μπορεί να ξανααγοράσει και να μπει στην αγορά. Και τι ακούμε από διάφορες πηγές δεξιά-αριστερά και από τρόλ φυσικά? Εντάξει, αφού δεν μπορεί ο Έλληνας, θα έρθει ο ξένος. Ο άλλος μου τηλεφωνεί προχθές, Έλληνας, απλός πολίτης, το κάνουμε σύντηση. Και λέει: Γεια σας, λέει, εκπροσωπώ μια εταιρεία, λέει, αγοραστών από την Κίνα, λέει. για μια οικοδομή που έχετε, λέει, για ένα διόροφο στην οίκια. Του λέω, ορίστε. Άκουσα, ούτε καν μεσίτη. Απλώς πολίτης, ποιος ξέρει τι συνεργασία έχει μαζί του.
0: Τι.
1: Ναι, και λέει.
0: Σαν την άλλη που την ψάχνει την Κινέζα. Ναι.
1: Και γυρνάει.
0: Ήταν και διαχειριστή. Αυτή ακόμα δεν την έχουν βρει στο μεταξύ.
1: Καλά, και ούτε θα τη βρουν. Έλληνας, παιδιά, Έλληνας. Και του λέω, συγγνώμη, ασχολείστε, είστε μεσίτη. Όχι, λέει, έχουμε μια εξωτερική συνεργασία. Λέει και του ψάχνουν, λέει, οικοδομές, λέει, στην οίκια και στον Κορυδαλό. Του λέω, έχετε αναρωτηθεί συμπολίτες μας εδώ στην Αθήνα και οπουδήποτε στην Ελλάδα που δεν μπορούν να βρουν ένα διαμέρισμα οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, να νοικιάσουν ή να αγοράσουν. Και τι να κάνουν, λέει, αφού οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Λέω, δεν είστε Έλληνας. Έλληνας είμαι. Τότε του λέω, γιατί λέτε οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Διαχωρίζετε, λέω, την εθνικότητά σας. Πάμε καλά. Φυσικά του λέω και δεν θα σας εξυπηρετήσουμε. Εννοείται. Τα ελληνικά ακίνητα χάνονται, παιδιά, και μέσα από εδώ, από τους Έλληνες μας. Στην Κατερίνη, περίπτωση το Σάββατο, τώρα θα το κοινοποιήσω σε λίγες μέρες. Παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Ακούτε πρώτα εδώ.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο, εννοείται. Πάντα πρώτα στο Mike FM και στο Focus αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Παίρνω τηλέφωνο, γιατί μου είπε κάποιος, μου λέει, πάρεις αυτό το τηλέφωνο, θα πάθεις πλάκα. Και λέω, καλησπέρα, βλέπω στο πανό εδώ έχετε ένα τηλέφωνο για μια μονοκαριά προς πώληση. Μου λέει, Έλληνας είστε. Λέω, για να σας μιλάω ελληνικά. Μου λέει, δεν το πουλάμε, λες, Έλληνες, το έχουμε μόνο για ξένους. Λέω, τι λέτε, κυρία μου. Στην πλάκα λιτοχώρου. Φιλέτο. Δεν το έχω, λέει, για Έλληνες, μόνο για ξένους. Λέω, δεν τρέπεστε.
0: Γιατί δεν του κάνεις καταγγελία. Δηλαδή, άμα πουλάς μόνο σε ξένο είναι νόμιμο. Ενώ εσύ τρέχεις τώρα.
1: Και δόξα τω Θεώ. Γιατί κάτι κάνουμε καλά για να διωκόμαστε. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι ο πόλεμος, αυτό που λέμε και στα βίντεο, ο πόλεμος είναι εκ των έσω. Ψηκώνει το τηλέφωνο.
0: Με ποια λογική, ότι ήθελε να πάρει πιο πολλά λεφτά το δυναιμόνο σε
1: ξένο. Προφανώς. Και το επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι το ότι σε λίγες μέρες θα πούμε το μεγάλο σκάνδαλο που ετοιμάζεται στην Αλεξανδρούπολη, τουρκικό μεσητικό γραφείο. Από πού πήρε την
0: κάτι
1: άδεια.
0: Κάτι πήρε το μάτι μου.
1: Μπράβο.
0: Κάτι
1: από πού πήρε την άδεια ο Τούρκος που πάει να ανοίξει στην Ελλάδα μεσητικό γραφείο. Από πού παίρνουν την άδεια οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί και κάνουν μεσητικά γραφεία στη Μακεδονία και στην Αθήνα. Όπως και οι Ισραηλοί, όπως και.
0: Ποιος τις δίνει τις άδειες αυτές.
1: Άντε, μπράβο, να χαρώ εγώ.
0: Ποιος τις δίνει. Δεν ξέρεις να μας απαντήσεις.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα. Γιατί όλα γίνονται κατά κάποιο τρόπο πολύ σκοτεινά. Παιδιά, εσείς δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά εγώ δεν ξέρω κάποιον Έλληνα κτηματομεσίτη μέσα στην Κωνσταντινούπολη που να κόβει και να ράβει.
0: Πάντως μου στέλνουν εδώ πέρα, επειδή πες για φυσικά πρόσωπα από τέτοιες χώρες, λέει, αυτούς που κάνουν τις εταιρείες στη Βουλγαρία, επιχειρήματα πάνε και αγοράζουν στην Αλεξανδρούπολη, δεν τους πιάνει.
1: Και όχι μόνο Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, γενικά, τυχαία το λέει. Ναι. Ναι. Δεν τους πιάνει η αύξηση της φορολογίας. Δεν είναι ανασχετικό σε καμία περίπτωση. Κάνουν μια εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Και το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες που τα παίρνουν ουσιαστικά και τα βγάζουν σε Airbnb. Αυτό που έλεγες. Αυτή δεν υπάρχει καμία διαφορά.
1: Μα και ο Κινέζος που θέλει να πάρει. Ο Άραβας, ο Αγίρης, οποιοδήποτε. Μαροκινός, φουλ Μαροκινή. Έχουν πέσει το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μαροκινή, φουλ.
0: Πώς.
1: Φουλ. Έλα μου ντε πώς.
0: Τι έχει τέτοια ανάπτυξη στο Μαρόκο.
1: Έλα μου ντε. Δεν ξέρουμε ποια πλευρά του Μαρόκου, πάντως για να έχουμε τόσους Μαροκινούς στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έχουμε δηλαδή ένα κύμα Μαροκινών που αγοράζει σπίτια στην Αθήνα.
1: Θα τα δεις και σε βίντεο που θα τα ανεβάσεις επόμενες.
0: Τι λες τώρα.
1: Μαρόκο. Και του λέω, γιατί εδώ λέει επενδυτικά. Καταλαβες.
0: Σε κιλά χόρτου το ακούω
1: και,
0: αυτό.
1: Και ξαφνικά αυτό, τι κάνει αυτό, σου λέει, ανεβάζουν το φόρο από το 15%. Σιγά.
0: Κάνω μια εταιρεία.
1: Κάνω μια εταιρεία σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνω και αγοράζω στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκή εταιρεία νομικό φυσικό πρόσωπο. Χαίρετε. Πάλι 30%. Πάλι ζημιά στον Έλληνα. Πάλι ζημιά στο ελληνικό νοικοκυριό και πάνω απ' όλα καταστροφή στην ανέβρεση ελληνικής κατοικίας στον Έλληνα πολίτη. Ένα από τα μέτρα που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ένα δεν ήταν υπέρ του Έλληνα. Δεν ήταν ένα υπέρ του Έλληνα. Εγώ δεν άκουσα κάτι υπέρ του Έλληνα. Ούτε για τους επιχειρηματίες, ούτε για κανέναν. Και για όλα τα μέτρα είναι το 27, το 28, το 29. Δηλαδή, δώστε μου ψήφο να σας τελειώσω και στην πορεία.
0: Για το στεγαστικό, αυτά τα οποία ακούστηκαν προσφέρουν κάτι σε γενικές γραμμές, έτσι, έστω και
1: επιτερμικά. Το απόλυτο χάος. Θα δούμε, ενώ θυμάσαι που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θα περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο και στο χειμώνα μια αποκλιμάκωση και επιτέλους να δούμε σταθεροποίηση τιμές. Και τώρα ξαφνικά με το σπίτι μου 3 θα αρχίσουμε να βλέπουμε διαμερίσματα. Δεν σου λέω στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε πέριξ.
0: Ναι.
1: Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, στα λαϊκά προάστια. Θα βλέπουμε τιμές 3,5 και 4,000 το τετραγωνικό και 3 χιλιάρικα για σπίτια το 80 και το 75, έτσι. Τα οποία εγώ προσωπικά δεν συνιστώ να πάει κάποιος να πάρει ένα σπίτι 50 ετών πάνω από 1.500-1.800 ευρώ το μέτρο. Πάω απαγορευτικό, φύγε εκτός Αθηνών. Πιάσε τα προάστια. Δηλαδή θα δώσει 300 χιλιάρικα για ένα χι διαμέρισμα στην Νίκαια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, οπουδήποτε, στους Αγίους Αναργύρους, φύγε εκτός Αθηνών.
0: Και τι θα κάνουν όμως αυτοί που δουλεύουν. Τι θα κάνεις, εντάξει, καλά το λες, αλλά πού θα δουλεύεις.
1: Θα σου πω κάτι. Ψάχνεις και βλέπεις το όριο και φυσικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όταν, για παράδειγμα, πληρώνεις ένα ενίκιο 600, 700, 800 ευρώ και αντίστοιχα τα θες να τα δώσεις σε μια δόση, το πιο λογικό, έτσι, για να έχεις το ακίνητο σε σένα, αλλά βλέπεις ότι σε κοροϊδεύουν μες στα κέντρα, στα αστικά κέντρα, γιατί ξεκάθαρα αυτό είναι κοροϊδία, βγαίνεις στα προάστια και ζυγίζεις λίγο πάνω, λίγο κάτω τα καύσιμα, τα οποία επίσης σκόπιμα τα ανεβάζουν. Δεν γίνεται τώρα με μισθούς πείνας να έχουμε 2,30.
0: Καλά.
1: Τα ξημερώματα ήρθα από πάνω. Όλη η από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όλη η εθνική οδός 2,35, 2,25, 2,35, 2,40. Είναι δυνατόν. 2,18. Αυτά τα νούμερα δεν είναι νούμερα για μισθό Ελλάδας, είναι νούμερα για μισθό Ελβετίας. Δώσ' μας 5 χιλιάρικα και έχει τη βενζίνη στα 2,50.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Έτσι ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ.
0: Δεν έχουμε όμως επάρκεια, είπε. Είπε ο Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη στην Παρακολούθηση, είπε ότι έχουμε επάρκεια.
1: Ναι, δεν άκουσε τι είπε.
0: Θα έχουμε βενζίνη, αλλά δεν θα μπορούμε να την αγοράσουμε.
1: Και πρόσεχε, στο 1,75 λέει
0: φάτε
1: κλείσαμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια.
1: Στο 1,75 λέει κλείσαμε και θα κάνουμε τα πάρα. Καλά, είναι δυνατόν. Ακόμα και ένα 50 να πάει.
0: Ένα 10 είχε ανοίξει πέρσι.
1: Έτσι,
0: πήγε και, και διάλεξε τη στιγμή που έκλεισε, που δεν βάζει κανένας όταν κλείνει. Ποιος βάζει την τελευταία μέρα εκεί που κλείνει? Κανένας.
1: Απριλί. Η Νότια Ελλάδα έχει καλοκαίρι.
0: Τώρα πλάκα κάνουμε. Αυτό τώρα ήταν στατιστικές αλχημίες. Στο μεταξύ, διαβάζω γι' αυτό το γραφείο Πολύ Αλεξανδρού που μου στέλνουν οι φίλοι εδώ πέρα. Έχουμε υπερπράκτορες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο μεσητικό, να ξέρεις. Είναι και κατασκευές και ανακαινήσεις.
1: Αγοράζουν παιδιά οικόπεδα. Δηλαδή, πάει αυτός, παίρνει οικόπεδα ο Τούρκος, θα το κατασκευάσει, θα το σηκώσει, θα δώσει πόσο θα δώσει δικού του απέναντι. Και αν θέλει ο Έλληνας, ο απλός άνθρωπος, όπως εμείς οι μεροκαματιάριδες, να πάμε να πάρουν το διαμέρισμα, θα πάμε να αγοράσουμε από τον Τούρκο στο δικό μας ελληνικό.
0: Και έδαφος. Λέγεται και Ατήλα. Να το ακριβώς πούμε γι' αυτό. Λέγεται και Ατήλα. Εντελώς. Ναι. Τώρα Ατήλα στην Κύπρο, επιχείρηση Ατήλα κτλ.
1: Αυτό ήταν το σκάνδαλο με τα αυτοκόλλητα του Τούρκου μεσητικού γραφείου που κολλάγε στην Αλεξανδρούπολη και το ταξιλώσαμε σε μια νύχτα όλα. Και θα ξυλώσουμε κι άλλα.
0: Καλημέρα. Μπαγκλαντεσιανός ήθελε να πάρουμε δάνειο στο όνομά μας για να αγοράσει μονοκατοικία με 70 χιλιάρικα και να μας τα δώσει μαύρα από επιδόματα που είχε μαζέψει.
1: Α, βγάλε άκρη. Να ευχαριστούμε τον φίλο που μας το είπε.
0: Ναι. Σκέψου τι γίνεται. Σκέψου τι γίνεται.
1: Καταρχάς.
0: Καταρχήν που βρήκε μονοκατοικία με 70 χιλιάρικα, αυτό είναι δικιά μου απορία.
1: Μονοκατοικία, μπες στο λεκαλοπέδι της Αττικής, είναι αδύνατο.
0: Δεν είπε στην Αττική, μπορεί να ήταν εκτός χωριών.
1: Το θέμα είναι ότι είναι σχέδιο. Το ότι έχουν εγκαιτοποιήσει και έχουν αγοράσει όλο το κέντρο, αχαρνών λιωσίων, ξέρει καμιά ελληνική διοκτησία? Εγώ δεν ξέρω. Αχαρνών λιωσίων, πατησίων.
0: Αχαρνών λιωσίων εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε ελληνική ταμπέλα.
1: Πλέον δεν υπάρχει.
0: Ούτε ταμπέλα, όχι ιδιοκτησία, ούτε ταμπέλα έξω.
1: Έχει μιλήσει κανεί γι' αυτό? Όχι. Αυτή είναι η ανάπτυξη της Αθήνας. Ή όπως λέγαμε πριν για το Κολωνάκι. Μα Αθήνα δεν είναι μόνο το Κολωνάκι. Είναι και το Περιστέρι, είναι και το Εγάλαιο, είναι και Πατησίων, είναι και Λιωσίων, είναι και Χαρνών. Τίποτα. Κάνουν ό,τι θέλουν και τοποιήθηκαν τα πάντα. Αυτές τις μέρες που έχουν έρθει κάποιες αναθέσεις στην εταιρεία μας στο κέντρο των Αθηνών, σε εκείνο το κομμάτι Πατησίων, Λιωσίων, Αχαρνών, τα τηλέφωνα που σκάνε από ξένους από διάφορα σημεία.
0: Έλληνας παίρνει για να έρθει σε αυτά τα
1: σημεία. 2 στα 10 τηλέφωνα είναι Έλληνες.
0: 2 στα 10.
1: Αλλά πάλι δώσε το Θεό. Ρυψοκίνδυνα.
0: Αυτοί πηγαίναν, τους στέλναμε και μισθοφόρους να πολεμήσουν.
1: Το άσχημο είναι ότι παίρνουν μεσητικά γραφεία για συνεργασία και λένε κατευθείαν: ξέρετε, μας ενδιαφέρει και αν έχετε και 2 και 3 και παραπάνω, έχουμε ξένους οι οποίοι θέλουν να τα πάρουν όπως είναι. Δεν κάνουν καν παζάρι. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Παίρνουν μεσητικά γραφεία ελληνικά και ζητάνε συνεργασία και σου λένε κατευθείαν. Μεσίτες τους, γραμματείς. Μεσίτες. Και σου λένε, ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε συνεργασία. Κάντε λόγο και βεβαίως κάνουμε. Ανοιχτή για όλα τα μεστικά γραφεία της χώρας, μόνο για Έλληνες. Ναι. Γιατί αυτή είναι η εντολή και των πελατών μας προφανώς. Και γυρνάνε και λένε, έχουμε αγοραστές οι οποίοι παίρνουν 2, 3, 4 και 5 διαμέρισματα να έχετε λες στην περιοχή να τα δούμε όλα. Λένε να τα κάνουμε ένα πακέτο.
0: Έχω μία φίλη, δουλεύει σε τράπεζα στην περιοχή. Όχι, το λένε πιο ψηλά, ρε παιδί μου, προς Κολωνό.
1: Okay.
0: Και ήταν κάποια στιγμή στα στεγαστικά. Και μου λέει, δεν βλέπαμε Έλληνα στο στεγαστικό να έρθει να πάρει. Δεν ερχόταν Έλληνας. Ερχόντουσαν μόνο Ολλανδοί για να πάρουν στεγαστικό και οι οποίοι, λέει, ερχόντουσαν και παραλαμβανόμενα. Γιατί παίρνανε, το φτιάχνανε, το πουλάγανε ξανά στο επόμενο κτλ. Μία αλυσίδα, μία μπίζνα.
1: Μπίζνα μεγάλη. Ελέγχεται αυτή η μπίζνα, ξαναλέω? Όχι. Είναι στο βωμό του χρήματος. Δεν γίνεται όλα να γίνονται στο βωμό του χρήματος. Δεν περπατάς το απόγευμα στις περιοχές που έχουμε πει. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλες γετοποιημένες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Γετοποιημένες περιοχές μέσα στη χώρα μας. Και να σε κοιτάνε και λοξά. Ξεπουλήθηκαν τα πάντα. Όσο για την Αλεξανδρούπολη, το σκάνδαλο είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που φαίνεται. Γιατί αυτοί δεν τα κάνουν τυχαία. Πριν από λίγες μέρες κυκλοφορούσε ένα βίντεο από Τουρκάλα, η οποία έλεγε: ελάτε εδώ, δώστε μας εσείς οι ελληνικές επιχειρήσεις το OK να σας διαφημίσουμε στην Τουρκία. Είναι δυνατόν? Το έχεις δει πουθενά σε καμιά διαφήμιση κανέναν Έλληνα να κόβει και να ράβει στο Τελ Αβίβ, στα Σκόπια, στην Τουρκία, στο Μαρόκο ή πουδήποτε?
0: Να σε διακόψω μισό λεπτό. Σε περίπτωση που κουνηθήκατε, είχαμε ένα σεισμό ανάμεσα στην Εύβοια και στην Αττική πριν από λίγο. Δεν είναι 4 ακόμα κάτι. Είναι, μην ανησυχείτε ιδιαίτερα προ τη στιγμή.
1: Εντάξει, δεν καταλάβαμε.
0: Παρένθεση. Ναι, εμείς εδώ πέρα δεν καταλάβαμε τίποτα, αλλά σε περίπτωση κουνηθήκατε, να ξέρετε τι είναι και από πού, διότι έγινε αισθητός και στην Αττική.
1: Μάλιστα.
0: Λέει και στον Πειραιά μου στέλνω εδώ πέρα μηνύματα, τα ίδια είχαν γίνει, λέει, πριν καμιά πενταετία και τώρα έχουν γίνει όλα boutique hotel.
1: Boutique hotel, για όποιος είναι Κινέζοι και διάφορες άλλες εταιρείες. Ινδί πάρα πολύ. Ινδί. Η ανάπτυξη δηλαδή είναι που έρχονται και παίρνουν Ινδί τα κτίρια.
0: Συγγνώμη, μα όταν μιλάμε για ανάπτυξη και για επενδύσεις στην Ελλάδα, είμαι βέβαιος ότι θα το ξέρεις καλύτερα από μένα. Μιλάει η κυβέρνηση για επενδύσεις. Ποιες είναι οι επενδύσεις? Το 70% των επενδύσεων είναι αγορά ακινήτων. Έτσι δεν είναι? Το 70% των επενδύσεων. Τώρα και κάτι άλλο είπαν για τη Δυτική Μακεδονία, τώρα και στην περιοχή σου, ότι θα ανοίξει, λέει, ένα data center μεγάλο που θα το τρέχει, λέει. Ένα τεράστιο data center. Άντε να έχει 8 εργαζόμενους, 9 εργαζόμενους, 10 εργαζόμενους. Και αυτός, λέει, είναι ο δρόμος της Δυτικής Μακεδονίας προς την απολιγνητοποίηση.
1: Τη βία.
0: Πού θα δουλέψουνε?
1: Ακριβώς.
0: Πού θα δουλέψει ο κόσμος? Θα κάνουν στα data center.
1: Πόσες χιλιάδες κόσμος έχει φύγει από την περιοχή, είπανε? Με τη βία η απολιγνητοποίηση. Πόσος κόσμος έχουμε μέσα στην Ελλάδα εσωτερική μετανάστευση και δυστυχώς και μετανάστευση μόνιμη στο εξωτερικό?
0: Φεύγουν από τη Δυτική Μακεδονία και έρχονται Αθήνα.
1: Σωρίδων, Αθήνα για δουλειές που έχουν κάτω στο ελληνικό και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και στη Χαλκιδική κατά κύριο λόγο και φυσικά Σοριδών έξω. Γι' αυτό μιλήσανε. Το data center ποιο είναι? Θα γίνει η μπαταρία της χώρας, η καταστροφή, τα τζάμια, οι καθρέφτες. Πάνω έχουμε καταστραφεί με τις ανεμογεννήτρες και τα τζάμια. Αυτή είναι η ανάπτυξη που θα μπορούσαν οι κάμποι πάνω στη Δυτική Μακεδονία, εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα, να παράγουν και να εξάγουμε προϊόντα. Ευλογημένος τόπος.
0: Εδώ πέρα δεν ξέρω αν ακούγεις πριν που το έλεγα.
1: Όλα βέβαια.
0: Λέγανε για το μοσχάρι. Που φέρανε μοσχάρι από τη Δανία πιο φτηνό από το μοσχάρι το ελληνικό. Και γι' αυτό που έλεγες, επιβεβαιώνουν οι ακροατές για Ινδία. Μάλιστα, έχει και συνέδριο αυτές τις ημέρες στη Ρόδο που ψάχνουν οι Ινδοί για να αυξήσουν την τουριστική, λέει, κίνηση προς την Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι θα έρθουν εδώ πέρα να αγοράσουν, να τα νοικιάζουν οι Ινδοί σε Ινδούς. Αυτό
1: πρόβλημα
0: είναι τουριστική
1: και
0: ανάπτυξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ακροατές μας για την επιβεβαίωση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Παρακολουθήστε σε όλα τα μίντια από 1η Οκτώβρη που αρχίζουν οι διεθνείς εκθέσεις ανά τον πλανήτη, πέραν τουρισμού και όχι μόνο, real estate κτλ. Και θα δείτε τι γίνεται, το πανηγύρι το μεγάλο. Πλακώνουν για την Ελλάδα από κάθε γωνιά του πλανήτη μεγάλα ονόματα των χωρών, Ινδία, Κίνα, από την Μέση Ανατολή γενικότερα, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, ψάχνουν κτίρια, να τα κάνουν boutique hotel ή να τα μεταπουλήσουν αντίστοιχα σε διαμερίσματα, να τα κόψουν, να τα ράψουν. Και να πας εσύ και να πεις, καλά, από πότε αγοράζουμε σε οικοδομή του 60 στην Πιπίνου, στο κέντρο της Αθήνας, κτίρια χάλια, έτσι. Το 60 αγοράζουμε 3,5 χιλιάρικα το τετραγωνικό, ανακαινισμένο και τρία. Θα πεις, ορίστε, αφού είναι δικά τους.
0: Και προφανώς τώρα αυτή η εκτείναξη στις τιμές αγοράς οδηγεί προς τα πάνω και τα ενίκια ξανά.
1: Τα πάντα ξανά. Α, μπράβο. Ήταν η επόμενη συζήτηση. Ότι όλο αυτό και το σπίτι μου τριαντίστοιχα, αλλά και όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ για τους
0: κόσμους. Δεν επηρεάζουν μόνο την αγορά.
1: Εισβολή, επηρεάζουν και την ενοικίαση. Γιατί ξαφνικά, ενώ θα μπορούσαν να έχουμε στην αγορά 1000 ενίκια για παράδειγμα διαθέσιμα στο διάστημα 1η Οκτώβρη μέχρι 31 του Μάρτη και να βολευτούν 1000 οικογένειες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, πάει και αυτό.
0: Πού θα οδηγηθεί δηλαδή αυτό το πράγμα, για ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικά, τι προϋπολογισμό θα πρέπει να έχεις για να μείνεις στην Αθήνα το επόμενο διάστημα?
1: Κάτω από 500 ευρώ είναι αδύνατο. Καταρχήν, διαράκι 45-50 τετραγωνικά δεν βρίσκεις πλέον κάτω από 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα νούμερα είναι δραματικά. Και δεν μιλάμε να φύγεις πολύ έξω από το κέντρο. Περιφερειακά. Έτσι.
0: Στην αρχή, μην νομίζω ότι 500 ευρώ βάζουν και στην τσέπη τους ιδιοκτήτες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι ποσοστό κρατάει το κράτος από τα 500 ευρώ?
1: 15% την εφορία, βάλε και το έμφυα, βάλε και καμιά φορά, βάλε και κανένα αυτό. Να βάλει τσέπη το άνθρωπο τα 500 ευρώ και να βάλει 2,5. 3.
0: Τα μισά περίπου.
1: Τα μισά
0: δηλαδή
1: περίπου.
0: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Άρα πάλι έχει κάποιον συνέτερο στην τσέπη σου, χωρίς ο συνέτερος να έχει λόγο να είναι στην τσέπη σου. Γιατί η ιδιοκτησία, η ελληνική ιδιοκτησία, είναι του καθενός μας για κάποιο λόγο το κληρονόμιο.
0: Του βάζουν κοτσαμπάσιδες.
1: Μπράβο, και έχουμε το κοτσαμπάσι πάνω από το κεφάλι μας. Και έχουμε μόνιμα ένα καβούρι στην τσέπη να αρμέγει χρήμα χωρίς αυτό το καβούρι να έχει παράξει ποτέ.
0: Τίποτα.
1: Μόνο
0: εμπόδια.
1: Ακριβώς, μόνο εμπόδια που θα μπορούσαν, όπως και με το flat tax για τις επιχειρήσεις που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αλλά και στη μείωση της φορολογίας για τα ακίνητα, για να μπορεί ο κόσμος να επενδύει και να ασχολείται με τα ακίνητα. Γιατί ξέρεις, η κλίμακα στο 15% είναι μέχρι τις 12.000 ευρώ από τα ενίκια που παίρνεις. Από τις 12.000 ευρώ ετήσιο έσοδο και πάνω, κλίμακα πάει στο 35.
0: Μετά σου παίρνει το 60%.
1: Πρόσεχε, 35% μόνο φόρος. Άλλο το έμφυα, άλλο φθορές κτλ. Και μετά πάει στο 45%, δηλαδή έχουμε με το καλημέρα ένα συνέτερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια οικογένεια δούλεψε, βρήκε κληρονομικά δύο διαμερίσματα.
0: Οτιδήποτε. Ναι.
1: Μπράβο, και σπράττουν 50 χιλιάρικα και τους λέει το κράτος, όχι φίλε,
0: τα 30 είναι δικά μου.
1: Τα 30 είναι δικά μου. Κάτσε ρε φίλε. Με ποιο δικαίωμα. Άρα.
0: Πώς κάτσε ρε εσύ, είπα, τόσοι μετακλητοί, τόσοι σύμβουλοι επικοινωνίας, τόσοι που δουλεύουν. Άμα πας στο...
1: Εντάξει, το δουλεύουνε βάλω εισαγωγικά.
0: Ναι, εντάξει, δουλεύουνε. Παίρνουν μπραντ στο κολονάκι, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay, αυτό. Από πού θα πληρωθούν, από εκεί θα πληρωθούν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο κόσμος όμως μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτό. Δηλαδή, εσύ μιλάς. Είναι ένα νεαρό ζευγάρι, ας πούμε, και ψάχνει να βρει σπίτι. Πώς βολεύονται αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν, πού καταλήγουν.
1: Στα ενίκια, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι από 3 μέχρι 9 μήνες.
0: Τι 9 μήνες.
1: Ψάχνουν να βρουν σπίτι για να νοικιάσουν. Από 3 μέχρι 9 μήνες. Και δεν μιλάμε τώρα κάποιος ο οποίος θα πει, για παράδειγμα, ψάχνω στο Μαρούσι. Ποιο Μαρούσι, ο άλλος μπορεί να κοιτάει, θέλει βόρεια και να κοιτάει όλα τα βόρεια και να φτάνει μέχρι και το Γέρακα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που ψάχνει σε μια περιοχή να βρει την ίδια περιοχή εντός τριμήνου, εξαμήνου. Απίθανο. Φεύγει. Σου λέει, μπορεί να δουλεύω Κοροπή, ψάχνω σπίτι στο Μαρούσι και του λες, φίλε, δύσκολα. Κάτσε να κοιτάξουμε λίγο το Γέρακα, λίγο την Παλίνη, κάτσε να δούμε λίγο μεταμόρφωση. Μιλάμε για τέτοια άκρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό ισχύει και στην επαρχία. Και μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μια φοιτητική περίοδο.
0: Τι έγινε, πέρα, τι.
1: Δεν βρίσκει ο κόσμος σπίτια, πηγαίνουν και γυρίζουν στις πόλεις. Και οι περισσότεροι θα δουλέψουν όσοι είναι κοντά, να πέρυσι των 2 ώρων με το λεωφορείο στην Αθήνα, το πήγαινε έλα. Αυτό θέλουν 600 στάρικα.
0: Και αυτός που έχει περάσει, εγώ ένα χρόνο λέει, έκανα να βρω σπίτι, στάνω Λιώσια.
1: Πού στάνω Λιώσια που είναι πιο light περιοχή, θα βρει κάτι πιο εύκολο. Πιο εύκολο.
0: Ναι. Και οι φοιτητές τι κάνανε τώρα. Δηλαδή, βλέπετε εσείς, έχεις δει, δεν ξέρω, υποθέτω ότι μιλάς και με συναδέλφους και τα λοιπά. Ναι. Κάποια μείωση, παιδιά που δεν θα πάνε στις σχολές τους, παιδιά που θα πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Γιατί ακούω διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Και δυστυχώς γυρίζουν πολύ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δηλαδή, σκέφτονται την ιδιωτική εκπαίδευση. Σου λέει, εκεί που θα δίνω, θα βγαίνει ένα χιλιάρικο το λιγότερο. Το κατακεφαλήν ο φοιτητής μας.
0: Δεν βγαίνει ένα χιλιάρικο με τίποτα. Δεν βγάζει ένα χιλιάρικο με τίποτα. Αν έχει ένα ενίκιο 5-6 εκατοστάρικα. Δεν ζει με 300 και εσύ και λογαριασμού κτλ. Δεν ζει με 200 ευρώ ένα παιδί ένα μήνα.
1: Θα σου πω χιλιάρικο μίνιμουμ.
0: Όχι, δεν υπάρχει το χιλιάρικο.
1: Λέει είναι 12 το χρόνο. Και δεν είναι 12
0: παραπάνω. Είναι το supermarket, παιδί. Ναι, είναι παραπάνω. Σε συμφέρει να το πα σε ένα ιδιωτικό
1: κολέγιο. Άρα τι κάνει το σύστημα. Πάλι δεν είναι υπέρ του πολίτη, δεν είναι υπέρ του λαού και είναι υπέρ των ολιγαρχών.
0: Παλίνη λέει ενίκιο 67 τετραγωνικά μέτρα 800 ευρώ.
1: Πάλι καλά, χιλιάρικο θα σου έλεγα. Πάλι καλά.
0: Χιλιάρικο για 67 τετραγωνικά.
1: Όταν θα έχεις χρόνο, μπες το βράδυ και τσέκα λίγο τις περιοχές των Βορείων Προαστίων. Θα φρικάρεις. Τριαράκια μικρά, τριαράκια τριαράκια.
0: Ότι είναι πιο ακριβά.
1: Τα δωμάτια είναι 5 τετραγωνικά, 6-7.
0: Ναι.
1: Πικρά τετραγωνικά.
0: Χωράει διπλό κρεβάτι.
1: Οριακά και σου λέει, εντάξει, είναι τριάρι το διαμέρισμα με ένα χιλιάρικο γιατί δεν πας στην Αττική Οδό. Λες φίλε, ποιο δίπλα στην Αττική Οδό, η Αττική Οδός είναι 3 χιλιόμετρα από
0: εδώ. Είσαι δίπλα να πληρώνεις κάθε μέρα για να πας δουλειά σου άλλα 2,70. Πλήρωσε παραπάνω.
1: Βάλε, μπες, βγες 5-10. Μας κόψαν και τα υπαστά εκδοτικά. Γενικά κόβουν τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με τον εργαζόμενο.
0: Εσύ που γυρνάς εκεί πέρα με την Εγνατία, τι γίνεται και τις μονοδρομήσεις.
1: Την αγαπητή μου, το κόβουμε από τα βουνά. Από τα βουνά εμείς πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο το καλοκαίρι περιμένουν στην ουρά και να μην σου ανοίγουν και τα διόδια. Τα βουνά από πάνω. Από την Κατάρα και την Καστανιά. Ναι.
0: Επιστρέψαμε στο 80.
1: Στο 80.
0: Εγώ θυμάμαι είχα πάει μικρός με τον πατέρα μου στην Κατάρα.
1: Από την Κατάρα, φίλε μου. Και έτσι που θα δίνουν τα πάνε 190% αυξήσεις. Από τα βουνά και από τα χωράφια δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, και σε ρωτάω σαν επαγγελματία που γυρνάς ολόκληρη την περιοχή.
1: Αυτά τα κόστη βγαίνουν από την τσέπη μας, αδερφέ μου. Από τους μισθούς μας, από δεξιά-αριστερά και δεν τους ενδιαφέρει. Ανακοινώνουν αυξήσεις, κανείς δεν ελέγχει. Κόνους, ένα χρόνο έχει κόνους.
0: Ναι, μα το ξέρεις γιατί, για να μην πληρώσει, για να μην χρειαστεί να κάνουν εργασίες στις σύραγγες, ρε. Τα έχουν αφήσει, περιμένουν κάτι γνωμοδοτήσεις, μήπως τους βγει πιο φθηνά, δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κτλ. Και το έχουν αφήσει με κόνους και σου λέει, όταν μας απαντήσουν, για να μην πληρώσει ο Τέρνας που πήγε τώρα ο εργαζόμενος. Μην με τραμπουκίζει, για να το πλέ. Τη βλέπω την ώρα, σε παρακαλώ πολύ, μην με τραμπουκίζεις. Μην αναγκαστεί ο Τέρνας να πληρώσει, θα τα πληρώσουμε εμείς πάλι αυτά, να ξέρεις. Ο άλλος εισπράττει τα διόδια και εμείς θα τα πληρώσουμε.
1: Μόνιμα ο Λαοτζίκος πληρώνει. Τα πάντα. Τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μπορεί να βρεθεί άκρη στο στεγαστικό. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως, τίποτα. Φως στο τούνελ δεν υπάρχει.
1: Αυτά που ανακοινώνουν, όχι.
0: Τι σκεφτόντουσαν με το σπίτι μου, τρία πραγματικά. Δηλαδή εγώ το παρακολουθώ και δεν πίστευα στα μάτια μου.
1: Όταν δεν υπάρχει μέσα στις εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν μάλλον ειδικοί. Τι ματωμεσίτες.
0: Δεν πήγανε στους μεσίτες να τους ρωτήσουν.
1: Όχι.
0: Δεν πήγε κανένας.
1: Όχι.
0: Το Υπουργείο Οικογένειας δεν συναντήθηκε με τους μεσίτες να δει τι θα γίνει.
1: Το Υπουργείο Οικογένειας.
0: Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε μία υπουργό περίφημη.
1: Έχουμε.
0: Συγγνώμη, δεν ήρθε ποτέ, δεν ζήτησε συνάντηση με μεσίτες ποτέ. Υποθέτω ότι ξέρει τι γίνεται στα συνδικαλιστικά. Όχι.
1: Ξέρω πριν. Όχι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Θέλεις να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα. Ρώτα παιδιά, τι συμβαίνει με τα πόρταλς, πώς δουλεύετε, πώς πάει, έχουμε άνοδο, έχουμε... Τι συμβαίνει στην κτηματαγορά, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται στεγαστική κρίση. Τίποτα. Τι ακούμε, έχουμε 70% επενδύσεις από τα κίνητα. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα αυτό είναι, αν η επένδυση είναι η βραχυχρόνια μίσθωση που έχει καταστρέψει το ελληνικό νοικοκυριό, τι θα το κάνουμε τότε. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει καταστρέψει το μέσο Έλληνα συμπολίτη μας που θέλει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, να φωλιάσει την οικογένειά του, το βιός του και να πορευτεί. Γιατί πριν από 5 χρόνια και 7 χρόνια νοικιάζαμε στα δυτικά προάστια και στα ανατολικά προάστια που είναι λίγο πιο light και με 4 και με 5 εκατοστάρικα, τριάρια και τώρα τριάρια. Αλλά...
0: Δεν υπάρχει κάτι με νίκη 400 ευρώ πια. Δεν ξέρω κανένα νίκη.
1: Θα πει τη νίκη τριάρια 7 εκατοστάρικα. Σε οικοδομή του 70.
0: 400 δεν υπάρχει σίγουρα, το ξέρω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τιμή κάτω από 550.
1: 400 βασικά. Μπορεί να βρει ένα ισόγειο στούντιο 25 τετραγωνικά.
0: Εντάξει, λέμε να ζει η οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, να ζει σε ντουλάπα.
1: Ακριβώς. Άρα δηλαδή για να σου δώσει κάποιο 8 κατοστάρικα και 7 ενίκιο με λογαριασμού θέρμανση, πα στο χιλιάρικο, θα πρέπει σε εκείνο το οικογένειο να μπαίνουν βάσει τιμών.
0: 3.
1: Να μπαίνουν μίνιμουμ 3. Αν έχει και παιδιά και φροντιστήρια, 4. Ξέρει καθόλου κανένα ζευγάρι με 5-4 χιλιάρικα, δείξτε το μου και εμένα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, όχι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
0: Ένα.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, παιδιά, μηδέν σχέδιο. Κάνουμε το σταυρό μας και ο Θεός βοηθός.
0: Αν κάποιος ψάχνει. Αν κάποιος ψάχνει τώρα, πώς έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου, μήπως υπάρξει.
1: Έχετε ακίνητο κλειστό, είναι φύρα. Μην κρατάτε τα ακίνητα κλειστά. Είτε είναι στο χωριό, στο τέρμα της Ελλάδος, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας. Οπουδήποτε έχετε ακίνητα ανά την Ελλάδα, το τηλέφωνο μου είναι 6940 66. 70-71, επαναλαμβάνω, για όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια, συν 30, ο κωδικός της Ελλάδος, 6940, 66-70-71, αναλαμβάνω αποκλειστικά την ακίνητη περιουσία σας και προς ενοικίαση και προς πώληση σε όλη την Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για τους Έλληνες. Πρώτα η Ελλάδα μας, πρώτα οι Έλληνες, παιδιά. Τη στεγαστική κρίση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς δεν βοηθάνε οι κυβερνήσεις, θα βοηθήσουμε εμείς ατομικά όσο μπορούμε.
0: Ωραία. Ιωάννης Πεσιρίδης, εμείς σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ πέρα, έτσι πιάσαμε και αυτή την πλευρά. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί. Εδώ θα είμαστε, πιστοί στο ραντεβού, να είστε κι εσείς. Εν τω μεταξύ όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα με επίκεντρο τα 16 χιλιόμετρα βόρεια από το Μαντούδι Ευβίας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά αλλά και ένα δεύτερο ιατρείο των 2 γιατρών οι οποίοι προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι έρευνες επεκτείνονται σε πολλές ύποπτες συναλλαγές αλλά και στη συνεργασία του ζευγαριού που διατηρούσαν με έναν φερόμενο ως υπνοθεραπευτή. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του σκανδάλου Qatar Gate αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία η Βουλή των Ελλήνων. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να μην παραστεί στη συνεδρίαση καταθέτοντας υπόμνημα, αφού προηγουμένως απορρίφθηκε το αίτημά του για αναβολή της διαδικασίας. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση τον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης NET και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στο κόκκινο βρίσκονται οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής. Η παραλιακή έχει παραλύσει και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν. Η μετακίνηση διεξάγεται δύσκολα στη κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά. Έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στα ρεύματα εξόδου του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών, ενώ με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Αλεξάνδρας. Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν έως και τα 30 λεπτά. Για μετά τις εκλογές παραπέμπει η κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω της τράπεζας, δίνοντας νέα εννιάμινη παράταση εξαιτίας της κρατικής έλλειψης προετοιμασίας. Είναι αυτή η αναβολή επιβεβαιώνει τα κυβερνητικά πισωγυρίσματα. Παρεμβάσεις μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δρομολογεί η κυβέρνηση, αφήνοντας εκτός οποιαδήποτε επιδότηση στην πανάκριβη βενζίνη. Η επιλογή αυτή μαζί με την άρνηση για την μείωση των φόρων στα καύσιμα πυροδοτεί νέα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας 18χρονος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σφοδρό τροχαίο τα ξημερώματα της 5ης στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Οι αρχές ερευνούν πληροφορίες σχετικά με μια επικίνδυνη κόντρα με ένα δεύτερο όχημα, η οποία μάλιστα φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά στο TikTok. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μύκονο, καθώς ένας νεαρός άνδρας βρήκε τον θάνατο έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε δωμάτιο που διέμενε. Το μοιραίο περιστατικό έλαβε χώρα σε χώρο προσωρινής διαμονής. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αιτία του τραγικού συμβάντος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρούς κλειδονισμούς στην τουρκική αγορά προκαλεί νέα κρίση ρευστότητα στα επενδυτικά κεφάλαια, η οποία οδήγησε στην εκαθάριση πολλών οργανισμών αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών. Μπροστά στο κίνδυνο γενικευμένου πανικού, η Κεντρική Τράπεζα της γειτονικής χώρας παρενέβη εκτάκτως για να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό σύστημά της. Άνοιξαν σήμερα στη Ρωσία οι κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές της κρατικής Δούμας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις αναλύσεις, οδεύει προς νέα άνετη πολιτική επικράτηση για το Κρεμλίνο. Η τριήμερη ψηφοφορία θα αποτελέσει κυρίως ένα τεστ εθνικής ενότητας. Καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Να πω καλημέρα. Να την πω την καλημέρα. 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Από έναν γελίο τύπο ονόματι Γιώργο Ρουπακιά. Τι να πω. Όταν ο στόκος είναι μέσα στο κεφάλι. Λοιπόν, κύριε Ανδρέα Γιαννητόπουλε, σας έκανα μία ερώτηση νωρίτερα. Ο κύριος Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι ο συνεργάτης του σταθμού με το κωδικό όνομα που έχει πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη 10.841. Σας έκανα λοιπόν μια ερώτηση, κύριε Γιαννητόπουλε. Κύριε 10.841, κουνηθήκατε και μου είπατε όχι. Καταρχάς, έπρεπε να το καταλάβετε ότι θα γίνει σεισμός, γιατί έχεις πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Άρα έπρεπε να απαντήσετε θετικά. Δεύτερον, εγώ τουλάχιστον το αισθάνθηκα αρκετά το σεισμό 4,4 Ρίχτερ στην Εύβοια, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η πολυκατοικία στην Κυψέλη. Ακούτε λοιπόν 99,8 ραδιόφωνο Μάχη FM, την εκπομπή Μάχη υπερπίστος και πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος.

και άκουσα ένα αστέρι του καθεστώτος Μητσοτάκη, υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, να μιλάει για την ανάγκη και τη σημασία του νερού. Κύριε Παπασταύρου, μη μας τα λέτε εμάς αυτά. Δεν είστε καθηγητής. Δεν μας κάνετε μαθήματα. Όταν ένας υπουργός θεωρεί ότι η έλλειψη νερού θα καθορίσει πολλά πράγματα, το πρώτο που κάνει είναι να πει, παιδιά, αυτά τα έργα που έχουν σταματήσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέγεται Εκτροπή Αχελώου, γιατί δεν τα προχωράμε? Γιατί αν δεν προχωρήσει η Εκτροπή του Αχελώου, δεν θα πάει νερό στη Θεσσαλία. Για λόγους οικολογίας το νερό θα χύνεται στη θάλασσα. Τι γελοί που είναι αυτοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι γελοί. Προτιμούν το νερό να χύνεται στη θάλασσα αντί να πάει στα χωράφια στη Θεσσαλία. Και θα έρθει η πείνα. Γιατί η έλλειψη νερού δεν είναι δίψα, είναι πείνα. Είναι έλλειψη πατάτας. Έτσι. Εγώ θυμάμαι κάποτε, πολύ μικρό παιδί, εκεί στο Χατζηκυριάκιο, όλη η γειτονιά μεγάλωνε με πατάτα βραστή και με ψωμί που άμα ήταν φρέσκο και ζεστό από το φούρνο βάζαμε λάδι και αλάτι, αν ήταν μπαγιάτικο ρίχναμε νερό και ρίχναμε πάνω ζάχαρη. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Τώρα ούτε αυτό δεν θα έχουμε. Άκουγα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Αλαφούζου, στον Κούτρα και στον Τζούνο, να διαβάζουν μία επιστολή μιας κυρίας. Δυστυχώς δεν συγκράτησα το νοσοκομείο. Η οποία κυρία αυτή αναγκάστηκε να στείλει επιστολή στην τηλεόραση για να πει το εξής. Δεν έχουμε ένα αίμα. Δεν έχουμε αίμα στο νοσοκομείο να κάνουμε μεταγγίσεις. Είμαστε άρρωστοι και δεν έχουμε αίμα. Έχει τελειώσει το αίμα. Τηλεφωνούμε στο Υπουργείο του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Γεωργιάδη και δεν μας δίνουν σημασία. Αυτό το διάβασε στον αέρα ο Χρήστος ο Κούτρας. Το καταλαβαίνετε. Και ο κύριος Γεωργιάδης μου είπαν ότι σήμερα το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου για να καλύψει τον κύριο Πατούλη. Μαζί με τον κύριο Πατούλη για τη δολοφονία Μαζονάκη και τις ευθύνες. Είναι μόνο ευθύνες Πατούλη? Ευθύνες της κυβέρνησης δεν υπάρχουν στο θέμα αυτό? Ο κολλητός του κυρίου Γεωργιάδη, ο Θανάσης Πλεύρης, δεν πήγαινε εκεί? Δεν είπε στον κολλητό του υπουργό ότι εδώ πάω εγώ σε ένα ιατρείο που είχε αυτά, αυτά και αυτά και αυτά? Ξεπλένουμε? Είναι δολοφονία του Μαζονάκη. Και είναι δολοφονία από την ανοχή. Την περίεργη ανοχή. Την ύποπτη ανοχή. Φοβερό δεν είναι? Να ξέρεις ότι κρέμεται από μία κλωστή ζωή σου και να αναγκάζεσαι να στέλνεις επιστολή σε ένα τηλεοπτικό μέσο για να προσέξουν και να σου δώσει σημασία ο κύριος υπουργός, δηλαδή το επιτελικό κράτος, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει έλλειψη αίματος, ότι είναι άδεια τα ψυγεία.

0: Και βέβαια, είμαι σίγουρος ότι σε κάποιο άλλο νοσοκομείο υπάρχει περίσσευμα αίματος. Αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός για να δούμε πού έχουμε μαρα παιδιά και πού δεν έχουμε, πού χρειαζόμαστε και πού μας περισσεύει, να στείλουμε. Αυτό λέει θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτός ο μηχανισμός, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε χθες. Ετοιμάζει λέει σύστημα που θα καταγράφεται πού υπάρχει αίμα. Την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή τόσο καιρό τι έκανες κύριε Γεωργιάδη? Πήγαινε ερχόσουνα στον Αλαφούζο και στον Άρη Πορτοσάλτε? Τόσα χρόνια τίποτα. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει διάφορα πράγματα χθες στην κρατική τηλεόραση. Μάλιστα. Εγώ άκουσα φίλους και γνωστούς που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα να περνάνε γένιες 14 στο Μητσοτάκη. Εξήγηλε μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξήγηλε μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είπε τίποτα για το φυσικό αέριο. Και δεν είπε τίποτα για τη βενζίνη. Και λένε όλοι οι άλλοι, καλά εμείς που πληρώνουμε 2,20, 2,30 τη βενζίνη, που έχουμε κατουρίσει το πηγάδι και δεν μας δίνουν σημασία. Υπενθυμίζω κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Πολύ παλαιότερα πίεζα, έλεγα δηλαδή, ρε παιδιά, δώστε άδεια να κυκλοφορούν τα πετρελοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας της Θεσσαλονίκης. Οι νέες προδιαγραφές των πετρελοκίνητων είναι τέτοιες που επιτρέπουν στα νέα πετρελοκίνητα να κυκλοφορούν με ασφάλεια και στις μεγάλες πόλεις. Και αρκετοί υπουργοί συμφώνησαν με αυτό. Μέχρι που έφτασα απέναντι σε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μου είπε το εξής και μ' άφησε άφωνο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πιέσεις δέχομαι από τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων να αυξήσω τη φορολογία στο υγραέριο που βάζουν τα αυτοκίνητα για να μετακινηθούν και το οποίο είναι πολύ φθηνό, γιατί χάνουνε, επειδή είναι φθηνό και επειδή η φορολογία είναι χαμηλότερη και άρα φθηνότερη τιμή του, διότι χάνουν πολλούς πελάτες στα βενζινάδικα. Δεν το είπα, αλλά σκέφτηκα, σκασίλα μου, αν σε πιέζει ο Βαρδίνο Γιάννης ή ο Λάτσης να αυξήσεις τη φορολογία στο αέριο, γιατί χάνουνε πελάτες στα βενζινάδικα. Σκασίλα μου. Καταρχάς, με ποιο δικαίωμα και με ποιο θάρρος. Με ποιο δικαίωμα και με ποιο θάρρος. Οι κύριοι αυτοί τολμούν να πούν σε έναν πρωθυπουργό να αυξήσεις. Και φτάσαμε σήμερα, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης Να τους κάνει το χατήρι! Ποιο είναι το χατήρι! Να μην παίρνει κανένα μέτρο! Για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το είπα καλά. Νομίζω το καταλάβατε όλοι εσείς που οδηγείτε και έχετε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Και θα το καταλάβετε καλά και όλοι εσείς, μεταξύ αυτών και εγώ, που πριν καιρό έβαλα στο σπίτι μου θέρμαση με φυσικό αέριο. Το οποίο είναι πανάκριβο και θα γίνει πιο ακριβό. Αλλά σκατσίλα του Μητσοτάκη. Τους φίλους να εξυπηρετεί. Πάω στην αποκάλυψη της Eurostat. Η Eurostat είναι ένας οργανισμός που ελέγχει την κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες. Αφισβητείτε? Όχι. Μάλιστα. Υποψιάζομαι ότι θεωρείται και αντικειμενική. Άρα όταν λέει κάτι, είναι κατά προσέγγιση κοντά στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει η Eurostat για την Ελλάδα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του πάμπλου του Έλληνα πολιτικού και μέχρι τώρα πρωθυπουργού, με την ψήφο σας. Έτσι, καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Ακούστε λοιπόν τι λέει η Eurostat. Μιλάμε για το 25. Οικονομική πίεση των οικοκυριών. Στην Ελλάδα το 87,1% του πληθυσμού δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 87% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, δεν βγάζει το μήνα. Ζήτω οι δημοσκοπήσεις. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε. Τον θέλουμε για πρωθυπουργό. Ζήτω Κυριάκο, προχώρα. Το 87% δεν τα βγάζει πέρα. Το 25. Σκεφτείτε σήμερα. Πάμε να δείτε τώρα τι γίνεται στις άλλες χώρες. Γιατί μας είπε ο Μητσοτάκης χθες στην ΕΡΤ, να το βρω, δεν θα αντιμετωπίσουμε κρίση χρέους, ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα. Και προσθέτω εγώ, όπως μας έλεγε ψευδός γεμπελίστικα ο κ. Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Πού σε ρε Γκέμπελς να δεις? Αλλά δεν έχουμε και μισθούς Βουλγαρίας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαστε κάτω βέβαια από το μισό μέσο όρο. Πάνω από το μισό μέσο όρο. Λοιπόν, να το πω ολοκληρωμένα. Η Eurostat θεωρεί ότι το 87,1% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, έχει κάποια δυσκολία. Ο μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μένουμε Ευρώπη, δεν μας είπανε, είναι 42,5. Και ακούστε τώρα για τη Βουλγαρία που μας έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Έτσι δεν μας είπε ο ψεύτης? Έτσι δεν μας είπε ο απατεώνας? Αυτό το στοιχείο της Eurostat που σας διαβάζω τώρα, ο Μητσοτάκης όταν βγήκε στην ΕΡΤ χθες το ήξερε. Όταν έλεγε ότι είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία και όχι χειρότεροι, το ήξερε. Εντάξει, για να συνονογιόμαστε, για να καταλάβετε γιατί το λέω απατεώνα. Στη Βουλγαρία λοιπόν το 76,9% των κατοίκων περνάει δύσκολα. 87 στην Ελλάδα, 76,9 στην Βουλγαρία. Στη Γερμανία είναι 18,3. Οι Γερμανοί δεν μας τιμωρούσαν με τα μνημόνια. Δεν μας έλεγαν λαμόγια. Δεν βάζανε τους αρχηγούς να εξοντώνουν με τα συνταγματικά μνημόνια τους Έλληνες. Και στην Ολλανδία το 19,8. Θα μου πείτε είναι μικρό ποσοστό. Όχι. Είναι μεγάλο ποσοστό. Γιατί πρέπει να υπολογίσετε και τις συνθήκες διαβίωσης στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Το κρύο που υπάρχει εκεί. Άρα η ανάγκη των πολιτών είναι τελείως διαφορετική από την Ελλάδα. Και όμως, εδώ το 87,1%, το χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, περνάει δύσκολα. Και βγαίνει ο ψεύτης ο Μητσοτάκης χθες, έχοντας στα χέρια του αυτή την έρευνα της Eurostat και μας λέει ότι είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Και βγαίνουν σήμερα τα παπαγαλάκια, από χθες το βράδυ δηλαδή, οι εξαγορασμένοι εκδότες και βάζουν τους δημοσιογράφους με πρώτο τον κύριο δημοσιογράφος, δεν είναι δημοσιογράφος, τέλος πάντων, προπαγανδιστής Άρη Πορτοσάλτε να μας λένε πω, τι ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί ρε μεγάλε Άρη είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης? Να, δεν άκουσες τι είπε χθες? Τι είπε αρούλι μου, παλικαράκι μου? Είπε, λέει, ότι σκέφτεται, καταρχάς, αναγνωρίζεις ότι μπορεί να σκέφτεται. Αυτό είναι όντως κάτι σημαντικό. Σκέφτεται, λέει, να μειώσει για κάποιο διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι λέει ρε μεγάλε? Τι λέτε ρε μεγάλα παπαγαλάκια? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Δημοσιογραφία είναι αυτό? Σκέφτεται ο μεγάλος Μάο Τσετούγκ της Ελλάδος, σκέφτεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πω πω, κατουρηθήκαμε από την χαρά μας. Και πότε το είπε αυτό ο Μητσοτάκης? Όταν το θέμα αυτό το έθιξαν οι Γερμανοί. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, φιλογερμανός, όπως όλα δείχνουν, είπε ότι σκέφτεται να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν το είπαν και οι Γερμανοί. Με συγχωρείτε, είμαστε κρατήδιο της Γερμανίας? Εκεί έχουμε καταντήσει? Έχουμε καταντήσει κρατήδιο της Γερμανίας? Ό,τι κάνει η Γερμανία το κάνουμε μετά εμείς και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και το λέει? Πάμε καλά? Έχουμε γερμανική κατοχή? Έχουμε νέα γερμανική κατοχή? Εγώ όμως διαβάζω και κάτι άλλο. Και δεν διαβάζω κάτι άλλο από μια εφημερίδα που λες, εντάξει, έχει εμμονές εναντίον του Μητσοτάκη. Ας. Διαβάζω λοιπόν από την εφημερίδα Καθημερινή του κυρίου Αλαφούζου. Ιατρία χωρίς γιατρούς και με λιγμένα εμβόλια. Λιγμένα εμβόλια. Πού? Σε ιδιωτικά ιατρία. Ρε μεγάλε Γεωργιάδη, διάβασες Καθημερινή? Σε κράζει? Σε κράζει? Χωρίς γιατρούς και με λιγμένα εμβόλια, ιδιωτικά ιατρία. Θα επανέλθω. Μη φύγετε, γιατί υπάρχει θέμα. Και όχι μόνο με τα ιατρία και σε άλλα πράγματα. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Παρασκευή λοιπόν, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, πάει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος έχει γυρίσει ήδη στο δεύτερο μισό, κυλάει ο χρόνος. Εντάξει, okay. Όσο μεγαλώνουμε μας φαίνεται πιο γρήγορος ο ρυθμός. Μιας και λέμε για την πατάτα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πολλοί το γνωρίζουν, άλλοι δεν το γνωρίζουν. Είναι ευκαιρία να θυμίσουμε, διότι εντάξει, θα ακουμπήσει τώρα αυτό που θα πω και λίγο ευαίσθητες χορδές του Έλληνα. Πώς η πατάτα, αυτό το αγαπημένο των Ελλήνων φαγητό, τροφή, μπήκε στη ζωή μας με έναν περίεργο τρόπο, με έναν ευρηματικό τρόπο, διότι, ξέρετε, ενώ η πατάτα χρονολογείται, ας το πούμε έτσι, εδώ και αιώνες, από τα σπήλαια τροποντινά, χάνεται στο βάθος των αιώνων η πατάτα από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη, εδώ δηλαδή στην δική μας Ήπειρο, ήρθε εκεί γύρω στο 16ο αιώνα στην Ευρώπη. Στην Νότια Αμερική ήτανε βασική τροφή για τους ηθαγενείς. Λένε μάλιστα τα στοιχεία ότι εκεί πάνω στα βουνά που ζούσανε, στα σπήλαια, ο βολβός της πατάτας ήτανε, τον ξεριζώνανε, τον τρώγανε, προχωράγαν παραπέρα. Εδώ ήρθε το 16ο αιώνα, στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα παραλίγο να μην έρθει ποτέ. Ήρθε και έμεινε, να μην έρθει ποτέ, να μην μείνει. Να μην επιβιώσει, εισαγωγικά. Ήρθε και έμεινε χάρη στον Καποδίστρια, ο οποίος, έχοντας ταξιδέψει με την προηγούμενη του ιδιότητα στις ευρωπαϊκές χώρες, τη γνώριζε, την είχε, ας πούμε έτσι, όπου λέει εδώ θα το φέρουμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε εισαγωγή της πατάτας και στην Ελλάδα όταν ανέλαβε. Όμως, προσέξτε, όμως, αυτό δηλαδή έγινε 1830, δεκαετία εκείνη, μετά το 21 δηλαδή, όταν ανέλαβε ο Καποδίστρια. Όμως, τι συνέβη μόλις έφερε τα πρώτα σακιά με τις πατάτες? Η χωρική στο Ναύπλιο, εκεί που ήταν η έδρα του κυβερνήτη, άρχισαν να την πετάνε. Τη πέταγαν στα σκουπίδια. Τι είναι αυτό, σου λέει. Πα. Και θεωρούσαν, δεν του άρεσε. Το απέρριψαν ως τροφή και δεν το θέλανε. Τότε ο Καποδίστριας αντέγραψε ένα κόλπο το οποίο είχε δει να κάνουν άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Εκεί που ήταν λοιπόν αποθηκευμένες οι πατάτες, έδωσε εντολή το μέρος, εκεί η περιοχή, να περιφραχτεί και να μπουν σκοπή 24ωρου βάσεως, επί 24ωρου βάσεως, και να τις φυλάνε διαρκώς, συνέχεια. Περιέφραξε λοιπόν το χώρο, την αποθήκη, το έχω εκεί, την έκταση. Και είπε στους σκοπούς, έδωσε εντολή, δεν θα το κουνήσετε εδώ, ρούπι. Λένε τα ιστορικά δεδομένα, τα ιστορικά στοιχεία, ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα δεν είχε μείνει ούτε μία πατάτα. Διότι μπουκάρανε μέσα οι χωρικοί, όπου σου λέει εδώ, για να το φυλάνε εδώ, κάτι καλό είναι, και εν πάση περιπτώσει, πάμε να τα αρπάξουμε. Και οι σκοποί βεβαίως είχαν εντολή να κάνουν τα στραβά μάτια, να κοιμούνται στη σκοπιά, που λέει ο λόγος, θα λέγαμε σήμερα. Να τους αφήσουν να κλέβουν τις πατάτες. Έτσι μπήκε η πατάτα στη ζωή της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά είναι της σύγχρονης. Σύγχρονη, μη σύγχρονη, το θέμα είναι ότι από τότε έως σήμερα, ξανά, επειδή τα ζούμε και τα ξαναζούμε, αν δεν ήταν ο Καποδίστριας, δεν ξέρω αν θα είχε γίνει καν η πρώτη απόπειρα οργάνωσης του ελληνικού κράτους, η οποία διεκόπη βεβαίως, διότι ο κοτσαμπασισμός από τότε έδειξε και δείχνει ακόμη και σήμερα με διάφορες εκδοχές, με διάφορες μορφές. Τότε ήταν οι κοτσαμπάσιδες, μετά οι λίσταρχοι, μετά οι ολιγάρχες, μετά οι νταβατζίδες, μετά οι διαπλεκόμενοι, μετά οι τούτοι. Ονόματα αλλάζουν και πρόσωπα. Χαρακτήρες και συμπεριφορές δεν αλλάζουν, και νοοτροπίες. Έτσι. Από τότε και σε όλες τις κρίσεις που συνόδεψαν στα 200 χρόνια το σύγχρονο ελληνικό κράτος, το οποίο μάλιστα είχε και μια καταπληκτική, ας το πούμε, δυνατότητα, ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο, από την κατοχή και μετά. Για να μην πάμε πιο πίσω τώρα και πάμε σε πιο έτσι άγνωστες πτυχές. Από την κατοχή και μετά, το ελληνικό κράτος κατάφερε και κατάφερνε όλα αυτά τα χρόνια να ξεπλένει όχι μόνο τους κοτσαμπάσιδες και τους δοσύλλογους και τους συνεργάτες των Γερμανών, πανταχώθεν. Είναι δε χαρακτηριστικό, και για να μην μείνουμε μόνο στην ελίτ, ότι στη διάρκεια της κατοχής χιλιάδες ακίνητα, επειδή ζούμε την εποχή των πληστηριασμών τώρα, των φαντς, η ιστορία δυστυχώς κάνει κύκλους και δεν επαναλαμβάνεται αυτό που λέμε ως φάρσα πάντα. Ορισμένες φορές επαναλαμβάνεται ως εξίσου τραγωδία. Τώρα ζούμε την τραγωδία με τα φαντς, με τους πληστηριασμούς. Θα πω κάτι και γι' αυτό εν συνεχεία. Την περίοδο της κατοχής, χιλιάδες ακίνητα είχαν πουληθεί, είχαν δοθεί για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά από τους ιδιοκτήτες τους την περίοδο της λιμοκτονίας από το 41-42 και μετά, πουλούσαν τα ακίνητά τους, δεν τα πουλούσαν, τα έδιναν για λίγο ψωμί, για λίγο φαγητό, για λίγο τσάμπα, και τα έπαιρναν άλλοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι έκαναν και πολιτική καριέρα μετά το 45 σε όλους τους χώρους. Ενώ αναφέρομαι στους επίσημους χώρους, όχι στους παράνομους, τέλος πάντων. Κάναν καριέρα, γίνανε υπουργοί, γίνανε πρώτης γραμμής, υποψήφοι πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων. Αυτά λοιπόν δεν ήταν λίγα. Στην Αθήνα υπάρχουν ακόμα. Οι παλαιότεροι θυμούνται. Το τραγικότερο είναι δε ότι μετά την απελευθέρωση δίνονταν υποσχέσεις ότι θα υπάρξει αποκατάσταση. Είχε δημιουργηθεί και σύλλογος, σωματείο, όπως γίνεται τώρα αντίστοιχα με τους ανθρώπους, τους ανιολήπτες που χάνουν τα σπίτια τους, διεκδικώντας την ακύρωση αυτών των αγοραπολισιών και την επιστροφή στους ιδιοκτήτες τους των σπιτιών. Είχαν δοθεί και υποσχέσεις, αν δεν με απατά το στοιχείο που έχω στο μυαλό μου, ένας εξ αυτών που είχε δώσει τέτοια υπόσχεση ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος ο μετέπειτα γέρος, τότε ήταν ακόμα φρέσκος, ήταν νέος στην πολιτική. Λοιπόν, η τραγωδία λοιπόν, γιατί αυτή είναι η πραγματική τραγωδία, ότι αυτές οι υποσχέσεις έμειναν υποσχέσεις, οι περιουσίες χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο στη διάρκεια της κατοχής, πάρθηκαν από Έλληνες σε βάρος Ελλήνων. Έλληνες δηλαδή πήραν τα σπίτια άλλων Ελλήνων, εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια και τη δυστυχία την περίοδο της κατοχής. Αφήνω το ποιοι επίσης συνεργάστηκαν. Στην περιοχή λέει της Αττικής, καταγεγραμμένοι, θα μου πεις είναι μεγάλος ο αριθμός, με αρκετές χιλιάδες, δεν γύρω στους 20.000, δεν ξέρω αν είναι μεγάλος ή μικρός, το ιστορικό στοιχείο είναι αυτό, ότι είχαν συνεργαστεί στην περίοδο της κατοχής με τις γερμανικές αρχές. Αυτά τα αρχεία παράπεσαν, χάθηκαν μετά, γίναν δίκες δοσιλόγων στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα κανείς, και κάποιοι που καταδικάστηκαν μετά βγήκαν, έγιναν ορισμένοι και βουλευτές, και βεβαίως το 1959, αν θυμάμαι καλά, είχαμε και την κορυφαία πράξη, επειδή λέμε για τους Γερμανούς σήμερα. Δεν είναι μόνο σήμερα. Δεν το λέω απαλλακτικά και ελαφρυντικά. Ίσα ίσα, επιβαρυντικά για όλο το πολιτικό σύστημα που έχει τις ευθύνες του και που έχει αλλάξει ονοματεπώνυμα ως κομματικές διαδρομές. Αλλάζουμε το όνομα, ξέρω εγώ, του κόμματος και ξεχνάμε το παρελθόν. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έκανε ρύθμιση, απόφαση, νόμο, ότι οι εγκληματίες πολέμου την περίοδο της κατοχής που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου μπορούν να πάνε σπίτι τους οι Γερμανοί. Με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του Μέρτεν, του περίφημου εγκληματία Γερμανού στην περίοδο της κατοχής, σαν μπουλάκι έφυγε. Χαίρετε. Με νόμο. Μια χαρά. Όλα αυτά τα λέω για να ξεκίνησα από τις πατάτες τώρα. Μάλιστα. Για να πω ότι η διαδρομή δυστυχώς όλα αυτά τα 200 χρόνια με τις παραλλαγές της και με τις επικαιροποιήσεις της χαρακτηρίζεται από τις ίδιες δυστυχώς συμπεριφορές, από τον ίδιο κοτσαμπασισμό που είναι, επιμένω, η μεγαλύτερη πληγή αυτού του έθνους και που μόνο απαλλασσόμενοι από αυτόν τον κοτσαμπασισμό και σαν νοοτροπία και σαν πρόσωπα φυσικά, που είναι στο χέρι ημών των ψηφοφόρων, των ανθρώπων που έχουμε τις τύχες στα χέρια μας, μέχρι να βρεθεί κάτι άλλο, αν βρεθεί κάτι άλλο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και επειδή αναφέρομαι σε αυτό, διάβασα μια είδηση και τσίμπησα αμέσως που λέμε, λέω οπ, και κάτσε να το δω. Κολλάει λίγο σε όλα αυτά που λέμε για την τιμωρία όσων έχουν και ή όσων διαπράττουν αδικήματα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της χώρας. Στο εδόλιο, λέει, υπουργός για χρηματισμό. Βάζοντας στοίχημα ότι δεν αφορά την Ελλάδα, εντάξει, δεν είμαστε πλέον αφελείς τόσο, λέω κάτσε ρε παιδί μου να δω σε ποια τριτοκοσμική χώρα έχει γίνει αυτό και είναι κατηγορούμενος υπουργός κλπ. Κλπ. Δεν είναι ακριβώς τώρα τριτοκοσμική, αλλά έχει το ενδιαφέρον της. Στη Γαλλία, λοιπόν, ξεκίνησε, λέει, χτες δίκη μιας κυρίας υπουργού ή υπουργός, η οποία είναι κατηγορούμενη, η κυρία Ρασιντά Ντατή. Η κυρία Ρασιντά Ντατή διετέλεσε υπουργός δικαιοσύνης, υπουργός πολιτισμού και ευρωβουλευτής. Κατηγορείται, λοιπόν, αν ότι έλαβε 900.000 ευρώ από την Ρενό, από φυγατρική του ομίλου Ρενό, οι οποίες 900.000 ευρώ, όπως την κατηγορεί η γαλλική δικαιοσύνη, κάλυπταν δραστηριότητες άσκησης επιρροής. Είναι το lobbying που λέμε. Ξέρετε, το lobbying που λέγαμε και στο χωριό μας. Κάνω lobbying στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Αυτή υποστηρίζει ότι ήταν αμοιβή της για νομικές ενέργειες. Νόμιμη αμοιβή. Νόμιμη αμοιβή. Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενος, και αυτό είναι εξίσου εντυπωσιακό, στην Ελλάδα σιγά που θα κάθονταν κατηγορούμενοι οι επικεφαλής ή ο επικεφαλής, ας πούμε, ενός ισχυρού ομίλου μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Εν προκειμένου, ο άλλοτε πανίσχυρος επικεφαλής της Ρενό, ο Κάρλος Γκόστ, είναι κατηγορούμενος. Την έχει κοπανίσει, βέβαια, ενώ δεν πήγε στο δικαστήριο, δικάζεται ρήμη, είναι στο Λίβανο και μάλιστα έκανε αίτημα αναβολής της δίκης, αλλά το δικαστήριο το απέρριψε. Λοιπόν, αυτή η ιστορία τώρα θυμίζει, και καλά, εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή η δουλειά γίνεται. Με συγχωρείτε, δηλαδή, μην κρυβόμαστε επίσης πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή λέμε για τις παθογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωση και της Γραφειοκρατίας, βουτυγμένη μέσα στη σαπίλατη διαφθορά και το χρηματισμό είναι η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Το δε lobbying έχει ημιεπίσημο χαρακτήρα. Δηλαδή και δεν επιτρέπεται και όλοι το κάνουν. Η ιστορία με το Qatar Gate, πώς το λέγανε αυτό, με την Εύα Καϊλή, στον απόϊχο του οποίου είχαμε και χθες την ιστορία της άρσης ασυλίας του Αβραμόπουλου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, λέει, έστειλε υπόμνημα και είπε ότι αφού θα πάω μόνος μου στις βολικές αρχές, μην γίνει καν η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας μου. Το οποίο φυσικά Εντάξει, λογικό ήταν να απορρευθεί σαν αίτημα και να γίνει ψηφοφορία, αλλά είναι στον απόϊχο αυτής της ιστορίας με την Εύα Καϊλή. Θυμάστε τις ιστορίες. Εδώ λοιπόν όμως βλέπουμε ότι η γαλλική δικαιοσύνη τους καθίζει στο σκαμνί. Δεν τα βάζει κάτω από το χαλί. Τώρα τι θα γίνει, πού να ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να φανταστούμε.
0: Και ο Σαρκόζη δεν καταδικάστηκε.
1: Και ο Σαρκόζη βεβαίως. Και ο Σαρκόζη καταδικάστηκε. Μπορούμε να φανταστούμε εδώ έναν υπουργό και έναν ολιγάρχη. Αυτό έχει τη σημασία του. Εδώ οι ολιγάρχες, αν τύχει. Προσέξτε, αν τύχει να κατηγορηθούν για κάτι που πια δεν το κάνουμε αυτό, αν τύχει να κατηγορηθούν για κάτι και χρειαστεί και δούμε τα ζώρικα, κάνουμε μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα, κάνουμε δηλαδή και καθαρίζει. Τώρα εκεί που έχουν μπλέξει όμως είναι με τον Ντίλιαν που δεν είναι, το ξαναλέω, με τις παρακολουθήσεις που έχει βρωμίσει το πράγμα και τι αλλαγή να κάνουνε. Μια σκέψη ήτανε που δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί κάηκε στο ζέσταμα, να κάνουν κάτι ανάλογο με αυτό που έλεγα πριν για τον Μέρτεν. Επειδή ήταν Γερμανός ο Μέρτεν, λέει οι Γερμανοί να δικαστούν στη Γερμανία. Πήγε στη Γερμανία, όχι μόνο δεν δικάστηκε, αλλά Χριστοφοράκος, πρόδρομος Χριστοφοράκος. Ζωή χαρισάμενη. Έτσι και ο Μάκης. Μάκης ήταν το χαϊδευτικό του. Μάκης, ο Χριστοφοράκος. Μάκη τον λέγανε εκεί στην Τίνο. Ο Μάκης. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ψάχνανε να βρουν μια νομική φόρμουλα, επειδή είναι Ισραηλινός υπήκος ο Ντίλια, να πούνε ότι αφού και λοιπά Ισραήλ, να πάει στο Ισραήλ να γίνει η δίκη, να μπορεί να φύγει ο φάκελος από εδώ, να πάει εκεί. Δεν κάει και το σενάριο αυτό. Και τώρα ξαναείπαμε και χθες ότι τράχουν και ψάχνουν να βρουν πώς θα γίνει, διότι ο κύριος Ντίλιαν που έφαγε την αποχυλωμένη στον πρώτο βαθμό, τα 100 χρόνια δηλαδή, και αυτός και η σύζυγό του και ο Λαβράνος και τέσσερις πόσοι ήσαν, είχε λάβει την υπόσχεση και δεν μιλούσε μέχρι τότε ότι μην ανησυχείς μεγάλε, θα σε ξεπλύνουμε, θα σε καθαρίσουμε. Άντε το πολύ πολύ καμιά ποινή με αναστολή και άντε γεια. Βρέθηκε ο Σαρτζετάκης νούμερο 26-36, γιατί υπάρχουν Σαρτζετάκηδες, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν μικροί, μεγαλύτεροι, μεσαίοι Σαρτζετάκηδες, θα τους βρείτε στα χαμηλότερα επίπεδα, στα χαμηλότερες βαθμίδες της δικαιοσύνης, που είναι πιο ανεξάρτητες. Γιατί όσο πιο πάνω πάει ο δικαστής, τόσο εκ των πραγμάτων εγώ δεν κατηγορώ, ξέρετε, τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και υποκείμεθα σε αυτές τις επιρροές. Όσο ανεβαίνει ο βαθμός, τόσο καταλαβαίνει ότι εξαρτάται η τύχη του από την πολιτική εξουσία. Ότι αν δεν κάνει αυτό που καταλαβαίνει πριν του το πει η εξουσία ότι θέλει να κάνει, στην επόμενη στροφή θα τον αφήσουν στην άκρη. Θα τον παραλείψουν από τις προαγωγές, θα του κάνουν μια δυσμενή μετάθεση, θα του στήσουν δύο πεπονόφλουδες. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα ανοίξει ο δρόμος για να προχωρήσει.
0: Το παράδειγμα που υπάρχει στο χώρο των δικαστών είναι η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Πικραμένος, που επιβραβεύτηκαν για τις άθλιες αποφάσεις που έβγαλαν ως συμβούλια της επικρατείας.
1: Και χιλιάδες άλλοι. Τολμώ να πω, χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Είναι ο κανόνας αυτός. Δεν το κατηγορώ και δεν το κατηγορώ σαν πρόσωπα, γιατί αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το σύστημα. Το σύστημα εννοώ η διαδικασία. Όλο αυτό το παραμύθι που στήθηκε τώρα ότι η επιλογή θα γίνεται, θα ψηφίζουν οι δικαστές και θα αυτό και λοιπά και θα έρχεται μετά μια λίστα και από εδώ και από εκεί, είναι ψιλοκοροϊδία. Είναι ψιλοκοροϊδία. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αποδέσμευση της δικαιοσύνης πρέπει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη. Και έβλεπα τις προάλλες, επειδή λέμε, είχε ξανά, σπανίως έτυχε να δω στην τηλεόραση μια ταινία που είχε με αφορμή το Watergate, πώς ακόμα και σε αυτή την Αμερική που ήταν και είναι αυτό που είναι, όταν έγινε το Watergate, ο τότε υπαρχηγός του FBI, παρά τις πιέσεις, τις απειλές και από τον Λευκό Οίκο, από την ηγεσία, είχε έναν κανόνα, είχε τηρήσει έναν κανόνα, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η πολιτική εξουσία, η κυβέρνηση, ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να μας πει τι θα κάνουμε. Και όταν κλιμακώθηκαν οι πιέσεις, οι παραθεσμικές και εξωθεσμικές πιέσεις, κόντρα στην κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του FBI, στην θεσμοθετημένη ανεξαρτησία, και αρχίσανε οι βρωμίες γύρω-γύρω, ο τύπος τι έκανε. Αυτό το ξέρουμε από τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς να είναι σαφές ότι ήταν αυτός. Έγινε το Βασίλη Αρίγκη. Έγινε ο υπαρχηγός του FBI, έγινε αυτός που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, τους δύο δημοσιογράφους που είχαν κάνει την αποκάλυψη της Washington Post, και έδινε τα στοιχεία. Και τεινάχθηκε όλο το σύστημα στον αέρα και οδηγήθηκαν σε εξελίξη την παρέτηση του Προέδρου, σε όλα αυτά τα οποία έγιναν και έμειναν στην ιστορία ως Watergate. Σε συνδυασμό, το λέω εδώ, με το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator, όπου έχουμε κάποια τέτοια σκριτήματα. Αναφέρομαι ξανά στην περίπτωση του δικαστή του μονομελούς πλημελιωδικίου, που δεν υπάκουσε, δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν πλέον μόνο αυτά για να ξεκαθαριστεί η κόπρος του Αυγία, που είναι απαραίτητη, ξεκίνησε από την πατάτα τώρα και τους κοτσαμπάσιδες, για να ξεριζωθεί ο κοτσαμπασισμός σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά αλλά και ένα δεύτερο ιατρείο των 2 γιατρών οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι έρευνες επεκτείνονται σε πολλές ύποπτες συναλλαγές αλλά και στη συνεργασία του ζευγαριού που διατηρούσαν με έναν φερόμενο ως υπνοθεραπευτή. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του σκανδάλου Qatar Gate αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία η Βουλή των Ελλήνων. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να μην παραστεί στη συνεδρίαση καταθέτοντας υπόμνημα, αφού προηγουμένως απορρίφθηκε το αίτημά του για αναβολή της διαδικασίας. Στο εδόλιο του μεικτού όρκου του εφετείου οδηγήθηκε το πρωί η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας της 9χρονης κόρης της, Τζορτζίνας. Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε με βοηθητικό μπαστούνι, ενώ η υπεράσπιση της αναμένεται να καταθέσει νέο αίτημα αναβολής. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης NET και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Για μετά τις εκλογές παραπέμπει η κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω της τράπεζας, δίνοντας νέα ενάμινη παράταση εξαιτίας της κρατικής έλλειψης προετοιμασίας. Είναι αυτή η αναβολή επιβεβαιώνει τα κυβερνητικά πισωγυρίσματα. Παρεμβάσεις μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης δρομολογεί η κυβέρνηση, αφήνοντας εκτός οποιασδήποτε επιδότηση στην ανάκριβη βενζίνη. Η επιλογή αυτή μαζί με την άρνηση για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα πυροδοτεί τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας 18χρονος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σφοδρό τροχιό τα ξημερώματα της 5ης τηλεφόρου Ποσειδώνος. Οι αρχές ερευνούν σήμερα πληροφορίες για μια επικίνδυνη κόντρα με δεύτερο όχημα, η οποία μάλιστα φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά στο TikTok. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από συνομιλία της με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας και τους υπόλοιπους διεθνείς συμμάχους να ενισχύσουν τη στήριξή τους. Σοβαρούς κλειδονισμούς στην τουρκική αγορά προκαλεί νέα κρίση ρευστότητα στα επενδυτικά κεφάλαια, η οποία οδήγησε στην εκαθάριση πολλών οργανισμών αλλά και στις συλλήψεις κορυφαίων στελεχών. Μπροστά στο κίνδυνο γενικευμένου πανικού, η Κεντρική Τράπεζα της γειτονικής χώρας παρενέβη εκτάκτως για να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Άνοιξαν σήμερα στη Ρωσία οι κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές της κρατικής Δούμας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις αναλύσεις, οδεύει προς νέα άνετη πολιτική επικράτηση. Για το Κρεμλίνο, η τρίμερη ψηφοφορία θα αποτελέσει κυρίως ένα τεστ εθνικής ενότητας και λαϊκής στήριξης γύρω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Πάμε, Αντρέα Γιαννητόπουλε. Πάμε, γιατί εδώ τα πράγματα αποκαλύπτονται και αποκαλύπτουν πόσο απατεώνας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες στην εκπομπή του, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, είπε ότι υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική αστάθεια, αλλά είναι εξαίρεση η Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αστάθεια. Αυτό εννοούσε. Είμαστε θωρακισμένοι. Όχι, λέει, δεν το λέω αυτό εγώ. Α, ναι. Α, ναι. Γιατί δεν το λες. Αν είναι εξαίρεση η Ελλάδα, γιατί δεν λες, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Και ακούστε τι είπε. Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσεται από εδώ και πέρα. Το λέω αυτό για να επανέλθω στο θέμα που λέγεται Eurostat. Η Eurostat, όπως σας είπα, έχει και ένα άλλο εύρημα στην έκθεσή της. Ακούστε το σας παρακαλώ αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Λέει η Eurostat ότι το εισόδημα των Ελλήνων το 2025 είναι κατά 22,3% χαμηλότερο από το εισόδημα των Ελλήνων το 2010. Το καταλάβατε. Να το ξαναπώ. Η Eurostat δεν αμφισβητείται. Λέει ότι το εισόδημα των Ελλήνων το 2025 είναι κατά 22% χαμηλότερο από αυτό το εισόδημα που είχε ο Έλληνας το 2010 όταν ξεκίνησε, όταν μπήκαμε στη χρεοκοπία, στα μνημόνια. Μόνο η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη έχει αυτό το ποσοστό. Μία ακόμη χώρα έχει ένα ανεπαίσθητο ποσοστό χαμηλότερο, είναι 0,6%, και αυτή είναι η Γαλλία. Πρέπει να σας πω ότι οι διεθνείς αναλυτές θεωρούν ότι επίκειται τεράστια φούσκα στη Γαλλία, ότι η Γαλλία οδηγείται σε χρεοκοπία που θα επηρεάσει όλες τις άλλες οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών. Όμως να μείνω σε αυτό. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που μας λέει ότι είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε εξαίρεση. Ο αντιπρόεδρος του και γενίτσαρός του Γεωργιάδης μιλάει για οικονομικό θαύμα. Βγαίνει γύρω σας και λέει, ρε παιδιά, τι λέτε ρε, εξαπατάτε τον ελληνικό λαό. Είστε κατά 22% φτωχότεροι και από το 2010. Και πάμε σε αυτό που σας είπα νωρίτερα. Επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Γεωργιάδη. Ιατρία χωρίς γιατρούς και με λιγμένα εμβόλια. Επικίνδυνες πρακτικές και τυφλές ζώνες στην εποπτεία της ιδιωτικής υγείας. Αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που γίνονται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αυτή που αντικατέστησε το Σώμα Ελεκτών του Υπουργείου Υγείας. Και βγαίνει αυτή η αρχή και λέει στον Γεωργιάδη το 23. Ρε Γεωργιάδη, υπάρχει κίνδυνος με τα ιδιωτικά ιατρία. Ξύπνα. Υπήρχε τότε μία έκθεση τον Ιούλιο του 23. Το αναφέρω αυτό το 23, γιατί τότε η κυρία γιατρός του Κολονακίου είχε πει ότι έβαζε μηχανήματα. Αυτά τα μηχανήματα. Λέει λοιπόν ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Ιούλιο του 23 εντόπισε μία γιατρό η οποία εμφανιζόταν να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Με ευτήρας γυναικολόγος», κάτι που δεν είναι αναγνωρισμένη αυτή η ειδικότητα στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα λοιπόν επρόκειται περί γιατρού χωρίς ειδικότητα. Τότε είχε παρέμβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λέγοντας στον ιατρικό σύλλογο εδώ υπάρχει κάποιος, κάποια η οποία λέει ψέματα. Αυτό όμως που έγινε τον Ιούλιο του 23, που αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 23, δεν ακολουθήθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου. Θα μου πείτε, και καλά έπρεπε να το ξέρουνε. Ναι, ναι, και έπρεπε να το ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί ο κολλητός του φίλος ο Θανάσης ο Πλεύρης, υπουργός

προϊόντες. 60 ασχολούνται με τα θέματα υγείας. Για όλη τη χώρα. 60. Και μόνο 40 για την Αττική. Πρέπει να σας πω ότι σε μια υπόθεση που ανέλαβε η Αρχή Διαφάνειας υπήρχε ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο. Έκανε παράνομη εισαγωγή και χρήση φαρμάκων. Κάνανε ντου στο οδοντιατρείο και εντόπισαν συνταγογραφήσεις νόμιμα σε ασθενείς από ιδιωτικό φαρμακείο. Στις συσκευές αυτές, στο κουτάκι δηλαδή από αυτά τα φάρμακα, είχε αποκολληθεί η ταινία γνησιότητας. Έξι από αυτά τα φάρμακα δεν είχαν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και δύο από αυτά δεν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Και έγινε σύσταση, λέει, για συμμόρφωση. Ρε πάρτε τους τη σύσταση για συμμόρφωση, ρε. Βάζανε μη περίεργα φάρμακα στο στόμα του ανθρώπου. Σε άλλη περίπτωση, βρήκανε ιατρείο κλειστό, ενώ υπήρχε απ' έξω πινακίδα. Αυτός ο γιατρός υπηρετούσε εκτός Αττικής. Είχε εκδώσει 189 ηλεκτρονικές συνταγές για 79 ασθενείς οι οποίοι διέμεναν στην πρωτεύουσα. Από ηλεκτρονικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όχι μόνον πως οι συνταγές είχαν εκδοθεί εκτός νοσοκομείου, αλλά και ότι δεν είχε προηγηθεί καν εξέταση ασθενών. Και στο διαδίκτυο ο τύπος διαφημιζότανε. Σε άλλη υπόθεση, δηλαδή με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη, είστε υπουργός, για να καταλάβω. Σε άλλη υπόθεση, οι ελεκτές Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιωτική τράπεζα φύλαξης ομφαλοπλακοντιακού αίματος, που παραλάμβανε, συντηρούσε και φύλασε μονάδες ομφαλοπλακοντιακού αίματος χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να είχε σταματήσει η λειτουργία του, δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την οριστική παύση της λειτουργίας και τη μεταφορά των μονάδων σε άλλη αδειοδοτημένη τράπεζα. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα υπουργείο. Αυτό το υπουργείο είναι σε άλλη χώρα? Αυτός ο υπουργός είναι σε άλλη χώρα? Δεν επικοινωνεί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ρωτήσει, για να σας πω παιδιά, τι έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα? Όταν κάνετε ένα τέτοιον έλεγχο,

0: Όταν έχετε τέτοιες καταγγελίες, μας ενημερώνετε. Βεβαίως. Α, ναι. Και εμείς τι κάνουμε. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Μέχρι να πεθάνει ένας... για τον οποίο θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Διότι αν είχα πεθάνει εγώ στο νοσοκομείο, στο ιατρείο αυτό, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και για σας. Έτυχε να πεθάνει ο Μαζονάκης. Και έχει γίνει ο μεγάλος χαμός. Αλλά αυτό δεν είναι Υπουργείο Υγείας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό απ' όλα. Ο κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη πήγαινε στο ιατρείο αυτό, ο Θανάσης Πλεύρης. Κατά τα άλλα δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος χθες, ότι πρέπει να καθίσει στο σκαμνί ο Μητσοτάκης για το έγκλημα που κάνει με τις λιγνητικές μονάδες. Ανακοινώθηκε χθες και το παρουσίασα σαν μεγάλη συμφωνία, τα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη, ότι υπογράφηκε δεσμευτικό μνημόνιο μεταξύ ΔΕΗ και Amazon για data center που θα κατασκευαστεί στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Τι είναι ο Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, ξέρετε? Λιγνητική μονάδα! Στην Amazon λοιπόν η ΔΕΗ παραδίδει όλη την έκταση, κτίρια, υδροδότηση, ενεργειακές υποδομές για 15 χρόνια. Δηλαδή, το νεράκι της περιοχής θα το καταναλώνει η Amazon σε αυτό το κέντρο που θα δημιουργήσει. Αυτό το κέντρο είναι ψυγείο, έτσι λέγεται. Θα καταναλώνει πολλά νερά για να υπάρχει πολύ κρύο. Να το πω απλά. Κάτι που χρειάζεται η τεχνική νοημοσύνη. Το νερό θα πηγαίνει γι' αυτό. Άρα, ουσιαστικά με αυτό που κάνει η ΔΕΗ, δηλαδή ο Μητσοτάκης, ρίχνει ένα ακόμη ράπισμα στη λιγνητική μονάδα. Καταστρέφει το λιγνίτι. Και αν μου πείτε ότι είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας πω ναι. Είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ούρσουλα Λαμόγιο, να καταστραφούν οι λιγνητικές μονάδες. Αλλά στην απόφαση της Ούρσουλα Λαμόγιο, κλείστε τις λιγνητικές μονάδες, εξαιρούνται δύο κράτη. Ξέρετε ποια κράτη εξαιρούνται? Η Γερμανία και η Πολωνία. Η Γερμανία και η Πολωνία ανοίγουν λιγνητικές μονάδες. Συνεχίζουν τις λιγνητικές μονάδες. Οι άλλοι να πεθάνουμε. Αυτό δεν το λέει κανένας. Κανένας δημοσιογράφος. Γιατί εξαιρείται η Γερμανία? Είναι ηλίθιοι? Προφανώς είναι πιο έξυπνοι από μας. Και προφανώς έχουν καλύτερους πολιτικούς. που φροντίζουν για το συμφέρον των Γερμανών σε βάρος όλων των άλλων κατοίκων της Ευρώπης. Και έχουν πιόνια παντού. Διότι αυτό που κάνει, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βελόπουλο, θα πρέπει να τιμωρηθεί ο Μητσοτάκης με αυτό που έκανε για τις ελληνικές μονάδες. Και πάω και να ολοκληρώσω την σημερινή μου παρουσία στο σταθμό, στην εκπομπή, με ανάγνωση της ακτινογραφίας των οφειλών των Ελλήνων που βρίσκονται με υπογραφή δύο κορυφαίων Ελλήνων απατεώνων, ανθελλήνων πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα, Κυριάκου Μητσοτάκη. Βρίσκονται στα χέρια των φανς. 41 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια νοικοκυριών βρίσκονται στα χέρια των φανς. 41,52 για την ακρίβεια. Από αυτά τα 24,96, 25 δηλαδή, δισεκατομμύρια, είναι σπίτια. Είναι σπίτια. Κλέβουν τα σπίτια μας. 25 δις σπίτια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Κλοπή τεράστια. Θα μείνουνε χωρίς στέγη άνθρωποι. Και 16,22 δις είναι καταναλωτικά. Και για να καταλάβετε το μέλλον που έρχεται στην Ελλάδα, 28 δις είναι στα χέρια των φανς επιχειρηματικά δάνεια. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή τα φανς μπορεί να κλείσουν επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Μπορούν να τεινάξουν στον αέρα τα πάντα. Τα πάντα. Και πιέζουν όλοι αυτοί και θα το πετύχουν. Να τους δοθούν νέες δυνατότητες, νέα ασυδοσία δηλαδή, για να μειώσουν αυτά τα δάνεια που έχουν στα χέρια τους. Να τα ξεπουλήσουν δηλαδή. Σύνολο 79,6 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 αυξήθηκαν τα δάνεια που πήραν τα φανς κατά 59 εκατομμύρια. Συνεχίζουν ακάθεκτοι. Ακάθεκτη. 79,6 δις δάνεια δικά μας στα φανς που είναι ξένοι, και τα λεφτά που βγάζουνε από την τσέπη μας τα εξάγουν στο εξωτερικό. 79 δις, κυρίες και κύριοι, θα φύγουν από την Ελλάδα. Πόσες μίζες έχουν δώσει ρε όλοι αυτοί? Από τα 79 δις, Πόσες είναι οι μίζες για να λειτουργούν ασίδωτες αυτές οι εταιρείες? Και τώρα ακούστε τι κάνουνε. Επί Τσίπρα κάνανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους οποίους πληστηριασμούς διατηρεί ο Μητσοτάκης και ενισχύει. Τώρα λοιπόν τι λένε? Μας έχουν ξεμείνει. Τα έχουμε πάρει και δεν μπορούμε να τα δώσουμε, γιατί δεν υπάρχουν πια πολλοί αγοραστές. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να τα βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και πάνε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη γιατί θεωρούν ότι πολλοί πολίτες, καταναλωτές, αναζητούν σπίτια, αγορές να κάνουνε μέσω ίντερνετ. Άρα, εκεί είναι η νέα παγίδευση που θα κάνουνε προκειμένου να ξεπουλήσουνε το σπίτι σου. Υπάρχει μία έρευνα που έχει κάνει η Ίντρουμ. Η Ίντρουμ είναι μία από αυτές τις εταιρείες φανς. Λέει λοιπόν ότι το 37% των Ελλήνων έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού τους τελευταίους 12 μήνες. Και το 60% των Ελλήνων έχει καταφύγει σε δανεισμό μέσω πιστωτικής κάρτας ή δανείου για να εξυπηρετήσει τις οφειλές του το τελευταίο εξάμηνο. Και θα μου πείτε, γιατί το ρωτάει αυτό η Ίντρουμ? Γιατί το ρωτάει αυτό ένα φανς και κάνει τέτοια έρευνα? Γιατί είναι πελάτες. Γιατί όταν καθυστερείς να δώσεις το λογαριασμό του ρεύματος και του νερού, σημαίνει ότι θα σου πάρουν το σπίτι. Όταν καταφεύγεις στην κάρτα για να πληρώσεις το ρεύμα, σημαίνει ότι η τράπεζα θα σου πει, έλα εδώ Ίντρουμ, έχω κι άλλους πελάτες. Τι σπίτι έχει ο κύριος Καψαμπέλης? Τι σπίτι έχει ο κύριος Βλάχος? Τι σπίτι έχει ο κύριος Αγιαννητόπουλος? Σε ποια περιοχή είναι? Α, σε καλή περιοχή. Και τι έχει κάνει αυτός? Έχει καθυστερήσει να πληρώσει το λογαριασμό. Α, έλα εδώ αγοράκι μου. Μήπως καθυστερήσεις το δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, τον τέταρτο μήνα, γεια σου. Πάει το σπίτι σου. Καταλάβατε γιατί κάνουν αυτές τις έρευνες? Για να εντοπίσουν πελάτες. Και γίνεται το εξής φοβερό και τρομερό. Κλέβουν τα σπίτια μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Τα καλύτερα σπίτια τα μοιράζονται σε φίλους και γνωστούς. Έλα θα σου πω, έχει ένα σπίτι καλό. Πού είναι αυτό? Είναι πολύ καλό. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Μην το πάρει κανένας άλλος. Και τους έχουν μείνει και άλλα τα οποία δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Και τώρα προσφεύγουν στο ίντερνετ για να βρουν εκεί πελάτες. Να ξεπουλήσουν και τα, και αυτά που τους έχουν ξεμείνει. Αλλά την κλοπή τη συνεχίζουν. Να τα παίρνουν τα σπίτια από τον κόσμο. Αχόρταγη. Αχόρταγη. Στην κυριολεξία. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Όταν έχεις όφελος 79 δις, σου έχουν περισσέψει πάρα πολλά λεφτά για να γεμίσεις μίζες πάρα πολύ κόσμο. και να σε αφήνουν ασίδωτος να κλέβεις τον ελληνικό λαό και να απειλείς και τη δομή της οικονομίας. Όταν υπάρχουν τόσα δάνεια επιχειρηματιών, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να κλείσεις την επιχείρηση. Μπορείς να την κλείσεις. Κύριε Καψαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, πάλι λοιπόν στο θέμα των φανς και των πληστηριασμών, μια άλλη πτυχή που ξύπνησαν οι δικηγόροι, θα το πω έτσι, όπως το νιώθω, όπως το καταλαβαίνω. Τους πήρε λίγες εβδομάδες έως κάναν δύο μήνες. Το λέω γιατί, αν δεν κάνω λάθος, την Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, οι δικηγορικοί σύλλογοι, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, ο δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, εν πάση περιπτώσει, οι δικηγόροι έχουν συνεδρίαση για να αντιμετωπίσουν το νέο έκτακτο θέμα, που δεν είναι ακριβώς έκτακτο, είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, που έχει προκύψει για τα θέματα των πληστηριασμών και που, προσέξτε, ενδιαφέρει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, ενδιαφέρει όλους όσοι εξ ημών έχουν τέτοια θέματα. Πρέπει να χτυπήσει ένας συναγερμός και θα εξηγήσω το θέμα, και αυτό είπα ότι τους πήρε λίγο χρόνο, αρκετό καιρό, δηλαδή εβδομάδες, κάτι θα μου πείτε μεσολάβησε και το καλοκαίρι, αλλά σχεδόν τελειώνει ο Σεπτέμβρης και αυτά είναι γνωστά από τα τέλη Ιουλίου ότι δρομολογούνταν και μεθοδεύονταν. Τι ακριβώς έχει γίνει? Άλλαξε ως γνωστόν, ας πούμε γνωστόν, γιατί που να το ξέρει ο απλός πολίτης αυτό κατά ανάγκη, να άλλαξε πέρσι ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, πολιτική δικονομία με δύο λόγια, τα αστικά δικαστήρια, οι εκδικάσεις στα αστικά δικαστήρια, με σκοπό, στο πλαίσιο αυτής της περίφημης επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, του σχεδίου επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, για το οποίο η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Φλωρίδη έχουν χαλάσει τον κόσμο και το ακούς και λες, εντάξει ρε παιδί μου, θεσμικά σωστό είναι. Τώρα, μια δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται σε σύντομο χρόνο πάβει να είναι δικαιοσύνη, ας το πούμε έτσι. Άρα θεωρητικώς η ανάγκη της επιτάχυνσης είναι σωστή. Γιατί λέω θεωρητικός και ποια είναι η διάκριση τώρα εδώ πρακτικά? Διότι σε σχέση με τις ανακοπές, να το πω έτσι πολύ απλά, άλλαξε το καθεστώς και η εξειδίκευση του καθεστώτος αυτού στο πλαίσιο του νόμου που έχει ψηφιστεί από πέρσι το καλοκαίρι, βγήκε η υπουργική απόφαση, πότε νομίζετε? Ναι, μέσα στο 15 Αύγουστο. Αύγουστο μήνα, διακοπές. Το μήνα των διακοπών, που ήταν όλα κλειστά. Δεν είχε πάει ένας στους δύο Έλληνες διακοπές, βεβαίως. Αλλά όλο το σύστημα, το δημόσιο σύστημα, δικαστήρια, δικηγορικά γραφεία κλπ. Κλπ. Ήταν σε κλίμα διακοπών, σε ραστόνι θερινή, κανείς δεν ασχολείται. Υποτονική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Βγάλανε λοιπόν την απόφαση, την υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων, ώστε να γίνουν γρηγορότερα οι εκδικάσεις των υποθέσεων που εκκρεμούν στα αστικά δικαστήρια, τις ανακοπές εν προκειμένου. Έχει πάρει κανείς δηλαδή μία δικάσιμο σε σχέση με τους πληστηριασμούς, τώρα λέμε έτσι, για το 2030-2031. Έχει χαλαρώσει ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, του λέει πήρα τη δικάσιμο για το 30, δεν κινδυνεύω μέχρι τότε, πάμε και βλέπουμε. Κάνουν, στείλουν την παγίδα στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, διότι περί παγίδας πρόκειται. Λένε όχι, πρέπει αυτά να γίνουν, να δικαστούν νωρίτερα, να επισπευστούν όλες αυτές οι υποθέσεις. Δεν θα το κάνουμε όμως εμείς ως κράτος. Όχι, εκεί είναι η παγίδα. Υποχρεούστε να το κάνετε, να το ζητήσετε εσείς. Οι πολίτες. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Πηγαίνοντας να καταθέσετε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των δικασίμων ανάλογα με το πότε έχετε πάρει τη δικασίμό σας. Η δεύτερη παγίδα επί της παγίδος ποια ήταν και είναι? Ότι αμέσως αυτή η διαδικασία, η χρονική αλληλοχία τοποθετήθηκε, ορίστηκε για την 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, πονηριά μεγάλη, έτσι, σε αυτά μανούλες. Βγάλανε τη δικαστική, την υπουργική απόφαση μέσα στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο. Μην ψάχνω να βρω τώρα ακριβώς την ημερομηνία. Εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Και λένε ότι όλο αυτό θα ξεκινήσει μετά από 15-20 μέρες. Άντε, να ήταν 10-11 Αυγούστου, μετά από 19-20 μέρες, 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινάει. Και ανάλογα με το πότε έχει πάρει ο καθένας τη δικάσιμο, θα πρέπει από 1η Σεπτεμβρίου, όχι στο δυνικές, από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ας το πούμε έτσι, αυτή η κατηγορία. Από Οκτώβριο μέχρι Νοέμβριο οι άλλοι, από Νοέμβριο-Δεκέμβριο οι άλλοι και ούτω καθεξής, κατά τμήματα. Λες, okay, εντάξει, ας πούμε ότι το ακούμε αυτό, το βλέπουμε τι είναι. Ναι, πάει και τρίτο στάδιο τώρα εδώ η παγίδα. Αν δεν κάνεις την αίτηση επαναπροσδιορισμού δανειολήπτη, διότι έχεις άλλα να λύσεις πλέον στην καθημερινότητά σου, να τα βγάλεις πέρα, να τρέξεις, δεν είσαι με το αυτή καθυλωμένο να ψάχνει να βρεις την ανθυπολεπτομέρεια, ότι οφείλει να το κάνεις αυτό, αυτό που οφείλει να κάνει το κράτος. Στο μεταφέρει εσένα. Αν δεν κάνεις την αίτηση εμπροθέσμως, πάπαλα. Πάπαλα, τι εννοείς πάπαλα? Χάνεται η δικάσιμος. Είναι, το λέει ρητά η υπουργική απόφαση, ως μηδέποτε υποβληθήσα η προσφυγή. Και άρα δεν θα συζητηθεί. Εσύ λοιπόν, απλά πρακτικά, έχεις πάρει μια δικάσιμο για το 2029, για το 2030, 2031, και λες, εντάξει, σημειώνω το σημειωματάριό μου, έχω το χαρτάκι στο σερτάρι, ξέρω ότι 10 Μαρτίου του 2030 πρέπει να είμαι έτοιμος. Το βάζεις αυτό και περιμένεις. Μπεπ. Μόλις περάσει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, ανάλογα τώρα με τις προθεσμίες, και μη έχοντας ενημερωθεί για την, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, υποχρέωσή σου, αν δεν το κάνεις, δεν θα συζητηθεί η ανακοπή σου και βεβαίως αυτομάτως καταραίει η όποια ρύθμιση, πώς να το πούμε, έχεις κάνει. Δηλαδή ξανά στον αέρα χάνεται όλη η προστασία, η δικαστική προστασία την οποία έχεις αποκτήσει, και αυτομάτως, ξανά λέω αυτομάτως, επανέρχεται το κόκκινο σήμα, κόκκινο συνάγερμός. ούτε ρύθμιση, ούτε προστασία, ούτε τίποτα. Χάνονται τα πάντα και είναι ξανά στον αέρα και περιουσία. Δεν έχει προστασία δηλαδή, θέλω να πω, το περιουσιακό στοιχείο, το σπίτι, πρώτη κατοικία, το οτιδήποτε. Αυτή την ιστορία μεθοδεύσανε υπολογίζοντας, το είχε πει ο ίδιος ο υφυπουργός ο κ. Μπούγας δικαιοσύνη σε προγενέστερο χρόνο, ότι από τις περίπου 35-40 χιλιάδες ανακοπές που εκκρεμούν στο πρωτοδικείο της Αθήνας μόνο, υπολογίζουν ότι μόνο ένα 30-40% θα επαναπροσδιοριστεί για να συζητηθεί. Το υπόλοιπο δηλαδή 60-70, περίπου δηλαδή 25.000 ανακοπές για πληστηριασμούς θα χαθούν. Ήδη το έχουν υπολογίσει. Ήδη το έχουν προβλέψει από το πρόσχημα ότι θα έχουν επέλθει συμφωνίες κλπ. Όχι. Στην πραγματικότητα, διότι σου λέει στείλουμε την παγίδα, θα χαθούν οι προθεσμίες, θα ξεχαστεί ο κόσμος. Θα πούμε, παιδιά, τι να κάνουμε εμείς. Στο όνομα της επιτάχυνσης, της δικαιοσύνης. Α, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν θα τα αφήνουμε αυτά να βαλτώνουν. Ας πηγαίνατε, ας προσέχατε. Δηλαδή, άλλη μια μεταφορά ευθύνης από το κράτος στον πολίτη που δεν το αναλογεί. Άμα θέλεις, κύριε, εγώ λέω καταργάς. Άμα θες, κύριε, να φτιάξεις που δεν φταίει ο άλλος γιατί του δώσες δικάσιμο το 30-31, καταρχήν, εσύ φταίς, αλλά αν θες όντως να το φέρεις πιο κοντά, φρόντισε, φτιάξε τις προθεσμίες, άλλαξε τις, πώς το λένε, τη σειρά και όλα τα σχετικά και προσδιορίσε το. Αυτό είναι ένα ευνοούμενο κράτος. Και όχι για το 30, όχι για το 29, θα συμφωνήσω μαζί σας κύριοι, για το 27 και το 26 δυνατόν. Αλλά η ευθύνη αυτή είναι δική σου. Και όχι κρυπτόμενοι πίσω από αυτή την ευθύνη τη δική σας να στείνετε παγίδα σε χιλιάδες. Δανειολήπτες και να γίνεται τώρα το σύστριγγλο που λένε κανονικά και ξαναλέω τώρα οι δικηγόροι ενώ θα μου πεις εντάξει κάλλιο αργά είναι ξαναλέω από τουλάχιστον τα μέσα Αυγούστου. Έχουμε περάσει δηλαδή πλέον είναι ένας και πλέον μήνας. Αντιδρούν οι δικηγόροι, προσφεύγουν, πού, ζητούν λέει παράταση προθεσμιών. Μετατρέπεται δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε πώς το πελατειακό κράτος δείχνει πάλι το χαρακτήρα του. Ακόμα και αυτό που δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο ζήτημα οποιασδήποτε συζήτησης, διαπραγμάτευσης, όπως θέλετε πείτε το, μετατρέπεται σε αντικείμενο και σε θέμα διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης μεταξύ κράτους και δικηγόρων. Δώστε μας προθεσμία, θα δούμε αν θα σας δώσουμε, δεν ξέρουμε, από εδώ, από εκεί. Αρχίζει δηλαδή ένα πράγμα επί ενός άλλου πράγματος, επί του τρίτου πράγματος και ούτω καθεξής, επί του διαδικαστικού. Επί του διαδικαστικού. Που ξαναλέω το βασικό και το κύριο ήταν και είναι αυτό να το κάνει και να το οργανώνει το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία να κάνει αυτή την δουλειά και να προχωράει. Γιατί λοιπόν όμως το κάνουν? Γιατί σου λέει όσες κερδίσουμε δηλαδή κερδίσουμε, δηλαδή χαθούν αυτές οι υποθέσεις, ότι κερδίσουμε με την έννοια ότι θα φύγουν, δεν θα χαθούν, θα ακυρωθούν, θα ματαιωθούν αυτές οι εκδικάσεις, αυτές οι υποθέσεις, καλό είναι. Όσοι την πατήσουν δηλαδή περισσότεροι, καλό είναι. Κέρδος έχουμε εμείς. Κέρδος δηλαδή έχουν τα fans. Κέρδος έχουν οι τράπεζες. Αυτό εννοούμε. Ο άλλος που θα χάσει, θα μπει ξανά στον εφιάλτη, στην αγωνία για την περιουσία του, για το σπίτι του, τι κέρδος έχει. Χαμένος βγαίνει. Όλο αυτό, ξανά θα προσθέσω σε αυτό, ότι δείχνει και την πραγματική σχέση, την ανύπαρκτη, την ανυπόληπτη σχέση που έχει το κράτος με τους πολίτες και την αναξιοπιστία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη. Αντί δηλαδή η προσπάθεια και επί 7 χρόνια, επειδή με διάφορες αφορμές και τα σκάνδαλα που έχουν γίνει και όλα αυτά κλπ. Κλπ. Διαφημίζει και πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι κάνουν το κράτος πιο φιλικό ακόμα και με την περίφημη ψηφιακή μετάβαση και έτσι και αλλιώς και από εδώ και από εκεί. Και επειδή και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ότι το κράτος έρχεται πιο κοντά στον πολίτη, στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Και αν μετά ο πολίτης, ο άνθρωπος της καθημερινότητας, μη έχοντας καμιά εμπιστοσύνη στο κράτος, ψάχνει να βρει και αυτός τρόπους να το παραπλανήσει, να το πω κομψά, θα ρίξουμε πάλι το ανάθεμα και το βάρος και την ευθύνη στον πολίτη. Λες και το στοιχείο της εμπιστοσύνης δεν είναι κάτι το οποίο σφυριλατείται κατέρωθεν. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν έχει αναδειχθεί. Ελπίζω ότι τουλάχιστον έστω και τώρα, κοινωνικό θέμα πάνω απ' όλα, και θεσμικό και κοινωνικό, πιστεύω και ελπίζω ότι τώρα που εν πάση περιπτώσει αντιδρούν οι δικηγόροι και οι δικηγορικοί σύλλογοι και πώς να το πούμε, δεν θεωρώ ότι απλώς η παράταση λύνει αυτό το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και έτσι, ότι κάπως θα ενεργοποιηθούν τα συστήματα και σίγουρα, αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό τώρα εν προκειμένου, ο κόσμος, οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες που είναι μπλεγμένοι σε αυτά τα γρανάζια, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το μήλο, να έχουν την ενημέρωση, να ενημερωθούν, να το μάθουν έστω και έτσι για να κάνουν έγκαιρα τις κινήσεις τους και να μην βρεθούν απρόπτου, να μην πιαστούν εξαπίνης, να μην την πατήσουν, να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα την οποία θεωρώ δυστυχώς ότι στήθηκε σκοπίμως, επίτηδες. Έτσι. Επίτηδες. Είναι από τις υπηρεσίες τις πολιτικές που προσφέρει ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης στον κύριο Μητσοτάκη. Ο οποίος τον είχε μαζί του και στη Βουλή προχθές, εκ δεξιών του, και τον έχρισε και υποψήφιο. Πληροφορούμε ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που θα είναι υποψήφιος ο κ. Φλωρίδης και που εν πάση περιπτώσει θα λειτουργήσει και όλη αυτή η υπεραξία που έχει ως υπουργός και παρακαθήμενος εκεί, έχουν πάθει εφράγματα, έχουν αρχίσει τα εφράγματα στους βουλευτές, τους εν ενεργεία, στους υπάρχοντες βουλευτές σ' Άλφα Θεσσαλονίκης, διότι δεν φτάνει. Εκεί η Θεσσαλονίκη έχει πολλά προβλήματα. Πρώτον, έχει συνολικά την γραμματική υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Οι διαρροές παραδοσιακών ψηφοφόρων είναι συνεχείς. Δεύτερον, ούτως ή άλλως με την πτώση των ποσοστών που θα υπήρχε, θα χαθούν κάποιες έδρες, θα μειωθούν οι έδρες και μπαίνοντας στο παιχνίδι ο κύριος Φλωρίδης, φεύγει μία έδρα, θα είναι υποψήφια και η κυρία Νέστορος, η μητέρα της οποίας υπήρξε το θύμα της πρόσφατης τρομοκρατικής και εμπριστικής επίθεσης. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά είναι και αυτό μια είσοδος. Και κάτι ακόμα το οποίο συμπαρασύρει εκεί τα πράγματα είναι ότι κατεβαίνοντας τώρα ο κ. Φλωρίδης στην Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, γιατί λεγόταν αρχικώς ότι θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά δεν χωράνε τώρα και οι δύο υπουργοί. Έναν θέλει να βγάλει και τους δύο βασικά ο Μητσοτάκης, γι' αυτό ο κύριος Φλωρίδης θα πάει, όπως ανακοινώθηκε, στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Και τώρα ο κύριος Σχοινάς συζητείται στο πλαίσιο της προώθησης και εξασφάλισης των εκλεκτών για μια ελεγχόμενη κοινοβουλευτική ομάδα την επομένη των εκλογών, για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο κύριος Σχοινάς είναι ο ένας εκ των εκλεκτών εκεί του Μεγάρου Μαξίμου, των υπουργών, του κυρίου Μητσοτάκη δηλαδή, και ο άλλος είναι ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός περιβάλλοντος, ο οποίος ξεκίνησε να δοκιμάζει την τύχη του στο νότιο τομέα της Αθήνας. Τα στοιχεία και οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι δεν τραβάει, δηλαδή πίσω και από τον Ανδρέα Λοβέρδο, για να καταλάβετε. Οπότε εγκαταλείφθηκε το σενάριο της καθόδου στο νότιο τομέα και προορίζεται τώρα ο κύριος Παπασταύρο επίσης για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δύο από τις θέσεις που θα είναι εκλόγιμες, δεν ξέρω πόσες υπολογίζουν ότι θα έχουν, αλλά νομίζω ότι μέχρι τέσσερις θεωρούν ότι είναι οι ασφαλείς. Μία θα πάρει κάποιος απόστρατος στρατηγός για να λειτουργήσει, λέει, ως ανάχωμα στις διαρροές προς τα δεξιά, και τα υπόλοιπα γίνονται διάφορα. Τον Νικήτα Κακλαμάνη δεν τον βλέπουν πια ως πιθανή επιλογή, δεν τον χρειάζεται πια, έκανε τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης, δεν νομίζω, κατά τις πληροφορίες, ότι τον έχει στα πολύ υπόψη. Αυτά. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται το σκηνικό. Να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση της Καρνεάδου. Είχαμε να πούμε πολλά, θα τα πούμε να είμαστε καλά, ανάλογα και με τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις, γιατί θεωρώ ότι τώρα που άνοιξε ο ασκός του αιώλου και για τον κύριο Πατούλη και για άλλους και άλλες, νομίζω ότι δεν κλείνει. Μόλις τώρα ανοίγει αυτή η υπόθεση, όσο και αν επιχειρηθεί, είναι βέβαιον αυτό, και επ' αυτού η συγκάλυψη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα επιχειρηθεί η συγκάλυψη. Αλλά εξίσου βέβαιο είναι ότι οι αποκαλύψεις θα συνεχιστούν. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων, και ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται όσον αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από δύο νέα τροχιά ατυχήματα στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Από τις συγκρούσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει κατά 22% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2010. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Η εκλειπούσα υπήρξε συγγραφέας και ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά αλλά και ένα δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι έρευνες επεκτείνονται σε πολλές ύποπτες συναλλαγές αλλά και στη συνεργασία του ζευγαριού που διατηρούσαν με έναν φερόμενο υπνοθεραπευτή. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση τον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης NET και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Για μετά τις εκλογές παραπέμπει η κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω λογαριασμού τράπεζας, δίνοντας νέα ενάμινη παράταση εξαιτίας της κρατικής έλλειψης προετοιμασίας. Παρεμβάσεις μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, δρομολογεί η κυβέρνηση, αφήνοντας εκτός οποιασδήποτε επιδότησης για την πανάκριβη βενζίνη. Η επιλογή αυτή, μαζί με την άρνηση για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, πυροδοτεί τα σφοδρά πύρα της αντιπολίτευσης. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας 18χρονος δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σφοδρό τροχαίο τα ξημερώματα της 5ης στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι αρχές ερευνούν πληροφορίες για επικίνδυνη κόντρα με ένα δεύτερο όχημα, η οποία μάλιστα φέρεται να μεταδιδόταν ζωντανά στο TikTok. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων αλλά και μία επανδρομένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Και μια και μιλάμε για το Πατριαρχείο, κύριε Υπουργέ, όλα καλά, συμφωνούμε σε αυτά που λέτε, αλλά δεν άκουσα κανέναν κύριε Συρίγο και κανέναν εδώ μέσα να μιλάει για τους διωγμούς των χριστιανών στην Αφρική. Ακροθυγώς το αναφέρατε, κύριε Χαρακόπουλο, εσείς σε μια άλλη ομιλία σας. Και μπράβο σας και προς τιμήν σας. Εμείς επιδοκιμάζουμε όποιον θετικά στέκεται στα θέματα. Αφανίστηκαν στην Αφρική χριστιανοί. Αφανίστηκαν στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν χριστιανοί. Και στη Συρία που εξαφανίζονται και σφάζονται, βιάζονται γυναίκες, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών κάνουν χειραψία με το σφαγέα τον Τζολάνι επειδή θέλουν να τα πάνε καλά με το διεθνή παράγοντα. Κάνετε λάθος, είναι συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Εμείς λοιπόν λέμε τα αυτονόητο. Και πείτε μου για ποιο λόγο από τη στιγμή που σφάζονται οι χριστιανοί στην Αφρική να γεμίζουν την Ελλάδα με Αφρικανούς λαθρομετανάστες. Οι οποίοι κυρίως είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Πάμε και στη Μονή Σινά. Ο Πρωθυπουργός πήγε, συνάντησε τον Σίση. Για κόπτες που διώκονται στην Αίγυπτο δεν είπε τίποτα, δυστυχώς. Τίποτα. Ο Γεραπετρίτης μας είπε ότι η απόφαση περνάει από τη Σιναϊκή Αδελφότητα, την καινούργια. Μα οι προηγούμενοι με τις κλωτσιές διώχτηκε από μέσα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Βία τους βγάλαν από μέσα. Και καταθέσω τα πρακτικά της Βουλής γρήγορα, γιατί το θέμα δεν είναι, ξέρετε, το μοναστήρι καθ' αυτό. Όχι. Είναι η ακίνητη περιουσία του μοναστηριού. Αυτά που θα σας καταθέσω στη Βουλή είναι βόμβα, κυρία Υπουργέ. Είναι όλες οι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, πάρτε κύριε Συρίγο, στα πρακτικά της Βουλής, που αποδεικνύουν ότι η γύρω περιοχή έχει σπάνιες γέες. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι μιλούν για την γύρω περιοχή περισσότερο παρά για το μοναστήρι. Εδώ είναι όλες. Είναι μελέτες του Αιγυπτιακού κράτους, δεν δικές μας, γεωλογικές, ειδικών και πανεπιστημίων. Έχουν κάνει έρευνα εδώ και χρόνια και βρίσκουν ότι έχει τεράστια θησαυρό η περιοχή. Σας τα καταθέσω τα πρακτικά. Όπως έκαναν το 7, 8, 9 όταν μιλούσε για τα πετρέλαια εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα μετά από χρόνια ότι ο Πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Πάρτε να τάχετε. Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το θέμα. Είναι και οικονομικό. Πάνε να αρπάξει ο Σίση τα τεράστια κοιτάσματα μαζί με τις εταιρείες αιγυπτιακές.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις τράπεζες. Αλλά θα ασχοληθούμε και με ένα συγκλονιστικό θέμα. Πώς εξοντώθηκε η οικογένεια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρωτόγνωρα πράγματα θα ακούσετε σήμερα. Γιατί πάντα υπήρχαν προδότες. Πάντα πρόδιδαν κάποιοι κάποιον. Κυρίως αν αυτός ο κάποιος ήταν ένας τεράστιος ηγέτης. Θα τα πούμε στην πορεία. Ξεκινάμε από τις τράπεζες. Επιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια εύρωστη κρατική τράπεζα. Ελληνική κρατική τράπεζα. Του ελληνικού κράτους. Γιατί δεν υπάρχουν τράπεζες ελληνικές. Όλες ανήκουν σε ξένους. Τελεία και παύλα. Δεν ήταν επενδυτές. Παραμύθια της καλημάς. Ανήκουν σε ξένους. Όχι σε Έλληνες. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ελληνική κρατική τράπεζα και ξέρουμε πως θα την κάνουμε και είμαστε πανέτοιμοι. Υπάρχει κρατική τράπεζα. Κανένας δεν το λέει, είναι η αναπτυξιακή τράπεζα, υπάρχει. Αλλά δεν βάζουν κεφάλαια μέσα. Εμείς έχουμε τον τρόπο να τη γεμίσουμε με χρήματα από αυτά που κυκλοφορούν. 40-45 δις με μια επιλογή νομοθετική ρύθμιση, 10%, 7% φόρος. Μαζεύεις 3-4 δις. Και κάνεις μια οικονομικά ισχυρότατη τράπεζα. Και ξεκινάς να κάνεις τη μόχλευση. Πώς κερδίζουν οι τράπεζες, για να καταλάβετε, σας δουλεύουν όλοι. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης που νομοθετούν υπέρ των τραπεζιτών. Οι τέσσερις συστημικές ξένες και μη ελληνικές τράπεζες είναι πλέον. Εθνική Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank ανακοίνωσαν καθαρά κέρδη το χρόνο 4,63 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούστε, 4,63 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη ή πολλά από αυτά είναι από προμήθειες. Που υποχρέωσε η κυβέρνηση να πληρώνουμε τους λογαριασμούς όλους μέσα των τραπεζών, τους μισθούς όλους μέσα των τραπεζών, τις συναλλαγές μας όλες μέσα των τραπεζών, την αγορά του γάλακτος του παιδιού μας μέσα των τραπεζών, με συνέπεια προμήθειες να συμπολογούν από κάθε συναλλαγή και να μαζεύουν δισεκατομμύρια ευρώ. Λέω τώρα εγώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος μιλάει για 4,7 δις κέρδη. Οι διανομές προς τους πετόχους, δηλαδή τα κέρδη που τα μοίρασαν οι μέτοχοι, 2,8 δις. Ακούστε τώρα. Βγάλαν 4,7, μοιράζονται και τα κέρδη 2,8 δις. Πολύ ωραία. Ενώ οι συνολικές αποδοχές των κορακιών διευθυντών συμβούλων και όλων των συμβούλων και όλων αυτών αυξήθηκαν κατά 45%. Οι απολαβές των τεσσάρων διευθυντών των συμβούλων 7,57 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τέσσερα άτομα. Δηλαδή μισθός 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Ένα άτομο 1,5 εκατομμύριο. Με δικά μας λεφτά. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Σε ξένες τράπεζες. Όχι ελληνικές. Δεν υπάρχουν ελληνικές τράπεζες. Το ξαναλέω. Το ερώτημα είναι απλό. Από πού προκύπτει αυτή η κερδοφορία σε μια χώρα όπου 2,4 εκατομμύρια αφημία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές? Από πού? Ας πω εγώ. Τα νοικοκυριά κατέγραψαν τρομακτική μείωση ποσοστού αποταμοιεύσεως. 8,5% κάτω το πρώτο τρίμηνο του 25. Δεν αποταμιεύουμε στα νοικοκυριά μας. Η απάντηση είναι στο μοντέλο που οικοδόμησε η Νέα Δημοκρατία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 8,2 δισευρώ το 25. Δηλαδή τα 2/3 περίπου των συνολικών εσόδων. Πώς φαίνονται, επαναλαμβάνω, οι τράπεζες να έχουν χρήματα? Η Πειραιώς π.χ. Επειδή καθυστερεί ο ΠΚΠ να πληρώσει, αντί για τον Γενάριο πληρώνει τον Ιούνιο, το ελληνικό κράτος δανείζεται από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω μιας άλλης θυγατρικής εταιρείας που έκανε το κράτος, το ελληνικό ΕΛΕΓΕΚ, πώς λέγεται, και πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τόκους. Επίτηδες δεν πληρώνουν, επαναλαμβάνω, τους αγρότες μέσω του ΕΠΚΠ, εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Τον Ιανουάριο που υποχρεούνται, τους πληρώνουν τον Ιούνιο-Ιούλιο και επειδή χρειάζεται γέφυρα του χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουμε δάνειο από την Πειραιώς με εγγύηση τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πληρώνουμε 180 εκατομμύρια για ένα εξάμηνο τόκους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Το έχετε καταλάβει? Οι επιδοτήσεις είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Κανονικά πρέπει να πληρώσουμε 1 Ιανουαρίου.

Το 24, το επιτοκιακό περιθώριο των ελληνικών συστημικών τραπεζών ήταν 3,32% από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. Το ακούτε αυτό? Τον Αύγουστο του 25, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων νοικοκυριών ήταν 0,31%. Τα 100 μου ευρώ τα βάζω, παίρνω 0,31. Όταν δανείζομαι πρέπει να πληρώσω 3,32 επιτόκιο. Το αντίστοιχο επιτόκιο δε δανείων 4,45. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Και εδώ έρχεται μια μεγάλη αποκάλυψη. Ακούστε πώς σας ληστεύουν. Το ερώτημα: τι είναι τα 213 δις ευρώ καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες? Γιατί αυτό λέμε. Έχουμε, βγαίνει εκεί ο εθνικός ψεύτης, ο Γεωργιάδης, ο Σπυρίδωνας, Άδωνης, και λέει έχουμε καταθέσεις. Όλο αυτό λένε και οι υπουργοί τους. Το ΤΕΚΕ που έκαναν την έρευνα δείχνει ότι το 70,6% των επιλέξιμων καταθετών έχει υπόλοιπο 1.000 ευρώ. Άλλο 13% κινείται μεταξύ 1.000 και 5.000 ευρώ. Μόλις το 0,8% ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Το ακούσατε το νούμερο? Αυτά πέτυχε ο Τσίπρας, ο ψευτοαριστερός, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και ο άλλος ο Σαμαράς. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Δηλαδή μεγάλη μάζα των καταθετών, φίλες και φίλοι, δεν ανοίξει σε κάποιους πλουσίους. Όχι. Που σωρέμουν από τα ταμείευση. Είναι λογαριασμοί μυθιστοδοσίας. Γιατί υποχρεωθήκαμε να έχουμε όλοι λογαριασμό μυθιστοδοσίας. Υπάλληλος 5.000 ευρώ. Λογαριασμός μυθιστοδοσίας και συντάξεων. Που σε πολλές περιπτώσεις αδειάζουν πριν τελειώσει ο μήνας. Αλλά φαίνονται ως καταθέσεις. Δεν είναι καταθέσεις. Γιατί μας βάλανε να βάζουμε όλα τα λεφτά μας στις τράπεζες. Οι μισθοί μας. Με συνέπεια να φαίνονται καταθέσεις. Και το πιο ενδιαφέρον. Ποιο είναι? Δεν υπάρχει δημοσιευμένο στοιχείο που να δείχνει πόσο ακριβώς από τα 213 δις ανήκει στον πλουσιότερο 1% των πραγματικών δικαιούχων. Δεν υπάρχει πουθενά. Το θάψανε τελείως. Πώς φτάσαμε λοιπόν από τα 120 δις που μας λέγανε του 15 στα 213 δισεκατομμύρια? Μετά την κρίση και τη μεγάλη εκλογή κεφαλαίων του 15, οι καταθέσεις άρχισαν να επιστρέφουν. Και αυτό είναι αλήθες. Αλλά το τονίζω. Όλες οι καταθέσεις που βλέπετε είναι για λαντζή, γιατί είναι μισθή. Ακούστε τώρα, επιχειρηματικές καταθέσεις. Από 12,6 δις τον Ιούλιο του 2015 έφτασαν τα 49 δις. Αυξήθηκαν κατά 45 δις. Όχι, δεν είναι 12-17, 35 δις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πώς έγινε αυτό? Υποχρεώθηκαν οι επιχειρήσεις, οι μισθοδοσίες τους να τις έχουν μέσω των καταθέσεων. Για να πατάνε ένα κουμπί και να πηγαίνεις στη μισθοδοσία σου και να σου λέει 1.000 ευρώ πήρες. Ναι, δεν πήρες 1.000 ευρώ. Σου αφαιρεί και η τράπεζα προμήθειες και είμαστε μια χαρά όλοι. Κονομάνοι τραπεζίτες. Ωραία. Τι έκανε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Μάλιστα. Τι έκανε η κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο? Στήριξε τους τράπεζες με ένα σωρό χρήματα του ελληνικού λαού. Ένα σωρό χρήματα. Χρήμα του Έλληνα το δίνουν στους τραπεζίτες. Για πείτε μου για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Πείτε μου εσείς. Υπήρχε λόγος? Δεν υπήρχε. Αλλά σε μια Ελλάδα που καταστρέφουν την κτηνοτροφία και βάζουν τον ελληνικό στρατό, που το έχετε δει αυτό ρε παιδιά, να σφάζουν τα πρόβατα και να τα φυλάνε, λέει, αντί να φυλάμε τα σύνορα που μπαινοβγαίνουν λαθροεισβολείς, βάλαν υπευθύνους στους Έλληνες στρατιώτες τον ελληνικό στρατό για να σφάξουμε τις εχώριες φυλές προβάτων, εχοπροβάτων. Καμία άλλη χώρα το έχει κάνει αυτό. Να εξαφανιστεί το ζωικό κεφάλι από την Ελλάδα. Αντί να προστατεύσουμε τις ελληνικές φυλές. Αντί να κάνουμε εμβόλια στα ζωντανά, σκοτώνουμε τη Λέσβο, σκοτώνουμε την επαρχία, σκοτώνουμε την κτηνοτροφία, σκοτώνουμε τα ποιμνιοστάσια. Γιατί? Γιατί είναι δολοφόνοι. Γιατί δολοφονούν τους Έλληνες κάθε μέρα. Αλλά δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίνε και αυτοί που τους ψηφίζουν. Μην τους ξαναψηφίσετε ποτέ.

Πάμε τώρα στο πώς εξόντωσαν την οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 323 π.Χ. στην Βαβυλώνα, η αυτοκρατορία βρέθηκε χωρίς ενήλικο διάδοχο. Δεν είχε. Ήταν μικρός ο Αλέξανδρος, 33 χρονών ήταν, ρε παιδιά. Ήταν ανήλικα τα παιδιά. Ο Αλέξανδρος ήταν 32 χρονών προς 33 και είχε καταλάβει μεγάλες εκτάσεις από τη Μακεδονία ως την Ινδία, φίλες και φίλοι. Άφησε λοιπόν ως κληρονόμο τον ετεροθαλή αδερφό του Φίλιππο Αριδαίο και την έγκυο Ροξάνη. Αυτά είναι οι κληρονόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι στρατηγοί του αντιμετώπισαν το ζήτημα της διαδοχής άμεσα. Το πεζικό υποστήριξε την ανακήρυξη του Φιλίππου Αριδαίου ως βασιλιά, το πεζικό από τη μια πλευρά, και ενώ ο Περδίκας και οι ανώτεροι αξιωματικοί πρότειναν να περιμένουν τη γέννηση του παιδιού της Ροξάνης. Το σωστό ήταν αυτό. Βέβαια αυτό κάνανε για άλλο λόγο, γιατί θέλουν να μοιράσουν το βασίλειο. Αλλά το σωστό ήταν αυτό, γιατί ο Φίλιππος ο Αριδαίος ήταν λίγο ξόφαλτσος. Δεν έκοβε πολύ. Έτσι. Τελικά ο Αριδαίος αναγνωρίστηκε ως βασιλιάς με το όνομα Φίλιππος ο Τρίτος και μετά τη γέννηση τούτου το παιδί αναγνωρίστηκε ως συμβασιλέας με το όνομα Αλέξανδρος ο Τέταρτος. Μάλιστα. Η πραγματική εξουσία πέρασε στους επιτρόπους και στους στρατηγούς. Δηλαδή καταλήστευσαν οι στρατηγοί του τον Αλέξανδρο. Κυριαρχεί ο Περδίκας και αργότερα ο Αντίπατρος και ο Πολυπέρχων. Άρχισαν να σφάζονται μεταξύ τους. Το ελληνικό κουσούρι, μια ζωή ρε παιδιά. Μια ζωή για την καρέκλα, όλοι ρε. Και ήταν πολύ καλή στρατηγή. Όλοι. Εξαιρετική. Η Ροξάνη αντιμετώπιζε την πολιτική απειλή από τις άλλες γυναίκες της βασιλικής οικογένειας. Η Ροξάνη ήταν μια μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, δεν την κουστάριζε και η μάνα του Αλεξάνδρου Ολυμπιάδα, αλλά έστησε παγίδα στη Στατήρα. Κόρη του Δαρίου του Τρίτου και την αδερφή της. Οι δύο γυναίκες δολοφονήθηκαν. Η Ροξάνη, ακούστε, στείνει παγίδα στις αδερφές της και τις δολοφονεί. Για να μην έχουμε το Δαρίο την γενιά αυτή. Ήθελε το παιδί της να γίνει αυτοκράτορας στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την Ινδία μέχρι τη Μακεδονία μας. Στη συνέχεια, η Κινάνη, κόρη του Φιλίππου του Β', μια εξαιρετική κοπέλα, μαχήτρια. Έτσι, ετεροθαλής αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολεμίστρια, είχε στρατό δικό της. Αμαζόνα ρε παιδιά. Έφτασε στην Ασία με την κόρη της Αδέα. Και η κόρη της το ίδιο ήταν. Γιατί ήθελε να κερδίσει αυτή να πάρει το βασίλειο. Είναι η Ευρυδίκη, η γνωστή Ευρυδίκη. Στόχος της ήταν να παντρέψει την κόρη της με τον Φίλιππο τον Τρίτο. Ώστε να είναι η νόμιμη διάδοχος της αυτοκρατορίας ποιου όλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σφαγή επί σφαγών, αδέρφια, ξαδέρφια, ετεροθαλής, όλοι μέσα στον κόλπο, να σφαχτούν μεταξύ τους. Ο Περδίκας θεώρησε την κίνηση αυτή απειλή και στέλνει τον Αλκέτα εναντίον της. Αυτή πήγε με στρατό, κανονικά. Η Κινάνη δολοφονείται. Όμως, η αντίδραση του Μακεδονικού στρατού αναγκάζει τους επιτρόπους να προχωρήσουν στο γάμο της Ευρυδίκης με τον Φίλιππο τον Τρίτο. Δηλαδή, δολοφονούν οι στρατηγοί, αλλά οι στρατιώτες αντιδρούν. Και λέει μέχρι εδώ το αίμα. Θα την παντρέψετε την Ευρυδίκη με τον Φίλιππο τον Τρίτο. Η Ευρυδίκη όμως αρχίζει να επεμβαίνει. Να κάνει παρεμβάσεις στην πολιτική και να επιδιώκει πραγματική εξουσία γιατί ήταν μια εξαιρετική γυναίκα και μυαλό τεράστιο και πολεμίστρια. Συμμαχεί με τον Κάσανδρο. Το γνωστό Κάσανδρο που έκανε τη Θεσσαλονίκη, την πόλη. Εναντίον του Πολυπέρχοντα. Ο Πολυπέρχον καλεί την Ολυμπιάδα, δείτε εδώ συμμαχίες, τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να επιστρέψει στη Μακεδονία και να υποστηρίξει τον εγγονό της Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Δείτε τουρλουμπούκι τώρα, έτσι. Η Ολυμπιάδα αντιμετωπίζει την Ευρυδίκη και τον Φίλιππο τον Τρίτο. Σε αντιμετωπίζει. Η παρουσία της είχε ισχυρή επιρροή ακόμη στους στρατηγούς και στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί ήταν η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο στρατός της Ευρυδίκης διαλύεται χωρίς μάχη. Μόλις τη βλέπουν την Ολυμπιάδα οι υπόλοιποι που ήταν με την Ευρυδίκη. Αφήνουν κάτω τα όπλα και λένε εμείς δεν σκοτώνουμε τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τιμή. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, η Ολυμπιάδα όμως έκανε το απίστευτο. Διέταξε την εκτέλεση του Φιλίππου του Τρίτου. Ο Φίλιππος του Τρίτου ήταν ο γιος του ετεροθαλής και τα λοιπά. Που δεν έκοβε. Η Ευρυδίκη θανατώνεται κι αυτή. Γιατί ο άντρας της ήταν λίγο ζαβός. Το ζαβός ξέρετε εννοώ. Δεν έκοβε ρε παιδί, είχε πρόβλημα. Έτσι, ήταν
Η Ευρυδίκη πήγε να πάρει η ίδια να γίνει βασίλισσα, δεν πρόλαβε, δεν πρόκειται με την τρώει η Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα προχωράει σε εκτελέσεις αντιπάλων της και συγγενών του Κασάνδρου. Να το μίσος. Τους δολοφονεί όλους. Όλους τους φάζει. Ο Κάσανδρος επιστρέφει στη Μακεδονία και πολιορκεί την Ολυμπιάδα στην Πίδυνα λίγο αργότερα. Η Πίδυνα είναι κάπου στην Πιερία. Την πολιορκεί. Το μίσος του ήταν τέτοιο που μετά την πολιορκία της Πίδυνας από προδοσία έγινε αυτό, από το λιμάνι, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται η Ολυμπιάδα. Την εκτελεί. Ο τάφος της Ολυμπιάδος είναι, για όσοι πάτε στην Εθνική Οδό να ξέρετε, κάπου στο Αιγίνιο δεξιά έχει μια τούμπα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός είναι ο τάφος της Ολυμπιάδας. Γιατί έχει και σύμβολα με φίδια και τα λοιπά. Και δεν είναι στην Αφίπολη όπως λένε κάποιοι. Κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι σας λέω τα γεγονότα. Τα λέει ο Θανάσης Μπίδας, ο αρχαιολόγος. Μετά το θάνατο της Ολυμπιάδος, ο Κάσανδρος γίνεται ο μεγάλος ελεκτής του χώρου. Θέτει υπό τον έλεγχο τη Ροξάνη και τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Ροξάνη, Αλέξανδρος Τέταρτος από την Ασία. Τους κλείνει στην Αμφίπολη και τους βάζει υπό επιτήρηση του Γλαυκία. Ένας αξιωματικός να επιτηρεί τη γυναίκα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το παιδί του. Παράλληλα ο Κάσανδρος χτίζει τη Θεσσαλονίκη, φεύγει από την Πέλα. Από προσχώσεις ο Αλιάκμονας και ο Αξιός, το λιμάνι και προβλήματα. Ο Κάσανδρος παντρεύεται τη Θεσσαλονίκη, κόρη του Φιλίππου του Β' και ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τη βασιλική οικογένεια. Η προοπτική της ενηλικίωσης του Αλεξάνδρου του Τετάρτου αποτελούσε απειλή για τον Κάσανδρο. Φοβόταν ότι ο γιος του Ροξάνης θα του πάρει τη θέση. Δεν έχει και άδικο. Ήταν απευθείας γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο Κάσανδρος διατάζει τον Γλαυκία και δολοφονεί τη Ροξάνη και τον Αλέξανδρο και κρύβει τα σώματά τους. Η δολοφονία έγινε το 310 ή 309. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου Τετάρτου εξαφανίζεται ο τελευταίος νόμιμος άρεν διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος. Στη συνέχεια έχουμε τα υπόλοιπα, δεν μας απασχολούν, γιατί είχαμε και πάλι τραγωδίες, πάλι σφαγές μεταξύ στρατηγών, είχαμε τους επιγόνους σας, αυτούς που χωρίστηκαν και έσφαζε ένας τον άλλον. Μια ζωή τα ίδια ρε παιδιά.

Είμαι έξαλλος με όλα αυτά που γίνανε στη Γερμανία, με το κρατήδιο στο γνωστό που βγήκε το AfD. Εγώ είμαι επιφυλακτικός πάρα πολύ και με το AfD. Δεν μπορεί να μου το παίζεις εναντίον της woke agenda και να είσαι ο ίδιος παντρεμένος με άντρα ή αυτή η κυρία με γυναίκα και να έχει υιοθετήσει και δύο παιδιά. Αυτή η προεδρεύουσα του AfD, η ξανθιά αυτή η ψηλή, την οποία της λένε τώρα ότι ο παππούς ήταν και Ναζί, ήταν και Ναζί, λες και του Μέρτς δεν ήταν Ναζί. Πάση περιπτώσει, τους πειράζει τους Ναζί η μία πλευρά, όχι τους Ναζί του Μέρτς, καταλάβατε. Αυτή η τύπησα λοιπόν, AfD και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, είναι παντρεμένη μια Ταϊλανδέζα, ξέρω εγώ τι είναι αυτή, έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά και πάει λέγοντας. Τώρα αυτοί θα μας σώσουν όταν οι ίδιοι είναι φιλότουρκοι οι περισσότεροι. Όχι όλοι βέβαια, αλλά είναι μπερδεμένη η κατάσταση με το AfD στη Γερμανία, να ξέρετε. Κάθε κρατήδιο έχει διαφορετική λογική. Εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Και ας το πω. Αυτό που τους κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Τους κατέκλεψαν, παιδιά. Τους κατέκλεψαν στη δημοκρατία της Ευρώπης. Με αυτούς τους φαύλους που κυβερνάνε. Που δεν κοιτάνε τα εγκλήματα που γίνονται με την παράνομη μετανάστευση. Στη Μεγάλη Βρετανία οι αγγλικές σημαίες με το Σταυρό απαγορεύονται πλέον. Τις κατεβάζουν παντού. Για να μην ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι. Γιατί έχουν δήμαρχους μουσουλμάνους, τοπικούς διοικητές, δημάρχους, και οι οποίοι είναι φανατικοί. Πακιστανοί, Αφγανοί, δεν είναι εδώ. Δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, αλλά είναι. Διαλύεται η Ευρώπη. Δεν θα αφήσω να διαλυθεί και η Ελλάδα. Σας το λέω από τώρα. Δεν θα αφήσω να διαλυθεί το γένος και το έθνος των Ελλήνων. Ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Σταύρος. Δεν θα διαλυθούν. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, το 1997-98-99, όταν έγραφε το βιβλίο μου «Η Ελλάδα αιμορραγεί», είχα αποκαλύψει το ρόλο του Τζορτζ Σόρος και της κοινωνίας, ανοιχτής κοινωνίας που είχε κάνει, που ήταν και ο Γιωργάκης μέσα από Πανδρέου, που ήταν και ο Κωστός Καραμαλής, και όλοι αυτοί μαζί το κόλπο ήταν, όλοι μην νομίζετε, μέσα σε αυτά, ανοιχτή κοινωνία, Τζορτζ Σόρος κτλ. Και έγραφα για τον Τζορτζ Σόρος ότι πληρώνει όλα αυτά. Ήμουν ο τρελός του χωριού, ο περίεργος που λέει ότι θέλει, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα έγραψα, δεν τα είπα. Ελλάδα αιμορραγεί, τρεις τόμοι είναι, 2.100 σελίδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει. Έλεγα για την Helsinki Watch, έλεγα για τον George Soros, τα έγραψα όλα αυτά.

Νομίζετε ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι δωρεάν, είναι εθελοντές. Το παραμύθι που φάγατε με τον εθελοντισμό, τώρα παίρνουν χιλιάδες ευρώ αυτοί οι δίθεν εθελοντές. Αυτά με εμάς κομμένα. Ακούω τον Τάχα τον Θάνατο τον Πλεύρη τώρα που ξύπνησε ένα βραδάκι πρωί-πρωί και λέει θα ελέγξουμε τις ΜΚΟ. Τα ακούω από το 2019. Κανένας έλεγχος, κανένα μητρό, κανένας φορολογικός έλεγχος πουθενά, αφού δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Φοβούνται γιατί μεταξύ αυτών των ΜΚΟ υπάρχουν και δικοί τους που τα παίρνουν. Δικοί τους τα παίρνουν χοντρά. Δισεκατομμύρια ευρώ είναι. Μπίζνα κανονική είναι. Λεφτά που τα τρώνε οι ίδιοι είναι, παιδιά. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά. Είναι φιλανθρωπία. Περιμένω κάτι ανήλικα λέει που έρχονται και είναι 25άρδες και 26άρδες ετοιμοπόλεμοι και 22άρδες. Ανήλικα, με κάτι μουσια μέχρι εδώ. Και εδώ στην Ελλάδα έχει τέτοιες, μην νομίζετε. Έχει ένα καλό παιδί τον Ιάσον Αποστολόπουλο, πώς λέγεται. Ευγενέστατος άνθρωπος. Α, φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος! Φυλάει τα σύνορα εκεί, καραούλι, να μην περάσει κανένας εχθρός. Φιλάνθρωπος ο κ. Αποστολόπουλος, αλλά δεν μας είπε τι δουλειά κάνει. Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι δουλειά κάνει. Γιατί εγώ δουλεύω όλη μέρα. Αυτός δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.

0: Πάμε στο επόμενο. Ρεπορτάζ, Open. Όχι Βελόπουλος, κανάλιο και το Μέγα το έχει πει αυτά. Τα θέλω όλα. Δείτε τι έλεγαν για τη ΔΕΘ και τη Νέα Δημοκρατία την 62 υπουργοί, παιδιά. Χαμός, γενικοί γραμματείς, διευθυντές, τρέχαν από εδώ, από εκεί. Φάγαν κάτι πόρτες, τρέμουν την ελληνική λύση. Την τρέμουνε.
1: 45 κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, υφυπουργοί, ακόμη και ο κύριος Μάκης Βορύδης που δεν είναι πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στη Βόρεια Ελλάδα σε 17 εκλογικές περιφέρειες για να επαναφέρουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, διότι αυτή η περιοχή και όχι μόνο είναι πάρα πολύ κρίσιμη και εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρές απώλειες με κυρίαρχη νούμερο 2 δύναμη, την ελληνική λύση του κύριου Βελόπουλου, που όπως είδατε θεωρεί ότι θα κόψει πρώτος το νήμα στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα μαντάτα από όλη την Ελλάδα είναι παρεμφερή. Γι' αυτό και το σύστημα προσπαθεί και επιχειρεί να φέρει τον έναν, τον άλλον, υποκομματίδια, δεκανίκια τους. Προσπαθεί να τους φέρει, να τους αναγεννήσει. Τους ξαναγεννάει, δεν είναι σαν το... Ξέρετε... Το Λάζαρο παριστάνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι παριστάνουν. Παριστάνουν πάντως τους προδότες. Και είναι προδότες. Όσοι δεν αφήνουν το μέτωπο το πατριωτικό να μεγαλώσει. Σαν το Φίνικα. Γεννιούνται. Κομματάκια. Που τα λέγει ο Μητσοτάκης, το Μάξιμου. Για να γίνει ανάχωμα στην ελληνική λύση. Δεν θα γίνει ποτέ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Τον κύριο Βελόπουλο έχουμε κοντά μας σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Είναι και τα χρόνια πολλά για τον Σοφία.
2: Ναι.
1: Να έχουμε λίγη Σοφία όλοι μας. Όχι πολύ.
0: Και ελπίδα, καλή.
1: Ελπίδα τη σκότωσαν προηγούμενη.
2: Αγάπη.
1: Αγάπη πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι για τον συνάνθρωπο. Αλλά Σοφία χρειαζόμαστε όλοι για να κάνουμε καλές
2: επιλογές. Αυτά που συμβαίνουν όλα από το κακό στο χειρότερο πάμε.
1: Δυστυχώς, ναι. Και νομίζω ότι έχουμε κι άλλο χειρότερο. Έτσι όπως κινούμαστε και όπως συμπεριφερόμαστε ως κράτος και ως πολιτική. Κυρίως έτσι.
2: Τώρα εδώ αποκαλύφθηκε, ας πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο είναι παραϊατρικό. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς. Οι ιατροί ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου η ιστορία αυτή.
0: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δίναν δεκαχίλιαρα τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μαζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός. Δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης. Ωραία. Κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μαζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσαν τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια
2: ευρώ. Φορολογικό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα? Βρήκαν ατζέντα.
0: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Η παράνομη πράξη προσωπικών δεδομένων του καλέσει όλου η εφορία, ο κ. Πιτσιλής, και του πήρε εδώ το παλικάρι. Μου έδωσε 10.000 ευρώ. Δώσ' μου την απόδειξή σου. Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία.
2: Α, ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
1: Δεν σε βρήκα.
2: Αυτό δεν
1: αφού είναι με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω, επειδή έχουν ενημερωθεί.
2: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Πρέπει να φωνάξει ο Πιτσιλής.
1: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι παιδαραστέ του μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη.
0: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη.
1: Τεράστια. Και θεωρώ ότι το κράτο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έτσι είμαι ξεκάθαρο αυτό. Το κράτο. Και δεν αναφέρω μόνο στον υπουργό που είπε συγγνώμη. Με ένα συγγνώμη καθάρισαμε όλοι. Όχι, δεν είναι μόνο το συγγνώμη σου, είναι και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο καταργεί το 19 την ενιαία αρχή για την υγεία, αυτούς που κυνηγούσαν αυτούς που
2: λένε. Επιθεωρητές υγείας.
1: Ακριβώς. Μια αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και τους πήγε στην αρχή διαφάνειας, η οποία ασχολείται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ό,τι και να μου λένε. Αυτό σημαίνει τι? Κάνουν πισωγυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
2: Είναι πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
1: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις? Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία. Τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο. Και είναι πολύ απλό το πράγμα. Και ξέρετε, μην πάρουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά τώρα. Γιατί βλέπω τι γίνεται. Στην Ελλάδα λειτουργούμε με τα περιοτεχνήματα. Βγάζουμε μία είδηση και μετά παίρνει μπάρα όλους τους άλλους. Εγώ ξέρω και άλλους ανθρώπους. Έχω ένα ρεπορτάζ εδώ από ένα site, έγκυρο site, το voicenews.gr εδώ, όπου εμπλέκεται ο κ. Πατούλης. Σε μια κλινική στη Μύκονο, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
0: Και πώς εμπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό?
1: Να το σου. ΣΕΟ είναι.
0: Τι είναι?
1: ΣΕΟ.
0: Διευθυντής στην κλινική.
1: ΣΕΟ είναι.
2: Μπορεί.
1: Και κάνουν και delivery.
2: Του ιατρικού συλλόγου.
1: Αυτό,
2: είναι...
1: αυτό λέει το διαφημιστικό του. Κανονικά είναι, μιλάει ο ίδιος σε συνέδρια.
2: Αυτό και μάλιστα... είναι από την κλινική. Είναι.
1: Ναι, αυτό. Ορίστε. Είναι ρεπορτάζ σήμερα, μου το στείλανε με καταγγελία βέβαια και με ένα εξώδικο σε χαρτί και μου λέει να το πει. Λέει λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν και η ομάδα του δραστηριοποιούνται μέσω της εταιρείας OMC, Total Care, στον χώρο των αισθητικών εφαρμογών, πλαστικής χειρουργικής κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Λέει όμως μέσα ότι χρησιμοποιούν διάφορα σκευάσματα ενδοφλέβειες εκχύσεις. Αυτό. Αν μπουν στο ρεπορτάζ στο voicenews.gr, γιατί εμένα μου ήρθε καταγγελία κανονική, είμαι εξώδικος. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
0: Θα το ψάξουμε κι εμείς λίγο αυτό.
1: Θα το πιάσετε, γιατί είναι σοβαρό.
0: Πάνω σε αυτό κάτι
1: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
0: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
0: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό που αναφέρετε και ο κύριος Γεωργιάδης, συμφωνείτε?
1: Τα έχουμε μπερδεμένα. Ακούστε λίγο. Ο ιατρικός τουρισμός είναι άλλο πράγμα. Και οι θεραπείες με εκχύσεις και αυτά είναι άλλο πράγμα. Άλλο τώρα, δεν ξέρω το αντικείμενο. Σαφώς και υπάρχει ιατρικός τουρισμός. Και σαφώς πρέπει να γίνεται ο ιατρικός τουρισμός. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιατρικός τουρισμός θα γίνεται σε ξενοδοχείο μέσα. Δεν είναι έτσι. Μόνο ένα ξενοδοχείο. Θέλει ειδικές μονάδες όπου θα περιποιούνται ή θα κάνουν θεραπεία στους ανθρώπους. Μην το κάνουμε πάλι γύρω.
2: Όχι, μα και ο Υπουργός είπε ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις σε πανάκριβα νησιά, σε πανάκριβα ξενοδοχεία, να είναι κάτω από προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ, πηγαίνουν στα νησιά και πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση.
1: Ξέρετε τι κάνει η Γαλλία.
2: Μπορεί να ανεμοκαταβαίνουν.
1: Αφήστε την αιμοκάθαρση, είναι τελευταίο στάδιο. Ξέρετε τι κάνει η Γαλλία. Σας έχω παραδείγματα. Η Γαλλία δίνει λεφτά σε δημοσίους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν παραπάνω για να πάνε να μείνουν σε νησιά ακριτικά. Ας το κάνουμε πρώτα αυτό και ας αφήσουμε τον τουρισμό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ιατρικό τουρισμό για να κάνεις πρέπει να έχει υποδομές. Και όταν λέει υποδομές, και νοσοκομιακές υποδομές. Εδώ να πει τον κύριο Γεωργιάδη, ο άλλος από την Καρότσα στοιχείο πήγαινε πίσω στο νοσοκομείο. Σιγά μην θίγα ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα.
2: Ο κράτος δεν μπορεί να επενδύσει και στον ιδιωτικό τουρισμό.
1: Διαφωνώ μαζί σας γιατί το κράτος δίνει επιδοτήσεις σε αυτούς που κάνουν ξενοδοχεία 70%. Όταν κάνει κάποιος μια επένδυση σε ένα ξενοδοχείο, ξέρετε, δεν είναι κάτω τα λεφτά όλα. 70% είναι ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, σε ντουβάρια. Γι' αυτό λέω ότι εγώ διαφωνώ με αυτή την πολιτική. Πολιτική επενδυτική.
2: Δεν το κάνει ο ιδιώτης, λέτε.
1: Μα δεν το κάνει ο ιδιώτης. Τώρα υπερτιμολογήσει και αν. Κύριε Χασαπόπουλε, θυμάστε, είπε Πασόκ, τι έγινε στην Ξάνθη, πόσα εκατομμύρια δώσε ο Ανδρέας Παπανδρέου για να γίνει η Θράκη μας βιομηχανική περιοχή και τα πήραν οι αριτζίδες και εξαφανίστηκαν. Τα ξεχάσαμε αυτά.
2: Κουφάρια.
1: Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται.
2: Τα πράγματα τώρα,
1: δεν αλλάξαν καθόλου. Τα ίδια πράγματα γίνονται σε χειρότερο βαθμό. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης το πήρανε 10-12 άνθρωποι, το 60% και οι μικρομεσαίοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ δάνειο. Τι να συζητάω τώρα εγώ. Όλα τα κάνουμε λάθος. Λέγατε για το ρεύμα το πρωί και μου δίνετε αφορμή να το πω. Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Γιατί όλοι συμφωνούσαν, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Που σημαίνει τώρα η Γερμανία, η Πολωνία, χθες ανακοίνωσε η Τσεχία, ανοίγουν και άλλα λιγνητορχεία, γιατί δεν αντέχουν οικονομικά στην ενέργειά τους. Και τώρα εμείς δεν έχουμε μηχανήματα εξορίξεως, που ουσιαστικά έπρεπε να πάει φυλακή ο Πρωθυπουργός. Δεν καταστρέφεις μηχανήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός.
2: Θα μπορούσατε, λέτε, την ενεργειακή κρίση να την αντιμετωπίσουμε με το λιγνίτι.
1: Αν θυμάστε κάποια στιγμή στην Αθήνα καίγαμε και μελαμίνες. Το θυμάστε?
2: Βέβαια.
1: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς, βρωμοκοπούσε όλη η Αθήνα.
0: Είναι και επικίνδυνο για την υγεία.
1: Βέβαια, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτι έτοιμο, backup για να κοιμηθείς. Και όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενέργεια λέει τα ίδια ακριβώς πράγματα που λέω εγώ. Ότι κατήργησε πράγματα που έπρεπε να φτιάξει. Μπαταρίες δεν έχει φτιάξει για την ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει αποτύχει παντού η κυβέρνηση και ακόμα επιμένουν κάποιοι ότι τα κάνουν σωστά.
0: Τώρα μπροστά στον κίνδυνο να αυξηθούν πολύ τα καύσιμα, η ενέργεια, θεωρείτε ότι η μείωση του φόρου θα ήταν ένα μέτρο που θα μπορούσε να.
1: Ακούστε λίγο.
0: Τον Έλληνα πολύ τέλος πάντων.
1: Θα σας πω κάτι. Αν πάει η βενζίνη 3 ευρώ. Γιατί έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, μπορεί να πάει και 3,5, να ξέρετε. Ξέρετε, θα πει 3,5 ευρώ. Πόσο να μειωθεί. Πάλι θα πληρώνουμε 2 ευρώ, 2 και κάτι.
2: Μην το σκεφτόμαστε αυτό.
1: Μα δεν να το σκεφτόμαστε. Μία πολιτική και ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός προβλέπει τις εξελίξεις και φαινόταν αυτά που θα γίνουν. Και μπορεί να γίνουν και χειρότερα στον βασικό κόσμο.
2: Δηλαδή με το πετρέλαιο θέρμανση τι πρέπει να κάνει, τι παρέμβαση να κάνει.
1: Τώρα, ακούστε. Τώρα που έβαλε τη φωτιά, πώς να τη σβήσεις. Δεν έπρεπε να κλείσει τους λιγνίτες, το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Δεν έπρεπε να κάνει κυρώσεις στη Ρωσία για να παίρνουμε φθηνότερα, είπε ο Πούτιν. Τους το έδινα 100 ευρώ, λέει. 100 ευρώ. Και τώρα το παίρνουν 1000 ευρώ, λέει οι Ευρωπαίοι. 100 το παίρναμε και τώρα το παίρνουμε 1000.
2: Ο Πούτιν, το ξέρετε, ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί είμαστε από την άλλη πλευρά της.
1: Σοβαρά, οι Γερμανοί γιατί κάνουν μεικτή επιχείρηση για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο στη Γερμανία τώρα με τη ρωσική εταιρεία. Τι λέτε, κύριε Χασαπόπουλε. Ο Πρωθυπουργός έθεσε βέτο και καλώς έκανε, κατά την άποψή μου, για να φέρουν εφοπλιστές, πετρέλαιο και καύσιμα και LNG. Βγαίνει ο κύριος Μυτιλινέος χθες, μαζί με τον κύριο Μαρινάκη πριν ένα μήνα, και λένε το ίδιο πράγμα. Έγκλημα η κυρώση στη Ρωσία. Έγκλημα. Διότι δεν έχω backup λύση. Κάνω πόλεμο με τον Πούτιν για ποιο λόγο. Πείτε μου, ποιο είναι ο λόγο που πρέπει. Όχι μόνο να στέλνω όπλα στην Ουκρανία, κακώς, που τα χρειάζομαι σε χώρα, και να κάνω και εμπάργκο. Όταν σου βγαίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν το θέμα, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα ο Πρωθυπουργός ή ο Άδωνης Γεωργιάδης ή οι υπόλοιποι υπουργοί που είναι άργοι, δεν ξέρω τι άλλο δουλειά κάνουν, από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Μυτιλινέο το ενεργειακό θέμα.
2: Σωστά, αλλά εκεί ταυτιστήκαμε τους Αμερικάνους τώρα και.
1: Όχι, οι Αμερικανοί δεν είναι έτσι. Όπα, όχι. Ταυτιστήκαμε με τους ημίτρελους της Ευρώπης. Με τους ημίτρελους. Γιατί ο Τραμπ λέει άλλα για την Ουκρανία. Δεν λέει αυτά που λένε οι ημίτρελοι της Ευρώπης, που επειδή οι Άγγλοι έχουν αιμονή με τους Ρώσους εδώ και αιώνες, ή οι Γάλλοι, θα κάνω πόλεμο εγώ με τον Πούτιν. Είναι αδιανόητο. Και να πληρώνει ο Έλληνας 2 ευρώ, 2,30, 2,50, θα πάει και 3,35. Και τους έλεγα στη Βουλή από το 19, ας ξεκινήσουμε επιτέλους από τώρα τους έλεγα, τις εξορίξεις. Αργούνε, χελώνα, πας σιγά σιγά. Αυτά είναι αδιανόητα. Για να, και ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μόνος σου. Αντιγράφεις πετυχημένα προγράμματα. Ξέρετε ποια χώρα έχει τρομακτική ανάπτυξη? Η Σερβία. Κανείς δεν μιλάει για τη Σερβία. Γιατί όμως, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σερβίας έδωσε ένα βάρος που, στον πρωτογενή τομέα, ξέρετε ότι η Σερβία κατασκευάζει ρομπότ. Το ξέρει κανένας αυτό? Η Σερβία κατασκευάζει το χρόνο 3.000 ρομπότ. Και του χρόνου θα κατασκευάζει 10.000 ρομπότ. Και πολεμικά όπλα και ρομπότ κανονικά. Αυτό δείχνει κάτι. Πρωτογενής τομέα. Και τι έκανε? 11% 20% αύξηση στους μισθούς. Ο πληθωρισμός 1,9. Έτσι, ακούστε τώρα. Αυτάρκεια και επάρκεια 80%. Εμείς δεν έχουμε επάρκεια αγαθών. Αύριο το πρωί, αν γίνει.
2: Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ανοιχτή γραμμή και με τον Πούτιν και με την Κίνα.
1: Γιατί? Και με την Αμερική.
2: Και
1: με την Ευρώπη.
0: Έχει μείνει ουδέτερη, τέλος πάντων.
1: Μα εδώ είναι η ιστορία. Εμείς είμαστε ο χρήσιμος ηλίθιος με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα. Γιατί λένε τα ίδια πράγματα, δεν λένε κάτι διαφορετικό. Αιμονικά εναντίον της Ρωσίας. Δεν τα πάμε και πολύ καλά με την Αμερική. Και εμείς τα πάμε καλά. Με τους ηττημένους της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά τώρα να σας πω και κάτι. Στις δημοσκοπήσεις όμως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας φτάνουν το 60-70%. Δηλαδή είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτός που.
1: Ναι, 50% αποχή. Καλά, αυτό λέω. 50%. Εμένα ο στόχος μου λοιπόν είναι η αποχή. Όχι αναποφάσιστη, αποχή. Να πάνε οι άνθρωποι αυτοί και να ψηφίσουν. Να ξέρουν όλοι ότι είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα της χώρας. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις πρώτο κόμμα. Γιατί όλη η αποχή πάει στο πρωτοκόμμα.
2: Αυτό είναι αυτό.
1: Λέω λοιπόν.
2: Εσείς τώρα πού κινδυνεύετε, από το Σαμαρά, αυτό τον Κασιδιάρη?
1: Μόνο από τον εαυτό μου.
2: Τζίπρα, από τι?
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ζάσταμα με Μερσεντές δεν συγκρίνεις. Είμαστε ένα κόμμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για να μην σας πω και δεύτερης θέσης και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε. Και ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε. Δεν ανταγωνίζουμε κανέναν από τους υπόλοιπους. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Με ποιο θα κυβερνούσατε, με... αν χρειαζόταν να κάνετε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
1: Τα έχουμε πει.
0: Επειδή αλλάζουν τα πράγματα.
1: Τα έχουμε πει. Μόνο με τις κένταυρους. Στο Πύλιο. Τι να σου πω, το μορφότερο μέρος του κόσμου.
2: Άλλος ένας μόνος του.
0: Μα τώρα αυτό και...
1: Δεν είμαι μόνος του.
2: Κύριε Βελόπουλε, συγγνώμη. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Με την εκλογικά θα το δούμε.
1: Σας έλεγα προηγουμένως για το ενεργειακό, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν λέω καύσιμο 2,5 ευρώ, σημαίνει αυτομάτως και άνοδες τιμής των τροφίμων.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, να καταλάβουμε ο κόσμος. Άρα ο άνθρωπος που έλεγε το 19 ότι θα έρθει πείνα στην Ελλάδα και ακρίβεια, επιβεβαιώθηκα. Όλοι οι άλλοι που έχουν ίδια πολιτική δεν μπορούν να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου και δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Γιατί έχουν ίδια αντιλαϊκή πολιτική.
2: Άρα πόσο θα πάρετε εσείς, 40?
1: Πρώτα ο Θεός να γίνουν εκλογές. Εγώ αυτό λέω πάντα. Σε μια χώρα που δεν έχει πραγματικά οικονομική πολιτική δομημένη υπέρ του φτωχού Έλληνα, υπέρ του μικρομεσαίου. Έλεγα χθες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, το εξής. Μια κυβέρνηση που πολεμάει τα ταξί, μια ομάδα ανθρώπων, μια κάστα ανθρώπων που μοχθεί καθημερινά και πάει να τους κλείσει γιατί υπηρετεί τις πολυεθνικές. Μια κυβέρνηση που έκλεισε την Ολυμπιακή Αεροπορία την κρατική και έχουμε δύο ιδιωτικές με πανάκριβα εισιτήρια. Μια κυβέρνηση που έκανε τον ΟΤΕ μας, τον ισχυρότερο γερμανική εταιρεία, την ξεπούλησε. Μια κυβέρνηση που έχει κάνει καρτέλ με τους παρόχους ενέργειας και με τις τράπεζες, χωρίς κρατική τράπεζα, δεν έχει σχέση με τη δική μου πολιτική.
0: Δηλαδή, ας σας πω, Μητσοτάκης, έχω ανάγκη, έλα να συγκυβερνήσουμε, δεν θα πάτε?
1: Και εγώ έχω ανάγκη από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορώ να τα πάρω?
0: Δεν θα υποκύψετε.
1: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Ακούστε, πέρα από το σημαντικό ότι εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Τους βλέπω στη Βουλή. Δηλαδή αυτό το σοου που έγινε χθες, τους είδατε τι κάνανε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδη. Αν θα πρέπει να μείνω Φλωρίδης, δηλαδή μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Έρχονται στη Βουλή και δεν μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για την προσωπική εμπάθεια που έχω με την κυρία Βούλγαρη ή με τον κύριο Χασαπόπουλο. Και μαλώνουμε για να το δείξουν τα κανάλια το βράδυ. Δεν πάει έτσι η πολιτική πουθενά. Σοβαρή πολιτική χρειάζεται εδώ. Να δούμε το μικρομεσαίο. Τον ελεύθερο επαγγελματία, να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε οριζόντιο φόρο 15%, να απαλύνουμε τον πόνο των φτωχών πολιτών με συγκεκριμένα μέτρα. Ξέρετε τώρα που μιλάμε ότι το δημόσιο χρωστάει 2,6 δις σε ανθρώπους από ΦΠΑ και από επιστροφή φόρων.
2: Δεν τα δίνει και όλες και
1: δεν τα δίνει. 2,6 δις. Και περιμένω εγώ ο μικρομεσαίος να μου δώσει τα 30 χιλιάρικα που χρωστάει εφορία, όχι εμένα, σε κάποιον που έχει ανάγκη τα λεφτά. Για να μπορέσει να κινηθεί η εταιρεία του και δεν τα δίνει. Μπαταχτσής το κράτος. Μπαταχτσής. Και εδώ, μισό λεπτό, γιατί έκαναν και ένα άλλο έγκλημα που έπρεπε να είναι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών με βραχιολάκια τώρα. Επί δύο μήνες μας λέγανε ότι αποπληρώνουμε τα χρέη μας και είμαστε καλά οικονομικά. Το θυμάστε? που πληρώναμε του 35 τα δάνεια, τα πληρώσαμε τώρα, εργαζόταν ο Πρωθυπουργός και αναρωτιόμουν γιατί. Ακούστε τώρα, δώσαμε 15,3 δις. Προπληρώσαμε δάνεια του 35 και του 40. Επιτόκιο 1,9%. Τώρα αν βγούμε να δανειστούμε είναι περίπου 5 με 6%. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πληρώσαμε δάνεια. Τι αυξήθηκαν. 500% επάνω είναι. Τα 15,3 δις είναι 20-25 τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι άνθρωποι έκαναν ένα κακούργημα βαρύτερης μορφής. Έπρεπε ο εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη εις βάρος τους. Όλης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
2: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν είναι να τα ξαναπούμε. Είναι να τα διορθώσουμε. Και είμαστε οι μόνοι που να τα διορθώσουμε. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε εδώ, γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Πείτε μου. Είναι δυνατόν από το 21 μέχρι το 24 υπουργός της κυβέρνησης, ακούστε τώρα, που δεν είχε ούτε ένα κίνητο, να έχει 12 σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια.
2: Και ποιον λέτε?
1: Θα σου το δώσω το χαρτί εγώ. Εσείς τι δημοσιογράφοι, δεν είμαι εγώ. Εγώ ψάχνω τα αποθενέσχες τους. Είναι δυνατόν που είχε 10 χιλιάρικα και να έχει καταθέσει 2,5 εκατομμύρια τώρα?
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό πρέπει να το ψάξει κάποιος όμως.
1: Εγώ το έχω πει στη Βουλή.
0: Αρμοδίως.
1: Έχω διαμαρτυρηθεί. Αλλά δεν ασχολούνται σοβαρά οι δημοσιογράφοι. Οι υπουργοί που ξεκίνησαν με 0 ακινητά έχουν 12 σήμερα. Και ο Έλληνας χάνει το σπίτι του από τις τράπεζες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλο.
1: Και ξέρετε πώς είναι οι βουλευτές, παιδιά του κομματικού Σωλήνα. Στην Ελληνική Βουλή. 133.
2: Έτσι είναι.
1: Παιδιά του κομματικού Σωλήνα, σας λέω, δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα. Άργοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν σώζει η Ελλάδα έτσι, παιδιά. Δουλειά θέλει.
2: Γεια σας, κύριε Βελόπουλο.
1: Να είστε καλά. Πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν άλλαξε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι από το 1821 και μετά, αφού επαναστάτησαν οι προγονείς μας, άλλαξε ο τόπος. Δεν άλλαξε η Ελλάδα. Οι ίδιοι είμαστε. Τα ίδια αφεντικά κοτζαμπάστιδες κυβερνούσαν την Ελλάδα τότε, τα ίδια κυβερνάνε και τώρα. Οικογένειες, ομερτά, μαφία και τίποτα άλλο. Αν σας έλεγα ότι το ελληνικό κράτος αρνήθηκε το θησαυρό του Πριάμου που βρέθηκε, τι θα μου λέγατε? Ναι, το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να παραλάβει τα ευρήματα από την Τρία, μας τα έδιναν και αρνήθηκε η Ελλάδα. Και τώρα ζητάει ο Μητσοτάκης που τι έγιναν τα γλυκά του Παρθενώνα. Το θυμάστε το παραμυθάκι? Ρε, με παραμύθια τρέφεται ο νέο Έλληνας. Θα φέρουμε τα γλυκά του Παρθενώνα, δεν τα φέρουμε ποτέ. Και τάιζε παραμύθια τον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Μητσοτάκης, όπως και με τις γεωτρήσεις. Πάει μια γεώτρηση. Πάμε το 27, 28, 29, 30 τώρα τις εξορίξεις. Ο Σλίμαν λοιπόν ξεκίνησε μια ανασκαφή το 1870 στην Τρία. Μετά τις προηγούμενες ανασκαφές στην Ιθάκη, όπου εκεί αναζητούσε το παλάτι του Οδυσσέα, το οποίο βρέθηκε τελευταία. Ο Σλίμαν δεν είναι αρχαιολόγος. Ο Σλίμαν, ο έμπορος, ο Τσαγιού, έτσι, ο αλλιώς, ο Γιουβέτσι. Ναι, αυτός ο τύπος πήγε στην Ιθάκη, έψαχναν το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε μετά από 100 χρόνια και πλέον, 200 χρόνια δεν ξέρω πόσο βρέθηκε, και όταν βρήκε λοιπόν τα ευρήματα του Πριάμου, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή ο άνθρωπος ένιωθε, ρε παιδί μου, την ελληνικά και πάσχισε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την Ελλάδα. Με αντάλλαγμα τις πέτρες, έτσι, που έβγαζε, οι Τούρκοι ιδιοκτήτες γης του επέτρεπαν να συνεχίσει τις ανασκαφές στις περιουσίες τους. Δηλαδή τι κάνανε? Θέλανε οι Τούρκοι να χτίσουν σπίτια. Ο άνθρωπος έβγαζε τις πέτρες από εκεί, τις έπαιρναν αυτοί και έφτιαξαν τα σπίτια τους οι ίδιοι. Κατάλαβες τώρα? Για να καταλάβετε τι ζώα ήταν. Γιατί θα μου πείτε, παντού συνέβαινε αυτό, ακόμη και τώρα συμβαίνει με τις ανασκαφές. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλη Μαΐου του 1873, φίλες και φίλοι, ο Σλίμαν θεωρεί ότι δικαιώνεται. Ανάμεσα στα ευρήματα που ανέσκαψε ο ίδιος, βρήκε, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, τη Σοφία, εμφανίζονται ορυχά αλκινή ασπίδα, χύτρα, αργυρό αγκείο, χρυσός και ορυχά αλκινό αγκείο, 2 χρυσά κύπελα, ευρήματα, μιλάμε αρχαιολογικά, από ήλεκτρο, 2 χρυσά διαδήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 8.750 χρυσά δαχτυλίδια και κουμπιά, τα βρήκε, έσκαβε τα ευρήματα. Ονομαζόταν ο θησαυρός του Πριάμου. Τα ονόματα της όδιος του. Θεώρησε δηλαδή ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του Πριάμου. Για να προστατεύσει το χρυσό, αυτός ο άνθρωπος, από εργάτες και αρχές, ο Σλίμαν έδωσε άδεια στους εργάτες και με τη σύζυγό του έβγαλαν λαφρέα το θησαυρό, τυλιγμένο στο κόκκινο σάλι της. Όλα τα χρυσά τα έβαλε στο σάλι η γυναίκα του με κίνδυνο της ζωής της, για να τα πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τα μεταφέρει αλλού. Στην πραγματικότητα δεν είχε ανακαλύψει την ομηρική Τρία αλλά μία από τις πόλεις που είχαν ακμάσει διαδοχικά στο λόφο του Χισαρλίκ, λένε κάποιοι. Τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα από τον Τροϊκό πόλεμο. Βρέθηκαν. Ξεκινά έτσι η περιπέτεια του θρηλυκού αυτού θησαυρού του Πριάμου. Έτσι λέγεται. Η περιπέτεια. Γιατί λέω ότι το ίδιο κράτος μπάχαλο είχαμε και τότε, έχουμε και τώρα και το έχουμε σάει με αυτούς που μας κυβερνάνε. Πάνω από 10.000 αντικείμενα αμύθιτης αξίας που ταξίδεψαν σε τρεις υπήρους μέχρι να βρει προσωρινά πατρίδα θησαυρός. Ο Σλίμαν πρότεινε τα ευρήματα αυτά να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. Με αντάλλαγμα άδεια ανασκαφής στις Μυκήνες. Να κάνει ανασκαφής εκεί. Και να αναγύρει με δικά του λεφτά έξοδα, μουσείο δηλαδή, στο οποίο με το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Η μοναδική του απέτηση ποια ήταν, ξέρετε. Το μουσείο να φέρει το όνομά του. Και να διαχειρίζεται ο ίδιος μέχρι το θάνατό του τα εισιτήρια που αν υπάρχουν, όπως τώρα στην Ακρόπολη. Τα εισιτήρια δεν είναι ελληνικά, τα παίρνουν άλλοι παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Τα ουρητήρια στην Γνωσό και τα λοιπά είναι ιδιωτών. Αυτός τα άκτιζε κιόλας. Δεν του δίνανε τζάμπα το μουσείο. Η κυβέρνηση του Βούλγαρη, του Δημητρίου Βούλγαρη, δεν ήθελε ρήξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι να. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα. Πάλι να. Όποτε να, κάνουμε και ένα εθνικό έγκλημα. Ο Υπουργός Εκκλησιαστικών, ακούστε τώρα, και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βαλασόπουλος, απάντησε με τη χαρακτηριστική του φράση στο Σλίμαν. Ο κύριος Σλίμαν να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους. Να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Σλίμαν όταν μας έδινε το θησαυρό του Πριάμου. Αντιληπτών, κατανοητών, τι έκανε ο Σλίμαν? Δώρησε αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα στο Μουσείο του Βερολίνου. Αφού πρώτα την είχε εκθέσει, όλη την έκθεση στο Λονδίνο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο θησαυρός του Πριάμου φυλάσσεται σε αντιεροπορικό καταφύγιο κάτω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Υπάρχει ο θησαυρός. Το 45 ανακαλύπτεται από τον κόκκινο στρατό τους κομμουνιστές και μεταφέρεται στη Μόσχα. Από τότε χάνεται από προσώπου γης. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Το 93 επανεμφανίζεται βέβαια. Σήμερα μικρά τμήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκείνου του, ακούστε, εκείνου του θησαυρού, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολεως εμφανίστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό που είπε ότι ο λόφος Χισενίκ ήταν πραγματικά αιτρία, με ιστορία περίπου 3.600 ετών, και αυτά που πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας, κάτι που δεν ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι ο Σλίμαν ανέσκαψε και τις Μυκήνες. Δεν σταμάτησε ο άνθρωπος κοντά στην πύλη των Λεόντων, όπου βρέθηκε ο περίβολος Α και που πέθανε ο Σλίμαν, στην Νάπολη, εκεί πέθανε. Ο άνθρωπος μας δόριζε όλο το θησαυρό και τάφηκε στην Αθήνα. Πού είναι? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί είναι ο τάφος αυτού του ανδρός, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αλλά μιλάμε για ένα νέο Έλληνα, έναν ωραγιά, που ίδιες κυβερνήσεις είχε παλιά, ίδιες κυβερνήσεις είχε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Μην ενοχληθούν οι Οθωμανοί, δεν θέλουμε τα ευρήματα εμείς. Για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις ανεξέλεκτες θεραπείες ευεξίας, όπως έγιναν γνωστές στην Ελλάδα. Ένα νέο περιστατικό θέλει αγκιοχειρούργο από την Κρήτη να ελέγχεται πλέον πειθαρχικά για παράνομη χορήγηση ενέσιμων βιταμινών στα ιατρία του. Είναι αυτή η υπόθεση, έρχεται στην επιφάνεια λίγες μόλις ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγοντας εκ νέου τον φάκελο των ιδιωτικών ιατρίων. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από δύο νέα τροχαία ατυχήματα στο ύψος του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Από τις συγκρούσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει κατά 22% χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του 2010. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα φυσικά στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Η εκλειπούσα υπήρξε συγγραφέας και ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεωτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμύριων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από συνομιλία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Το χαμηλό βαρομετρικό των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 94 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Έλα λίγο να ανεβαίνουμε. Έλα λίγο. Γεια σου, ρε Ξένια. Μόνο εσύ με καταλάβετε. Περάσανε υγειονομικοί και υγειονομικοί. Πολύ λίγοι εκτίμησαν. Πολύ λίγοι αναγνώρισαν. Και φυσικά δεν κάναμε ό,τι κάναμε για το ευχαριστώ, να το ξέρετε. Αλλά να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια είδηση που με έχει σοκάρει. Διότι στο Λαγκαδά 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του στο χώρο του λυκείου. Ωραία. 14χρονος πήρε το μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του. Και όταν ήρθε η αστυνομία, τι φώναζε, ξέρετε? Αλλάχ Ακμπάρ φώναζε. Έτσι όπως το ακούτε, εκεί έχουμε φτάσει. Και κανένας δεν ελέγχει την κατάσταση. Όπως με ενημερώσανε, χθες έγινε επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό μαθητή δομής μεταναστών και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Γελ Κορώνιας. Λίγο πριν συλληφθεί, γονάτισε και φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε. Ωστόσο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θάψανε το θέμα. Και όσοι έκαναν αναφορά κάλυψαν το γεγονός ότι είναι αλλοδαπός πρόσφυγας και ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Τα παιδιά του σχολείου προσπάθησαν να κάνουν κατάληψη. Εμποδίστηκαν. Οι γονείς πήγαν εκεί πέρα για διαμαρτυρία. Εμποδίστηκαν. Υπήρχε περιπολικό το οποίο τους απειλούσε ότι θα τους συλλάβει. Ζητούν οι άνθρωποι να φύγουν τέτοιου είδους παιδιά τα οποία είναι φανατισμένα. Διότι κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Παλεύουν για την ασφάλεια των παιδιών τους, δηλαδή, γονείς. Και έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Και επειδή ζήτησαν τη δημοσιοποίηση του θέματος, εννοείται ότι θα το αναφέρω. Απορώ τι κάνουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, απορώ τι κάνει το Υπουργείο, που προφανώς προσπαθούν να υποβαθμίσουν το θέμα. Και για ποιο λόγο προσπαθούν να το υποβαθμίσουν? Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση αυτών των ανθρώπων? Δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το θέμα, όπως σκόπιμα δεν υπάρχει κάλυψη για συγκεκριμένα θέματα από τα καναλάκια. Γιατί τα καναλάκια, φίλοι μου, παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Ακούστε τι σας λέω. Στο δρόμο του συμφέροντος χάθηκε η μπέσα. Παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Γιατί κανένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά με την άρση ασυλίας της Λατινοπούλου? Επειδή είναι φίλοι του Δημητριάδη? Για ποιο λόγο δεν ασχολήθηκαν με την άρση ασυλίας? Εδώ πέρα έχουμε άρση ασυλίας μιας γυναίκας η οποία υποτίθεται εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Δεν θα είχε γίνει πρώτο θέμα αν ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση της Λατινοπούλου?
Γιατί δεν βγήκε ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Λιάγκας και όλοι αυτοί να αναρωτηθούνε τι γίνεται με τις πλαστές υπογραφές στην ιδιωτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει στην ελληνική δικαιοσύνη την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί δεν ασχολούνται τα κανάλια. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Κιχ δεν βγάλανε. Κιχ. Αν ήταν κανένας άλλος όλη μέρα θα παίζαν τα κανάλια. Αν ήταν κανένας άλλος όλη μέρα αυτό.

Όπως φυσικά δεν ασχολούνται και με τους Σκοπιανούς, οι οποίοι έρχονται εδώ στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές και καλούν σε ένοπλο αγώνα. Οι Σκοπιανοί μες στην Ελλάδα καλούν σε ένοπλο αγώνα. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Ήρθανε μέσα εδώ να πούνε τι. Ότι πρέπει να φύγουν οι Έλληνες που φωνάζουν οι Σκοπιανοί να αυτοοργανωθούμε και να οπλιστούμε και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν μιλάει κανένας για το μεγάλο data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δεν μιλάει κανένας για την τραγωδία στον Οροπό, όπου 16χρονη πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της και την εντόπισε η μητέρα της, όπως το ίδιο έγινε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, το ίδιο έγινε και στην Κοζάνη για μια μαθήτρια η οποία έπεσε νεκρή μέσα στο σχολείο, 16 χρονών κι αυτή. Δεν τα συζητάτε αυτά τα θέματα. Για ποιο λόγο? Όλη μέρα Μαζονάκι και Κασιδιάρη στα κανάλια. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι παίζει μπαλίτσα το σύστημα. Με την ατζέντα θεμάτων. Γιατί αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού είναι αυτοί που αποφασίζουν τι θα συζητάει ο Έλληνας στα καφενεία. Δεν θέλουν να συζητάτε για τα data center. Δεν θέλουν να συζητάτε για τους Σκοπιανούς, για τους ανθρώπους που πέφτουν ξαφνικά κάτω και πεθαίνουνε. Δεν θέλουν να συζητάτε για τις δομές και για όλους αυτούς που φωνάζουν Αλλάχ Ακμπάρ και απειλούν με μαχαίρια. Δεν θέλουνε. Γιατί? Γιατί θα φυπνιστείτε. Γιατί θα φυπνιστείτε. Σας στέλνουνε κοιμισμένους. Υπνοβάτες. Που βγαίνει ο Μητσοτάκης και σας λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εξειδικευμένους μετανάστες για να προσφέρουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι οι εξειδικευμένοι μετανάστες? Οι Πακιστανοί? Οι Σομαλοί? Ποιοι είναι, για να καταλάβω? Και τι εξειδίκευση έχουνε από τον Μπαγκλαντές? Τι εξειδίκευση? Όλη μέρα για το ιατρείο που δεν είχε άδεια, αφού το ήξερε ο Πατούλης, αφού το ήξερε ο Πλεύρης που τον πήρε τηλέφωνο το γιατρό του Μαζονάκη, αφού το ήξερε ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί ασχολείστε ακόμα με το γιατρό και το ιατρείο? Το κράτος φταίει που δεν είχε κλείσει ένα παράνομο ιατρείο και λειτουργούσε και το ξέρανε όλοι. Είναι δυνατόν να μιλάει με τον Θάνο Πλεύρη μετά από ό,τι έγινε ο γιατρός? Είναι δυνατόν? Όπως φυσικά κανένας δεν ασχολείται και με όλους αυτούς τους δικηγόρους, τους ανήθικους, οι οποίοι αθωώνουν παιδοβιαστές. Και έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της 12χρονης. Έχει χαθεί κάθε ηθική. Και όχι τίποτα, υπάρχουν και κάτι αούγκανοι, οι οποίοι εθελοτυφλούν και λένε, έλα μωρέ, και τι να κάνει ο δικηγόρος? Τι να κάνει, η δουλειά του είναι να υπερασπίζεται παιδοβιαστές? Όχι. Όχι. Για εμένα δεν είναι η δουλειά κανενός να υπερασπίζεται παιδοβιαστές. Κάπου υπάρχουν κάποια όρια για εμένα. Για εμένα. Μπορεί το επάγγελμα να το επιτρέπει. Για εμένα δεν το επιτρέπει η ηθική όμως. Όποιος υποστηρίζει, υπερασπίζεται και προσπαθεί να αθώσει παιδοβιαστές, για μένα είναι ανήθικος. Ανήθικος για εμένα. Είναι προσωπική μου άποψη. Κάντε μου μήνυση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται αυτή η μητέρα για ό,τι έγινε. Τώρα θα μου πούνε οι δικηγόροι, μα είναι το επάγγελμά μας και πρέπει να υποστηρίξουμε και πρέπει να δώσουμε και πρέπει και αυτοί να έχουν υπεράσπιση και συνήγορο. Ναι, μπορείτε όμως και να αρνηθείτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι. Άρα υπερασπίζεστε τους παιδοβιαστές για τα χρήματα. Ένα πρόσωπο το οποίο ανέχεται για τα χρήματα να υπερασπιστεί έναν παιδοβιαστή θα μπορούσε για τα χρήματα να κάνει οτιδήποτε. Έτσι το βλέπω εγώ. Και μου φαίνονται πολύ ύποπτα όλα αυτά. Τώρα για τα ούγκανα που λένε τις βλακίες τους γιατί δεν έχουν τι άλλο να πούνε και προσπαθούν να υποστηρίξουν ένα αφήγημα, είναι δικό σας πρόβλημα. Το ότι θέλω

0: Είτε και το ότι σήμερα είστε εδώ, αύριο είστε εκεί, σήμερα βρίζετε, αύριο θαυμάζετε, μεθαύριο ξαναβρίζετε. Μεθαύριο αλλάζετε την άποψή σας, δεν είστε σταθεροί και πουθενά. Πουθενά δεν είστε σταθεροί. Και ούτε θα είστε. Σε αυτό που ανέφερα με τον Πατούλη υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ο Γιώργος Πατούλης κατέχει τη θέση του Προέδρου σε μια εταιρεία που λέγεται OMS Total Care. Το αντικείμενο αυτής της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων, λέει, premium υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της αισθητικής, της ιατρικής και της ευεξίας. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που είναι πρόεδρος εφαρμόζει θεραπείες που κινούνται στον χώρο της σύγχρονης αναγεννητικής ιατρικής και της ευεξίας. Μερικές από αυτές εδώ πέρα τις θεραπείες έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο μικροσκόπιο των ιατρικών αρχών. Διότι δεν έχουν αυτόν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Αλλά ακούστε λίγο. Χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του δέρματος εξωσώματα. Παρότι είναι εξαιρετικά δημοφιλή παγκοσμίως στην κοσμιωτολογία οι ρυθμίσεις, οι ρυθμιστικές αρχές που προειδοποιούν συχνά ότι δεν είναι επίσημα εγκεκριμένα κάποια φάρμακα αντιγύρανσης, αυτός το κάνει σε αυτή την εταιρεία. Επίσης, γίνεται μεταφορά αυτόλογου λίπους και βλαστοκυτάρων για φυσική ανάπλαση όγκου και καταπολέμηση των σημαδιών γύρανσης. Δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη έγκυρη από διεθνείς οργανισμούς ή τον ελληνικό οργανισμό φαρμάκων έγκριση για τη χρήση βλαστοκυτάρων ως ελιξίριο νεότητας ή αντιγύρανσης. Εδώ υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτηματικά για αυτές τις εταιρείες. Μετά πάμε σε ενδοφλέβιες βιταμίνες, κοκτέιλ βιταμινών λέει και ιχνοστοιχείων για ενέργεια και ευεξία. Πρόκειται λέει για μια ευρέως διαδεδομένη ευεξία, πρακτική και στα κέντρα ευεξίας αυτής της εταιρείας. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες θεραπείες εδώ, σε αυτή την εταιρεία που είναι πρόεδρος ο Πατούλης, για την αντιγύρανση. Δεν θα συνδυάσω, ούτε θα συγκρίνω, ούτε θα αναφέρω αυτό που έγινε με το Μαζονάκι και τις θεραπείες τις περίεργες. Σε γραφεία τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία ώστε να μπορέσουν να σώσουν μια ζωή σε περίπτωση που γίνει κάτι, γιατί από ό,τι ξέρετε ο γιατρός καθόταν και έψαχνε στο chat GPT τι να κάνει. Θα σας πω μια λέξη και θέλω να ψαχτείτε, γιατί από Δευτέρα θα ανοίξω μια τεράστια συζήτηση που έχουμε ανοίξει παλαιότερα και με άλλους καλεσμένους για το αδρενοχρώμιο. Πατήστε αδρενοχρώμιο, αδρενόχρωμα και ψαχτείτε λίγο τι ακριβώς είναι, για να είστε λίγο διαβασμένοι, γιατί από Δευτέρα σας λέω θα συζητήσουμε για αυτά, για το τι ακριβώς κάνουνε για να δημιουργηθεί το αδρενοχρώμιο, πώς δημιουργείται και από ποιους το παίρνουνε. Και θα θέσω και ένα ερωτηματικό, γιατί αναρωτιούνται πολλοί εκεί πέρα έξω, για το εάν εκμεταλλεύονται ανήλικα παιδιά, σπέρνουν τον πανικό για να υπάρχει αδρεναλίνη και για να μπορούν μετά να παίρνουν αυτό το στοιχείο για την αντιγύρανση. Εγώ αυτά που σας λέω δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρετε απλά. Καθίστε και ψαχτείτε για να μην σας έρθει κατά κούτελα όταν θα τα συζητήσουμε. Για να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα θεμέλιο στη συζήτηση, κάποιες βασικές γνώσεις, γιατί θα εμβαθύνουμε πολύ και για το τι γινότανε με τον Epstein και για το τι γινότανε με τον Michael Jackson και για το τι γινότανε με τον P. Diddy και με πολλούς άλλους διάσημους. Και με το τι γίνεται φυσικά με φιλανθρωπικές, με διάφορα κράτη και διάφορες χώρες που στέλνανε δεξιά και αριστερά ασυνόδευτα. Και φυσικά για ποια πρόσωπα συμμετέχουν σε όλο αυτό. Εδώ πέρα πάμε κόντρα στο σύστημα. Δεν το παίζουμε εθνοσωτήρες. Ούτε τάζουμε λαγούς και πετραχίλια για να το παίξουμε φίρμες. Εντάξει. Αυτά τα κάνουν οι εφετζίδες. Αυτά τα κάνουν αυτοί που θέλουν όλη μέρα να είναι στα κανάλια. Εδώ πέρα θα μάθουμε κάποια πραγματάκια στον κόσμο, ο οποίος είναι τυφλός. Τυφλός, κυριολεκτικά τυφλός, και δεν σκέφτεται τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα. Δεν ασχολείται καν. Το έλεγε μια τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια δεν ήταν αυτή, τι ήτανε? Τυφλοί είναι οι περισσότεροι. Και το μόνο που ξέρουν να λένε είναι θα σώσω την πατρίδα μου. Πώς θα τη σώσεις την πατρίδα, πώς θα σώσεις τον κόσμο? Με ψεύτικα λόγια και με το να γυρνάς από κανάλι σε κανάλι. Και με φετζιλίκια. Με φετζιλίκια δεν σώζεται η Ελλάδα. Με φετζιλίκια δεν σώζεται ο κόσμος. Βάλε να ακούσουμε το ηχητικό να γελάσει ο κόσμος. Βάλε αυτό που έλεγε παλαιότερα στον Αντένα. Στο μαγαζί που πήγανε, λέει, οι τυφλοί. Τρία τραπέζια τυφλοί.
1: Το μαγαζί είχα τέσσερα τραπέζια από τυφλούς.
2: Να.
1: Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο, που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου. Άντι στο μαγαζί είχα τέσσερα τραπέζια από τυφλούς.
2: Να.
1: Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο, που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου. Το βράδυ στο μαγαζί είχα τέσσερα τραπέζια από τυφλούς.
2: Να.
1: Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο, που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου.
0: Αφού δεν ήρθαν να σε ακούσουνε κουφοί, πάλι καλά να λες. Τέσσερα τραπέζια τυφλούς είχε η άλλη. Και ζητούσαν το αχ πατρίδα μου. Μάλλον κουφάθηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Τουρκία, η οποία έχει μεταφέρει την 51η ταξιαρχία καταδρομών της απέναντι από τη Σάμο. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχει εμπειρία στο πεδίο και στο πέρασμα του Χουλουσία Καρ. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλλη, ο οποίος θα κάνει μία ανάλυση και θα μας εξηγήσει τη δική του οπτική γωνία, γιατί είναι κρίσιμη η κατάσταση και θεωρούμε ότι σύντομα, αν πάθει κάτι ο Ερντογάν, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, θερμά επεισόδια και ίσως και μία πολύ δύσκολη κατάσταση για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ξαφνικά εμφανίστηκε, ρε παιδιά, και ο Χούπης. Ο Χούπης. Ο Χούπης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τόσο καιρό δεν μιλούσε γιατί είχε χάσει τα γυαλιά του. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Χούπης. Ήταν διακοπές. Πού ήτανε τόσο καιρό και δεν έβγαλε άχνα. Και ο Χούπης δεν βγήκε, ρε παιδιά, να μιλήσει για αυτό που γίνεται με την ταξιαρχία, με τους Τούρκους, για τις προκλήσεις. Τι βγήκε να πει? Ότι έρχεται ο πλήτης πολίτης. Ότι δηλαδή τι, γινόμαστε σιγά σιγά Ισραήλ. Αυτό βγήκε να πει ο Χούπης. Απορώ όλα αυτά τα παράσημα που έχει στη στολή του. Πού τα βρήκε, ρε παιδιά, ο Χούπης όλα αυτά τα παράσημα? Πού τα βρήκε ο Χούπης όλα αυτά τα παράσημα? Έχει πολεμήσει πουθενά ο Χούπης? Πώς παίρνουνε όλοι αυτοί τόσα παράσημα πάνω στη στολή, χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε πόλεμο? Βλέπεις κάτι Γερμανούς, βλέπεις κάτι Ρώσους, βλέπεις κάτι Αμερικανούς που έχουν πάνω τους χίλια δυο παράσημα. Κάτι Πακιστανούς, κάτι περίεργους, Ινδούς, χίλια παράσημα. Αυτό σου λέει είναι από τον πόλεμο στην Ταϊβάν. Αυτό είναι από τον πόλεμο στο μέτωπο πάνω στη Ρωσία. Αυτό είναι από τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό από... Ο Χούπης από πού? Από το καψιμί? Από τον πόλεμο που έριξε με τις σούβλες το Πάσχα? Από πού πήρε παράσημο? Επειδή είναι καλό παιδί και υπάκουο, ή έκανε καμιά βόλτα στο μοναστηράκι εκεί στους πάγκους και βρήκε παλιά παράσημα και τα φόρεσε? Πού βρήκε τα παράσημα ο Χούπης, θέλω να μάθω. Τι έχει κάνει για την Ελλάδα που βγαίνει και ανακοινώνει τον οπλήτη πολίτη? Δηλαδή τι λέει? Ότι για την άμυνα της χώρας με την ατζέντα 2030 έρχεται ο ρόλος του επαγγελματικού στρατού, των drones και των γυναικών. Ξέρετε, στο Ισραήλ όλοι πάνε δύο χρόνια. Γυναίκες, άντρες, όλοι. Θέλει να μας κάνει Ισραήλ ο Χούπης. Απορώ αν φόρεσε γι' αυτό σκυπά. Απορώ. Απ' την άλλη μετά μου λες, ρε φίλε, η εικόνα είναι τραγική. Ψάχνω να βρω τι συμβαίνει. Βλέπω από εδώ εφοπλιστές, βλέπω από εκεί επιχειρηματίες. Βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Ρε φίλε, τι γίνεται, λέω. Τι γίνεται. Και το αποκορύβωμα ποιο είναι? Ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος μία μας το παίζει πατριώτης, μία πηγαίνει, βγαίνει φωτογραφίες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και κόβουνε κορδέλες μαζί και κάνουν κάτι συμφωνίες 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οποίος Γιαννακόπουλος, ρε παιδιά, 50 κάτι χρονών, ανέβασε 7 η ώρα το πρωί μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, γυμνός. Ο Γιαννακόπουλος, ναι, ο επιχειρηματίας, ανέβασε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γυμνός. Κάνει μπάνιο, στην τουζιέρα είναι. Και είναι γυμνός. Σας φαίνεται ακραίο, και όμως είναι αλήθεια. Αν πάτε στο προφίλ του, στο Instagram συγκεκριμένα, θα δείτε, έχει ανεβάσει ο άνθρωπος φωτογραφία γυμνός. Και απορώ και λέω, καλά είναι δυνατόν να ανεβάζεις φωτογραφίες γυμνός? Έλα Χριστέ και Κύριε. Πολύ περίεργο. Αναρωτιέμαι τι σκεφτότανε πριν το κάνει αυτό. Δεν λέω ψέματα. Άμα μπει κάποιος στο προφίλ του, θα τη βρει τη φωτογραφία. Μόνος του την ανέβασε. Μέσα στην τουζιέρα είναι. Ρε τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά τα πρόσωπα, τα διάσημα, όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσία, όλα αυτά τα πρόσωπα, τα ισχυρά σε εισαγωγικά, ανήκουν σε κάποια παρεάκια, ανήκουν σε κάποια λόμπι, ανήκουν σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Γιατί ακόμα και τα λόμπι, ζωντανοί οργανισμοί είναι και οι όμιλοι. Και φυσικά κάποιοι άλλοι ανήκουν και σε λέσχες. Ξέρετε τι εστί λέσχη Bilderberg? Ξέρετε τι είναι? Όταν ένας πρωθυπουργός, όταν ισχυροί επιχειρηματίες, τραπεζίτες και άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης συναντιούνται και κλεισμένων των θυρών και συζητάνε χωρίς να γνωρίζει κανένας τι λένε, είναι λογικό η κοινωνία να αναρωτιέται πόση επιρροή μπορεί να ασκήσει μια τέτοια ομάδα ανθρώπων και στην πολιτική και στην οικονομία και στις εξελίξεις. Γιατί δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος? Γιατί κάνουν ό,τι τους συμφέρει? Βάλε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Κλεάνθης. Βάλε μπας και βάλουν λίγο μυαλό. Δώσ' το να το ακούσουνε.
2: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου. Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
0: Κι όμως αν ρωτήσεις 100 άτομα εκεί πέρα έξω, οι δύο ή οι τρεις θα γνωρίζουν τι είναι η Λέσχη Bilderberg και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το τι στόχο έχει το σύστημα. Και για το τι στόχο έχουν και αυτοί που παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί, έτσι. Βάλε να ακούσουμε τι στόχο έχουν όλοι αυτοί. Βάλε να ακούσουμε στο καπάκι για να πάω παρακάτω να κάνω την ανάλυση. Τι στόχο έχουν όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί και αυτοί που συναντιούνται κρυφά στα υπόγεια.
3: Θα τα οικονομήσω. Θα τα οικονομήσω, θα τα οικονομήσω. Θα οικονομάω. Τα οικονομάω, τα οικονομάω, τα οικονομάω. Θα τα οικονομήσω. Θα τα οικονομήσω, θα τα οικονομήσω. Τα οικονομάω. Τα οικονομάω, τα οικονομάω, τα οικονομάω. Θα τα οικονομήσω. Θα τα οικονομήσω.
0: Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν ακούγατε. Λοιπόν, με την μπάλα που σας παίζουν και με τον τρόπο που σας διαχειρίζονται και εσάς και τον τρόπο σκέψης σας και όλους αυτούς που έχουν κατευθυνόμενα μυαλά, να ξέρετε ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι πως πάει το πράγμα. Διότι επενδύουν στη διάσπαση, διότι επενδύουν στη διχόνοια, διότι γνωρίζουν πολύ καλά, σας έχουν μελετήσει, σας έχουν ψυχολογήσει το πώς σκέφτεστε, το τι θέλετε και το τι έχετε σκοπό να κάνετε. Επενδύουν στη διάσπαση. Και φυσικά θα πάρουν ένα μεγάλο ποσοστό αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί ο Έλληνας πέφτει στην παγίδα τους. Κατευθείαν με τα μούτρα, είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα για το δάσος. Περπατάς μια φορά μες στο δάσος και πέφτεις σε μια λακκούβα. Σε μια τρύπα. Και σπάς το πόδι σου. Φοράς γύψο, γίνεσαι καλά. Ξαναπηγαίνεις μες στο δάσος και ξαναπέφτεις στην ίδια λακκούβα. Και ξανασπάς το πόδι σου. Και ξαναφοράς γύψο. Και γίνεσαι καλά. Ρε φίλε, ξαναπάς μες στο δάσος. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις που είναι αυτή η λακκούβα. Δεν είναι δυνατόν να πας να ξαναπέφτεις μέσα στη λακκούβα και να ξανασπάς το πόδι σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος αν το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό κάνει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Κάθε φορά πέφτει στην ίδια λακκούβα. Κάθε φορά κάνει τα ίδια λάθη και κάθε φορά καταστρέφεται περισσότερο. Απίστευτη κατάστασή σας. Και άμα κάποιος σας πει ότι ρε, πρόσεχε, έχει λακκούβα. Δεν βλέπεις, έχει σπάσει τρεις φορές το πόδι σου. Βλαμμένος είσαι, έχει λακκούβα, δεν τη βλέπεις, δεν την έχεις ξαναδεί, δεν το έχεις ξαναπάθει. Φωνάζετε και τσιρίζετε και τον βρίζετε και του λέτε έλα μωρέ εσύ που τα ξέρεις όλα. Δεν σε θέλουμε, σε βαρεθήκαμε, πετάς πέτρες, κάνεις δράνεις και πας και ξανασπάς το πόδι σου. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο να σας λέω, καλά να πάθετε. Καλά να πάθεις ρε αδερφέ, όταν δεν βάζεις μυαλό, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις, δεν πάει να σπάς 15 φορές τα πόδια σου. Δεν πάει 15 φορές να σε κοροϊδεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν πάει να τρέχεις με το κεφάλι στον τοίχο. Πρόβλημά σου, σου λέω μετά. Και ξέρεις τι, έχω φτάσει και σε σημείο που επειδή με βρίζετε, εσχρά με βρίζετε και εμένα και την οικογένειά μου και όσους γνωρίζετε, βλέπω τη λακκούβα και από εδώ και πέρα δεν θα σας λέω και τίποτα. Κάθομαι εγώ να μαλώνω μαζί σας. Πηγαίνετε πέστε μέσα. Πάνε πέσε μέσα. Πάνε. Που να σου πω κάτι, αυτός που άνοιξε τη λακκούβα σου πουλάει και το γύψο. Γιατί ξέρει πόσο βλαμμένος είσαι. Μιλάω και άσχημα μεσημεριάτικα. Αυτός που σου ανοίγει τη λακκούβα, στο δάσος μέσα σου πουλάει και το γύψο. Η Μέρκελ βγήκε και είπε ότι ο Bill Gates την πίεζε να προωθήσει την επιχείρηση εμβολίων. Η Μέρκελ, όπως σας το λέω, η Άγγελα Μέρκελ, βγήκε και είπε: ο Bill Gates με πίεσε να προωθήσω την επιχείρηση εμβολίων. Δηλαδή, κάποιοι γίνανε ζάμπλουτοι, κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, κάποιες εταιρείες, κάποιοι προμηθευτές, κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες της αγοράς, μέσα από μια τεράστια επιχείρηση, μέσα από ένα πείραμα. Και φυσικά, όπως έλεγα και παλαιότερα, όταν προσπαθούσα να σας προειδεάσω και να λειτουργήσω προληπτικά υπέρ σας, σε αυτόν τον κόσμο, αυτά τα κράτη, αυτοί οι ισχυροί άνθρωποι, αυτοί που διαχειρίζονται πλέον τις περιουσίες και τα κοινωνικά αγαθά, δεν θέλουν κάποιες ευπαθείς ομάδες. Θυμάστε αυτές τις λέξεις. Ευπαθείς ομάδα. Ήταν οι ομάδες ανθρώπων που χτυπήθηκαν πρώτες από τα εμβόλια και από τον κορονοϊό. Ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς ομάδες? Τι δεν θέλουν αυτοί οι ισχυροί? Να συντηρούν κόσμο ο οποίος δεν παράγει. Να συντηρούν ανθρώπους οι οποίοι δεν βοηθάνε, σαν γρανάζια στα δικά τους κέρδη. Οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν όλη τους τη ζωή και κοιτάνε στη μεγαλύτερη ηλικία να απολαύσουν, να παίρνουν μια σύνταξη και να ξεκουραστούν επιτέλους μετά από τον αγώνα που δώσανε. Και αυτό είναι το σωστό και κανονικά θα πρέπει να παίρνουν μεγάλους μισθούς, γιατί τα δικαιούνται τα λεφτά. Τα δώσανε για να τα πάρουν πίσω. Κι όμως, οι εξουσιαστές δεν τους θέλουνε. Δεν τους θέλουνε. Σου λέει θα συντηρώ εγώ τον συνταξιούχο, περικοπή στην περικοπή, και με την πανδημία τους κάνουνε και πέρα, για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Όπως το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όπως το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα υγείας. Ευπαθείς ομάδες. Τι σκεφτήκανε, ε? Τι σκεφτήκανε? Πόσα κέρδη απέκτησαν αυτοί από τον κόσμο που έφυγε από τη ζωή? Πόσα? Σκέφτηκε ποτέ κανένας? Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας? Όχι. Και σας είπα, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα σου λένε, παίρνεις μισθό ένα χιλιάρικο. Θα πρέπει να το ξοδέψεις μέσα σε 3 μήνες. Θα πρέπει να κάνεις έξοδα για να μην μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα. Για να μην μπορείς να χτιστείς, να κάνεις κάτι στη ζωή σου, για να μην χάσουν ποτέ την εξουσία τους. Θα σου λένε, έλα εδώ, έχεις ψηφιακή ταυτότητα. Θα έχεις πάνω κουμπωμένο το λογαριασμό σου, την κάρτα υγείας σου. Γιατί? Γιατί με το σύστημα φτωχοποίησης αργά ή γρήγορα θα χάσεις ό,τι έχεις. Θα σου λένε, έλα εδώ, πας κόντρα στο σύστημα. Κατάσχεση λογαριασμών. Ποιος θα αντιδράσει υπέρ σου? Εδώ παίρνουν το σπίτι του αλουνού και κανένας δεν στέκεται δίπλα του. Γι' αυτό φωνάζω υπέρ της ενότητας. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπάμε τον συνέλληνα. Και όλοι μαζί να είμαστε μια γροθιά κόντρα στο κατεστημένο. Κόντρα στην ψηφιακή σκλαβιά. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κοιμισμένοι, κοιμισμένοι. Έχετε πνιγεί στους εθνοσωτήρες. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Το φωνάζω αλλά δεν ακούτε. Έξυπνες κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη. Πλήρης έλεγχος, πλήρες φακέλωμα. Εργατικά χέρια, τα οποία δεν θα μπορούν να απεγκλωβιστούν. Καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώνουν ανάλογα με τις τιμές που βγάζουν τα καρτέλ. Ποια δημοκρατία? Τι μου λες τώρα? Ασχολήσουμε αυτά που σου πλασάρουνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μετά όμως μην αναρωτιέσαι τι έγινε. Όταν ήταν να ασχοληθείς με αυτά που έπρεπε, εσύ μάλωνες με το διπλανό σου για το ποιος είναι ο ήρωας και για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν μ' ακούγατε. Σας βάλανε να ασχολείστε και με 1000 βλακώδες θέματα, με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, με φύλλα, να πάνε κόντρα σε κάθε λογική. Σας κάναν το μυαλό μαρμελάδα. Η κατάρρευση ξεκίνησε. Το μεγαλύτερο κράχ στην ιστορία ξεκίνησε. Καταραίουν οι αγορές. Είναι στον αέρα οι αποταμιεύσεις. Βγαίνει η Φόντερ Λάιν και λέει ότι σε κρίσιμο σημείο θα κρατήσουμε τις αποταμιεύσεις των ανθρώπων. Θα κρατήσουν δηλαδή τι, τα λεφτά που έχουμε στις τράπεζες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πάει να πει οικονομικός Αρμαγεδόνας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν παρατηρείτε την παγκόσμια οικονομία. Η ανθρωπότητα σε λίγο καιρό θα έρθει αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καταστροφή. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Το λέω για να αφυπνίσω. Το λέω για να μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι. Ήδη το πετρέλαιο θα πάει στο 3 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε μόνο όλες αυτές οι μεταφορές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα φορτηγά, όλοι αυτοί οι εφοπλιστές με τα καράβια που φέρουν προϊόντα. Πόσο θα πάνε οι τιμές στο ράφι? Σκεφτείτε λίγο, είναι ένα ντόμινο. Βάλτε ό,τι σας έχει απομείνει από μυαλό να σκεφτεί. Και κάποιοι αρπάζουν την ευκαιρία. Κάποιοι αρπάζουν την ευκαιρία. Γιατί έρχεται και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κάποιοι φίλοι του Μητσοτάκη ξέρουν ακριβώς τι να κάνουνε. Λοιπόν, θα αποκαλύψω κάτι σήμερα. Στήστε αυτοί. Ακούστε με 2 λεπτά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πάνε να κάνουνε. Τον Ιούνιο του 2026 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε μια έκθεση που λέει ότι 10 μεγάλοι όμιλοι, ελληνικοί όμιλοι, έχουν δανειστεί από τις 4 συστημικές τράπεζες ένα ποσό που φτάνει το 121,6% των κεφαλαίων ασφαλείας του λεγόμενου Tier 1 Capital. Σας δίνω λέξεις κλειδιά για να ψαχτείτε και να αφυπνιστείτε. Πρώτη ερώτηση του λεγόμενου Tier 1 Capital. Πώς έφτασε η συγκέντρωση κινδύνου σε ένα τόσο ακραίο επίπεδο και γιατί το μαθαίνουμε από έκθεση του Delta Ni Taf και όχι από την ίδια την εποπτική αρχή? Πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερον, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι ο SSM, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φέρεται να έστειλε μια προειδοποίηση στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Γιάννη Στουρνάρα. Συγκεκριμένα για κάποιον όμιλο ο οποίος έχει δανειστεί πάρα πολλά χρήματα. Φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδος έσπευσε να διαψεύσει. Και ρωτάω εγώ, αν δεν υπήρχε τέτοια επιστολή, γιατί δεν βγαίνει κανένας να πει ανοιχτά ποιοι είναι αυτοί οι 10 όμιλοι και πόσα έχει δανειστεί ο κάθε όμιλος από τις τράπεζες τις συστημικές? Και γιατί να μην το ξέρει ο Έλληνας πολίτης που στο τέλος θα κάνει ανακεφαλαιοποίηση και θα δώσει τα λεφτά του για να σωθούν αυτές οι τράπεζες όπως έκανε και στο παρελθόν? Δεν έχει κατανομαστεί καμία εταιρεία ακόμα επίσημα. Όμως στην αγορά κυκλοφορεί αυτή η άτυπη λίστα ομίλων που ταιριάζουν στο προφίλ. Και ανάμεσά τους είναι και ένα όνομα που ξεχωρίζει με αριθμούς, όχι φημολογία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οικονομικά δημοσιεύματα του Ιουλίου του 2026, ο συνολικός δανεισμός της ΓΕΚ Τέρνα έφτανε τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 30 φορές τα κέρδη της εταιρείας. Ρωτάω, πόσες εισηγμένες εταιρείες υποδομών λειτουργούν με τέτοιο δίκτυ δανεισμού προς κέρδη? Κύριε Περιστέρη, ο δικός σας όμιλος είναι αυτός που εκθέτησε τόσο μεγάλο κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Μία μόνο συστημική τράπεζα είχε δανείσει στον όμιλο ποσό ίσο με το 110% των ίδιων κεφαλαίων που η ίδια εταιρεία είχε επενδύσει στην παραχώρηση της Αττικής Οδού. Ρωτάω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μια τράπεζα να έχει δανείσει περισσότερα χρήματα από όσα ρίσκαρε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης? Και οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει ήδη μία φορά για αυτή την υγεία σε εισαγωγικά του τραπεζικού συστήματος. Στα χρόνια της κρίσης, όλες αυτές οι διαδοχικές ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που κόστησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δανείστηκε η χώρα και βάρυναν το δημόσιο χρέος για μια γενιά. Τώρα σύμφωνα με το Δέλτα Νίταφ, αυτός ο κίνδυνος επανεμφανίζεται. Και όχι από κόκκινα δάνεια νοικοκυριών, αλλά από υπερβολική έκθεση των ίδιων των συστημικών τραπεζών, οι οποίοι δανείσανε σε κάποιους μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά, η λογική λέει ότι θα κληθεί ξανά ο Έλληνας να πληρώσει, ο φορολογούμενος. Αυτή η έκθεση που σας αναφέρω δημοσιεύθηκε τον ίδιο μήνα που ανανεώθηκε για ακόμα μια φορά η θητεία του κύριου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τρίτη εξαετία έως το 2032. Και ρωτάω ξανά, γνώριζε η κυβέρνηση τα ευρήματα του Δέλτα Νίταφ όταν αποφάσιζε αυτή την ανανέωση? Ήτανε νόμιμη ανανέωση? Και αν γνώριζε, γιατί επιβράβευσε αντί για να ελέγξει? Και γιατί δεν βγαίνει ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος να ανακοινώσει επίσημα ποιοι είναι αυτοί οι 10 όμιλοι, πόσα έχουν δανειστεί ο καθένας, από ποιες τράπεζες τα πήρανε και γιατί δεν ενημερώσαν τον ελληνικό λαό? Και φυσικά, γιατί δεν βγαίνει να προειδεάσει για το τι έρχεται? Κύριε Περιστέρη, εγώ σας ρωτάω ευθέως. Είναι καταχρεωμένη η Γεκτέρνα, η οποία διαχειρίζεται πολλά σε αυτή τη χώρα? Για να μην εμβαθύνουμε και ανακαλύψουμε ποιοι είναι και οι άλλοι όμιλοι σιγά σιγά, γιατί θα το κάνουμε. Προς το παρόν ξεκινάω από εσάς. Θέλω απαντήσεις άμεσα για να ενημερώσω τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πάρει το ρίσκο όλοι εμείς οι άνθρωποι που φορολογούμαστε? Έχουμε βάλει το κεφάλι μπροστά για να μας πάρουν ό,τι λεφτά έχουμε μαζέψει και να σώσουν τις τράπεζες? Ποιες τράπεζες? Οι οποίες συντηρούν τα Golden Boys? Οι οποίες τράπεζες δίνουν στο διευθυντή 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για να κάνουν αυτή τη ζωή χαρισάμενη και μετά να χάσουμε εμείς τα λεφτά μας? Να γίνει ό,τι έγινε και στο παρελθόν? Ρε, είστε τρελοί! Και δεν μιλάει κανένας για όλα αυτά. Και ασχολείστε εσείς με το τι σας λένε τα κανάλια. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Καταλαβαίνετε τι έρχεται? Βάλε λίγο και το ηχητικό. Βάλε και το ηχητικό λίγο. Πώς φτάσαμε στο σημείο η Εγνατία Οδός να έχει δεκάδες σύραγγες με τη μία λωρίδα κλειστή? Οι άδειες λειτουργίας έπρεπε να είχαν βγει από το 2014, αλλά τα έργα δεν έγιναν ποτέ.
4: Νευρό έχει σήμερα δεκάδες σύραγγες με τη μία λωρίδα κλειστή. 100 ολόκληρα χιλιόμετρα του δρόμου περνάνε μέσα από βουνό. Και κάθε μεγάλη σύραγγα χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Τη δίνει η Διοικητική Αρχή Σύραγγων, κρατικό όργανο που ελέγχει εξαερισμό, ανίχνευση φωτιάς και εξόδους διαφυγής. Οι σύραγγες όμως της Εγνατίας σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 90 και άνοιξαν σταδιακά μέχρι το 2009 με τους κανόνες εκείνης της εποχής. Η προθεσμία για να αναβαθμιστούν έλυγε το 2014, αλλά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ. Δεν πίεζε άλλωστε κανείς. Τον δρόμο τον λειτουργούσε κρατική εταιρεία και την άδεια την έδινε κρατικό όργανο. Το πρόβλημα φάνηκε όταν το κράτος πήγε να παραδώσει τον δρόμο σε ιδιώτη. Οι απιστοποιητές σύραγγες κράτησαν πίσω την παραχώρηση για χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο, τελικά ο δρόμος πέρασε σε ιδιωτική εταιρεία. Και εδώ το παιχνίδι αλλάζει. Όσο η Εγνατία ήταν κρατική, μια φωτιά σε σύραγγα χωρίς άδεια ήταν πρόβλημα του δημοσίου. Τώρα είναι πρόβλημα της εταιρείας. Γι' αυτό, από την πρώτη μέρα, έκλεισε τη μία λωρίδα και την κρατάει ελεύθερη ως δρόμο εκένωσης αν συμβεί ατύχημα. Η ταλαιπωρία πάντως δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Επίσημο χρονοδιάγραμμα για τα έργα δεν υπάρχει ακόμα. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για 2 με 3 χρόνια, με τη μία λωρίδα κλειστή.
0: Για να γίνει κάτι, τι θα λέμε, μπανανία ώρα 0 ή πάμε και όπου βγει? Τι θα γίνει τότε? Άρε Έλληνα, τρεις φορές θα πληρώσεις για να σώσεις αυτούς που πατάνε πάνω σου. Τρεις φορές. Και που περίμενε και τέταρτη και πέμπτη. Ανακεφαλοποίηση, την ανακεφαλοποίηση. Αφού το μοτίβο περνάει και αυτοί επιβιώνουν, τι τους νοιάζει στο μελίσι αυτό? Εσείς και εμείς είμαστε οι μέλισσες και αυτοί έχουν το μελίσι. Βασικά εμείς είμαστε οι μέλισσες και αυτοί οι μελισσοκόμοι. Μαζεύουμε εμείς το μέλι για να το πάρουν αυτοί και να το πουλήσουν κιόλας. Και ο Έλληνας παράγει καλό μέλι. Ανθόμελο. Τι να πω, απογοητευμένος είμαι. Κάθε μέρα που περνάει καινούριο σκάνδαλο. Κάθε μέρα που περνάει καταραίει η οικονομία. Ξεπουλάνε και κάτι από την πατρίδα μας. Καθημερινά βαδίζουμε προς μια ψηφιακή εποχή, στην οποία δυστυχώς θα είμαστε κάτι σαν σκλάβοι.

Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα και, σε, και στο εξωτερικό φυσικά, σε όσους ακούνε και είναι συντονισμένοι. Το κεφάλι ψηλά, η σημαία ψηλά, κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Όχι για τα μάτια του κόσμου και για τις κάμερες, σε συνεργασία με τους συστημικούς. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλιδονία. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που φοράνε μάσκες. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που παίζουν το παιχνίδι. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που σας κοροϊδεύουνε.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση. Αρκετά περίεργη. Και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ταξιαρχία που μετέφεραν με τον Ερντογάν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλά στην υγεία του. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κάλλη. Δεν φεύγει κανένας. Και τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Απόστολος Πετράκης, όπως κάθε Παρασκευή, 3 και 4. Φύγαμε τραγούδι. Αυτό που παρήγγειλαν οι τυφλοί.
1: Εγώ κρατάω τον ερώτα.
0: Όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Όχι, όχι. Δεν μπορώ το Βαρδί. Αντώνης Βαρδής μπορεί να είναι ωραίος τραγουδιστής. Γούστα είναι αυτά, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Δεν μπορώ, Πάριο Βαρδί, Πλούταρχο, δεν μπορώ, συγγνώμη, του ζητάω. Έχουν έρθει και εδώ πέρα κάποιοι. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Βάλε, βάλε τίποτα άλλο. Βάλε και τη γαρμπή που έφαγε Σαούλη. Βάλε, που ξαπλώθηκε. Τα βιάστηκε πάνω στην πίστα στο Ρέμο. Άλλο! Το με έχεις αρρωστήσει, βάλε. Με έχετε αρρωστήσει. Αυτό, δώσ' το με έχεις αρρωστήσει. Γιατί με έχετε αρρωστήσει. Περίμενε να σηκωθεί για να τραγουδήσει. Φύγαμε, τσιτώστε το. Επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προειδοποίηση για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα απίθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στις διατυπώσεις του απέκλεισε κατηγορηματικά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του έχει περιορίσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στοχευμένες επιδοτήσεις μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αφήνοντας εκτός πλαισίου το πανάκριβο κόστος της βενζίνης. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις ανεξέλεγκτες θεραπείες ευεξίας στην Ελλάδα. Ένα νέο περιστατικό θέλει αγκιοχειρούργο από την Κρήτη να ελέγχεται πλέον πειθαρχικά για παράνομη χορήγηση ενέσιμων βιταμινών στα ιατρία του. Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται στην επιφάνεια λίγες μόλις ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγοντας εκ νέου το φάκελο των ιδιωτικών ιατρίων. Την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch, που είναι εξοπλισμένη με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, προχωρά το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων της χώρας. Κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, προαναγγέλθηκε επίσης εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τις επαγγελματικές άδειες των γιατρών. Νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει κατά 22% χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του 2010. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι πλέον δυσκολεύεται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα σαφώς στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Η εκλειπούσα υπήρξε συγγραφέας και ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Με έντολη της ελληνικής αστυνομίας θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής συγκεντρώσεων. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών προσώπων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της Σφύρας. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης NET και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά από σχετική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις. Γρηγόρης Ερέτης, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8, στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη.

0: να καθαρίσουν τα νησιά μέσα σε μια νύχτα, έτσι δηλώνουν.
1: Εντάξει, τώρα το τι δηλώνουν οι Τούρκοι είναι λίγο, δεν μπορούμε να το πάρουμε και πολύ σοβαρά, έτσι, γιατί δεν έχουν και πουθενά στην ιστορία τους τεράστιες επιτυχίες, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια όπου εμπλακήκανε είχαν ήττες, δεν έχουμε επιτυχίες. Αλλά το ότι ετοιμάζονται για να κάνουν κάτι τώρα ή θερμό επεισόδιο ή μια απόπειρα κατάληψης, αυτό το ετοιμάζουν. Ήδη είναι πάνω από ένα μήνα που μετακινούν στρατεύματα στα δυτικά τους σύνορα και απέναντι από την Κύπρο και στην Αλικαρνασσό και στην, απέναντι από τη Σάμο και τα λοιπά, μετακινούν στρατεύματα. Το παρακολουθεί οι ένοπλες δυνάμεις, οι δικές μας, το παρακολουθούν το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, κύριε Σερέτη, και τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας. Θα εμπλακούμε αναπόφευκτα, γιατί όπως έχει ξεκινήσει η κατάσταση στο παγκόσμιο γίγνεσθε, ήδη είναι πάνω από 65 χώρες που εμπλέκονται σε διάφορους πολέμους περιφερειακούς και αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει. Θα έχουμε διεύρυνση των περιφερειακών πολέμων και για λόγους οικονομικούς και για λόγους ενεργειακούς και τεχνολογίας κτλ. Και εμείς βέβαια λόγω γεωγραφικής θέσης δεν θα είμαστε αμέτωχοι. Το περιμένουμε αυτό. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, περισσότερο παρά στο πολιτικό σύστημα και δεν ανησυχώ καθόλου. Καθόλου δεν ανησυχώ.
0: Βλέπω επίσης το ότι υπάρχουν κάποιες προκλητικές δηλώσεις. Τώρα, ας πούμε, ανεβάζουν διάφοροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτοί οι τύποι, λέει, από την ταξιαρχία δεν τους ρίχνουν τους εχθρούς απλά στη θάλασσα. Πρώτα τους σκένε και μετά τους ρίχνουν για να σβήσουν και θα έρθουμε βράδυ. Και κάτι τέτοιες δηλώσεις που καλώς ή κακώς, κύριε Κάλλη, παγκοσμίως παρατηρούν όλοι το τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι πάγια λογική της Τουρκίας. Δεν την κάνουν τώρα. Την είδαμε πώς κινήθηκαν απέναντι στους Κούρδους τόσες δεκαετίες, απέναντι στους Σύριους. Έτσι, αυτό κάνουν. Δεν πρόκειται για ένα πόλεμο με ίσους όρους, ούτε για συνθήκες και αξιοπρέπειες και αξιοκρατίες κτλ. Μιλάμε για ένα βάρβαρο λαό, τον οποίο πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα όταν έρθουν αντιμέτωποι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή όπως ένας απλός άλλος εχθρός, ας πούμε, τέλος πάντων με κάποιους όρους λογικούς, έτσι. Εδώ μιλάμε για βαρβαρότητα, την οποία την είδαμε και στην Κύπρο, την είδαμε και παντού. Δεν είναι... Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Εγώ όμως θέλω να ηρεμήσω λίγο την κατάσταση, να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμαχία. Βλέπουμε και μια μεγάλη κινητικότητα από τους Αμερικανούς στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε και τις δηλώσεις της Ρωσίας κατά της Τουρκίας. Έτσι, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ρωσοτουρκική πόλεμη ήταν η μεγαλύτερη και η σφοδρότερη στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς δεν θα έχουμε μόνο εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας, θα εμπλακεί και το Ισραήλ για δικούς του λόγους, έτσι, και οι Αμερικανοί γιατί έχουν πάρα πολλά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και βεβαίως και οι Ρώσοι. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, κύριε Σερέτη, να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά των συμμαχιών που έχουμε. Δηλαδή από την ευρωπαϊκή πλευρά. Έτσι, πρέπει να θυμίσω στον κόσμο και αν θέλετε αναζητήστε το, τη δήλωση που είχε κάνει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνής της Γερμανίας, ο Κορνίλιους, στην Deutsche Welle και είχε πει ότι σε περίπτωση εμπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας ή Κύπρου-Τουρκίας, η Γερμανία δεν μπορεί να πάρει θέση υπέρ της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό αναζητήστε το, κύριε Σερέτη, είναι σημαντικό να μην ελπίζουμε στην Ευρώπη για βοήθεια.
0: Όχι, είναι βέβαιο αυτό, διότι να σας πω και κάτι, κύριε Κάλλη. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι Τούρκοι δουλεύουν στη Γερμανία. Αν φύγουν όλοι αυτοί, η Γερμανία δεν θα έχει προσωπικό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σερέτη. Είναι ότι η Γερμανία είναι απόλυτα εξαρτημένη από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα. Εάν για κάποιο λόγο εμπλακεί η Τουρκία σε έναν μεγάλο πόλεμο και κλείσουν οι βιομηχανίες της για τον αλφαβήτα λόγο, τα οργεία κτλ., η Γερμανία θα τα τεινάξει στον αέρα. Άρα είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων.

0: για λόγους δικής της βιωσιμότητας να στηρίξει την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα τους έχουμε απέναντί μας όπως τους είχαμε το 1922. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα. Εγώ δεν ανησυχώ, σας ξαναλέω, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και οι πολύ καλές σχέσεις που έχει ο λαός με τη Ρωσία, έτσι, συν την Αρμενία και διάφορες άλλες περιφερειακές δυνάμεις, έτσι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Και μην ξεχνάτε ότι δικαιωματικά θα επεκταθούμε. Ναι, γιατί ταυτόχρονη πώς το λένε, οποιαδήποτε εμπλοκή της Τουρκίας σε πόλεμο με τη Δύση, με την Ευρώπη, με εμάς δηλαδή, ή με την Κύπρο, έτσι εγώ δεν την ξεχωρίζω την Κύπρο, μοιραία θα φέρει και εμφύλιο στο εσωτερικό της. Μοιραία.
1: Ναι, τώρα, ένα λεπτό.
0: Το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Κύριε Κάλλη, γιατί θέλω να εξετάσουμε κάθε εξέλιξη. Άμα πάθει κάτι ο Ερντογάν, χτύπα ξύλο, λένε κάποιοι, είναι καλός για την Ελλάδα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να το θέσω απλά και λαϊκά, γιατί το έχω μέσα μου, πρέπει να το ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί την Ελλάδα που είναι πρωθυπουργός ο Ερντογάν. Άμα φύγει,
0: εμείς
1: θα είναι χειρότερα για εμάς.
0: Φωνάζουμε χρόνια. Εμείς που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε και τη γεωπολιτική πραγματικότητα, το φωνάζουμε χρόνια. Ερντογάν θα λέμε και θα κλαίμε. Ο Ερντογάν ήταν ο σκύλος που γάβγιζε και δεν δάγκωνε. Τώρα, βλέπουμε ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να εγκαταλείψει και την εξουσία και τα εγκόσμια. Τον είδαμε στα τελευταία βίντεο με τις συναντήσεις του, με το ζόρι στέκεται όρθιος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να του προκύψει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το κάτι είναι υποβοηθούμενο ή όχι, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει θέμα. Εδώ λοιπόν τι θα έχουμε σε περίπτωση που ο Ερντογάν αποσυρθεί από την εξουσία. Θα έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι καθαρά εμφυλιοπολεμικό για την Τουρκία. Καθαρά. Ο κύριος αντικαταστάτης του Ερντογάν φαίνεται να είναι ο Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν, αυτός που είναι τώρα υπουργός εξωτερικών και είχε διατελέσει και αρχηγός της ΜΙΤ, των μυστικών υπηρεσιών. Αυτός που κάνει όλες αυτές τις αρνητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, έτσι, εάν για κάποιο λόγο καταλάβει την εξουσία, θα είναι ολέθριο και για την Τουρκία και για μας θα εμπλακούμε ασυζητητή. Έτσι. Αυτός είναι ο επικρατέστερος. Απ' την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι δύο δελφίνοι που θα διεκδικήσουν τη θέση του Ερντογάν είναι ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, έτσι, ο οποίος είναι και ο τεχνολογικός ηγέτης της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, που έχει και τα περίφημα, τα Μπαϊρακτάρ, τα ντρόν και τα λοιπά, όλα αυτά, και ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος είναι ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος ελέγχει όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις της Τουρκίας. Ήταν αυτός που έστελνε τα μεγάλα κύματα προσφύγων στον Εύρο και στο Ανατολικό Αιγαίο την περίοδο του Τσίπρα. Αυτή είναι η επικρατέστερη διάδοχη του Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλες δυνάμεις θα το αφήσουν να επικρατήσει αυτό το θέμα. Γιατί βλέπουμε το αντίπαλο δέος της πολιτικής του Ερντογάν και του κόμματος του Ερντογάν είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο από το κόμμα του, ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, χωρίς να πάει να είναι φανατικός μουσουλμάνος κτλ. Έτσι, και ο Ζέλ που είναι δήμαρχος της, ο Γιαβάς που είναι δήμαρχος της Άγκυρας και ο Ζέλ, ο οποίος είναι και μαλλιστής, φανατικός. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση η Τουρκία θα έχει πάρα πολύ έντονες εσωτερικές τριβές. Αυτό το περιμένει πώς και πώς το Ισραήλ και μαζί με το Ισραήλ και εμείς. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο για την Τουρκία να κάνει αυτό το ντου που περιμένουμε. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα έχει μόνο απέναντί της ένα πανίσχυρο ελληνικό στρατό, ο οποίος έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, θα έχει και εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Θράκη, δηλαδή η περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης και τα παράλια έχουν ένα φιλοδυτικό προφίλ. Το πρόβλημα είναι με το εσωτερικό, δηλαδή από την Άγκυρα και ανατολικά της Άγκυρας. Εκεί ήταν φανατισμένοι που ζητάνε να γίνουν Οθωμανική Αυτοκρατορία ξανά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, το πολιτικό σκηνικό όμως δείχνει το ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, με την αποστρατικοποίηση, με τα όπλα τα οποία έχει στείλει στην Ουκρανία και με τη στάση που έχει κρατήσει, κύριε Κάλλη, καλώς ή κακώς είναι αποδυναμωμένη. Και βλέπουμε ότι έχουν παραιτηθεί και πάρα πολλά πρόσωπα από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, όπως και την άλλη φορά που συγκρίναμε τις καταστάσεις, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, νομίζω ότι γέρνει προς την Τουρκία η δύναμη.
0: Εγώ βλέπω ότι αν προκύψει τέτοιο θέμα θα υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, κύριε Σερέτη, από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χύσει πάρα πολύ αίμα για να κρατήσει αυτή την επικράτεια που έχει σήμερα και δεν θα την παραδώσει σε καμία περίπτωση εύκολα και ανέμακτα. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο. Έτσι,
1: φοβάμαι πολύ, συγγνώμη σας διακόπτω.
0: Από την πολιτική εξουσία, συγγνώμη, παρά από τη στρατιωτική.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Κάλλη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φοβάμαι το ότι υπάρχει περίπτωση να μας ξαναφήσουν εντελώς μόνους και να αρχίσουν να ισχυρίζονται οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και οι λοιποί γενικά που λένε ότι μας στηρίζουν, ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, όπως το 1955 με αυτό που είχε γίνει, να αρχίσει να λέει το State Department ότι η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χαθεί. Και να έχουμε τέτοιες καταστάσεις που εκεί, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ δύσκολα μετά.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Σερέτη. Σας έχω ξαναπεί, χωρίς να φαίνομαι φιλοϊσραηλινός, γιατί έχω ένα θέμα με την χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της συμμαχίας αυτής, ότι είμαστε η μοναδική γεωγραφική περιοχή στην περίμετρο του Ισραήλ που πρέπει, μπορεί και πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Μας έχουν περισσότερο ανάγκη από ό,τι τους έχουμε εμείς. Αν θέλετε, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 55. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 74 που όλοι κλείσανε τα μάτια με την Κύπρο. Όλοι κλείσανε τα μάτια.
1: Ακόμα και οι Έλληνες.
0: Και το Ισραήλ βεβαίως. Ακόμα και αυτοί οι του Εθνάρχη, οι υποστηρικτές. Ακόμα και οι Ισραηλοί και κυρίως οι Γερμανοί, έτσι, που δεν μίλησαν καθόλου. Εγώ έχω ένα θέμα, σας το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια. Η Γερμανία δεν ήταν ποτέ φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα, ούτε θα είναι τώρα φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα. Και αυτό το παιχνίδι που γίνεται τώρα με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά είναι καθαρά παιχνίδι πολιτικό, προσχηματικό και οικονομικό για να μας πουλήσουν πανάκριβα τα δικά τους προϊόντα, το είδαμε, γιατί αυτή η συμμορία των φράγκων που περιλαμβάνει τη Βόρειο Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία και το Βέλγιο, έτσι, έχουν πουλήσει τα δικά τους προϊόντα. Μας έχουν αποκλείσει από οποιαδήποτε άλλη αγορά, έτσι, μέσω των ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων διαχειριστών που μας έχουν τοποθετήσει, έτσι, Μητσοτάκηδες, Σιμίτιδες και όλοι αυτοί, έτσι, και μας αποκλείσανε από το να πάρουμε τα υπερσύγχρονα, τις υπερσύγχρονες φρεγάτες της Ιαπωνίας που έχουν και οπλικά συστήματα λέιζερ, από την Αυστραλία που είχαμε πρόταση με καταπληκτική τιμή να πάρουμε φρεγάτες στην τιμή των δύο που πληρώσαμε θα παίρναμε τρεις. Έτσι, και τώρα τελευταία μας φορτώσανε και τις Μπεργκαμίνι, τις Ιταλικές, οι οποίες είναι μεταχειρισμένες και ανήκουν πάλι στον ίδιο άξονα, τον βιομηχανικό άξονα που ελέγχουν οι Φράγκοι, η Κεντρική Ευρώπη δηλαδή. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στα χέρια των Ελλήνων αυτά τα οπλικά συστήματα θα κάνουν θαύματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις και δεν το λέω μόνο εγώ, το είδαμε και στην τελευταία δημοσκόπηση, είναι ο μόνος θεσμός που έχουν εμπιστοσύνη οι Έλληνες, γιατί έχει χάσει, όλοι οι θεσμοί έχουν χάσει την εύνοιά τους από τον ελληνισμό και η θρησκεία και η δικαιοσύνη και η πολιτική ηγεσία κτλ. Το είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έτσι, 50.000 άντρες θα χρειαστούμε, τους οποίους τους έχουμε. Και η διεθνής κοινότητα θα μας επιστρέψει την Ανατολική Θράκη και τη Βόρεια Κύπρο. Θυμηθείτε που το λέω. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα θα εμπλακούν πάρα πολύ μέσα και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε εθνικό διχασμό.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά τα δεδομένα δείχνουν άλλα πράγματα, κύριε Καλ. Καλό είναι αυτό που λέτε, μακάρι να γίνει, αλλά θέλω να σας θέσω κάποια γεγονότα. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που περιγράφεται. Όταν βλέπουμε ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, τη Δυτική Θράκη, βλέπουμε ότι εδώ πέρα οι Τούρκοι έχουν βάλει πόδι με το κόμμα Κίεφ, με το τουρκικό προξενείο, με ημάμιδες, με μουφτίδες, με διάφορες προπαγάνδες, με τουρκικές τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν κόσμο και κοσμάκι να αγοράζει ακίνητα. Όταν βλέπουμε ότι έρχεται στην Αθήνα μέσα ένας θρησκευτικός παράγοντας των Ισλαμιστών, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σχηματισμένοι πυρήνες μέσα στην Ελλάδα από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι έχουν άλλο στόχο φυσικά που και ήρθαν εδώ στη χώρα μας, και γενικά όταν βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποδέχεται και δεν βάζει εμπόδια και δεν νταντεύει, να σας το πω έτσι απλά, και δεν βάζει και χέρι σε αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν, που δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και καλώς ή κακώς, μπορεί να ελπίζουμε, και εγώ ακούω αυτά που λέτε, μπορεί να ελπίζουμε το ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να το δούμε και με μια άλλη οπτική γωνία, ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν εντελώς αντίστροφα και να χάσουμε τη Δυτική Θράκη και να επιδείξουν πάνω σε κανένα νησί οι Τούρκοι και να μην μπορούμε να το πάρουμε πίσω και να κοπούν οι σχέσεις άμα πάρουν και κανένα Καστελόριζο με το Ισραήλ και να έχουμε άλλα προβλήματα, γιατί και αυτοί έχουν ισχυρούς συνεργάτες και συμμάχους.
0: Αυτό είναι, κύριε Σερέτη, μια πολιτική η οποία δείχνει, είναι από τις ύπουλες πολιτικές που δείχνει μια φαινομενική αδυναμία στον εχθρό για να αναγκαστεί ο εχθρός να κάνει το πρώτο βήμα. Οπότε θα είναι και το τελευταίο του. Γιατί όποιος κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό το πόλεμο θα είναι και ο μεγάλος ιτημένος. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να κάνει κανένα πρώτο βήμα, όπως είναι η κατάσταση, απλά εξοπλίζεται και περιμένει να κάνουν το λάθος οι Τούρκοι. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Είμαι φανατικά πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας το έχω δηλώσει από την αρχή που είχαμε τις πρώτες μας συνομιλίες και συναντήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εχθές έγινε το μαλλιοβράσι στις Βρυξέλλες. Γίνεται μεγάλος σκοτωμός. Η Γαλλία θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΑΕΦΔΕ έχει δηλώσει ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από τη Σουηδία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι έκριθμη. Έτσι, βλέπουμε στην Ιταλία πώς βράζει το θέμα. Έτσι, αυτό θα τελειώσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μπορέσει να σταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει άνοιγμα στον Καναδά. Αν είναι δυνατόν. Οπότε αυτό το θέμα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά σε μεμονωμένους πυρήνες οι οποίοι έχουν δώσει στην ιστορία του στοιχεία ακραίου φιλελληνισμού. Έτσι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Σε πρώτη φάση όμως, αυτή τη φάση που συζητάμε τώρα, εγώ βλέπω μία μεγάλη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ και από τη Ρωσία, παρά το ότι είμαστε στη συμμαχία των προθήμων. Αυτό βλέπω.
1: Ναι, αλλά να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί και στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες ελπίδες ότι όλα θα πάνε καλά και χάσαμε τη μισή Κύπρο, χάσαμε κάποια εδάφη στη Βόρεια Ήπειρο, φυσικά και την... Και αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, γενικά στην ιστορία, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι, πέρα το ότι έχουν μια τάση για επέκταση και διεκδικούν συνεχώς, βάζουν και κάποια θεμέλια και στην πλήση εγκεφάλου των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή, αλλά και για το μέλλον, διότι έχουν κάποια σχέδια. Εγώ βλέπω η Ελλάδα να μην έχει κάποιο όραμα. Η πολιτική σκηνή και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία δεν έχουν σκοπό, ενώ από την αντίθετη πλευρά, θα σας φέρω αυτό το παράδειγμα που φέρνω κάθε φορά, ο Τούρκος διδάσκει στα σχολεία για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι θα υπάρξουν σε 10, 20, 30 χρόνια νέες γενιές οι οποίες θα έχουν μεγαλώσει με αυτό το ερέθισμα στον εγκέφαλο που λέει ότι όλα τους ανήκουν. Δηλαδή, αυτοί, καλός ή κακός, επενδύουν στο μέλλον. Εμείς, όχι απλά έχουμε υπογενετικότητα, όχι απλά ο κλάδος της παιδείας έχει διαλυθεί, δεν θα υπάρχει καν. Ο πολιτισμός μας θα έχει αλλοιωθεί, η ιστορία μας, δεν θα έχουν χαθεί τα ήθη, τα έθιμα. Εδώ λίγο λίγο προσπαθούν να γίνουν 100% ανθέληνες. και επενδύουν σε αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι καλός ή κακός και στο πνευματικό κόσμο υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει διάβρωση στη διανόηση, αυτό το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε πει πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους που μιλάω και τα λοιπά. Υπάρχει μια διάβρωση η οποία έρχεται πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στα πλαίσια της κατάργησης των εθνών, έτσι, της κατάργησης των θρησκειών και όλο αυτό το παραμύθι που ζούμε τόσα χρόνια, έτσι, που καταστρέφει την παραγωγή της εθνότητας και τα λοιπά. Αυτό θα αλλάξει, δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτή η εκρηκτική άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη δεν έχει σταματημό και δεν φαίνεται καμία δύναμη να μπορεί να την ανατρέψει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να ανατρέψει.
1: Το θέμα είναι αν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις, κύριε Καλή, διότι εδώ πέρα, όπως είπατε για τη Γερμανία, στη Γερμανία ας πούμε με την επιστολική ψήφο, γιατί είμαι και άνθρωπος που πιστεύει στην Οθεία, τέλος πάντων, με την επιστολική ψήφο και έτσι όπως εκλέχθηκε το ΑΕΒΔΕ. Να δούμε αν θα μπορεί η Γερμανία για αρχή, που θεωρείται και ισχυρή χώρα, να διώξει τους Τούρκους από το έδαφος τους και τους Ισλαμιστές και τους Μουσουλμάνους, γιατί ούτε οι Άγγλοι τα κατάφεραν. Κατά πόσο τώρα, εφόσον δεν μπορούν αυτοί, θα μπορέσει το προτεκτοράτο που ονομάζεται Ελλάδα, αμφιβάλλω.
0: Κοιτάξτε, η Γερμανία και το ΑΕΦΔΕ να ανέβει, δεν πρόκειται να διώξει τους μετανάστες που είναι νόμιμοι. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι. Απλά θα ελέγξουν σε βαθμό υπερθετικό τις λαθρομεταναστευτικές ροές. Έτσι, δεν θα αφήσουν δηλαδή οι πατριώτες Γερμανοί να μείνει η βιομηχανία τους χωρίς εργατικά χέρια.
1: Αυτό θα το δούμε, αυτό θα το δούμε. Γιατί τα ίδια λέγανε και άλλες χώρες και δεν είδα να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Πώς όταν οι Άγγλοι έχουν Ινδούς δημάρχους, έχουν ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται, ακόμα και πρωθυπουργοί που δεν είναι Άγγλοι, θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από αυτή την κατάσταση? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Σας το ρωτάω τώρα, πάμε λίγο σε άλλες χώρες που δεν πρέπει κανονικά, αλλά το έχω απορία μέσα μου. Πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό στην Αγγλία, ας πούμε?
0: Αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε διχασμούς και εμφυλιοπολεμικές σειράξεις. Οπότε θα αλλάξει μέσα από εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή έχει φτάσει η κατάσταση στην Αγγλία, είναι τόσο έκριθμη που δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή. Δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή.
1: Ήδη,
0: ας πούμε, το βλέπουμε και στη Σουηδία, γιατί στη Σουηδία έφτασε με μία έδρα διαφορά η αριστερά και οι σοσιαλιστές κοντεύουν στην εξουσία, δεν έχουν βγει βέβαια τα τελικά αποτελέσματα, η οποία φτάσανε τόσο ψηλά με την ψήφο των μεταναστών. Επίσης το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι όσο δίνουν δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες, όσο τους κάνουν δηλαδή Έλληνες, όσο τους κάνανε Εγγλέζους, όσο τους κάνουν Σουηδούς, θα ενισχύεται η παγκοσμιοποίηση εις βάρος των εθνών κρατών. Αυτό όμως μοιραία είναι αναπόφευκτο το πατατράκ. Και το πατατράκ είναι αναπόφευκτο γιατί προωθείται ο εξισλαμισμός της Ευρώπης. Εχθές δηλαδή, αν παρακολουθήσατε, αν δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, ζήτησαν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, από όλες τις κομματικές εκφράσεις και από όλη την περιφέρεια της Ευρώπης, από το Βέλγιο μέχρι την Κύπρο και από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, να περιοριστεί η χρηματοδότηση των αδελφών μουσουλμάνων. Και αρνήθηκε η αριστερά. Οι μόνοι που αρνήθηκαν ήταν οι αριστεροί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα παραιτηθούν. Γιατί εδώ τα στοιχεία είναι εγκληματικά κατά των εθνοτήτων, κατά των χριστιανών, κατά των Ευρωπαίων. Είναι εγκληματικά. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, εδώ βλέπουμε δύο τεράστιες δυνάμεις δηλαδή να συγκρούονται, έτσι. Πάνω σε αυτό το δεδομένο έρχεται στην Ελλάδα και αυτός ο Αταρί, στις 27 του μήνα, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, έρχεται αυτός ο Πακιστανός ο ημάμις, ο οποίος έρχεται να δυναμητήσει την κατάσταση υπέρ των μουσουλμάνων. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί αυτός προωθεί φαινομενικά την ειρήνη και την αποστασιοποίηση από την πολιτική, έτσι όπως εξυπηρετεί το μουσουλμανικό κόσμο, έτσι. Απ' την άλλη χρηματοδοτείται αδρά από το βασιλιά του Μαρόκου, έτσι, ο οποίος, εδώ θα κάνω μια παρένθεση και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ο βασιλιάς του Μαρόκου είναι της δυναστείας των Αλεβιτών, ο Μοχάμετ το έκτος είναι 18η δυναστεία που ανεβαίνει πάνω και θεωρείται απευθείας απόγονος του Μωάμεθ και είναι ο μοναδικός στον μουσουλμανικό κόσμο ο οποίος μπορεί να κηρύξει τζιχάντ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση θα εκτραχυνθεί και θα ξεκινήσει από την Ισπανία, το οποίο μπορεί να ζήσουν πάλι οι Ισπανοί έναν εμφύλιο, έτσι, γιατί το έχουμε δει πως γίνεται εκεί στη Θέουτα, πως παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή αν δώσει ο βασιλιάς του Μαρόκου τζιχάντ κατά των χριστιανών, φαντάζεσαι τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: είναι αλλά... τρελό το θέμα.
1: Είναι πολύ τρελό.
0: Έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα στην Ελλάδα να οργανώσει τις μουσουλμανικές οργανώσεις και θα έχει ως κύριο επιχείρημα, αυτό κρατήστε το πάλι που σας λέω, θα το δούμε από την επόμενη Κυριακή, έχει ως κύριο επιχείρημα ότι χριστιανισμός δεν υπάρχει γιατί δεν αναφέρεται ούτε ως έννοια στην Καινή Διαθήκη. Άρα η μόνη επικρατέστερη δύναμη που πρέπει να υπερισχύσει είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Δηλαδή έχουν ετοιμάσει μια επιχειρηματολογία η οποία έχει μεν θεωρητική βάση, γιατί όντως δεν αναφέρεται η έννοια του χριστιανισμού έτσι ως κοινωνικοπολιτική οργάνωση, ως θρησκευτική οργάνωση κτλ. Πουθενά μετά το 365 που συστάθηκε η Καινή Διαθήκη, έτσι έρχεται να δηλωτήσει την κατάσταση κατά των χριστιανών, κατά των λευκών και κατά των Ευρωπαίων.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι, κύριε Κάλλη, ξέρετε τι λένε, ότι τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα γιατί έχουμε ένα τέταρτο. Τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, λένε πολλοί ότι υπάρχει περίπτωση το 2027 να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο για να πάρει μια επέκταση η εκλογική διαδικασία. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
0: Είναι πολύ πιθανόν επειδή καταραίει το συνταγματικό τόξο, δηλαδή αυτή η συμμορία η εντεταλμένη των Γερμανών που είναι ας πούμε από την εποχή του Σιμίτη και μετά βλέπουμε πως έχουν γιγαντωθεί, αυτοί που μας βάλανε στα μνημόνια, αυτοί που επιτρέψανε στη Γερμανία να κερδοσκοπήσει εις βάρος μας αποκομίζοντας τα 100 δισεκατομμύρια κέρδη, προσπαθεί να κρατηθεί παντιοτρόπως στην εξουσία. Σήμερα η Καθημερινή μιλάει για παζάρια, ποσοστιαία παζάρια μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί θα κάνουν τα πάντα να μείνουν στην εξουσία. Θα κάνουν τα πάντα να μείνουν στην εξουσία. Από αλλίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μέχρι ένα στημένο θερμό επεισόδιο για να παραταθεί η παραμονή τους. Γιατί αν αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι, θα αλλάξουν δραματικά και σε όλη την Ευρώπη και συνεπακόλουθα. Εγώ περιμένω διάφορα να δω το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Και πρέπει να σχολιάσουμε, κύριε Κάλλη, επίσης και αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο και με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, γιατί κοντεύει να φτάσει στο 3 ευρώ το πετρέλαιο και θα έχουμε ένα σκληρό χειμώνα. Ήδη η ακρίβεια έχει χτυπήσει δυνατά την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση, αλλά οδεύουμε προς χειρότερη. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι αυτή η νέα έκρηξη στη τιμή της βενζίνης επιβεβαιώνει ότι κάποιες συμφωνίες κυρίων και αυτά τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αέρας κοπανιστός.
0: Ναι, αδιαφυσβήτητα υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπία εις βάρος όλων των Ευρωπαίων έτσι πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και πάλι οι ευθύνες εδώ του συνταγματικού τόξου, γιατί η μίζουσα αντιπολίτευση δεν μιλάει καθόλου, έτσι. Δεν μιλάει καθόλου. Δηλαδή δεν βγήκε ο Ανδρουλάκης να μας πει κάτι, δεν βγήκε ο Τσίπρας να μας πει κάτι, ούτε το τιμημένο Κουκουέ βγήκε να μας πει κάτι, έτσι. Δεν βγήκε κανένας από αυτούς, κύριε Σερέτη, να μας πει να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων και να ανακτήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Για να μπορέσουμε να πάρουμε χαμηλότερες τιμές, είναι πιο κοντά, είναι πιο οικονομικά η μεταφορά κτλ. Έτσι, κανένας από αυτούς δεν βγήκε να μας το πει. Να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων. Έχει σημασία αυτό.
1: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε όμως.
0: Στη Γαλλία, κύριε Σερέτη, υπάρχουν τεράστια κινήματα τώρα που μιλάμε, που λένε, έχουν ως κεντρικό σύνθημα ότι όποια χώρα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξανααποκτήσει σχέσεις με τη Ρωσία, θα είναι η επόμενη υπερδύναμη στον πλανήτη. Γιατί η Ρωσία δεν είναι αμεληταία δύναμη.
1: Μα έχει βέβαια, αλλά μήπως θα υπάρξουν επιπτώσεις σε περίπτωση που κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από τη Γερμανία που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει? Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από την Αυστρία που κάνει το κορόιδο? Από ποιον?
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, κύριε Κάλλη, ούτε αυτόνομοι είμαστε, ούτε μπορούμε να επιβιώσουμε μόνοι μας.
0: Να επιλέξουμε όμως με ποιον θα πάμε. Εγώ είμαι κάθετος αυτό.
1: Ναι, να επιλέξουμε, αλλά να μπορούμε και να επιβιώσουμε.
0: Δέσμοι. Δεν μπορούμε να παραμένουμε δέσμοι στις κεντρικές δυνάμεις που έχουν αιματοκυλήσει 2 φορές τον πλανήτη.
1: Συμφωνώ, αλλά ποιο είναι το σχέδιο?
0: Οι πόλεμοι έγιναν από τις κεντρικές δυνάμεις.
1: Ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Κάλλη? Συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ήδη σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να τα κυρώσει όλα αυτά. Θα υπάρξουν επιπτώσεις. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Φεύγουμε και πάμε με τη Ρωσία.
0: Στην ιστορία βλέπουμε ότι οι συμφωνίες γράφονται και ξεγράφονται. Και κερδισμένος είναι αυτός, κύριε Σερέτης, που τις καταστρατηγεί πρώτος. Να σας θυμίσω λίγο πριν γίνει το δημοψήφισμα, όταν ο Τσίπρας έβγαινε και έλεγε θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε και τα λοιπά, δεν είχε θορυβηθεί τόσο η ελληνική πολιτική σκηνή όσο η Γερμανία. Οι Γερμανοί είχαν χεστεί απάνω τους, μην τυχόν φύγει η Ελλάδα, γι' αυτό τρέχανε να κάνουν συζητήσεις και να κάνουν προτάσεις, θα σας δώσουμε 80 δις και θα σας κάνουμε εκείνο και θα σας δώσουμε τ' άλλο, γιατί εκείνοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν την έχουμε εμείς. Εμείς δεν την έχουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να καταστρατηγήσουμε ή να αποσυρθούμε από οποιαδήποτε συμφωνία.
1: Ναι, δεν είναι έτσι απλό όμως, κύριε Κάλλη, ακούστε με ένα λεπτό. Εγώ βλέπω επίσης το ότι εντάξει, τη Ρωσία την αναφέρουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά παράλληλα η Ρωσία έχει κάποιες σχέσεις με την Τουρκία, ας πούμε, για την οικονομία και την ενέργεια, που είναι ένας από τους προνομιακούς της εταίρους. Έχει η Τουρκία.
0: Αυτό το βλέπουμε σε επίπεδο συμφωνιών, δεν το βλέπουμε στην πράξη. Πόσα χρόνια ακούμε, κύριε Σερέτη, για πυρηνικό εργοστάσιο που θα κάνει και που θα φτιάξει, που εκείνο που θα τους βοηθήσει από εδώ, θα τους βοηθήσει από εκεί. Πόσα χρόνια το ακούμε?
1: Πολλά, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε επίσης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι να τα βρούνε ποτέ οι Τούρκοι με τους Ρώσους.
1: Ναι, ένα λεπτό. Αν πάμε εμείς με τους Ρώσους αυτή τη στιγμή, κύριε Κάλλη, έτσι όπως το λέτε, έτσι απλά, ας πάμε κάθε συμφωνία και πάμε με τους Ρώσους. Δεν θα έχουμε απέναντί μας τον ΝΑΤΟ?
0: Όχι. Το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι υποδιάλυση.
1: Μα θα το έχουμε απέναντί μας, κύριε Κάλλη, τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι υποδιάλυση.
1: Ναι, είναι υποδιάλυση, αλλά θα το έχουμε απέναντί μας. Θα το έχουμε απέναντί μας. Δεν γίνεται να λέμε ότι θα το έχουμε απέναντί μας.
0: Μα εμείς δεν θα στραφούμε εναντίον του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αυτό θα στραφεί όμως όταν θα πάμε με τον εχθρό. Ένα λεπτό. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει πόλεμο με τη Ρωσία. Καλός ή κακός, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα φύγουμε εμείς από όλα. Θα πάμε με τη Ρωσία. Και τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, θα πει εντάξει, η Ελλάδα δεν πειράζει που πας με τον εχθρό μας?
0: Από τον οποίο πόλεμο απέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Εγώ δεν βάζω μόνο τη Ρωσία. Εγώ δεν είμαι αντιαμερικανός όπως είναι το ΚΚΕ και τα λοιπά. Έτσι. Η σύμπλευση θα είναι ταυτόσιμη. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Αμερική και Ρωσία δεν έχουν έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση.
1: Ναι, μέχρι να έρθουν όμως από τη Ρωσία και από την Αμερική να μας σώσουν, το ΝΑΤΟ σε περίπτωση
0: είναι
1: που νιώσει ότι τους προδίδουμε, έχουμε πρόβλημα.
0: Σερέτη. Είναι ήδη εδώ και εξυπηρετεί πάρα πολύ και τη Ρωσία και την Αμερική να πάρει η Ελλάδα τα στενά και την Ανατολική Θράκη. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει σταθερότητα και βεβαιότητα στις αγορές για τη διεύρυνση του εμπορίου. Η Ρωσία θα σταματήσει στην Κρυμαία και στην Ανατολική Ουκρανία και από εκεί και κάτω θα αναλάβουμε εμείς με τη συνεπικουρία των Αμερικανών και του Ισραήλ. Αυτό εξυπηρετεί τις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο.
1: Έλα λεπτό, συγγνώμη, όταν λέμε εμείς, ποιους εννοείτε? Μην μου πείτε τώρα τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη. Ότι θα αναλάβει ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
0: Μιλάω για τον ελληνισμό, εάν καταφέρουμε και πετάξουμε από τη Βουλή αυτά τα κόμματα που ελέγχονται από το Ίδρυμα Καρλομάγνου, από τη Γερμανία.
1: Πείτε το έτσι τώρα. Εσείς μιλάτε για ουτοπικά ζητήματα. Εδώ πέρα ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα. Καλά, αν φύγουν αυτοί, αλλάζουν όλα. Άρα το πρώτο μας βήμα είναι, εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο τον Άδωνη, πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, κάποια πρόσωπα τώρα σας λέω, τα οποία έχουν υποδουλωθεί εντελώς και το έχουν δηλώσει κιόλας.
0: Οι δυνάμεις αυτές, κύριε Σερέτη, έχουν χάσει πάνω από το 50% της εκλογικής τους βάσης. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούν, η κυβέρνηση δεν κάνουνε. Δεν κάνουνε. Ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 20% και ο Ανδρουλάκης είναι κάτω από το 10%.
1: Με την επιστολική ψήφο ή χωρίς?
0: Εγώ νομίζω ότι το σύστημα δεν τους θέλει πια.
1: Κύριε Κάλλη,
0: ακούστε
1: με λίγο.
0: Όσο βλέπουν οι Αμερικανοί, ναι, και δεν υπάρχει ανάσχεση σε αυτό το πόλεμο κατά του τραμπισμού, ναι, κινούνται εναντίον τους.
1: Ακούστε με λίγο όμως. Στο AfD στη Γερμανία με 23% επιστολική ψήφο πήρε την εξουσία. Στην Ελλάδα παλαιότερα είδαμε ότι πήραν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Αναφέρω μόνο την επιστολική ψήφο, όχι όλες τις άλλες νοθείες στις εκλογικές διαδικασίες, ούτε για το εκλογοδικείο το οποίο κοιμάται όρθιο ή έχει τοποθετημένα πρόσωπα που δεν αντιδρούν. Εδώ πέρα μιλάμε για μια στημένη διαδικασία. Σε περίπτωση που η επιστολική ψήφος δώσει μεγάλο ποσοστό στο Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι αφενός. Αφετέρου, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική. Αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Έχουμε, δηλαδή, δεν θα έχουμε τα ποσοστά.
2: Μιλά το τηλέφωνο.
0: Δεν θα έχουμε τα ποσοστά της αποχής που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Το πιστεύετε για ποιο λόγο?
0: Το πιστεύω γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο έχει φτάσει. Και σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε επίπεδο ενέργειας και σε παντού, παντού.
1: Εγώ νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα δημιουργήσει το σύστημα μια κατάσταση στην οποία θα απογοητευτεί ο κόσμος και θα πει δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν πάμε καν να ψηφίσουμε. Θα γίνουν πάλι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα καλοκαίρι, όπου οι πιο πολλοί νέοι θα είναι σε ζών, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να σηκωθούν να σπάσουν την άδειά τους για να πάνε στο εκλογικό κέντρο να ψηφίσουν. Ξέρετε, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια ζούμε. Και καλώς ή κακώς, εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη αποχή. Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν το βλέπω και ελπίζω σε ενεργητικότερη συμμετοχή.
1: Εγώ το ελπίζω, αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν είναι τόσο ενεργός σαν πολίτης και το βλέπουμε αυτό και από όλα αυτά τα σκάνδαλα και από όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία συναντάνε και δεν αντιδράνε. Εδώ πέρα έχει γίνει ο κακός χαμός.
0: Και δημοσκοπικά, κύριε Σερέτη, έχουν καταρρεύσει αυτά τα μεγάλα κόμματα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δημοσκοπικά έχει γίνει ενεργός ο πολίτης και εκλογικά δεν θα είναι?
1: Ναι, δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Βαριούνται.
0: Ελπίζω να διαψευστείτε.
1: Μακάρι να διαψευστώ, γιατί όντως πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες τους. Αλλά το θέμα είναι, έχει νόημα, κύριε Κάλλη? Αντικειμενικά, εγώ μιλάω σαν ένας αυυπνισμένος πολίτης, ο οποίος έχει εξετάσει τα ενδεχόμενα και τα γεγονότα. Και εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει μια παρανομία, την οποία κανένας δεν την καταπολεμεί. Γιατί?
0: Έχει, ναι, γιατί, βέβαια, έχουν ξεπεράσει κάτι προηγούμενο.
1: Μα βέβαια τώρα. Μιλάμε σοβαρά για εξαγορασμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι παράνομοι, για δωρεές.
0: Ναι, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε αυτό το χάλι που ζούμε. Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, απευθείας αναθέσεις θέλετε.
0: Να είμαστε πιο ενεργοί.
1: Συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, εργολαβίες. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
0: Προσπαθούν να εξαγοράσουν όσο γίνεται περισσότερους, κύριε Σερέτη.
1: Και οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%. Δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%, κύριε Κάλλη, συγγνώμη που μιλάω πάνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες. Ποιος δεν το έχει καταλάβει?
1: Το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί, δηλαδή, όσους και να εξαγοράσει, δεν μπορεί να υπερβεί το 20%. Θα το δείτε. Δηλαδή, εξαγοράζει και πέφτει δημοσκοπικά. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια άλλη κατάσταση. Εγώ λοιπόν επιμένω, για να μην μακρηγορούμε στο θέμα, θέλει ενεργητική συμμετοχή και διαρκή ενημέρωση για να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτές οι κυβερνήσεις που ελέγχονται από τις Βρυξέλλες και από τη Γερμανία. Αυτό, με αυτό πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να καταρρεύσουν αυτές οι κυβερνήσεις. Πρέπει να φύγουν από τη μέση.
1: Μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, κύριε Κάλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ σας
1: υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη δική του οπτική γωνία, κάθε φορά λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ότι γενικά η Ελλάδα δεν έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις και δεν έχει κάνει τις σωστές κινήσεις ώστε να είναι προληπτική και ώστε να μπορεί να καταπολεμήσει κάθε κίνδυνο. Διότι και με τους παράνομους μετανάστες και με αυτούς τους πυρήνες που έχουν χτιστεί μέσα στην Ελλάδα και βέβαια και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία και κανένας δεν αντιδράει, διότι είναι δειλή. Είναι δειλή αυτή στην κυβέρνηση. Είναι δειλή. Οι νεοδημοκράτες είναι δειλοί. Φοβούνται. Ξέρετε γιατί φοβούνται? Γιατί είναι πιασμένοι. Γιατί ξέρουν ότι άμα χάσουν την εξουσία θα πάνε στη φυλακή. Και σου λένε μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Τώρα κάνουμε ό,τι μας λένε γιατί αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Γιατί αλλιώς τη βάψαμε. Έτσι λειτουργούνε. Γι' αυτό λένε σε όλα ναι. Και ο Έλληνας αντί για να ανοίξει στα μάτια του και να πει «Ρε φίλε, δεν γίνεται πλέον να μας κυβερνάνε υπόδουλοι. Δεν γίνεται πλέον να μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε τόσα σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σε δικογραφίες. Και να πω ότι δεν τα γνωρίζετε, τα γνωρίζετε. Μένα περιμένατε. Πιο μεγάλοι από μένα είστε οι περισσότεροι σε ηλικία. Μια χαρά ξέρετε τι έχουν κάνει. Κι όμως, ακόμα και αυτοί από τον πρωτογενή τομέα που τους έχουν χτυπήσει τόσο σκληρά, που τους κατέστρεψαν τη ζωή και την εργασία, βλέπετε πηγαίνουν και στηρίζουν. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πόσο Έλληνας φτωχοποιήθηκε και έσκυψε το κεφάλι μπροστά σε πολιτικούς απατεώνες. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους εγκληματίες. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη, διότι πρέπει να συζητήσουμε και για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα με ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται το διπλανό τους. Με ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι η εξουσία που έχουνε είναι μια εξουσία που δεν μπορεί να χαθεί. Όλα αλλάζουν μέσα σε μια μέρα, να το ξέρετε. Άμα πραγματικά υπάρξει σκληρή τιμωρία και παραδειγματισμός για όλους αυτούς οι οποίοι για όλους αυτούς που δεν σεβαστήκανε τον λαό και που δεν εκτίμησαν το αίμα και τον υδρότα που έχει χυθεί για να δημιουργηθούν όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο. Ας ξυπνήσουμε γιατί θα είναι αργά. Έλα βάλε τραγούδι, επανέρχομαι τρίτη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, φωτιά καίει αυτήν την ώρα σε οικόπεδο του Ρέντι στην οδό Μακρυγιάννη, στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Πράκτικερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σκουπίδια και ξερή βλάστηση, ενώ μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Καμία διακοπή κυκλοφορίας δεν μπήκε σε εφαρμογή από την τροχέα. Προειδοποίηση για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα απίθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στις διατυπώσεις του απέκλεισε κατηγορηματικά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του περιόρισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στοχευμένες επιδοτήσεις μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αφήνοντας εκτός πλαισίου το πανάκριβο κόστος της βενζίνης. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις ανεξέλεγκτες θεραπείες ευεξίας στην Ελλάδα. Ένα νέο περιστατικό θέλει αγγειοχειρούργο από την Κρήτη να ελέγχεται πλέον πειθαρχικά για παράνομη χορήγηση ενέσιμων βιταμινών στα ιατρία του. Είναι αυτή η υπόθεση, έρχεται στην επιφάνεια λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγοντας έτσι εκ νέου τον φάκελο των ιδιωτικών ιατρίων. Από την άλλη, στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch, που είναι εξοπλισμένη με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων της χώρας. Κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, προαναγγέλθηκε επίσης εφαρμογή για κινητά που θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τις επαγγελματικές άδειες των γιατρών. Νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει κατά 22% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2010. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Η εκλειπούσα υπήρξε συγγραφέας και ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας θα κλείσουν στις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και ο σταθμός Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής συγκεντρώσεων. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάση μέχρι και νεωτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενικών προσώπων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά από σχετική συνομιλία της με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε μιλήσει με τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία. Σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταυτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
2: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
3: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατές σας.
2: Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, πώς είστε?
3: Καλά μας, κύριε Σερέτη. Στην Κρήτη γιορτάζουμε από χθες μια ιστορική βραδιά. Είμαστε χαρούμενοι όλοι οι κριτικοί και ειδικότερα αυτοί που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο από μικρή και τον Όφη.
2: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλο επίτευγμα να κερδίσει τη Χόφενχάιμ. Μεγάλο επίτευγμα.
3: Είναι σαν την πρώτη νίκη στην ιστορία μας σε διοργάνωση ευρωπαϊκή, σε ομίλους, γενικότερα. Είσαι μια ομάδα η οποία είσαι 15 φορές περισσότερο μπάτζετ από το δικό μας.
2: Ναι, 200 εκατομμύρια μπάτζετ η Χόφενχάιμ.
3: Το δεν έχει 18.
2: 18 με το ζόρι. Να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Πώς γίνεται όποτε γιορτάζουν οι κριτικοί να την πληρώνουν τα ζυγούρια? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή νίκη στο ποδόσφαιρο, έλα εδώ ζυγούρι να σε σφάξουμε. Παντρεύεστε τα ζυγούρια, όλα τα ζυγούρια την πληρώνουν.
3: Την πληρώνουν και στις χαρές και στις λύπες και την καθημερινότητα.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι κουλτούρα, είναι τρόπος ζωής.
2: Λοιπόν κύριε Πετράκη, έχουμε σοβαρές εξελίξεις και βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και για κάποιο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων και δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Θα ξεκινήσω από αυτό που έγινε στο Γελ Κορώνιας, όπου ένας 14χρονος έβγαλε μαχαίρι, απειλούσε να σφάξει τους συμμαθητές του και φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ και δεν ακούστηκε πουθενά αυτό.
3: Γιατί αυτές είναι πόσο σημαίματα πάμε να δούμε μια ταινία δείχνει κάποιους που στην αρχή κάποιος άρεσε τη δύση, λέει Comic Zoom. Έτσι αυτά είναι πράγματα που το μέλλον θα γίνουν πολύ πιο έντονα και πολύ πιο καθημερινά. Δυστυχώς συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη όλα αυτά τα πράγματα από την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, την αθλαία μετανάστευση. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα. Εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο από όλα. Και καλά για ένα καλύτερο αύριο. Δεν έρχονται ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να πω μια κατάσταση που και καλά για αυτούς είναι τραγική. Και έρχονται και θέλουν εμάς να μας κάνουν στην ίδια τραγική κατάσταση που ήταν αυτοί πριν φύγουν. Τα κανάλια της ΕΣΕΝΕΤ δεν πρόκειται ποτέ να δείξουν τα στιγμικά μέσα ενημέρωσης τέτοια περιστατικά, διότι η γραμμή που έχουν πάρει είναι ότι τα προβλήματα δείξουμε, διότι ο κόσμος ξυπνάει, θα φοβηθεί, θα αντιδράσει, θα φέρει πολλές ανακατατάξεις γενικότερα στην κοινωνία αν προβληθούν τέτοια φαινόμενα. Εμάς εδώ πέρα μας ενδιαφέρει να παροβάλλουν ανούσια θέματα, τα οποία αποχαυνώνουν την κοινωνία και κάτι στο καναμπέ του, και αναρωτιέται ή το παίζει κολοκοτρώνης γιατί έχει γράψει ένα post στο Facebook και γενικά να στέλνει τη διχόνοια στον ελληνικό λαό στα πάντα. Πρέπει να στεκόμαστε για τα πάντα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε στο αίμα μας αυτό.
3: Κύριε Σενέτη, αυτό το πράγμα δεν είναι, δεν το έχει άλλος λαός. Ό,τι και να γίνει στη χώρα, καταρχήν έχουμε την τάση να το κάνουμε δίπολο. Τι εννοώ? Δηλαδή θα γίνει ένα σκηνικό, πρέπει να βρεθεί ένα τραγικό γεγονός, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος να κατηγορηθεί

0: Είναι δυνατόν τώρα τα τελευταία χρόνια να μην ξέρει κανείς τη χώρα τι συμβαίνει. Δεν μπορεί κύριε Σέντε να μην ξέρει, ξέρουμε. Το 90% του ελληνικού λαού ξέρει τι συμβαίνει. Και άκουγα πριν τη συζήτηση που είχατε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, δεν θα πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι. Και άμα πάνε κύριε Σέντε, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γενονικότητα θα ψηφίσουν. Για χαβαλέ.
1: Να σου πω και κάτι ακόμα, ίσως σε αυτό επενδύει ο Μητσοτάκης. Τώρα μιας και αναφέρατε
0: αυτό. Ξεκάθαρα επενδύει σε αυτό. Ξεκάθαρα επενδύει σε αυτό.
1: Επενδύει σε αυτό γιατί το συμφέρει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ίσως να δημιουργεί και καταστάσεις συγκεκριμένες μαζί με το Μαξίμου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο, θα φέρω σαν παράδειγμα αυτό που γίνεται με τον Κασιδιάρη, που παρουσιάζουν τον Κασιδιάρη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέρα νύχτα και λένε ότι θα κατέβει, ότι θα κάνει κόμμα, ενώ υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, κάποιες ρυθμίσεις. Και μπορεί στην τελική, είναι και αυτό ένα σενάριο, να τον αποκλείσουν και όλοι αυτοί που πέσανε με τα μούτρα σε αυτή την ελπίδα να απογοητευτούν και να μην παραψηφίσουν.
0: Και αυτό ένα σενάριο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μοτίβο που το έχουν εφαρμόσει και πρόσφατα, άμα θυμηθούμε, πρόσωπα που κατέβηκαν στην πολιτική, ότι στην αρχή τα ανεβάζουν πολύ ψηλά, ώστε να ανέβουν πολύ στα μάτια της συνείδησης του κόσμου, και μετά απονομούνται από μόνα τους αυτά και ξαφνικά τους τα τάρταρα. Είναι ένα μοτίβο αλάνθαστο.
1: Ναι, ισχύει και αυτό.
0: Έτσι. Είναι και αυτό. Εγώ δεν είμαι σίγουρος σε αυτή την ποσοκριτική που θα απογορεύσουν να κατέβει. Σου λέει κάτσε, άμα κατέβει και ο Σαμαράς, σε ποιους θα κάνει ζημιά ο Κασιδιάρης περισσότερο.
1: Δεν είναι το θέμα σε ποιους θα κάνει ζημιά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοί.
1: Βέβαια, απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Το θέμα είναι ότι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί κάποιος να πει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και να αιωρείται όλος αυτός ο ελληνικός λαός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ξέρουν τι λένε. Οι μισοί λένε γίνεται, οι άλλοι μισοί λένε δεν γίνεται. Και στην τελική, τι λέει ο νόμος, τι δεν λέει ο νόμος. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να βγει κάποιος από τη δικαστική εξουσία να μας πει τι συμβαίνει. Δεν είναι φοβερό και αυτό, το ότι έχουμε μείνει μόνοι μας.
0: Τρομακτικό είναι, δεν είναι φοβερό, είναι τρομακτικό. Θα σας απαντήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Είδα το πρωί, για να αναρτήσεις σας που σας κατεβάζουν τα βίντεο από τις πλατφόρμες, ειδικά από το TikTok.
1: Βέβαια, βέβαια, μου ρίξαν τα βίντεο να απειλούν ότι θα με αποκλείσουν, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τόσες εβδομάδες σας λέω ότι και καλημέρα να βγω να πω στο TikTok. Καλημέρα να πω, σήμερα μια πολύ ωραία μέρα, τα πλάκια τσίου τσίου, τα κατάκια νιάου νιάου. Ναι. Που το βγάζει προϊόν παραπληροφόρησης.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Αυτό λοιπόν τι μας λέει, βλέπετε, ενώ άμα δούμε τι προβάλλεται και τι προωθείτε στο ειδικά στο TikTok, είναι να ξερνάει κανείς. Τι μας λέει αυτό, Τσεσερέτη, ότι όποια φωνή. Ας τα συμφωνούμε σε όλα μετά μαζί. Ξέρετε, σε πολλές φορές. Προτιμώ να ακούω ανθρώπους που δεν συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις, αλλά τους σέβομαι γιατί είναι δικές τους απόψεις και τις πιστεύουν βαθιά.
1: Έτσι.
0: Από φωνές οι οποίες μπορεί να συμφωνούν πρόσχερα μαζί μου, αλλά επηρεάζονται ανά πόση συνέβη τον καθένα. Από τους ανθρώπους δεν τους σέβομαι, δεν θέλω καν να τους ακούω.
1: Αυτοί που τα αλλάζουν.
0: Λοιπόν, ναι. Ότι είναι όλα καθοδηγούμενα. Και πού στοχεύουν, από τι που ξέρουν την κουβέντα μας, ειδικά στην νεολαία. Γιατί είναι ωραία που πού ενημερώνεται η Ζεσερέτη από το TikTok. Ούτε από το Mega, ούτε από τον Αντένα, ούτε από το Sky.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφαιρεί οτιδήποτε φωνή μιλάει για ενότητα. Γιατί μιλάμε για ενότητα μόνο. Δεν έχουμε πει ποτέ μας κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Και πολλοί άλλοι άνθρωποι, μόνο εγώ και εσάς. Η ενότητα, η πατρίδα, τις αφαιρές αυτού του τόπου. Και πώς μπορεί να πάει μπροστά μόνο αυτός ο τόπος. Και τα αφαιρεί για προϊόν προβόρησης.
1: Να σας πω κάτι κύριε Πετράκη. Μου είπε χθες έτσι που σε μια συζήτηση μου ανέφερε ένας φίλος μια φράση που έκατσα και τη σκέφτηκα και έλεγα από μέσα μου θα την πω αύριο στον κύριο Πετράκη και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει. Μου λέει Γρηγόρη στην Ελλάδα υπάρχουν ψηφοφόροι της δεκάρας. Χρησιμοποίησε αυτή τη φράση. Και όντως είναι ψηφοφόροι της δεκάρας. Δηλαδή ψηφοφόροι οι οποίοι για μια δεκαρά θα πάνε να ψηφίσουν ό,τι τους πούνε. Και εμένα αυτό με πληγώνει, όχι απλά με στεναχωρεί.
0: Με το πρώτο επιδοματάκι που το πάμε στην προηγούμενη φορά, να θυμάστε, το 50 ευρώ θα τρέξουνε οι ραγιάδες, οι Ρεσερέτη, τρέχοντα θα πάνε.
1: Βέβαια.
0: Για μια κλίση μπορεί να ψηφίσει ένας νομολευτής, 100 ευρώ να τους βρίσει κάποιος. Αυτή είναι η αξία μας. Αυτό είναι η πολιτική μας σκέψη και εγώ και εσύ είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ όταν νιώσω αυτή τη βλακεία να μην αντιδράσω. Μας ενοχλούν όλα και δεν μας ενοχλούν τα βασικότερα. Κοιτάρε το μέλλον των παιδιών, σε ξεπουλήσει το μέλλον και τα όνειρα των παιδιών μας για ένα τίδωμα και μια θέση στο δημόσιο και ένα ρουσφετάκι ευκαιρής αξίας.
1: Ναι.
0: Ή ένα σύγχρονο το κανένα μέσο και σκέψου, ξέρετε, το πει αυτή τη γύρω, αυτή τη γύρω, το περιβάλλουν αυτή η ρίση, αλλά ταιριάζει νομίζω Γάντι εδώ πέρα.

0: λέει τη γη δεν την κληρονομούμε από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τους απογόνους μας. Έτσι και την κοινωνία. Από τους απογόνους μας έχουμε δανειστεί την κοινωνία και το τραγικό της παραδείγμα μια κοινωνία η οποία η σύψυχη παρακμή και εσαιρέτη έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που αηδιάζεις. Εγώ και εσείς θα σου είμαι μετά τα τελευταία γεγονότα που είδα, αν δεν είχα τα παιδιά μου, τους τρεις μου γιους, τους γονείς μου, θα σκορώμαι να πει να πάω κάπου και θα έλεγα καλά, θα κάνω Μητσοτάκης, γλέντε τους κι άλλο. Πήγανε κύριε Σερέτη, δεν μπορώ κύριε Σερέτη, πήγανε στην Αγρυπνία και στην κηδεία του συγχωρεμένου του γιου του Μαζονάκη, αυτού του υπέροχου τραγουδιστή και φανταστικού ανθρώπου. Και πήγανε για το παίξι αναχωρημένοι και έβλεπες, είδα πλάνο και πήγα πάνω στο κινητό μου. Μόνο χέρια ανοιχτά, συμψωμένα, να τραβάνε live μετάδοση στο TikTok, βίντεο και να κάνουν εμποροπανήγυρης μια κηδεία. Πήγανε στο γραφείο και πήγανε μέσα σε τάφους ανθρώπους. Δεν σεβαστήκαν τα μνήματα. Τα μνήματα! Για τα like και τους ακολούθους, κύριε Σερέτη.
1: Έτσι.
0: Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί έχουν φτάσει στο χάλι. Όχι, κύριε Σερέτη. Πραγματικά δε, ό,τι και να... σε αυτή τη γειονία πρέπει να το περιμένω. Τα πάντα. Δεν μου κάνει τίποτα έκρηξη μετά από αυτό. Πίστευα ότι στους Έλληνες υπήρχε πάντα μια κουλτούρα, κύριε Σερέτη. Από την αρχαιότητα μέχρι προστάτως. Τώρα. Ότι οι Έλληνες γονατίζουν λέγανε μπροστά μόνο στους νεκρούς τους. Το θυμάστε που το λέγανε. Σταματούσαν οι μάχες. Σταματούσε το ένα, το άλλο. Όταν περνούσε ένας νεκρός στον που κάνανε ο σταυρός και ασύπτει το κεφάλι. Η αστρασιότητα σήμερα το κεφάλι μόνο. Φτάσαμε να το κάνουμε επανοπανήγυρης.
1: Και το θέμα ποιο είναι, είναι το ότι τα κάνουν όλα για τα μάτια του κόσμου. Ξέρετε, αυτή η εικονική πραγματικότητα, κύριε Πετράκη, αυτή η εικονική πραγματικότητα έχει φτάσει σε σημείο αηδίας. Διότι δεν γίνεται να βγαίνεις έξω, ας πούμε, για ένα ποτό όπως κάνουν νέες γενιές, μόνο και μόνο για να δείξεις ότι βγήκες και να μην περνάς καλά. Να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια κηδεία, να χορεύεις ζεμπέκικα, μόνο και μόνο για να σε πάρουν οι κάμερες. Ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση έβριζες αυτόν τον άνθρωπο και δεν σεβόσουν να κάνει το ότι κάνει κάποιες επιλογές. Μιλάμε για πλήρης υποκρισία.
0: Είμαστε χώρα υποκριτών. Έχω κουραστεί να το λέω στα πάντα. Και θα θέλω μετά τις εσύμωσες μου πέρα να πω κάποια πράγματα που αφορούν όλα αυτά που ακούστηκαν για τον Αλκέα Δεντάκη και την απόδραση. Γιατί πιστεύω ότι είμαι από τους καταλληλότερους ανθρώπους να μιλήσω γι' αυτό. Για το καθεστώς γενικότερα εκεί πέρα. Αλλά πρώτα να κλείσω αυτό. Είναι ότι είμαστε χώρα υποκριτών για τα πάντα. Για τα πάντα, κύριε Σερέτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και συγχαρητήρια που το λέτε. Έτσι από τους νέους που έχουν δημόσιο λόγο που το λέτε ότι πριν. Δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που το παίζανε στην τετριμένη και βρίσκανε την οικογένειά του, ήταν στο καταφείο και βρίσκανε την αρφή του με το μικρό του όνομα. Την αρφή του, γιατί την ξέρανε από χθες. Και έβλεπε, άμα δεις το βίντεο, τη βρίζουν και φαίνεται στην οθόνη των συντών ότι κάνουν live μετάδοση και εσαιρέτη. Live, τα παιδιά λέει σκοτωθήκανε τα τρία, ενδεχομένως τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, στη Γλυφάδα προχθές το πρωί. Κάναν λίγη λάβη μετάδοση και τρέχανε με τα αυτοκίνητα και πέσανε σήμερα σε ένα τσιμεντένιο τείχο και σκοτωθήκαν μια καρέα, νέα παιδιά. Καταλαβαίνω, δηλαδή, όλα για τα like, όλα για τις ακολούθησες, ξέρετε.
1: Όλα γι' αυτό γίνονται. Ξέρετε, έχουν μπει σε αυτή την τρέλα, γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα πατούν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή τη μεταβατική φάση που από το πουθενά εμφανίστηκαν τα κινητά τηλέφωνα, από το πουθενά μετά ήρθε το διαδίκτυο, το 3G, το 5G και άρχισαν και αυτές οι πλατφόρμες να εμφανίζονται από το High Five μέχρι το Facebook και από το Facebook μέχρι το Instagram και το TikTok. Δηλαδή θέλω να εξηγήσω κάτι, κύριε Πετράκη, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω γνωρίζουν και κάτι καινούριο και έρχεται και προστίθεται κάτι στην καθημερινότητα και στις συνήθειές τους. Ακόμα δεν έχουν συνηθίσει και δεν έχουν κατανοήσει τι συμβαίνει.
0: Δεν το έχουμε επεξεργαστεί. Αλήθεια αυτό. Δεν μπορεί ο εγκεφαλός μας να το επεξεργαστεί την ταχύτητα της αλλαγής. Και αν θυμάμαι καλά, ο Γκράμς είχε πει ότι όταν ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος πασχίζει να γεννηθεί, ορίστε η εποχή των τεράτων. Ζούμε λοιπόν και σε την εποχή των τεράτων τώρα.
1: Ναι, και φυσικά αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν πάρα πολύ τους νέους και για τη βία και για την εκπόρνευση και για ό,τι γίνεται με τα φύλλα, αλλά φυσικά και για τα ναρκωτικά. Και βλέπω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Προωθούν πολύ αυτή την κακή ζωή πράγμα που δείχνει ότι έχουμε σαπίσει κοινωνικά.
0: Να πω και σε κάτι και θα το λέω τώρα. Σε αυτό είμαστε υποκριτές. Γίνονται κάποια τραγικά περιστατικά που λίγο πολύ υπάρχει μέσα το στοιχείο της χρήσης ναρκωτικών. Και αντί λοιπόν να το πιάσουμε σε σωστή βάση μετά από ένα σημείο και μετά και να ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και να αποτρέψουμε τα παιδιά, ειδικότερα αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν πίνουν πλέον τα παιδιά, πίνουν το 80% της ελληνικής κοινωνίας, πίνει ναρκωτικά και δικά τα κοκαίνη, να φύγει από αυτή τη λέλαπα. Εμείς κάνουμε σαν υποκριτές ότι δεν συμβαίνει αυτό και το κρύβουμε κάτω το χαλάκι. Μετά, μην αναρωτηθούμε αύριο μεθαύριο γιατί έχει πολλαπλασιαστεί το φαινόμενο. Όπως έχουμε πει για τον τρόγο, όπως έχουμε πει για τα ναρκωτικά, για το αλκοόλ και ξέρετε τι, ξέρετε τι. Αυτές οι καταχρήσεις πάνε και μαζί συνήθως. Συνήθως, αν δούμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ειδικά την κατάχρηση του ναρκωτικού, ειδικότερα της κοκαίνης, η κοκαίνη είναι ξεκάθαρο ότι το φαγητό της είναι το αλκοόλ, αλλά έχει μπει στην εξίσου και ο τζόγος.
1: Και ο τζόγος, βέβαια, πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό.
0: Γιατί είναι η αδρεναλίνη που παράγει ο τζόγος, ο οποίος σε συνδυασμό με την κοκαίνη και τα ναρκωτικά της δίνουν πολύ πιο μεγάλο το κομμάτι αυτό μέσα στον άνθρωπο. Αλλά είναι κάτι ψεύτικο, έτσι. Είναι κάτι ψεύτικο και με μεγάλο κόστος. Όχι μόνο οικονομικό, από όλα τα κόστη. Ακόμα και τη ζωή μας. Και αν όχι καθαρά την βιολογική ζωή μας να μην χαθεί, χάνεται η ζωή πραγματική. Κάθε μέρα περνάει στιγμές, τα πάντα όλα. Μας αλλοιώνει, μας μετατρέπει, μας κάνει ζόμπι. Ζόμπι και στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά και στα πάντα. Μας ρουφάει όλη την ενέργεια και τις καλές στιγμές της ζωής μας.
1: Θέλω να σας πω κάτι για τον τζόγο. Διότι yeah. θεωρώ ότι είναι η ελπίδα ενός φτωχού λαού να βγάλει λεφτά.
0: Yeah,
1: ο τζόγος είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεται το κράτος και φυσικά όλοι αυτοί οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες για να κάνουν ξέπλυμα. Και καλώς ή κακώς πέφτουμε θύματα, γιατί αναφέρατε στο ξεκίνημα της εκπομπής και το ποδόσφαιρο, πέφτουμε θύματα ενός ψεύτικου θεάματος πάρα πολλές φορές και μιας κατάστασης στημένης, που είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που ζούμε και με την πολιτική σκηνή. Διότι κάποιος ελπίζει ότι θα αλλάξει, ενώ κάποιοι άλλοι γνωρίζουν το πώς θα καταλήξει ένας αγώνας. Και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ο κόσμος να μάθει και εκεί την αλήθεια.
0: Ο τζόγος αρθεί σε περίοδο κρίσης. Διότι πολλά ακριβώς το είπατε, ελπίδα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τα στημένα παιχνίδια, αναφερθεί για τις στιγματικές εταιρείες. Αν σκεφτεί κανείς ότι το στοίχημα έχει περάσει παγκοσμίως σε τζίρο και κέρδη ημερησίως το εμπόριο ναρκωτικών, καταλαβαίνει κανείς γιατί δισεκατομμύρια μιλάμε. Και αν δούμε όλες τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες όλου του κόσμου και ειδικότερα της Ευρώπης, τα μεγάλα κλαμπ, τι διαφημίζουν στις φανέλες τους, ξέρετε, τις σημαντικές εταιρείες. Τα λέει όλο αυτό. Όπου υπάρχει παχτολός χρημάτων, παίζονται μεγάλα ποσά, δεν μπορεί να είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος. Μετέπειτα όμως, αυτό είναι ένα κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι είναι και σε ότι ποιος ελέγχει τις σημαντικές εταιρείες, κύριε Σαρέτη. Τις εταιρείες τζόγου, όχι μόνο τις σημαντικές, γιατί έχουν κακά γίνω μέσα όλες. Υπάρχει κανείς να τις ελέγξει. Εγώ μου έχουν, θυμάστε που είχαμε ξαναπεί σε μια εκπομπή μας πριν μήνες πάρει για τον τζόγο. Ξέρετε πόσα μηνύματα δέχτηκα από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και μου φέρνουν φωτογραφίες που παίρνουν λεφτά. Τις κλιματικές ακόμα δεν τους πιστώνουν τα λεφτά τους ακριβώς, δεν τους δίνουν τα μπόνους τους και μου παίρνουν με στοιχεία φωτογραφίες. Τι κάνουν, τι θέλουν. Δεν τους αρέσει κανείς. Ή για τους διπλούς σερβερ στη Μάλτα που έχουν, ώστε να τα κλέβουν το κράτος και την φορολογία, την υψηλή φορολογία και καλά. Δεν τους αρέσει κανείς, γιατί είναι και ίδιοι μέσα. Αλλά μας, δεν μένει το λαός να καταλάβει, ο κόσμος να καταλάβει ότι στον τζόγο ο καλύτερος θα χαστεί τελευταίος. Αλλά τάκατε.
1: Ναι, αλλά κάποιος το επιτρέπει και αυτό και κάποιος κερδίζει πολλά λεφτά από αυτό.
0: Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Σαρετή. Δισεκατομμύρια είναι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, είναι το καθημερινά εκατομμύρια. Καθημερινά. Τη μικρή χώρα του πλανήτη, σχεδόν παγκοσμίως. Και αν κερδίσεις μία φορά, και με αυτούς που λένε ο Νεσκάρος, μήπως και κερδίσω, δεν παίρνουν, να ξέρετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη παγίδα της ζωής σας. Μια ζωή θα έχει το μυαλό σας το Τσέντσα. Μήπως είναι σήμερα η μέρα μου. 100 στραβές μέρες θα είναι και μία μέρα που θα κερδίσετε, θα βγάλετε ένα ποσό να κάνετε μια υποχρέωση. Αλλά 99 μέρες, τι λένε, τι δεν.
1: Ναι, είναι αυτό που έλεγε εδώ στον αέρα ο φίλος μου ο Τζον Τάραμας, ο οποίος έλεγε ότι αν παίξεις μία φορά και είσαι τυχερός, απροτάρεις και πάρε λεφτά, πάρ τα λεφτά και εξαφανίσου, γιατί μακροχρόνια ο τζόγος δεν αποδίδει, θα είσαι πάντα χαμένος.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος άνθρωπος που θέλει να αποδίδει στον τζόγο για να πουλήσει, να πάρει η ελπίδα και κάτι να κερδίσει και να πληρώσει κάποια υποχρέωση ή κάτι άλλο να κάνει, που να κερδίσει και να μην θα παίξει ποτέ του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Ίσως είναι μετρημένοι στα δάχτυλα ενός ελληνικού παγκοσμίως οι άνθρωποι που το κάνουν. Ναι. Πώς θα ξαναπαίξουν.
1: Είναι περίεργο. Είναι περίεργο αυτό που
0: συμβαίνει. Αν είσαι περίπου κρίσης ο τζόγος. Διότι δεν έχεις πολλά ελπίδα. Ελπίδα κύριε Σερέτη. Μεγάλη παγίδα η ελπίδα. Η ελπίδα, μεγάλη παγίδα, όταν δεν κάνεις και κάτι να έρθει η ελπίδα. Το τζόγος δεν είναι ότι κάνεις κάτι. Αφήνεις την τύχη τον εαυτό σου. Ποια τύχη. Σε έναν αλγόριθμο λογισμικό, ο οποίος σου λέει, εγώ έχω πάρει το 1 εκατομμύριο ευρώ, αυτές τις ώρες, πρέπει να δώσω 1 χιλιάρικο, λέμε έτσι. Αν σου κάτσει, και είσαι από τις χιλιάδες που παίζουν εσύ, να σου κάτσει 1 χιλιάρικο σε ένα, λέμε ένα παράδειγμα. Αυτό είναι η τύχη. Μαθηματικά είναι από τη μία, ο αλγόριθμος των καζίνων και το σημαντικό είναι το καζίνο, που είναι τα ιντερνετικά καζίνο, γιατί πολλοί παίζουν φωτάκια και τέτοια πράγματα και τέτοια πλέον. Και μαθηματικά τύχη είναι σε ποιο θα κάτσει το χιλιάρικο εκείνη τη στιγμή. Από τους χιλιάδες παίκτες στην Ελλάδα παίζουν κάθε στιγμή. Άρα, και θα βγω και κούρευτο να το πω εντελώς λαϊκά, κύριε Σερέτη μου.
1: Ναι, αλλά κύριε Πετράκη, ωραία. Εγώ θα αφήσω τον τζόγο για λίγο, που δεν βλέπω να το καταπολεμάει και κανένας και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι θυσμένοι. Είναι
0: μέσα στην εταιρεία και αυτή, κύριε Σερέτη.
1: Βέβαια, έχουν χάσει σπίτια, οικογένειες, έχουν χάσει ολόκληρους γάμους, έχουν χάσει παιδιά. Αφήστε τα να πάνε. Το θέμα είναι κάτι άλλο. Ότι γενικά, αφού αναφέρουμε τον τζόγο, τα ναρκωτικά και όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, ακόμα και για ψυχιατρικά θέματα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλα τα προβλήματα, σε όλα τα πάθη και σε όλους τους εθισμούς.
0: Και μόνο που είναι υπουργός υγείας, ο ψυχικής υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, τα λέει όλα αυτά για πόσο σοβαρά πρέπει να αντιμετωπιστούμε, αντιμετωπίζουν η πολιτεία, το πρόβλημα ψυχικής υγείας στη χώρα μας, το οποίο ίσως είναι και από τα νούμερα θέματα, και μας το δημογραφικό, για πραγματικά, για την κοινωνία, καταλαβαίνετε πως εννοώ.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα κύριε Σερέτη, δεν υπάρχει τίποτα. Άμα θέλω κύριε Σερέτη, ξέρετε πόσο εύκολα μπορείς να προστατεύσεις μια κοινωνία από τον τζόγο, το ιντερνετικό ειδικότερα, που είναι το 80% τουλάχιστον της πίτας του τζόγου. Παίρνει μια απλή κίνηση. Που τσί στις σημαντικές βγάζουν όχι τόσα δισεκατομμύρια, αλλά και η κοινωνία της ασφαλής. Να βάλει πλαφόν, ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση, πόσα χρήματα μπορούν να παιχτούν. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ εύκολο.
1: Είναι πολύ εύκολο, είναι η αλήθεια.
0: Έχει αλλά... 10.000
1: κύριε Τερέτη, μπορούν
0: οι συστηματικές να σου πιστώσουν μέχρι 1.000 ευρώ.
1: Τι επιπτώσεις θα έχει.
0: Επιπτώσεις στις συστηματικές εκατομμύρια. Αλλά κέρδος δισεκατομμυρίων στο λαό. Και όχι μόνο κέρδος δισεκατομμυρίων, προστασία των οικογενειών, προστασία των παιδιών, προστασία της κοινωνίας και αποτροπή αυτοκτονιών κύριε Τερέτη, γιατί έχουν αυτοκτονήσει σε χιλιάδες άνθρωποι από τον τζόγο. Χιλιάδες οικογένειες έχουν διαλύσει, χιλιάδες παιδιά έχουν βρεθεί χωρίς να έχουν να φάνε.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Καθόλου. Αφού αυτή η κοινωνία λοιπόν, να δείτε πόσο δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για μας. Είναι τόσο απλό να προστατευτεί την κοινωνία. Άντε να πεις η καραμέρα των ναρκωτικών και ξέρετε είναι ότι είναι κάτι παράνομο, το οποίο είναι μακριά από μας να το ελέγξουμε. Η αστυνομία κάνει την πόρη, πιάνει συχνά ποσότητες, αλλά έρχονται συνέχεια. Αυτή είναι η δικαιολογία τους. Στον νόμιμο τζόγο τι δικαιολογία έχουν. Ότι δεν μπορούν να βάλουν ένα πλαφόν. Ποιος θα απαγορεύει. Είναι πολύ λογικό, συνταγματικά απόλυτα σωστό, ότι δεν μπορείς να συστήνεις για 10.000 προβλητική δήλωση και να παίζεις 8.000 τον τζόγο, γιατί δεν βγαίνει τα κουτιά. Απλά μαθηματικά προδημοτικό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει το ένα, δεν τους ενδιαφέρει το άλλο, δεν τους ενδιαφέρει η υπογεννητικότητα, δεν τους ενδιαφέρει ο Τούρκος και όλοι αυτοί που απειλούν την Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο να βγάλουν κάνα χρήμα, να βγάλουν χρήμα και να πάρουν καμιά μίζα.
0: Σε ενδιαφέρει, βολεύει τώρα το αφήγημα της απειλής. Βολεύει προεκλογικά.
1: Πώς το βλέπετε, θα πάρει παράταση η εκλογική διαδικασία για κανένα θερμό επεισόδιο?
0: Παράταση να μην πάρει, κύριε Ρέτη. Βολεύει. Ξέρετε, όταν υπάρχει ο φόβος σε μια κοινωνία ραγιάδων, υποταγμένων, δούλων, και αυτό είναι η κοινωνική κοινωνία, ανεγκέφαλων, πάει ισορροπήτη το αφήγημα, εδώ δεν μας το πάρει σε κάθαρα. Ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης, μας επιτεθούν. Ο Φλωρίδης δεν το είπε προχθές, προσφάτως. Ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης, μας επιτεθούν οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια οι Τούρκοι μεταφέρουν τις στρατιές απέναντι τα νησιά, τα παράλια. Μήπως είναι όλα ένα κακό θεατράκι?
1: Συνεννοημένοι είναι με τον Ερντογάν, εγώ είμαι σίγουρος.
0: Κάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει, μην την πληρώσει καμιά αθώα ψυχή.
0: Όσο είναι ο Ερντογάν στα πράγματα, δεν θα συμβεί το παραμικρό. Όταν πέσει ο Ερντογάν, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το, με την ανάλυση.
1: Ναι, και πρέπει να εξετάσουμε και άμα αυτό θα το κάνουν του χρόνου, περίπου το Μάιο, όταν θα είναι να γίνουν οι εκλογές, για να πάρει παράταση, όπως λέγαμε. Είναι ένα σενάριο γι' αυτό.
0: Όλα αυτή είναι ικανή για τα πάντα. Αλλά κύριε Σερέτη, η νέμεσης έρχεται πάντα στη ζωή αυτή, ναι, με κάποιους τρόπους, και ειδικά έχει απίστευτους τρόπους τιμωρίας. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια του Game of Thrones. Βλέπατε το Game of Thrones, κύριε Θερέτη?
1: Ναι. Με ποιον ήσασταν, κύριε Πετράκη, στο Game of Thrones?
0: Κύριε Θερέτη, δεν ήμουν σχετικά με κανέναν, διότι δεν με αντιπροσώπευε και 100% κάποιος από αυτούς. Εντάξει, με τον Snow μου άρεσαν όπως σε όλους, θεωρώ. Αλλά εδώ δέχομαι το ελληνικό Game of Thrones. Θυμάστε τη Λάνιστερ, τη Σέρσεϊ, τις αδειουργίες που έκανε τις ίδρυγες για τα τεχνητή εξουσίας.
1: Ναι.
0: Τα ίδια συμβαίνουν τώρα μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δείτε τις για την Κοσιόνη το τελευταίο διάστημα, τι επιθέσεις κάνει σε ποιους? Στο Μητσοτάκη, στον Κυριάκο και στον Άδωνη.
1: Εγώ υποστήριζα την Ντανέρη Ταργκάριαν, να ξέρετε, με τους δράκους.
0: Ναι, εντάξει, εγώ με τον Τζον Σνόου, μάλιστα, ήταν πολεμιστή, ήταν μάχη.
1: Αυτό Ταργκάριαν ήταν στο τέλος. Σποϊλάρουμε κιόλας τώρα για τη σειρά, κύριε Πετράκη. Ναι. Δεν είναι σωστό, αλλά κάτι
0: ναι, να... σωστό.
1: Τι να πούμε, είδατε όμως πώς κινούνται όλα τα φίδια για να πάρουν την καρέκλα.
0: Έτσι, με αυτό βλέπω, κοιτάξτε. Γίνεται, οι δυο ανυψίμονο μαχούν τώρα. Οι δυο ανυψίμονο, την ίδια σας λέω. Δείτε την Κοσιόνη και βγάλετε συμπέρασμα. Επιτίθεται στο Μητσοτάκη, από όταν πήγε στον Αντένα, γι' αυτό για τους Σκάι. Και στο Γεωργιάδη. Για ποιο πολιτικό είχε πει μόνο ο κύριος Δημητριάδης καλό λόγια στη συνέντευξη του Λάλα? Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη είχε πει.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχει μια ρογμή στην οικογένεια, όχι μια, δύο ρογμές.
0: Ρογμή, υπάρχει, η νέμεση έρχεται. Πάρτε popcorn, που κακόλεσε ό,τι πίνει το καθένα, θα πούμε μπύρες, ό,τι θέλει να πούμε, και τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι θα έχει πολύ ψωμί η υπόθεση αυτή. Βέβαια, δεν μόνο μακούν για τη θέση την τωρινή, δηλαδή το μετέπειτα ασυγό, τον επόμενο, αλλά το μεθεπόμενο. Γιατί μία, από την πλευρά, ο Γρηγόρης ένας πανέξυπνος, ο οποίος μόνος του αντιλαμβάνει τα πράγματα, από την άλλη ο άλλος ανοιξιός δεν θυμίζεται γιατί είναι και Αϊστάιν.
1: Ποιος ο Μπακογιάννης?
0: Ναι.
1: Σώσε Παναγία.
0: Σώσε Παναγία, δεν είναι τίποτα.
1: Σώσε αλλά Παναγία είναι... τώρα τον Μπακογιάννη.
0: Η μαμά ξέρει, μαμά, η Δώνα τώρα.
1: Η Δώρα τώρα ξέρει. Δεν έχει πλέον εξουσία, κύριε Πετράκη.
0: Ναι, αλλά ξέρει την πολιτική γύρω, έτσι καλά.
1: Την ξέρει, αλλά...
0: Εξουσία δεν μπορεί. Αλλά ξέρει ότι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατίας, όπως ήταν και ο Έβερτ μετά τη διακυβέρνηση του Γέρου Μητσοτάκη, θα φάει πολύ ξύλο. Και σου λέει, θα βγει ο κάποιος άλλος τώρα να σκοτωθούν, ο Πυρακάκης, ο Δέντια, και να σκοτωθούν να βγουν, θα πατώσουν να πάνε απατή, γιατί μετά από μια τέτοια τυραννική διακυβέρνηση του Γέρου Μητσοτάκη, ο επόμενος αρχηγός την πληρώσει. Και πάνε για τη μεθεπόμενη καρέκλα, που θα παρουσιαστούν οι αμεσίες, για να σώσουν τη μεγάλη δεξιά παράταξη. Ο Γεωργιάδης με τον Σαμαρά, ο Γεωργιάδης με τον Σαμαρά, κάτι πιτσιμίτσι Κώστα, γίνεται, σου λέει, ο Game of Thrones κανονικός, κύριε Σερέτη. Άμα τα πιάσετε τα πράγματα που γίνονται μέσα στο εθνικό της δημοκρατίας, θα δείτε ότι είναι οι συμμαχίες, οι ίδρυγες, πραγματικά είναι φοβερό. Ο σιδερένιος θρόνος.
1: Ο σιδερένιος, ποιος πιστεύετε θα αναλάβει λοιπόν, γιατί τώρα το πήγατε έτσι, για να δούμε ποιος θα πάρει την καρέκλα.
0: Την οικογένεια.
1: Ναι, ποιος πιστεύετε.
0: Δεν βλέπει κανένα ο Γρηγόρης. Τους έχει για πλάκα όλους τους.
1: Το πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπερισχύσει ο Γρηγόρης?
0: Με κλειστά μάτια τους κερδίζει. Χωρίς να ψήσει καφέ τους κερδίζει.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να το δούμε όμως.
0: Σε κάθαρτες εντέλεσες.
1: Έτσι, γιατί μπορεί να διαθέτει, ας πούμε, το μυαλό, λέω εγώ τώρα, αλλά μπορεί να μην διαθέτει άλλα πράγματα που χρειάζονται.
0: Επειδή έχει μυαλό, διαθέτει και το μηχανισμό. Και χθες είδα, διάβασα κάτι, πάλι με τη Σονεύ ήτανε. Δεν, το που το κάνει, το βρίσκεις, ή στη Ρονεύ, ή στη ΒΑΠ, ή στις νομασιακές επιτροπές, ή στα συνέδρια, στις συνέδρους είναι. Έλεγχει όλο το κομματικό μηχανισμό από το άγμα στο μέγα. Όλων. Όλων. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Όπως εγώ, έχουμε την αντιδικία που έχουμε, έτσι, για να ηγηθήσεις στον χώρο που έχουμε την αντιδικία, έτσι ασθενέτη. Εκεί και αν δεις πόσο ικανός άνθρωπος να είσαι. Δεν είναι εύκολο να ηγηθείς σε άλλα μονοπάτια και ασθενέτη. Είναι πολύ πιο δύσκολο από την νομιμότητα, πιστέψτε με. Δεν μπορείς στην παρανομία και στο σκοτάδι να ηγηθεί ο καθένας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Και για να καταφέρει κάποιος άλλος υπέρα να ηγηθεί, η μέρα είναι η νομιμότητα εισαγωγικά, την έχεις βούτει ως το ψωμί σου. Είναι πολύ εύκολο για σένα μετά.
1: Για να δούμε. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουν αυτές εδώ πέρα οι κονταρομαχίες?
0: Έχουν αρχίσει ήδη. Είμαστε στην Ασία, έχουν αρχίσει. Και εσύ είπα, δείτε 20 όνει. Περιμένετε, είπατε ότι σε 20 όνει θα κάνετε επιθέσεις στην Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό ή στον Γεωργιάδη. Δεν μπορεί η Παναγία μου, τι διάλογο με γυαλάνε τα μάτια μου, τα αυτιά μου, τι, να πάω σε ψυχίατρο, τι βλέπω, τι ακούω.
1: Λοιπόν,
0: ακούω φωνές από μόνος μου.
1: Εσείς δεν πρέπει να πάτε σε ψυχίατρο, αλλά δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε ποιος πρέπει να πάει σίγουρα σε ψυχίατρο. Έχετε
0: για
1: ένα λεπτό.
0: Βεβαίως, να σας πάντα.
2: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
3: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει 3 εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι μία που έχασα ήταν πολύ μεγαλύτερο σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις 3 που έχω κερδίσει.
4: Τι πόσο φως.
3: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
5: Μα τι.
3: Ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις. Πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
2: Επανέρθετε.
3: Να επανέλθω που.
2: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο. Δηλαδή είσαστε μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
4: Τι είπε?
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
6: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
3: Καλά.
6: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
7: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλος μου.
3: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
8: Τι είπατε?
3: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
9: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
3: Στην αυτοδιοίκηση μετά είναι το τι λες, όχι το τι κάνεις.
10: Σωστό αυτό.
11: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
3: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσα και τις 10.
8: Σταμάτα!
11: Είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
3: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσα και τις 10.
8: Σταμάτα!
3: Το καλό του παλικάρι τι ξέρει?
7: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αυτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
3: Φέρει κι άλλο μονοπάλι. Έτσι.
12: Είναι διαρχαιολογικές στις καφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
13: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η ακαδημιακή εδώ πέρα.
14: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο? Αχ, αείρευτος.
15: Κώστας ο Μπακογιάννης.
16: Το ρίξε. Μπαμ.
15: Παίρνει στο συντακτικό 0.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
15: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
17: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
1: Κύριε Πετράκη, τι έχετε να πείτε?
0: Ο κ. Μπακογιάννης, όταν λέει τη φάση όταν ο Θεός κάνει σχέδια, άνθρωπος γελάει. Στην ουσία μας λέει κάτι που αυτό πιστεύουνε. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει τους Ιαπούς τους ότι θεοί της Ελλάδας πως είναι. Τους λέει εμείς μας θεοί, όταν κάνουμε σχέδια οι απλοί άνθρωποι γελάνε κλαίνε. Αλλά δεν ξέρουν να το ερμηνεύσει σωστά, επειδή εντάξει, το παιδί δεν. Το παιδί δεν, κύριε Σερέτη. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, τι να πω.
0: Δεν το βλέπει καθόλου άλλος.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι καλός ή κακός αυτή η οικογένεια έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Είτε Μπακογιάννης, είτε Δημητριάδης, είτε Μητσοτάκης, είτε όλο αυτό το παρεάκι. Δεν πρέπει καν να έχει εξουσία για εμένα. Γιατί ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε αυτά που χρειαζόμαστε. Και πρέπει επιτέλους να το πάρουν πρέφα όλοι, γιατί καλός ή κακός, ακόμα και η συζήτηση του ποιος πρέπει να πάρει την καρέκλα στο κόμμα, τους βοηθάει. Οπότε θα πάω κάπου αλλού. Θα σας πω, κύριε Πετράκη, για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο αφορά και είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το συζητήσουμε. Αφορά αυτούς τους 10 ομίλους, έκανα μια αναφορά την πρώτη ώρα, οι οποίοι έχουν καταχρεωθεί από τις 4 συστημικές τράπεζες. Δανείζονται λεφτά 10 όμιλοι, για να σας το πω απλά και λαϊκά, κύριε Πετράκη, δανείζονται 10 όμιλοι λεφτά από τις συστημικές τράπεζες, που είναι 10 φορές πάνω από τα κέρδη τους, και κάπως έτσι ο ελληνικός λαός θα οδηγηθεί για άλλη μια φορά στις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σώσει τις τράπεζες και όλους αυτούς που είναι καταχρεωμένοι.
0: Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν, και σε τι, και η κυβέρνηση, και 10 όμιλοι, και οι τράπεζες. Καλά μας το κάνουν. Αφού τρέχουμε, θα στηρίξουμε αυτούς που επαναλημμένα το έχουν κάνει προς τα μάτια μας αποκάλυπτα όλα αυτά. Εσείς θέλετε κι εγώ να σώσουμε κάθε Έλληνας πολίτης ένα μικρό δάνειο για μια ανάγκη που έχει προκύψει για την προσωπική μας ζωή, για την επαγγελματική μας ζωή, οτιδήποτε, και μπορεί να ψάξουν να βρουν μια κάτι το παραμικρό, ένα ευτελούς αξία, όσο πιστεύεις κάποτε πλέον το έχεις καθυστερήσει ή στον πειρασία, και δεν του δίνει τίποτα πλέον. Και αυτούς χρωστάνε δισεκατομμύρια, χρωστάνε από εκεί, και οι κανόνες θα τραπεζώνουν στη συνέχεια. Και εμείς το δεχόμαστε και στηρίζουμε αυτούς τα κόμματα. Μας λένε να μας σώσουν. Δεν μπορούν να σώσουν το σπίτι τους. Είναι καταχρεωμένο. Δηλαδή, μισό λεπτό και εσένα. Τι να σου κάνουν και ψυχιατροί. Μασώνουν άνθρωποι που το σπίτι τους, την επιχείρησή τους. Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν ένα CEO μεγάλης εταιρείας, κανονικό CEO εταιρείας, δηλαδή εταιρείας πραγματικής, που πραγματικά δεν δουλεύει με το απλά με λαμογίστικους τρόπους. Και ερχόταν ένας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή του Πασόκ, και σας έλεγε να τον προσλάβετε στη δουλειά σας. Βλέπατε τις μέρες και τα έργα του, τα οικονομικά στοιχεία, τι έκανε επί των ημερών του, στο κόμμα του. Θα τα βλέπατε ή όχι?
1: Γενικά, ναι, το τι άνθρωπος είναι και το τι έχει καταφέρει.
0: Θα πέρατε ποτέ άνθρωπο στη δουλειά σας, ο οποίος την εταιρεία του, γιατί εταιρεία τα κόμματα στην ουσία, ισολογισμό δεν κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι καταχρεωμένα, θα το πέρασε ποτέ κανείς στη δουλειά του? Κανείς λογικός άνθρωπος δεν τον έπαιρνε στη δουλειά του, και σερέτη. Και εμείς τον εβάζουμε να φτιάξει τις ζωές μας. Δεν μπορεί να φτιάξει το μαγαζί τους. Δεν μπορεί να φτιάξει βέβαια με την ανοσία, γιατί ψηφίζουν νόμους. Δεν τρέχει τίποτα. Λέει, δεν είναι ο άνθρωπος Γεωργιάδης, λέει, τα κόμματα λέει, δεν χρωστάνε λέει. Πληρωθήκανε σε ανακεφαλοποιήσεις. Τα κόμματα. Τα κρέη του ελληνικού λαού δεν πληρωθήκαν, έπρεπε να πληρώσουν πάλι. Οι τράπεζες πήραν τα λεφτά για τα κόκκινα δάνεια, αλλά οι Έλληνες εξακολουθούν να πληρώνουν. Τα κόμματα όμως δεν εξακολουθούν να πληρώνουν, δεν ισχύουν, δεν ψεύτηκαν τα νούμερα λέει. Και εμείς θα πάμε διεκτή των εκλογών, μια μερίδα του λαού, να ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τα καταγνωμένα κόμματα. Καλά μας κάνουν. Πολύ καλά μας κάνουν. Εντάξει, το χαϊδεύουμε αυτιά του ελληνικού λαού, πρέπει να σταματήσει, γιατί είμαστε υποκριτές και εμείς θα τα χαϊδεύουμε. Δυστυχώς παίρνει μπάλα και εμάς τους υπόλοιπους που το βλέπουμε και αντιδράμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Τι να κάνουμε, αυτό αναρωτιέται όλος ο λαός.
0: Λέγαμε, καταλαβαίνετε, εννοώ ότι για τη δημοκρατία
1: όχι,
0: το πάω και τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά αυτή είναι και η φράση της κοινωνίας. Τι κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Όχι, εγώ το είπα μεγάλο τρόπο, τι να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι όταν δεν ξυπνάει ο λαός. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε, πάμε σε άλλες καταστάσεις, δεν γίνεται.
1: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εδώ πέρα, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται και με την ακρίβεια η οποία πραγματικά. Είναι φοβερό το ότι αυτός ο χειμώνας θα μπει με πετρέλαιο που είναι περίπου στο 3 ευρώ. Βλέπω ότι θα υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις, έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Και ότι πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που κάποιοι λέγανε ότι πρέπει να φτάσουμε, να πεινάσει ο Έλληνας για να καταλάβει. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
0: Κύριε Σερετή, ποιες αντιδράσεις? Θα πετάξει ένα επίδομα θέρμανσης 60 ευρώ αυτή τη φορά, όχι 50. Και θα τρέξουν να το πάρουν, κύριε Σερέτη. Θα τρέξουν οι ραγιάδες.
1: Εντάξει, θα το πάρουν. Το θέμα δεν είναι αν θα το πάρουν. Το θέμα είναι να μην τον υποστηρίζουν κιόλα.
0: Θα τον υποστηρίξουν. Θα τον υποστηρίξουν. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς. Δεν αλλάζει εύκολα το πράγμα, Τσισέτη. Δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω ότι πρέπει όχι να πεινάσουμε μόνο, να πέσει τα πάντα, να καταρρεύσουν όλα. Μόνο έτσι μπορεί να χτιστεί και ένα καλύτερο αύριο. Όσο επιβιώνουμε με τα ψέματα, τόσο η κοινωνία χειρότερη θα γίνεται κάθε μέρα. Έχουμε βάψει. Δεν αντιδράει κανείς, μια μεγάλη μέρα του κόσμου, και όχι μόνο δεν αντιδράει, στρέφεται απέναντι στην άλλη μέρα του κόσμου, της κοινωνικής ομάδα που αντιδράει, και αυτό βοηθάει το διέρευε και βασίλευε που ισχύει από καταβολής, που οι άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν ομάδες κοινωνικές και να κυβερνούνται. Με όποιο τρόπο κυβερνηθήκανε. Από βασιλείς, από πολιτικές που κυβερνάνε σήμερα, δεν κυβερνάνε πολιτικοί, και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει σωτηρία με αυτό το μοτίβο.
1: Για...
0: Αυτό όλα μάστα.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Διότι εντάξει, τα ακούω αυτά, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Απλά πρέπει να αναφέρουμε κιόλας στο ότι με ψεύτικους λαϊκισμούς, όχι με ψεύτικες υποσχέσεις, βασικά να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις, με ψεύτικες υποσχέσεις και με όραμα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί και με ας πούμε μια τακτική να πούμε στον Έλληνα αυτό που θέλει να ακούσει για να μπορέσουμε να αναλάβουμε μια εξουσία, δεν σώζεται η κατάσταση. Εδώ πέρα.
0: Μας ξέρουν καλά, κύριε Σερέτη. Σου λέει αυτοί δεν θέλουν αλήθειες. Οι αλήθειες έχουν κόστος. Όχι μόνο οικονομικό. Γιατί κόστος οικονομικό πραγματικά είναι τα ψέματα, όχι οι αλήθειες. Αλλά αλήθειες έχουν ανάληψη ευθύνης. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν λαός. Αλλά τι θέλετε πρέπει να πω πραγματικά αυτό. Τους είπα για τον τόρο που έχει δημιουργηθεί για τις άδειες που έπαιρνε ο Αρχή Τεντζάι. Γιατί για ακόμη μια φορά είμαστε υποκριτές σαν κοινωνία και οι δημοσιογράφοι συστημικοί διαμορφώνουν μια άποψη εντελώς λαθασμένη. Το μέτρο των αδειών, το ελληνικό, είναι το πιο πετυχημένο συμφωνιστικό μέτρο που εφαρμόζεται στη χώρα μας σε ένα παρσιωμένο συμφωνιστικό σύστημα που συμφωνιστικό σύστημα είναι μόνο κατακαιρμισμών. Ξέρετε ότι το ποσοστό παραβιάσεων των αδειών είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και μάλιστα στο χαμηλό ποσοστό αυτό παραβιάσεων, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό από αυτό που παραβιάζουν τις άδειες είναι από αλλοδαπούς κρατούμενους οι οποίοι έχουν απέλαση. Και αντί να περιμένουν μετά στο αλλοδαπών να απελαθούν μήνες σε κρατητήρια, κάποιοι και πάρα πολλούς μήνες, επιλέγουν και φεύγουν τις τελευταίες τους άδειες. Και το αυτό καθεαυτό περιστατικό με τον Αλτσιέτε Τζάι, γιατί είχε άδεια, βεβαίως ηλικιόταν άδεια ο Αλτσιέτε Τζάι, κύριε Σερέτη. Ο Αλτσιέτε Τζάι έχει χτίσει σχεδόν το σύνολο της ποινής του. Όπως ο Μαζιώτης, όπως ο Κασιδιάρης.
1: Το σύνολο της ποινής όταν λέμε, όταν έχει φάει κάποιος 13 χρόνια και έχει εκτίσει 6, δεν είναι το σύνολο της ποινής.
0: Ναι, ο Αρκέτος Τζάιμος έχει εκτίσει σχεδόν την ποινή του, σχεδόν ολόκληρη τα 25 χρόνια.
1: Ναι, ο Κασιδιάρης δεν έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
0: Όχι,
1: η ποινή ήταν 13 χρόνια και έχει εκτίσει 6 μαζί με μεροκάματα και με άλλες υποθέσεις.
0: Ναι. Απλά σας λέω ότι, ξέρετε, όταν οι άδειες παίρνουν κρατούμενοι, δεν παίρνουν την πρώτη μέρα, παίρνουν μετά από πολλά χρόνια. Άδειες, οι βαρυπινίτες.
1: Ναι.
0: Βοηθάει τόσο πολύ από προσαρμοστεί κοινωνία. Ακόμα έτσι κι αλλιώς ο Αρκέτ Τζάι σε ένα μήνα, σε δύο, σε πέντε θα πλακιζόταν τελείως. Είναι ένα μέτρο που βοηθάει στην επανένταξή της κοινωνία. Γιατί αν βγεις απότομα στην ελευθερία είναι σοκ, ξέρετε. Δεν μπορεί να ισχυριστείς εύκολα.
1: Ναι, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πετράκη. Ναι, πού είναι το ελληνικό FBI και πού είναι ο Χρυσογοίδης και πού είναι όλα αυτοί. Δηλαδή, μας λέει ο Χρυσογοίδης στην τηλεόραση, περιμένω και θα γυρίσει και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσει. Είναι αυτό τώρα μια αντιμετώπιση.
0: Μπορεί ο Χρυσογοίδης να έχει πληροφορίες, να υπάρχει διαπραγμάτευση.
1: Τι διαπραγμάτευση με το να γυρίσει τις φυλακές κάποιος που δραπέτευσε.
0: Έγινε ένα σκηνικό, κύριε Σερέτη, επειδή κάποιος άνθρωπος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι το περιστατικό αυτό λέει δεν έχει γίνει όπως το παρουσίασε δημοσιογράφοι, ότι δεν έχει πληροφορήσει ποτέ. Αυτό είναι μια. Δεν το πλέον καταλαβαίνετε, δηλαδή πως στηρίζω εγώ τι συμβαίνει. Ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό που σας μετέφεραν.
0: Ναι, ότι δεν πληροφόρησε αυτός, πήγαν να το χρεώσουν, γιατί είναι μια ζωή κόντρα στο σύστημα απέναντι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και δεν δέχτηκε πάλι ότι πάνε του χρεώσουν κάτι που δεν έχει κάνει, και η απελπισία και η οργή Το δείστε με γυρίσει. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Ναι.
1: Μεταφέρω. Ακούστε με λίγο, κύριε Πετράκη. Ο Αλκέτ Ριζάη μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, γιατί να σα πω την αλήθεια, και εγώ στη θέση του να ήμουν, δεν θα γυρνούσα άμα γινόταν αυτό. Αλήθεια σα λέω. Άμα ήμουν βαρυπινίτη και ήξερα ότι θα σαπίσω μέσα στη φυλακή και μου δίνανε άδεια, θα έφευγα. Εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου είχε ρεύτη, δεν ήταν αποφυλακή. Είπε πρέπει να έχει αποφυλακιστεί ήδη. Υπογράφε τώρα και μήνε αναστολέ που απάνω του σκόβανε. Αλλά σε ένα χρόνο το πολίτη θα αποφυλακιστεί με να έχει ποινήσει. Δηλαδή δεν είχε πολύ μέσα ακόμα να κάτσει.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Δεν είναι ο Αλκέτ Ριζάη το θέμα. Ο Ριζάη σου λέει δεν γυρνάω στη φυλακή. Εγώ απευθυνόμαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιμένει να γυρίσει ο δραπέτης.
0: Βέβαια, για να το πει μια τέτοια ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση, εγώ τον άκουσα. Μέσα στο μυαλό μου ξέρετε ότι γνωρίζω το χώρο αυτό καλά, πώς λειτουργεί. Μήπως υπάρχει μια μυστική διαπραγμάτευση μεταξύ αστυνομίας και του Αλκέτ ώστε να γυρίσει.
1: Παρακαλάνε ότι... δηλαδή το δραπέτη να γυρίσει.
0: Ξέρω το άνθρωπος σου λέει ο βουλευτής ότι πάνε να του χρεώσουν κάτι που δεν έχει διαπράξει.
1: Και παρακαλάνε το δραπέτη να γυρίσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή σε καμιά άλλη χώρα ο δραπέτης θα τον λέγανε σε παρακαλώ Αλκέτ γύρνα. Έτσι θα αντιμετωπίζαν. Οι Ρουμάνοι για παράδειγμα αυτό θα κάνανε. Οι Ρουμάνοι θα λέγανε Αλκέτ γύρνα πίσω, σε παρακαλώ.
0: Φυσιολογικό δεν είναι, αλλά τι είναι φυσιολογικό στην ελληνική αστυνομία. Είναι φυσιολογικό να είναι πίσω από όλες τις δουλειές παράνομες η αστυνομία.
1: Όχι φυσικά, συμφωνώ μαζί σας σε αυτό.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, φυσιολογικό είναι κάτι τέτοιο. Για την ελληνική αστυνομία, όχι γενικά.
1: Ναι, έτσι όπως το θέτετε έχετε δίκιο. Μα δεν υπάρχει ελληνική αστυνομία. Στην ουσία η
0: ελληνική οργάνωση μαζί με την. Πολιτεία, πολιτικούς, ένα μέρος των πολιτικών, είναι η Greek Mafia αυτή. Η πραγματική Greek Mafia. Και αυτή ερευνούσε ο Καραϊβάς και αυτό το πήρε στο στόμα.
1: Αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, θα την κάνουμε την επόμενη Παρασκευή, κύριε Πετράκη.
0: Θέλω να την κάνουμε και στην γιατί είναι μια συζήτηση που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τον κοροϊδεύουνε.
1: Ναι,
0: τον
1: πρέπει, πρέπει να μιλήσουμε για την Greek Mafia και για το πώς εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Πετράκη.
0: Καλά, γεια σας.
1: Την επόμενη Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον κύριο Πετράκη να μιλήσουμε για αυτά τα σημαντικά θέματα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1:45. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να προσέχετε.

verde, έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγέρμος έχει σημάνιστη πυροσβεστική υπηρεσία για την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντιο, όπου μένεται μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο με πυκνή ξηρή βλάστηση, μεγάλους όγκους απορριμμάτων και λάστιχα. Το μέτωπο έχει εκδηλωθεί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου, πνίγοντας την ευρύτερη περιοχή με αποπνικτικούς μαύρους καπνούς. Μέσω του 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά τα παράθυρα. Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι υδροφόρες του Δήμου δίνουν μάχη για την κατάσβεση. Καμία διακοπή κυκλοφορίας δεν μπήκε σε εφαρμογή από τη τροχέα. Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε αντιμέτωπη με φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν άμεσα υποέλεγχο τις φλόγες πριν υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Σωρία σοβαρών παραβάσεων σε σχεδόν 300 ιδιωτικές δομές υγείας και κέντρα ευεξίας ξεπρόσθεσαν τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι έλεγχοι έφεραν στην επιφάνεια επικίνδυνες πρακτικές ίασης, όπως χειρουργικές επεμβάσεις από ψευτογιατρούς, αλλά και παράνομα ενέσιμα σκευάσματα. Δεκάδες φάκελοι οδηγούνται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήδη στη δικαιοσύνη και στα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων. Προειδοποίηση για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στις διατυπώσεις του απέκλεισε κατηγορηματικά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του περιόρισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε στοχευμένες επιδοτήσεις μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, αφήνοντας εκτός πλαισίου το πανάκριβο κόστος της βενζίνης. Νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει κατά 22% χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του 2010. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Η εκλεπούσα υπήρξε συγγραφέας και ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας έχουν κλείσει από τις 3.30 το μεσημέρι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω διεξαγωγής συγκεντρώσεων. Οι σειρμοί διέρχονται κανονικά από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεωτέρας. Σε πρωτοφανή επίπεδα έφτασε η δράση κυκλώματος στην Αττική, το οποίο απέσπασε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιήσει φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που ξεπερνά κατά πολύ τις συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, έχουν ήδη συλληφθεί 2 νεαρά μέλη της πείρας. Ανοίξε εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση τον Ιούλιο. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXIS.net και η νέα προθεσμία λήγει την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την απόφαση ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από σχετική συνομιλία της με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή λιακάδα και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα Ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης,
15: μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά εσένα, Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.
19: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, μάχη FM
20: 99,8. Ποιος είναι, ρε παιδιά, στον ήχο? Ο Εφραίμ Χαλαμπίδης. Πρώτα θα πω τον Εφραίμ και ταπεινά εγώ στο μικρόφωνο κάτω από τις εντολές του Εφραίμ. Για πάμε, πάμε, πάμε, Ανούλια, πάμε.

0: 99,8. Μάχη FM.
1: Όχι γιατί, όχι γιατί, όχι γιατί.
0: Θα είμαστε εδώ για μία ώρα, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Το βράδυ έχουμε κουμπί στο Alert και τη Δευτέρα 8 η ώρα στα social που γίνεται του κουτρούλι πανηγύρι. Μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε και μια ερώτηση. Δουλεύετε περισσότερο, ζείτε καλύτερα? Για να δούμε τι θα απαντήσει ο κόσμος. Πάμε όλοι, πάμε δυνατά.

Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Θα ανοίξουμε τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας. Το βράδυ θα έχουμε μαζί μας 8 ώρα στο Alert τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Νεμουδουρά. Και βεβαίως θα δώσουμε και τις νέες πολύ πετυχημένες διαπραγματεύσεις που σταματήσαν πληστηριασμό, το ένα προκαταβολή, το άλλο χωρίς προκαταβολή. Με δημόσιους οφειλές πετύχαμε κουρέματα, όλα αυτά τα δείξουμε, θα τα συζητήσουμε και σήμερα, αλλά οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, οι 10 πρώτοι, ούτε 11 ούτε 12, την ώρα της εκπομπής, να λήξει η εκπομπή, δεν υπάρχει καμία προσφορά. Οι 10 πρώτοι λοιπόν που θα καλέσουν στα γραφεία μου, 210-49-64-569, κερδίζουν μείον 30% στο κόστος της διαπραγμάτευσης που θα αναλάβω εγώ, αν και εφόσον εσάς επιθυμείτε, από όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα όμως, 210-7-18.000. Το γραφείο λέω. Το τηλέφωνο εδώ του Μάχη FM, με τρέλανες. 694-363-5451. Κάνω μια απλή ερώτηση. Τι έγινε, παιδιά, πολυκοσμία έχουμε. Τι έχουμε, θέλετε να μας σταματήσω? Όλα καλά. Ήρθε ο Γενικός Προϊστάμενος. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, 2-10-7-18.000 και 694-363-5451. Σας κοιτάω με στα μάτια. Αγγίζω την ψυχή σας. Θέλω να ακούσω τον παλμό της καρδιάς σας και να μου πείτε. Δουλεύετε περισσότερο? Περνάτε καλύτερα? Ζείτε καλύτερα? Απλή ερώτηση. 2-10-7-18.000 να βγουν όλοι οι άνθρωποι που αισθάνονται το βάρος, αισθάνονται τη στεναχώρια, αισθάνονται την εγκατάλειψη, να πούνε: είμαι εδώ, είμαι ο Κώστας από το Πέραμα, ο Γιώργος από το Κορυδαλό. Δουλεύω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια, έστω και μεταχειρισμένα από το παιδί μου. Ο παππούς και η γιαγιά στον δρόμο λένε: πάμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γινόμαστε ρεζίλοι. Και εγώ, όταν νομίζω, για να είμαστε και ξεκάθαροι, από το κόντρα το άκουσα. Εγώ

2, 10, 7, 18 000. Υπάρχει εκεί η λύση. Μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε πρίγκιπες. Θέλουμε να ζούμε απλά, ταπεινά. Να μπορεί η γιαγιά να πάει να πάρει ένα μικρό δωράκι στο γονάκι της. Ο παππούς το ίδιο. Ο πατέρας να μην κρύβεται όταν ξεκινάει η χρονιά και του λέει: Πατέρα, θέλω να πάω να ζωγάρι παπούτσια. Και του λέει: Δεν μου έχει πληρώσει το παιδάκι μου το αφεντικό ακόμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Έχουμε λύση.

0: γυρίζει. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε, μας, ορίστε στον αερά. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
1: Κύριε Γαβρίλου, ήθελα να πω συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, πέστε μου.
1: Λοιπόν, Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Περνάμε υπέροχα, πάρα πολύ ωραία περνάμε. Αλλά μόνο στα όνειρά μας. Όταν ξυπνάμε, αντιμετωπίζουμε εφιάλτη σε όλους τους τομείς. Αλλά ζούμε με μια ελπίδα. Να ξεκουμπιστούν το γρηγορότερο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. 2-17-18.000. Έχω δίκιο για αυτά που λέω ή έχω άδικο? Μπορεί να έχω και άδικο, μπορεί να μην υπάρχει αυτή η οικονομική δυσκολία. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εγώ δεν λέω ότι όλη η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Δεν λέω ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει να πάρει τα απαραίτητα. Εγώ λέω το πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας μου δυσκολεύεται. Αυτό λέω. Αν διαφωνείτε και να μου πείτε την άποψή σας, 2-17-18.000, είμαστε εδώ να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Η ερώτηση που κάνω είναι, δουλεύουμε περισσότερο, περνάμε καλύτερα? Αυτή είναι η ερώτηση. Και βεβαίως μπορείτε να απαντήσετε και να μου πείτε ότι ξέρεις αυτά που λες είναι βλακίες, όλα είναι πολύ καλά στην Ελλάδα και κακώς κάνεις που λες ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεχτώ, και αυτό δεχτώ, και αυτό δεχτώ. Όλα δεκτά, όλα δεκτά. Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Χαλικιώτη.
0: Ορίστε.
2: Ματαράγκα είμαι, από Νέα Πέραμο σας παίρνω.
0: Μάλιστα.
2: Και έχοντας σας κάνω καταγγελία για τη ΔΕΗ.
0: Πέστε το.
2: Λοιπόν.
0: Να το, εγώ να... θα το δώσω βέβαια στη δημοσιογραφική ομάδα να το ελέγξει. Έτσι, εγώ
2: ναι,
0: απλά
2: ναι,
0: θα το
2: ναι,
0: ακούσω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο σταθμός
2: ναι,
0: ναι, και η εκπομπή ναι, δεν συντάσσεται ναι, με αυτά ναι, που λέτε. Απλά το λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ορίστε.
2: Λοιπόν, με το όνομά μου, Κωνσταντίνα, και το επίθετό μου, μπορείτε να κοιτάξετε στη ΔΕΗ, σα λέω θέματα ή όχι.
0: Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, απλά εγώ, ναι, εγώ τηρώ τη διοντολογία να προστατεύσουν το σταθμό. Πέστε μου.
2: Ωραία, η ΔΕΗ εδώ και δύο λογαριασμούς μου το έχει περάσει τον αριθμό μου στο πράσινο. Εγώ ήμουνα μια ζωή στο μπλε και παίρνω τη ΔΕΗ και τη λέω γιατί με βάλατε στο πράσινο, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα ή τι έχω κάνει εγώ και έχω ζητήσει να με πάτε στο πράσινο, και δεν μου απαντάει. Το μόνο που μου είπε ότι τους λογαριασμούς άμα τους έχω και τους έχω πληρώσει, προσέξτε, να πάω εκεί που πληρώνω και να του λέω να τα αφαιρέσω. Δυο λογαριασμοί και οι δυο λογαριασμοί πληρωμένοι, φουσκωμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μου πείτε η ΔΕΗ με ποιο δικαίωμα με έβαλε στο πράσινο τη στιγμή που δεν έχω ζητήσει και δεν θέλω να παίρνει τα λεφτά μου ο πράσινος?
0: Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Ακουστήκατε?
2: Λοιπόν, σας παρακαλώ,
0: σας
2: κοιτάξτε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα το... Με έβαλε στο πράσινο χωρίς να έχω ζητήσει τίποτα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστηκατε? Ακουστήκατε? Εμείς κάνουμε κάποιες εκπομπές. Δευτέρα, Παρασκευή, Δωμάχη FM. Λέω, ο καλεσμένος εσείς βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Σας δίνω τη δυνατότητα να μιλήσετε και όπως και το βράδυ, 8 ώρα, θα ανοίξουμε τις γραμμές και το βράδυ. Να πάρει μέρος ο πολίτης, να πει τα προβλήματά του. Το κάνουμε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Και βεβαίως τη Δευτέρα που πλησιάζουμε τα 5 εκατομμύρια προβολές. Είναι απίστευτα τα νούμερα σε social. 4.460, 4.470, 4 εκατομμύρια εννοώ, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη η αγάπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς προσπαθούμε περισσότερο. Ήταν να κάνουμε και την Πέμπτη μια ακόμα εκπομπή, γιατί ζητάτε εσείς να την κάνουμε και δεν μπορέσαμε γιατί δεν είναι έτοιμα τα μηχανήματα για τόσο πολύ. Μηχανήματα έχουμε τίποτα, δύο ώρες τέχνες μας, μηχανικά μηχανήματα. Λοιπόν, αλλά η εγκατάσταση δική μας είναι ερασιτεχνική, αλλά η αγάπη η δική σας είναι τόσο πολύ μεγάλη. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε τόσο πολύ μεγάλο κοινό. Τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, θα είμαστε 8 ώρα στον αέρα. Στο πέσα στο Χαλκιώτη. Λοιπόν, 2-17-18.000, μείνετε μαζί μας γιατί στο τέλος της εκπομπής θα πω νέα κουρέματα και τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει προβλήματα δανείων. Εν τω μεταξύ, εσείς μπορείτε να καλείτε και τώρα στο 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα και να παίρνετε πληροφορίες τι μπορείτε να κάνετε αν έχει έρθει η διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληρωμής. Θα τα πω προς το τελευταίο τέταρτο. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή θέλω να ακούσω εσάς. Θέλω να γυρίσετε και να μου πείτε, δουλεύετε περισσότερο, ζείτε καλύτερα? Αυτή είναι η ερώτηση.

2, 10, 7, 18 χιλιάδες, δουλεύουμε όλοι περισσότερο. Ζούμε καλύτερα. Και όταν λέμε ζούμε καλύτερα, δεν εννοούμε να πάρουμε ένα Rolex. Εννοούμε να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, 6, 94, 3, 63, 54, 51. Γιατί πρέπει να είστε ευτυχισμένοι, ζείτε σε μια χώρα που είναι μία από τις 30 πλουσιότερες. Για πάμε λίγο, είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ τώρα στο Πέραμα, στον Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Κερατσίνη, στην Καλλιθέα, στη Θεσσαλονίκη, μας ακούς. Τι σημαίνει αυτό? Δουλεύεις περισσότερο, ζεις καλύτερα. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, θα τις κλείσω τις γραμμές, δεν θα είναι για πολύ. Πάμε.

Η εκπομπή θέλει να πάρετε μέρος. Μην τρέπεστε, δεν είναι τίποτα. Αν είσαστε, σας λένε Κώστα από τα Μέγαρα, πείτε Περικλής από την Τρίπολη. Θέλω να ακούγεστε. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις εκπομπές να ακούγεστε. Βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Όποια προσέγγιση θέλετε εσείς. Θα το ρίξουμε στην τρέλα, γιατί άμα δεν έχεις και τρέλα, είναι δύσκολο το πανελιά. Άμα είσαι και λίγο δύσκολος και το είσαι πάρει και από κάτω, είσαι για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, εμείς θα γελάμε, θα χαμογελάμε και θα λύνουμε τα προβλήματα. Θα παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει υγεία και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν. Μέχρι και ο Εφραίμ να κάνει το σταυρό του.

Δεν τρέπεστε. 2-17-18.000. Αντέχει ρε η τσέπη σας. Τα αντέχετε. Γιατί άμα τα αντέχετε, μην βγαίνουμε εδώ και φωνάζουμε σαν τους τρελούς. Γιατί λέμε, εγώ μάλλον να μιλάω για μένα, λέω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Για να μην μου βγαίνετε και να μην μιλάτε, πάνω να πει ότι δεν είναι δύσκολα. Άρα η τσεπούλα σας αντέχει κανονικά. Λίγο ζόρι, αλλά εντάξει, δεν βάζετε 5.000 το μήνα στην τράπεζα, βάζετε 4-800. Εντάξει.

Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει κάποιος αν θέλει να πει ότι όλα πάνε περίφημα. Δεν με ενδιαφέρει κάποιος αν μου πει ότι όλα καταστράφηκαν. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που ακούει, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρονεσαίος, η μάνα και ο πατέρας που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και πριν βάλουν κάτι στο καλάθι, κοιτάζουν δύο φορές την τιμή. Θέλω λοιπόν να έχουμε μια ωραία συζήτηση. Δουλεύουμε περισσότερο, περνάμε καλύτερα. Δεν είπα να επιβιώνει, να ζει, να περνάει καλά, να μπορεί να πληρώσει το σπίτι του, να πληρώνει το ρεύμα, να γεμίζει το αυτοκίνητο, να ψωνίζει χωρίς κομπιουτεράκι στο χέρι και να μπορεί να βγει μια φορά την εβδομάδα με την οικογένειά του να φάνε ό,τι θέλουν και να μην υπάρχουν πρόβλημα στα λεφτά που θα χαλάσουν, αν θα λείψουν. Να μπορεί να συμβεί μια στραβή χωρίς να ενταχθεί ολόκληρος ο μήνας στον αέρα. Γιατί έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Άλλο βγαίνω ίσα-ίσα και άλλο ζω αξιοπρεπώς. Και θα μιλήσουμε με στοιχεία τώρα. Ο επίσημος πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν 3,8 σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα η Ελστάτ καταγράφει ανάπτυξη 1,1 στο δεύτερο τρίμηνο και ανεργία 7,9 τον Ιούλιο. Αυτά είναι τα επίσημα μεγέθη. Ωραία, τα ακούσαμε. Τώρα ρωτήσω εγώ τον ακροατή. Εσύ τα νιώθεις αυτά στην τσέπη σου? Γιατί εκεί κρίνεται τελικά η οικονομία. Όχι στο δελτίο, στο πορτοφόλι. Έχουμε φτάσει σε σημείο όπου το σούπερ μάρκετ θέλει οικονομικό σχεδιασμό. Παλιά έλεγες, θα πάω να ψωνίσω. Τώρα πρέπει σχεδόν να πεις, κάτσε να κάνω ένα προϋπολογισμό, να δω προσφορές, να δω ποιο προϊόν συμφέρει, αναγραμμάριο, να δω το μεγάλο πακέτο, αν είναι πράγματι φθηνότερο. Σε λίγο, για να πάω σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να έχεις τελειώσει λογιστική. Ρε, πού πάω να ψωνίσω άμα δεν τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο? Έχεις τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο? Ένα ΤΕΙ, ρε παιδί μου, κάτι, ένα ιδιωτικό κολέγιο. Λογιστικά, οικονομικά, τι έτσι πας και ψωνίζεις? Κάτσε ρε, περίμενε. Σε λίγο λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να έχεις δίπλα σου ένα λογιστή. Μπορεί να έχεις ένα κομπιούτερ, μπορεί να έχεις ένα ρομποτάκι. Ρε Εφραίμ, εσύ που έχεις λεφτά θα πάρεις ρομπότ να σε καθοδηγεί. Θα πάρει ο Εφραίμ ρομπότι. Ρομπότι θα πάρει. Και το λέω λοιπόν χαριτολογώντας, αλλά πίσω από το αστείο υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Γιατί όταν οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, δεν σου αρκεί να σου πει κάποιος ο πληθωρισμός είναι 3,8. Όταν τώρα το βενζίνη θα πάει 3 ευρώ το λίτρο, ποιος θα πάει να βάλει βενζίνη? Βλέπω ότι στις περιοχές του 1940-1950 που πλακωνόντουσαν ποιος θα πρωτομπεί στο λεωφορείο, βλέπω να στριμωχνόμαστε στα σαρδέλες ποιος θα πρωτομπεί. Ποιος θα βάλει με 3 ευρώ? Με 3 ευρώ ποιος θα βάλει? Όταν λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν, δεν φτάνει να μας πει ότι ο πληθωρισμός είναι 3,8. Ο απλός πολίτης ξέρετε τι λέει? Ωραία, ο μισθός μου ανέβηκε. Αλήθεια είναι, ανέβηκε. Γιατί όμως, αν οι ανάγκες σου αυξάνονται γρηγορότερα από τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη σου, τότε η πραγματική σου ζωή δυσκολεύει? Δηλαδή, ενώ παίρνεις παραπάνω, ψωνίζεις λιγότερα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Η ακρίβεια συσσωρεύεται. Ένα προϊόν που ανέβηκε πέρσι, δεν σημαίνει ότι και φέτος, επειδή ο πληθωρισμός είναι μικρότερος, ξαναγυρίζει στην παλιά τιμή. Αυτά είναι παραμυθάκια να τα λέμε στα μικρά παιδάκια το βράδυ και να κοιμούνται. Απλώς μπορεί να συνεχίζει να ακριβαίνει πιο αργά. Ο πληθωρισμός αποτυπώνει την ταχύτητα. Το ρυθμό δηλαδή που ανεβαίνουν, ακριβαίνουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό θέλω να μου τηλεφωνήσετε και να μου πείτε πολύ συγκεκριμένα. Πόσο κοστίζει το εβδομαδιαίο καλάθι σας τώρα? Πάτε ρε παιδί μου, κάντε ένα προϋπολογισμό. Πόσο κοστίζει το καλάθι της εβδομάδος και αυτό αν ήταν ακριβότερο ή φτηνότερο σε σχέση με τώρα και με πριν 3 χρόνια? Όχι θεωρίες, πραγματικά νούμερα. 120, 150, 200, 250. Δεν θέλω θεωρίες εδώ. Θέλω νούμερα. Θέλω να μου πείτε ότι ξέρεις κάτι, τώρα δίνω 100 και έδινα πριν 3 χρόνια 150. Μέσωσαν. Μεσώσατε. Μπράβο, συγχαρητήρια να τους πούμε κι εμείς. Να πούμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Για όνομα του Θεού, γιατί δεν πούμε συγχαρητήρια? Δεν θέλω κομπλέξ. Δεν θέλω μουτράκια. Άμα έχουν πάει καλά, να μας απαντήσουν. Βεβαίως, έχω πάει καλά, κύριε Χαλκιώτη, έδινα πριν 3 χρόνια 150 ευρώ και τώρα με ένα 20 ψωνίζω τα τριπλάσια. Άρα η ερώτηση είναι, δεν θέλω θεωρίες, δεν θέλω να μου αρχίσετε, πόσο κοστίζει το καλάθι την εβδομάδα σε σχέση με 3 χρόνια. Θα ακούσουμε τώρα λίγο μια προεκλογική δέσμευση και βάλει λίγο την προεκλογική δέσμευση. Θα αυτό εννοώ, πάμε το τραγούδι που παίζει. Όχι, θα τι θα γίνει και τα λοιπά, θα. Βάλε την προεκλογικό σου, αυτό είναι προεκλογικό ρε, βάλτε να το ακούσουμε λίγο.

0: γράμμες, πάμε γράμμες. Ζήτω η τρέλα. Ρε, με τρέλα θα το ξεπεράσουμε. Εκεί που πρέπει να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε πλάκα και στα οικονομικά στο τέλος θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και κουρέματα. Λοιπόν, πόσο είναι το καλάθι σήμερα το εβδομαδίο και πόσο επί 3 χρόνια. Συγκεκριμένα νούμερα θέλω. Για πάμε στις γραμμές. Ορίστε, γραμμές.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Πού είστε εσείς?
1: Πού είμαι, εδώ είμαι κι εγώ, σε μια άκρη του κόσμου.
0: Σίγουρα θα μου πείτε ότι φέτος είναι πιο φτηνό το καλάθι. Δεν νομίζω να πείτε.
1: Δεν μια... το συζητάμε. Μη συζητάμε. Δηλαδή, την πορεία φτηνιά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή τα προϊόντα τα πετάμε στο τέλος. Γιατί δεν έχουμε να τα καταναλώσουμε.
0: Μπράβο.
1: Όσο για ρουχισμούς και τέτοια, αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Καταλάβατε. Παπούτσι και κάλτσα έχουμε να πάρουμε κάτι χρόνια. Από εδώ και 15 χρόνια να ψωνίσουμε κάτι για τον εαυτό μας, για τα γκόνια μας. Αυτό που έχει σημασία, ότι από το εισόδημά μας το 60% καταναλώνεται σε τρέχοντες λογαριασμούς. Ρεύματα, τηλέφωνα, νερά, έμφυα γενικά. Και μετά μένει το υπόλοιπο, το οποίο δυνοπαθεί ο κάθε άνθρωπος μέσης κατηγορίας σαν και εμάς να επιβιώσει. Την πρώτη εβδομάδα υπάρχουν χρήματα. Τη δεύτερη και μετά κοιτάμε τον ήλιο να δούμε τι θα γίνει, πότε θα έρθει η επόμενη πληρωμή και ούτω καθεξής. Ήθελα να ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω στις καρέκλες κυβερνητικές δεν ζουν στην κοινωνία τη δική μας.
0: Βοήθαμε φτωχέ να μην σου μοιάζω, το λέει ο λαός.
1: Ακριβώς, είναι σε άλλο πλανήτη, δεν βγαίνουν να ψωνίσουν, δεν τρώνε. Τι καταλαβαίνουν, δηλαδή, πού θα τη φέρνουν την εξαντλήρωση του κόσμου? Σε ποιο σκαλοπάτι θα μας κατεβάσουν?
0: Είμαστε στις 30 πιο ευπόρες χώρες του πλανήτη. Πρέπει να το χαίρεστε αυτό.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Όχι στην πράξη, θεωρητικά. Με λόγια.
0: Εντάξει, τώρα και εσείς τα θέλετε όλα. Τώρα θα πάμε πρώτα θεωρία καμιά 50 χρόνια και θα δούμε μετά θα γίνει.
1: Ναι, είμαστε μίζεροι. Είμαστε μίζεροι.
0: Μπράβο.
1: Όσο για τη χλειδί, ναι, αυτών των κυρίων εκεί πέρα που κάθονται και μας δείχνουν με το δάχτυλο, ναι, δεν έχουν νιώσει ποτέ τι θα πει πείνα. Δεν έχουν δει ανθρώπους μέσα στους κάδους να ψάχνουν αυτά.
0: Δυστυχώς.
1: Που κάνουν στο τέλος στα σούπερ μάρκετ, να γυρίζουν στους κάδους για να πάρουν τα σάπια, πορτοκάλια και μήλα και χλάδια. Δεν το έχουν δει αυτό.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μας δίνεται μια ευκαιρία μοναδική στη ζωή μας να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν και να μην ξαναδούν πια κυβερνητική καρέκλα. Ας το δούμε και ας ανοίξουμε τα μάτια μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, χάρηκα που σ' άκουσα. Δώστε τον αγώνα σας και όλοι μαζί να μπορέσει να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Να είστε καλά, όλοι μαζί πάντα προσπαθούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Τα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 2-17-18.000. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Πόσο στοιχίζει το καλάθι τώρα το εβδομαδίο και πόσο πριν 3 χρόνια. Δεν θέλω να είσαστε μίζεροι, θέλω να είστε αβέρτοι. Αβέρτοι. Εδώ κανονικά πρέπει να μου πείτε, τώρα στοιχίζει 100 και πριν 3 χρόνια στοιχίζει 400. Ζούμε σε μια οικονομική χώρα, μάλλον σε μια χώρα που έχει οικονομική ευρωστία. Δεν θέλω τώρα να μου λέτε ότι τα λεφτά κάνουν 10 μέρες. Εντάξει, όχι και 10, 9 είναι. Πάει, αλλά λέμε τώρα. Για πάμε στις επόμενες γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας αρχικά.
0: Να είστε καλά.
2: Να πω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο, δεν ξέρω εγώ, από φέτος το Σεπτέμβρη το καθιέρωσα.
0: Ναι.
2: Μόλις ανάβει το λαμπάκι βάζω 10 ευρώ με πολύ συμβατική οδήγηση. Μέχρι να ξανανάψει το λαμπάκι. Το ίδιο κάνουμε πλέον και στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τελειώνει το ριζάκι και θα πάμε να πάρουμε ένα ριζάκι. Και προσπαθούμε και ευελπιστούμε τέλος του μήνα με αυτόν τον τρόπο να έχει μείνει κανένα πεντάρικο στην άκρη, μπας και προκύψει κανένα γιατρός να τα δώσουμε εκεί.
0: Σε ταβέρνα πάτε για να κάνω ποτό, πάτε να πιείτε?
2: Ούτε για ερώτημα, ούτε για ερώτημα. Ρούχα, ευτυχώς υπήρχαν καλές εποχές και είχαμε ψωνίσει τότε.
0: Διακοπές πήγατε σε κάποιον νησί να κάτσετε 10-20 μέρες να ξεκουραστείτε?
2: Όχι, εννοείται πως όχι.
0: Όχι, λέτε πάλι.
2: Αυτά, νομίζω ότι πολλοί κόσμος πλέον είναι έτσι, γιατί πλέον έχω σταματήσει να βλέπω καλάθια με 100, 150.
0: Αυτό πάει τσαντούλες.
2: Όλοι είναι με το καλαθάκι το μικρό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, άμα πάρε, δεν λέω μόνο για σας, γενικά. Με 10 ευρώ βενζίνη θα παίρνεις 3 λίτρα, τώρα 3 ευρώ θα πάει, 3-3,5 θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Οκ, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Καλή
0: με τη μάτια.
2: Συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 2-17-18.000. Πόσο στοιχίζει τώρα το καλάθι και πόσο στοιχίζει πριν 3 χρόνια. Δηλαδή, εγώ περιμένω να μου πείτε, φέτος δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα, αλλά πριν 3 χρόνια έδινα 300. Που σημαίνει ότι πάει πολύ καλά η οικονομία. Δηλαδή, είσαστε άνετοι, μπορείτε, ρε παιδί μου. 2-17-18.000. Θέλω να μου βρεις σε φρέμ την εξαγγελία, πάλι να την ξανακούσω θέλω. Την εξαγγελία, δηλαδή, τι μας λένε. Πώς θα λυθούν τα προβλήματα. 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Θέλω να μου πείτε, βγαίνετε έξω, ψωνίζετε με άνεση και είναι και πιο φτηνά σε σχέση με 3 χρόνια, σχέση με 2 χρόνια. Πώς είναι τα πράγματα. Το προεκλογικό πρόγραμμα παρακαλώ να παίξει.
3: Λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
0: Για την παιδεία παρακαλώ να ακούσουμε.
3: Πολλά, σαν πολίτικος καριέρα θα κάνεις κανονικά.
0: Για την υγεία παρακαλώ το πρόγραμμα.
3: Θα γίνει τελικά. Όλο αυτό με έχει κουράσει, όλο αυτό με ξεπερνά. Όλο θα.
0: Οικονομική πολιτική και αυξήσεις.
3: Να ξέρεις, θα σε κόψω στα γραπτά. Κι όλο θα.
0: Γενική πρόβλεψη, προϋπολογισμός 2026-27, παρακαλώ να ακούσουμε.

Άρα ακούσατε το κοστολογημένο πρόγραμμα για όλα, για όλα τα προβλήματα της χώρας, κοστολογημένα και λοιπόν, κάτι μου λέει Βορδόνη. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε τις προγραμματικές θέσεις για όλα τα προβλήματα. Νομίζω ικανοποιηθήκατε και το πρόγραμμα αυτό που ακούσαμε τον παλαιό κύριο Σεφρέμ είναι κοστολογημένο. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου και στον αέρα. Τα έχουν σκεφτεί καλά.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Κάλε ποιος είναι αυτό.
2: Ας πω ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Είναι δύο πολιτικοί και τσακώνονται μεταξύ τους. Λένε και δύο ψέματα και λέει ο στον άλλον. Και κλείνει ένα στο μάτι στον άλλον. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σου. Ναι, είναι κοστολογημένο. Είναι σε κοστολογημένο. Ρε, πώς μπορείτε και κρατάτε τα γέλια και δεν γελάτε. Δηλαδή, σε αυτό σας παραδέχομαι. Ρε, πώς κρατάτε τον και δεν μπορείτε να γελάσετε. Ρε, πόσο εκπαιδευμένοι είσαστε. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σου. Ξέρουν και δύο του λένε ψέματα τώρα, έτσι δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Ναι, βεβαίως, είναι κοστολογημένο, λέει ο άλλος. Μα είναι πώς γίνεται. Όχι, εκείνο το άλλο. Ρε, παιδιά, είναι κοστολογημένα τα ψέματα. Τόσο απλά. Θέλουνε. Προσπαθούν αλλά δεν μπορούν. Λέει και ο Εφραίμ, ήθελε αυτή τη στιγμή να πάρει το αεροπλάνο και να πετάξει. Μόνο που ο Εφραίμ δεν μπορεί να πετάξει ούτε σε PlayStation. Εγώ θέλω να κάνω το γιατρό. Πώς θα κάνω το γιατρό. Πώς θα κάνω το γιατρό. Θέλω να κάνω το γιατρό. Να μου πεις τώρα και οι άλλοι που είναι. Εντάξει ρε παιδί μου, μην είσαι και υπερβολικός. Καλέ, ποιος είναι αυτός.

0: Πάμε γραμμή 2-17-18.000. Δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε καλύτερα. Και βέβαια μια ερωτησούλα απλή και εύκολη. Πόσο πάει τώρα το σούπερ μάρκετ σε σχέση με την πριν χρόνια? Λογικά πρέπει να μου πείτε ότι είναι τουλάχιστον 50% πιο φθηνό. Για πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο κόσμος. Και σε λίγο θα πιάσουμε τα κόκκινα δάνεια, πληστηριασμούς, τα πάντα όλα. 2-17-18.000. Για ένα-δύο λεπτάκια ακόμα. Πόσο πάει το καλά? Δεν θέλω τώρα ιστορίες αγρίους. Θέλω να μου πείτε. Τώρα δίνουμε 100, αλλά πριν 3 χρόνια δίναμε 300. Γιατί φωνάζεις? Οι μισθοί αυξηθήκαν, οι συντάξεις αυξηθήκαν, τα κόστη είναι χαμηλά. Σταμάτα να φωνάζεις. Είσαι υπερβολικός. Πάμε, τα θέλω να με πείτε και υπερβολικό. Θέλω να μου πείτε ότι έχω λάθος. Έλα, βγάλτε με λίγο λάθος. Βγάλτε με λίγο λάθος. Μα μην τα λέω καλά. 2-10-7-18.000, θέλω και τις ανάποδες φωνές. Να βγαίνει και να μου πει: εγώ έβαζα 30.000 στην τράπεζα. Κάθε μήνα τι θες. Μια χαρά είναι. Πάμε. 2-10-7-18.000 και σε λίγο θα πιάσουμε τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που εκεί πάμε τρένο. Πάμε πολύ καλά. Σώζουμε συνέχεια πολυκατοικίες. Όχι οικογένειες, πολυκατοικίες σώζουμε τώρα. Τώρα πια τους παίρνουμε όλους μαζί. Εγώ λέμε από τον πρώτο, οι άλλοι είναι από τον δεύτερο, είχαμε όλοι μαζί. Έρχονται όλοι μαζί. Πολυκατοικίες, σύλλογοι, έρχονται όλοι μαζί. Πάμε, για πάμε να δούμε. 2-10-7-18.000. Ζείτε ρε καλύτερα, ναι ή τσου. Πάμε, γραμμές. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, κύριε.
1: Πολύ καλύτερα ζούμε.
0: Μάλιστα.
1: 5 εκατομμύρια καταθέσεις να πάρει ο Ζελέ. Να κάνει πόλεμο με τον τον κακό, τον Πούτιν.
0: Τον κακό, ναι.
1: Τα έχουμε όλα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μητσοτάκης μόνο.
0: Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα είναι να πεθάνει και ο Ερντογάν και εκεί θα συνέλθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δείτε τι έχει πει ο Παΐσιος, όταν πεθάνει ο Ερντογάν, θα είμαι πολύ ξύλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση, πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.

0: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαλγιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρας, Παρασκευή, 4-5 πρώτα οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, Alert 20, 8 ώρα το βράδυ. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο να μας εξηγήσει τα πώς και τα γιατί για τις συντάξεις. Την κυρία Νεμοδουρά να μας πει την ιατρική προσέγγιση μέλος του Πανελλήλιου, συγγνώμη, του Συλλόγου Ιατρών Πειραιός. Θα έχουμε λοιπόν αυτούς δύο καλεσμένους και βέβαια θα μιλήσουμε για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για όλα αυτά που εσάς απασχολούν και πραγματικά παιδεύουν πάρα πολύ τις οικογένειες. Εμείς να πούμε ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά, σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς, έναν με μικρή προκαταβολή και έναν χωρίς προκαταβολή και πετύχαμε και πολύ μεγάλο κουρέμα στις δημόσιες οφειλές. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο, να διαβάσω λίγο τα μηνύματα γιατί πρέπει να τους συμβρούμε με αυτούς. Μην ξεχνάτε, καλέστε τώρα 210-49-64-569. 210-49-64-569. Έχεις πρόβλημα με δάνειο? Σερβισέρ ή οφειλή, μην το αφήνεις να μεγαλώνει. Πάρε μας τώρα τηλέφωνο 49-64-569 να δούμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Αν έχεις φτάσει στο σημείο να μην ξέρεις ποια δόση να πληρώσεις πρώτη, πάρε ένα τηλέφωνο 210-49-64-569. Σου είπα να δεν γίνεται τίποτα. Πριν το πιστέψεις, άσε μας να δούμε το φάκελο κι εμείς. Έχεις εξοδικαστικό που κόλλησε ή απορρίφθηκε, μπορεί να υπάρχουν επιλογές που δεν έχεις εξετάσει. Έχεις πληστηριασμό, το χειρότερο είναι να περιμένεις. Ο χρόνος αυτές τις υποθέσεις μετράει πάρα πολύ. 210-49-64-569. Χρωστά σε εφορία, ταμεία, τράπεζες, σερβισερ. Μην προσπαθείς να τα λύσεις όλα μόνος. 210-49-64-569. Δεν σου λέω ότι κάθε μία υπόθεση σώζεται. Σου λέω ότι κάθε σοβαρή υπόθεση, που για μας είναι όλες σοβαρές, αξίζει να τις δώσεις άλλη μια ευκαιρία. Πριν πληρώσεις μια ρύθμιση που δεν αντέχεις, δες αν υπάρχει κάτι καλύτερο, αν υπάρχει κάποια καλύτερη λύση. Το δεν μπορώ να πληρώσω δεν είναι λύση. Το τι επιλογές έχω είναι η λύση. Εκείνη η σωστή ερώτηση. 210-49-64-569. Όχι για να σου τάξω θαύματα, για να δούμε αν υπάρχει πραγματική λύση. 210-49-64-569. Και ακούστε και το τρελό τον επανάληπτο, το εκτός πραγματικότητας. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, μείον 30% στο κόστος που θα ζητήσω εγώ να διαχειριστώ την υπόθεση. Δηλαδή, αν εγώ ζητάω 10 ευρώ, θα ζητήσω 7, είναι το ΦΠΑ που κόβουμε πάντα αποδείξεις για όλους τους πελάτες και το γνωρίζετε. Λοιπόν, 210-49-64-569, θα πούμε και λίγα ακόμα πράγματα. Κλείνω με τα μηνύματα των ακροατών. Γιατί δεν ρωτάτε, αγαπητέ κύριε, τους ακροατές? Ποιον ψήφισα και ποια σαπάτω? Γιατί? Τι ψήφισατε? Χρήστο το ρώτησα. Μάνος, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Ένα κατοστάρικο ξοδεύω την εβδομάδα, τα απολύτως απαραίτητα. Και πάντα στο κινητό, στην αναμηχανή για να μην ξεφύγουμε και δεν έχουμε να πληρώσουμε. Υπολογίζω μια αύξηση την τελευταία δεκαετία 50%. Μιλάμε για κατάντια του ελληνικού λαού και ακόμα δεν λέμε να ξυπνήσουμε.

Άρα, παιδιά, βλέπετε, εγώ τα διαβάζω τα πάντα. Αφήνω τους πάντες να μιλήσουν και βεβαίως θα το ξαναπώ το βράδυ 8 η ώρα. Μην χάσει την εκπομπή. Δείχνουμε νέα κουρέματα, νέες υποθέσεις. Θα ανοίγουμε λίγο την ατζέντα της εκπομπής. Θα έχουμε και την κοινωνία. Θα δώσουμε ανοιχτές γραμμές στο τηλέφωνο να βγαίνετε και να μιλάτε όπως εδώ. Μην τρέπεστε. Όλες οι εκπομπές, οι δικές μου, Δευτέρα Παρασκευή 4-5 Μάχη FM, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Αλέρτη 8 η ώρα και κάθε Δευτέρα και μπορεί και κάθε Πέμπτη, να δούμε αν μπορέσουμε, σε όλες τις πλατφόρμες, το Πέσω στο Χαλκιώτη, μιλάμε, γίνεται το κουτρούλι του πανηγύρι. 4.460.000 προβολές την περασμένη φορά. Διαβάζω κάπου για κάποια κανάλια που κάνουν 400.000 λύσεις, σκίσαμε, πήγαμε πολύ καλά, 400.000 προβολές. Μιλάμε για 4.460.000 προβολές. Η αγάπη δική σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι οι πάντες, όλοι, είτε συμφωνείτε μαζί μου είτε διαφωνείτε. Και για μένα είναι 4.460.000 οικογένειες που μας τιμούν με την παρουσία τους και μας ζητούν να μπουν στην εκπομπή, να πούν την άποψή τους, να θέσουν τα ερωτήματά τους, να πάρουν τις λύσεις. Άρα, για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Πολλές φορές, παιδιά, έχω δει υποθέσεις, δεν θα πω τίποτα, ούτε από που ήρθαν, τι είναι. Είναι ένα μικρός ο κόσμος, γνωριζόμαστε όλοι, που πραγματικά, λέω, ρε παιδί μου, αποκλείεται, λέει, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Με τη Βορδόνη και τιόμαστε. Δεν μπορεί, λέω, να έχουν πει αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται να έχει πει αυτό το πράγμα. Και σώσουμε περιουσίες που δεν θα έπρεπε ούτε καν να κινδυνεύανε, μέχρι εκεί θα πω. Σέβομαι τους πάντες, αναγνωρίζω τους πάντες, αλλά... Τι μετράει, ποιο σεντρεφόρ είναι καλό, Εφρέμ, αυτό βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Συμφωνούμε. Άρα, εμείς δεν θα χάσουμε κάτι ακίνητο και θα πάμε πάρα πολύ καλά. 2, 10, 49, 64, 5, 6, 9.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία, δεν κατάλαβε μάλλον ότι της είπα. Μπράβο μεγάλε, μου λέτε, μπράβο, καλή μπίζνα. Μαρία μου, δεν πληρώνομαι από τις πλατφόρμες. Δεν είμαι influencer εγώ, αγάπη μου γλυκιά. Εντάξει, μαράκι μου. Μαράκι ή σαν μαράκι, όπως λέγεται η κοπέλα η φίλη μας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το νούμερο που λέω, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Και σου λέει, κάτσε ρε, πόσο τον αγαπάνε το Χαλκιώτη? Πολύ, πάρα πολύ. Και ακόμα περισσότερο με πιστεύονται. Όχι γιατί είμαι καλό παιδί, που εγώ είμαι καλό παιδί. Ξέρεις γιατί ακόμα? Γιατί φέρνω το αποτέλεσμα. Και αν δεν το φέρνω, λέω δεν το φέρνω. Σήμερα έκανα ραντεβού. Πολύ σοβαροί άνθρωποι, πάρα πολύ σοβαροί. Και μου είπανε, τελικά κάνεις πράξη ρε, μου λέει. Δεν την ανέλαβα την υπόθεση. Λέω, για μένα δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται άλλα πράγματα. Και με κοίτα, μου λέει, αλήθεια λες τώρα? Μπράβο ρε, μου λέει, μας είπες την αλήθεια. Λέω, τι λέμε, το κάνουμε. Και παιδιά, να πω και κάτι ακόμα. Μην νομίζετε ότι σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεστε εσείς. Εντάξει.

0: Άρα θα πούμε σε εισαγωγικά τη φίλη μας τη Μαρία ότι μπορεί και αυτή να μπει στη μεγάλη αγκαλιά του Πέσου στο Χαλκιό, την ενωθεί μαζί μας. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο, θέλουμε όλοι να είναι μαζί μας και σίγουρα το Γαβρίλο το Χαλκιώτη, αποδεδειγμένα όμως, αποδεδειγμένα, γιατί αυτά είναι, ξέρετε, νούμερα, αποδεικνύεται ότι τον εμπιστεύεται και τον αγαπάει ο κόσμος, και εγώ από την άλλη προσπαθώ όσο μπορώ να φέρνω το αποτέλεσμα όσο μπορώ. Δεν είμαι θεός, δεν κάνω θαύματα. Έχω πολύ καλούς δικηγόρους δίπλα που τους συμβουλεύομαι και βεβαίως φέρνω το αποτέλεσμα. Φέρνουν το αποτέλεσμα πάρα πολλές οικογένειες. Να πω για την οικογένεια που χρώσταγε τώρα 700 χιλιάρικα και πηγαίνανε οι άνθρωποι να χάσουν τα πάντα και τελικά πληρώνουν σαν 150 χιλιάδες και αυτό άτοκα. Να πω για τον άλλο που είχε δώσει προκαταβολή και τα χάσε και πήγε να χάσει το σπίτι του. Να, για ποια περίπτωση να πω. Για μια άλλη που μου είπε παραθαλάσσια ότι ξέρεις κάτι, δώσε μας 15 μέρες να βρούμε μεταφορική και ακόμα είναι εκεί, κάνουν μπανάκι εκεί δίπλα στο σπίτι. Για πολλά. Για λύσεις. Όχι ότι και ό,τι έλα στο Χαλκιώτη. Και να πω και κάτι ακόμα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι είμαι ο πρώτος που πριν 15 χρόνια δείξαμε τα κουρέματα σε όλη την Ελλάδα. Στο Μακελιό. Και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κανένας άλλος που είχε φέρει τα κουρέματα νωρίτερα. Ας βγει εδώ 2, 17, 18 χιλιάδες με το τηλέφωνο. Όταν πει γεια σας, λέγαμε τα δε μένω εκεί. Εγώ τα είχα φέρει πιο πριν. Τα ξέρω καλύτερα. Ήμουνα πιο πριν το είχα δει το έργο. Λέμε τώρα. Άρα πέσω στο Χαλκιώτη, πραγματική λύση για ένα απλό πολίτη. Πού μπορείς να μας βρεις, Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση. Μάχη FM, Alert και πλατφόρμες. Να πω λοιπόν ότι για 2-3 μήνες που κάναμε την εκπομπή σύλλογο προβολών, μισό λεπτό γιατί θα φωνάζω και Βασίλη, πρέπει να το πω ακριβώς, 8.315.000 προβολές. Πάμε λοιπόν. Επειδή εγώ αγαπάω και προσφέρω, οι 10 πρώτοι μείον 30%. Οι 10 πρώτοι από όλη την Ελλάδα θα εμπιστευτούν ο Γαβρίλο Χαλκιώτη, μείον 30% θα έχει έκπτωση από μένα. Από όλη την Ελλάδα. Άρα εσύ τώρα που μας ακούσα, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Πάρε φίλους, νοσού, συγγενείς και πες ρε, υπάρχει ένας εδώ άνθρωπος που δίνει κουρέματα, θα δείξουμε και το βράδυ και θέλει να βοηθήσει. Και κάνει και έκπτωση μείον 30%. Μην ξεχνάς 2-10-49-64-5-69. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Οι λύσεις υπάρχουν. Γιατί? Για λύσεις. Όχι ότι και ότι έλα στο Χαλκιώτη. Για κάθε περίπτωση υπάρχει λύση. Θα βρούμε μια λύση. Θα το φέρουμε από εδώ, το φέρουμε από εκεί. Και ακούστε και το τελευταίο. Εγώ ο ίδιος λέω ότι για τον πληστηριασμό θέλει τουλάχιστον το 10% με ψηφισμένο νόμο στην Ελληνική Βουλή. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Όλο τυχαίνει όμως, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Τύχει. Πολλούς πληστηριασμούς σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή και χωρίς να είναι στις σπαθείς κατηγορίες. Δεν λέω ότι αυτό το πράγμα είναι σίγουρο. Ούτε λέω ότι κάθε διαπραγμάτευση θα κάνω κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν προκαθορίζει την επόμενη. Αλλά συνέχεια ρε παιδί μου, αυτός ο Χαλκιώτης όλο κουρέματα κάνει ρε παιδί μου. Τι γίνεται, τι σύμπτωση. Πάμε έτσι να δούμε 3-4 νομεράκια έτσι για να κλείσουμε ωραία. Στα 59.000 κούρεψε 45. Στα 31 τα 24. Κάτσε να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχω. Πάρε. Στα 10 τα 4. Στα στρογγυλοποιώ έτσι παιδιά. Αγαπούλες, στα στρογγυλοποιώ. Στα 30 τα 10, στα 62 τα 50. Κλείνω γιατί ακολουθεί Στέφανος Χίος, εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Αναστολή πληστηριασμού, εξοδικαστικός μηχανισμός, διαπραγματεύσεις με τράπεζες, ρεαλιστικές προτάσεις προστασία πρώτης κατοικίας, εξατομικευμένη στρατηγική για τη δική σου περίπτωση. Και βεβαίως και άνθρωποι που μας ακούνε έχουν επιχειρήσει και μεγάλα δάνεια και δεν θέλει ρύθμιση, εκεί θέλει στρατηγική. Για λύσεις, όχι ότι και ό,τι έλα στο Χαλκιώτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη φύγει κανένας. Στέφανος Χίος, δυνατός όπως πάντα. Να είστε καλά, το βράδυ 8 ώρα σας περιμένω στο Alert. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακελιό της Παρασκευής. Ρεπορτάζ γροθιά στο πολιτικό σύστημα για την κατάτεια της δημόσιας υγείας. Ισοσεώνας κρατικής ληστείας. Συστερήσεις εργαζόμενων πολιτών. Από τον Γεώργιο Γεννηματά στο Γεωργιάδη και από τους γιατρούς της θυσίας στους απατεώνες του μαύρου χρήματος. Αβραμόπουλος και Ιδού Ηρώδος για τον ΤΑΙ βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ασυλία του για το Καταργέιτ. Εάν είναι άντρας με παντελόνια, ας ταξιδέψει στο Βέλγιο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες στα σύνορα. Ψεύτης και υποκριτής ο Πρωθυπουργός. Πάμε για πετρέλαιο θέρμανσης με αρχική τιμή 1,80. Εταξελαγούς με πετραχίλια το πιόνι της Bilderberg στην κρατική ΕΡΤ. Περίεργη καταγγελία για απόπειρα απαγωγής της 12χρονης του Κορονού στο σκάνδαλο Μίχου. Άγνωστοι αποπειράθηκαν να τραβήξουν το κοριτσάκι σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Στο Μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή και η μισή Ελλάδα φλέγεται πάλι. Εδώ πιο κάτω, στην Πετρουράλη, στον Κηφισό, και μιλάμε για ένα ζωντανό πρόγραμμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός, αφαιρέστε την ημερομηνία. Πήγαμε να καούμε ζωντανοί, σαν τα ποντίκια. Κάτι χαβαλέδες δήμαρχοι, όπως είναι ο δήμαρχος Νίκαιας, εκεί η Ρέντι κλπ, είχαν αφήσει τα οικόπεδα μέσα στα σκουπίδια. Ένας απέραντος σκουπιδόνας, μια απέραντη χωματερή. Και πήγαμε να καούμε σαν τα ποντικιά. Δεν πήρατε τίποτα, κύριε Φερμαχαλαμπίδη, χαμπάρι? Πού να πάρετε χαμπάρι εσείς? Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το άθυρμα της πολιτικής, αυτός ο Χατζιαβάτης της κυβέρνησης, αν κοιτάξετε λίγο τη μούρη του Μητσοτάκη, δεν σας φέρνει λίγο με το Χατζιαβάτη του Καραγκιόζη? Πήγε στον πρόεδρο της ανομίας, στον πρόεδρο της ακράτειας, της δημοκρατίας. Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, είναι το καλύτερο, μάλλον είναι το χειρότερο πολίτευμα του κόσμου, αν εξαιρέσεις όλα τα άλλα. Πήγε λοιπόν στον πρόεδρο της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας που βρίσκεται σε ακράτεια, η οποία είναι ενδεδειμένη από τη μέση και κάτω με πάνες, με baby lino, μιλάω για τη δημοκρατία. Και τι του είπε? Θα κάνω τα πάντα, λέει, για να μην πεινάσει ο κόσμος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτες, καταρχήν θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι κυριολεκτικά στις εκπομπές μας έχει πέσει το YouTube. Είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες τα κλικ, χιλιάδες οι μοναδικές επισκέψεις. Αν φανταστείτε ότι έχουμε μια εκπομπή σε μια ραδιοφωνική συχνότητα, ότι κάνουμε αυτό που λένε podcast. Πώς το λένε αυτοί οι ξερόλεστοι? Podcast. Δεν έχουμε εικόνα και κάνουμε μόνο ραδιοφωνική εκπομπή. 30-40 χιλιάδες την ημέρα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούτε γιατί μας πιστεύετε. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούτε γιατί δεν υπάρχει περίσσευμα πατριωτικών και αντισυστημικών μέσων πλην του Μάχη 99,8 στα FM. Είπε λοιπόν αυτός ο Τζιτζιφιόγκος, ο Χατζιαβάτης της Δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας η οποία πάσχει από ακράτεια και η οποία είναι ενδεδειμένη από τον αφαλό και κάτω με Pampers, ότι θα κάνει τα πάντα. Ποιος ο Χατζιαβάτης της Πάμπλου, της οικογένειας Μητσοτάκη, θα κάνει τα πάντα δηλαδή, κυρίες και κύριοι, για να μην κρυώσουμε το χειμώνα. Για να περάσουμε μαύρο χειμώνα. Όπου και αν κοιτάξεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βενζινάδικο που να βουλάει τη βενζίνη κάτω από 250. Εγώ χτες έριξα 260. 260! Πετρέλαιο κίνησης. 200. Πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στα 2. Και είπε αυτός ο καλοπερασάκιας της φαμίλιας, θα κάνω τα πάντα για τον Έλληνα πολίτη. Ακούστε τον. Τι είπε στον Τασούλα, να σας σηκωθεί η τρίχα καγγελό.
1: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω.
0: Και ακούστε και τον τρόπο που μιλάει.
1: Πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
0: Αυτός έχει τελειώσει το Χάρβαρντ.
1: Τα μέρη σας στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν περισσότερες ανάγκες, διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια ότι άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, λοιπόν, στις ανισότητες.
1: Για να μπορέσουμε να
0: ενισχύσουμε το κολονάκι, κύριε Μητσοτάκη.
1: Στο πρόβλημα
0: το κολονάκι.
1: Με την θέρμανση.
0: Σου έχει φάει τη ζωή το κολονάκι όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω.
1: Στο ντίζελ και τέλος.
0: Διότι όλοι ήσασταν επισκέπτες εκεί.
1: Θα το αποσαφηνίσω και αυτό.
0: Παραμυθατζή. Παραμυθολόγε. Τερατολόγε. Ψεύτη. Χειρότερο από τον Τσίπρα κατά τη. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, πάρτε τον να μου τον ακούω. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τι είπε? Θα ψοφήσετε στο κρύο το χειμώνα. Αυτό δεν είπε? Να πέσει, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, στο 1,75 με 1,80. Δηλαδή, για να ρίξεις ένα τόνο πετρέλαιο, θες περίπου 1.800 ευρώ. 1.800 ευρώ τα οποία παίρνει ένας υψηλόμισθος στην Ελλάδα, ο οποίος δεν μπορεί, 1.800 ευρώ θεωρείται υψηλός μισθός, ο οποίος δεν μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για το επίδομα θέρμανσης. Για τον απόστατο λόγο ότι το εισόδημά του ξεπερνάει τα 25 με 30 χιλιάδες ευρώ. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όταν δεν μπορείς να επιβάλλεις και να υποβάλεις επίδομα θέρμανσης, θα φας τη μάπα το 1.800. Οι υπόλοιποι κολίγες της κοινωνίας, και μιλάω για τους χαμηλούς ταξιούχους, θα τους δώσει ψίχουλα για να περάσουν το χειμώνα. Την ίδια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σπίτι τους air condition και πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους στους άλλους ανομολόγητους μεσίες της κοινωνίας, τους δεϊτζίδες, στη ΔΕΗ του κυρίου Στάση. Δεν λέω, εξαιρετικός μάνατζερ. Έχει φτάσει στη ΔΕΗ στα Σκόπια, στα Βουλγαρία, στη Σερβία. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ΔΕΗ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει ΔΕΗ η Σερβία, τα Σκόπια, Βουλγαρία. Και δεν έχει ΔΕΗ η Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ εκρηκτική, την οποία αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα είναι το εξής, ότι τούτος εδώ ο Χατζιαβάτης της ζωής μας, πώς μας προέκυψε αυτός ο απίστευτος τύπος? Έχει φτάσει τα καύσιμα στα 2,20, τα καύσιμα πάνε για να είστε απολύτως ενημερωμένοι, στο 2,30. Θα φτάσουμε τα καύσιμα στο 2,50. Θα ρίχνουμε βενζίνη με 2,50. Έχουμε εξηγήσει τους μηχανισμούς. Και είναι κάθετα αντιθετή στη μείωση του ΕΦΚ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορούν οι directives, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψουν να μειώσουμε τον ΕΦΚ, παρά το γεγονός ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη ο ΕΦΚ δεν υπάρχει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα θα πέσουν κάτω από το 1,50, αλλά από την άλλη θα χάσει το κράτος τη μαρμίτα. Θα χάσει το κράτος έναν άμεσο, δεν είναι έμεσος φόρος, είναι ένας άμεσος φόρος, ο οποίος φαίνεται στο πορτοφόλι μας, και ουσιαστικά το κράτος θα χάσει τα λεφτά που του επιτρέπουν για να παρασιτεί εις βάρος μας, για να κορομάει εις βάρος μας, να πληρώνει τους εκατοντάδες χιλιάδες τεμπέληδες που περιστοιχίζουν αυτό το βρώμικο ανάλγητο κράτος της άπιας δημοκρατίας, την ίδια ώρα που ο Έλληνας πολίτης υποφέρει. Και αυτό φάνηκε από τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση όχι πια Μαζονάκη. Εδώ θα πρέπει να μιλάμε για τον ιερομάρτυρα Μαζονάκη, και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό το παιδί έφτασε με την απώλειά του, την τραγική του απώλεια, ουσιαστικά να μεταβληθεί σε έναν ιερομάρτυρα της κοινωνίας. Διότι εάν δεν ήταν ένας φημισμένος δημοφιλής τραγουδιστής, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανένας αυτό το οποίο συνεχίζει να υφέρπει στη χώρα υπό μορφή καρκινώματος. Δηλαδή, τα τεράστια κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τον είδατε τον άλλο, ναι, τον άλλο Χατζιαβάτη της κυβέρνησης. Αυτός μοιάζει με τον Μπαρμπαμιτούση, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει ρίξει κάτω τα αυτιά. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν ένα-ένα τα σκάνδαλα κατά του πολιτικού κόσμου για αυτούς οι οποίοι

0: λέγανε.
1: Γιατροί. Ήταν, λέει, and the other, από τους άλλους. Με την κόκκινη παντελώνα. Κυρίες και κύριοι, ο καθένας στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ουσιαστικά με πήραν τα δάκρυα όταν άκουσα ότι τη γυναίκα μου, λέει, την αγαπώ. Είναι η αδυναμία μου. Χωρίς αυτήν δεν κάνω. Την κάρβωσε όμως, πισόπλατα, όπως κάνουνε τα αδερφάτα. Ρε εσύ, Θεοδωρόπουλε, αν έχεις ραδιόφωνο εκεί στον Κορυδαλό, τι κάπλο φουμάρεις εσύ, φιλαλακό? Τι ρόλο παίζεις? Τι μοίραζες εκεί? Μου έχουν πει διάφορα και δεν μπορώ να τα πιστέψω. Τι μοίραζες εκεί στο ιατρείο στο Κολυνάκι, κοκό? Κοκό μοίραζες που σε επισκέπτονταν? Αρχίζει σιγά σιγά να φουντώνει το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, ο Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, ο Γιώργης, θα πρέπει να βαφτιστεί ως ιερομάρτυρας. Το παιδί αυτό, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει όταν έφευγε από τη ζωή, ουσιαστικά αποτελεί έναν σύγχρονο μάρτυρα. Εάν πέθανε ένα ανθρωπάκι σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανένας τίποτα υπό τις συνθήκες αυτές. Ο θάνατος του Μαζονάκη, συγκεκριμένα η δολοφονία του, άνοιξε ένα τεράστιο ασκό του αιώλου. Και γύρω από αυτές τις ιστορίες αποκαλύφθηκε η μεγάλη κοινωνική ματαιοδοξία της μεγαλοαστικής τάξης. Ανοίξαμε μια πόρτα στη μεγαλοαστική τάξη. Όχι, δεν τα ξέραμε. Μεγαλοαστική τάξη η οποία δεν έχει τι να κάνει τα λεφτά της και τα κολλάει στον τοίχο. Τα καρφώνει στον τοίχο. Τους ρίχνει μία στον τοίχο και τα καρφώνει. Τόσα πολλά λεφτά έχουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Είχαν περιπέσει λοιπόν σε μια ηλιστική ανατομία της ζωής τους. Πλήρωναν για να έχουν τα πάντα. Ή έτσι νόμιζαν. Πληρώνω για να έχω τα πάντα. Και την αθανασία. Και την αντιγύρανση. Και την ευζοία. Και την μακροημέρευση. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι ουδής μπορεί να ξεπεράσει τη φύση του. Το ξανά είπα προχτές. Όμως αυτοί, το σωματεόδοξοι, το χρήμα, δεν φέρνει την ευτυχία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορείς με το χρήμα να κανονίσεις και να διακανονίσεις τα χρόνια που θα ζήσεις. Πολύ λίγοι κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν το μυστικό της μακροζωίας. Θα το παίξουμε σε λίγο. Είδατε η Μακαρίτισσα Μαργαρίτα Παπανδρέου πόσα χρόνια έζησε? Πήγε στα 103. Γεννηθήσα το 1923 και πέθανε το 2026. Η μάνα των Παπανδρέου, η γυναίκα, η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα δούμε σε λίγο αυτά. Αυτή είχε κάνει συμμαχία με το θάνατο. Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος που είχε κάνει συμμαχία εντός εισαγωγικών με το θάνατο. Όπως συμμαχία με το θάνατο, πάλι εντός εισαγωγικών, είχε κάνει και ο διάβολος Μητσοτάκης, ο γέρος. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε σε ποιους γιατρούς πηγαίνανε. Ξέρανε που αλλάζανε αίμα. Ξέρανε που πίνανε, δεν το πιστεύω έτσι, το αδενοχρώμιο. Το αδενοχρώμιο, το έχετε ακούσει το αδενοχρώμιο? Το λένε κάτι πυροβολημένοι στις εκπομπές τη νύχτα. Ήπιε, λέει, το αδενοχρώμιο, δηλαδή τι ήπιε? Ήπιε, λέει, το απόσταγμα που βγάζουνε αυτοί οι καραγκιόζητες, οι ελεηνοί που βγαίνουν τη νύχτα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βγάζουνε, λέει, το υγρό από τον αδένα των νεαρών παιδιών, των βρεφών, και το πίνουνε και γίνονται πιο ισχυροί. Πίνουνε, λέει, το αίμα του λύκου, το αίμα της κουκουβάγιας, κάνουν μάγια. Αυτοί λοιπόν εκεί οι τύποι, γι' αυτό λέω ότι ο Μαζονάκης πρέπει να ανακηρυχθεί μάρτυρας. Διότι αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν δεν το σκότωναν, δεν θα ανακαλύπταμε, όχι δεν τα ξέραμε. Θα γινότανε πάλι ένα rebrand. Μια επανάληψη, ένα replay, ένα review. Σε όλη αυτή την ιστορία των σκιτζίδων, μαυραγωρητών, τυποτένιων, ελεηνών, τυχοδιωκτών και απατεώνων, οι οποίοι έχουν κατακλείσει την κοινωνία και απευθύνονται στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι, κυρίες και κύριοι, τι γινότανε πίσω από την πόρτα. Την πόρτα της μεγαλοαστικής τάξης. Κόκκες. Διεγερτικά. Αδενοχρώμιο. Ή αδενοχρώμα, όπως το λένε. Χυμή βρεφών. Ενέσιμα, ενισχυτικά για την αντιγύρανση. Όλα αυτά τα παπατζηλίκια που έφεραν το Εθνικό Σύστημα, το Σύστημα Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη, στο σημείο 0. Πριν από λίγη ώρα έγινε επίσης γνωστό. Ένα-ένα βγαίνουνε. Θα βγουν κι άλλα, σας το λέω. Αυτός με το κόκκινο παντελόνι μοίραζε κοκό εκεί. Κοκό! Έτσι μου λένε οι γιατροί. Γι' αυτό πηγαίνανε όλοι οι επώνυμοι. Γιατί τους έκανε την ένεση και παράλληλα τους έδινε και το φύλεμα, το οποίο το ακριβό πλήρωναν. Ξέρει καλά η μεγαλοαστική τάξη γιατί πήγαινε εκεί. Πήγε ο Πλεύρης πριν από λίγο στον τάκο. Τον έβγαλε το Πασόκ στον τάκο. Έβγαλε ένα έγγραφο που δείχνει ότι συμμετείχε σε ένα σύλλογο μαζί με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Τον ήξερα, λέει το γιατρό. Εδώ όμως έχει βγει, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα από το Πασόκ. Το Πασόκ έβγαλε στη φόρα. Δεν το περιμέναμε, κυρία, από σας. Δεν το περιμέναμε ότι είστε τόσο προχώ και βγάλατε αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο κύριος Πλεύρης είχε συνεργασία με τους γιατρούς του Μαζονάκη. Και μάλιστα βγήκαν στον αέρα έγγραφα που δείχνουν ότι ο κύριος Πλεύρης συμμετείχε στο καταστατικό της ίδρυσης ενός σωματείου, το οποίο ετήθηκε την ίδρυσή του από τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο, γιατρό, υψηλάντου 51, της κυρίας Ιωάννας Γάκα, είναι το καταστατικό που σας διαβάζω, του κυρίου Αθανασίου Πλεύρη του Κωνσταντίνου, πατέρας του Κώστας, δεν είναι, για να φτιάξουν το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, Greek Medical. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κύριε Πλεύρη? Συμμετείχατε εσείς σε τέτοιες καταστάσεις? Και έχει δώσει, λέει, και μια απάντηση ο κύριος Πλεύρης. Άρα μιλάμε ότι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία. Σε λίγο θα σας πω και για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, για το της δικιάς μας, που δεν ανοίγει μύτη. Για την κυρία Καριστιανού, την οποία την κατήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι απατεώνισσα, αλλά δεν είδαμε κανέναν έλεγχο στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρησιμοποιεί την κβαντική ιατρική. Την κβαντική. Άρα σας χρωστάω το καταστατικό του Πλεύρη, την Καριστιανού, τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επανερχόμεθα με το «Έμαθα πως είσαι μαγκάς».

0: Κυρθανάς ο Πλεύρης δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, σοβαρότατο έγγραφο. Από το Πασόκ, δεν το είχα, Ανδρουλάκη, δεν το είχα. Δεν το είχα ότι έχεις ομάδα ερεύνης. Στο οποίο δείχνει τον κύριο Πλεύρη να συμμετέχει σε ένα σωματείο το οποίο αφορά τα παπατζηλίκια με τους γιατρούς. Γαστρονομικό κλπ. Ευζωία, μακροημέρευση, ε. Έχει δημιουργήσει θέμα αυτό ζήτημα. Επίσης, υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα και για τον κύριο Γεωργιάδη. Αγαπητέ γνωστέ μου Άδωνη, διότι σε ξέρω 30 χρόνια, τι ταλαβέρια είχες με τους κιτζίδες? Τους επισκεπτώσουν? Εγώ σου μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, κύριε, δεν κρύβομαι. Όπως μιλάμε στο τηλέφωνο, σου μιλάω και εδώ. Σε ξέρω 35 χρόνια. Λέγε, τι σχέση είχες με αυτούς? Πήγαινες. Δεν είναι κακό να το πεις. Πες το ρε άνθρωπε. Ο Πλεύρης το παραδέχτηκε. Πήγαινα, λέει. Είπε, τους γνώριζα. Εδώ φαίνεται ο Πλεύρης να είναι συγκοιμόμενος, παρακοιμόμενος με αυτούς. Ο υπουργός, ο πρώην υπουργός υγείας. Και δεν έχει παρθεί ακόμα. Και έχει δώσει και μια απάντηση. Ότι το Πασόκ, λέει, κάνει πολιτική σπέκουλα. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με τη σχέση του με τους γιατρούς και με έγγραφα. Εκπλήσωμε, λέει, από την ανακοίνωση. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου. Ένα λεπτό. Εκπλήσωμε, λέει, από την ανακοίνωση. Και θα σας πω γιατί εκπλήσωμε, λέει ο κ. Πλεύρης. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και μιλάει για τον Θεοδωρόπουλο. Είναι θεράπων ιατρός μου. Έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου. Τώρα μας τα λέει ένα-ένα. Και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του και γι' αυτό λόγο τον είχα επισκεφτεί. Μα δεν τα είπε νωρίτερα αυτά. Είπε, είχα μιλήσει με τον Θεοδωρόπουλο. Αυτό δεν είπε, θα τρελαθούμε. Και τώρα μας λέει ότι είναι ο θεράπων ιατρός του. Ή ήταν ο θεράπων ιατρός του. Είναι, λέει, ο Θεοδωρόπουλος ο Σκιτζής, ο θεράπων ιατρός μου. Ήταν ο θεράπων ιατρός του, του πρώην Υπουργού Υγείας. Όταν πάει εκεί ο πρώην Υπουργός Υγείας, πόσες συστάσεις θα δώσει στους άλλους? Έχω πει, λέει, ότι η σχέση μας ήταν ασθενής με γιατρό. Τη γυναίκα του. Ακούστε, αυτή τα δήλωση πριν από λίγη ώρα. Ο πρώην Υπουργός Υγείας κυβέρνησης. Τη γυναίκα του την ξέρω ως γυναίκα του. Αυτόν τον ήξερα ως Θεοδωρόπουλο. Για να προσθέσει ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Πλεύρης. Ο ακραία δεξιός που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία του Χατζιαβάτη του κύριου Μητσοτάκη. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν έχει παρεθεί ακόμα. Προσθέτει ότι μου το σύστησαν ως γιατρό. Έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου, τον επισκέφτηκα. Και μάλιστα όταν έγινε το περιστατικό του Μαζονάκη, τον πήρα για να μάθω τι έχει γίνει. Δεν το σήκωσε και μετά μου απάντησε από την κλίση να μου πει, δεν θέλω να μιλήσω. Ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας ήταν ο Σκιτζής. Ξαναλέω, ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας ήταν ο Σκιτζής με το κόκκινο παντελόνι που μοίραζε κοκό. Η κυρασούλα του Κολονακίου, η τούλα της Καρνεάδου ήταν θεράπων ιατρός του Πλεύρη, η τούλα με την κόκκινη παντελόνα. Ήταν θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας. Κύριε Γεωργιώδη, πήγαινες και εσύ στην τούλα. Στην τούλα. Στην τούλα που έρχεται τα χαρτιά. Εκεί δεν κάνανε ιατρική. Κάτι άλλο κάνανε. Εκεί μάλλον κάνανε αναμίξους ιών. Αναμίξους ιών κάνανε. Ξέρω τι λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κοκτέιλ μοιράζανε. Κοκτέιλ διέγερσης. Κοκτέιλ θανάτου. Και πήγαινες, κύριε Πλεύρη, στον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και αυτός ήταν ο θεράπων ιατρός σου. Κακομύρη, κακομύρη. Τόσα χρόνια σε ξέρω. Πήγες να πας, κατευθείαν πήγαινες για τον Άδη. Πήγες να πεθάνεις. Ποιος ήταν τότε ο θεράπων ιατρός σου που πήγε να σε στείλει στον τάφο. Και τη γλίτωσες παρατρίχα, νοσηλευόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο. Τι δουλειά έχεις με αυτόν, ρε. Ρε Θανάση Πλεύρη, τι δουλειά έχεις με αυτόν. Ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας, ο Σκιτζής, ο Κομπογιαννίτης. Ο άνθρωπος που ελέγχεται τώρα τους πυροπόνος. Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Χτες. Κροταλίες του μαύρου χρήματος. Και το βράδυ έπαιζε σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή εσείς πήρατε από το μακελιό χαμπάρι ότι εκεί πέρα γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματος. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο όμως. Ότι στις τελευταίες ημέρες που κάποιοι είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν στο Κολωνάκι, είχαν ρίξει σύρμα στον γιατρό να βγάλει τα λεφτά του έξω. Και τώρα, μετά από 10 μέρες, παρενέβη η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αυτού του κυρίου εντύμου εισαγγελέα, του κύριου Βουλιώτη. Χαιρετίσματα, κύριε Βουλιώτη. Χαιρετίσματα. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, είχα ένα μεγάλο όνειρο να σας μοιάσω. Ήθελα να μοιάσω στο Βουλιώτη. Ξέρετε τι έλεγα στον μπαμπά μου, το Μακαρίτη, κάθε πρωί που ξύπναγα. Θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη. Αυτό έλεγα στον μπαμπά μου. Και να, που εγώ δεν έμοιασα στο Βουλιώτη, αλλά εσείς μοιάσατε με τον Ιαβέρη στους άθλιους των Αθηνών. Και πιάνετε όλους τους κλέφτες μετά από 10 μέρες που είχε προλάβει ο άλλος να στείλει τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε? Και εσύ και ο άλλος, και εσύ και ο άλλος, ο γουρλωμάτης, ο Μπιρτζηλής. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε? 10 μέρες περάσανε. Του δώσατε το χρονικό περιθώριο να στείλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Και τώρα θα τα βρείτε, ρε, στις offshore. Γι' αυτό σου λέω, όταν ήμουνα μικρός, έλεγα στο Μακαρίτη, το μπαμπά μου, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας. Όλο το πολιτικό σύστημα ανακατεμένο στους μουρλοκακομύριδες του Κολωνακίου. Ντροπή σας, ρε. Και δεν έχει κανένας, κανένας δημοσιογράφος το στένος να σας κράξει. Κανένας. Γιατί όλοι είναι στη μαρμίτα. Όλοι στο μεροκάματο. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Συντάκτες του Υπουργείου Υγείας, δημοσιογράφοι διαστράκηδες που κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ, ισχυρότεροι του είδους. Υπάρχουν, δεν λέω για όλους, υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, που στην πιάτσα, ξέρετε πως αποκαλούνται, πιαστράκηδες. Τα παίρνουν από φαρμακευτικές, από γιατρούς, από παράνομα ιατρία, από λοποδίτες, σκιτζίδες, απαδεώνες. Και έχουν κάνει του κόσμου τα λεφτά. Μαύρο χρήμα! Σε αυτούς δεν ρίξατε καμιά ματιά. Και δεν άκουσα κανέναν σήμερα. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο θέμα, έτσι. Ο κύριος Πλεύρης έπρεπε να έχει παρθεί. Θεράπων ιατρός σου, να σου ξαναπώ, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Συμβουλευόσουν την Τούλα με το κόκκινο παντελόνι. Έχουν σαλτάρει οι πλούσιοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Ο κύριος Πλεύρης είναι από τους πιο πλούσιους Έλληνες πολιτικούς. Όσο για τον μπαμπάκα του, που μας φουλάει εθνικισμό και παραμύθι, έχει μια βίλα στο Διόνυσο που δεν ξέρεις, όχι που να στρίψεις, που ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα. Ο εθνικιστικός καπιταλισμός της οικογένειας Πλεύρη. Πουλάνε δεξιλίκι, πουλάνε πατριωτιλίκι με τα λεφτά της πολιτικής. Η οικογένεια Πλεύρη, δοξάστε τους, και τον μπαμπά και τον γιο. Άντε από εκεί, άντε από εκεί. Ηχητικό 2, κύριε Φρέμ Χαραλαμπίδη. We'll be right back.
1: Στην κατοίκον έρευνα, η οποία πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκε.
0: Αυτή είναι η ομορφωνιά.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Η ομορφωνιά. Η εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία κάνει δεύτερη καριέρα. Αυτή ως μοντέλο. Σε λίγο θα τη δούμε και στα Καλλιστεία. Στη θέση τη ζωή Λάσκαρη. Κυρία Δημογλίδου Λάσκαρη. Δημογλίδου Λάσκαρη.
2: Και με το θάνατο.
1: Και με το ιατρό. Βέβαια.
2: Μπορεί με το θάνατο.
1: Οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο
2: δεν έχει ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο.
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Άλλωστε, όταν βρίσκονται τέτοιου είδους είτε πολύτιμα αντικείμενα είτε χρήματα στις κατοίκον έρευνες, από τους αστυνομικούς παραδίδονται σε.
0: Ελάτε που δεν ξέρετε τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Δεν το έχετε ανοίξει.
1: Όχι.
0: Οι μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες ως κοινωνική τάξη στην Ελλάδα είναι οι αστυνομικοί. Και δεν ανοίξατε το χρηματοκιβώτιο, γιατί τι έχει μέσα. Θα το πάμε, λέει, στον εισαγγελέα. Όπως πήγατε και την ατζέντα του μαφιόζου Παπαχρήστου. Ε! Όπως πήγατε και την ατζέντα του μαφιόζου Παπαχρήστου. Του αρχηγού της μαφίας στην Ελλάδα. Όπως κάνατε κατοίκον έρευνα και στο σπίτι του μαφιόζου Παπαχρήστου. Που βρήκατε μέσα τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ήταν εντυχισμένα. Αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα, για όσους το γνωρίζουν, θα τα πούμε και εκεί, θα τα πούμε παντού. Ήτανε αυτός ο ευρεοτραφής, απότακτος αστυνομικός στον ΕΚΑΜΟ, ο Παπαχρήστος. Όταν το σκοτώσανε στην Παλίνη, του βρήκανε μέσα στους καμένους, καμένους, καμένος ήταν ο κουμπάρος του. Στους σκαμμένους τοίχους του σπιτιού του από 12,5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Η κατοίκον έρευνα έγινε με πιστηρία. Υπογράψατε χαρτιά ότι κάνατε κατοίκον έρευνα στο σπίτι του αρχηγού της ελληνικής μαφίας που σκότωσε στην Παλίνη. Μια σκετόφερη κουβέντα. Γιατί και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς μαφία μυρίζει. Μαφία είναι και αυτή. Είναι η μαφία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Από 12,5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, βρήκανε. Και τα ενθυλάκωσαν, τα βούτυξαν τα λεφτά. Και στο σημείο αυτό πήγαν απότακτοι και διεφθαρμένοι αστυνομικοί που βούτυξαν τα λεφτά του αρχηγού της μαφίας. Και δεν βρέθηκε τίποτα. Σπρώξανε 3-4 σε οικεία πρόσωπα και τα υπόλοιπα τα βάλανε στην τσέπη. Ακούτε αυτά που σας λέω. Και δεν έγινε καμία έκθεση. Στο σπίτι του μαφιόζου. Άρα τώρα λοιπόν υπάρχει και το χρηματοκιβώτιο. Και τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, κυρία Ζωή Λάσκαρη της Κατεχάκη? Τι έχει μέσα? Δεν ξέρεις, ε? Δεν ξέρεις. Θα τα δώσεις στον εισαγγελέα. Όπως εξαφανίσατε τις ατζέντες των μαφιόζων. Για να μην δούτε, να μην δει ο κόσμος, να μην μάθει ο κόσμος ότι μιλούσαν με τη μισή εκκλησία της Ελλάδος. Με το μισό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο. Η μαφία είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Με το μισό πολιτικό και εφοπλιστικό κόσμο στην Ελλάδα. Αν σας πω τα ονόματα, θα τα πω εκεί που πρέπει. Και όταν πρέπει. Γιατί έχω δώσει το λόγο. Ότι ο μισός επιχειρηματικός και εφοπλιστικός κόσμος στην Ελλάδα ήταν στην ατζέντα του αρχηγού της ελληνικής μαφίας. Μεγάλα ονόματα εφοπλιστών. Που κάνανε βρώμα δουλειές μαζί του. Ονόματα δεσποτών, ονόματα σημενών των προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι του έκαναν και την κηδεία. Τι δουλειά είχαν δεσπότες να κάνουν κηδείες στους αρχηγούς μαφίας. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Τούτη εδώ λοιπόν τη στιγμή προβάλλεται ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιοι πολιτικοί κρύβονται πίσω από την ντούλα με το κόκκινο παντελόνι του Κορονακίου και τι είδος ιατρείου ήταν αυτό? Ήταν το σπήλαιο, όχι του θανάτου μόνο, το σπήλαιο της μεγαλοαστικής τάξης. Υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές, ένας-ένας βγαίνει. Σε λίγο θα μας βγούνε και οι μάντες, οι μάγοι, οι χαρτορίχτρες, οι καφετζούδες, οι οποίες διοικούν το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτά είναι τα έσχη του πολιτικού συστήματος. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Τα κουτορνήθια που πάνε και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία? Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επιχειρεί το σύστημα να το παρουσιάσει ως αγιογραφία. Να κάνουμε λοιπόν την αγιογραφία. Δεν τελειώσαμε με τους γιατρούς. Είναι τεράστιο το θέμα. Επιμένουμε σε αυτό. Σας είπα και πάλι, ποτέ δεν ήξερε ο καημένος ο Μαζονάκης ότι θα μεταβληθεί σε ιερομάρτυρας του διεφθαρμένου κράτους. Γιατί αν δεν εκτελούσαν στο Κολωνάκι, τον εκτέλεσαν κυριολεκτικά, τον εκτέλεσαν και έχουν βγει κάθε θεωρίες συνωμοσίας, αρχίζουν και λένε κάτι μπούρδες. Ε, κάντε λίγο ρε ζάφτηρε. Είπαμε να πούμε. Είπαμε στον τρελό, αλλά αυτός έκατσε και έλεος. Ότι λέει, είχε ενημερώσει ο Μαζονάκης. Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Είναι ασφύγει το κεφάλι. Είχε ενημερώσει, λέει ο Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, την Αμερικανική πρεσβεία ότι κινδυνεύει. Από τι κινδυνεύει, ρε παιδιά? Από τους πράκτορες CIA που τον είχαν στο κατόπι, για ποιο λόγο? Είχε κάποια σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ο Μαζονάκης? Ανακατευότανε με την Αμερικανική κυβέρνηση? Είχε κάποιο συμφέρον με τον Τραμπ? Δεν τον πήγαινε ο Τραμπ και τον είχε στήσει να τον σκοτώσει? Ή επειδή έκανε παρέα με την Κίμπερλι, η Κίμπερλι είχε συνωμοτήσει να δολοφονήσει τον Μαζονάκη για να του πάρει την περιουσία? Τι μυστικά του κράτους ήξερε ο Μαζονάκης? Χαλαρώστε, ηρεμήστε και σας έχω ξαναπεί, σταματήστε το βράδυ να κάνετε παρέα με τους εξωγήινους. Σταματήστε! Με τα ΙΤ! Σταματήστε να βλέπετε πράσινα ανθρωπάκια στον ύπνο σας! Και κάτι ακόμα, το κακό, το χαλασμένο, σε χαλάει. Από πού το παίρνετε? Θέλετε να σας πω εγώ από πού να το παίρνετε για να μην σας χαλάει? Στον Ταΐγετο να πηγαίνετε. Έχει το καλύτερο. Στον Ταΐγετο και μακριά από τον πύργο. Μακριά από τον πύργο και την Καλάματα. Στο Ταΐγετο. Έχει και καλό νερό, έχει και καλό κλίμα, φυσάει και έχει και καλά χωράφια. Μες στα βουνά. Μην παίρνετε λιγμένα. Μην παίρνετε φούτα λιγμένη. Σοβαρευτείτε. Πήγαινε, λέει, είχε σχέση, λέει, και η Αμερικανική πρεσβεία ήθελε να τους σκοτώσει. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι άλλο θα ακούσω? Πάμε στο τρίτο. Εδώ είναι το πιο απολαυστικό. Όχι για το θάνατο. Δεν επιχαίρεται κανένας για το θάνατο ενός ανθρώπου. Και ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών. Και μιλάω για την μητέρα, την αξιαγάπητη μητέρα του οίκου, του βασιλικού οίκου Παπανδρέου. Ξέρετε, οι πρόγονοι, οι ρίζες, τα μεγάλα κεφάλια της οικογένειας ζουν πολλά χρόνια. 103 ετών έφυγε η Μαργαρίτα Εσθέρ, ακούστε το όνομά της το πλήρες γιατί σας το κρύβουνε, στο επίσημο βιογραφικό της. Μαργαρίτα Εσθέρ, Εσθήρ Τσάντα. Μαργαρίτα Εσθήρ Τσάντα. Από πού λέτε να είναι η καταγωγή της? Εσθήρ, Έστερ. Από πού? Έχει κάποια σχέση με τους σιωνιστές, τους Εβραίους, με τους Ιαχωβάδες? Με πολιτικό τέλος, με πολιτικό τρόπο θα γίνει η κηδεία της. Δεν είναι το χριστιανή ορθόδοξη η μάνα του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος? Α, δεν είναι το χριστιανή ορθόδοξη. Γιατί? Δικαίωμά της, ναι, είναι προσωπικό δεδομένο. Το γράφουν όμως. Λένε. Σε λίγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη η αδικοχαμένη. Η αδικοχαμένη. Πήγε τζάμπα δηλαδή η γυναίκα. 103 ετών η αδικοχαμένη. Να το πούμε αδικοχαμένη. Η πλήρης ημερών, η υπερπλήρης ημερών, 103 ετών Μαργαρίτα Εσθέρ Τσάντ Παπανδρέου, έφυγε στα 103 της χρόνια. Ακούστε την αγιογραφία που της κάνουν οι συστημικοί δημοσιογράφοι. Και θα σας πω μετά 2-3 ωραία πραγματάκια για τη μακαρίτσα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου Τσάντ, πως έζησε δίπλα στον Ανδρέα και μερικά άλλα πραγματάκια που δεν τα ξέρετε ενώ το έχω κάνει πόρτες.
3: Σε μια απώλεια θα πάμε. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Τεράστια απώλεια.
3: Σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Κλαίει όλη η Ελλάδα.
3: Εκτός από την κοινή της ζωή που ήταν ταραχώδης, πάρα πολλές μάχες για το οικογενειακό δίκαιο, τις μεταρρυθμίσεις και βεβαίως για τα δικαιώματα
0: με
3: των
0: τις Αιγές. Μα τις Αιγές. Ακούστε.
4: Έφυγε από τη ζωή στα 102 της χρόνια η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας και πριν από 2 χρόνια είχε νοσηλευτεί.
0: Είναι δυνατόν να μην αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας άμα είσαι 102 ετών.
4: Είναι κύμα τη ζωή με συγκρούσεις, ανατροπές και σημαντικούς σταθμούς. Γεννήθηκε στο Ιλινόι, στο Ηνωμένων Πολιτειών, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Σπούδασε δημοσιογραφία και έκανε το μεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: And so intelligent and bright and interesting that I really felt attracted to him. It's what you might call
0: sure.
4: Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Η σχέση της με τον Ανδρέα.
0: Ακούτε μουσική υπόκρουση. Θρίλερ.
4: Τελικά στο διαζύγιο και τον τρίτο γάμο του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ με τη Δήμητρα Λιάνη. Όπως είχε πει η ίδια, αποφάσισε ότι αγαπά πολύ τον Ανδρέα και αυτή της η αγάπη τον οδήγησε στο να τον αφήσει ελεύθερο. Ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.
0: Ενώ πιστεύεται
4: ότι πολλά από τα νομοθετήματα του ΠΑΣΟΚ που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα των γυναικών.
0: Όχι γίδες. Έψιλον. Η κατάργηση
4: του θεσμού της Πρίκας, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων,
0: όλα αυτά η Μαργαρίτα.
4: Η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους. Αλλά και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κυβέρνηση. Δαιμονία των παιδιών τους.
0: Και βοήθησε και στην κατάργηση της μοιχείας. Βοήθησε και στην κατάργηση της... Αυτό ήτανε? Βοήθησε και στην κατάργηση της μοιχείας. Δηλαδή, τι έκανε? Η κυρία Μαργαρίτα Εσθέρ Τσάντ, αυτό είναι το πλήρες όνομά της. Πολλοί κατηγόρησαν την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου ότι ήταν πράκτορα των Αμερικανών στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Μάλιστα, επειδή έζησα την τεράστια κόντρα, είχε πραγματικά δημιουργήσει ντόρο στη χώρα, μα το έζησα γιατί συνεργαζόμουν. Όταν η άξια τότε άξια, δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλλη, την οποία τότε την εκτιμούσα, τώρα δεν την εκτιμώ, αυτά που έχει κάνει και με αυτά που έχει πει. Τότε όμως η Κανέλλη ήταν βαρβάτη δημοσιογράφος. Κακά τα ψέματα. Γιατί είχε περάσει από ένα μεγάλο σχολείο, τον Παναθηναϊκό, δίπλα από το μεγάλο γίγαντα Γιώργο Βαρδινογέννη. Η Κανέλλη είχε περάσει όμως και από την κρατική τηλεόραση. Κάποιοι λένε την εποχή της Χούντας. Στο μετέχμιο ήταν. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και είχε περάσει πάλι από ένα άλλο μεγάλο σχολείο. Ήτανε στο γραφείο τύπου δεξί χέρι του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ήταν και ο Μακαρίτης Δημήτρης Ρίζος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι δύο ήταν ξηράφια μυαλά. Ήτανε. Τώρα η Κανέλλη με έχει στεναχωρήσει. Αφήστε το. Όμως, με την Κανέλλη η Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει ανοίξει μια τεράστια διαμάχη, δικαστική διαμάχη. Διότι η Κανέλλη, επειδή ήταν μάγκησα δημοσιογράφος, ήταν δημοσιογράφος, τώρα δεν είναι, τώρα είναι πολιτικός, είχε δημοσιοποιήσει πάρα πολλά email από την προσωπική αλληλογραφία του Γιώργου Παπανδρέου, που καλά έκανε και έπραξε έτσι. Της είχαν βάλει και βόμβα μετά. Εγώ συνεργαζόμουν με το περιοδικό της Κανέλλη. Αυτό που είχε στο Κολωνάκι, στο οποίο του βάλανε βόμβα και το τίναξαν στον αέρα. Στα οποία προσωπικά email φαινόταν η αντεθνική δράση του Γεωργίου Παπανδρέου και της μάνας του όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα και τη φιλοτουρκική στάση τους. Γι' αυτό επέρω την Κανέλλη για εκείνα τα μεγάλα ρεπορτάζ που κάναμε στο περιοδικό της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λοιπόν, για να σου πω αυτά που ξέρω εγώ, όχι αυτά που λένε οι συστημικοί παπαγάλοι, ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα. Πανέξυπνη γυναίκα. Μόνο και μόνο ότι είχε δίπλα της έναν αχαήρευτο, όπως ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και τον έκανε πρωθυπουργό, είναι αδύνατο να μην ήταν πανέξυπνη. Πανούργα, καπάτσα, τεραστίων διαστάσεων. Ξεκίνησε λοιπόν από το Ιλινόις και είχε αποκαλυφθεί ενδιαμέσως από τον Τράγκα, τον Μακαρίτη, Υπάρχει και βίντεο στο YouTube να το δείτε. Δεν το ασπάζομαι. Δεν το υιοθετώ και δεν ξέρω. Έχω ακούσει όμως ότι ο πατέρας ή ο παππούς της Μακαρίτισσας, πρώτη συζύγου του Ανδρέα Πανδρέου, ήταν ένα από τα κεφαλαιόδη ιδιωτικά στελέχη των Ιαχωβάδων στην Αμερική. Δηλαδή μιλάμε ότι έρε πάρα πολύ χρήμα. Με το οποίο χρηματοδοτεί το και αυτός ο άλλος ο Σακάτης Ανδρέας Απανδρέου, Σακάτης εντός εισαγωγικών, για να μπορεί να ζει. Τον τάιζε δηλαδή αυτή. Για να γίνει καθηγητής. Και να πάρουν και τα πρακτορηλίκια και τα φέρουν στην Ελλάδα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η γυναίκα η οποία έβραζε μέσα της όταν ξέσπασε το τεράστιο σκάνδαλο της ενδοοικογενειακής σύγκρουσης των παιδιών του Παπανδρέου, του Ανδρέα, ο οποίος λέει την έδαινε με κορδόνι. Είχε πλούσια προσόντα ο Ανδρέας και ας μην το φαινόταν. Με κορδόνι την έδαινε. Στο δεξί πόδι. Γιατί γελάτε ρε. Αφού αυτά έχω μάθει. Το παρασκήνιο λέει αυτός ο Μακαρίτης ο παππούλιας ήταν μεγάλη πότικο μαμή. Μαρτυριάρης. Λέει ότι ο Ανδρέας είχε τεράστια προσόντα. Δύσκολα να έφευγε ανικανοποίητο από δίπλα του θηλυκό. Τα είχε με την Βάσο Παπανδρέου. Τα είχε με την Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση. Ναι. Και μάλιστα επισκεφτόταν συχνά το σπίτι της Πατρονικόλα, κάτω, στη μεγάλη αυτή βίλα. Τον είχε στα όπα-όπα, η θεία, η θίτσα. Ήταν μεγάλος ο Παπανδρέου, πολύ μεγάλος. Όχι πολιτικός, από τ' άλλο. Κορδονάτος. Κορδονάτος ο Ανδρέας, κορδονάτος. Κορδονάτος και κολονάτος. Σαν τα κολονάτα ποτήρια ήτανε. Όταν έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν κάνω κουτσομπολιό τώρα. Εγώ σας λέω τη ζώσα ιστορία, το πολιτική ιστορία είναι. Όταν έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί αυτή ήτανε μεγάλη, μεγάλη πράκτορας, πρακτόρισα. Αυτή το μάθει πρώτη, πρώτη. Ότι ο Ανδρέας την απατάει με τη Μιμή, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Το τι της έσουρνε μέρα νύχτα. Όταν, σύμφωνα με τις περιγράφες, ο Παπαχρόνης λέει ο Παπανδρέου, ο Βαγγέλης. Παπαχρόνης. Όταν λέει, έγινε η πρώτη σύσταση από αυτή την ποδικομαμή, τον Παπούλια, θα σας πω σε λίγο για τον Παπούλια. Τι ρόλο έπαιξε ο Παπούλιας. Ο Κάρολος Παπούλιας. Ο αυτός ο υπηρώτης. Βόρειο υπηρώτης. Όταν έγινε η σύσταση από εδώ η Μιμή, η Δήμητρα από εδώ ο Ανδρέας, η Δήμητρα, επειδή τον ήξερε τον άλλον, τι μουρντάρης ήτανε, και δεν είναι κακό να γουστάρεις γυναίκες, αλλά αυτός ήτανε, μιλάμε για μεγάλος σαλιάρης. Σαλιάρης. Δεν άφηνε ούτε σερνική γάτα. Αλόβητη. Αλόβητη. Ατρούπητη. Έσκυψε λέει η Δήμητρα με τα τεράστια προσόντα της. Είχε ανοίξει τον ντεκολτέ μπροστά. Και είπε κύριε πρόεδρε, μήπως θέλετε να ρίξω δύο ζαχαρίνες στο καφέ. Και ο άλλος άστραψε το μάτι του. Σαν την οχιά. Βυθίστηκε λέει το βλέμμα του μέσα στα δύο πελώρια βουνά που είχε στο στήθος της η Μιμή. Οι περιγραφές. Ο Μακαρίτης Θέμος Αναστασιάδης είχε κάνει απίστευτη νουβέλα για το πώς γνωρίστηκε. Καλή ώρα εκεί που είναι. Πολύ καλός δημοσιογράφος και πολύ καλή πένα. Όταν έσκυψε λέει η Μιμή στον Παπανδρέου για να του δώσει τα διαπιστευτήριά της, προέβαλε τα δύο μεγάλα βουνά, τον Πάρνονα και τον Ταΐγετο. Και ο άλλος εχάθη μέσα στη συννεφιά και στην καταιγίδα. Τρελάθηκε, του στριψε. Και όταν πήγανε μια φορά λέει στο εξωτερικό, είχε πάει και η Μαργαρίτα, τον έβλεπε από το παράθυρο. να μπαγαλεύετε με στη θάλασσα με, τη Μαργα... με την Μιμή και να βγαίνουν τα στριγκάκια έξω και να γίνεται της κολάσεως. Είναι αυτές οι περιβόητες φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται η Έλλη Στάι, ο Κάρολος Παπούλιας, ο Ανδρέας Απαδρέου και η Μιμή στη θάλασσα. Αλλά ο Ανδρέας ήταν και υποβρύχιος. Καπάκωνε και υποβρυχίος. Καταλάβατε. Μεγάλος μάκας με τις γυναίκες. Αλλά δυστυχώς ήτο ένας απατεώνας. Ένας απατεώνας τεραστίων φυσικών προσόντων. Όχι ότι οι άλλοι πήγαινε πίσω. Έτσι λοιπόν απέκτησαν από τον Παπούλια που έδωσε και αυτός λεφτά για να ανδρωθεί το ειδήλιο. Έδωσε, έδωσε λεφτά. Τα οποία τα έδωσε υπό μορφή δανείου και δεν φορολογήθηκαν. Ο δε Παπούλιας, γιατί λέει η Μαργαρίτα Τσάντ Εσθέρ Τσάντ στα απομνημονέματά της, τι νομίσατε, λέει, είχα και εγώ εξωσυζυγική σχέση. Την καπάκωνε ο Κάρολος. Την καπάκωνε ο Κάρολος. Και γιατί τα λες τώρα, γιατί τα έχουν γράψει στα βιβλία τους, κυρίες και κύριοι. Να μην αγιοποιούμε τώρα, έτσι. Και πάμε παρακάτω, σε ένα τελευταίο που πρέπει να το πω, γιατί έχω προσωπική αντίληψη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα, είχε αποκτήσει ένα τεράστιο ακίνητο στην περιοχή στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, λίγο πιο κάτω. Όπως κατεβαίνεις στο αριστερό σου χέρι. Ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο και σπανίων αρετών οικοδόμημα, μια βίλα, μια έπαυλη. Πολύ μεγάλης αξίας. Είχαμε πάρει λοιπόν την πληροφορία όταν εργαζόμουν στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν το πρώτο φύλλο που έβγαλε Δημοκρατία με τεράστιο χτύπημα για τη βίλα της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Αυτή λοιπόν όταν κατέβηκα κάτω στη βίλα, υπό το βλέμμα των σωματοφυλάκων της, είχε φτάσει τα σύρματα του φράχτη, είχε καλύψει όλο τον αγιαλό. Δηλαδή η κυρία, η τότε κυρία και σημερινή συγχωρεμένη Μαργαρίτα Τσάντε είχε βάλει στριγματοπλέγματα στη θάλασσα. Μιλάμε για τέτοια μανία απόκτησης ακίνητης της περιουσίας. Και όταν βγάλαμε το ρεπορτάζ ήταν ένα αυθαίρετο οικοδόμημα. Όταν βγάλαμε το ρεπορτάζ που δεν πίστευα στα μάτια μου το τι είχε κάνει. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα μέσα στη θάλασσα. Το έχετε ξαναδεί αυτό. Όλος ο αγιαλός καταπατημένος. Παίρναμε τους δημαρχαίους, δεν απαντάγαν. Παίρναμε τους... την πολεοδομία Τσιμουδιά. Αργότερα άκουσα ότι επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο. Αυτό το σπίτι το έδωσε, γιατί λέει δεν μπορούσε να το συντηρήσει, για να κάνουν γάμους και βαφτίσια. Και από εκεί βγάζανε πάρα πολλά λεφτά. Εγώ σας λέω αυτά που έζησα με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήτανε καπάτσα γυναίκα, δηλητηριάστηκε πάρα πολύ με την Μιμή, με τη Δήμητρα, και μάλιστα κάποια στιγμή, όπως αναφέρει ο σωματοφύλακας του Παπανδρέου, του Μαγκαρίτη, ο Κεραμάς, στο βιβλίο του, επειδή ο Ανδρέας, σας είπα, ήταν άτακτος, κορδονάτος και κολονάτος, και υποβρύχιος, κορδονάτος και κολονάτος. Βούλωνε, ήτανε αυτό που λέμε ούπα. Ούπα. Πώς θα λέτε, ούπα δεν λέτε. Ούπα. Ούπα. Βίδωνε τα ούπα και κάλυπτε όλες τις τρύπες. Ούπα. Και μετά βάζε και το τρυπάνι και έπαινε πιο βαθιά το ούπα. Ήτανε μεγάλη μάρκα η Μάργαρετ. Πολύ μεγάλη μάρκα. Θεός χωρέστην, έφτασε κοντά στα χρόνια, ξεπέρασε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πάμε στον επόμενο. Εγώ σας λέω αυτά που έζησα. Τρομερά γλωσσού, πανέξυπνη και κράτησε σπίτι. Όπως το κράτησε και η Μακαρίτσα η Μαρίκα. Δύο ισχυρές κυρίες που κράτησαν σπίτι. Όσο κι αν ο ένας κρυφό βλέπε την Κατερίνα της Θεσσαλονίκης και τον έπιασε η άλλη και τον τζάκισε στο ξύλο με το σκουπόξυλο και με τη μαγκούρα που είχε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λέω. και οι άλλοι τον άλλονε, τον έφτιαξε. Μάλιστα, κλείνω με αυτό, όπως είχε πει και ο Κεραμάς, που ήταν σωματοφύλακας του Ανδρέα Παπανδρέου, μια φορά έγινε σύραξη μες στο σπίτι, στο Καστρί, διότι ο Γεωργάκης και ο Νικολάκης και ο Αντρίκος προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον πατέρα τους από το να πάρει διαζύγιο. Και μόλις του την έπεσε ο Γιώργος και του είπε διάφορα περίεργα, τράβηξε ο άλλος το κουμπούρι και πήγε να το σκοτώσει. Έτσι. Αυτή ήταν η οικογένεια Παπανδρέου και τα άπαντα. Για όσους δυσπιστούν, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο της Μαργαρίτας Απάτης. Κάνουμε και λίγο αέρανο για να γίνει κηδεία. Γιατί δεν την κάνετε την κηδεία δημοσία δαπάνη? Δημοσία δαπάνη. Ήταν μια μεγάλη κυρία του ελληνικού έθνους. Αλλά είναι πολιτική. Το ξέχασα. Δεν πειράζει. Δημοσία δαπάνη. Εδώ και τώρα απαιτεί ο ελληνικός λαός να γίνει και στη Μαργαρίτα Παπανδρέου η κηδεία της δημοσία δαπάνη. Ούτως ή άλλως δεν θα χάσουμε πολλά λεφτά. Κάνα εκατομμύριο. Δεν τρέχει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, μου λέει ο Βαγγέλης εδώ και ο Χατζηφωτίου λέει ήτανε. Ναι. Ο Σπύρος λέει είσαι τεράστιος. Δεν είμαι εγώ τεράστιος. Άλλος τον είχε τεράστιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Και ο αγαπητός εδώ κάνανε στην Πάολα λέει. Ποια είναι η Πάολα, δεν ξέρω. Και ο αγαπητός Χρήστος, αν δεν τα πάρουμε στην πλάκα ό,τι γίνεται, θα πάμε στο τρολοκομείο. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε εδώ αύριο 4 με 7. Ετοιμάζουμε δυνατή εκπομπή. Δυνατή εκπομπή, σκιτζίδες, απατεώνες, έτσι. Και σας είπα κάτι και κρατήστε το, θα δείτε ότι θα βγει. Στο Κολωνάκι δεν μοιράζανε μόνο ενέσεις, μοιράζαν και κοκό. Κοκό! Ο κύριος με το κόκκινο παντελόνι είχε διπλή ταυτότητα και ιδιότητα. Μοίραζε κοκό. Τι με κοιτάτε κύριε Αρλαμπίδη? Σας λέω, μοίραζε κοκό. Σεις πήγατε? Γιατί το κόψατε? Σας καλούσε? Λοιπόν, και σταματάτε εσείς που κάνετε με τα μεσονύχτες εκπομπές να πίνετε χαλασμένο. Σας είπα, στον Ταΐγετο! Στον Ταΐγετο τα ξέρω τα κατατόπια. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
7: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και είμαστε στο Μάχη FM 99,8 στην εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο σήμερα ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Να σας πω από την αρχή κάτι για να είμαστε, όπως λέει και το όνομα της εκπομπής, Ανοιχτά και Καθαρά. Η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Δεν είμαστε ζωντανά σήμερα επειδή χρειάστηκε να λείπω. Αλλά δεν θέλαμε να αφήσουμε και την Παρασκευή χωρίς ενημερωτικό μαγκαζίνο. Οπότε καθίσαμε, ετοιμάσαμε την εκπομπή από πριν και διαλέξαμε θέματα που δεν εξαρτώνται από το τι συνέβη πριν από λίγη ώρα, αλλά αφορούν πράγματα που μας ακουμπούν στην καθημερινότητα. Ειδήσεις που αξίζει να προσέξουμε και ιστορίες που έχουν λίγο περισσότερο ψωμί από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και βέβαια θα έχουμε μουσική, χρηστικές πληροφορίες και όλα εκείνα που έχουμε συνηθίσει να μοιραζόμαστε κάθε απόγευμα εδώ 6 με 8 στο Μάχη FM 99,8. Είναι Παρασκευή, οπότε χαλαρώνουμε και λίγο, όσο βέβαια μας αφήνει η επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν ανοιχτά και καθαρά στο Μάχη FM 99,8. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο. Και ξεκινάμε.

Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που δεν σηκώνει ούτε ωραιοποίηση, ούτε γενικόλογες απαντήσεις. Έχουμε έλλειψη αίματος στα νοσοκομεία. Και όταν λέμε έλλειψη, δεν μιλάμε απλώς για μια ανακοίνωση που λέει ότι χρειαζόμαστε αιμοδότες. Μιλάμε για ασθενείς που περιμένουν, για μεταγγίσεις που αναβάλλονται. Και ακόμη πιο σοβαρά, για ασθενείς που παίρνουν λιγότερο αίμα από αυτό που ήταν προγραμματισμένο να πάρουν. Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας έκανε στις 11 Σεπτεμβρίου επίγουσα έκκληξη για αιμοδοσία και έδωσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία. Επίγουσα έκκληση για αιμοδοσία. Αναφέρει προβλήματα στο παίδον Αγία Σοφία, στο κρατικό της Νίκαιας, στο λαϊκό, στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά και στο Ιπποκράτιο της Αθήνας, στο Ιπποκράτιο, στα Ιωάννινα, στον Πύργο, στο Αγρίνιο, στη Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα προσέξτε, σε αρκετές περιπτώσεις, λέει η Ομοσπονδία, ασθενείς παίρνουν μία μονάδα αίματος αντί για δύο. Αυτό ονομάζεται υπομετάγγιση. Δηλαδή, να το πούμε απλά, έτσι για να το καταλάβουμε όλοι. Ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να πάρει δύο μονάδες αίματος και τελικά παίρνει μία. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο θέμα. Ποιος αποφασίζει ότι θα πάρει μία? Ο γιατρός που τον παρακολουθεί? Η αιμοδοσία του νοσοκομείου? Η διοίκηση? Κάποια επιτροπή? Ή μήπως η απόφαση επιβάλλεται στην πράξη από ένα πολύ απλό και πολύ σκληρό δεδομένο? Δεν υπάρχει αίμα. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή. Κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το νοσοκομείο Παίδων, η Αγία Σοφία. Ποιος αποφασίζει να χορηγούνται στους χρονίως πάσχοντες λιγότερες μονάδες αίματος από όσες κρίνει ο θεράπων γιατρός? Και εδώ, κύριε Γεωργιάδη, χρειάζεται μια εξίσου συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει σήμερα περίπτωση στην Ελλάδα ο θεράπων

Η έλλειψη αίματος το καλοκαίρι δεν εμφανίστηκε ξαφνικά φέτος. Είναι πρόβλημα που έρχεται συνέχεια. Άρα κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σχέδιο ώστε τον επόμενο Σεπτέμβριο να μην συζητάμε πάλι για ανθρώπους που χρειάζονται δύο μονάδες αίματος και παίρνουν μία? Πείτε μας ποιο είναι το σχέδιο. Γιατί η έκκληση στους πολίτες να δώσουν αίμα είναι, εντάξει, απαραίτητη. Αλλά η εξασφάλιση επάρκειας αίματος για τους ασθενείς πρέπει να είναι προϋπόθεση του συστήματος υγείας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

συμβαίνει και σε εσάς. Ανοίγεις τηλεόραση σήμερα και ώρες-ώρες αναρωτιέσαι αν μπέρδεψε τον αιώνα. Γιατί εκεί που περιμένεις να ακούσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ, για καινούργια φάρμακα, για γονιδιακές θεραπείες, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά σου ένας μικρός μεσαίωνας, με ίντερνετ κιόλας. Ενεργειακές θεραπείες, κβαντικές θεραπείες, αποτοξίνωση, καθαρισμός εντέρου, ρύθμιση συχνοτήτων και φυσικά το αγαπημένο, ολιστική προσέγγιση. Προσέξτε εδώ, η λέξη ολιστική από μόνη της δεν σημαίνει ανοησία. Υπάρχει και στην κανονική ιατρική η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς. Το θέμα αρχίζει όταν παίρνεις 5 επιστημονικές λέξεις, τις οποίες ο περισσότερος κόσμος λογικά δεν τις γνωρίζει, τις ανακατεύεις με λίγο μυστήριο, με λίγο ενέργεια, βάλει και λίγο τοξίνες, λίγο συχνότητες, στο τέλος βάζεις και ένα τιμοκατάλογο και απέκτησες μια θεραπεία.

0: Η απόδειξη τη λειτουργεί.
1: Υπάρχει.
0: Ε, τώρα. Μη χαλάμε και την ατμόσφαιρα.
1: Κλινικές μελέτες υπάρχουν, ε.
0: Υπάρχει δημοσιευμένη έρευνα.
1: Υπάρχει σύγκριση με άλλες θεραπείες.
0: Βρε, έχει ελεγχθεί αυτό που πουλάτε.
1: Και κάπου εκεί αρχίζει συνήθως η συζήτηση ότι η επιστήμη δεν τα ξέρει όλα.
0: Βεβαίως, δεν τα ξέρει όλα.
1: Γι' αυτό ακριβώς κάνει έρευνα.
0: Έρευνα, επιστημονική έρευνα.
1: Δεν συμπληρώνει όμως αυτά που δεν ξέρει με ενεργειακές συχνότητες.
0: Και μιας και χρησιμοποιούμε τη λέξη κβαντικό, περίπου σαν το μαλλιανό δηλαδή το λέμε,
1: η κβαντική φυσική είναι επιστήμη.
0: Το να βάλεις τη λέξη κβαντικό μπροστά από υπηρεσία υγείας δεν την κάνει αυτομάτως επιστημονική.
1: Δηλαδή σκεφτείτε, να γράψω εγώ από το στούντιο κβαντική δημοσιογραφία.
0: Δεν σημαίνει ότι ανακάλυψα καινούριο κλάδο της φυσικής.
1: Το ίδιο και με τις περίφημες αποτοξινώσεις.
0: Ο οργανισμός μας διαθέτει μεταξύ άλλων ύπαρ και νεφρά.
1: Δεν περιμένει κάποιο πακέτο 300 ευρώ για να το ανακοινώσει ότι σήμερα θα αποτοξινωθεί.
0: Για τους λεγόμενους καθαρισμούς του εντέρου, μάλιστα.
1: Το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Ολοκληρωμένης Υγείας αναφέρει ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι περιορισμένα και ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και πολύ σοβαρές επιπλοκές.
0: Πάμε και στην ομοιοπαθητική.
1: Το ίδιο επιστημονικό κέντρο αναφέρει ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της για συγκεκριμένες παθήσεις. Υπάρχουν μάλιστα ομοιοπαθητικά συσκευάσματα τόσο αραιωμένα ώστε να μην παραμένουν μόρια της αρχικής ουσίας.
0: Αυτό είναι το σημείο το οποίο εγώ προσωπικά αρχίζω να έχω ένα πρόβλημα με τη συζήτηση περί δύο απόψεων. Γιατί η επιστήμη δεν είναι άποψη. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί μια μελέτη να ανατραπεί από άλλη, καλύτερη μελέτη. Μπορεί κάτι που πιστεύαμε πριν από 20 χρόνια να αλλάξει. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει έλεγχος. Υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει δυνατότητα να επαναλάβει κάποιος άλλος το πείραμα και να δει αν βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Το να λέμε «η κυρία Μαρία το έκανε και αισθάνθηκε άλλος άνθρωπος» δεν είναι κλινική μελέτη. Είναι η κυρία Μαρία.
0: Και εδώ φτάνουμε στο σοβαρό κομμάτι, γιατί εντάξει, μέχρι ενός σημείου μπορούμε και να γελάμε.
1: Όμως άνθρωποι παρουσιάζουν τέτοιες υπηρεσίες και εμφανίζονται στην τηλεόραση, εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα ή σε διαφημίσεις δίπλα σε γιατρούς και σε επιστήμονες, σαν να εκπροσωπούν μια εντελώς διαφορετική σχολή σκέψη. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε το πράγμα αλλάζει. Ο τηλεθεατής δεν έχει υποχρέωση να γνωρίζει ποιο επιστημονικό περιοδικό θεωρείται αξιόπιστο ή ποια μελέτη είναι σωστά σχεδιασμένη ή ξέρω εγώ ποιος τίτλος που δεν αναγνωρίζεται. Κάποιος πρέπει να τον προστατεύει. Και εδώ έρχεται μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από την πολιτεία αυστηρότερο έλεγχο της ιατρικής διαφήμισης. Ζήτησε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροζωίας. Και το πιο σημαντικό, μίλησε για τεράστιο κενό στους ελέγχους μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας. Επίσης ζήτησε ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ποιος ελέγχει σήμερα όλους αυτούς που διαφημίζουν θεραπείες, αποτοξινώσεις, ενεργειακές μεθόδους, υπηρεσίες μακροζωίας και κάθε άλλη καινούργια θαυματουργή μέθοδο? Ποιος ελέγχει τους τίτλους που εμφανίζουν? Ποιος εξετάζει αν οι υποσχέσεις που δίνουν στον κόσμο έχουν επιστημονική βάση? Και όταν κάποιος υπόσχεται στον ασθενή αποτέλεσμα που δεν μπορεί να τεκμηριώσει, τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Τίποτα.
1: Γιατί αυτή είναι η ουσία.
0: Δεν μας ενοχλεί κάποιος επειδή πιστεύει στα τσάκρα ή στις ενέργειες ή στην ανάδρομη Αφροδίτη, ας πούμε.
1: Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Η γραμμή όμως αλλάζει όταν η πίστη αυτή μετατρέπεται σε υπηρεσία υγείας. Όταν μπαίνει τιμή. Όταν μπαίνει υπόσχεση θεραπείας. Και κυρίως όταν ένας άνθρωπος μπορεί εξαιτίας αυτής της υπόσχεσης να καθυστερήσει μια πραγματική διάγνωση ή μια θεραπεία που ξέρουμε ότι δουλεύει. Και να πούμε και μια κουβέντα και για μας, τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι όλες οι απόψεις ισότιμες όταν μιλάμε για επιστήμη. Δεν βάζεις ένα λοιμοξιολόγο στη μια καρέκλα και κάποιον που θεραπεύει με συχνότητα στην άλλη και του λες ακούσαμε και τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχουν ισχυρισμοί που έχουν αποδεικτικά στοιχεία και υπάρχουν ισχυρισμοί που πρέπει να τα προσκομίσουν τα αποδεικτικά. Γιατί η επιστήμη έχει πράγματι μια πολύ ενοχλητική συνήθεια. Ζητάει αποδείξεις. Ζητήστε κι εσείς αποδείξεις. Πάμε τραγούδι.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκου.

Πάμε τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τα ιδιωτικά, όπως τα λέμε, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ήταν μια από τις μεταρρυθμίσεις σημαία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και εδώ δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε γενικά και αόριστα. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν και υπογραφές. Λοιπόν, το Μάρτιο του 2024, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα λειτουργήσουν με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Μάλιστα, είχε πει και κάτι ακόμα, αν το θυμάστε. Δεν θέλουμε πανεπιστήμια της αρπαχτής. Πολύ ωραία, κύριε Μητσοτάκη. Δύο χρόνια μετά, ας αφήσουμε τα συνθήματα και ας πάμε στον έλεγχο. Πόσο αυστηρό αποδείχθηκε τελικά αυτό το περίφημο αυστηρό πλαίσιο? Γιατί τον Αύγουστο του 2026, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε συγκεκριμένες άδειες και πιστοποιήσεις που είχαν περάσει από τις διαδικασίες αυτού του συστήματος. Και δεν μιλάμε για κάτι που ανακάλυψε ξαφνικά ένας δημοσιογράφος, έτσι. Μιλάμε για ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και πάμε στον κύριο Κυριακάκη. Ήταν υπουργός Παιδείας όταν ψηφίστηκε ο νόμος που έστησε το πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κύριος Πιερακάκης μιλούσε, πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος, για πάρα πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Κύριε Πιερακάκη, αυτό ήταν το σύστημα που σχεδιάσατε? Κατέρευσε μέσα σε 2 χρόνια. Το θεσμικό πλαίσιο είχε κενά ή το πλαίσιο ήταν ανεπαρκές και απέτυχε η εφαρμογή? Κάτι από τα δύο πρέπει να συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί από τη μια να μας λέτε ότι χτίστηκε ένα σύστημα με εξαιρετικά αυστηρές δικλείδες και από την άλλη όταν έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας να χρειάζεται να ξανατρέξουν οι διαδικασίες αδειοδότησης και αξιολόγησης. Πάμε τώρα και στη σημερινή Υπουργό Παιδείας, τη Σοφία Ζαχαράκη. Στις 24 Ιουλίου φέτος, το Υπουργείο ανακοίνωσε 7 νέες άδειες για μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κυρία Ζαχαράκη δήλωνε ότι η κυβέρνηση προχωρά με αυστηρή αξιολόγηση, υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και πλήρη σεβασμό στο θεσμικό ρόλο της αρμόδιας αρχής. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα σε ένα μήνα δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναδεικνύονται προβλήματα σε άδειες και πιστοποιήσεις. Κυρία Ζαχαράκη, το ερώτημα είναι απλό. Πού ακριβώς ήταν αυτή η αυστηρή αξιολόγηση? Ποιος αξιολόγησε? Ποιος έκανε έλεγχο? Ποιος εισηγήθηκε? Ποιος υπέγραψε? Και γιατί χρειάστηκε να έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας για να οδηγηθεί η διοίκηση σε επανάληψη των διαδικασιών? Για 2 από αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, 28 Αυγούστου, βγήκε και ανακοίνωσε ότι ξαναδίνει εκ νέου τις άδειες. Και προσέξτε τη διατύπωση που έχει το Υπουργείο. Οι άδειες, λέει, δόθηκαν μετά από εκ νέου διενέργεια διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ποιος υπογράφει τις νέες άδειες? Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου? Άρα, κύριε Παπαϊωάννου, τι ακριβώς έγινε διαφορετικά τη δεύτερη φορά? Όχι, θέλουμε να το ξέρουμε. Ποιο στάδιο επαναλήφθηκε? Έλειπε κάποιο έγγραφο? Ποιος έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί την πρώτη φορά και πήγαμε σε δεύτερη? Και πείτε μας κυρίως, ποιος είχε αποφασίσει ότι μπορούσε να δοθεί η πρώτη άδεια πριν ολοκληρωθούν όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει? Και εδώ υπάρχει μια πολύ βολική λέξη: συμμόρφωση. Συμμορφωθήκαμε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολύ σωστά. Αλλά πριν τη συμμόρφωση υπάρχει ευθύνη. Γιατί χρειάστηκε να συμμορφωθείτε? Ποιος έκανε λάθος? Αυτό δεν το ακούσαμε. Στις 25 Αυγούστου η Σοφία Ζαχαράκη εμφανίζεται να λέει: θωρακίζουμε τη μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Συγγνώμη όμως, τώρα τη θωρακίζετε μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας? Η θωράκιση δεν έπρεπε να υπάρχει πριν πιστοποιηθούν τα προγράμματα? Δεν έπρεπε να υπάρχει πριν παρουσιαστεί αυτή η μεταρρύθμιση στους πολίτες ως απολύτως ασφαλής και αυστηρά ελεγχόμενη?
Και τώρα φτάνουμε στην τροπολογία. Η κυβέρνηση νομοθετεί ώστε όταν μια άδεια ή πιστοποίηση ακυρώνεται δικαστικά, να μπορεί υπό προϋποθέσεις να διασωθεί ο χρόνος σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες των φοιτητών. Αυτό παρουσιάζεται ως προστασία των φοιτητών. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Συμφωνούμε, οι φοιτητές πρέπει να προστατευτούν. Αλλά να μην αντιστρέφουμε και την πραγματικότητα. Από ποια κατάσταση χρειάζεται να προστατευτούν? Από μια κατάσταση που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Μια κατάσταση δημιουργήθηκε επειδή κρατικές άδειες και κρατικές πιστοποίησεις δεν άντεξαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το δικαστικό έλεγχο. Και θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση από την κυρία Ζαχαράκη, όχι μια ανακοίνωση. Όχι γενικόλογα περί μεταρρύθμισης, όχι άλλο θωρακίζουμε. Ποιος ανέλαβε ευθύνη μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας? Άλλαξε κάποιος? Ελέγχθηκε κάποιος? Ζητήθηκαν εξηγήσεις από κάποιον? Ή απλώς ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξαναδίνουμε άδειες, αλλάζουμε ό,τι χρειάζεται και συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτε? Και το ίδιο ερώτημα πρέπει να πάει και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί αυτό δεν ήταν μια απλή λεπτομέρεια του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος την υπερασπίστηκε. Ο ίδιος έλεγε ότι το πλαίσιο θα είναι πολύ αυστηρό. Άρα είναι θεμητό να ρωτάμε τώρα. Κύριε Μητσοτάκη, θεωρείτε ότι το σύστημα λειτουργήσε όπως το παρουσιάζατε το 2024? Γιατί αν λειτουργήσε σωστά, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν ακυρωτικές αποφάσεις, γιατί χρειάστηκε επανάληψη διαδικασίας, γιατί χρειάστηκαν νέες άδειες και νομοθετική ρύθμιση τώρα. Και αν δεν λειτουργήσε σωστά, τότε κάποιος πρέπει επιτέλους να μας πει ποιος είχε την πολιτική ευθύνη. Με ονοματεπώνυμο τα ζητάμε αυτά. Δώστε ονόματα, δώστε στοιχεία. Πάμε τραγούδι.

Έχετε ένα οικόπεδο, ένα χωράφι ή τέλος πάντων κάποιο άλλο ακίνητο και στο κτηματολόγιο το βλέπετε κάπως, ας πούμε, μετατοπισμένο. Το όριο δηλαδή να περνάει εκεί που δεν πρέπει ή το οικόπεδό σου να φαίνεται ότι μπαίνει στο γείτονα ή ότι το ευαδόλο δεν συμφωνεί με αυτό που έχετε στα συμβόλαια. Λοιπόν, από σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αλλάζει η διαδικασία για τέτοιες διορθώσεις. Το ελληνικό κτηματολόγιο φέρνει σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία για τη διόρθωση των λεγόμενων γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου. Σε απλά ελληνικά τι σημαίνει? Μιλάμε για κάποια λάθη στη θέση, στα όρια ή στο σχήμα ή ακόμα και στο εμβαδόν ενός οικοπαίδου ή ενός αγρόματοτεμαχίου. Μέχρι τώρα, οι διορθώσεις αυτές ήταν από τις διαδικασίες του κτηματολογίου που εξακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό να απαιτούν επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο. Από σήμερα, η αίτηση ξεκινάει ηλεκτρονικά μέσω της νέας πλατφόρμας, η οποία λέγεται Μεταβολές και μπορεί να μπει κάποιος με τους κωδικούς του TaxisNet. Προσοχή όμως! Δεν σημαίνει ότι βλέπουμε λάθος το χάρτη, πατάμε ένα κουμπί και πάμε και το κάνουμε μόνοι μας, αλλάζουμε τη γραμμή. Για τη διόρθωση χρειάζεται τεχνική τεκμηρίωση και διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Άρα πρακτικά αυτός που πρέπει να το κάνει είναι ο μηχανικός. Μπορεί μάλιστα, εφόσον εξοδοτηθεί ο μηχανικός, να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε. Αν η αλλαγή επηρεάζει το διπλανό ακίνητο, ο γείτονας πρέπει να ενημερωθεί. Μην τσακωθείτε. Στην πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, αυτή η κοινοποίηση δεν είναι πάντα ηλεκτρονική και μπορεί να απαιτηθεί να πάει δικαστικός επιμελητής να το πει. Άρα, αν ξέρετε ότι στο κτηματολόγιο το ακίνητο εμφανίζεται με λάθος όρια ή λάθος εμβαδών ή τέλος πάντων υπάρχει κάποιο λάθος και θέλετε να το διορθώσετε, από σήμερα υπάρχει ένας καινούριος δρόμος για να ξεκινήσετε τη διόρθωση χωρίς την παλιά διαδικασία στον ΚΙΣΕ. Κρατήστε μόνο αυτή τη λέξη, μεταβολές. Και πριν κάνετε αίτηση, μιλήστε με το μηχανικό σας.

Ακούστε τώρα κάτι που έχει ενδιαφέρον για πολύ κόσμο. Και κυρίως για οικογένειες που έχουν παιδιά στο στρατό ή παιδιά που απολύθηκαν έτσι τα τελευταία χρόνια. Το λιμενικό έβγαλε 424 για δόκιμους λιμενοφύλακες. Προκήρυξη. Μέχρι εδώ θα πείτε, άλλη μια προκήρυξη. Μόνο που εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αλλάζει την εικόνα. Από τις 420 θέσεις, οι 294 πάνε σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις ή έχουν τελειώσει το σχολείο υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 θέσεις. Οι 210 θέσεις είναι για καταδρομής, αλεξιπτωτιστές, πεζοναύτες και 84 για υποβρύχιους καταστροφής. Και εδώ είναι το σημείο που έχει ενδιαφέρον. Γιατί τόσα χρόνια ακούμε τη φράση «Πήγε το παιδί στο στρατό, έχασε μήνες από τη ζωή του». Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η θητεία μπορεί να γίνει επαγγελματικό πλεονέκτημα. Αν κάποιος επέλεξε να πάει καταδρομές, αλεξίπτωτα ή πεζοναύτες, η ειδικότητα που πήρε στο στρατό μπορεί τώρα να το ανοίξει την πόρτα στο λιμενικό. Και δεν αρκεί να λες «υπηρέτησα κάποτε στις ένοπλες δυνάμεις». Πρέπει να αποδεικνύεται βέβαια ότι πήρε τη συγκεκριμένη ειδικότητα, έτσι πρέπει να το γράφει. Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη και για όσους υπηρετούν αυτή τη στιγμή τη θητεία τους σε αυτές τις ειδικότητες. Μπορούν να κάνουν έτσι. Αρκεί όταν έρθει η ώρα να καταταγούν στο λιμενικό να έχουν ολοκληρώσει κανονικά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τώρα βέβαια μην το ακούτε και νομίζω ότι είναι και εύκολο. Οι αθλητικές δοκιμασίες είναι απαιτητικές. Για τους υποψήφιους από ειδικές δυνάμεις και υποβρύχιες καταστροφές έχουμε 100 μέτρα σε 15 δευτερόλεπτα, 2.000 μέτρα σε 12 λεπτά, 8 έλξεις στο μονόζυγο, 30 κάμψεις, 50 κοιλιακούς και 50 μέτρα κολύμπη σε 1 λεπτό. Και αν κοπεί σε ένα αγώνισμα, δεν μπορεί να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Άρα, όσοι μας ακούτε και έχετε γιο, ανιψιό, δεν ξέρω, εγγονό, γνωστό ίσως, που έχει υπηρετήσει ως καταδρομέας, αλεξιπτωτιστής, πεζοναύτης ή υποβρύχιος καταστροφές, ψάχνει δουλειά, αξίζει να το πείτε. Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 28 Σεπτεμβρίου και κλείνουν στις 13 Οκτωβρίου. Και υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο πίσω από αυτή την προκήρυξη. Μήπως τελικά η στρατιωτική θητεία να έπρεπε να μετράει περισσότερο και μετά την απόλυση? Γιατί δεν είναι μόνο ειδικές δυνάμεις. Ένας νέος μπορεί μέσα στο στρατό να έχει μάθει να οδηγεί βαριά οχήματα, για παράδειγμα, να επισκευάζει μηχανές, να δουλεύει στις διαβιβάσεις, να χειρίζεται τεχνικά συστήματα. Γιατί όλη αυτή η εκπαίδευση μπορεί να μεταφραστεί και σε κάτι χρήσιμο έξω από το στρατό. Γιατί αν το κράτος ξοδεύει χρόνο και χρήμα για να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο, δεν έχει και πολύ λογική την ημέρα που απολύεται να κάνουμε σαν να μην έμαθε τίποτα.

Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Έχετε ακόμα την παλιά μπλε ταυτότητα? Ξέρετε, εκείνη τη χάρτινη, τη διπλωμένη, με τη φωτογραφία που σε μερικούς από εμάς θυμίζει περισσότερο συγγενή μας παρά εμάς. Καλά, μην φοβάστε, δεν ακυρώθηκε για τα πάντα. Από τις 3 Αυγούστου όμως έχει χάσει δύο πολύ σημαντικές της χρήσεις. Πρώτον, δεν μπορείτε να ταξιδεύετε πλέον με αυτή την ταυτότητα στο εξωτερικό. Δηλαδή, μην κάνετε το λάθος να πείτε, εγώ ξέρω, εγώ πάω Ιταλία, πάω Γαλλία, πάω Γερμανία, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνω την ταυτότητα και φεύγω. Αν έχετε την παλιά μπλε ταυτότητα, δεν μπορείτε να φύγετε με αυτήν. Για ταξίδι χρειάζεται τη νέα ταυτότητα ή διαβατήριο. Ανάλογα φυσικά με τον προορισμό. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο που είναι και πιο ύπουλο. Μπορείτε να πείτε εντάξει, δεν αλλάζω ακόμα ταυτότητα. Θα βγάλω διαβατήριο και τελείωσε. Να, εδώ είναι η έκπληξη. Από τις 3 Αυγούστου η παλιά μπλε ταυτότητα δεν γίνεται δεκτή ούτε για να εκδώσετε νέο διαβατήριο. Άρα, αν έχετε μόνο την παλιά ταυτότητα και δεν έχετε έγκυρο διαβατήριο, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε πρώτα νέα ταυτότητα και μετά να προχωρήσετε στο διαβατήριο. Και αυτό καλό είναι να το ξέρετε πριν κλείσετε αεροπορικά εισιτήρια. Όχι 2 μέρες πριν το ταξίδι. Τώρα, τι γίνεται μέσα στην Ελλάδα? Μέσα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η παλιά μπλε ταυτότητα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας στο εσωτερικό της χώρας. Δεν έγινε δηλαδή ξαφνικά ένα άχρηστο χαρτί που μπορείτε να το πετάξετε. Απλά έχει περιοριστεί η χρήση της. Κρατήστε λοιπόν το πολύ απλό. Μέσα στην Ελλάδα, ναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για ταυτοποίηση, για ταξίδι στο εξωτερικό όχι. Για έκδοση νέου διαβατηρίου, επειδή ρωτάνε πολύ, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οπότε, κάντε έναν έλεγχο σήμερα, ανοίξτε το πορτοφόλι, αν μέσα έχετε ακόμα την παλιά και έχετε ταξίδι μπροστά σας, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Γιατί εκεί που νομίζετε ότι το μόνο που σας λείπει είναι μια βαλίτσα, μπορεί να σας λείπει το βασικότερο, το σωστό ταξιδιωτικό έγγραφο.

αν έχετε σκοπό να κατεβείτε με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο, κρατήστε την πληροφορία γιατί μπορεί να σας γλιτώσει από μεγάλη ταλαιπωρία. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα ένα ολόκληρο 24ωρο. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18 το βράδυ μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 8 το βράδυ, η Αθηνάς παραδίδεται στους πεζούς στο πλαίσιο της δράσης Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, αν το σχεδιώσετε να πάτε εκεί γύρω, Μοναστηράκι, Ομόνια, Βαρβάκιο, Ψηρή ή γενικά σε μαγαζιά εκεί γύρω, μην υπολογίζετε ότι θα κινηθείτε με το αυτοκίνητο. Καλύτερα μετρό, ηλεκτρικός και να αφήσετε το αυτοκίνητο αρκετά μακριά. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Για μια μέρα, ένας από τους πιο πολύ συχνασούς δρόμους του κέντρου δεν θα είναι δρόμος για αυτοκίνητα, αλλά θα είναι ένας χώρος για κόσμο. Θα υπάρχουν, λόγω της ημέρας, δωρεάν εκδηλώσεις, μουσική, υπαίθριος κινηματογράφος και δραστηριότητες για παιδιά. Και ίσως αυτό να είναι μια καλή αφορμή για να δείτε και την οδό Αθηνάς λίγο διαφορετικά. Χωρίς κορναρίσματα, χωρίς αυτοκίνητα να περνάνε δίπλα σας, χωρίς να προσπαθείτε να χωρέσετε στο πεζοδρόμιο. Άρα η πληροφορία που σας δίνουμε έχει δύο αναγνώσεις. Αν κατεβείτε στο κέντρο για δουλειές, ψώνια ή κάποια υποχρέωση, φροντίστε να οργανώσετε διαφορετικά την μετακίνησή σας. Αν πάλι δεν είχατε σχέδιο να πάτε στο κέντρο, ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο να υπάρχει λόγος να πάτε. Επειδή για 24 ώρες η οδός Αθηνάς δεν θα έχει αυτοκίνητα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας με τις τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να βρίσκονται στο επίκεντρο, την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα. Σύσκεψη σήμερα στο Δουβλίνο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται εξ ολοκλήρου στους πολέμους και στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, λέγεται ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, τον Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, προετοιμάζουν συνάντηση για το επόμενο έτος. Στόχος των συζητήσεων είναι η πιθανή επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και η επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream. Η συνάντηση που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο προϋποθέτει την προηγούμενη επίτευξη ενός ειρηνευτικού πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιθανές τοποθεσίες για τη Σύνοδο θεωρούνται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο θέμα της θέρμανσης εστίας, ο πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πεδίο της ακρίβειας, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανόνες. Χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάλει έσοδα και να τα κάνει πας και ρουσφέτια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι έσπηρε ανέμους κλείνοντας τους λιγνίτες χωρίς να κάνει σωστή ενεργειακή διαχείριση. Παραδέχτηκε ότι έρχονται θύελες, επιβεβαιώνοντας έτσι αυτά που του λέγαμε στη Βουλή από το 2019 για όσα συμβαίνουν σήμερα και για τα οποία μας αποκαλούσε ψεκασμένους. Τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιτικής Μητσοτάκη που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός τεκμηριώνουν ότι ο Πρωθυπουργός είτε είναι αποτυχημένος είτε είναι ψεκασμένος, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην αυλή του πρώτου γελ πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Δύο καταδίκες και μία αθώωση για την φωνική έκρηξη σε τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου πέρσι το Μάιο έχασε τη ζωή της η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Καταδικάστηκαν ο 42χρονος που ομολόγησε ότι σχεδίασε την ανατίναξη του ATM και ο 37χρονος που μετέφερε τα υλικά κατασκευής της βόμβας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αθώος κρίθηκε ο 38χρονος με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε οικόπεδο του Ρέντι, στο οποίο υπάρχουν έφλεκτα υλικά με αποτέλεσμα να καίγονται λάστιχα και παλέτες. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα στη Λάρισα. Κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες νωρίτερα και στη Μεσσηνία στην περιοχή Ψάρι. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε χαμηλή βλάστηση και στους πάλους Νησίρου, όπου σηκώθηκαν και εναέρια μέσα. 13 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αλλαγές στο μετρό από τις 4 το απόγευμα λόγω των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Και ο καιρός αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις φέρνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και πιθανώς της Πελοποννήσου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Mach FM 99,8.

και ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης και αρκετές ακόμη ειδικότητες. Τώρα για να μην ακούσει κάποιος 1438 ευρώ και νομίζει ότι όλο αυτό είναι το ποσό για όλους, έτσι. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση παίρνουν, εφόσον βέβαια πληρώνουν τις προϋποθέσεις, 719 ευρώ. Οι οικοδόμοι, οι λατόμοι και οι ζεστοποιοί 1.064 ευρώ και 12 λεπτά. Σε άλλους κλάδους το ποσό είναι 1.006 ευρώ και 60 λεπτά. Το ανώτατο ποσό, τα 1.438, αφορά τους μυριδεργάτες. Και εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξετε. Δεν αρκεί απλώς να εργάζεστε σε έναν από αυτούς τους κλάδους, έτσι. Εξετάζονται τα ημερομίσθια που κάνατε μέσα στο 2025 και τα απαιτούμενα ένσημα. Έτσι, και αυτά διαφέρουν από επάγγελμα σε επάγγελμα. Για παράδειγμα, στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό απαιτούνται τουλάχιστον 75 μέρες ασφάλισης μέσα στο 2025, με ειδικό περιορισμό για τους τελευταίους μήνες του έτους. Υπάρχει και μια σημαντική παγίδα. Κατά κανόνα, αν κάποιος θεμελιώνει δικαίωμα για τακτικό επίδομα ανεργίας στο διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, δεν παίρνει και το εποχικό επίδομα. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν οι οικοδόμοι, για τους οποίους μπορεί να καταβληθεί και το εποχικό επίδομα και το επίδομα ανεργίας. Τι κάνετε λοιπόν? Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται μέσω του gov.gr. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να την κάνετε ηλεκτρονικά, πάτε από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε κάποιο ΚΕΠ και την κάνετε από εκεί. Η τελική προθεσμία, θυμηθείτε, είναι μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε, αν δουλέψατε πέρυσι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομή ή σε κάποιο από αυτά τα εποχικά επαγγέλματα που αναφέραμε, μην θεωρήσετε από μόνοι σας ότι εγώ δεν το δικαιούμαι. Μπείτε στο Gov, αναζητήστε ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ και ελέγξτε τις προϋποθέσεις του δικού σας κλάδου. Γιατί στην περίπτωση αυτή μπορεί να μιλάμε για 719 μέχρι και πάνω από 1.000 ευρώ που δικαιούστε και η αίτηση είναι ήδη ανοιχτή.

θα δούμε προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το Σαββατοκύριακο το θέμα είναι το νερό. Και γύρω από το νερό στείνεται ένα ολόκληρο διήμερο δωρεάν. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ένα ολόκληρο διήμερο στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ μπορείτε να πάτε μια βόλτα στην υπαίθρια αγορά λουλουδιών, να γνωρίσετε οργανώσεις και ομάδες που ασχολούνται με το περιβάλλον, αλλά και να παρακολουθήσετε συζητήσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες για παιδιά, οπότε είναι από εκείνες τις εξόδους που μπορούν να βολέψουν και μια οικογένεια χωρίς να χρειάζεται να οργανώσει κάτι ιδιαίτερο και κυρίως δωρεάν, είπαμε, έτσι. Προσέξτε τώρα όμως, γιατί η βραδινή επιλογή αυτή μου φαίνεται πολύ ωραία. Το Σάββατο και την Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ στο μπευκόνα του πάρκου θα προβάλλονται ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Με θέμα βέβαια το νερό. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε απόγευμα, να κάνετε τη βόλτα σας στο πάρκο, να δείτε τις δράσεις και τις εκθέσεις και κατά τις 8 η ώρα να πάτε στον υπαίθριο κινηματογράφο. Οπότε σημειώνουμε, έτσι, Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Είναι ένα ωραίο διήμερο. Και ειδικά αν ο καιρός είναι καλός, είναι μια πολύ εύκολη λύση για βόλτα, χωρίς εισιτήριο και χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Να περάσετε καλά.

αν αυτό το Σαββατοκύριακο ψάχνετε κάτι διαφορετικό, ειδικά αν έχετε παιδιά ή αν εσείς σας αρέσει να βλέπετε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω σας, κρατήστε αυτό. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου γίνεται ένα μεγάλο δωρεάν φεστιβάλ επιστήμης με πειράματα, τεχνολογία, διάστημα και παρουσιάσεις που δεν απευθύνονται μόνο σε ειδικούς. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα Παρασκευή και συνεχίζεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Οπότε προλαβαίνουμε ολόκληρη τη δεύτερη μέρα. Και μιλάμε για πρόγραμμα γεμάτο, έτσι, από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Θα υπάρχουν πειράματα που γίνονται μπροστά στο κοινό, δράσεις γύρω από το διάστημα, παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών και πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Κρατήστε ιδιαίτερα την ώρα 7 το απόγευμα. Τότε γίνεται η παρουσίαση «Η επιστήμη των εκρήξεων». Και πριν τρομάξετε, όταν μιλάμε για έκρηξη, μιλάμε φυσικά για επιστημονική επίδειξη, έτσι. Τι συμβαίνει σε μια έκρηξη, πώς παράγεται η ενέργεια και τι ακριβώς βλέπουμε όταν γίνεται μια τέτοια αντίδραση. Στις 9 το βράδυ το πρόγραμμα κλείνει με μουσική και πειράματα. Δηλαδή, αντί για μια ακόμα συνηθισμένη σαββατιάτικη έξοδο, μπορείτε να δείτε την επιστήμη επί σκηνής. Η είσοδος είναι δωρεάν. Προσοχή μόνο σε κάτι. Για ορισμένες από τις δράσεις χρειάζεται να έχετε εκδώσει προηγουμένως δωρεάν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη παρουσίαση, καλό είναι να το κοιτάξετε πριν ξεκινήσετε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ίδρυμα Ευγενίδου. Από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και αυτή είναι μια από τις περιπτώσεις που η επιστήμη δεν μένει σε ένα βιβλίο σε μια σχολική αίθουσα. Γίνεται θέαμα, παιχνίδι και έξοδος για όλη την οικογένεια. Ναι.

Και μια πρόταση για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο. Δωρεάν πρόταση που αξίζει να την κρατήσετε για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στην οδό Σισμάνη 16, στο Νέο Κόσμο, στο χώρο Σινεμάριαν, γίνεται το Πορτοκαλί Κλίστρο 2026. Είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Μπορείτε να δείτε έργα 25 φωτογράφων. Αλλά το Σάββατο έχει και κάτι ακόμα. Στις 9 το βράδυ σβήνουν τα φώτα και αρχίζει κινηματογράφος. 12 ταινίες μικρού μήκους, η μία μετά την άλλη. Σε ένα πρόγραμμα που διαρκεί συνολικά περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Οπότε μπορείτε να πάτε λίγο νωρίτερα, να δείτε με την ησυχία σας φωτογραφίες και μετά να καθίσετε για τις ταινίες. Την Κυριακή το πρόγραμμα είναι πιο χαλαρό. Στις 8 το βράδυ έχει γιορτή με μουσική και προβολή φωτογραφιών. Και το βασικότερο, είπαμε, δεν χρειάζεται εισιτήριο. Η έκθεση είναι δωρεάν. Και οι κινηματογραφικές προβολές είναι δωρεάν. Άρα, Σάββατο Κυριακή, έξοδο στην Αθήνα, έχει φωτογραφία, έχει και σινεμά και δεν κοστίζει τίποτα. Νέος Κόσμος, στην οδό Σισμάνη 16, στις 7.30 το απόγευμα.

Και πριν κλείσουμε, γιατί φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής μας, να πάμε να δούμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου στην Αθήνα. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ήλιος. Ήλιος κανονικός και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η θερμοκρασία θα στάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Το βράδυ θα δροσίσει. Θα πέσει γύρω στους 18. Με λίγα λόγια, Σεπτέμβριο στο ημερολόγιο, καλοκαίρι στην πράξη. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστούν και κάποιες νεφώσεις. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πλησιάζει το φθινόπωρο. Αλλά η ζέστη, ζέστη, έτσι, μέχρι 31 βαθμούς το μεσημέρι και γύρω στους 20 τη νύχτα. Προφανώς δεν φαίνεται να χρειαζόμαστε ομπρέλα. Για τη βροχή χρειαζόμαστε μάλλον ομπρέλα για τον ήλιο, καπέλο και νερό. Αυτά κρατήστε τα κοντά. Άρα για όσους σχεδιάζουν βόλτα, παραλία ή καφέ έξω. Ο καιρός δεν έχει καμία αντίρρηση, να πάτε. Και για όσους έχουν ήδη βγάλει τα φθινοπορνά από την τουλάπα, βάλτε τα πάλι μέσα. Έχουμε καιρό ακόμα.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη. Εγώ δηλαδή, και στον ήχο ήταν ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτή τη φορά ζωντανά. Από το στούντιο του Μάχη FM 99,8, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα. Με όλα όσα θα έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την επικαιρότητα, τις ειδήσεις που αξίζει να προσέξουμε και όπως πάντα με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να προσέχετε και τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ανοιχτά και καθαρά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αυξάνεται καθημερινά η ένταση στο Αιγαίο. Οπλισμένα F-16 της Τουρκίας πέταξαν πάνω από τη Ρο, ενώ τουρκικό ντρόν πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία με 10 οπλισμένα μαχητικά αντέδρασε άμεσα για την αναχέτηση των τουρκικών αεροσκαφών. Κατά τη διάρκεια της επικύρησης σημειώθηκαν αερομαχίες με τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Τα τουρκικά μαχητικά και τα drones πραγματοποίησαν σήμερα μπάρας παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας με τις τιμές των καυσίμων του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να βρίσκονται στο επίκεντρο, την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα. Σύσκεψη σήμερα στο Δουβλίνο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειες της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται εξ ολοκλήρου στους πολέμους και στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, λέγεται ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, των Άλις Βάιντελ και Τίνο Κουρπάλα, προετοιμάζουν συνάντηση για το επόμενο έτος. Στόχος των συζητήσεων είναι η πιθανή επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και η επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream. Η συνάντηση, που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο, προϋποθέτει την προηγούμενη επίτευξη ενός ειρηνευτικού πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιθανές τοποθεσίες για τη Σύνοδο θεωρούνται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο θέμα της θέρμανσης εστίασε ο πρωθυπουργός εν όψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που υπέστη αναγωπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην αυλή του πρώτου γελπευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Δύο καταδίκες και μία αθώωση για τη φωνική έκρηξη σε τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου πέρσι το Μάιο έχασε τη ζωή της η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Καταδικάστηκαν ο 42χρονος που ομολόγησε ότι σχεδίασε την ανατίναξη του ATM και ο 37χρονος που μετέφερε τα υλικά κατασκευής της βόμβας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Αθώως κρίθηκε ο 38χρονος με το δαχτυλικό αποτύπωμα. Και ο καιρός, αύριο Σάββατο, αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, φαινόντας τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και πιθανόν της Πελοποννήσου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα. Αργήσαμε λίγο να σας κάνουμε εντύπωση, αλλά είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα σε μια μέρα pre-game για τη Super League. Μια μέρα που ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αυτό το νέο τίτλο που έχει δημιουργηθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα. Ένα τουρνουά το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα προς τιμή του Θανάση και του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και ήδη ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κέρδισε την Παρτίζαν, σε λίγο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουλκ. Άρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και στη σημερινή ημέρα, στον απόϊχο φυσικά της μεγάλης νίκης που πέτυχε χθες ο Όφη, ο οποίος πραγματικά κουζούλανε ολόκληρη την Ευρώπη με την Πεντοζάλη, την οποία χόρευσε την Χόφεχάιμ με 2-0, πήρε μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη νίκη που του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ακόμα και για πρόκριση. Βοήθησε πολύ την Ελλάδα να αναρχηθεί στη βαθμολογία και πλέον να είναι πολύ ορατή η προνομιούχος δέκατη θέση, την οποία τόσο καιρό αναζητάμε, και φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά για τους κριτικούς που πραγματικά έχουν ανάψει μεγάλη φωτιά σε Ελλάδα και Ευρώπη με τις εμφανίσεις τους. Θα πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα πράγματα και πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ατρόμητος το Σάββατο αντιμετωπίζει στις 7 την Κηφισιά. Ατρόμητος ο οποίος ψάχνει νίκη, το ίδιο και η Κηφισιά. Δεν έχουν τρίποδο στη φετινή σεζόν οι δύο ομάδες. Παιχνίδι το οποίο είναι μάζου που είναι και για τους δύο, αναμένεται με ενδιαφέρον. Στις 7.30 έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής. Ένα παιχνίδι το οποίο σήκωσε σήμερα πολλή συζήτηση, γιατί υπήρχε η πρόθεση από τις δύο ΠΑΕ αλλά και από τους οπαδούς των δύο ομάδων να ανταλλάξουν εισιτήρια στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η αστυνομία αρχικά ήταν αρνητική. Ήρθε η απόφαση από τον Βρούτσι, ήρθε σήμερα η αντίδραση και από τις δύο ΠΑΕ με καυστικές ανακοινώσεις φέρονται κατά της πολιτείας, που κοινός παρανομαστής των ανακοινώσεων τόσο του Ηρακλή όσο και του Άρη είναι ότι από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε το βήμα μπροστά, από τη στιγμή που εγγυόμαστε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά τόσο εμείς όσο και οι φίλαθλοι μας, για ποιον λόγο δεν επιτρέπεται να υπάρχει ανταλλαγή εισιτηρίων τη στιγμή που φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πάνε στη Λιβαδιά, φίλαθλοι της ΑΕΚ θα πάνε στο Βόλο, οι φίλαθλοι της ίδιας πόλης γιατί να μετακινηθούν, είναι εύλογο ερώτημα. Και γενικά θα πρέπει να σπάσουμε έτσι αυτό το ταμπού πλέον έτσι όπως το έχουμε δημιουργήσει, και οι φίλαθλοι να μπορούν να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες. Τι να κάνουμε, δυστυχώς το ποδόσφαιρο, αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι το αγαπημένο σπορ. Απλά επειδή όλοι θέλουν να κοιμούνται ήσυχα και πονάει χέρι, κόβει χέρι, αποφασίζουν και διατάσσουν αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση. Λέγαμε λοιπόν Ηρακλής και Άρης, ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης θέλει να πάρει νίκη, γιατί με τις τελευταίες του εμφανίσεις έχει απογοητεύσει ο Ηρακλής, ο οποίος έχει θετικό πρόσημο στη φετινή σεζόν. Αλλά θα δοκιμαστεί σε ένα ντέρμπι το οποίο τοπικό μετά από πολλά χρόνια και θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι ο χαμένος ίσως και να χάνεται, γιατί τόσο ο Μιχάλης Γρηγορίου αλλά ίσως και ο Ματσάρης σε ενδεχόμενο ήττας να αντικρίσουν την πόρτα της εξόδου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε το πρώτο παιχνίδι στις 5 η ώρα στην Λιβαδιά, μια Λιβαδιά η οποία θα είναι κατάμεση από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει. Λιβαδιακός είναι χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση από το Europa League και τη νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη Γεγκελόνια, θέλει να μην έχει άλλες απώλειες στο πρωτάθλημα. Ήδη είναι στο -5 από τον Παναθηναϊκό και ο Ιμανόλ κάνει τα σχέδιά του. Θα σταθούμε σε αυτά για το συγκεκριμένο αγώνα. Στις 6 έχουμε άλλη μια σημαντική αναμέτρηση, καθώς ο Βόλος, ο οποίος και αυτός ψάχνεται για να πάρει τρίποντο, δεν το έχει, μόνο ισοπαλίες έχει στον αργητικό του. Απέναντι στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία μέχρι στιγμής στις δύο εξόδους έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια δεν έχει κερδίσει. Γκέλα στην Τρίπολη, γκέλα στην Κηφισιά. Δεν θέλει να επαναλάβει αυτή την εικόνα με ένα πανθεσσαλικό το οποίο θα είναι ντυμένο στα κυτρινόμαυρα. Πάρα πολλοί κόσμος αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Ο Όφη με κεκτημένη ταχύτητα από την Ευρώπη αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει αναπτερωμένο ηθικό από την ισοπαλία εντός έδρας με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει εκπλήξεις, γιατί ο Όφη με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέξει πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Ο Αστέρας δείχνει μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ ότι είναι σε καλό φεγγάρι. Και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι αυτό δεν θα γίνει φυσικά στη Μεσσηνία, θα γίνει στην Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού, χωρίς φιλάδους του Παναθηναϊκού. Η Καλαμάτα εξήγησε γιατί δεν επιτρέπεται να δώσει εισιτήρια. Είναι μια συμβατική υποχρέωση που έχει με τη διοίκηση του γηπέδου και γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχουν φιλάδους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει νίκη για να είναι πρώτος. Κερδίζει και είναι πρώτος. Αυτό είναι. Άμα είσαι πρώτος, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Και τέλος, η αγωνιστική θα κλείσει στις 9 η ώρα, όπου ο Πανετολικός, ο σκληροτράχυλος φέτος Πανετολικός με τις 3 νίκες στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι μεν κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα του κυπέλλου με τον Ατρόμητο, αλλά η εικόνα του δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανοποιητική. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε δικαιωματικά με τον Όφη, που πέτυχε μια τρομερή νίκη, κέρδισε μια ομάδα η οποία είναι στην Bundesliga, φέτος μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση βαθμολογικά, αλλά πέρσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση και αυτό τα λέει όλα, δηλαδή παραλίγο θα μπορούσαμε να την βλέπουμε και στο Champions League, και κατάφερε να την κερδίσει με ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα από τον Χρήστο Κόντι, με μια πολύ καλή οργανωμένη πειθαρχημένη ομάδα, έτσι όπως εμφανίστηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ήξερε τι ήθελε και ήξερε πότε να χτυπήσει μέσα στο παιχνίδι. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει την νίκη και μάλιστα με 2-0, και ήδη είναι και καλό αυτό, έτσι, γιατί πήρε και μια νίκη με 2 γκολ διαφορά. Τα γκολ μετράνε στην League Phase, γιατί άμα θυμάστε θα φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική και θα βλέπουμε ότι με κάθε γκολ που μπαίνει σε κάθε παιχνίδι θα μεταλλάσσεται και η βαθμολογία. Άρα λοιπόν ο Όφη τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τα πήγε εξαιρετικά. Και αυτό έχει φουντώσει την σπίθα που υπάρχει στην Κρήτη, που βλέπουν μια ομάδα η οποία όχι μόνο δεν είναι κομίτης με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά δείχνει ότι μπορεί και κερδίζει όποιο παιχνίδι θέλει. Το έκανε αυτό και στο Super Cup που το κατέκτησε, αλλά και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, που μέχρι στιγμής είναι αίτητη με 3 νίκες σε 3 αγώνες. Εξαιρετική η συγκομιδή για την ομάδα του Όφη. Λοιπόν, εμείς να πάμε στο ξεκίνημα, μα είναι, της εκπομπής μας, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Όφη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατ' εμέ ίσως στο κριτικό ποδόσφαιρο, και μιλάμε για τον κύριο Τζόρτζο Γλου, τον πρόεδρο της ΕΦΣΥ Ηρακλείου. Κύριε Τζόρτζο Γλου, καλησπέρα, και εγώ θα πω και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν.
0: Τελικά το τραγούδι αυτό, το οποίο ακούγεται πλέον κατά κόρον στα παιχνίδια του Όφη, «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», γίνεται πραγματικότητα. Πλέον έχει πάρει πυρκαγιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
1: Έτσι φαίνεται. Όφη δείχνει ότι πράγματι έχει πάρει φωτιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Μια ομάδα που μέχρι σήμερα, εδώ και τους τελευταίους μήνες, από τότε που έπαιξε τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο, κατακτώντας το κύπελλο, με το Super Cup επίσης νικώντας την ΑΕΚ, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό πριν λίγες μέρες, κερδίζοντας τη Χόφενχάιν πριν χθες το βράδυ, όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία, διότι το ποδόσφαιρο, το να κερδίσει ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι τύχη.

0: βρήκε και κάποιους συνεργάτες, ενώ άτομα μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στον ποδοσφαιρικό οργανισμό, όπως και τον κύριο Κόντι, στους οποίους εμπιστεύεται Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπετε όχι μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές από την Κρήτη, που είναι σημαντικό αυτό, και πηγαίνουν όλα περίφημα.
1: Αυτό είναι το πλέον σημαντικό, ότι το Όφι δεν μένει μόνο στο ψυχρό και στήρο αγωνιστικό κομμάτι ότι κερδίζομαι. Όφι αποπνέει υγεία, στηρίζεται σε Ελληνόπουλα σε μεγάλο βαθμό. Χθες 9 ποδοσφαιριστές από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Έλληνες, με ένα προπονητή Έλληνα, με ένα ιδιοκτήτη ομάδος επενδυτή, τον Μιχάλη Τομπούση, που εγώ με την τριπλή μου, αν θέλετε, ιδιότητα και σαν Ηρακλειώτης και σαν πρόεδρος της ΕΠΣΗ, αλλά και σαν αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, νιώθω ευτυχής, και ιδιαίτερα σαν Ηρακλειώτης μπορώ να πω ότι νιώθω ευλογημένος που αυτή η ομάδα έχει ένα τέτοιο επενδυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι Ηρακλειώτης, δεν είναι κριτικός, όμως επένδυσε σε αυτή την ομάδα, και δεν επένδυσε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, επένδυσε στη φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία που έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χωρίς βαρύγουπες δηλώσεις, χωρίς παράπονα για τη διαιτησία, χωρίς τοξικότητα. Και όλα αυτά νομίζω θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί δεν μένουμε, ξαναλέω και πάλι, στο ψυχρό και στήρο. Ναι. Σκοπό που η κάθε ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, έχει, το να βάζει γκολ, του να κερδίζει και να έχει επιτυχίες.
0: Να μου επιτρέψετε λίγο να σας πω, νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος. Χρησιμοποιείτε τη λέξη επένδυση και επενδυτής. Επενδυτής σημαίνει ότι εγώ βάζω κάτι για να κερδίσω. Ο κύριος Μπούσης δεν κερδίζει.
1: Σωστή η παρατήρηση. Πράγματι, αυτός ο άνθρωπος, ξαναλέω και πάλι, που νιώθω ευλογημένος για την παρουσία του σαν ιδιοκτήτης, ενώ ουσιαστικά μια ανώνυμη εταιρεία, αυτός που αγοράζει μια ανώνυμη εταιρεία, έχει στόχο και σκοπό το κέρδος, αυτός ο άνθρωπος μέχρι σήμερα έχει βάλει αρκετά χρήματα, θα μπορούσα να πω αρκετά εκατομμύρια, και αυτό νομίζω ότι είναι, τέλος πάντων, είμαστε τυχεροί εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον Όφι, που έχουμε αυτό τον άνθρωπο σαν ιδιοκτήτη αυτής της ομάδας.
0: Και νομίζω τώρα πολλές κολακίες δεν δίνουμε στον κύριο Μπούση, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα. Ακόμα και η παραχώρηση του νους με τον Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, που σαν φίλαθλοι όλοι του Όφι θα θέλανε να παραμείνει στην ομάδα κτλ. Νομίζω η διαχείριση είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί σου λέει ότι πρέπει κάποια στιγμή να απελευθερώνονται και οι παίχτες. Δεν μπορεί να κλωβείς ένα παίχτη που έχει όνειρα να κάνει μεγαλύτερη καριέρα να τον κρατήσει στον Όφι. Μακάρι να γινόταν αυτό, να παίξει με τον Όφι. Και απ' την άλλη μπαίνουν και κάποια χρήματα. Δίνεις κίνητρο σε μικρότερους παίχτες να δεις, κοίταξε που πήγε ο Νούς και ο Αποστολάκης, μπορείτε να κάνετε κι εσείς ανάλογη καριέρα. Άρα νομίζω όλο το μετάλλητο το χρησιμοποιεί πλέον πολύ καλά ο οργανισμός του Όφι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν νομίζω, εντάξει, ο κάθε φιλάθλος του Όφι θα ήθελε να παραμείνει ο Νους, θα ήθελε να παραμείνει ο Αποστολάκης, όμως δεν είναι έτσι. Λειτουργεί διαφορετικά σήμερα το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε άλλωστε τι γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, βλέπουμε τι έγινε με τον Κωνσταντέλια στο ΠΑΟΚ, τι έγινε με τον Καρέτσα, μιλάμε για Έλληνες παίχτες που είναι γνωστοί. Αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή προσφέρουν στην ομάδα, αλλά θα πρέπει να πάρουν την ευκαιρία για να πάνε κάπου καλύτερα.
0: Τώρα, πού μπορεί να το φτάσει ο Όφι? Δηλαδή, ο Χρήστος Κόντης, τον οποίο θα τον ακούσουμε και λίγο αργότερα, λέει ότι εμείς πλέον δοκιμάζουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε κάθε φορά την υπέρβασή μας. Ναι, αλλά κάθε φορά η υπέρβαση αυτή πιάνει. Και σιγά σιγά αρχίζει και τρυπάει τα βάνη πλέον ο Όφι, και δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει.
1: Σίγουρα η νίκη επί της Χόφενχάιμ αποδεικνύει πως κανένα όνειρο δεν απαγορεύεται, ακόμα και στο πολύ δύσκολο, όπως είδαμε, Europa League. Τώρα το ταβάνι που μπορεί να φτάσει, νομίζω ότι θα πρέπει ο Όφι να βλέπει το κάθε μάτς ξεχωριστά, το επόμενο μάτς δηλαδή, και θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι ότι ο Όφι με τον Χρήστο Κόντι έχει περάσει στην ομάδα την νοοτροπία του νικητή και της μεγάλης ομάδας, και δεν βλέπει κανένα μπροστά του που να φοβάται κανένα αντίπαλο. Ναι. Τώρα, το πού μπορεί να φτάσει, ας αφήσουμε το χρόνο να το δείξει και να περιμένουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, χθες είσαι στο γήπεδο προφανώς. Πόσο κόσμο είχε περίπου το γήπεδο?
1: Το γήπεδο είχε γύρω στις 17.000, περίπου ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όμως καμιά φορά δεν έχει σημασία μόνο ο αριθμός των φιλάθλων, όσο η ατμόσφαιρα, το πόσο ζεστή είναι η ατμόσφαιρα. Μπορούμε να δούμε ένα γήπεδο με 25.000, με 30.000, αλλά να είναι μια ατμόσφαιρα παγωμένη.
0: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη σας διακόπτω. Το είπα με την έννοια ότι ο Όφη παίζοντας το Γεντί Κουλέ, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή τέλος πάντων θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις, θα είχε ένα ταβάνι 5-10 χιλιάδων φιλάθλων, κάπου τόσο. Δεν νομίζω
1: θα
0: παραπάνω.
1: Να έχει 6 με 7 χιλιάδες φιλάθλους.
0: Α, μόνο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε ότι στο Παγκρίτιο ο Όφη 300% πήρε πάνω στην παρουσία του φιλάθλου του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε ότι μόνο τα διαρκείας του είναι περίπου 7 με 8 χιλιάδες τα διαρκείας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για την ομάδα του Όφη. Ναι.
0: Δεν ξέρω, μόνο καλά μπορούμε να πούμε πλέον για τον αυτό. Λοιπόν, τώρα δράτουμε και τις ευκαιρίες με την ιδιότητά σας πλέον σαν ΕΠΟ. Έχουμε μια εθνική η οποία έχει, πρόεδρε, εξαιρετική πάστα, εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών. Εντάξει, είμαστε λίγο άτυχοι τώρα με τους τραυματισμούς, αλλά εντάξει, θα επανακάψουμε, πώς θα το κάνουμε. Ήρθε η ώρα να ξαναπάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι,
0: με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, σας ρωτώ τώρα με την ιδιότητά σας ως μέλος της ΕΠΟ ότι έχουμε μια τεράστια φουρνιά ποδοσφαιριστών που, έχουμε κάποιες ατυχίες με τραυματισμούς, αλλά είναι παίκτες που παίζουν σε κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Μπορούμε επιτέλους να πάμε σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διοργάνωση? Ήρθε η ώρα, πιστεύετε?
1: Σίγουρα μπορούμε, και το υλικό που σήμερα έχει στα χέρια του προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, νομίζω είναι υλικό το οποίο δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ, και όχι μόνο εγώ, και ο πρόεδρος και τα μέλη της εκτελεσίπης, τα οποία είμαστε αισιόδοξοι, στηρίζουμε εννοείται τον προπονητή, στηρίζουμε την ομάδα και είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά με αυτό τον προπονητή θα μας φέρουν ξανά μέρες που ζήσαμε στο παρελθόν, σε μεγάλες διοργανώσεις, είτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα κάποιο μουντιάλ.
0: Ναι. Και να κλείσουμε λίγο και με το αγαπημένο μας κομμάτι πλέον εδώ όλων των ραδιοφωνικών εκπομπών και των τηλεοπτικών. Με τη Διαιτησία πώς θα πάμε, πώς θα βλέπετε φέτος, γιατί κάναμε ήδη μια αλλαγή προς το καλύτερο?
1: Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, να μην ευλογήσω τα γένια μου μόνο, όχι μόνο τα δύο τελευταία, περισσότερο, νομίζω οι ξένοι διαιτητές, ο ξένος αρχιδιαιτητής που είναι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια με τον κύριο Λανουά, νομίζω ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα προβλήματα. Το γεγονός ιδιαίτερα ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε διαιτητές στα ντέρμπι των Big 4, διαιτητές elite σε μεγάλο βαθμό, αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα θετικό, μια μεγαλώνει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, και αυτό φαίνεται άλλωστε, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν ήταν πανάξια πρωταθλήτρια, όφι δεν πήρε πανάξια το κύπελο. Σίγουρα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, γιατί και ο διαιτητής είναι άνθρωπος όπως έχουμε επανειλημμένως, και σίγουρα θα υπάρχουν λαθάκια. Όμως αφενός μένει ξένοι διαιτητές, αφετέρου το γεγονός ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν κάνει σημαντική πρόοδο. Από την άλλη το ΒΑΡ, όλα αυτά είναι συντελεστές που τα πρωταθλήματα επαγγελματικά και όχι μόνο είναι πλέον σε πολύ καλύτερο βαθμό από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία στον Όφη στην Ευρώπη, γιατί μας οδηγεί και σαν Ελλάδα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, μαζεύει βαθμούς και για τον ίδιο και να προχωρήσει όσο πιο μακριά μπορεί. Και γιατί όχι και στο πρωτάθλημα.
1: Είσαι καλά, Μάγκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, ξέρω, καλή συνέχεια, πρόεδρε.
1: Να είσαι καλά, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το κριτικό ποδόσφαιρο, γνωρίζει και τον Όφη, γνωρίζει και όλες τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά με τα θέματα του Όφη και να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Χρήστος Κόντης για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε η ομάδα του Όφη και πώς πλέον θα προσπαθήσουν να την αξιοποιήσουν στην κριτική ομάδα.
2: Βασικά, αυτό που έχω χάσει τα λόγια μου τώρα. Όχι, δεν μου άρεσε το σεισμική δόνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν θέλεις να δείξεις ποιος είσαι, τι κάνεις, μια ομάδα σαν τον Όφη, να δείξει στην Ευρώπη, σε αυτή τη διοργάνωση, ότι θέλει όχι μόνο να παίξει, να το απολαύσει, αλλά να κάνει και κάτι παραπάνω. Όπως είπα και χθες, να κοιτάμε πάντα ψηλά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ, γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό μας, την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόντουσαν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε, είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίζει το μάτι τους, να θέλουν να προδέσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
3: Σας παρακαλώ, κύριο Σουριάς.
4: Κότζ, ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακουστατίνου και του συγχωρημένου του Μαχαιρίτσα λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Εσείς τι άλλο έχετε για μετά? Ένα τραγούδι του συγχωρημένου του Μαχαιρίτσα και του Παπακουστατίνου λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Με όλα αυτά τα οποία έχετε πετύχει, το μετά που θέλετε, ποιο είναι, τι είναι, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα?
2: Κοιτάξτε, και εμένα με έχουν εκπλήξει οι παίχτες μου. Εγώ τους λέω πάτε με σπασμένα τα φρένα. Πραγματικά, μέχρι που θα πάει αυτό? Εγώ λέω να το απολαύσουμε και να δούμε μέχρι που θα πάει. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε αυτή την αγωνιστική εικόνα, αυτή την οτροπία, αυτή την, το desire, την επιθυμία, αυτή την επιθυμία να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, συγγνώμη που το λέω, το γουστάρουμε και προχωράμε. Όσον αφορά το πάθος, νομίζω ότι δεν υπάρχει, ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις με πάθος. Η ζωή θέλει πάθος και νομίζω ότι τα παιδιά στο γήπεδο, ναι, υπάρχουν παιχνίδια που βγαίνει αυτό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό γιατί υπάρχει και ατμόσφαιρα, γι' αυτό λέμε εμείς προπονητές, γι' αυτό σε όλο τον κόσμο όταν είναι τα γήπεδα γεμάτα, όταν υπάρχει φωνή του φιλάθλου απ' έξω, όταν υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό γίνεται επί 5, επί 10 και όσο περνάει ο χρόνος πολλές φορές αυτό είναι που σε κρατάει ζωντανό σε παιχνίδια που υποφέρεις όπως υποφέραμε σήμερα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι πραγματικά εγώ και εγώ ήμουν ένας παθιασμένος, ένας παίχτης που είχα πάρα πολύ πάθος, αλλά μπορεί να το μεταφέρω και εγώ στους παίχτες μου. Και το θέλουμε και μακάρι να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτησης, εγώ λέω καλύτερα να πάμε βήμα-βήμα. Παιχνίδι-παιχνίδι, Κυριακή Αστέρα, να ξεκουραστούμε και μετά ΑΕΚ και ΡΕΝ, Καλαμάτα, ναι, και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι πρέπει ή μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι άλλο από αυτό που έχουμε πει στην αρχή του ίση χρονιάς. Ας το απολαύσουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι, ας είμαστε προσιλωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Μένουμε στον Όφη και πάμε να ακούσουμε τώρα και τον αρχηγό της ομάδας, τον Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματικά χθες ήταν εξαιρετικός μέσα στο παιχνίδι του και προσπάθησε να μεταφέρει και αυτός τι σημαίνει αυτή η νίκη για την κριτική ομάδα.
5: Σίγουρα έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά από μόνοι μας. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι, οπότε ευελπιστώ να είναι αρκετά ταβάνια ακόμα. Εφικτός είναι, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλές ομάδες όλες οι οποίες θα παίξουμε. Δεν σημαίνει κάτι που ξεκινήσαμε με το δεξί, είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, αλλά θα κοιτάξουμε να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Ναι, νομίζω είναι αυτό στην νοοτροπία μας. Έχει μπει από την αρχή μια νοοτροπία ότι εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και ο αντίπαλος θα προσαρμοστεί σε εμάς. Σίγουρα και εμείς προσαρμοζόμαστε στον εκάστοτε αντίπαλο, αλλά παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε, να παίξουμε ρο ποδόσφαιρο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να παραμείνουμε στο πλάνο μας. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά, έχω πάρα πολύ καλή ψυχολογία και νομίζω ότι με την ψυχολογία, όταν έχεις καλή ψυχολογία, πιστεύω θα σου βγουν και παραπάνω πράγματα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία και που μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου, όπως είπες, να... περιμένω, ευελπιστώ να είμαι. Κάτι έχω ακούσει, αλλά σίγουρο το περιμένω κι εγώ.
6: Μια χαρά έχεις ακούσει.
5: Όπως εννοείται, είναι μεγάλη τιμή.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε τον Όφη τώρα και πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Να πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, να δούμε αν... σε λίγο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Πριν πάμε εκεί, ας τον αφήσουμε για λίγο και θα δούμε λίγο τι έγινε χθες στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε και κέρδισε με το εκοφαντικό 8-1 την ομάδα της του Πανσεραϊκού, ξεσηκώθηκε μια συζήτηση για το κακός η ΑΕΚ πήγε και έβαλε 8 γκολ στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Παιδιά, δεν το κατάλαβαν αυτό. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή έβλεπα προχθές ένα παιχνίδι της Ντόρτμουντ στο κύπελο, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν, και οι άνθρωποι κερδίσανε και αυτοί 8-1, 8-0, δεν θυμάμαι τι. Η Τσέλσι το ίδιο. Δηλαδή, τι να κάνεις, δηλαδή πρέπει στο ποδόσφαιρο, υπάρχει κανένας κανόνας που λέει ότι παιδιά άμα κερδίζεις 3-4-0 σταματάς εκεί και σβήνεις μηχανές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο κόσμος πάει για να δει τα γκολ. Τώρα άμα θα δει 1, 2, 3, 4, 5, 10 γκολ, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τι, ότι θα δημιουργηθεί έτσι άσχημη εντύπωση ή θα επηρεαστεί η ομάδα που έχασε. Ναι, εντάξει, βγήκαν στις αίρες, βγάλανε το σήμα της ομάδας σε μαύρο φόντο κτλ. Παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Θα χάσεις 10-0, μπορεί και να κερδίσεις 10-0. Μπορεί να παίξει ο Πανσεραϊκός με, ξέρω εγώ, τυχαία λέω, μια ομάδα την Καρδίτσα. Λέω τυχαία, έτσι, μην παρεξηγηθούν και στην Καρδίτσα. Και να την κερδίσει 8-1. Τι να κάνει, δεν τα παρατήσει η Καρδίτσα, να μην ασχοληθεί να βάψει και αυτή μαύρα τα σήματά της. Δεν είναι, έτσι είναι. Αθλητισμός είναι. Πολλές φορές βγαίνεις πρώτος, πολλές φορές βγαίνεις και τελευταίος. Πολλές φορές εγκαταλείπεις κιόλας. Γιατί δεν μπορείς. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι είχε την ευκαιρία να δει έτσι αρκετούς παίχτες και νομίζω στα θετικά ήταν η παρουσία του Αλεξίου, που δεν είναι μόνο τα γκολ που πέτυχε, αλλά γενικά δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά να δώσει και να βοηθήσει την ΑΕΚ αλλά και τον εαυτό του, αλλά γενικότερα και, και την εθνική ομάδα αν παραστεί ανάγκη. Και απ' την άλλη το δυσάρεστο είναι ο τραυματισμός του Βάργα, ο οποίος υπέστη θλάση. Και τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι όπως φαίνεται. Δύσκολα θα προλάβει να παίξει απέναντι στη Σαχτάρ. Και το καλό για αυτόν είναι ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο timing, αλλά εδώ τώρα είναι αυτό το οποίο λέμε ότι έχει βάθος η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση. Είναι και ο Ζήνη, είναι και ο Γιώβιτς, αλλά και εδώ λίγο ο Νίκολιτς. Θα πρέπει να ξεκουράζει κάποιος, δηλαδή το Βάργκας τώρα, πρέπει λίγο να τον προσέχεις. Είναι πολλά τα παιχνίδια, πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη, Champions League, ψηλό επίπεδο. Η ΑΕΚ έχει καλό βάθος στον πάγκο, αλλά ο Μαραθώνος είναι μεγάλος, μην χρειαστεί να ψάχνετε, ειδικότερα σε κάποιες άλλες θέσεις που δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Τώρα άντε εδώ υπάρχει και ο Ζήνη, λέω εγώ. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Νίκο τι ακριβώς αναφέρει για την νίκη την οποία πέτυχε η ομάδα του και το πώς αντιμετωπίζει πλέον τη συνέχεια της φετινής σεζόν.
6: Before elimination round and focus, maximum focus for a game in Wolves, which is always unpleasant and difficult for us.
7: Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας που όπως έχετε καταλάβει και έχουμε πει και άλλες φορές φαίνεται ότι μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε εδώ πέρα με το κοινό μας που δημιούργησε και πάλι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς νέους παίχτες, τον Αλεξίου να πετυχαίνει δύο γκολ, είδαμε τον Χρυστακόπουλο, είδαμε τον Αργυρίου. Είδαμε τον Λυκογιάννη να παίρνει ολόκληρο 90 λεπτό. Είδαμε την επιστροφή του Κουτέσα, του Ζωάο Μάριο. Αρκετά πράγματα που τον ευχαρίστησαν. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του Βάργα που τον στεναχωρεί. Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα τον ευχαρίστησαν απόψε. Αλλά επίσης το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει από πλευράς έκτασης κόρη ΑΕΚ από τότε που άνοιξε το νέο μας γήπεδο. Αλλά αυτά είναι για απόψε. Τώρα αφοσιωνόμαστε στο πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο, που όπως ξέρετε είναι πάντα ένας αντίπαλος όχι ευχάριστος στην έδρα του.
6: Hard work mode and this also can be a lot of help from fans, from media, from everybody around AEK to create this kind of ambience and atmosphere, because we are not the one who spent 100 million euro this summer. We have the other qualities and we have to live with our qualities.
7: Arni είναι πίσω. Φαίνεται δυνατό, δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή ακριβώς. Είναι δεδομένο όμως ότι δεν θα παίξει στο ματς της Κυριακής με το Βόλο και από εκεί και πέρα ελπίζει να μην είναι κάτι που θα τον κρατήσει πάρα πολύ καιρό μακριά, γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα. Σκοράρει συνέχεια και είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση, είναι ευχαριστημένος από την ομάδα του, από τους παίχτες που έχει, από την ποιότητά του. Σαφώς κάθε προπονητής, έτσι και ο ίδιος, κάθε φορά μπορεί να θέλει περισσότερα. Πάντα χρειάζεσαι όσο περισσότερους ποιοτικούς παίχτες μπορείς να έχεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος και με την εργασιακή ηθική των παίχτων που έχει στη διάθεσή του, και με τη δουλειά που κάνουν και με την προσπάθεια που κάνουν. Με την ευκαιρία όμως της ερώτησης θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος και κάτι ψηλά από τότε που ήρθε στην ομάδα και τη βρήκε στην κατάσταση που την βρήκε, και μέσα σε αυτόν τον χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα υπερβολικά γρήγορα βάσει λογικής. Δηλαδή καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να φτάσουμε στους 8 του Conference League, να κάνουμε ένα αίτητο σερί 10 αγώνων στα ντέρμπι. Ακόμα και τώρα που μιλάμε έχουμε 10 παιχνίδια μέσα στη σεζόν και αν βγάλει κανείς έξω τα πέναλτι με τον Όφη εξακολουθούμε να είμαστε αίτητοι. Πρέπει να είμαστε μετριόφρονες, να συνεχίσουμε να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Στη διαδικασία αυτή την πάρα πολύ γρήγορη, κάποια σημεία που κανονικά θα έπρεπε να τα περάσουμε, τα περνά σε τέτοιες διαδικασίες, εμείς τα ξεπεράσαμε, τα αφήσαμε πίσω μας πολύ εύκολα και ίσως τώρα είναι ανάγκη να θα τα βρίσκουμε μπροστά μας και είναι ανάγκη να προσαρμοστούμε σε αυτά. Θεωρεί επίσης όσον αφορά τους παίχτες ότι έχουμε ποιοτικούς παίχτες, αλλά δεν νομίζω ότι το μεγάλο όπλο αυτής της ομάδας είναι η ποιότητα, τόσο πολύ η ποιότητα στα ατομικά χαρακτηριστικά, όσο το ομαδικό της πνεύμα, η νοοτροπία που έχει σαν ομάδα και το πνεύμα ενότητας που έχει η ΑΕΚ. Αυτό το πνεύμα ενότητας, το οικογενειακό κλίμα είναι που θέλει να το διατηρήσει με κάθε τρόπο και αυτό είναι το πιο πολύτιμο που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και της δίνει δύναμη και μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνω και στους οπαδούς μας και στους δημοσιογράφους, όλο το περιβάλλον μας, ότι πρέπει να είμαστε εδώ, να στηρίζουμε την ομάδα, να πανηγυρίζουμε, να γιορτάζουμε κάθε παιχνίδι, να πανηγυρίζουμε τα γκολ μας, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, όπως το λέει πάντα, και πάνω και κάτω, και να είμαστε μετριοπαθείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με το Βόλο, αφοσιωνόμαστε εκεί πέρα και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε λίγο να δούμε μήπως κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια αν μπορούμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, να πάρουμε από εκεί τα νέα, αλλιώς Θα σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει σε ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Και ασφαλώς θα πάμε να δούμε και τι γίνεται σε Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, αλλά και την εξόρμηση για την ομάδα της ΑΕΚ με πολλές χιλιάδες που θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Πάμε Θεσσαλονίκη, Νίκος Πετρουλάκης, Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, την προοδεύουσα της Μακεδονίας.
0: Αρκετά σημαντικά. Τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που καλείται να πάρει την νίκη. Για να νιώσει, ας πούμε, περισσότερο άνετα ψυχολογικά, θα έλεγα περισσότερο.
8: Το πιο βασικό είναι ότι το Σάββατο υπάρχει αυτό το μεγάλο παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί μεγάλου παιχνιδιού για πολλούς και διάφορους λόγους στο Άρης Ηρακλής. Το οποίο όμως έχει ένα παρασκήνιο που πρέπει να αναλυθεί και έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Βρούτσι και της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης να απαγορεύσουν την μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή στο γήπεδο. Ενώ το έχουν ζητήσει και οι οπαδοί του Άρη και οι οπαδοί του Ηρακλή και οι διοικήσεις των δύο ομάδων. Δηλαδή για πρώτη φορά χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δούμε στο Κλεάνθης Βικελίδης οπαδούς και των δύο ομάδων, που είναι ένα ντέρμπι και θα στείλουν και μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Απορώ δηλαδή πώς ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι άσχετος περί των ποδοσφαιρικών, αλλά και η αστυνομία Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που παίρνουν την ευθύνη οι δύο ομάδες και οι σύνδεσμοι των δύο ομάδων, δεν δίνει την άδεια για να μετακινηθούν οι οπαδοί του Ηρακλή στο Χαριλάου και αμέσως μετά, στο δεύτερο γύρο, να πάνε οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο.
0: Νίκο, συγγνώμη, σε μια αγωνιστική όπου θα έχουμε περίπου 10.000 φιλάθλους στη ΣΑΚ στο Πανθεσσαλικό και 5.000 του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά.
8: Μόλις τώρα αυτό θα έλεγα, γιατί υπάρχει και ανακοίνωση και από την ΠΑΕ Άρης και από την ΠΑΕ Ηρακλής, οι οποίοι καταδικάζουν, επίσης ΠΑΕ, καταδικάζουν αυτό το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν επιτράπει μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή. Και φτάσαμε στο εξής φαινόμενο. Ο Άρης να καταδικάζει την απόφαση της πολιτείας να καταγγέλει που δεν άφησε οπαδούς του Ηρακλή, δηλαδή της άλλης ομάδος, να πάνε στο Χαριλάου. Κάτι που δείχνει ότι οι δύο ομάδες ήταν διατεθειμένες να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, θα φώναζαν οι μέρες υπέρ του Άρη, οι άλλοι υπέρ του Ηρακλή και τελειώσαμε. Και επίσης θα γινόταν μια πορεία συγκεκριμένη, ας βάζανε και εισαγγελέα εκεί, πλέον υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα πάντα, δεν πάει κανένας στο γήπεδο πλέον για να δημιουργήσει επεισόδια. Γιατί την άλλη στιγμή θα συλληφθεί, είναι γνωστά αυτά. Επομένως θα πηγαίνανε μόνο για να φωνάξουν για την ομάδα τους. Και δεν τους επιτράπει η μετακίνηση, κάτι που σημαίνει ότι και στο δεύτερο γύρο δεν θα πάνε οι παδί του Άρη στο Καφτατζόγλιο. Άρης Ηρακλής λοιπόν αύριο το βράδυ 7:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το περιμένουμε το μάτς αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να μιλήσω για ενδεκάδες, γιατί μπορεί να γίνουν αλλαγές και στις δύο ομάδες. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε στον Ηρακλή μπορεί να πάνε να παίξουν ενδεκάδα ο Μαρκές και ο Ήβι Λόπεθ, που έπαιξαν στο δεύτερο μήχρονο στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ήταν πάρα πολύ καλοί. Πιθανολογείται ότι θα είναι στην ενδεκάδα στο αυριανό μάτς. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρης με τον Μιχάλη Γρηγορίου αναμένεται να παρατάξει μια ενδεκάδα ανάλογη με τις προηγούμενες εβδομάδες, όχι του μάτς με τον Μαρκό, αλλά του μάτς πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ντέρμπι και το ΠΑΟΚ Άρης ήταν ντέρμπι, το κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0, χωρίς να είναι σούπερ καλύτερος. Και επίσης και το αυριανό μάτς το περιμένουμε ενδιαφέρον. Την Κυριακή στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο Πανετολικό. Είναι στην ίδια μοίρα με 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον Παναθηναϊκό που έχει 12. Και αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι να πάρει το διπλό για να ηρεμήσει. Και πρέπει να πω ότι και οι τρεις ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής, περιμένουν σαν βάλσαμο την προετοιμασία των τριών εβδομάδων που ακολουθούν μέχρι την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, προκειμένου να ενσωματωθούν όλοι οι καινούργιοι παίκτες. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πήρε καινούργιους τρεις παίκτες, και ο Άρης τρεις παίκτες, και ο Ηρακλής τρεις παίκτες. Δηλαδή είναι καινούργιοι παίκτες οι οποίοι θα μπουν στην ομάδα, θα προπονηθούν και θα ενσωματωθούν στην ομάδα και πιστεύουμε να δούμε καλύτερο πρόσωπο μετά την διακοπή του προαθλήματος.
0: Μάλιστα, ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Νίκο τον Πετρουλάκη και να πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση, αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού, στο τέλος κατάφερε να το γυρίζει με έναν πολύ καλό Φουρνιέ, ένα πολύ καλό Μοντέιρο, ο οποίος μπήκε και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που ήρθε στην ομάδα για να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά τα οποία λέγαμε, ότι υπάρχει μια πληθώρα παίκτων συγκεκριμένη θέση, ποδοσφαιριστών συγκεκριμένη θέση, έχει τον τρόπο του Μπαρτζόκας να τους χωράει άλλους. Δηλαδή είναι και Μακεντάρι και Ντόρση, είναι και Μοντέρο, είναι και ποιος δεν είναι. παίζουν όλοι και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, πήγε στον τελικό, διεκδικεί το τρόπαιο, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, η Ντουμπάι είναι αυτή η οποία παίζει στο επόμενο παιχνίδι, η Ντουμπάι η οποία παίζει με τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ήδη έχει σκοράλει και αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε λοιπόν αν ο Γουόκαπ θα βρεθεί πολύ σύντομα αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει, σίγουρα δεν είναι έτοιμος, αλλά δείχνει ότι έχει μια πλειάδα από παιχτών που είναι ικανή για να φέρει πολλά σπουδαία πράγματα στη φετινή σεζόν. Λοιπόν, έχουμε το τουρνουά τώρα, Παύλος Γιαννακόπουλος. Μια πολύ ωραία κίνηση υπάρχει με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται στην σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πάει ενιαίος, πάει ατσάλι σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ πέρσι το είχε αυτό και το αξιοποίησε, είχε και καλή ομάδα, υπήρχε μια συσπήρωση, υπήρχε μια ταύτιση, μια ομοψυχία και αυτό το κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κάνει το ίδιο φέτος. Έχει καλή ομάδα, όχι ακόμα τόσο όσο, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Αρχίζει πλέον να συσπηρώνεται και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Φώστερ έκανε πράγματα και θάματα, θύμιζε Κάρι με 7 τρίποντα και μπάζερ μπίτερ τρίποντο, έδωσε την νίκη πρόκριση στον τελικό με 199 στον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν ήταν εξαιρετικός και αυτός. Ο Καλάθης έδειξε ότι παρά τα 38 του ξέρει πολύ καλά πώς να συμπεριφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, την οποία ήταν ένα πρώτο έτσι καμπανάκι το τι μπορεί να κάνει φέτος, τι μπορεί να πετύχει. Μην ξεχνάμε ότι απέναντί του είχε μια ομάδα της Ευρωλίγκα. Σε λίγο είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ και εκεί θα περιμένουμε να δούμε έτσι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, επίσημο τέλος πάντων, η πρώτη παρουσία μπροστά σε κόσμο μετά την παρουσίασή του. Εντάξει, εκείνο δεν ήταν, υπήρχε αρκετός κόσμος, αλλά εδώ τώρα είναι ένα παιχνίδι. Ο Ζέλικο Μπράντεβις που επιστρέφει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε για όλο αυτό το τουρνουά και όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού να τιμηθεί η μνήμη του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου.
9: Όλα είναι εδώ πέρα πάντα, αποδεχόμενος πρώτος στην πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά σαν προπονητής του Παναθηναϊκού και πιστεύω ότι αυτό δίνει ένα έξτρα, πώς να το πω, συναισθηματικό λόγο αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρσι είχαμε πει ότι μπορεί να γινόταν στην Κίνα, αυτό δεν προχώρησε. Νομίζω πως καλύτερα είναι εδώ πέρα, θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε και όλοι. Χρόνια μπροστά, υγεία να έχουμε, να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πριν κλείσω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που, εκατομμύρια αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, που έχει βρεθεί ένας άνθρωπος έτοιμος να επενδύσει, να κάνει τον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ομάδα όπως είναι και όπως θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη πριν από κάποια χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή σεζόν. Υγεία, αγάπη σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Όταν έχεις 7 αστέρια, δεν μπορεί κανένας να σου μιλάει για πίεση. Ξεκινήσω από εκεί. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος, αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Για μένα ο Παναθηναϊκός, σαν οργανισμός, έχει κερδίσει ήδη τη φετινή χρονιά, πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το κύπελλο στο τέλος. Γιατί όταν γίνονται αυτά τα σημαντικά, μετά μπορεί να μην έρθει ένα, να έρθει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, που κανείς δεν ξέρει. Να απαντήσω κι εγώ, με προλάβατε κι εγώ θα ρώταγα κάτι για τους τρεις τους που είναι εδώ πέρα. Ρωτάτε αν είναι ζωντανή ιστορία. Μα ζωντανή ιστορία είναι εδώ, είναι εκεί, είναι εδώ, είναι... Όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, είμαστε η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού. But I also want to ask coach something. You got 3D, you got Mike, you got Frankie. I give you Bodiroga and Saras next to them to sit there. And there we got this year's team. Who's going to win? Και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον ΠΑΟΚ φέτος. Μακάρι και άλλες χρονιές να έχουμε ελληνικές ομάδες. Αυτές οι ελληνικές ομάδες να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε να κρατιέται και το τουρνουά σε ένα υψηλό επίπεδο. Εγώ τώρα τι να πρωτοθυμηθώ, είναι ατελείωτες οι στιγμές. Δεν θα πω ίσως ποια είναι αυτή που μου έχει μείνει περισσότερο. Θα πω αυτή που μου έρχεται τώρα, έτσι, γρήγορα. Θυμάμαι, είναι 2000. Είμαστε στα γραφεία της Βιανέξ, στον πάνω όροφο. Γίνονται διάφορες συζητήσεις. Εγώ έπρεπε να κατέβω, είχα ένα ραντεβού στην Αθήνα. Είναι ο Φραγκίσκος στο ένα γραφείο. Είναι ο πατέρας μου με το θείο μου σε ένα άλλο γραφείο. Μπαίνω μέσα, σου λέω ένα πράγμα, σας λέω μόνο. Έτσι και γυρίσω. Και δεν έχει υπογράψει ο Φραγκίσκος, δεν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Θα το καταλαβαίναμε, Δημήτρη, το καταλαβαίναμε. Λοιπόν, εντάξει, πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έχει κάνει μια dream team και αυτός φέτος, όχι μόνο φέτος, αλλά φέτος η ομάδα είναι top. Και την έχει χτυπήσει αυτή η ατυχία με τους τραυματισμούς, με τον Cedric Nunn, με τον Hayes Davis, με τον Ρογκαβόπουλο. Παρ' όλα αυτά, φανταστείτε λοιπόν αυτή και ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ και πάμε στο βόλεϊ που πραγματικά περνάει μεγάλες στιγμές με τις νίκες οι οποίες πέτυχε, κέρδισε και την Σλοβακία, πήγε στους 16 πλέον και αντιμετωπίζει την Φιλανδία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Η εθνική που δείχνει και αυτή ότι μπορεί να πετύχει αρκετά, έχει παίχτες που διψούν, έχουν παίχτες που μπορούν να πετύχουν και το αποδεικνύουν αυτό μέσα σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Χριστοφιδέλη, πώς είδε την νίκη επί της Σλοβακίας αλλά και τη συνέχεια με τη Φιλανδία.
10: Δεν έχω κάποια ερώτηση, ό,τι θέλω.
11: Ό,τι θέλω. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ομάδα, στα παιδιά. Πρέπει να είμαστε για άλλη μια φορά πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είδαμε, αν της δίνεις την ευκαιρία, παίζει. Το πρόβλημά μας ήταν να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε πνευματικά. Και το γεγονός ότι είχαμε εξασφαλίσει την πρόκριση από τη χθεσινή ημέρα, αυτό δεν σας κρύβω, ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε, γιατί υποσυνείδητα, θέλοντας και μη, επηρεάζεσαι. Παρά τα αυτά, δείξαμε χαρακτήρα, αυτό που είπαμε και μέσα στα αποδυτήρια. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν εύκολα, δεν υπάρχουν διάφορα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όταν φοράς το εθνόσημο, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα, ποιον αντίπαλο έχεις από την άλλη μεριά του φιλέ, πρέπει να δίνεις τα πάντα για να κερδίζεις. Αυτό κάναμε και σήμερα. Καθώς επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάθε παιχνίδι που δίνει η εθνική ομάδα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να συλλέξουμε όλο και περισσότερους βαθμούς που, όπως έχουμε ξαναπεί, ο μεγάλος μας στόχος είναι η συμμετοχή στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα και σήμερα φτάσαμε ακόμη πιο κοντά. Έχουμε λίγες μέρες ξεκούρασης, ανασύνταξης, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, έχοντας καθαρό μυαλό. Γιατί έχουμε δείξει ότι αυτή η ομάδα, όταν είναι υγιής και έχει διάβια και θέληση, κοιτάζει στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Θα ολοκληρώσουμε με την εθνική ομάδα, με τον Ράπτη, ένας παίκτης που κι αυτός με τη σειρά του έδειξε μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή και βοήθησε πάρα πολύ ώστε η ελληνική ομάδα να φτάσει σε αυτές τις διακρίσεις.
10: Τρίτη συνεχόμενη νίκη, τρίτη στον όμιλο εδώ στη Μόντενα και φύγαμε για το νοκάουτ στο Τωρίνο. Θα το σχολιάσω.
11: Τίποτα, μόνο χαρά, υπάρχει πάρα πολύ χαρά. Κάναμε αυτό που έπρεπε για μένα, έπρεπε να προκριθούμε. Ήμασταν καλύτερη ομάδα από, και από τις υπόλοιπες τις οποίες βάλαμε από κάτω. Και τίποτα, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολλά λόγια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα παιδιά, για το staff, για όλους. Κάναμε τρομερή προσπάθεια, είμαστε, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα και παλεύουμε μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, τις γυναίκες μας, τα πάντα και εν τέλει ήρθε αυτό που θέλαμε. Αυτό είναι για μένα όλα τα πάντα.
10: Δεν τελειώσαμε ακόμα
11: όμως. Όχι, σίγουρα δεν τελειώσαμε. Δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν μας στάνει αυτό που κάναμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι εδώ, οι Έλληνες είναι εδώ, το ελληνικό βόλεϊ είναι εδώ και πάμε στους 16, όχι για την εμπειρία, πάμε στους 8. Αυτό θέλουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τελευταίο ήθελα να πω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την πρόκριση στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές και τους ευχαριστώ για τη στήριξη και όλους τους Έλληνες που είναι από πίσω μας και τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους και αφιερωμένη αυτή η νίκη και αυτή η πρόκληση.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε Σαββατοκύριακο αγωνιστική δράση, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη σας πρώτα καθημερινά από τις 8 και τις 9. Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη, ο Ανέδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αυξάνεται καθημερινά η ένταση στο Αιγαίο. Οπλισμένα F-16 της Τουρκίας πέταξαν πάνω από τη Ρο, ενώ τουρκικό ντρόν πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία με 10 οπλισμένα μαχητικά αντέδρασε άμεσα για την αναχέτηση των τουρκικών αεροσκαφών. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν αερομαχίες με τα μαχητικά της Τουρκίας, τα οποία αναχαιτήθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας με τις τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να βρίσκονται στο επίκεντρο, την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα σύσκεψη σήμερα στο Ντουβλίνο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Στο μεταξύ, λέγεται ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προετοιμάζουν συνάντηση για το επόμενο έτος. Στόχος των συζητήσεων η πιθανή επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και η επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream. Η συνάντηση που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί από το Μάρτιο προϋποθέτει την προηγούμενη επίτευξη ενός ειρηνευτικού πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία προκαλεί η κατάσταση γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, καθώς ντρόουν έπληξε πύργο ψήξης σε μονάδα αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες δεφώσεις φέρνοντας τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και πιθανώς της Πελοποννήσου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
3: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Ετοιμαστείτε για αυτή την εκπομπή που εσείς λέτε ό,τι θέλετε και εμείς ακούμε, κρατάμε ό,τι αξίζει, πετάμε ό,τι δεν αξίζει και μακάρι να ακούμε τέτοια πράγματα που να γινόμαστε λίγο πιο σοφοί. Το σοφή, μεγάλη κουβέντα, σοφία. Τώρα θυμήθηκα, αν και αργότερα να κάνω ένα σχόλιο, πως καταφέρνει με αλαμπουρνέζικα πράγματα αυτός ο Καρβέλας, ο άνθρωπος, νομίζω πως πουλάει σοφία. Και ανερώντας ακόμη και τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, γι' αυτό είπα τη λέξη σοφία, μου αρέσει τώρα αυτό το σχόλιο. Και απορώ εκεί πέρα ο Μπογδάνος πως την πάτησε να τον έχει κεραυνοβολήσει τόση ώρα να μιλάει συναρτησίες και να μην απαντάει καθόλου. Κρίμα. Κρίμα, γιατί σε κάτι τέτοιες συναντεύξεις πρέπει κανείς να δείχνει και να καθοδηγεί. Και δεν είναι καμία αιχμή εναντίον του άνθρωπου του Μπογδάνου, αλλά είναι ότι όταν ακούονται και μην πω τίποτα, λογικό είναι ο παρουσιαστής να αποστομώνει, να κάνει, αλλιώς ο άλλος λέει άρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, 2-17-10-8-1000, ελάτε να κουβεντιάσουμε και απόψε αυτά τα όποια ή νέα ή παλιά, πάντως ενδιαφέροντα πράγματα όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Αφού εγώ υπενθυμίσω πως είναι μία από τις εκπομπές που καταγράφεται από τον, να είναι καλά, τον Αποστόλη το Σαββάκη, για να παιχτεί στο κανάλι, στη τηλεόραση του Alert, ή Σάββατο νύχτα 2 με 4 ή Κυριακή βράδυ 9 με 11. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. 2-17-10-8000 λοιπόν, και να αρχίσουμε λίγο αστιάκια, γιατί μετά τα πράγματα βαραίνουνε και όσοι είχαν προσπαθήσει να κρατάω ισορροπίες γίνεται λίγο, έτσι είναι όμως η επικαιρότητα, με δυσάρεστα τα περισσότερα. Πατίνη συγκρούστηκε με άλογο. Να το κάνουμε λίγο χαβαλέ, παρόλο που δεν έχω κάνει καθόλου χαβαλέ με τα πατίνια. Έχω πει ότι είναι κίνδυνος θάνατος, αλλά συνέβη και αυτό. Πού στην Κεφαλονιά, χθες προχθές, πατίνι με άλογο. Έτσι, το φαντάζεστε. Το κακόμοιρο το άλογο δεν είναι όπως στους οδηγούς που προσέχουμε, μη τυχόν περνάει κανένας στην τρέλα του και σαν άνεμος από δίπλα. Το άλογο θα έκανε λίγο έτσι. Σύγκρουση, πατίνι με άλογο. Δεν ξέρω τα αποτέλεσματα τι είναι. Αν ο τύπος με το πατίνι την έχει, τύπος, τύπησα, δεν έχει σημασία, την έχει γλιτώσει, καλό θα είναι. Αλλά έχουμε ξαναπεί για αυτή τη γάγκρενα, για αυτό το φοβερό μέσον, το οποίο από το πουθενά μπορεί να σου βγει και να ψάχνεται ο κάθε οδηγός. Δεν μας φτάνει τόσο θάνατοι, δεν μας φτάνουνε με τις μηχανές, δεν μας φτάνουνε με τα αυτοκίνητα. Καλά είπε χθες ένας τηλεθεατής, τηλεθεάτρια, δεν θυμάμαι. Είναι σαν να θέλουμε να σκοτώσουμε περισσότερους ανθρώπους. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά τα πράγματα και αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν ακόμη και σε αυτά που νομίζουμε πως είναι τροχοφόρα για εξυπηρέτηση ανθρώπων. Μάλλον για κακό είναι παρά για την εξυπηρέτηση. Λοιπόν, το άλλο κακό χθες που είναι επίκαιρό μου, γιατί πρέπει να προσέχει κανείς τι συμβαίνει, τι κάνουμε τα παιδιά, τι γίνεται με τους ξαφνικούς θανάτους. Μια μαθήτρια που βρέθηκε πού, χθες προχθές, Κοζάνη, νεκρή. Άλλο κακό. Δεν γίνεται να μην τα φέρουμε κουβέντα, όπως και αυτά τα τετράχρονα παιδιά που εκεί μέσα στο σχολικό, καλά, ήθελα να ξέρα, και εδώ αστείο το πάρουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Καλά που δεν έπαθαν τα παιδιά κάτι, να ήταν πολύ ζέστη, να είναι καλά κλειστά τα παράθυρα και να βρούνε τα παιδιά χτύπα ξύλο. όταν κατεβαίνουν και αδειάζουν ένα αυτοκίνητο, ρε παιδιά, με παιδάκια αυτά τα σχολικά εννοώ. Καλά, υπεύθυνοι εκεί πέρα. Και δεν εννοώ τους μέσα διευθυντές και όλους, γιατί πού να πάνε. Κάποιοι, ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Αυτή που ήταν υπεύθυνη εκεί, η κυρία, γιατί μάλλον δεν είναι οδηγός, ο οδηγός είναι οδηγάει. Δεν κοίταξε μέσα που ξέρω ότι τα παιδάκια μπορεί να σκριφτεί ακόμη και από κάτω από κανένα κάθισμα. Μπορεί να παίζουν δύο παιδάκια και να έχουν ξεχαστεί. Τα ξεχάσανε μέσα, πήγανε μετά από 4-5 ώρες, λέει, και τα βρήκανε. Τώρα δεν ξέρω τι κατάσταση, αν είναι αλήθεια, άσχημη, τραγική και τέτοια. Σημασία έχει πως δεν τα βρήκανε, καταλαβαίνετε, για να μην πω τη λέξη, γιατί είναι σκύρι. Αφού τα βρήκανε ζωντανά, να είναι να πάνε να ανάψουν 150 λαμπάδες όπου θέλουν. Στην τύχη τους, στην τύχη αυτών ενώ που ήταν υπεύθυνοι. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπεύθυνοι εκεί πέρα να κατεβάσει τα παιδάκια κάτω, κατεβείτε, έλα παιδιά μου, κατεβείτε, κατεβείτε. Δεν γίνεται να πας με το τελευταίο κάθισμα να κοιτάξεις σε παιδάκια, έχεις να κάνεις. Και με μεγάλο να έχεις να κάνεις και πρέπει να αδειάσεις ένα αυτοκίνητο, να αδειάσει ποτέ δεν πάει σε μια αποστολή, κοιτάς πίσω-πίσω, μην υποθύμησε κανένα, ρε παιδί μου. Μήπως έμεινε κανείς μέσα από λάθος, κοιμήθηκε. Και όχι σε παιδάκια. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε. Για να ξεκινήσουμε. Απόψε δεν θα μπορέσω, παιδιά, να σας να γράφω εκεί στο διαδικτυακό, μια και έχω το νου μου εκεί στις κάμερες στο alert, έτσι, και να πω αύριο Σάββατο. Σάββατο να υπενθυμίσω 4 με 7 ραδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Μετά από τους ραδιομακελάριδες 4 με 7 ο πιο πριν ο Σερέτης, ενώ πιο πριν 12 με μία κάθε μέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Αυτά έτσι για την αρχή και για την εισαγωγή, ας το πούμε έτσι, όπως και αξίζει την εισαγωγή. Για άλλη μια φορά να πω ότι κάποιες εκπομπές από το Ραδιομάχη καταγράφονται για να παιχτούν αύριο το βράδυ 12 2 με 4 και Κυριακή 9 με 11 τηλεοπτικά στην τηλεόραση του Alert. 2 με 4 Σάββατο βράδυ για τους ξενύχτιδες και 9 με 11 την Κυριακή για όλους τους κανονικούς. Πάμε σε γραμμή, πέρασουμε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη μου.
1: Κύριε Ηλία, συνακροατές, συνακροάτριες, Ελληνίδες, Έλληνες, έρχονται πολύ άσχημες στιγμές για την πατρίδα. Διαφυλάξτε την πατρίδα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά αυτή τη μικρή γωνίτσα γης. Διαφυλάξτε τη με όποιο τρόπο μπορείτε. Τίποτε άλλο. Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ, Μιχάλη. Καλά λέει. Πριν συμβούνε πράγματα, συνήθως είμαστε έλα μωρέ που θα γίνουν, έλα που θα γίνουν, έλα που είναι επικίνδυνα, έλα μωρέ που γέμισε η Ελλάδα και θα συμβεί ποτέ τίποτα για να είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Εύχομαι να έχουν γνώση οι φύλακες. Έτσι που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, τόσο χειρότερο στην Ελλάδα, γιατί εμείς οι άλλοι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια. Αυτοί που έχουν μπει, που έχουν δεχτεί και 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια, αντέχουν οι πλάτες τους και 3 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια. Εμείς πνιγόμαστε τόσοι λίγοι που είμαστε. Πιστεύω και εύχομαι να μην γίνει τίποτα, αλλά αν γίνει τίποτα ήθελα να ξέρω πόσο έτοιμοι είναι αυτοί που φέρνουν την ευθύνη για να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ούτε γέρους, ούτε παιδάκια τα κακόμερα τραβάνε γυναίκες, ούτε γυναικούλες οι οποίες να τους λυπάσει από διάφορα. Έχετε δει τι έχουν μπει. Μην νομίζει κανείς πως τα λέμε εναντίον και δεν έχουμε τι να κάνουμε εδώ πέρα. Τα λέμε συνέχεια. Αυτό το ράδιο ειδικά με εκπομπές, μόνο αυτά φωνάζουν, όλες οι εκπομπές που είναι καταπληκτικές, και εμείς κάθε τόσο λέμε συνέχεια δεν θέλουμε να πιστεύουμε πως θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Γιατί Δεν θα πολεμάμε εκεί που νομίζετε. Αλλού θα πολεμάμε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Εύχομαι να είστε καλά και να μην στεναχωριέστε από κακοπροαίρετους ανθρώπους. Το τελειώνω εδώ. Ονοώ νοήτο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου για τους γιατρούς, μια και έχει αυτό το δεκαήμερο έρθει στην επικαιρότητα με το θάνατο του καλλιτέχνη, του Μαζονάκη. Αλλά θα ήθελα να την πω με ένα μικρό ποιηματάκι που δεν θα κουράσει τον κόσμο, ούτε ένα λεπτό δεν είναι, αν μου επιτρέψετε βέβαια.
0: Ό,τι θες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το ποιηματάκι έχει τίτλο «Πολλά τα λεφτά».
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παλιά όλοι τρέχαν στους γιατρούς, βοήθεια για να βρούνε. Τώρα ούτε από την κλινική απ' έξω δεν περνούνε. Γιατί οι γιατροί χαλάσανε και πίστεψαν στο χρήμα. Και δίχως τύψη πια καμιά, σε στέλνουνε στο μνήμα. Γιατροί χωρίς συνείδηση, γιατροί εγκληματίες. Τους φλόμωσαν στα χρήματα και ψάχνεις τις αιτίες. Για όλους όμως, νέμεσης, σύντομα θα προκύψει. Η τιμωρία τους βαριά, κανείς δεν θα τους κρύψει. Για τις ψυχές που φύγανε, αδίκως σκοτωμένες και πριν από την ώρα τους, τι φταίγανε οι καημένες. Η φρίκη εδώ πληρώνεται, με χρήμα δεν γλιτώνουν. Τα κρίματά τους τα βαριά πάντα θα ξεχρεώνουν στην κόλαση όμως. Λοιπόν, εγώ πιστεύω οπωσδήποτε υπάρχουν εξαιρέσεις καλών
0: σωστά,
2: ανθρώπων.
0: Σωστά, δεν μπορεί να είναι όλοι γιατροί. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι γιατροί, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι βέβαια που είναι πρώτα άνθρωποι και μετά γιατροί. Αυτούς προτιμούμε πάντα εννοείται, μόνο που είναι λίγοι. Αυτό. Ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή, κύριε Κακλαμάνη μου, να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και βέβαια. Ναι, είναι παιδιά, δεν μπορείς, υπάρχουν και γιατροί πραγματικά που είναι μικροί θεοί. Δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε όλους, όπως σε κάθε επάγγελμα έχουν γίνει να έχουν μπει τα ζυζάνια και τα λαμόγια, σε κάθε επάγγελμα. Βέβαια, σε ένα, έχω ξαναπεί χίλιες φορές, ένα τείχο αν το κάνει κάποιος στραβάρε παιδιά, ένας που χτίζει, λέει πάει άλλο, ξαναρίξε τα τούβλα, ξανακάνε. Σε μία άλλη, αν σε κλέψει κάποιος, πας σε ένα, για μην πω τώρα λέτε και μιλάμε επαγγέλματα, υπηρεάζω. Όταν όμως κάνει λάθος γιατρός, εκεί το λάθος δεν είναι ξαναβάρουμε το τούβλο, το είδατε με το Μαζονάκι. Οπότε σεβόμαστε αυτούς που είναι πραγματικά γιατροί και που είναι πραγματικά μικροί θεοί. Αλλά και συγχαινόμαστε και αντιπαθούμε τα λαμόγια που είναι μέσα γιατρούς που χαλάνε και τα όνομα των γιατρών. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
0: Γεια, Γιώργο.
3: Εγώ, συγγνώμη που ξαναπέρνω, δεύτερη φορά τώρα.
0: Δεν παίρνει σήμερα.
3: Εντάξει, αλλά επειδή με όλα αυτά που ακούω δεν τα προλαβαίνω και αναγκάζομαι να πάρω.
0: Δεν πήρες. Πρώτη φορά παίρνει σήμερα, σου λέω.
3: Λοιπόν, και οφείλω
0: ναι.
3: να πω και εγώ τη δική μου γνώμη. Γιατί όπως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ναι. παίρνει τη δική του γνώμη, να πω και εγώ τη γνώμη μου.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις τράπεζες
0: ναι.
3: είναι ότι έχουν κλείσει όλα τα ATM. Mm. Έχουν αφήσει μόνο ένα κατάστημα κεντρικό στην κάθε πόλη.
0: Mm-hmm.
3: Να κλείσουμε ένα ραντεβού, να πάμε να αλλάξουμε έστω και μία κάρτα. Γιατί έχουν βάλει και ημερομηνία λήξη να εισπράττουν τα 6 ευρώ. Πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο στην Αθήνα. Και αν δείτε εδώ το καλοκαίρι στην πόλη τι γίνεται, που περιμένουν οι συνταξιούχοι στην ουρά για να πάρουν τη σύνταξη μέσα στον ήλιο, στον κάψωνα, με 40 βαθμούς Κελσίου, είναι απίστευτο. Και δεν έχουν ούτε ένα κιόσκι, Ηλία μου.
0: Το πιστεύω, Γιώργο.
3: Να κάθεται ο κάθε γέροντας στην ουρά για να εισπράξει τη σύνταξη. Και εκτός αυτού.
0: Είπα χθες, συγγνώμη Γιώργος διακόπτω,
3: ναι.
0: ένας ισχυροποιώ αυτό που λες με τις τράπεζες, ναι. πήγε να αλλάξει δολάρια με ευρώ, δεν δεχότανε καμία τράπεζα σε όλα τα μέρη Πατησίων γύρω, ναι. το στείλανε στην Αθήνα, στην Ομόνια, στην Ομόνια και

0: και μας ανακοίνωσε ότι επειδή δεν υπάρχουν ATM, θα πηγαίνουν στα καφενεία και στα ψιλικατζίδικα να παίρνουν 50 ευρώ μετρητά. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε να... στο καφενείο, θα πίνουμε από δύο ούζα, θα το δίνουμε την κάρτα και θα το λέμε δώσε μας και 40 ευρώ. Ρέστα.
1: Τι να πει, ρε Γιώργο, το έχουμε γυρίσει σε μερικά μεγάλα θέματα. Το έχουμε γυρίσει την πλάκα γιατί μόνο έτσι περνάει. Στενοχωριά το κόνουν αυτά που ακούει.
0: Ε, βέβαια. Και φαντάζεσαι τώρα να πήγες από ένα χωριό, να πας κάτω στις τράπεζες, στην πόλη, στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόσο βενζίνη θα κάψεις για να πας να βγάλεις από το M7. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα. Τα απίστευτα, έτσι. Αλλά δεν μας είπε ο Μπερεκάγκης. Καταθέσεις θα μπορούμε να κάνουμε στα καφενεία.
1: Μήπως περνάει κανείς από... Ξέρω εγώ, ρε Γιώργο.
0: Εδώ, λοιπόν, βγήκε ο Φλωρίδης, λέει, αν δεν έχουμε Μητσοτάκη, λέει, θα έχουμε ντου από τους Τούρκους. Ενώ με... θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, ενώ... με Μητσοτάκη δεν θα έχουμε ντου. Και εκτός αυτού, εγώ, Ηλία μου, δεν προλαβαίνω αυτά τα επιδόματα που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή κάθε μέρα ακούω και επιδόματα. Πού να τα προλάβω τόσα πολλά επιδόματα.
1: Ναι.
0: Πήγε στο Καστελόριζο, ανακοίνωσε 5.000 ευρώ επιδόματα.
1: Ναι.
0: Πήγε πάνω στον Εύρο, ανακοίνωσε 10.000 ευρώ επιδόματα. Δεν πρέπει να πάει να μείνει εκεί, ε. Λοιπόν, ποια η διαφορά είναι το Καστελόριζο με τον Εύρο. Είναι άλλη κάτι εκεί πάνω.
1: Άρα με θόρυα θέλει να πεις και τα δύο.
0: Βεβαίως. 10.000 τον Εύρο, 5.000 το Καστελόριζο.
1: Είναι νησί αυτό.
0: Μα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Τι να πω. Γιώργο.
0: Μοιράζει 5.000, 10.000. Δεν τα προλαβαίνω, Ηλία μου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Έλα.
0: Είχαν πάει εκεί στη Ζάκυνθο τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, να κάνουν αγιασμό, ήταν γεμάτο ψήλους. Και φωνάξαν εκεί πέρα το Μητροπολίτη να κάνει αγιασμό, να φύγουν οι ψήλοι.
1: Σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Για να το λες αυτό είναι αλήθεια, γιατί είπες, για να λες σε ένα ειδικό σημείο, πάνε πει ότι συνέβη αυτό.
0: Ναι. Ηλία, να πω έτσι ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Αυτή η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: και αυτοί που κυβερνάνε σε λίγα χρόνια, δεν θα έχουμε καθόλου παιδιά, οπότε δεν θα χρειαζόμαστε και σχολεία. Εκεί το πάνε. Σε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε έτσι και στην εκπομπή. Πρέπει να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Και τα πιο σοβαρά πράγματα τα λέμε έτσι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δε, άμα τα πάρουμε όπως ακριβώς συμβαίνουν και με, σαν καταγγελία και αυτά που συμβαίνουν. Για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλώς τον Κώστα.
2: Αμούς κυρίως Ευαγγελίας, εγώ την απάντηση. Μου έβαλε το βηματάκι, ήταν ωραίο. Ενώ επειδή είμαι ταξινόμητος και έγινε μόνο αυτός.
1: Ναι.
2: Ενώ στην Ελλάδα πάντα έκαναν, κάνουν και θα κάνουν συντεχνίες. Ο γιατρός σε θέλει άρρωστο. Ο δικηγόρος παράνομο. Ο παπάς αμαρτωλό και ο πολιτικός ηλίθιο. Και όλοι αυτοί μαζί πάνε το βρωμό χεράς με συστέμενος και μας τα παίρνουν μέχρι τελευταίο αντίδωρο. Δεν σου γίνει την περιέργεια που μέσα στην Βουλή όλοι οι βουλευτές είναι γιατροί και δικηγόροι.
1: Για να μπορούν να κάνουν, τους, για να κάνουν τους νόμους όπως πρέπει.
2: Όλοι αυτοί ήταν οι χρηματές χρημάτων. Το άρθρο 86 το ψηφίσαν όλοι. Μηδέν όσοι ξέρουμε. Για δεν βγήκαν να διαμαρτυρηθούν ένα από τα κόμματα. Να πει ρε παιδιά, τι έγινε με το άρθρο 86, γιατί το ψηφίσαν όλα τα κόμματα που να μου πει. Αφού όλοι θέλουν αυτοί να μας σώσουν. Με στη Βουλή. Ένα πράγμα να ξέρει η κυρία. Όλοι αυτοί είναι συντεχνίες. Και όπως λέω κι εγώ, ψεύδι στον κλέφτη αγαπά, κλέφτη στον κλέφτη θέλει και ο κερατάς του κερατά ποτέ κακό δεν θέλει, γιατί όλοι

0: είναι ξέφτες, πέφτες και γεράνε άλλες άντουτάλε.
1: Καλό βράδυ. Ο Κώστας Αβολέμωνος, χαρακτηριστικός σε αυτά που λέει και ωραίο το φινάλε, το ποιηματάκι που έκανε. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε να κουβεντιάσουμε έτσι, ό,τι μπορείτε, ό,τι μας βγάλει, ό,τι μας βγάλει η κουβέντα, πάνω απ' όλα να είναι μια μεστή εκπομπή που να κρατάει καλή συντροφιά. Πικάντικα πράγματα, σκληρά, μέτρια, πιο μαλακά, πιο... Πάντως βγαίνει μια εκπομπή, puzzle, καιρό τώρα, αυτό που θέλουμε και δεν είναι τυχαία και η όποια επιτυχία έχει. Εσείς κρίνετε αν είναι επιτυχημένοι. Πολλές εκπομπές βέβαια του Ράδιο Μάχη, μπορεί να βλογάμε και λίγο τα γένια μας, αλλά πάντα εγώ τονίζω και λέω και όχι συναδελφικά να δίνω κουράγιο. Σε όλες οι εκπομπές είναι ωραίες σε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί είναι ελεύθερες. Γιατί λέτε ότι θέλετε, όποιες έχουν, έχει ο κόσμος πρόσβαση να μιλάει, αλλά και όποιες δεν έχουν, αυτά που ακούτε φτιάχνουν πιο έξυπνα μυαλά. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, και να έρθουμε. Πα 14χρονος λέει με μαχαίρι, είδατε προχθές τι έγινε. Τώρα που αρχίζουν τα σχολεία, ρε παιδιά, προσπαθήστε οι γονείς όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε. Θα πεις τι να κάνουν και οι γονείς, που να ξέρω αν ο άλλος πάει με μαχαίρι στο σχολείο. Πάνω στη Θεσσαλονίκη που έγινε αυτό. Πήγε να πετσοκόψει ένα 12χρονο, 14χρονος. 14 χρονών με μαχαίρι, που εμείς το βλέπαμε τότε. Αν κάποιος είχε από όλη την περιοχή μας, λέγαμε αυτός είναι μαχαιροβγάλτης. Τώρα κοιτάμε. Δυστυχώς έχει γίνει τα παιδιά, παιδιά που δεν έχουν, να τα λέμε καλά παιδιά που φτάσαμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τα πέφτει η γραμμή, παιδιά. Ξαναπάρετε. Δεν υπάρχει. Δεν κλείνουμε ποτέ εμείς. Να το ξέρετε ότι δεν κλείνουμε. Α, από τους φίλους μου, τους ζωοφίλους. Πάμε σε γραμμή και μετά κάνω ένα σχόλιο, ναι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία, ο Φώτης από Μαρούση.
1: Γεια σου κύριε Φώτη μου.
2: Τι να πω, εγώ ήθελα να πω ότι είμαι απογοητευμένος λίγο. Δηλαδή αν εμείς δεν αλλάξουμε να ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό. Πήρα αφορμή για τον κύριο που είπε για το σχολείο.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα πέρσι στο σχολείο το δημοτικό του γιού μου. Mm-hmm. Και ήταν η έκτη δημοτικού από ένα σχολείο, ολόκληρη έκτη δημοτικού, 20 παιδιά. Φέτος όλοι πρώτοι είναι ένα τμήμα, πάλι 20 παιδιά. Παλιά ήταν δύο τμήματα, ας πούμε.
1: Η πρώτη πια, δημοτικού ή γυμνασίου?
2: Πρώτη δημοτικού. Ξέρω, επειδή δηλαδή σε λίγο οι Τούρκοι δεν χρειάζεται να κάνουν πόλεμο για να έρθουν να μας πάρουν, που λέμε. Θα έρθουν έτσι, θα τα αγοράσουν όλα, γιατί δεν θα υπάρχει η Ελληνόπουλο. Δηλαδή έτσι όπως πάμε, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά,
1: ναι.
2: Σε 30 χρόνια δεν ξέρω δηλαδή τι θα γίνει πια, δεν ξέρω. Δεν ασχολούνται καν αυτό, σαν να μην θέλουν δηλαδή.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι αυτοί οι πολιτικοί, ακόμα και αυτοί που δεν ψηφίζουν κάτι για τους πολίτες να κάνουν, ξέρω εγώ, για τις οικογένειες και αυτά. Λέμε τώρα για τους γονείς, είπατε πριν για τα μαχαίρια. Δουλεύουν οι γονείς από το πρωί στο βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
1: Βέβαια.
2: Κανονικά θα έπρεπε να βοηθάει τις μανάδες με κάποιο τρόπο που κάνουν παιδιά να μένουν σπίτι.
1: Σωστά.
2: Λέμε τώρα, άμα θέλουμε, για να βοηθήσουμε το δημογραφικό και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον να μην δουλεύουν πολλές ώρες, να έχουν ένα βοήθημα, ώστε να μην αναγκάζονται τώρα. Ήξερα ένα ζευγάρι μηχανικών, ερχόταν για να δούνε το παιδί, ένα παιδί είχαν και το βλέπανε στις 10 η ώρα το βράδυ. Από το σχολείο τώρα αυτό είναι παράδειγμα.
1: Και ξέρεις Φώτιο, δεν θα το κάνανε επίτηδες αυτοί οι γονείς, δεν θα μπορούσαν σαν πρόγραμμα.
2: Όχι, ναι, γιατί δουλεύανε στους μηχανικούς, επειδή ξέρω και ήμουνα και στην οικοδομή πιο παλιά, οι μηχανικοί δουλεύουν μέχρι αργά.
1: Και ξέρεις,
2: από το πρωί, και, οπότε δεν το βλέπαν το παιδί μετά το βράδυ, είχαν την ταντά.
1: Και ξέρεις, μπορεί κάποιος να απαντήσει, και αυτό είναι σαν σκέψη, αλλά δεν είναι λύση όμως αυτό. Α, έτσι, δεν μπορείς, αφού είναι έτσι δουλειές, μην κάνεις παιδί. Όχι, γιατί πάμε στο άλλο άκρο, μην κάνεις παιδί. Κάνει ο άλλος παιδί και κάνει ό,τι μπορεί να. Τσίμα-τσίμα ακόμη και σε ώρες. Οπότε μην κάνεις παιδί.
2: Ένα παιδί έκαναν, εντάξει. Άμα δεν κάνουμε και ένα παιδί, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω τρία παιδιά.
1: Να σου είναι καλά.
2: το βοήθημα που παίρνω και για τα τρία μαζί είναι 100 ευρώ το μήνα, 110.
1: Ναι. Λέει, συγγνώμη.
2: Είναι, δηλαδή, νομίζω τίποτα δεν είναι.
1: 100 είναι το κάθε παιδί?
2: Όχι, και για τα τρία 100.
1: Τόσα πολλά λεφτά. Καταλαβαίνεις πόσο ειρωνικά το λέω. Είναι δυνατόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα τρία μαζί 100 ευρώ είναι.
2: Στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, παίρνουν 500 και 600 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ρε φω, δηλαδή.
2: Γιατί έχουνε.
1: Δεν το περίμενα εγώ τόσο λίγο τρία παιδιά 100 ευρώ, ειλικρινά σου μιλάω.
2: Ναι. Επειδή δουλεύουμε, δεν έχουμε και ένα 25.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, δουλεύουμε και οι δύο, έτσι. Δουλεύουμε όμως, δεν είναι.
1: Τρία παιδιά έχεις, πόσο να μην έχεις? Άμα δεν έχεις εισόδημα, πώς θα τα βγάλεις πέρα?
2: Και προσοχή, και με δάνειο. Έχω και δάνειο δηλαδή. Δηλαδή, δεν σε βοηθάει από πουθενά, αυτό θέλω να πω. Αντίθετα, ξένους μπορεί και να τους κάνουμε κάποιες ευκολίες. Και αναρωτιέμαι, αυτή η πολιτική των κομμάτων αυτών που τα ψηφίσαν όλα αυτά, δεν σκέφτονται, ήθελα έτσι να τους πω, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά σας, εσάς, αυτά τα πλουσιόπαιδα που τα κάνετε και τα πάτε στα σχολεία, θα έρθουν και θα ζουν εδώ πέρα αύριο με τους με όλους τους δεν θα υπάρχει εδώ Έλληνας. Δεν το σκέφτονται αυτό? Το θέλουν αυτό για την Ελλάδα, τα παιδιά τους να είναι εδώ, αλλά εδώ να μην είναι Έλληνες?
1: Θα είναι εδώ όμως τα παιδιά τους?
2: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να πάνε στην Αμερική. Αυτό μπορεί να έχουν σκοπό, να πάνε έξω αυτοί και να είναι εδώ κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ναι. Σε αυτό να έρχονται μόνο διακοπές εδώ, στα πλουσιότερα, στα ξενοδοχεία και αυτά. Ίσως. Ήθελα πάντως έτσι μία ερώτηση να τους.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για μένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, σβήνουμε σαν χώρα και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, σαν να μην κουνιέται φίλο, ας πούμε. Τα λέει ο κύριος ο Βελόπουλος συνέχεια και γι' αυτό, δηλαδή, είναι και ένας άνθρωπος που τα λέει ευτυχώς. Πρέπει να βλέπουμε ποιοι λένε αυτά τα πράγματα τα σημαντικά. Γιατί οι υπόλοιποι μας κοιμίζουν, ασχολούμαστε με πράγματα άλλα ασήμαντα εκτός από τα σημαντικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, κύριε λοιπόν. Φώτη μου, να σε καλά.
2: Γεια σας, καλό
1: να
2: βράδυ.
1: Να σε καλά, Φώτη, έχεις δίκιο. Παιδιά, γίνονται στροφές στις εκλογές, θα γίνουν εκπλήξεις. Η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη προχωράει σε ένα άλλο δρόμο δειλά-δειλά για να αλλάξει αυτή την Ευρώπη που δεν έχει καμία σχέση για το καλό των λαών. Το ξέρω, δεν είμαστε συμπαθητικοί στους φιλοευρωπαϊστές και ειδικά τους ακραίους, αλλά κοιτάξτε που έχει καταντήσει η Ευρώπη, που έχει καταντήσει η Ελλάδα, και δεν είναι εθνικιστικό ψευτο πατριωτικά και τέτοια που έχει καταντήσει η Ελλάδα. Δέστε πώς μπασταρδέψανε με τους νόμους τους. Πρέπει να την πατάνε και οι πολιτικοί οι κακόμεροι, και οι δικοί μας, εγώ πιστεύω ότι είναι θύματα. Εγώ γι' αυτό λέω στην αρχή, εκεί πέρα, ποια Ευρώπη, ποια παίζει την Ελλάδα μπάλα. Εγώ πιστεύω ότι μας παίζουν μπάλα. Εδώ τους θέλω τους πολιτικούς. Λοιπόν, κάντε πράγματα, σκεφτείτε για το μέλλον και ανατρέψτε τον πολιτικό χάρτη. Δεν λέω κάποιον, όποιο γουστάρετε, πέρατε αριστερά, δεξιά, υπερδεξιά, υπεραριστερά, όπου θέλετε πάτε. Πάντως ανατρέψτε αυτό το χάρτη που θέλουν αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Η Αναστασία είμαι από το Χανόν.
1: Τι κυρία κάνετε? Σοφία.
3: Αναστασία.
1: Α, Αναστασία, να είσαι καλά. Ναι, κυρία Αναστασία. Ναι.
3: Τι να πω, σας έχασα. Σαμποτάζ μεγάλο.
1: Γιατί?
3: Δεν μπορούσα να σας πιάσω στο ξυλόκαστρο. Ούτε το ραδιόφωνο και το αλέρτ. Μετά από μισή ώρα το πιάναμε. Τέτοια σαμποτάζ που μας κάνουνε, που να μην ξημερώσουνε. Τέσο πρωί. Δεν είχα πάθει κατάρτιση. Κατάρτιση. Δεν υπήρχε καμία. Καπακομμένα όλα. Πίσα, μισά όλα, δεν μπορούσα σε κανένα ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
3: Και τώρα που είμαι εδώ, η πρώτη μου δουλειά ήταν να σας πάρω.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είμαι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ελληνική ταμπέλα εδώ. Εδώ είναι όλο το Πακιστάν από τη μια πλευρά. Δεν έχουμε εδώ Έλληνες. Τελειώσαμε, το έχουν στο πρόγραμμα. Θα μας σκοτώσουν όλους, θα μας βάλουν, πεθαίνουμε κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν θέλουνε το Βελόπουλο, δεν θέλουν να το βλέπουν, το σαμπουτάρουνε. Έζησα, ήμουνα 2 μήνες στο ξυλόκαστρο και δεν μπορούσα να πιάσω. Λες και ήμουνα στην Καπερναούμ. Τόσο χάλι, ακρίβεια, Δεν μπορούσαμε να πάμε, δεν είχαμε πάει ούτε μια βόλτα σε ταβέρνα. Απ' την ακρίβεια. Μέσα εκεί μαγείρευα και τρώγαμε ό,τι ήταν με οικονομία. Πού να πας. Δεν έφευγες από το σούπερ μάρκετ, ούτε με 100 ευρώ. Και σου λέει τα φτηνίναμε. Και απάνω που είπε ότι βγήκε εκεί, που είπε κάτι είπε εκεί, να μην τον πω, δεν θέλω να μιλήσω. Είπε όλα θα ψηλίνανε. Και πάω την άλλη μέρα να δω μήπως ψηλίνανε και είχαν ανέβει όλα πάνω. Και σου λέει στο τέλος θα τα ψηλίνω. Μένα δουν ότι κόλπα. Κόλπα γιατί δεν θέλουν τον Βελόπουλο. Δεν μπορείς να τον αναφέρεις πουθενά. Πουθενά. Το είδα και το έζησα 2 μήνες που είμαι στο ξενόκαστρο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναστασία, να είσαι καλά, κύριε Αναστασία.
3: Και... καλή χρονιά, εύχομαι στα παιδάκια σου να έχετε ευλογία και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα που λέει και ο Βελόπουλος.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αναστασία. Καλό σου βράδυ.
3: Σας έχουν στην πρώτη γραμμή όλα τα στελέχη. Και ο κύριος Χίος σήμερα που τον άκουσα είπε μην πειράξετε κανέναν δικό μου στέλεχος από τη μάχη.
1: Ναι.
3: Γέλασα λιγάκι και με το Χίο. Ναι. Τα είπε.
1: Πάντα τα λέει ο Χίος, έχει δυνατή φωνή.
3: Ναι, το είπε και δεν φοβάται τίποτα. Τίποτα. Λυπήθηκε που πέθανε και η κυρία Αλυσμόνη, Παπαδρέου.
1: Ναι.
3: Να της πούμε με λέει δημόσια κηδεία, λέει. Ναι. Ότι έκανε πολλά για την Ελλάδα.
1: Καλά είπε.
3: Ναι. Τι να πει ο άνθρωπος. Ποιος τον ακούει, φωνάζει, γκαρίζει. Αλλά είναι ευχαριστημένος από όλα τα συλλέχη και λέει... δεν θα πεθάνουμε, θα προχωρήσουμε. Αυτό το λέω και εγώ. Μην το βάζω κάτω οι νέοι άνθρωποι. Η Ελλάδα είναι δική μας. Δεν θα έρθουν τώρα οι Πακιστανοί και το Μπαγκλαντές γύρω-γύρω όλοι μαυρίλα. Που λέει και ο σύζυγος. Από πού ήρθαν τόσοι μαύροι, μου λέει. Δεν ξέρω, του λέω. Δεν ξέρω. Οι καραβιές έρχονται. Ο Πλεύρης. Αφού απασχολούνται με τη μενομορφιά. Λες και είναι γυναίκες. Βάζουν μαλλιά, βάζουν φρύδια. Τα φτάσαν τα φρύδια μέχρι πάνω στο μέτωπο. Τα χάλια μας. Και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Τα παιδάκια τα μικρά εδώ. 4 έχει εδώ η κοπέλα δίπλα. Τη βοηθάει η γειτονιά όλη. Ελληνόπουλα. 100 ευρώ το παιδί. Αυτό 150 παιδιά. 4 παιδάκια. Εδώ. Στα Πατήσια. Εδώ στην Αγίου Μελετίου. Και αριστομένος είμαι. Στις γραμμές του τρένου.
1: Δεν έχει που να τα βάλει τα λεφτά τα πολλά που παίρνει η γυναίκα.
3: Ευτυχώς είμαστε εδώ πέρα όσοι μείναμε και έχουμε αυτό το φιλότιμο ακόμα σαν Έλληνες και πηγαίνουμε εκεί και τα βοηθάμε. Πού να τα βγάλει πέρα. Αυτή δεν δουλεύει, τα κρατάει τα παιδάκια. Είναι μικρά. Τώρα είχε κάνει και το άλλο 5 μηνών.
1: Κυρία Αναστασία, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά εκεί. Να είστε καλά.
3: Να είσαι ευλογημένος και εσύ και η οικογένειά σου.
1: Να είσαι
3: καλή δύναμη.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά εκεί στο σπίτι που άκουσαμε το σύζυγο. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε. Όσο για το Χίο, καλά κάνει. Με αισιοδοξία και πάντα έχει αυτό το δυναμισμό ο Χίος να μεταφέρει δύναμη πάνω απ' όλα, παιδιά. Αντέξτε, πρέπει να χαμογελάμε όσο μπορούμε και στα πιο σκυρά πράγματα που ακούμε έχει γίνει ένα πράγμα πάντως. Πραγματικά σαν ένα διέξοδο, παιδιά. Πάμε σε γραμμή, σαν... Πάμε γραμμή και θα κάνουμε μετά σχόλιο, σιγά, τι να κάνω εγώ. Παρακαλώ.
4: Ηλία μου, καλησπέρα, Στρατή, από την Κάριστο.
1: Καλώς το Στρατή.
4: Τι κάνετε, είναι ο κύριος Εφραίμ, και τον καλησπέρισα, να είστε καλά όλοι εκεί.
1: Μπράβο.
4: Χαρισματικός και καλοσυνάτος, όπως εσύ και όλοι οι συνεργάτες, και το Χίο τον ακούω, είναι... καταπληκτικός. Άκουσα την κυρία που βγήκε τώρα, σαν την κυρία Λουκά. Τα λέει όλα.
1: Ναι, αλλά έλεγε όμως πράγματα σοβαρά. Δεν έλεγε. Η Λουκά λέει στην τρέλα της είναι.
4: Όχι, όχι. Άλλη είναι αυτό. Πολύ χαρισματική. Η γυναίκα λέει την πραγματικότητα. Είναι πολύ ενημερωμένη και παρόλο ότι είναι, ας πούμε, η καθημερινότητας άνθρωπος.
1: Βέβαια.
4: Είναι πολύ ενήμερος και είναι... Έχει πραγματική διάσταση των πραγμάτων και τα αναλύει με πραγματική...
1: Μα όποιος βλέπει πραγματικότητα, ρε Στρατή μου, εκεί βρίσκεται.
4: Έτσι.
1: Αν δεν θέλεις να τα πασαλίβεις, αν δεν θέλεις να τα κρύβεις, αν δεν έχουμε παροπίδες, δεν με νοιάζει ποιο κόμμα είναι ο καθένας. Ας βλέπουμε το στραβό.
4: Ποιο κόμμα, παιδί μου, ποιο κόμμα.
1: Τι κόμμα τώρα, τι ιδεολογίες τώρα τις που έχουν γίνει.
4: Άμα το κόμμα, η κάθε κυβέρνηση που είμαι μαζί της, όταν κάνει πράγματα για το γενικό καλό, είμαι κοντά τους, δηλαδή τους επικροτώ. Όποιος και να είναι αυτός, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ανεξάρτητα τι έχεις μέσα σου και τι ψηφίζεις, γιατί αυτό, άμα η κυβέρνηση εκάστοτε που είναι στην εξουσία πράττει και ενεργεί για το γενικό σύνολο καλά πράγματα,
1: θα πεις το μπράβο. Αν ενεργεί αρνητικά, θα πεις αρνητικά, λογικό είναι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το τονίζεις πολλές φορές και το εκτιμώ βαθιά. Είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος είναι χαρισματικός και έχει αντίληψη των πραγμάτων. Άκουγα χθες για τα τυριά και τα αυτά που έλεγε στις Μητζίκρες. Εγώ είμαι κατατοπισμένος πλήρως, γιατί είχα 17 ζώα εδώ, μόλις πήρε το σύνταξη. Είχα 13 γίδες και 5-6 προβατίνες. Και κάναμε τυρί μόνοι μας, κυραλίτσα. Ξέρω όλη τη διεργασία, αλλά και η μάνα μου χειρομένη. Αλλά και εδώ έχουμε στην περιοχή, έχουμε κοπάδια, δηλαδή γιδοπρόβατα και τέτοια. Η Μιζήτρα, η Τζαντίλα, η τύπου έπεται του τυριού, ας πούμε, με το δεύτερο βαρασμό, όπως είπε και η κυρία από κάτω, η Αναστασία.
1: Η κυρία που πήρε και... που μας είπε, ναι.
4: Ναι, ναι, είναι σε δεύτερο βαρασμό, βγαίνει η Μιζήτρα. Είναι απειλαγμένη από το βούτυρο, που το βούτυρο πάει πιο πολύ στην πρώτη αυτή στο τυρί. Και αυτή είναι πιο ελαφριά σε βούτυρο, σε λιπαρά δηλαδή, αλλά είναι πεντανόστιμη την ώρα που βγαίνει από το καζάνια πάνω στα βουνά ή τσοπαναρέι. Τη βάνε στην Αντίλα και την κρεμάνε στα πλατάνια στο νίσιο, να στραγγίσει, και μετά αυτή την αναμυγείουν με το τυρί, την αλατίζουν και τη βάνε, ας πούμε, σε βαρέλια που είναι ξύλινα ή σε τουλούμια παλιά, σε δέρματα δηλαδή, και ψήνεται το τυρί μέσα. Αυτό που έλεγες ότι το αυτό είναι, ας έχω εδώ την άνοιξη να τρως κάθε μέρα με γύφες και τέτοια. Εγώ το πάνι που έχει
1: αυτό, στρατή μου, αυτό που ρώτησα χθες είναι ότι δεν ήταν σαν Μιζήτρα Αλμυρόμος, ήταν υπέργλυκο, ήταν ένα πράγμα σαν βούτυρο, σαν...
4: Παιδί μου, αυτό είναι ανάλατο. Είναι ανάλατο και φρέσκο την ώρα αυτή, και είναι μετά, άμα θέλεις, του βάνεις αλάτι ή ζάχαρη ή μέλι, μπορεί να το... άμα θέλει ο καζάνι. Την ώρα αυτή που βγαίνει από το καζάνι και μπαίνει στην Ζαντίλα που σωρώνεται.
1: Έτσι, από το καζάνι θυμάμαι, ναι, καλά λες, ναι.
4: Φεύγει ο γάρος, αυτό είναι ένα έδεσμα. Την ώρα το αλήθισα πάνω σε πίνα, πάνω στη φέτα του ψωμιού και το τρώει. Ας πούμε, δεν υπάρχει δεύτερο από αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
4: Να έχετε υγεία. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, στρατή μου.
4: Καλό βράδυ στην εκπομπή σου και στα παιδιά.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, μαθαίνουμε παιδιά από διάφορους. Από καθέναν από εσάς μαθαίνουμε και κάτι. Έτσι, δεν μπορώ να τα ξέρουμε, γιατί όχι εγώ, και εσείς έχετε ακούσει πράγματα που είμαι σίγουρος πως δεν τα έχετε, δεν τα ξέρατε. Και αυτό δεν μας υποτιμάει το να μαθαίνουμε. Όσο μαθαίνουμε και ό,τι ακούμε, ό,τι κρατάμε και ό,τι είναι χρήσιμο, καλό είναι. Και μακάρι τα παιδιά μας, εκεί που κάνουν τα τρελά μαθήματα εκεί πέρα, του Υπουργείου Παιδείας και των βιβλίων των άχρηστων, τα περισσότερα βιβλία, η λύση 20% αξίζει και 80% για πέταμα. Να μαθαίναν τέτοι, ό,τι κοινωνικά, ό,τι μπορούσαν. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούμε τίποτα. Δεν μιλάνε. Δεν πειράζει. Δεν μιλάτε, άμα πάρετε απόφαση να μιλήσετε, ξαναπάρετε. Λοιπόν, εγώ να βρω την ευκαιρία. Ναι. Όχι, απέσυ γραμμή. Ξαναπάρτε αν κάποιος παιδιά ευτυχή δεν άκουγε. Λοιπόν, τους φίλους μου του φιλόζωους τους έχω ένα δώρο σήμερα. Ρε γαμώτο. Χθες ένας κύριος μας έλεγε ότι πήγα να φάνε μια γυναίκα και μπήκε στη μέση και χτύπαει ο άνθρωπος και την έσωσε. Πάλι 2-3 σκυλιά πητεθήκαν σε ένα παιδάκι. Δεν ξέρω αν το πήγαινε βόλτα. Έτσι, τα ξέρετε? Δεν τα ξέρετε. Για τους φίλους μου, τους φιλόζωους το λέω. Μια αρκούδα κατασπάραξε δύο, ένα άλογο. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Δεν πάμε να κάνουμε πάνω καμιά απεργία, πώς το λέμε εκεί, να βγούμε στους δρόμους να φωνάζουμε εκεί, ή θα δώσουμε κανένα βραβείο στην Αρκούδα. Το άλογο είναι ένας σύντροφος αμναρχαιό από τότε που βρέθηκε ο άνθρωπος, πάντοτε χρήσιμος. Πού πρέπει να είμαι εγώ τώρα, υπέρ της Αρκούδας ή υπέρ του άλογου? Πρέπει να εξεντώσουν την Αρκούδα αυτή, η οποία κάπου αλλού έφαγε δύο μουλάρια. Τι έχουν όπου είναι οι φίλοι μου οι υπερβολικοί φιλόζωοι που σκίζονται για τριγάτες, σκυλιά, για τα ζωάκια, τα φίδια, μπορεί να φάνε κανένα παιδί, αλλά τι φταίει το φίδι, το κακόμερο, το φυσικό τυρί. Το παιδί έφταιγε που πήγε μπροστά στο φίδι. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτών. Τώρα λοιπόν εκεί την Αρκούδα πάνω στις Σέρες που έφαγε το άλογο, τι έγινε? Ποιος να μιλήσει, πες. Μετά εκεί που έφαγε τα δύο μουλάρια, δεν μιλάει κανείς. Λέω πως είναι κανένα να πάρει, παιδί, να πει, ξέρεις κάτι, φταίνει το άλογο και το μουλάρι. Δεν έπρεπε να έχει άνθρωπος αυτός το άλογο να κάνει δουλειές του. Έπρεπε να αφήσει την Αρκούδα να έρχεται κάτω και να φάει και αυτόν. Δεν μας παραξενεύει να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα είναι ικανοί αυτοί να υποστηρίζουν, και ξέρετε πως θα υποστηρίζουν. Δυστυχώς δεν κάνω καθόλου πλάκα δυστυχία μας που φέραμε κουβέντα χθες. Ένας κύριος μας είπε, η γυναικούλα που γλίτωσε από τα 2-3 σκύλια, μπήκε στη μέση ο άνθρωπος αυτός, Γιώργος μου φαίνεται, από εκεί, από τα μέρη του Στατία, από την Εύβοια. Και τώρα χθες 2-3 σκύλια σε ένα παιδί επιτέθηκε. Δεν ξέρω αν τα λένε τα κανάλια, παιδιά, γιατί και τα κανάλια είναι πολύ φιλόσοφοι, ρε παιδί μου. Δεν τα λένε οι άνθρωποι αυτοί, γιατί δεν θέλουν. Έχουν φιλίες τέτοια με τα ζώα, φαίνεται. Δεν έχουν με τους ανθρώπους, έχουν με τα ζώα. Και σου λέει, μην χαλάσουμε τώρα και την εικόνα της Αρκούδας που έφαγε το άλογο και έφαγε και τα δύο μουλάρια. Λοιπόν, 2-10. 7-10-8.000, να υπενθυμίσω αύριο, 4-7. Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μάχη. Μεσημέρια, κάθε μεσημέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ενώ, να υπενθυμίσουμε και εμείς πως την Κυριακή το βράδυ, μία από τις εκπομπές αυτές που μαγνητοσκοπείται σήμερα, από τον Αποστόλη το Σαββάκι, να είναι καλά, παίζεται την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 τηλεοπτικά, στο κανάλι, στο Alert, με το φοβερό το ανατρεπτικό δελτίο, με τον Παπακυριακόπουλο, τον Αντρέα και όλα τα άλλα τα παιδιά εκεί που είναι, και ο Πάσχος, ο Νίκος και όλους τους άλλους καλεσμένους, δεν ξέρω, Βλάχο, ποιος ή ποιος έχει. Και νύχτα, αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 με 4. 2-10 λοιπόν, 7-18.000. Και να πω ένα, ξεκίνησα 2-3 φορές να το πω, γιατί έχουμε γραμμή Εφραίμ. Όχι, ωραία. Πήγα να ξεκινήσω χθες να πω κάτι, να προσέχουνε. Γιατί εμείς οι άντρες γενικά, έτσι, μην νομίζω το κατηγορώ γενικά τους άλλους και εγώ είμαι ο Άγιος, απλώς δεν την πατάω στα πράγματα, ακούστε να γελάστε. Γράφει μία, μου κάνει ένα αίτημα φιλίας. Το λέω σαν μάθημα και όχι σαν μαγκιά σε τίποτα. Γιατί δεν ήταν λόγος πονηράδας αυτό που θα σας πω, είναι θέμα απατεωνιάς. Να προσέχετε, γιατί πόσοι την έχουν πατήσει και μέσα. Έχω πετύχει σε παιδάκια σε κουβέντα, γιατί πιάνω κουβέντα με καθέναν. Μου λέει για μια ταινία και το πιάνω κουβέντα. Άσε ρε φίλε Ηλία, ξέρεις τι έπαθα? Μην είσαι κορόιδο, του λέω. Από αυτά τα βλήματα, αυτές σε ξεγελάνε τέτοιες γυναίκες? Ναι, μου λέει, την πάτησα, άσε και έστειλα. Λοιπόν, λαβαίνω, παιδιά, ένα μήνυμα και γράφω. Έλα Μαρία, είσαι εσύ που μιλήσαμε στιγμιαία στον Μπουρνάζη? Και μου λέει, ναι, τι κάνεις? Παραμύθι τώρα, τίποτα, καμία σχέση εγώ. Εγώ έκανα την πλόφα για να δω, επειδή μου μύριζε κάτι. Καταλάβαινα ότι ήταν λαμόγιο. Ναι, μου λέει, πώς είσαι, τι κάνεις? Απαντάω, ρε εσύ μου είπες πως θα λείψεις κάνα δύο μέρες έξω και μετά θα γυρίσεις να μου κάνεις έτοιμα. Όχι, μου λέει, ήρθα. Μου στέλνεις μια κάρτα? Το τι της έγραψα, βέβαια, δεν περιγράφεται. Μια κάρτα pay, πώς μου την είπε, ρε παιδιά? Πώς τις λένε αυτές κάτι κάρτες που είναι? Λοιπόν, να ξέρετε πόσοι άντρες την έχουν πατήσει για να κάνουν τους γκόμενους. Λοιπόν, που το λέω έτσι και το λέω σκληρά, για να γίνουμε πιο άμεσο με τα παιδιά, τα νέα που μας ακούνε. Μην την πατάτε, παιδιά, από τέτοια λαμόγια γυναίκες. Μην την πατάτε. Ακούστε το λαμόγιο. Δεν δέχομαι το αίτημα. Τη λέω, είσαι εσύ Μαρία που στον Μπουρνάς μιλήσαμε στη ΜΕΑ. Δεν είχα μιλήσει εγώ με καμία. Πολύ καλά, ευχαριστώ το μήνυμα που λαβαίνω τώρα. Πέι, πώς μου το πέι, ναι. Πέι, το είχα και εγώ γραμμένο κάπου ρε παιδιά να το θυμάμαι. Αλλά το έλαβα σε ένα μήνυμα τώρα και ευχαριστώ. Με βοηθάνε από μέσα. Μου βοηθάνε από τηλεθεατές, από το διαδικτυακό κανάλι εννοώ. Λοιπόν, είσαι λέω, ναι μου λέει. Καλά δεν είπες, θα λείψεις δύο μέρες. Επόμενη μπλόφα για να δω πώς θα το τραβήξει ρε, τι θράσος. Λοιπόν, PayPal, έτσι είναι. Εσύ μου το έγραψαν εμένα λέω. PaySafe. Μήπως είναι πολλές κάρτες τέτοιων ειδών. Κακώς τις κάνουμε και διαφήμιση. Λοιπόν, και μου απαντάει το λαμόγιο, η ψεύτρα, μου απαντάει ναι. Ξανά δεύτερη φορά μετά που λένε ότι θα ανοίξει στο εξωτερικό. Όχι, μου λέει δεν πήγα. Στο κάπου θα πήγαινε εκτός Αθηνών. Όχι, δεν πήγα. Και το επόμενο μου στέλνει, σε παρακαλώ, μια κάρτα. Την έχω μεγάλη ανάγκη. Κάνε μου τη χάρη. Βέβαια, τι της απάντησα, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Αν ήταν άλλη εκπομπή και νύχτας, θα το έλεγα. Μην την πατάτε, παιδές. Το λέω για τους άντρες. Γιατί είμαστε. Χαζό, μην πω τίποτε οι άντρες. Είμαστε ευκολόπιστοι. Να πιάνε κουβέντα, ναι, έλα, στείλε μου μια κάρτα και εσύ πετάτε τα λεφτά σας, στέλνετε κάρτες και σας κοροϊδεύουν τέτοια λαμόγια. Με φωτογραφία της κανονικά έστελνε εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Ναι, ναι, η Φιγένεια από το κέντρο, πρώτη φορά μιλάμε.
1: Να είσαι καλά, κυρία Φιγένεια, καλό μας ήρθες και εσύ.
5: Ναι, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για όλους σας, για τις εκπομπές σας, για τον κύριο Χίο. Ο κύριος Χίος είχε κέφια σήμερα στην εκπομπή του. Είπε αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε.
1: Πάντα λέει, όχι αρκετά. Λέει πολλά και ενδιαφέροντα μόνο.
5: Ναι, και σήμερα είχε λίγο κέφια και είπε λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, για το να ύμνησω τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, θα ήθελα να θίξω το εξής θέμα όσον αφορά τις καινούργιες ταυτότητες. Δεν θα εξετάσουμε το θέμα αν είναι σωστό, λάθος και τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς αφού είπανε να γίνουνε θα γίνουνε. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω κι αν έχετε ακούσει. Τις περισσότερες φορές κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Τι εννοείται ερωτήσεις, ποιος?
5: Δηλαδή, παράδειγμα, την ώρα που πας για την ταυτότητα σου λέει, ενώ τα έχει όλα γραμμένα στο κομπιούτερ σου λέει, ποιο είναι το όνομα του πρώτου σου παιδιού. Και εσύ έχεις ένα παιδί μόνο. Τι, γιατί σε ρωτάει? Ή ήταν ένας άλλος κύριος, είχε τρία παιδιά. Με το ένα πόδι ήταν για σχόλασμα. Ναι. Και του λέει, ποιο είναι το όνομα του τρίτου παιδιού. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τι νόημα έχουν τα ερωτήματα αυτά. Κάνουν κάποια σεμινάρια και τα ρωτάνε. Τι δηλαδή, τι ψάχνουν να βρούνε? Αφού την εικόνα του κάθε ανθρώπου που πάει για ταυτότητα την έχει μπροστά. Τι νόημα έχει? Θέλω τη δική σας γνώμη.
1: Κοιτάξτε, δεν μπόρεσα να το καταλάβω καλά και θα σας ξαναρωτήσω. Την ώρα που γράφουν ταυτότητα, εμένα δεν με ρωτήσανε για παιδί. Δηλαδή, τι ρωτάνε δηλαδή, αν έχεις ένα παιδί, μπορεί να είναι και μία πιστοποίηση. Δεν είναι κακό αυτό, ρε κυρία Αυγή.
5: Ναι,
1: να μου πεις τίποτα άλλο, σε ρωτάει.
5: Ότι έχεις ένα παιδί, το βλέπουνε και ρωτάει, ποιο είναι το όνομα του πρώτου σου παιδιού. Αφού έχεις ένα παιδί, τι το όνομα του πρώτου παιδιού? Δεν έχεις πέντε παιδιά να σε ρωτήσει. Και τώρα το αλλούνου που ρωτήσανε το όνομα του τρίτου παιδιού. Δηλαδή τώρα τι κατάλαβε αυτός που ρώτησε?
1: Α, περίμενε. Θέλει να πεις, δεν ρώτησε όνομα του ενός παιδιού, του άλλου, ρώτησε μόνο του τρίτου.
5: Ναι, και λέω κι εγώ, τι νόημα είχε, δηλαδή τι κατάλαβε αυτός που ήταν, που έβγαζε την ταυτότητα, δηλαδή τι ήθελε να εξετάσει? Μήπως ήταν, να το πω έτσι λαϊκά, κάνα λαμόγιο, κάνα κλέφτης, αφού έχει την παλιά του την ταυτότητα? Σε τι εξυπηρετούν αυτές οι ερωτήσεις? Κάνουν κάποια σεμινάρια και τους ρωτάνε? Εσείς δεν έχετε ακούσει, δηλαδή σας είναι πρωτόγνωρο αυτό που λέμε?
1: Αυτό που μου λες τώρα, μεταξύ μας, επειδή πήγα εγώ, έχαζα ταυτότητα πριν 2 χρόνια, πήγα εκεί, δεν θυμάμαι να με ρωτήσανε τίποτα σχεδόν.
5: Ναι, ναι, Ναι, εσείς έχετε την παλιά ταυτότητα. Εμείς λέμε αυτοί που πηγαίνουν να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα.
1: Εγώ έχασα την παλιά, έχασα την παλιά.
5: Ωραία, έχετε πάει για την καινούργια.
1: Την πήρα, την πήρα. Πήγα εκεί πέρα, μου βγάλανε μια φωτογραφία. Λέγε τώρα δεν πας φωτογραφία από εσύ, τη βγάζουν εκεί.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου βγάλανε εκεί μια φωτογραφία. Ωραία, εκεί τραμάει. Αυτό, φύγετε σε πόλη μέρες, ήταν έτοιμη. Δεν νομίζω ότι μου δώσα την ίδια μέρα, δεν θυμάμαι.
5: Όχι, όχι, δεν είναι την ίδια μέρα και πας σε άλλο γραφείο.
1: Ωραία.
5: Ναι, καλά, όχι, εγώ το ρώτησα. Ποιο νόημα έχουν οι ερωτήσεις που κάνουν?
1: Δεν ξέρω τις ερωτήσεις που κάνουν, κυρία. Μήπως ήταν και κανένας, έπιασε κουβέντα να περάσει και ώρα. Δεν μπορώ να κρίνω τον άνθρωπο αυτό που ρώτησε κάτι.
5: Μια κοπελίτσα μικρή ήταν, τι να πιάσει την
1: εάν μου λες ότι ρώτησε κανένα τρελό, ναι, αλλά το να ρωτήσει τι παιδιά ή το όνομά σου, δεν τα ακούω υπερβολικό, κυρία. Δεν θέλω να σου χαλάσω την καρδιά.
5: Υπερβολικό δεν είναι, αλλά πας για ταυτότητα. Δεν πας για ιερά εξέταση.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, όσο ρωτήσει και τα παιδιά σου ποια είναι, τι κακό είναι, ρε κυρία Φιένια.
5: Ναι, λέει ποιο είναι το όνομα. Δηλαδή αν εκείνος εκείνη τη στιγμή κόλλαγε το μυαλό του και δεν απάνταγε ποιο είναι το όνομα του τρίτου παιδιού, τι θα γινότανε?
1: Καλά, κολλήσει, θα θυμάμαι το όνομα του παιδιού μου.
5: Εκείνη την ώρα μπορεί λίγο να μπερδευτείς, να τα χάσεις.
1: Να ρωτήσω, περίμενε. Έχεις παιδιά?
5: Ναι, ένα παιδί.
1: Να σου είναι καλά. Είναι δυνατόν να ξεχνάς το όνομα του παιδιού σου?
5: Ναι, εμείς έχουμε ένα παιδί και ρωτάει ποιο είναι το όνομα του πρώτου παιδιού, αφού βλέπει ότι έχουμε ένα παιδί.
1: Εντάξει.
5: Έχουμε ένα παιδί και ρωτάει ποιο όνομα του πρώτου παιδιού.
1: Δεν ξέρει γιατί. Δεν μπορεί να έχει την ώρα ο άνθρωπος σαν ομιλία να ήθελε να πει ποιο είναι το όνομα του παιδιού και να είπε πρώτου. Καλά, δεν είναι αυτά σπουδαία, ρε κύριε. Δεν... Είναι τόσο σπουδαία άλλα πράγματα, δεν θέλω να σε...
5: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εντάξει, απλώς έτσι εσείς που ανακατευόσαστε και ακούτε πολλά πράγματα και τα λοιπά...
1: Μωρή, είναι τόσο άλλα... Κυρία Φιγένη, σου ζητώ συγγνώμη. Είναι τόσο άλλα τρελά που τυραννιέται το πολίτης, που αυτό το βρίσκω πτέσμα, δεν βρίσκω δόλο εκεί πέρα.
5: Όχι δόλο, το νόημα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τίποτα, το νόημα είναι μπορεί και αυτή κοπέλα ήτανε.
5: Ναι, κοριτσάκι.
1: Το κοριτσάκι μπορεί και να ήταν και νέα στιγμή και να μέχρι να στρώσει να ρώταει και αυτό.
5: Μα δίπλα είχε και παλιού, δεν είναι ότι ήταν μόνο του το κοριτσάκι.
1: Αυτή είχε αναλάβει μου να κράψει ταυτότητα και την ώρα.
5: Ναι, ναι. Εντάξει. Εύχομαι συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά επίσης, να είστε πάντα καλά, κύριε Φιέ. Να είστε καλά.
5: Καλή δύναμη σε όλους τους συντελεστές.
1: Να είστε καλά. Είναι τα καλοπροαίρετη γυναίκα. Πρόσεχε και μόνο παιδιά μερικά πραγματάκια. Δεν μπορώ να τη βοηθήσω τη γυναίκα σε αυτό αν είχε δόλο. Αν μου έλεγε ότι ρώταγε. Δεν μου λες έχεις, τι να σου πω. Εκεί θα έλεγα μαν, τι δουλειά έχει. Αλλά τώρα να ρωτήσει όνομα παιδιού μπορεί να ήταν, να μην θέλει να κοιτάξει δίπλα να έχει τίποτε χαρτιά και να έλεγε μην ξαναπέ, όνομα, πρώτο παιδί, α, ένα. Και να μην προσέξει ότι η γυναίκα μόνο ένα έχει και να λέει πρώτο παιδί. Να νομίζω ότι έχει δύο, τρία, ξέρω. Δεν είναι, κυρία Φιγένα, δεν στο λέω για να δικαιολογήσω και την κοπέλα και την αστυνομικό. Αλλά. Ξέρεις, όταν κάνουμε κρίση κάπου να είμαστε και ακριβοδίκαιοι. Και να ακούω σου ένα σωστό άνθρωπο, δεν σου κάνω κομπλιμέντα, ακούω σου ένα νοικοκυρεμένο μυαλό. Όχι όμως αυτά να είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Καχύποπτοι να είμαστε να σε πάρει κανένας αυτό που συμβαίνει, που την πατάτε οι περισσότεροι. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, σου λέει πέφτω, σας είπα εγώ, κάνω δύο φορές. Μία ειδικά, Ηλία, γεια σου Ηλία, γεια σου λέω. Έχει 1800 χρέος τέτοιο. Την πάτησα την πρώτη φορά, ήθελα να κάνω το μάγκα. Αντί να κάνω το μην πω τίποτα, όπως τη δεύτερη φορά που ξαφανιστήκανε με το που λέω, ναι, πω έχεις δίκιο, να τα βρούμε. Ένα τηλέφωνο, ρε φεύδος μου, παπ, και το σκάσε. Το πρώτο στη γυναίκα εκείνο ήθελα να κάνω, της κάνω τσαμπουκά. Που μου λέει, Χριστό 1800, σοβαρά, 1800 λέω, Ναι, μου λέει, το λογιστή σου. Ποιο λογιστή, λέω, Μου λέει, το Κώστας. Α, πες του να και εσύ να πα. Κακός που μίλησα έτσι. Αφού ήξερα πως δεν έχω λογιστή έτσι. Έρπα, πιάσω κουβέντα, τι λέτε, παιδιά. Να πληρώσω, τι είναι, για δώσουμε κάτι. Λέω, να τους βοηθήσουμε, να τους πιάσουμε. Έτσι να βοηθάει την αστυνομία και γενικά το κράτος. Εκεί δεν είναι ρουφιανιά αυτό. Είναι βοήθεια σε αυτό που παθαίνει ένας άλλος συμπολίτης. Που ξέρετε τι λαμόγια υπάρχουν και πώς κλέβουν. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε να κάνουμε την αλλαγούλα. Πάμε. Δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Πάμε.
6: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τέσσερις τη νύχτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ενώ Ηλίας Καγλαμάς στο μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Εφρέμ Χαραλαμπίδη στο ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Μαρία λέγομαι.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
2: Τηλεφωνώ από Πετρούπολη και θέλω να σας πω για την κυρία που πήρε πριν τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Και είπε για τις καινούργιες ταυτότητες, γιατί κάνουν αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Αν θυμόσαστε, όταν βγάζαμε ταυτότητα είχαμε δύο μάρτυρες, το θυμόσαστε?
1: Ναι.
2: Τις παλιές ταυτότητες που είχαμε.
1: Ναι, και εγώ να σας πω κάτι, όταν πήγα και με ένα μάρτυρα είχα πάει εγώ τώρα.
2: Μπράβο, τώρα πάμε μόνοι μας. Και για να είναι σίγουρος ο υπάλληλος ότι είμαι εγώ, με ρωτάει για το πρώτο μου παιδί, εφόσον θα του πω είναι δυνατόν να ξεχάσω το παιδί. Και του λέω το όνομα του παιδιού μου, σιγουρεύεται. Είναι σαν ένα είδος μαρτυρίας αυτό. Καταλάβατε?
1: Ναι.
2: Με ακούτε, κύριε Ηλία?
1: Σ' ακούω και προσπαθώ να σκεφτώ ότι δηλαδή μαρτυρίας δεν υπάρχουν. Η καινούρια ταυτότητα στηρίζεται καθόλου σε παλιά στοιχεία ή είναι τα λες από την αρχή?
2: Όχι. Παραδίδουμε την παλιά ταυτότητα.
1: Ωραία.
2: Που έχουμε και βάσει των στοιχείων αυτών γράφει στην καινούρια ταυτότητα.
1: Γιατί η παλιά δεν είχε παιδιά πάνω.
2: Ορίστε.
1: Τα στοιχεία που θέλετε να πείτε, κρατάνε κάποια στοιχεία σαν τι τα κρατάνε αυτά?
2: Όχι. Θέλουν να βεβαιωθούν,
1: ναι,
2: ότι εγώ που βγάζω την ταυτότητα στο όνομά μου είμαι πραγματικά εγώ, γιατί δεν ζητάνε μάρτυρες τώρα.
1: Ωραία, να σου πω, κυρία Μαρία μου, αυτό τα στοιχεία λοιπόν που εσύ αν πεις ένα άλλο όνομα, πώς το καταλαβαίνουν εκεί? Άρα έχουν τα στοιχεία ότι έχεις παιδί που λέγεται Ευαγγέλης Κωνσταντίνικος?
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τότε πώς θα σιγουρευτεί? Λέω κι εγώ το πρώτο παιδί, αντί για Βίκτορα θα πω Βαγγέλη. Τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
1: Άμα δεν έχει στοιχεία δίπλα.
2: Είναι έναν υπάλληλο εκεί αστυνομικό και μου λέει ότι είναι αυτό, μου λέει, το ρωτάμε για να βεβαιωθούμε ότι πράγματι είσαι εσύ.
1: Άρα έχουν στοιχεία εκεί να βεβαιωθούν. Πώς θα βεβαιωθούν?
2: Με το να πούμε αυτό, ότι είναι αλήθεια, ότι εγώ είμαι, δεν έχω μάρτυρα.
1: Συγγνώμη, ρε Μαρία μου, συγγνώμη Μαρία μου. Μιλάω ενικό, σαν να σας μιλάω όλους έτσι μιλάω, μην παραξηγείς. Παιδί μου, πας κάπου. Δεν μπορεί να μην έχει δίπλα η αστυνομία τα πρώτα παιδιά. Πώς ρωτάει το πρώτο παιδί και εγώ του πω ένα ψέμα και του πω Βασίλη, και ας μην είναι. Τι κάνει?
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Άρα δεν είναι αυτό που μου λες, μην με παραξηγείς. Δεν είναι αυτό. Ταυτοποίησε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος. Πού είσαι? Σε έβαζε χέρι ένας κύριος από το βάθος, φαίνεται. Ένας κύριος φώναξε. Λοιπόν, μίλησα κι εγώ ενικό. Κύριε, όποιος είσαι εκεί πέρα, αγνά μιλάω εγώ. Ξέρω εγώ γιατί άκουσα κάτι, φώναζε μία. Μη χωρίς να φταίει η γυναίκα. Τι είπα, Μαρία μου, Ελένη μου, Κώστα μου, Βαγγέλη μου. Εντάξει, ξέρω γιατί είμαστε και τα μυαλά μας. Παράξενα κάποιον άνθρωπο. Να άκουσα έναν άνθρωπο και φώναζε τη γυναίκα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό είναι κάποια στοιχεία, πρέπει να έχει εκεί λογικά. Γιατί δεν το δέχομαι αυτό της κυρίας Μαρίας τώρα. Παίρνει το πρώτο παιδί και απαντάει και το δέχεται το που γράφει. Δεν είναι τόσο κοροϊό τώρα η αστυνομία εκεί πέρα τι κάνει. Αφού δεν θέλει μάρτυρες. Εγώ δηλαδή, ρε παιδιά, έχω παλιά, τα το έχω ξαναρωτήσει και έστειλα προθέσεις πια. Α, μια φίλη είναι. Τη έστειλα ταυτότητά μου, μου λέει να σου βγάλω ταυτότητα. Έχει γραφείο τέτοια που βγάζει φωτογραφικά, εννοεί για ταυτότητες και τέτοια. Έλα, μου λέει, τα βγάλεις όλα εδώ. Συνάδελφος, ωραία, να είναι καλά η Σημαίλα Οικοτρίδου. Για τραγουδίστρια. Και λέω, Σημαίλα μου, για να σου στείλω αυτό που έχω. Τι έχω, ρε, εσύ, λέω. Έχω ταυτότητα, μπορεί να έχει την παλιά μου, λέει. Α, όχι, μου λέει, έχεις δίκιο, έχεις καινούργια. Ωραία. Όταν πήγα εγώ, με μία μάρτυρα πήγα. Πότε γίνεται αυτό? Εγώ τα έβγαλα πριν από. Να είναι. Είναι 5-6 χρόνια. Και είχα μάρτυρα μαζί μου. Τώρα πάτε χωρίς μάρτυρα τελείως. Γιατί άκουσα που μου είπε η κυρία ότι πήγανε πριν με δύο, εγώ πήγα με μία μάρτυρα. Ήρθε μία φίλη εκεί πέρα και έλεγε, είπε ότι είμαι εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, με μπερδεύετε. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, Μέγαρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Άκου να δεις.
1: Με έχετε μπερδέψει απόψε, με έχετε μπερδέψει.
3: Μπερδεύτηκες πάρα πολύ. Μήπως φέρω τα πράγματα λίγο στα ίσια.
1: Να σου πω, περίμενε. Δεν ξεκινάς καλά. Εγώ μπερδεύτηκα.
3: Όχι, μπερδεύτηκες με το σύνολο των ανθρώπων. Ο καθένας, ας πούμε, λέει...
1: Μα όταν μου λέει η γυναίκα αυτή ότι λέει το όνομά του, λέει...
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Ναι, τώρα μου γράφει και τώρα πας χωρίς μάρτυρα, τελείως μου στέλνει μήνυμα
3: λοιπόν,
1: μέσα.
3: Κοίτα, εγώ έβγαλα ταυτότητα την καινούργια που έχει δύο φωτογραφίες, τη μεγάλη απάνω και τη μικρή κάτω.
1: Στην ίδια πλευρά.
3: Στην ίδια πλευρά. Λοιπόν, δίνεις την παλιά σου ταυτότητα.
1: Ναι.
3: Επιτόπου στο τμήμα μέσα μου βγάλανε τη φωτογραφία. Καθότανε στο γραφείο του με τη μηχανή ο αστυνομικός.
1: Ναι.
3: Αριστερά αυτός, δεξιά εγώ. Μου λέει κοίτα το φαγό, έβγαλα τη φωτογραφία.
1: Ωραία.
3: Μου έδωσε ένα χαρτί, υπόγραψα και έβαλα και το δαχτυλικό αποτύπωμα. Του λέω τι άλλο χρειαζόμαστε. Μου λέει αφού έχεις την παλιά ταυτότητα δεν χρειάζεσαι απολύτως τίποτα. Τα στοιχεία είναι ενημερωμένα μόνο ότι μέσα στην καινούργια ταυτότητα που παίρνουμε Ηλία,
1: ναι,
3: έχει μερικούς κωδικούς αριθμούς που είναι διαφορετικοί από αυτή που είχαμε την πρώτη ταυτότητα.
1: Ναι.
3: Αλλά όλη η ταυτότητα, με πήραν τηλέφωνο την άλλη μέρα, πήγα την πήρα, η όλη η ταυτότητα είναι όπως είναι η κάρτα που πάμε και βγάζουμε εδώ με τα λεφτά από το ATM.
1: Ναι.
3: Τόσο μικρή. Έχει απάνω, όπως την κοιτάζεις, απάνω αριστερά τη φωτογραφία μου κανονικά και κάτω δεξιά σε μικρογραφία δεύτερη φωτογραφία.
1: Άρα δηλαδή, δεν έχω την καινούργια εγώ, παιδιά. Δεν έχω.
3: Λοιπόν.
1: Δεν έχω την καινούργια εγώ.
3: Αυτή είναι η ταυτότητα που παίρνουμε τώρα. Δηλαδή τα λέω αυτά ότι δεν κάνουμε ερωτήσεις πόσα παιδιά έχεις, πώς το λένε το πρώτο, πώς το λένε το τρίτο. Αφού τα στοιχεία τα έχει ταυτότητα η παλιά. Αυτά βγαίνουν μόνο όταν πηγαίνεις να πάρεις οικογενειακή κατάσταση. Οπότε δεν χρειάζεται τέτοιο χαρτί να καταθέσεις για να πάρεις ταυτότητα.
1: Ναι.
3: Τίποτα. Καταθέτεις την παλιά, βγαίνει η φωτογραφία, πας την άλλη μέρα που σε παίρνει τηλέφωνο, την παίρνεις με ένα δεκαρικάκι και τελείωσες.
1: Γιώργο, μου φαίνεται πως δεν έχω καινούργια ταυτότητα.
3: Μα γι' αυτό το
1: εγώ πριν 5 χρόνια ίσχυε η καινούργια. Μου βγάλανε μία που μοιάζει σαν να είναι δίπλωμα.
3: Ναι,
1: δεν έβαλα κανένα χέρι.
3: Ναι,
1: είχα μία μάρτυρα και μου δώσαν οι άνθρωποι σε λίγες μέρες. Γιατί, πήγα και πήρα και την καινούργια μου ταυτότητα.
3: Ναι, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι τώρα από πόλη σε πόλη να έχει διαφορετικά. Μία είναι ταυτότητα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή άλλα στοιχεία να έχετε μέσα στην Αθήνα, άλλα να έχουμε εδώ εμείς, άλλα να έχουν στην Καλαμάτα, αλλά όχι. Αυτό που παίρνεις, δίνεις κατά τέτοια στην παλιά σου ταυτότητα,
1: τα έχει
3: όλα μέσα, συμπληρώνουν τα υπόλοιπα και τα λοιπά και τελείωσε εκεί η δουλίτσα.
1: Ωραία.
3: 10 ευρώ πληρώνεις μόνο για τη φωτογραφία σου.
1: Δεν θυμάμαι τι πλήρωσα, ναι.
3: Όχι, ένα δεκάρικο σου παίρνεις στο τμήμα, μέσα το πληρώνεις.
1: Ναι, βγάζεις φωτογραφία εκεί πέρα.
3: Ναι, από σου λέω μέσα κατευθείαν. Και την άλλη μέρα πάει στην παίρνει σκομπλέ και χαίρεται.
1: Λες να έχω μισή καλώς παλιά και μισή νέα εγώ.
3: Γι' αυτό λέω, γιατί δεν έχω ακούσει εγώ τώρα να ρωτάνε, να πούμε, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
3: Μόνο όταν θέλουν μόνο να βγάλεις χαρτί οικογενειακής κατάστασης, όταν έχεις χάσει την ταυτότητα πας με χαρτί οικογενειακή κατάσταση.
1: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μόνο έτσι.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Όταν καταθέτεις,
1: ναι,
3: ταυτότητα παίρνεις ταυτότητα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά εκεί με την κυρία Λένα. Πάμε σε άλλο.
2: Ακούτε μένα τώρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαι η Μαρία που μιλούσαμε πριν.
1: Έλα κυρία Μαρία, και νόμιζα ότι άκουσα μία φωνή.
2: Και σας έκλεισα, ναι. Γιατί ήρθε ο εγγονός μου, δεν είναι η κόρη μου από πάνω μου. Ήρθε ο εγγονός μου και είχα βάλει συναγερμό και δεν ήξερε τον κωδικό. Και χτύπησε ο συναγερμός, γι' αυτό σας έκλεισα, γιατί ήθελα να τον κλείσω.
1: Α, εγώ άκουσα μία φωνή αντρική.
2: Ναι, ναι, το
1: και
2: παιδί,
1: λέω,
2: ήταν και
1: έκανα ένα σχόλιο. Ωραία, πάμε κυρία Μαρία.
2: Να κλείσω το συναγερμό. Λοιπόν, ναι. Άκουσα τον κύριο τι σας είπε. Ναι. Εσείς πότε βγάλατε ταυτότητα?
1: Αυτό σκέφτομαι ότι το έβγαλα. Είναι 26 τώρα. Πρέπει να βγάλα κατά το πριν το 21, πριν το COVID.
2: Α, τότε δεν ξέρω, γιατί εγώ έχω 2 χρόνια που την έχω βγάλει. Ναι. Και είναι από τις καινούργιες.
1: Εμένα το έστειλα σε μία φίλη που είναι τσακάλι σε τέτοια και μου λέει: έχεις την καινούργια, έχεις δίκιο. Άρα δεν έχω καινούργια εγώ.
2: Ναι.
1: Είναι σαν δίπλωμα η δική μου.
2: Και αυτή
1: τόσο μέγεθος
2: είναι. Είναι η κάρτα που πληρωνόμαστε. Αυτή η ταυτότητα που μας έδωσαν τώρα είναι όπως είναι η πιστωτική κάρτα.
1: Ναι. Τέτοια έχω και εγώ με μία φωτογραφία, όχι δύο που λέει και ο Γιώργος. Μία πάνω, μία κάτω, δύο φωτογραφίες.
2: Γράφει ημερομηνία λήξεως. Είναι για 10 χρόνια. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Οι άλλες οι ταυτότητες έχουν λήξει. Άμα δείτε, ας πούμε, η παλιά που είχε λήξει. Ενώ αυτή τώρα που έβγαλα, ναι. Όταν περάσουν τα 10 χρόνια θα πρέπει να την ανανεώσω πάλι μετά. Καταλάβατε, εμένα με ρωτήσανε όμως ότι πείτε μου πώς λένε το μεγάλο σας παιδί. Και είπα το όνομα του παιδιού μου.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε, λοιπόν, μη σας κουράζω περισσότερο και κρατάω και τη γραμμή.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που σας ακούω, σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να είστε καλά.
2: Μου κάνετε παρέα, κυρία Ηλία.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ κυρία Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ να είσαι καλά και να... εσύ εύχομαι τα καλύτερα να έχετε.
1: Και
2: καλό σας βράδυ.
1: Αντεύχομαι ό,τι καλό, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, με παιδιά να κοιτάξω εγώ, τι διάλογο ταυτότητα έχω. Εκείνες κίνησες παλιές που είχαμε, που ήταν για μια ζωή ολόκληρη, δεν μας αλλάζανε ποτέ. Τι διάλογο καινούργια συστήματα είναι αυτό? Για 10 χρόνια τώρα αυτό μου λέει γυναίκα, δεν το ήξερα. Να δω κι εγώ πάνω, γράφω πάνω την ταυτότητά μου. Την έβγαλα ακριβώς πριν αρχίσει το πανηγύρι τότε με το της τρομοκρατίας του COVID. Πριν την είχα βγάλει. Θυμάμαι γιατί, θυμάμαι τι πιο κάλεσα και με ήταν σαν μάρτυρας. Με ένα μάρτυρα πήγα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ακούγα τη συζήτηση.
1: Χαμήλωσε, παρακαλώ, κάνε ένα κόπο. Χαμήλωσε ραδιόφωνο, ακούγεσαι σαν να είναι εξωγήινο.
4: Συγγνώμη, ναι, το άκουγα εδώ πέρα, ξέχασα να το κατεβάσω. Τώρα ακούγαμε καλύτερα.
1: Πολύ καλά, μπράβο.
4: Τέλεια. Ακούγα τη συζήτηση και ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη μου βασικά. Έχω ακούσει διάφορα,
1: ναι.
4: Σχετικά με τσιπάκια και...
1: Το όνομά σου δεν μου είπες.
4: Α, είμαι Θεοδώρα.
1: Έλα Θεοδώρα, πρώτη φορά παίρνεις, ε?
4: Ναι, πρώτη φορά.
1: Καλώς μας ήρθες και εσύ. Τι ηλικία περίπου είσαι?
4: Εγώ είμαι 27.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, τα πιο νέα παιδιά που έχουν πάρει. Λοιπόν, τώρα ο λόγος σε σένα, πες μου τι θες.
4: Ήθελα βασικά να μοιραστώ αυτό ότι έχω ακούσει διάφορα για τσιπάκια και αναφέρεται και τον COVID. Και λίγο τώρα. Δεν ξέρω, είναι κάτι που με αγχώνει και σε συνδυασμό με τον προσωπικό αριθμό που όλα μαζεύονται σε έναν αριθμό, όλα μας τα στοιχεία. Και αυτό που έλεγε η κυρία πριν για το όνομα του παιδιού δεν το γνώριζα. Εγώ δεν έχω παιδί προφανώς.
1: Ναι. Έχεις ταυτότητα?
4: Ταυτότητα δεν έχω βγάλει την καινούρια.
1: Δεν έχεις βγάλει την καινούρια.
4: Όχι.
1: Έχεις όμως και έχεις την παλιά που είχες από κάποια ηλικία?
4: Ναι, αυτή έχω.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, εγώ, ούτε κι εγώ έτσι που τα λέτε, δεν έχω, ούτε εγώ έχω την καινούργια μου φαίνεται.
4: Α, δεν την έχετε βγάλει?
1: Ναι, τώρα όταν ξαφνικά σου λέω, μια φίλη μου γράφει, η Λία είναι καινούργια. Αλλά αυτά μου τα λέτε, δεν είναι έτσι η δικιά μου. Πήγαμε μάρτυρα, είναι πριν 6 χρόνια, ακριβώς πριν το COVID, οπότε να κοιτάξω κι εγώ μήπως θέλω καμιά πιο καινούργια. Από αυτή την καινούργια.
4: Και πρέπει. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την καινούργια.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, κάτι για Ευρώπη και τέτοια, ε.
4: Ναι. Και δεν ξέρω, πολύ τρομακτικό είναι αυτό, πολύ μεγάλος περιορισμός.
1: Να σου πω εδώ τώρα, συγγνώμη μιλάω ενικό, έτσι μιλάω σε όλους.
4: Ναι, δεν πειράζει.
1: Καλά, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Αυτοί που μπαίνουν ελαφρέα, εδώ στην Ευρώπη εμείς δεν μπορούμε να μπούμε ελαφρέα.
4: Τώρα καλά τα λέτε, αλλά πού να πάμε ελαφρέα εμείς, πού να πάμε, πώς θα το κάνουμε αυτό.
1: Μάλιστα, κοίταξε επικίνδυνο πάνω σε αυτό, πρέπει. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ερωτηματικό, μη φοβάσαι όμως τίποτα, μην 27 χρόνια γυναίκα είσαι. Τι να φοβηθείς σε κάτι, μη πάνουν και κάνουν και άστο άμα είναι, όλους γενικά, δες τι είναι και τι πρέπει να κάνεις τυπικά για να είσαι και να κάνεις τις δουλειές σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά τώρα, να είσαι καλά. Το παιδί τώρα τι θα της πεις του κοριτσιού. Να της πούμε μην βγάλεις ταυτότητα, δεν γίνεται. Να πούμε τάχα ότι αυτά τα υπερβολικά, θες δεν θες, είναι μερικά πράγματα τα οποία εγώ παιδιά δεν με έχει ανησυχήσει τόσο πολύ που να πω πω μη μου βγάλουν αυτή, δεν ξέρω τι σημαίνει. Ίσως να μην την έχω κιόλας και να μην τη βγάλω. Ναι, σε αυτό το store αυτό, όταν δεν μπορεί να πας δηλαδή στο εξωτερικό μόνο. Σε αυτό να με ενημερώσει κάποιο, δεν ξέρω καλά τα πράγματα. Δεν θα πήγαινα εύκολα εγώ στο εξωτερικό. Έτσι, στην Ευρώπη ξέρω εγώ τι να πάω να κάνω. Και ταξίδια δεν κάνω εγώ. Αλλά αν επρόκειτο να μην έχω μια ταυτότητα για να μην πάω, δεν θα με ένοιαζε. Δεν ξέρω όμως τι άλλο κάνουμε και πόσο είναι το τυπικό ότι περνάει μια ταυτότητα. Ρε παιδί μου, σε πιάζουν κάπου, ποιος είσαι, είμαι ο τάδε. Δεν είμαι εναντίον της ταυτότητας εγώ, αν είναι με τα δεδομένα ότι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κρύβεται. Μακάρι να μου πει κάποιος για το τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί εγώ έχω μου φαίνεται την παλιά ταυτότητα ή ενδιάμεση ταυτότητα. Αφού πήγαμε μάρτυρα, αφού δεν έχω δύο φωτογραφίες πάνω σε αυτή, ταυτότητα έχω μία, αριστερά είναι σαν δίπλωμα είναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Μπορεί να μας απαντήσει κανείς πάνω σε αυτό που ρώτησε το κορίτσι η Θεοδώρα. Αλλά μη φοβάστε, Θεοδώρα μου, 27 χρόνο κορίτσι, μη φοβάστε. Οι πιο νέοι, μη σας μεταφέρουν πράγματα και ακούτε και κάτε. Είδατε μερικές φορές πώς ρίχνουν πάνω στην κοινωνία τρόμους. Είναι μερικά πράγματα που κοιτάμε και τη συνείδησή μας και δεν υπακούμε. Εγώ δεν έκανα εμβόλιο. Τελείωσε, δεν πάμε, κρεμάγανε. Δεν έκανα εμβόλιο. Λοιπόν, πάμε, είναι και η διέστηση του ανθρώπου τι πρέπει να κάνετε σε μερικά πράγματα. Δεν υπακούμε σαν τυφλά πρόβατα. Δεν είστε πρόβατα, είμαστε μονάδες. Και εδώ σας θέλω στην αντίστασή σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Ο κύριος Κλαμάνης. Καλησπέρα κύριε Κλαμάνη, είμαι ο Παναγιώτης, ο Παναθηναϊκός.
1: Να σε καλά κύριε Παναγιώτη.
5: Ήθελα να πληροφορήσω τους ακροατάς μας,
1: ναι,
5: ότι για αυτή την ταυτότητα την καινούρια ούτε εγώ την έχω βγάλει. Έχω 10 χρονών ταυτότητα εγώ. Δεν πήγα να την βγάλω.
1: Ναι.
5: Και θα σκεφτώ πολύ να πάω να βγάλω καινούρια. Ας είναι εκεί να υπάρχει. Και άσε που το εξωτερικό εγώ το έχω ξεγράψει. Δεν θα πάω ποτέ. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Πήγε η κόρη μου,
1: ναι,
5: η οποία μένει στο Παγκράτη, ας πούμε, να βγάλει την καινούρια ταυτότητα. Γιατί είναι νομοταγής πολίτης, όπως και ο άντρας της είναι, ναι, αστυνομικός. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου είναι και αυτά security και τέτοια, και πήγαν και βγάλαν ταυτότητα όλοι. Αλλά η κόρη μου που πήγε,
1: ναι,
5: τώρα τελευταία πριν μια εβδομάδα, της λένε τι ομάδα αίματος έχετε. Άρα κάνουν ερωτήσεις εκεί. Και δεν ακούω τους ακροατάς να λένε ότι τους κάνουν ερωτήσεις. Αφού να φανταστείτε ότι η κόρη μου δεν ήξερε την ομάδα αίματος και με πήρε τηλέφωνο εμένα να της πω τι ομάδα αίματος είμαι εγώ, μήπως και έχουμε την ίδια. Της λέω πού να ξέρω τώρα κορίτσι μου. Δεν ξέρω, τελικά κάνουν ερωτήσεις τέτοιες.
1: Ναι.
5: Φερρυπίν, τι ομάδα αίματος έχεις. Δηλαδή μας φαγγελώνουνε.
1: Ναι, Παναγιώτη μου, να ρωτήσω κάτι όμως, Παναγιώτη μου.
5: Ορίζει.
1: Δεν έρεπε κανονικά να είναι στάνταρ κάποιες ερωτήσεις, π.χ. η γυναίκα αυτή μας είπε για το πρώτο παιδί. Να ρωτάνε.
5: Όχι, δεν τη ρώτησα.
1: Ομάδα αίματος. Δηλαδή είναι κάποια συγκεκριμένα ρε παιδιά. Ταυτότητα πάνε να βγει.
5: Ναι, αλλά δεν τη ρώτησαν για παιδιά. Αλλά θυμάμαι που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει μπαμπά, τι ομάδα έχω. Λέω, πού ξέρω, παιδί μου, δεν θυμάμαι τη δικιά μου.
1: Τώρα αυτό που λες, μεταξύ μας, πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι ομάδα είμαστε.
5: Ναι, τώρα εγώ από το στρατό θυμάμαι Τετάρτη θετικό.
1: Και είμαστε λίγο ντροπή αυτό τετάρτη... που το λέω. Και εγώ δεν ξέρω τι είμαι, τι διάλογο.
5: Δεν το θυμάμαι, ναι, έτσι ότι από παλιά έτσι θυμάμαι. Γιατί εγώ απολύθηκα το 1974.

0: μέχρι σήμερα οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν στο Αιγαίο, ρε παιδιά. Να, και αυτοί πάμε, και εμείς πάμε και χαλάμε το, τα καύσιμα του αεροπλάνου για να κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Ρε καθίστε στα αυγά σας να πούμε τι θα μας κάνουνε. Μπαίνουν οι τι για να μας φοβήσουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και περάσαν τόσα χρόνια δηλαδή, μπαινοβγαίνουμε και τους κυνηγάμε από πίσω. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχεις άδικο αυτό και με βάση σε μια σκέψη τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Δεν σας αφήνει να κόβουν βόλτες.
0: Ναι.
1: Αλλά να σε επιφυλακεί.
0: Ναι,
1: αν κάνουν το παραμικρό να τους καθαρίζεις, εδώ σε θέλω. Άστο να τρέχουν παράχαλα με βενζίνες.
0: Και σηκώνονται σήμερα, λέει, μπήκανε δύο, τρία, ξέρω εγώ, κάπου στο Αιγαίο και σηκωθήκανε 10 δικά μας για να τα κυνηγήσουμε. 10 για να κυνηγήσετε τρία. Δεν πάω να καταλάβω.
1: Δεν είναι θέμα τα έξοδα που κάνεις κάθε φορά.
0: Βέβαια, τα καύσιμα, τι συνήθως.
1: Λες και πας για πόλεμο.
0: Θα ξεμείνουμε από καύσιμα στο τέλος, έτσι όπως το κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
0: Πολύ, γεια σου, γεια σου.
1: Καλό βράδυ, Παναγιώτη μου. Παιδιά, πλάκα, καμιά. Να παίρνει κανείς καμιά. Τα παίξω λίγο, αλλά να ξέρει όμως ότι έχει μετά, καθαρίζεις, έτσι. Δεν παίζεις με το αγ να κάνεις μετά, γίνει καμιά κατάληψη πουθενά. Απλώς να ξέρεις ότι άστου, σαν μυρμήκι, μετά τους πατάω. Άστο να κυνηγάνε, να μόνοι του να μπαίνουν, να κάνουν βόλτες όπου θέλουν. Εντάξει τώρα. Στην πράξη δεν είναι εύκολο, γιατί υποτίθεται πως κοιτάς, μην έχεις ευνηδιασμό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τώρα δύο μιλάμε.
1: Μόνο σου μιλάς, αλλά θέλω όνομα.
2: Ευαγγελάκης ο Χρήστος είμαι.
1: Πάμε στον κύριο Χρήστο. Έλα, κύριε Χρήστο μου.
2: Έλα. Η ταυτότητα είναι ένα έγγραφο που δεν τελειώνει ποτέ. Το Σύνταγμα λέει να αλλάξουμε ταυτότητες. Οι ταυτότητες αυτές που οι καινούργιες είχαν έτσι το τζιπάκι. Αυτό το τζιπάκι που μας λέει του σατανά.
1: Ναι.
2: Να μην βγάλει κανένας. Τι δικτακτορία έχουμε εδώ πέρα.
1: Εγώ αν δεν είχα χάσει την πρώτη εκείνη από τότε, από 17 χρόνια που έβγαλε ταυτότητα, δεν θα άλλαζα ποτέ.
2: Κι εγώ τι εκείνη έχω. Δεν την αλλάζω ποτέ. Και άμα θες μην πληρώσει. Γιατί φοβερίζει κιόλας ότι ό,τι δεν πάνε ταυτότητα δεν θα τις πληρώσει. Τι έχουμε, χούντα έχουμε. Αυτά που λες.
1: Ναι.
2: Και ο κόσμος κοιμάται, στρέχει να βγάλει ταυτότητα. Μην πάει κανείς. Εγώ εμβόλιο δεν έκανα και ούτε και πρόκειται να κάνω όσα εμβόλια να φέρει. Όλα αυτά είναι κατά την Ελλάδα. Κυνηγάνε τους Έλληνες, όχι αυτούς που φέρανε εδώ. Αυτοί που φέρανε εδώ είναι όλοι εγκληματίες. Αυτά είχα να σας πω.
1: Άκουσα, σε ευχαριστώ κύριε Χρήστο, ευχαριστώ Χρήστο.
2: Σε ευχαριστώ και πάντα να είσαι γερός και δυνατός να μαθαίνουμε τίποτα. Γιατί από σένα μαθαίνουμε κάτι.
1: Να είσαι καλά Χρήστο. Καλό σου βράδυ κύριε Χρήστο.
2: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Το Ράδιο Μάχη έχει φοβερές εκπομπές. Να είσαι καλά και εσύ και εσύ. Αντεύχομαι ό,τι καλό σε σένα και δικούς. Λοιπόν, παιδιά εδώ που τα λέμε, ταυτότητα που αναρωτήθηκα και εγώ πριν έτσι. Αυτή η ταυτότητα που είχαμε από τότε, τι θέλουνε. Για να έχουν πολλά στοιχεία, λέει, μέσα για να είναι έτσι εξυπηρετεί ο άνθρωπος. Έχω δει πρόοδος, έχω δει την πρόοδο που να είναι μάλλον εναντίον του ανθρώπου, αλλά σε πρόοδο. Δεν με πείθει τίποτα πια με αυτά που έχουμε δει. Έχουμε δει 20 πρόοδο από τα 100 που λένε. Όχι κυβερνητικά μόνο, γιατί οι διαταγές έρχονται παλού. Την ωραία μας την Ευρώπη, τη φοβερή που αγαπάει τους πολίτες τους. Από τα 100 τα 80 είναι εις βάρος του πολίτη και τα 20 είναι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Αγγλία.
1: Καλησπέρα.
3: Η Αγγελική είμαι.
1: Γεια σου, Μαρία.
3: Η Αγγελική είναι της Μαρίας.
1: Ναι, άκουσα. Ναι, γεια σου, Αγγελική, λέω.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά εδώ, καλά.
3: Η ταυτότητα σου είναι με τους λατινικούς αριθμούς.
1: Λατινικούς είναι, ναι.
3: Λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
3: Δεν θα την αλλά... Είναι μπλε, έτσι.
1: Πώς
3: είναι.
1: Τι πως είναι.
3: Με λατινικά δεν είναι.
1: Ναι, λατινικούς, για το θυμάμαι αυτό ότι λέει Ηλίας Καρέλα λατινικά, ναι.
3: Α, δεν λύγει ποτέ. Που την έβγαλε, σου την έβγαλα και εγώ. Την ίδια αυτή. Δεν θα πάω να βγάλεις καμία ταυτότητα. Απλώς

0: απειλούν ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε έξω. Και αυτά δεν πρόκειται να πάω με, εγώ δηλαδή, ναι, δεν πρόκειται να πάω ποτέ έξω, δεν με ενδιαφέρει. Αρφήνη έχω, άμκα έχω, η ταυτότητα δεν λύγει ποτέ, εμβόλια δεν έκανα, δεν θα τους κάνω το χατήρι να πάρω μια ταυτότητα που να με έχουν φακελωμένη μέσα και να ξέρουν τα πάντα.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: και να τα ακούσει και στο Σερέτη αυτό.
1: Σας ωραία.
0: Ακούω,
1: Ηλία, να είσαι καλά, Αγγελική, καλό σου βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Περιμένουμε τέσσερις γραμμές, παιδιά. Έτσι, χαμός. Αύριο Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Στέφανος Χίος, 4 με 7. Πέρα από κάθε μέρα που είναι 5 με 6, έτσι. Κάθε μεσημέρι όμως 12 με 1 πρόταση ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στο Νίκο Τηλεφωνικό Κέντρο. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης. Και μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί ο Σαββάκης Αποστόλης για να δείτε την Κυριακή 9 με 11. Να ακούσετε τη φωνή, να δείτε την εκπομπή, να μας δείτε. Άμα θέλετε και οπτικά, τηλεοπτικά, στην τηλεόραση του Alert 9 με 11 την Κυριακή το βράδυ ή αύριο το βράδυ για τους φίλους μου τους ξενύχτηδες 2 με 4 τη νύχτα. Παρακαλώ, πάμε.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Κώστας είμαι.
1: Έχω λίγο πιο δυνατά, Κώστα.
2: Ναι, ο Κώστας είμαι. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Καλό φθινόπωρο θα πω. Δεν λέω ακόμα καλό χειμώνα, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι για να πεις καλό χειμώνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άντε να απαντήσω εγώ λοιπόν στο φίλο που έχει απορίες, που παρότι υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα το 1974 ήταν και πολλοί οι μήνες που υπηρετούσε.
1: Ναι.
2: Και μάλλον δεν έμαθε τελικά τι υπηρέτησε εκεί μέσα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αν αυτή τη στιγμή ρωτάει γιατί σηκώνονταν αχαιτήσεις δικές μας και δεν καθόμαστε να τους κοιτάμε, ας πούμε, να μην
1: γίνεται. Όχι, μα κάναμε πλάκα σιγά ρε Κωστά. Είπε ότι ναι, στο ένα λεπτό
2: ναι, ναι,
1: γινόταν, λέει, και τώρα σήμερα πηγαίνω βγαίνω σαν να λέει ναι, τι πανηγύρι είναι αυτό, κυνηγόμαστε και πετάμε.
2: Ναι.
1: Και αυτό εννοώ και όπως έκανα και εγώ μετά το σχόλιο, δεν τους αφήνω να ακούνε βόλτες. Άλλο τώρα τη σοβαρότητα.
2: Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αν είναι των δύο λεπτών ετοιμότητα ρωτάνε, οι πιλότοι είναι μέσα και φεύγουν άμεσα.
1: Δύο λεπτά είναι τώρα, ε?
2: Όχι. Να... μπορεί να είναι πέντε, μπορεί να είναι δύο.
1: Ναι, να σου πω μέσα τώρα. Αυτό ισχύει, δεν ρώτησα τον άνθρωπο. Το ένα λεπτό πολύ γρήγορο το βλέπω.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει πεντάλεπτη ετοιμότητα,
1: ναι,
2: ναι, είσαι έτοιμος. Φορεμένα όλα πάνω σου, ναι, το αεροπλάνο έτοιμο. Και μόλις δοθεί ο συναγερμός, τρέχεις στο αεροπλάνο και στα 5 αυτά λεπτά έχεις βάλει μπροστά και έχεις απογειωθεί.
1: Ναι, λέω αυτό, Κώστα. Συγγνώμη.
2: Αν είσαι δύο, ναι, στα δύο λεπτά είσαι ήδη μέσα. Είσαι μέσα και περιμένεις.
1: Σωστό. Αυτό το ένα ίσχυε μέχρι το 1974, λες?
2: Όχι, ισχύει πάντα.
1: Το
2: και
1: ένα.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει.
1: Ένα λεπτό.
2: Δύο.
1: Δύο.
2: Ναι. Εντάξει. Ισχύει και τώρα.
1: Ναι, λέω, μας είπε ένα λεπτό άνθρωπος.
2: Ναι, δύο. Το ένα δεν υπήρχε ποτέ.
1: Και εγώ το πιστεύω ένα ότι παρά είναι.
2: Εντάξει, των δύο λεπτών. Βάζει μπροστά και φεύγει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, η χώρα μας από το 1954 έχει τον έλεγχο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του εναερίου χώρου.
1: Ναι.
2: Το διεθνές εναέριο χώρο και τον εθνικό, το FIR που λέμε.
1: Ναι.
2: Όποιος περνάει από εδώ, όποια χώρα περνάει από εδώ για να πάει οπουδήποτε αλλού, καταθέτει σχέδιο πτήσης σε εμάς. Είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να ξέρουμε ποιος περνάει από εδώ, τι ώρα κτλ. Όποιος δεν έχει σχέδιο πτήσης, για μας θεωρείται άγνωστο ίχνος, εντάξει, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του, μπορεί να είναι απλό emergency, μπορεί οτιδήποτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αναγνωρίσουμε και αν χρειαστεί να το αναχαιτήσουμε. Όταν βγαίνουμε για αναχαιτήση, δεν βγαίνουμε για αναχαιτήση άμεσα. Μπορεί να βγεις για αναγνώριση και να στείλεις τον άλλον να το υπενθυμίσεις ότι δεν έχει...
1: Ότι εδώ είναι το σύνορό μας.
2: Μπράβο, όχι, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με τους ασυρμάτους του. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα με το. Και να μην έχει ενημερώσει. Εσύ μπορεί να έχει γίνει όπως έχει γίνει με τον ήλιο κάτι στο αεροπλάνο. Πρέπει εσύ να διαπιστώσεις τι συμβαίνει. Είναι ασφάλεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι Τούρκοι δεν μπορούν να σε αφήνουν να κόβουν βόλτες μέσα στο Αιγαίο, μέσα σε μια πολυσύγναστη περιοχή που έχει τόσους αεροδιαδρόμους και μπορεί, ας πούμε, να πάσα στιγμή να κινδυνεύσει ένα πολιτικό αεροπλάνο. Αλλά μόνο μας. Εμείς είμαστε χώρα.
1: Σωστά.
2: Που έχουμε την ευθύνη απέναντι σε αυτά. Θα ξεφτυλιστούμε παντού.
1: Σωστά.
2: Και το τρίτον, εντάξει, εδώ πάμε και βάζουμε σκυλιά μέσα στα χωράφια μας για να μην μας πατήσει, ξέρω εγώ, το αλλού το πρόβατο και φάει το χωράφι μας. Εμείς θα φαίνουμε τον Τούρκο κάθε μέρα να αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Είμαστε εδώ και το βλέπει. Είμαστε εδώ και το βλέπει.
1: Σωστά.
2: Όσο για το 10 αεροπλάνα που είπε ο κύριος, υπάρχουν φορές που δύο δικά μας αεροπλάνα τα βάλανε με 10 και αλλαλάζανε οι Τούρκοι. Και αλλαλάζανε, εντάξει. Φωνάζανε τον αλλάχτος να τους σώσει, να μην, για να μην δουν τις 72 παρθένες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: τα πιστεύω.
2: Αυτά.
1: Το πιστεύω και πολύ καλά διευκρινιστικά που είναι ουσίας της πράξης όπως μας τα μεταφέρεις εσύ και όχι φιλολογικά, όχι από τον άνθρωπο όπως και εγώ είπα που έκανα τα στυλ και λέω εγώ το έκανα στυλ, δηλαδή λέω τι διάλογο εσύ όμως Κώστα, χρόνια τώρα μπαίνουνε, κάνουνε, μπαίνουνε, βέβαια έχουμε και έχουμε χάσει και παιδιά όπως έχουν πέσει και από εκεί.
2: Ναι, ναι, όντως συμβαίνει αυτό γιατί αυτοί παίζουν το παιχνίδι το δικό τους, θέλουν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία μας, θέλουν να πάρουν τον έλεγχο του Αιγαίου, θέλουν να πάρουν την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, θέλουν να έχουν αυτή τον έλεγχο του FIR, θέλουν πολλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, κάνοντας αυτές τις κινήσεις, δείχνουν ότι εμείς αμφισβητούμε και προσπαθούν να κάνουν τετελεσμένα. Αυτά τα τετελεσμένα δεν τους περνάνε εδώ. Εντάξει, δεν τους περνάνε εδώ πέρα.
1: Άμα όμως, Κώστα, να πω μια γνώμη, όπως συνέχισα το χορό.
2: Ναι.
1: Κι άλλο κυβερνήτες και υπεύθυνοι στρατιωτικοί ξέρουν, αλλά αν πήραν και κάνα μάθημα καμιά φορά, περνάει, κάνει βόλτα ένα. Εγώ πιστεύω πως δεν θα κουνιόταν τίποτα αν είχαμε και κάνα δύο κρούσματα. Αν ψυχρό περάσατε, το ρίχνει, φίλε.
2: Αυτό δεν είναι δικό μας. Δηλαδή, δεν
1: καλά,
2: είναι δικό
1: το σωστά. Μας. Σωστά.
2: Είναι... Αυτό είναι αποφάσεις που δίνει η ηγεσία. Η
1: σωστά, σωστά, σε αυτό έχει δίκιο.
2: Εντάξει, όταν εσύ βγαίνει απέναντι από ένα οποιοδήποτε άγνωστο ίχνος. Εσύ πρώτα βγαίνεις για να δουν την παρουσία σου, για να διαπιστώσεις τι συμβαίνει και δεύτερον γίνεται να είσαι πρεσβευτής της χώρας. Και δεν θα βάλεις τη χώρα σου σε μια περιπέτεια.
1: Ναι, όταν βλέπεις όμως ότι είναι τα ίδια δεδομένα από απέναντι εννοώ. Δεν εννοώ να έχει κάνει και κανένα λάθος κακομοίρης να είναι άλλος κράτος. Αυτή την πρόκληση, τη φοβερή που έχουν κάνει.
2: Είναι επαγγελματίες χειριστές όπως είναι και εδώ. Ναι. Έχουν μανούλες και γυναίκες και παιδιά όπως και από εδώ. Εντάξει.
1: Μπαίνουν όμως μέσα.
2: Μπαίνουν όμως μέσα γιατί,
1: γιατί μπαίνουν.
2: Γιατί αυτή τη διαταγή
1: δεν διακινδυνεύουν, ακριβώς.
2: Βεβαίως. Βεβαίως διακινδυνεύουν.
1: Εμείς δίνουμε γραμμή να περνάμε από στα δικά τους.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Καλά, καταλαβαίνω τώρα εσένα γιατί έχουν γίνει και αυτά. Ωραία.
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Ευχαριστώ Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
2: Εντάξει, να είμαστε καλά.
1: Ευχαριστώ Κώστα μου, να είσαι καλά. Κώστας έχει δύο κόστη. Δύο κόστηδες, θα τους πούμε. Είχαν κάνει πολύ ωραίες κόστηδες. Κώστα το θυμάμαι και βγαίνει πιο συχνά. Δύο μου είχαν πει ωραία πράγματα πάνω σε αυτά τα θέματα που φαίνονται γνώστες, που είναι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί ο καθένας και λόγω φέρνει ευθύνη εκεί που είναι, που θεωρώ εγώ πως είναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία. Ηλία.
1: Ακούω.
3: Έλα, καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι από Πατούτσια.
1: Γεια σου, Βασίλης.
3: Καλώς πήρε την γυναίκα μου, είχε φαγωθεί να σου μιλήσει να πούμε και ήταν ολοφαρά μετά που σου, κάτι σου είπε. Εγώ δεν ήμουν σπίτι.
1: Πήρε απόψε. Μίλησαμε σήμερα.
3: Εχθές.
1: Α, χθες πήρε, ναι, μου είπε, ναι.
3: Τα αρνάκια λέει τα τρώνε, αλλά τα. Και δεν ας πούμε λένε τίποτα και τα σκυλιά τα θέλουν. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είναι και διατροπική αλυσίδα που πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτά ζώα είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν,
1: κάποια τα τρώμε και κάπου.
3: Ναι. Κοίταξε μόνο και αυγαλίες με τα σκυλιά τώρα. Στην Πάτρα που ήσαν πολύ πριν 5-6 χρόνια δεν είχαν πει και σκυλί. Εντάξει. Τα τρώγανε αυτή τα σκυλιά, το ξέρεις, Ηλία.
1: Ναι, δεν είχαν βρεθεί και ψήλι κάτι πασχαλιάτικα σουβλιά με σκυλιά και τέτοια.
3: Ένα φίλο μου είχε ένα κοκονάκι μικρό και το πήραν να πει και το φάγανε. Μου λέει το φάγανε το σκύλι, γάμο εγώ.
1: Ένα τι ήτανε?
3: Ένα κοκονάκι, μικρό σκυλάκι μου, ρε, κοκόνια τα λένε αυτά. Τα μικρά τα σκυλάκια.
1: Αχα,
3: το είχε να βγει και το αρπάξανε και το φάγανε.
1: Ναι.
3: Ναι, το είχε γίνει, το πήρανε το σκυλάκι.
1: Θα το χτυπήσαν για κουνέλι.
3: Αυτοί μπαίνανε κάτω παραλία στην Πάτρα εκεί πέρα, είχαν σκηνές και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω, τους διώξανε από εκεί, μάλλον τους διώξανε από εκεί. Αυτοί τα τρώγανε σκυλιά, πράγματι. Δεν είχε πίνει σκύλο για σκύλο στην Πάτρα. Λοιπόν, άκουτε θέλω να πω τώρα.
1: Ναι.
3: Κοίταξε, γρήγορα λέγει να καμπιάζει εκεί. Όσο για το Μαζονάκι, Κοίταξε φίλε, στενοχωρήθηκα γιατί κάναν πολλά σχόλια. Τι ήταν, χασίκλας, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Τι τον νοιάζει τον καθένα, τι έκανε η προσωπική του, σε προσωπική του ζωή. Πάντως, αυτοί οι άνθρωποι το φάγανε τον άνθρωπο, για μένα. Τώρα μου λαμιγκέτσι, αλλά για μένα τον φάγανε. Εντάξει, και τα λεφτά του θα φάγανε και αυτό το φάγανε.
1: Και δεν πιστεύω... μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω τίποτα, ξέρω να πω μονάχα ότι... πριν από πέρες, από καιρό που είχαν κάνει αυτοί οι δικοί του άνθρωποι, αν κλαίνε τώρα μπορεί να έχουν και τύψεις σε αυτό που τον βάλανε στο λάδι. Γιατί μπορεί, ψυχολογία είναι του ανθρώπου, όλα χτυπιούνται. Τώρα τι έκανε προσωπικά, πόσο κατέστρεφε τον εαυτό του, δεν το κοιτάω. Εκείνο που είναι το κακό είναι, αυτοί που ήταν αιτία θανάτου και μπορούσε να μην έχει χαθεί, εκεί δεν πρέπει να συγχωριούνται. Όλοι οι άλλοι ψιλοσυγχωριούνται γύρω.
3: Κοίταξε με τα λεγόμενά του που τον κρατήσαν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Αν το πήγαν στο νοσοκομείο, θα σωμόταν ο άνθρωπος. Έτσι λένε τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω κάτι που δεν ξέρω, πιστεύεις. Δεν ξέρω.
3: Μπορεί να είναι και πεθαμένο. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, αλλά εγώ ένα λέω που βρίσκουμε, γιατί ρε φίλο, καθένα στη ζωή του κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ σε έναν σε πρεζόνι ή εσύ εμένα. Ή αν είμαι, ξέρω εγώ, ανώμαλο ή είμαι κοινό ή μετάλλο. Συμφωνείς, Ηλιά μου?
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν συμφωνώ. Κρίνω κρυφά, δεν στο λέω και δεν μπορώ να σε αφήσω εσένα να μου παρασύρεις αν έχεις παιδιά εσύ, τα δικά σου τα παιδιά, εγώ ή εμένα και να πω δεν βαριέσαι, αυτό συνέμπορος. Δεν πειράζει, θα έχει καταστρέψει κάποια παιδάκια, αλλά δεν πειράζει. Άλλο το ένα, δεν ήταν έτσι ο Μαζονάκης. Απλώς λέω ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε για να εξελεχτά και να λέμε όπου τι καλός αυτός. Άστο, μην το κρίνουμε τώρα αυτά. Ξέρετε, πάμε αλλού, ρε Βασίλη.
3: Ναι.
1: Το ομοφυλόφιλο, πώς το χτυπάμε και λέμε το ότι ρε άνθρωποι, δεν σε ενοχλεί κανείς, ρε. Εσείς πάτε να μετατρέψετε το, να διαλύσετε ό,τι να είναι το σοβαρό. Έχετε κάνετε ολόκληρες ακόμη και πορείες εναντίον των φυσιολογικών ανθρώπων. Δεν γίνεται όμως να θέλετε να γίνετε και παράδειγμα στο παιδί μου. Με πειράζεις. Κάνε κρυφά ό,τι θέλεις.
3: Αλλά αυτοί ψηφίσανε να παντρευόνται και να κάνουν και να φτιάχνουν και οι παπάδες το δεχτήκαν αυτό.
1: Βρεσεύομαι να κάνουν ό,τι θέλουν κρυφά στο κρεβάτι του στην ειδονή τους, Βασίλη μου.
3: Ό,τι κάνανε, ό,τι κάνανε όλα τα χρόνια, αυτό δεν κάνανε.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα, δηλαδή τι σε πειράζει? Αυτοί έχουν γίνει αντιπαθητικοί με αυτό που λέει πως κυνηγάνε οι φυσιολογικοί, χωρίς να τους ενδιαφέρει μια γυναίκα, ένα θηλυκό, ένας άντρας, και άμα ενδιαφέρει, δεν πάει να κάνει ο τέλος τίποτα. Άρα δεν μπορώ να με πειράζει όμως αν είναι και να λανσάρουν αυτό για να περάσουν νεολαία τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει Βασίλη, ευχαριστώ. Έχω 5 γραμμές, ευχαριστώ.
3: Ναι, και ένα μισό λεπτάκι. Ναι. Δε, για μένα αυτοί δεν θα πάνε φυλακή, θα καθαρίσουμε το δείγμα. Λοιπόν, αυτοί οι γιατροί, ψευτογιατροί αυτοί.
1: Δέξει.
3: Λοιπόν, έλα μου, καλύχα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω. Καλό βράδυ, Βασίλη. Να είσαι καλά εκεί με τη γυναίκα. Λοιπόν, πέθανε η κυρία. Τη λέγανε προχθές, ρε παιδί μου, τι γρουσούζια και αυτό. Προχθές την κουβεντιάσαμε μεθαύριο, την άλλη μέρα πέθανε η γυναίκα. Λέγανε προχθές για τις Αίγες, γελάγαμε τον Γιώργο και λέγαμε κυρία που ήταν αρχηγός στις Αίγες, στις Κατσίκες, μάλλον κοροϊδέψαμε και λίγο. Πέθανε η γυναίκα. Δεν λέω τίποτα. Όλοι πρέπει να συγχωριούνται οι άνθρωποι. Αλλά δεν ήταν και τα όπου μας πήγανε μπροστά. Οι γυναίκες αυτά τραβάνε τώρα από τα συνδικαλιστικά αυτά, από τις Αίγες, Κατσίκες, τα διάφορα, όλα αυτά που θέλανε να αποξευθούν, να γίνουνε πιο άντρες από τους άντρες, σιγά με τους νοιάζει ο σύζυγος, σιγά με τους νοιάζει η οικογένεια και οι κακομοίρες βολοδέρουνε μόνες τους να μεγαλώνουν και κάνα παιδί. Και η κυρία Μαργαρίτα, Θεός χωρέστηνα, έβαλε και το χέρι της εκεί, γυναίκες εδώ είμαστε, ας τους άντρες, τι έγινε? Λοιπόν, όχι παιδιά, και τα δύο άκρα, όποιος βοηθάνε τα δύο άκρα. Και τους άντρες να είναι έτσι που να υποτιμάνε τις γυναίκες. Και οι γυναίκες να θέλουν να γίνουν άντρες, την πληρώνουν τελικά το ίδιο το φύλο. Θεός χωρέστηνα, έβαλε το χεράκι της, οι γυναίκες να είναι πιο δυστυχισμένες από τότε που νομίζανε πως είναι μαζί στον αγώνα με τον άντρα. Μετά γεννήκανε πιο τσαμπουκάδες και αυτές με τα τζίδες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
4: Ηλία.
1: Ναι.
4: Ο Θάνος είμαι.
1: Έλα, Θάνο μου.
4: Καιρό έχουμε να τα πούμε, ε.
1: Έχουμε λίγο, σε έχουμε κουβεντιάσει κανένα δύο φορές όμως.
4: Ναι.
1: Ναι, σε έχω φέρει κουβέντα εγώ κάτι με πινακίδες, με τέτοια, με ατυχήματα. Ναι. και σε έχουμε φέρει κουβέντα.
4: Ναι, μια και το θέτεις, οι παλιοί αφισάρχες,
1: ναι,
4: να μην πω ονόματα, έχουν μέσα, μαζικά μέσα πληροφόρησης, τηλεοράσεις, ναι, κτλ. Γι' αυτό εγώ καλώ τους πολιτικούς αρχηγούς από όλα τα κόμματα να πάρουν θέση για την οδική ασφάλεια και δεν παίρνουν. Ο Μητσοτάκης βγήκε στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι για την οδική ασφάλεια, εγώ τους έχω προτείνει και σχέδιο νόμου από το 2008, έχει γίνει ολόκληρη φασαρία και σκοτώνονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, λέει ο Μητσοτάκης, από κανάλι σε κανάλι, δεν ακούγεται κανένας άλλος, ο Μητσοτάκης. Ο Βελόπουλος έχει πει ότι έχει 440 συμβούλους και έχει, ενώ το Σύνταγμα προβλέπει 5 ανεξάρτητες αρχές, αυτός έχει κάνει 35 ανεξάρτητες αρχές. Και ακούς συνέχεια από τα μέσα ενημερώσεων στη φωνή του Μητσοτάκη, που τα γράφουν και αυτός τα απαγγέλει. Και είπε ένα ψέμα για την οδική ασφάλεια, ότι πέρσι σε σύγκριση με πέρσι, ενώ δεν έχει λήξει το 26 ακόμα, έχουν γίνει τα μισά ατυχήματα. Ναι. Έτσι είναι τα προβλήματα ο Μητσοτάκης, διαδηλώσεων. Είναι αρχιψεύτης. Και βάζουν πινακίδες ακόμα στις τάσεις, τα στέγαστρα αυτά είναι πακτωμένα μεταλλικά ακλόνητα. Απαγορεύονται δια νόμου. Και παρόλα αυτά κάνουν διαφημίσεις εκεί. Σου είχα πει, 19 Οκτωβρίου του 1994 είχε πέσει λεωφορείο πάνω στη στάση στη Σίνα, στη στάση Ζωγράφου.
1: Ναι, με νεκρούς. Μας είπε ένα αυτό.
4: Και είχαν σκοτωθεί το 1994 στη στάση Ζωγράφου, ήταν κλειστό το στέγαστρο για να αναρτούν διαφημίσεις.
1: Εκεί στην Κορέα, εκεί στην Πανεπιστήμιες, Ακαδημίες.
4: Ακαδημίες. Έξι αγόρια και πέντε φοιτήτριες. Και κάτω στη Συγκρού το 12 είχαν σκοτωθεί σε πακτωμένο μεταλλικό στέγαστρο στη στάση δύο γυναίκες και ένας άντρας. Εγώ τα κυνήγησα αυτά και ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές φυλακίδες,
1: ναι,
4: γιατί πήγαν στα δικαστήρια. Αυτοί όμως οι αφισάρχες εξακολουθούν και με την ανοχή των πολιτικών να βάζουν τέτοιες στάσεις παντού και καινούριες πινακίδες. Αλλά εγώ δεν σε πήρα γι' αυτό. Σε πήρα, βλέπω τον κόσμο τρομοκρατημένο με τις ταυτότητες. Ναι. Εγώ, Ηλία μου, ήμουνα στη δικηγορία 50 χρόνια και στη δημοσιογραφία,
1: ναι,
4: και στη συγγραφή βιβλίων. Μετά το εμφύλιο πόλεμο, η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο καθεστώς. Το 1958 δεν είχε γεννηθήσει.
1: Είχα γεννηθεί.
4: Το 1958 λοιπόν.
1: Ναι, έχω πει ότι έχω γεννηθεί 1954, Άνω.
4: Α, ωραία. Ήσουν 4 χρονών.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι μεγάλος. Δεν λέω την ηλικία μου γιατί ακουγόμαστε συνομήλικοι, έτσι δεν είναι?
1: Πιο νέος ακούγεσαι εσύ από μένα, προχώρα.
4: Όχι, μωρά, μπράκα σου χαρώ. Ναι, έτσι πρέπει να είμαστε, ηλικία μου. Να είμαστε νεανικοί και δημιουργικοί.
1: Πώς νιώθουμε, τρεις ηλικίες έχουμε, Θάνο.
4: Ακριβώς.
1: Περίμενε, θα
4: λοιπόν,
1: πεις μετά τι θέλεις, να πω ένα ωραίο υπέρ μας. Τρεις ηλικίες έχουμε. Αυτό που είναι πραγματικά, που έχουμε γεννηθεί, αυτό που φαινόμαστε και αυτό που νιώθουμε.
4: Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι μεγάλο λοιπόν, πράγμα το τελευταίο,
4: ναι,
1: το τι νιώθουμε. Το τι φαινόμαστε, άσε. Ένα μπορεί να είναι καλύτερα.
4: Άμα είσαι δημιουργικός, εσύ είσαι καλλιτέχνης, άμα είσαι δημιουργικός, και εγώ είμαι καλλιτέχνης γιατί γράφω ποίηση. Και ένα σκηνοθέτη θέλει να με κάνει ηθοποιό. Δεν έγινε εγώ. Με κυνηγάγανε να με κάνω ηθοποιό.
1: Σώθηκε.
4: Δεν ήθελα εγώ να πάω να γίνω ηθοποιό. Και δεν μετανόησα που δεν έγινε.
1: Καλά.
4: Λοιπόν, το 1958, λοιπόν, να σου πω εντάχει, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ή μάλλον μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
1: ναι,
4: μα μοιράσανε. Ο Τσόρσιλ με τον Στάλιν, 9 Οκτωβρίου του 1944. Μας δώσανε στη Δύση.
1: Ναι.
4: Καλώς αυτό, μας δώσανε στη Δύση. Και εμείς ανήκουμενοι στη Δύση. Το 1958 λοιπόν, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, είχε βγει η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, τον ξενοφόντα τον Γρηγόρη, τον συμπατριώτη σου, τον είχες ακουστά.
1: Ο Γρηγόρης ο γιατρός.
4: Τον Άγιο.
1: Ήταν θρυλικός στη Λευκάδα αυτός ο γιατρός.
4: Ναι, εντάξει, τον ήξερα εγώ τον Γρηγόρη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, Το 1958 λοιπόν η ΕΔΑ έβγαλε 79 βουλευτές.
1: Ναι.
4: Και από τότε άρχισαν οι χαρακτηρισμοί. Πέσανε πάνω στην αριστερά και άμα έβλεπε η αστυνομία κανένα να κάνει παρέα με αριστερό, τον φακέλωνε. Και γίνανε το 1961 οι εκλογές βίας και νοθείας. Ψυγήσανε μέχρι και τα δέντρα. Ψηφίσανε
1: αυτό,
4: μόνο...
1: Αυτό θα είναι επειδή είσαι παλιός εσύ.
4: Μόνο και τα δέντρα.
1: Περίμενε.
4: Στη βιβλία.
1: Περίμενε να σου πω κάτι.
4: Πες.
1: Θέλω αυτό να μου το πεις, αν μπορεί να το εξηγήσεις πιο απλά και λαϊκά. Δηλαδή, τι βρήκανε, κάνα δέντρο μέσα από το λέγανε πλάτανος και ψήφιζε, τι εννοούσε.
4: Όχι, επειδή μου βγάζανε πλαστά, όπως το λένε, εκλογικό βιβλιάριο, ναι. Και πηγαίνανε και ψηφίζανε με πλαστά εκλογικά βιβλιάρια. Άσε που νοθεύανε.
1: Γι' αυτό το έχουν με υπερβολή ψηφίζανε και τα δέντρα, θέλω να πεις.
4: Την αλυσίδα την έχεις ακουστά.
1: Την
4: αλυσίδα στις εκλογές.
1: Όχι.
4: Στις εκλογές, άμα θέλει κάποιος να ελέγξει τις εκλογές και τις ελέγχανε τότε, ιερέ, άμα ήθελε να ελέγξει τις εκλογές, του έδινε ψηφοδέλτιο απ' έξω,
1: ναι.
4: Και του έλεγε θα μου φέρεις το ψηφοδέλτιο που θα πάρεις από μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο ψηφίζανε ό,τι ήθελε απ' έξω, αυτός που έλεγχε τις εκλογές.
1: Περίμενε, περίμενε.
4: Αυτό λεγόταν αλυσίδα.
1: Περίμενε να μου εξηγείς. Εάν θέλεις, δηλαδή ήταν κάποιον ένα κόμματος έξω και έλεγε σε έναν πει να ψηφίσει, τι να πάρει, ποιο ψηφοδέλτιο να πάρει.
4: Όχι, κάποιον που τον επηρέαζε, δεν κατάλαβες. Κάποιον που τον επηρέαζε,
1: ναι.
4: Για να ήταν βέβαιος, του λέγε ότι θα... Του δίνει ψηφοδέλτιο απ' έξω και φάκελο και όχι φάκελο δεν του δίνει, του δίνει ψηφοδέλτιο,
1: ναι.
4: Και του λέγε θα σημαδεμένο θα μου φέρεις, του λέει, το ψηφοδέλτιο που θα πάρεις από μέσα. Κατάλαβες.
1: Περίμενε.
4: Και τον έλεγε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό
1: δεν το καταλαβαίνω αυτό, περίμενε.
4: Ναι.
1: Το να δώσει παιδί μου κάτι που ήξερε μετά πως όταν τα κοιτάγανε είχε ένα σημαδάκι, έλεγε απ' το ρίξε αυτός, δεν με δούλεψε. Ναι, τι να φέρει από μέσα.
4: Ναι, αλλά ο δικαστικός αντιπρόσωπος τα έβλεπε αυτά τα σημαδάκια και έβγαζε συμπέρασμα, κατάλαβες. Έτσι γίνανε, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
4: να μην σου τρώω το χρόνο.
1: Κάποια πράγματα
4: έχονταν, φαίνεται. Καταλαβαίνει,
1: ναι.
4: Ο κόσμος τι λέω.
1: Ναι.
4: Με αυτόν τον τρόπο κάνανε τις εκλογές βίας και νοθείας το 1961 και βγήκε ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι.
4: Αλλά ο κόσμος να μην φοβάται για τις ταυτότητες. Είδα τον κόσμο τρομοκρατημένο. Αρκεί να προκύπτει, αν είσαι εντάξει, είσαι και όλοι εργαζόμενες γυναίκες, νοικοκυρές, ναι. Νοικοκυρίδες κτλ. Δεν πρέπει να φοβούνται. Αν θέλουν να τούτη τη στιγμή, μπορεί να μας παρακολουθούν εμάς, εσένα και εμένα. Και σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να μας παρακολουθούν.
1: Φυσικά.
4: Μέσω του κινητού.
1: Σιγά.
4: Και με τα Predator και τα λοιπά. Να μην φοβάται ο κόσμος. Έχει πανικοβληθεί. Και αν του βάλει τσιπάκι, τι θα βγάλει.
1: Θέλει να πεις σε αυτό που λέμε ταυτότητες. Να μην το...
4: Από πάνω έχουν πετάξει δορυφόρους, ναι. Και έχει GPS στο κινητό σου όταν οδηγείς.
1: Ναι, όπου θέλουμε σε παρακολουθούν σήμερα.
4: Σε παρακολουθούν.
1: Τώρα του
4: να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Εγώ σαν δικηγόρος έκανα δικαστικός αντιπρόσωπος καμιά τριανταρία φορές σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα και τα λοιπά. Αν δεν είχε ταυτότητα έπρεπε να προκύπτει η ταυτότητά της από, πούμε, από διαβατήριο. Και αν δεν είχε ταυτότητα πήγαινε στο πρωτοδικείο και έπαιρνε μια βεβαίωση, τη βρίσκανε στους καταλόγους,
1: ναι.
4: Και έπαιρνε μια βεβαίωση και ερχόταν με τη βεβαίωση. Τι φοβάται ο κόσμος, έχει πανικοβληθεί.
1: Όχι, δεν μεταφέρουμε κάτι τέτοιο, έχεις δίκιο. Θάνο μου, σε ευχαριστώ. Περιμένω 4 γραμμές, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
5: Έλα, ναι. Κύριε, εγώ είμαι από την Πλατεία Αμερικής, ο Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
5: Δεν μου λες, εγώ ταυτότητα δεν έβγαλω, καινούρια.
1: Ναι.
5: Πριν 2 χρόνια έχω βγάλει την ταυτότητα να με. Την είχα, ναι. Χάσει και την έβγαλε. Όχι αυτή την καινούρια.
1: Α, λοιπόν, είναι... πρέπει να έχουμε την ίδια. Πριν 2 χρόνια έβγαλες εσύ.
5: Πριν 2 χρόνια να με.
1: Πώς είναι.
5: Αυτή που είναι με λατινικά μέσα να με.
1: Μπράβο, και μοιάζει σαν να είναι σαν δίπλωμα.
5: Ναι, και ελληνικά και λατινικά. Αυτή η ταυτότητα δεν μπορείς να πας στην Ευρώπη. Τι μας ενδιαφέρει, τι να πάω να κάνουμε.
1: Ειδικά στη Γερμανία θέλω να πάω, ναι.
5: Ναι, τι να κάνουμε στην Ευρώπη. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, ήμουν στα Βαβούρια, ναυτικός ήμουν.
1: Απάδω.
5: Κατάλαβες.
1: Γερμανούς, τους ανθρώπους.
5: Η καλύτερη χώρα σε όλη τη γη είναι εδώ η Ελλάδα να μην.
1: Ωραία.
5: Δεύτερον, τι ήθελα να πω. Που λένε για ότι θα μας πέσουν οι Τούρκοι, να με είπε ο Φλωρίδης, ποιος το είπε να με. Ένας υπουργός δεν είπε ότι θα μας πέσουν οι Τούρκοι.
1: Έχεις δυνατά το ραδιόφωνο σου?
5: Όχι, όχι. Καθώς. Να το κλείσω τελείως να με. Πολύ χαμηλά το έχω.
1: Ωραία, ωραία, πάμε, προχωράμε, ναι.
5: Το κλείσα, ναι. Τελείως να με.
1: Έλα.
5: Μας πέσουν οι Τούρκοι. Ας άρθουνε, τους περιμένουμε να με. Ακούς, εγώ ναι. Είμαι λοκατής να με. Ένας Έλληνας κάνει για 100 Τούρκους να με. Τους περιμένουμε να έρθουν να με. Κατάλαβες.
1: Πάει και αυτό.
5: Μας φοβίζει. Αυτοί θέλουν να το τρενάρουν με αυτοί να μας πέσουν οι Τούρκοι, να το πάνε πιο πίσω όπως θέλουν να το κάνουν για τις εκλογές λέω να με.
1: Ναι, σωστά, κατάλαβα.
5: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Λοιπόν.
5: Τι, να μας φοβίσει ότι θα έρθουν οι Τούρκοι.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ.
5: Άντε,
1: καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Κωνσταντίνος είπε, δεν θα άλλαξε το όνομα του ανθρώπου. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένετε τις 4 γραμμές, γι' αυτό μην δεν προλάβουμε. Είναι μια. Είναι παρακαλώ.
6: Να μιλήσω.
1: Ναι.
6: Ακούω την πρώτη φορά παίρνω.
1: Να μου πείτε όμως, επειδή πρώτη φορά συγχωριέστε, μου λένε όλοι το όνομά του.
6: Ναι, Κωνσταντίνος.
1: Ναι, κύριε
6: λοιπόν,
1: Κωνσταντίνο.
6: Λοιπόν, άκουσε, έχετε φάει όλη την εκπομπή με τις ταυτότητες. Η ταυτότητα δεν χρειάζεται ούτε ομάδα αίματος ούτε τίποτα. Πας σε ένα αστυνομικό τμήμα, βγάζεις ένα παράβολο με 10 ευρώ, σε βγάζουν φωτογραφία εκεί πέρα, σου δίνουν την ταυτότητα μια νοικοκυρεμένη που μοιάζει με το δίπλωμα, με τη κάρτα της ελληνικής τράπεζας, τη βάζει στο πορτοφολάκι σου και δεν εξέχουμε που είχαμε τις μεγάλες και μαλώναμε τότε με διαδηλώσεις ότι δεν θέλω να γράφει το θρήσκευμα και αυτά και συγκεντρώσεις με το Χριστόδουλο και αυτά. Μην τρώτε το χρόνο με τέτοια χαζά πράγματα. Αυτές είναι χαζομάρες. Δεν θέλω την ταυτότητα και θα με βάλουν τσιπάκι και αυτά. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε μια ταυτότητα που να τη γνωρίζουμε.
1: Και τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε? Έχεις δει πολλά καλά για τον πολίτη της?
6: Να φύγουμε τώρα.
1: Τι είναι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση?
6: Να πάμε με αλλού. Να φύγουμε.
1: Έχουμε δει την κατάντια μας.
6: Είναι δεδομένα αυτά.
1: Μα αυτή είναι η δυστυχία μας.
6: Είναι δεδομένα.
1: Κύριε Κωνσταντίνε μου, αυτά τα δεδομένα έχει πληρώσει ο Έλληνας.
6: Η ταυτότητα είναι μια χαρά, τη βάζει.
1: Κατάλαβες. Μα μου τα λες λίγο ευρωπαϊκά, υπερβολικά.
6: Όχι, δεν τα λέω ευρωπαϊκά.
1: Και ο κύριος Σιμίτης είπε: βγάλτε θρήσκευμα. Τι τον πείραζε? Τι τον πείραζε? Τον πήρες το θρήσκευμα.
6: Οι κοινωνίες
1: για να πάει 3 μέρες να του κάνουμε ειδικά.
6: Ηλία, άκουσα με. Ναι. Ανέχεσαι τον καθένα να πει τι ξέρω εγώ τι
1: πάει. Ανέχομαι να πει την αγωνία του σε πράγματα που βλέπει και που του βγαίνει η Παναγία.
6: Η ταυτότητα, εγώ έχω βγάλει. Έχω το πορτοφολάκι μου. Έχω
1: ναι, μου τα λες όμως όλα άγια. Η Ευρώπη τα είπε. Οπότε.
6: Δεν σου λέω άγια όλα, φίλε. Μην με παρεξηγήσει. Μιλάω για την ταυτότητα τώρα, γιατί άκουγα τόσους φίλους που μιλάνε, κιόνας έτσι και εγώ δεν θα βγάλω και δεν θα μου βάλουν το τσιπάκι. Ποιο τσιπάκι και ομάδα?
1: Τσιπάκι αίματος, δεν είπαμε καθόλου, εγώ δεν ανέφερα καθόλου για τσιπάκι.
6: Όχι εσύ, κάποιος φίλος. Ο δικηγόρος, ο άνθρωπος μορφωμένος είπε ότι η ταυτότητα πρέπει να την έχουμε.
1: Πρέπει να έχουμε ταυτότητα, το είπα.
6: Ναι,
1: δεν μπορεί να σου πει κάποιος ποιος είσαι.
6: Την έβαζε στο πορτοφόλι και εξέχε προς τα πάνω και την έχανες και δεν βόλευε. Ενώ αυτή τη βάζεις εκεί που έχεις την κάρτα πολλαπλών διαδρομών με το λεωφορείο, έχεις την κάρτα στην εθνική να πάει να πάρει τα λεφτά. Βολεύει, πώς να σου πω, και σαν μέγεθος και σαν αίσθηση και αυτά.
1: Καλά, δεν πονέσανε βέβαια, κύριε Κωνσταντίνα, ήταν λίγο μεγαλύτερη και έβγαινε να μπουκολώτησε επί λίγο. Δεν μας πονέσανε γι' αυτό.
6: Έλα τώρα. Και παλιότερα είχαμε κάτι βιβλιαράκια για ταυτότητες. Να πάμε το 50, το 60. Έλα τώρα. Και, δεν ξέρω, πάντως μη χάνεις το.
1: Κάθε φορά πάντως μία ταυτότητα και αλλοιώνει κάτι από την ταυτότητα του Έλληνα.
6: Τίποτα δεν αλλοιώνει. Έχει το νούμεράκι.
1: Αλλοιώνει, λέω, αλλοιώνει. Έχει την καινούργια ταυτότητα πάνω το Χριστιανός Ορθόδοξος.
6: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα.
1: Γιατί δεν υπάρχει, τι είσαι.
6: Τι είμαι, Έλληνας είμαι.
1: Ο Έλληνας είσαι. Πειράζει να λες τι δρίσκει. Πόσο μουσουλμάνος άνθρωπος το έχει καμάρει και καλά κάνει.
6: Αυτά τα πράγματα είναι τα δεδομένα.
1: Είναι ξεπερασμένα, τα...
6: Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Για προσωπικά δεδομένα.
6: Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι Έλληνας και να είναι μουσουλμάνος, να είναι άθεος. Τι δεν θα γράφει
1: να
6: πάνω.
1: Να τον βάλει πάνω μουσουλμάνο, το σεβαστό.
6: Όχι, όχι.
1: Γιατί.
6: Έχεις ένα βήμα και πρέπει να γαλουχείς τον κόσμο και να λες πράγματα σωστά.
1: Όχι.
6: Και να μαθαίνει κάτι ο καθένας.
1: Όχι, δεν διχάζουμε καθόλου. Να μένει ξύπνιος ο κόσμος ότι δεν θα ακούμε και σαν πρόβατα την Ευρώπη, κύριε Κωνσταντίνε μου, και στο λέω με εκτίμηση απέναντί σου.
6: Και εγώ σε εκτιμώ, γιατί σε βλέπω και στην τηλεόραση, είσαι την περίπου της γενιάς μου. Σε παρακολουθώ από τότε που έπαιζες και αυτά, σεμνός, ωραίος, όμορφος άντρας.
1: Άστο, δεν με
6: νοιάζει. Αυτά που λέμε να έχουν και μια επίγηση.
1: Μωρέ, έχεις δίκιο, αλλά σου λέω κάτι και δεν μου απαντάς. Γιατί κόπτηκε ο κύριος Σιμίτη να μας βγάλει το χριστιανικό ορθόδοξο, ρε κύριε Κωνσταντίνε?
6: Και γιατί να σου πω τώρα κάτι.
1: Γιατί με πειράζει να γράφει πάνω, ρε παιδί, μουσουλμάνος.
6: Όχι, τότε ήταν ο Καραμαλής, το 2000 νομίζω έγινε αυτό. Ήταν ο Καραμαλής και λέει εγώ δεν θα υπογράψω ποτέ, και πήγε, πήρε την ταυτότητα μετά, και αυτός και η γυναίκα το μορφώνα και το χάψανε, ξέρω εγώ. Κοίτα. Δηλαδή αυτά είναι τώρα έτσι για να λέμε ένα... Να βρίσκουμε πελατεία.
1: Όχι. Δεν είναι έτσι.
6: Με τη Μακεδονία έλεγε ο Μητσοτάκης, εγώ δεν θα αναγνωρίσω ποτέ τη Μακεδονία και τον πρωθυπουργό της. Και ήρθε ο πρωθυπουργός εδώ πέρα, βλέπω στα κανάλια.
1: Ναι.
6: Χαιρετίζω, λέει, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Ναι.
6: Δεν είναι τέτοια
1: ναι.
6: πράγματα.
1: Και τι θα πω μπράβο εγώ σε αυτό την συναρτησία.
6: Ένας που ήταν ενάντια. Και μετά βγήκε και τον καλωσόρισε και το είπε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό, συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνε, με μπλέκεις. Γιατί εγώ θα πω μπράβο στο Μητσοτάκη που μετά υποδεχόταν αυτό που έλεγε πως δεν το δέχεται. Ή θα δεχτώ του Τσίπρα αυτό που έκανε.
6: Να πούμε μπράβο και στον Καραμαλίου που δεν ήθελε την ταυτότητα και μετά πήγε και την πήρε. Και τώρα θα είναι από του πρώτου που έχει πάρει την καινούργια ταυτότητα.
1: Ο Καραμαλής λοιπόν, τουλάχιστον.
6: Εξυγχρονίζονται οι κοινωνίες. Η Ευρώπη είναι δεδομένη πια. Είμαστε 27 κράτη. Πόσοι είμαστε. Δεν αλλάζει. Η Ευρώπη είναι μια.
1: Βλέπω υπερθήνα. Την Ευρώπη των λαών, κύριε Κωνσταντίνε. Σε σέβομαι αυτά που λες. Αλλά είμαστε πρόβατα στην Ευρώπη. Και ό,τι πουν από εκεί μας γδέρνουνε.
6: Και εγώ πιστεύω, αλλά αυτά πώς θα γίνει τώρα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου.
6: Συγγνώμη για τη φλιαρία και δεύτερα.
1: Όχι, όχι, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και σε περιμένω και άλλη βραδιά.
6: Σε σέβομαι, σε
1: σέβομαι. Σε ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ, ωραία τέλειωσα με τον κύριο Κωνσταντίνο. Μ' αρέσουν και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τώρα όταν έλεγε κάτι πουλήσανε το ένα, πουλήσανε το άλλο. Δεν το πω άνθρωπος αυτό, εννοείται ότι και καλά έκανε και είπε μετά, άλλα έλεγε λέει ο Ίξου Μητσοτάκης και άλλα μετά έκανε. Ο Τσίπρας δεν το δεχθώ, δεν πούμε το στραβό τι είναι. Όλο μας μαζεύουνε και την Ελλάδα, τη μαζεύουνε, την θρησκεία του βγήκε το μάτι, το χριστιανικό. Εγώ θα ήθελα αυτό τα μουσουλμάνες, μπράβο ρε μαγκά, μουσουλμάνος είσαι, μαγκιά σου. Γιατί να μην έχει το χριστιανικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο... μικρόφωνο τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να υπενθυμίσουμε πως την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 παραδείτε μία από τις εκπομπές είναι και αυτή στην τηλεόραση του Alert, και τη νύχτα του Σαββάτου 2 με 4 αύριο Ράδιο Μακελαρίδης αύριο το απόγευμα 4 με 7 Στέφανος Κύρος. Κάθε μέρα πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος εδώ, δεν μένει τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε, καλό σας βράδυ, να είστε καλά και αισιοδοξία. Μπορεί να τα πολεμήσουμε όλα. Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Δεν είναι αμαρτία, ούτε καν. 6 λεπτάκια είμαστε, 5-6 λεπτάκια μετά από τις 11. Το κοιτάζω το ρολόι, μια χαρά. Είμαστε καλά, πάνε τα ρολόγια μας. Και τα βιολογικά όλα είναι τέλεια. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα να έχουμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Κάνουμε έτσι πάντα τις καθημερινές. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμάνης.

0: Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όπως είπα και πριν, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να ανεβάσουμε λίγο και το ηθικό μας, και το ηθικό μας να ανέβει λίγο ψυχολογικά. Ένα τραγουδάκι πάντα κάνει καλό. Ένα τραγούδι κάνει καλό. Δεν το συζητάμε, ειδικά τα ανεβαστικά, το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Βγάζει λίγο κέφι παραπάνω. Πάμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα, είναι γνωστό. Θα το λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 693-84-0-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Πανεύκολο. Το 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Είπαμε, ρυθμίζει τα πάντα όλα ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Τα καλύτερα με τους καλύτερους. Το More Than Tax εδώ μαζί μας. More Than Tax, φορολογικό φόρο τεχνικό γραφείο. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως, το λέμε και το εννοούμε. More Than Tax, Καλυψούς 110, πανεύκολα το βρίσκεται ισόγειο στην Καλυθέα με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381 του More Than Tax. Επίσης μαζί μας, δίπλα σας, δίπλα σε πολλούς εκεί στα δυτικά, η πιτσαρία του Ζεάκη. Μια φανταστική πίτσα και όχι μόνο πίτσα. Πάρα πολλά. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, αλμυρές και γλυκές. Θα τα βρείτε όλα αυτά Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τώρα. Παρέα με τον Μιχαλάκη τώρα. Καρδιά, θα περάσουμε όμορφη βραδιά. Καρδιά, το υπόσχομαι.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Χάρη σε εσάς.
1: Μια γιορτή καρδιά. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Το ξωτάκι, τα λέμε όλα.

Πάμε τώρα στα δικά σας τα μηνυματάκια. Τον φίλο μου τον Χρήστο, λίγο στενοχωρημένος. Χριστάκο μου, ή κάνω λάθος? Ο κύριο Μιχαηλίδη, θα ακούσω το τραγουδάκι του. Το ίδιο πάμε και στο Λόφο Σκουζέ και είναι η Μαρία μας. Έτσι, μαράκι, καλησπέρες. Όμορφες και φανταστικές. Και μαζονάκι θα έχουμε. Και μαζονάκι θα έχουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη. Να το δούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Καλό πρόγραμμα, λέει, σε όλο τον κόσμο που ακούει. Γιάννης από τα Καμίνια. Γιαννάκο μου, να σε καλά. Να είμαστε μάλλον καλά, και άλλα μηνύματάκια μέσα, αλλά θέλω να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να ακούσουμε τα τραγουδάκια σας μάλλον, γιατί είναι δικά σας. Όσα νιώθω, λέει, για σένα. Τι μπορεί να είναι αυτά? Τι μπορεί να είναι? Πάρα πολλά, δεν ζυγίζονται.

Έχουμε και γραμμούλα, έχουμε και γραμμούλα. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι όμως, να διαβάσω τα μηνυματάκια λίγο με το τηλέφωνο ή θα τα ξαναπούμε πάλι. Δεν χανόμαστε εδώ, εδώ. Έχουμε σχεδόν τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Να τα λέμε. Έχουμε και τον Εφρέμ τον Χαραλαμπίδη. Μηνυματάκι, καλησπέρα Μιχάλη. Ελπίζουμε να είσαι καλά. Εάν μπορεί, λέει τραγουδάκι, λέει με τα μάτια να το λες. Είναι ο Μαζό. Το Ξωτάκι, έτσι λέει, πλάκα κάνω. Είναι η Μαρία και η μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα. Δηλαδή το βάζετε στο στόμα σας, καλά κάνετε και το λέτε. Πλάκα κάνουμε, δεν θυμώνω. Το Τοξοτάκι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Συχνά το λέω, είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Δεν είναι κάτι έτσι στον αέρα που λέμε ατάκα. Όχι, είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Λοιπόν, καλησπερίζουμε στην Αρτέμιδα την Μαρία και την Λογίστρια τη Μαρία και τη μαμά την Αγγελική. Η μαμά η Αγγελική πλέκει. Πλέκει εκεί το πόμπολο με τα βελονάκια. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε, τα θυμάμαι όλα.

παράδεισος, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Καθένας ψάχνει, φτιάχνει τον δικό του παράδεισο και είναι στο χέρι μας, έτσι. Λυκνά το λέω. Πολλά περνάνε από το ίδιο μας το χέρι. Δεν θέλω απογοήτευση, αν και δεν είναι καλό και σήμερα και αύριο το πλανητικό το σκηνικό, σύνοδο με τον Άρη, με τον Ερμή, με τον Γκρόνο, δεν είναι τόσο καλό. Ας είμαστε λίγο όμως εμείς αισιόδοξοι και να έχουμε λίγο την προσοχή μας στα επικοινωνιακά αυτές τις μέρες. Και αύριο τα επικοινωνιακά δεν είναι τόσο καλό. Ας αποφεύγουμε παρωτήσεις, να τα αποφεύγουμε. Κάνουμε και ένα ουφ εκεί, ουφ λίγο. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με την Μαρία μας από το Λόφους Κουζέ με τον Μαζονάκη. Θα πάμε Μαζονάκη και για την Αρτέμιδα στην λογίστρια τη Μαρία με τη μαμά της την Αγγελικούλα. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το 693-84-00-856 Viber, απλό μήνυματάκι και πάμε ο προς ολοταχώς για καλή διασκέδαση. Την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Να της πω μια όμορφη καλησπέρα. Κατερίνα μου, Χολαργός, θα διαβάσω και το μηνυματάκι, θα τα πω όλα. Όπως μου τα είπες, χαρτί και καλαμάρι. Πάμε τώρα και στο Λόφους Κουζέ. Πού είσαι στενοχωρημένη, Μαρία μας? Γιατί? Είδες που το βρήκαμε τα ζώδια? Δεν θέλω απογοήτευση.

Πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Μπράβο στην επιλογή Μαράκι μου και από το Λόφο Σκουζέ. Πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Τα λόγια του, η μουσική. Και μόνο με τα λόγια σας φάζει αυτό το τραγούδι του Μασονάκη ποτέ, έτσι. Και αυτό που έχει συνέβει. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Θα το διαβάσω το μνηματάκι, κύριε Καρουμπαλίδα, ξυζή μου, θα το διαβάσω. Να πάω όμως μέχρι το Παγκράτη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σε ακούω μια χαρά και χαίρομαι. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα στέλνει η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα όλα. Και ανθρώπους δίπλα μας να μας στηρίζουν και να μας αγαπάνε. Είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε υγεία. Χρειάζονται καλοί και σωστοί άνθρωποι δίπλα να μην λένε ψέματα. Να μην λένε ψέματα πραγματικά. Και μια καλή κουβεντούλα. Όλοι την έχουμε ανάγκη. Πάμε τώρα στην Αρτέμιδα να ακούσουμε Μαζωράκι, γιατί είναι συγκινητικά όλα αυτά. Έτσι, το συζητάω. Και είναι και ο φίλος μου Βαγγέλης. Φώτη μου στο Κολωνάκι, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Τον φίλο μου τον Φωτάκο εκεί, τον γείτονα του Κούλι.

Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει το παλικάρι μας. Εκεί ο ταξιτζής, ο Βαγγέλης, ο Καρουμπαλής. Πώς τι πάει η καρδούλα σου τα βράδια, για πες μου, σε παρακαλώ, αλήθεια. Αλήθεια, πες το.

0: Πόσο μπορεί να βγαίνει αυτό που λέγεται μίσος, πόσο μπορεί να βγαίνει αυτό που λέγεται κακία, και μετά ζήλια θα το τοποθετήσω, ε. Πόσο μπορεί να βγαίνει, ε. Λοιπόν, Ευαγγέλη, είναι το δικό σου τραγουδάκι, παλικάρι μου, το ότι δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ανεβαίνουμε συνεχώς, έτσι, κάποιος πειράζει, κάτι πειράζει. Αναφέρομαι σε ένα μηνυματάκι στο 1067. Στο 1067 είναι τα τελευταία νούμερα και ίσως να μην το ξέρεις, να είσαι ψωνής από το Πακιστάν. Πάμε, Ευαγγέλη μου, γιατί είπαμε δεν πέφτουμε ψυχολογικά, ταξιτζή μου είναι δικό σου. Έλα, έλα, παλικάρι μου. Δεσποινάκι, τι κάνει άλλη Δεσποινούλα, τώρα πέσαμε στις Δέσποινες 2-0, έτσι, το 2-99, η Σαλονικιά μας, η Σαλονίκια. Όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου.

Σαν το μαχαίρι ακόψε την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί.

0: Μπράβο κύριε Βαγγέλη μου, μπράβο κύριε Βαγγελάκο με τις επιλογές και φάκια σήμερα για να δούμε κανένα γλυκάκι, κανένα γαλακτομπούργο τώρα τέτοια ώρα, δεν, παγωτάκι υπάρχει, να σε καλά. Καλησπέρα Μιχάλη λέει, καλή βραδιά. Γιαννάκο μου θα το δω το τραγουδάκι, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1, προεδρεύει βέβαια του παλικάρι, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Μια γλυκιά καλησπέρα, λεγικό αγόρι. Καλή εκπομπή. Είναι η Ρένα μας από, από τις Πέτσες. Πανέμορφες Πέτσες, εδώ το Ρενάκι. Με το Σπύρο, μεγάλη καψούρα, έτσι. Μεγάλη καψούρα. Και είναι όμορφο αυτό, έτσι. Καλύτερα καψούρα παρά καούρα. Το έχω πει, το φωνάζω, θα το λέω. Τραγουδάκι τώρα στο Γάλλιο μεριά για τον φίλο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη. Στην καρδιά. Κάποιος χτυπάει, είπαμε στην καρδιά.
1: Κοίτα να
0: Σοξιωτάκι!
1: Καλά κάνει τόσο

Μαράκι μου, λίγο χρόνο μόνο. Μόνο λίγο χρόνο, γιατί είναι και το κορίτσι, είναι και κουρασμένο τώρα το κορίτσι εκπαιδευτικός μας. Πάνω στην πλατεία Αμερικής η Μαρία με τον Γιώργο εκπαιδευτεί και οι δύο. Έτσι τώρα έχουν τα παιδάκια που έχουν πάει σχολείο τώρα. Έτσι. Μετά από καλοκαιρινές διακοπές θα τα λέμε, θα τα ξαναλέμε. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στα μηνυματάκια. Η φίλη μας η Ρίτα από το Εγάλαιο. Ρίτα μου, σου εύχομαι για σένα ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ειλικρινά. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο και για σένα. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 521 από την περιοχή του Ταύρου. Καλή βραδιά, Λεβέντη μου. Και θα ανέβουμε όλα τα τραγουδάκια. Και αυτό του Αδαμαντίδη στην καρδιά χτυπάει στην καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Χτυπάνε πάντα στην καρδιά. Και το ξεχνάμε, είναι δικές σας επιλογές. Έλα, μην φτιάχνει κανένα κασέτο Γιάννης από τα καμίνια με τη γυναίκα του την Έλλη. Έλα, έλα.

Εντάξει, Μαράκι, με τον Γιώργο σου, κύριε εκπαιδευτική. Με τις βαρδιούλες σας, τις εφημερίες σας, μάλλον να τις λέμε. Δεν είναι εφημερία μόνο ένα νοσοκομείο, εφημερίες παντού. Τα μαθαίνω και εγώ, δεν τα ξέρω. Ξέχωρα από τις βάρδιες. Για να δούμε τώρα εδώ από την Καλαμαριά το μηνυματάκι. Από την Καλαμαριά. Βαλένα μου, τι κάνεις? Είσαι καλά? Θα επανέλθω σε σένα και στην Καλαμαριά μεριά να ρωτήσω για την έκθεση επάνω τι έγινε. Καλησπέρα, έτσι απλά έχει στείλει το 644. Είναι ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Ρούμπος από τον κάτω το Εγάλιο. Βαγγελάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, έτσι απλά. Δεν είπαμε, το επικοινωνιακό δεν είναι σήμερα. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή ακρόαση να έχουμε. Η Καλαμαριώτισσα πάνω με τα γαλόνια, τα υψηλά, τα μεγάλα. Τραγουδάκι τώρα για τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, και θέλω να βρω κάτι. Έτσι. Θέλω να βρω, να ψάξω κάτι. Και μετά πάμε και στη Ρένα μας για τον Σπύρο της εκεί, την καψούρα, τη μεγάλη. Μεγάλη καψούρα, λέω. Και καλά κάνει. Αγάπη, λίγο πιο τρυφερό. Αγάπη και ερωτικό, έτσι. Λίγο πιο τρυφερό. Στα σύνορα πάνω, νομίζετε ότι θα τα αφήσω έτσι. Εγώ, στη Λυκόβρηση. Στην κλικομίλητη τη Μαρία μας εκεί από τη Λυκόβρηση. Τα σύνορα, μεταμόρφωση, Λυκόβρηση. Όμορφες καλησπέρες, Μαράκι, και χαμόγελο πάντα.

Όταν μαζεύονται. Κάποια στιγμή έρχεται κάποιος άνθρωπος να κάνει μπαμ. Το έχουμε. Σήμερα το μπαμ είναι έτοιμο να εκραγεί. Είναι έτοιμο να εκραγεί. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Τραγανούλα. Εδώ είναι οι φίλοι με το μαράκι από το Ήλιον. Κορίτσι μου, καλησπέρες όμορφες. Πολλές καλησπέρες. Παντελή μου, τι κάνεις? Το παλεύουμε, λεβέντη μου. Το παλεύουμε εδώ. Όσο μπορούμε με το κέφι μας, με τη θετική μας την ενέργεια. Να πω μια όμορφη καλησπέρα στην Πινελόπη μας εδώ, το 357 από το Εγάλιο, που εύχεται επίσης και αυτή καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα τραγουδάκι για τον Σπύρο από τη Σάμο και είναι από την Ρένα του, έτσι. Είναι από το Ρενάκι. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι τα Τελωνία. Μέχρι τα Τελωνία. Εξήγησης βέβαια τώρα είναι δωρονάδωρον, Δημητρούλα, μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά, έτσι. Και τα γενέθλια, γιατί νομίζω είχες βγει εσύ. Είναι η κυρία Δημητρά κάτω από τα Τελωνία. Δεν έχω μία διαδρομή τώρα εδώ. Όπως το έγραψες, τα έγραψες πάρα πολύ σωστά. Τις ραδιοφωνικές εκπομπές παντού, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι γίνεται πάντα. Βγήκες κι εσύ στον αέρα, νομίζω, έτσι. Ανήμερα των γενεθλίων σου, που τι χάνει τώρα τελευταία στις γιορτές, τα γενέθλια, το κάνω. Και είναι όμορφο να δίνεις τις ευχές και έχεις πει και ένα μπουκαλάκι και βγάζεις μια χολή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό το παραμύθι το έχω δει, το έχω ξανακούσει, το έχω πάλι πολλές φορές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, να καταλάβω το γιατί δεν το έλεγες στον αέρα τότε που βγήκες εσύ στα γενέθλιά σου. Πώς έβγαλα στον αέρα στα γενέθλιά σου, που ήσουν νομίζω στον Πειραιά, στον Μπελούσκα. Γιατί δεν το έβγαλες και το βγάζεις τώρα. Εσύ που μου είπες φεύγω. Απλά, το λέω έτσι απλά. Απλά. Ακούει και ο κόσμος, ε.

Τέλειο και φανταστικό. Τέλειο και φανταστικό αυτό το τραγουδάκι. Λοιπόν, Δημητρά, αλλάζουν πολλά πράγματα και αν πάρεις ένα αυτοκίνητο καινούριο από το παλιό αυτοκίνητο, θα δεις μεγάλες και τεράστιες αλλαγές. Μένω μόνο σε αυτό. Πάρε ένα αυτοκίνητο από αυτό που έχεις. Μπορεί να έχεις συνηθίσει. Μπορεί να συνηθίσει. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές και θα το λέω πάντα. Αυτό που λέμε συνήθεια είναι άσχημο πράγμα. Συναγωνίζεται τη ζήλια. Η συνήθεια συναγωνίζεται τη ζήλια στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα καλό. Κάτι πειράζει. Κάτι πειράζει. Είπαμε, ο καθένας έχει μία διαδρομή, ακολουθεί μία διαδρομή. Ακολουθεί μία διαδρομή. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Όρισε, το έγραψες, Λεβεντάκο μου. Το έγραψες. Παναγία μου, Παναγία μου. Έχω και τη Δαλένα εδώ. Τη Δαλένα μας από την Καλαμαριά.

Δεν έχω εκθέσει ποτέ κανέναν. Είναι όλα τα πάντα, όλα καλοπροαίρετα και με πάντα, πάντα με χαμόγελο. Τότε με τις ευχές που σου έδινα, που έλεγες για το μπουκαλάκι, έτσι. Τέλος πάντων, πάμε στον Πειραιά μας, πάμε στον Πειραιά, εξακολουθούμαστε ανάμεσα εκεί στην περιοχή του Πειραιά. Θέλω να μου βάλεις, λέει, τραγανούλα, ένα τραγούδι όταν τα χρόνια σου περάσουν. Είναι πολύ ωραίο, έτσι. Την είδα την παραγγελιά σου, κορίτσι μου, και είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Να πω όμως πάλι τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου πάνω στην Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Να καλησπερίσουμε την Σουηδία, την Σοφία από τη Σουηδία. Ακούμε τώρα το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά και είμαστε πάλι εδώ.

τέλεια, τέλειο το τραγουδάκι. Όλα βαίνουν τέλειο. Η γλωσσοφαγιά έχει τα όρια της βέβαια, έτσι. 2-10-710-8000. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Απλό μηνυματάκι Viber που δεν χαλάει το δικό μας αλλού, χαλάνε και τι θέλουν να στείλουν χολή. Το 693-84-00-856. Στο Θησίο, στην Ταράτσα. Καλησπέρα λέει Τιτάνα Οικονομόπουλε. Λαρά και καλό. Στο Θησίο στην Ταράτσα λέει δείπνο. Κάνε τη γιορτούλα γιατί ήταν γιορτή προθές, έτσι. Γιόρταζε η αστυνομική να εκεί, έχουν μαζευτεί. Ωραίο που το έχουμε χάσει τα τελευταία. Το να μαζεύονται φίλοι, οικογένειες, συγγενείς. Έχει χαθεί όλο αυτό τελευταία, παιδιά. Και δεν είναι καλό σημάδι. Απλά το να βγάλουμε χολή, όπως το είπα και πριν στην κυρία Δήμητρα γιατί μου το έγραψε και δεν έχω θεματάκι Δήμητρα να το πω. Αν ήθελες να μου πεις κάτι συγκεκριμένο, έπρεπε να πεις κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο. Κάτι. Τώρα, δικηγόρος για κάπου αλλού δεν νομίζω να σε έχει διορίσει κάποιος. Στην παρέα έχω εισαγγελέα εδώ, ακούνε, έτσι. Έχω πραγματικά. Και εκπαιδευτικούς και εισαγγελέα και δικηγόρους, τα πάντα όλα στην παρέα μας εδώ που μου ακούνε την εκπομπή. Επομένως, το θεματάκι σου, κορίτσι μου, είναι άλλο. Είναι άλλο. Το είχα πει στην αρχή της εκπομπής που ξεκίνησα. Δεν είναι καλό σήμερα, αύριο και μεθαύριο όλο το πλανητικό το σκηνικό. Θα δημιουργήσει επικοινωνιακά προβλήματα, το είπα. Πέφτω πάντα μέσα κατά 99%. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Εντελώς αφιερωμένο. Είναι ιδιαίτερη στιγμή που έχει ζήσει αυτές τις μέρες, τέτοιες μέρες και τέτοια ώρα σχεδόν. Γι' αυτό το κρατούσα και θα ανέβουμε σαν Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, είπαμε. Πάω όμως ένα μήνυμα που έχει από τη Σουηδία μεριά η Σοφία που γιόρταζε. Τώρα το φάγανε χθες αυτοί. Φάγανε το φαγωπότι, πήγαινε εκεί στη Σουηδία. Ερχόνται στην Ελλάδα, θα ψηφίσουν, λέει Βελόπουλο. Η αλλαγή δεν είναι καλό πράγμα. Η δημοκρατία, αυτό το καλό έχει. Η έννοια της δημοκρατίας, η εναλλαγή. Να υπάρχουν εναλλαγές, να πάμε σε κάτι καλύτερο. Κάτι άλλο, τους ζήσαμε, τους είδαμε. Σοφία Σουηδία, πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα και να έρθεις πάντα με αυτό το μυαλό εδώ στην Ελλάδα. Γιαννάκο μου, εσύ μπορεί να περιμένεις λίγο, έτσι. Λίγο τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον πρόεδρο της ΚΑΜ 1 και στη Μάνδρα στη Μαγούλα. Έτσι, Λεβέντη μου, Λεβεντάκο μου, Χριστέ μου! Μακαρονάδα, αγαπημένο μου. Καλησπέρα και καλημέρα, Μιχάλη, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Είναι η Έφη μας από το Γάλλιο. Η Έφη μου έπρεπε να διαβάσει το μηνυματάκι να φεύγουν σιγά σιγά για να χορέψουμε, να ακουστούν τα τραγουδάκια.

Παγγελάκι μου, κύριε Καλουμπάλη, τι μου κάνετε? Τι μου κάνεις, ρε παιδάκο μου? Βλέπω και σένα λίγο κάπως εκεί με το επικοινωνιακό. Θα πάνε όντως καλύτερα τα πραγματάκια. Μάλλον να έχουμε έλλειψη. Τώρα κάνα κλικάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά μην ανεβάσουμε τώρα την κλικερίδια. Να μην ανεβάσουμε τα τρικλικερίδια. Το έχουμε πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, να δώσουμε όμορφες καλησπέρες. Καλή σεζόν μας εύχεται. Το 533 είναι η Μαρία μας από την Παλατιανή. Περάσανε πάρα πολύ μπροστά. Επιθετικά σήμερα οι Μαρίες, έτσι. Προηγούνται. Αν και στην αρχή ήταν δύο τα δεσποινάκια μαζί. Δέσποινα από το Παγκράτη, φανταστική δέσποινα. Που πάει στο Άστρος και η Νουρίας και έμαθα ότι είναι πανέμορφο. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεσποινάκι μου, Παγκράτη, δεν κάνω λάθος. Και η δέσποινα εκεί η Σαλονικιά που τη ρώτησα κάτι για την έκθεση και δεν. Θα ρωτήσω τι θα λένε γιατί χρωστάω κάτι. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Χρήστο από την περιοχή του Ταύρου που έχει ζητήσει τραγουδάκι με τον Βάσιλη τον Καρά και θα το ακούσουμε. Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και για την Μαρία μας που καλησπερίζει. Καλησπέρα Μιχάλη, αφαιρωμένο όλο το πρόγραμμα, λύστερα γανούλα. Αμέ, από το ήλιο με το λουλουδάκι της στο τρικουάζ. Πιο μετά το τραγουδάκι αυτό, Μαρία μου, πιο μετά, γιατί πεσμένη ρε παιδάκι μου και στο ήλιο. Αφιερωμένο το πρόγραμμα στην Τραχανίλα, που είναι από απέναντι. Δεν λέω άλλα. Σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Ούτε καν, ούτε καν.

Κωστάκι μου, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Το πανέμορφο μαντούδι της Εύβοιας, μηνύματα από παντού, παιδιά. Παντού και εντός και εκτός. Αυτό όντως πειράζει, έτσι. Συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τον φίλο μου τον Κώστα από το πανέμορφο μαντούδι της Εύβοιας και την Παρασκευή που θέλει να αφιερώσει. Κωστάκι μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα περιμένεις όμως λίγο τώρα, γιατί πάμε μέχρι την Καλαμαριά. Υψηλόβαθμα τα στελέχη εκεί. Δαλένα μου, για να είναι και σένα το τραγουδάκι. Κυρία Δαλένα, το 738 είναι η Δαλένα. Όπως μου είχε πει, δεν έχουμε να κρύψουμε ένα άλλο σε κάτι. Μου το έχεις πει, μου το έχεις γράψει. Το έχω. Το έχεις πει, το είχες γράψει, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Και είμαστε πάλι εδώ. Ρίτα μου, τι κάνεις? Καλώς τη Ρίτα από το Εγάλαιο, τα δυτικά των Αθηνών, το 747. Θα ρωτήσω και λίγο κάτι πριν ακούσει η Δανέλα εκεί, γιατί μου έχει έρθει ένα μηνυματάκι, λέει κατσικάκι στο φούρνο με πατατούλες. Το άλλο είναι με κρέμες, ρε γαμώτο μου, μέσα. Την καρμπονάρα είναι με κρέμες, έτσι. Θα ανεβάσω την γλυκερίδια και δεν κάνει και δεν θέλω. Προσέχω την υγεία μου. Έτσι, την έχω ρίξει χοληστερίνη στα 170. Καλά είμαι, να μην την ανεβάσω. Τώρα περί αυτολογώ για τον εαυτό μου. Μετά το τέλος της εκπομπής, το πέρα της εκπομπής. Γιατί το κατσικάκι τρώγεται και παγωμένο. Άσες πατάτες. Έχω να φάω χρόνια κατσικάκι. Αλήθεια. Μετά το πέρας γίνεται. Εδώ σε θέλω. Αστυνόμε. Καλημέρα. Καλημέρα στα μπατσάκια. Εκεί στο Θησίο, στην Ταράτσα. Πεινά, τώρα τι κουβέντα είναι αυτή τη λαχανούλα. Μιχάλη λέει πεινά. Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα που λες τέτοια ώρα. Μη με τσιγκλάς, αργανούλα, άστο τώρα. Άστο, ωραίο. Άκουλε, πεινά, Μιχάλη. Εδώ διάβασα το μήνυμα με το πατατάκι. Με τα πατατάκια, την πάτα, τις πατάτες και το κατσικάκι στο φούρνο. Και δεν πέφτα τα σάλια μου τώρα, τι μου λέει. Με σαλάκι. Το ξωτάκι. Έτσι πονάει πιο πολύ. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το 61067. 61067, πόσα έχω δώσει? 61, 2, 3, 4, 5. Αλλά 5 μένουν. 61067 είναι τα τελευταία νούμερα και τηλεφώνου. Πάρτε ένα χαρτί και σημειώστε.

πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα αφήνουμε, τα αφήνουμε εκεί έτσι να βράζουν στο ζουμί τους. Τα αφήνουμε όλα εκεί να βράζουν το ζουμί τους. Είπαμε Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι, μάλλον Μαρία μου το ξέχασε. Δεν το συζητάμε στο Ήλιον. Δεν ξέρω, πραγματικά το έχει ξεχάσει. Έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη τώρα, μηνυματάκι από την Γερμανία. Την καλησπέρα μου λέει τρελοκομείο και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, άλλος αστυνόμος εκεί. Αστυνόμε μου, τι κάνεις? Πιστεύω να έχουμε πάλι δύσκολες βραδιές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε. Έχουμε και θα έχουμε. Δεν το συζητάμε. Να καλησπέρισω την φίλη μου την Μπέκη από την Νίκαια. Είναι λογικό, βρε Μπέκη μου, όλο αυτό που μου λες για το Μαζονάκι. Και εγώ παραβρέθηκα το βράδυ, είχα έρθει στην περιοχή της Νίκαιας. Ήταν εκεί αθόρυβα. Το έμαθα και μετά και εκεί στα πηγαδάκια που κάνανε αθόρυβα και στην εκκλησία που τον είχαν τον αείμνηστο πλέον, να το λέω από έτσι, τον κύριο Μαζονάκη, τον Γιώργο, γιατί τώρα πλέον βάζουμε και το κάπα το κεφαλαίο. Είχε κάνει έργο, είχε δώσει πολλά. Πακούγαμε εκεί, δεν λέγανε σέματα και στην εκκλησία και στις γειτονιές εκεί. Και βγήκε και καθηγητής του τότε που πήγαινε σχολείο. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι όντως η Νίκη εκεί πέρα και μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Ότι είναι στεναχωρημένοι όλοι εκεί γύρω, εντάξει, λογικό είναι. Μα πει η Νίκη τώρα δεν είναι χωριό, είναι ολοκληρή περιοχούλα. Για πάμε να ανέβουμε. Για πάμε να ανέβουμε. Έχουμε και τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη που έχει στείλει μηνυματάκι. Να σου πω κάτι τώρα, να φύγεις από εδώ, πω, πω, το έχεις πάει, το πήρες πολύ στραβά. Καταρχήν πάρ' το λίγο το θεματάκι, θα λέει να μου σε σένα απευθύνομαι και θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάμε σε αυτό που λέγεται ανθρώπινο στοιχείο πρώτα, ότι εκεί άρχισε η σταδιοδρομία σου. Πες το τυχερό, έλα θα σου πω κι άλλα μετά. Αλήθεια, έλα. Να φύγεις από εδώ, θα σε πάνε πού δηλαδή? Θα πας στον Εύρο,

Καλυθέα μεριά, πάμε τα προάστια και του κέντρου σε εδώ. Τι κάνεις παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, ορπή για 12 και 20. Πω πω. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ, τσαντίζουμε κόσμο, τι να κάνουμε. Τσαντίζονται κόσμος, όταν λες αλήθειες. Όταν βλέπουν ότι κάποιος πάει μπροστά, πάει μπροστά, φουσκώνουνε, σκάνε. Αλλά παραμένουν εδώ, εγώ τα χώνω, τα λέω. Σε ένα τηλεφωνάκι το 61067, το έχει ένα μηδενικό ακόμα, δίνω σχεδόν όλο το νούμερο. Λέει, βρίζει, αλλά είναι εδώ, ακούει, δεν αλλάζει, εδώ. Ωραίο, αυτό κάτι σημαίνει, για να είναι εδώ, να βρίζει και να είναι εδώ, κάτι σημαίνει. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι για τον πρόεδρο. Θα σου απαντήσω και σένα, το είδα και εγώ, Παναγιώτη μου, από την Ηλιούπολη. Το είδα και εγώ στο διαδίκτυο. Το είδα. Είδες κόσμο που είχε. Είδες πόσο απλά με ένα γλυκάκι, ε. Θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, καλημερίζουμε την Γεωργία μας. Και καλή διασκέδαση, λέει, σε όλο τον κόσμο. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Γεωργία μου, καλημέρα. Και σε σένα καλή διασκέδαση. Σε σένα και λέω σε όλους τους φίλους ακροατές του Μάχη, καλή μας διασκέδαση. Δεν μου απάντησε για το κατσικάκι.

Θα τα δεις τώρα, αναφέρομαι σε ένα κορίτσι πάνω που μιλάει για τους ανθρώπους, έτσι, ψηλά πάνω βόρεια. Θα τα δεις και έχεις πάει στην έδρα, είσαι ανέβει πλέον πάνω στην έδρα. Τα βλέπεις με άλλο μάτι από πάνω ψηλά. Άλλο από κάτω και κοιτάζεις την έδρα, άλλο από την έδρα να κοιτάζεις προς τα κάτω. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Όλα τα δάχτυλα των χεριών μας δεν σου κάνω μαθήματα.

0: Μου έγραψε την προηγούμενη φορά και την ηλικία. Τα πάντα όλα. Όλα τα δάχτυλα των χεριών μας δεν είναι ίδια. Υπάρχει αυτό που λένε τη ζηλιάδια. Έχω διαβάσει μηνύματα. Ένα τηλεφωνάκι που ψηλοδείχνω. Ό,τι το λέω, έχει φτάσει τώρα το 61-067-061-067. Στη συνέχεια μπορεί να φτάσουμε και στο τέτοιο. Είναι εδώ, από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, έτσι. Έστειλα μηνυματάκι κάπου να δούνε πώς είναι, έτσι. Τι λέει. Αλλά παραμένει εδώ. Είμαστε μία μισή ώρα σχεδόν στον αέρα εδώ, ζωντανή εκπομπή με τον Μιχάλη τον Οικονομό. Παραμένει εδώ. Αν θες να πεις κάτι, περνάς, βρίζεις, λες. Έχω μάθει να περνάω ορθώρι, βασκουντάω και φεύγω. Πλέον. Και παίρνω βαθιές ανάσεις. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Περνάω, σκουντάω, βαθιές ανάσεις και φεύγω. Αλλάζουμε. Αυτό είπα και στην Κοπελιακή, στον Πειραιά, με τα αυτοκίνητα. Τα καινούργια έχουν άλλη οδική συμπεριφορά από τα παλιά. Εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Πάμε στο φίλο μου το Μινά τώρα να του πω μια όμορφη καλημέρα και καλή βάρδια. Μινά μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα, όλα καλά. Την Πειραιώτησα εδώ, την Βάσο μας. Το 874. Βάσο μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στην φίλη μας την Φραουλίτσα, την αγάπη, την Κλικία, την Τζιρίδα που λέω. Καλημέρα, λέει, όμορφο Σουκού. Χαμογελάστε και αφήστε τους άλλους να ανησυχούν. Το πιο πάνω, το πιο πάνω. Για τα αμάξια, έτσι. Συμφωνεί η Ειρήνη Καλιανιώτη από την Αγία Παρασκευή. Μην πού πεις ο Βασιλάκης δεν είναι και κοντά. Καλημέρα, Ειρήνη μου, Αγία Παρασκευή. Κυρία Καλιανιώτη, τι κάνετε. Ισχύει, λέει, αυτό που είπες, λέει, για τα αμάξια. Το ξαναείπα πάλι. Το ξαναείπα. Πάμε ανεβαστικά. Είδατε. Κάτι πονάει, κάτι πονάει. Μάλλον η άνοδο του Μάχη 99,8. Κάθε εμένα δεν με νοιάζει.
1: Που χάνομαι μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Δεν έχω πληρωθεί ποτέ με ένα μήνυμα που ακούτε το μήνυμα, ακούτε το τηλέφωνο γιατί είναι ζωντανά και μ' αρέσει η επικοινωνία του κόσμου. Ποτέ, ούτε καν.
1: Κάθε φορά που χάνομαι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί κάθε φορά που χάνεσαι σε μία αγκαλιά νιώθετε υπέροχα. Μην κρύβεστε.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασίλης είναι εδώ 100%. Ο Βασίλης εκεί με την ειρήνη του από την Αγία Παρασκευή. 100%. Λοιπόν, εφόσον έθεσε το θεματάκι η ειρήνη μας εκεί στην Αγία Παρασκευή, γεννηθεί το θέλημά του. Έτσι λέει. Έτσι λένε. Λοιπόν, Πινελόπη μου, το τραγουδάκι που έπαιζε πριν είναι ο Πέτρος ο Ιμβριός, τίτλος Έρωτας. Να το σημειώσω γιατί δεν το ξεχάσω, έτσι, μια και βλέπω το μηνυματάκι, ποιος ωραίο το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, και στον φίλο μου που έχει πάρει το χρωστάω τραγουδάκι του Κώστα. Και την Παρασκευή ερωτευμένος ο Κώστας από το μαντούδι της Εύβοιας, ο Κώστας με την Παρασκευή. Τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Θα τα ακούσουμε, Κωστάκι μου, κάνε λίγο υπομονή. Δεν το συζητάμε. Κάνε λίγο υπομονή. Τώρα, αφού ζήτησε τραγούδι η Ρίτα, κάποιος φούρνος θα έχει γκρεμιστεί. Αφού η Ρίτα από Εγάλαιο μου έχει ζητήσει τραγουδάκι, κάποιος φούρνος θα έχει γκρεμιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ριτάκι, και κοιτάω, το έχεις γράψει καλά, πάνω θυμάσαι. Τα πας καλά. Κοίτα να δεις, κοίτα να το πας καλά. Δεν πιστεύω να γράφει ένα γιος στο τηλέφωνο και να γράφει κανένας άλλος τα μηνύματα. Και εκτεθούμε τώρα εδώ. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. 693-84-00-8-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τις καμπάνες. Πάμε τις καμπάνες, από χτυπάνε οι καμπάνες. Τώρα θα το δούμε το τηλεφωνάκι. Έτσι κύριε ταξιτζή μου. Βαγγέλη μου, και τόζησε το μηνυματάκι. Ο άλλος κλείσε, λέει, δύο παρά. Ο άνθρωπος που μου ζητάει παράτα στην εκπομπή, να μία τέτοια να πάω να πάω το αναφάω το κατσικάκι τώρα. Γίνονται αυτά τώρα, ειλικρινά το λέω. Πες ότι έχετε εκλείψει το κοκαλάκι δεμένη την πίβατα πάνω στο θυσίο. Πες τώρα, αδερφέ. Το φάγα τόλο, ήταν ωραίο, το φάγαμε. Αν να φύγω νωρίς από την εκπομπή, να έρθω το να φάω κατσίκι. Γίνεται.

0: πραγματάκι να μην τσιρίζουμε. Τι όμορφο πραγματάκι. Λοιπόν, έχει γεννηθεί το θέλημά σου. Ένα μηνυματάκι έτσι λέει: κάθε επιθυμία διαταγή. Όπω. Να μην το σχολιάσω τώρα. Τι ώρα είμαστε, 12 και 38. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό το μηνυματάκι. Έτσι, κάθε επιθυμία διαταγή με τρία θαυμαστικά. Άστο τώρα. Άστο να το πάρει το ποτάμι. Να πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη που έχει στείλει μηνυματάκι. Στον Παναγιώτη. Το 591 από την Άνω Πεντέλη. Θα δώσω μια εξήγηση στον φίλο μου από την Ηλιούπολη, τον Παναγιώτη που μου ανέφερε με τον κύριο Φελό που είχαν πάει στη Λαϊκή, νομίζω χθες, σήμερα δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Έτσι. Να συνοδευτεί κάτι από πού. Τι, να φοβηθεί κάποιος κάτι. Αν έχει κάνει κάτι, να έχει κλέψει, να έχει σκοτώσει, να έχει βρήσει, ναι. Γιατί. Πρέπει να πάνε με τα κουστούμια, με τις γραμμάτες, έτσι απλοϊκά. Το είδα κι εγώ, στα social εδώ μπήκα, το είδα. Μια χαρά, όπως το γράφεις, μια χαρά. Μια χαρά, μπράβο, έτσι θέλω. Πάμε τώρα όμως λίγο μακριά και στην Αίγινα. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος στο 083-60-83-60-83. Ο Νίκος από την Αίγινα, από τη Σουβάλα της Αίγινας. Νικολάκη μου, καλή βραδιά και καλή διασκέδαση. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ανεβαίνουμε. Δεν, παρόλα που μου γράψανε μηνυματάκια από τον Πειραιά και από τον Πειραιά και από λίγο πιο πάνω, είναι αντίθετα τα και τα είπα τα ονόματα, δεν είναι κυρία Δήμητρα, έτσι, από τα Τελωνία. Το έβγαλε, αν και βγήκε στον αέρα που είχε γενέθλια, σιγά τώρα με το αν έχω εμπιστοσύνη, εγώ να πάω να πιω και το ποτούτικα. Έχω γυρίξει τίποτα μέσα. Χωλή ποτέ. Χωλή ποτέ.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τον είδα μόλις.
0: Άκου κρατημένο λέει το μπουκαλάκι και είπα και το μαγάζι τώρα που ήταν εκεί πέρα παρίτσα και να πας. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αχ, ανθρωπιά παιδιά, αυτό είπα ότι χάσαμε πριν, την ανθρωπιά μας. Λοιπόν, Μεσογείων και Κατεχάκη, το μεγάλο κτίριο. Ποιο να είναι το παιδί και που στέλνει με το κατσικάκι. Αστυνόμε Γερμανία.
1: Το βλέπω δεν μπορεί. Κερνάω την πύλη. Ξεκίνα μεράκι.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα τα ακούσουμε τραγουδάκι πάλι εδώ. Φίλο μου τον Γιάννη από τα Καμίνια με την γυναίκα του την Έλλη. Πες μου δική σου επιλογή, ποιο τραγουδάκι θέλεις. Λοιπόν, Έλλη μου, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η κυρία του Γιάννη, γυναίκα του Γιάννη. Να βάλω εγώ δικό μου χορευτικό, ανεβαστικό. Τι θέλει να ακούσει η Έλλη. Ό,τι θέλει η παρέτσα, ό,τι θέλει το ζευγαράκι. Από τα Καμίνια. Να βάλω κι εγώ έτσι, ναι, εκεί να σκάσουνε. Σήμερα θα προλάβω να βάλω κι εγώ δικό μου τραγουδάκι. Αλήθεια. Που δεν έχω προλάβει την τελευταία εβδομάδα να βάλω τραγουδάκι. Γιατί γίνεται το κάγκελο.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτό.
0: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ στο Μάχη 99,8.

έχω θεματάκι κανένα, έτσι. Και πάντα υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Αναφέρομαι τώρα πάνω σε ένα δρομάκι. Δεν είχε κολλήσει και την ημέρα το μυαλό λόγω της κατάστασης. Δεν ήταν την ημέρα που ήταν για λαϊκό προσκύνημα ο Μαζονάκης, έτσι, στη Νίκαια. Φτάσαμε, πήγαμε, προσκυνήσαμε. Καθένας βέβαια όπως αισθάνεται και ό,τι αισθάνεται. Εμείς αισθανθήκαμε έτσι, έπρεπε να πάμε, πήγαμε. Τέλος πάντων, στην έξοδο ήταν η Ανδρομάχη, είχε παραβρεθεί έτσι και δεν έχω κανένα θέμα να το πω. Αλλά εκείνη την ώρα το μυαλό, βλέποντας τον κόσμο, έχει κολλήσει το μυαλό με το όνομα. Την είδε στην Ανδρομάχη, όχι δεν την είδα. Πού ήταν, είδε στην πόρτα, η Ανδρομάχη. Πώς τη λένε, δεν ξέρω τώρα την Ανδρομάχη, είχε κολλήσει το μυαλό, το λέω έτσι. Μωρέ, πώς τη λένε, αυτή που λέει, μη φοβάσαι, μωρέ. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Για πλάκα κάνω, μη φοβάσαι. Α, η Ανδρομάχη, λέω, ναι. Υπάρχει συνεννόηση από πολλές πλευρές, εκεί θέλω να καταλήξω. Από πάρα πολλές πλευρές υπάρχει συνεννόηση. Θα καλημερίσω όμως τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χρήστο μου, δεν το ξέρω το πρόγραμμα του κύριου Βερόπουλου. Να το λέω, αν πέρα από την δική σας λαϊκή, μεγάλη λαϊκή. Άνω και κάτω Πετράλωνα, δεν το ξέρω παλικάρι μου, πραγματικά. Μακάρι να το ήξερα να σε είχα ενημερώσει. Έχεις πάγκο βρε στη λαϊκή και δεν μου το λες εκεί πέρα να ψωνίζουμε. Έχεις πάγκο και δεν το λες εκεί να ψωνίζουμε. Να καλημερίσουμε το 942, είναι η Αμαλία μας από τον Πειραιά. Αμαλία μου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι τώρα για τη Σαλονικιά, τη Δέσποινα. Η άλλη Δέσποινα από το Άσορος Κινουρίας και το Παγκράτη, δεν λέει. Φαντάζομαι τώρα, Δαλένα, λες να σε πάνε στον πύργο. Να πάρεις και μια μετάθεση για τον πύργο.

χρόνια και δύο τραγουδάκια κιόλα. Δεν θες ένα τραγουδάκι. Δεν θες ένα τραγουδάκι. Θέλει και δύο τραγουδάκια. Μια και φάγαμε το γλυκό. Μια και φάγαμε το γλυκό. Λοιπόν, τώρα που έχει φτιαχτεί το μετρό, εσύ θες να φύγεις από εκεί που φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά. Δήμητρα, μην φύγεις. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Κυρία Δήμητρα, Τελωνία, θα σου απαντήσω.

έχω πει πάρα πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Σε μια οποιαδήποτε εκπομπή είναι. Και στη τηλεόραση και σε ραδιόφωνο. Όλα τα μηνυματάκια δεν είναι πάντα κόσμια, έτσι. Αυτός μπορεί να στέλνει ένα μηνυματάκι, αυτή που στέλνει μηνυματάκι δεν είναι. Σήμερα ξεκίνησε κάπως η μέρα τελείως διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Δεν έχω θεματάκια, αλλά θέλω να λύνω κάθε παρεξήγηση. Λαϊκά τα λέω, δεν λαϊκίζω, τα λέω λαϊκά. Και όπως τη μιλάω ο καθένας την γλώσσα του, όπως μιλάει τη γλώσσα του. Άντε να βάλουμε και λίγο χιουμοράκι, γιατί εδώ η δική μας εκπομπή είναι εντελώς διαφορετική από μια δημοσιογραφική εκπομπή. Το σοβαρεύουμε το θέμα, μπορώ να το κάνω, και εγώ διαβάζω και εγώ ακούω, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για να περνάμε όμορφα με χαμόγελο. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα, δεν έχει αλλάξει κάτι ο Μιχάλης, δεν αλλάζει. Έτσι μεγάλωσα, έτσι γεννήθηκα, έτσι έκανα τη σταδιοδρομία, έτσι όπως λες, με άκουγες αυτούς τους σταθμούς, ναι, είναι αληθινά, είναι πραγματικοί σταθμοί, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, γιατί τώρα είμαι εδώ στο μάχη. Δεν άλλαξε κάτι. Είχες όμως την ευκαιρία όταν βγήκες στον αέρα να πεις, και τώρα μπορεί να το κάνεις, ειλικρινά σου λέω. Πάρε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα, να μου τα πεις. Ποιο είναι το παραπονό σου, που είπα εγώ κάπου, που βγήκε κάποιος στον αέρα. Και παιδάκια που έχουν βγει, και είναι χαρά μου να το κάνω. Άντε είπα σε γιορτή να ακούγεται μια φωνούλα γενέθλια. Σε προκαλώ και σε προσκαλώ να πάρεις. Αλλά μάθε όμως κάτι, έτσι. Δεν ξέρω να τη λέτε την παροιμία. Τη λέτε αυτό με το Γιάννη που λες, να σε τέτοιο Γιάννη να σε λείψω μέλι μετά, να μην το πω τώρα γιατί κάποιος μπορεί να τρώει. Από εκεί και πέρα γι' αυτό σώμα για τον μπουγαλάκι. Όταν βγάζεις, γιατί έβγαλες πολύ χολή. Με μοιάζουν τα τελωνία, τα παίρνω και αφορολόγητα και φορολογημένα. Έχω μάθει να είμαι έντιμος πολίτης, να φορολογούμε. Και κάνω στα καλύτερα τη φορολογική μου δήλωση. Στα καλύτερα, με τα καλύτερα κάνω την φορολογική μου δήλωση. Γι' αυτό προτείνω More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Το More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Με την Μαρία Τηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Χριστάρα μου. Λοιπόν, μηνυματάκι για τον φίλο μου τον Χρήστο. Γεια σου Μιχάλη μου αγαπημένε, λέει. Χρήστος Κερατσίνη. Το καλύτερο παιδί του Πλούταρχου, λέει, εάν βρούμε χώρο. Για σένα, λέει, που είσαι το καλύτερο παιδί. Χρήστο μου, δεν είμαι. Δεν είμαι. Θα αρχίσω και θα χαλάω κι εγώ. Με χαλάνε τα μηνύματα που διαβάζω. Αδερφέ μου, θα τα ακούσουμε. Χριστάκο μου, αστυνόμε.

Γιαννάκο μου, με την παρέα σου, τον φίλο μου τον Γιάννη. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε και το τραγουδάκι θέλουμε. Ό,τι πάει με την παρείτσα, αυτά να βλέπω. Αυτά να βλέπω, αυτά να διαβάζω. Μιχάλη, αφιερώνουμε λέει στον Γιώργο και στην Μαρία. Από τη Δάφνη λέει με πάρα πολύ αγάπη, λέει είμαστε μαζί, παρέα. Γιάννης από Καμίνια. Αυτό που λέμε, μιλάτε. Μιλάτε, κάντε το. Το κάνουμε πράξη, να αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας να αλλάζουμε πράγματα και καταστάσεις. Στο δικό μας το χέρι. Εάν τα περιμένουμε όλα από πάνω εξ ουρανού, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε παιδάκια. Έχει ζητήσει τραγουδάκι η Ρίτα. Ποτέ δεν το έχει κάνει. Ποτέ δεν μου έχει στείλει. Στέλνει καλησπέρα. Χαρίζει το τραγούδια για εσάς. Τι κάνεις, Μιχάλη. Δεν έχει ζητήσει ποτέ τραγούδι. Είναι η μοναδική φορά, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπαμε το φούρνο. Να γκρεμίσει για κανένα φούρνο. Ρίτα μου, εγάλιο να τα ακούσει το τραγουδάκι σου. Να κάνει καρδούλα τη παιδιά και αφινή. Τικ τικ τικ τακ τικ τακ τικ τακ. Λέω τώρα. Μου λένε. Γεια σου, Βασιλάκι μου, με την ειρήνη σου. Μα τι να κάνω. Βασίλη μου, εντολές, εντολές.

0: Ρίτα μου, τι κάνεις τώρα, μαθήματα ορθογραφία με την γεωγραφία, μαθαίνεις, καλό είναι το να διαβάζει κάποιος, να παίρνει κάτι, ένα βιβλίο στα χέρια του, δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι, δεν είναι κακό να μαθαίνει και καλά κάνεις και μπράβο σου πραγματικά. Τι πέφτει στα χέρια μας να τα διαβάζουμε, δεν είναι μόνο το βιβλίο και εντάξει, στο διαδίκτυο τώρα. Είναι μεγάλη ιστορία όλο αυτό με τα παιδιά από την Πάτρα, πώς είχαν ξεκινήσει, τι είχαν ξεκινήσει. Συγκινητικό, μπράβο. Μου είσαι πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο είναι η φίλη μας η Ρίτα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Το Ριτάκι με συγκίνησε πραγματικά τώρα, έτσι. Έχει μπει σε άλλο δρόμο, έτσι. Πρόσεχε, μη σε φάει ο κακός ο λύκος όμως, έτσι. Πρόσεχε, μη σε φάει ο κακός ο λύκος. Αλήθεια το λέω. Χριστάκο μου, Μοσχάτο, τι κάνεις? Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Τώρα άστο το κύριε Μιχάλη, Χρήστο μου τώρα. Άστο κύριε Μιχάλη. Τώρα εγώ πήγα να πω τις Ρίτες εδώ πέρα και στη Δαλένα που είχε γράψει ότι εγώ είμαι πολύ πιο κάτω από εκεί που είναι. Δεν θέλω να πω τα νούμερα. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Τέλος. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Και νούμερα παίζουν τώρα και στα χέρια οι λογιστές που βγάλουν τώρα τα λογισμικά, τα φοροτεχνικά. Δεν είναι για μας τώρα τα νούμεράκια. Όπα, όπα. Άστο, κύριε. Κύριε από το Μοσχάτο, κύριε Μιχάλη. Κυριά, κυριά και λιμάνια.
1: Δεν αντέχω να μη σε έχω και να με κοίτας ξένο.
0: Όλα, λα. Ρε παιδάκι μου, και το παιδί από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί των Μερσεντές. Πού είναι ο Βαγγέλη? Ρε μπέστε μαζί.
1: Δεν μπορώ να κάνω.
0: Ναι, λες να καλέσουν την αστυνομία, λέει έχουμε βάλει τέρμα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Έχουν βάλει πάνω στην ταράτσα στο ηχείο. Ηχείο. Εντάξει, γιορτάζει τώρα.
1: Μου τα έχει κρεωμένα.
0: Τι ώρα είναι, δηλαδή στις 40 λεπτά που μου είπες θα φύγετε να πάτε να πιείτε ποτό, που δεν μπορεί να περιμένεις μισή ώρα να τελειώσει την εκπομπή. Αλλά δεν θα έχετε αφήσει κοκαλάκι, λέει, πει να πάει στεφάνι.

Ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη. Ψάχνω να βρω και λίγο την κατάλληλη λέξη. Να καταλαγιάσουμε λίγο, έτσι, έτσι, να πέσουμε λίγο τα πνεύματα. Σε ορισμένα μηνυματάκια και σε ορισμένα τηλεφωνάκια που γίνονται. Δεν έχω κανένα θέμα. Μπορώ να απαντήσω. Είτε κόσμια, η γλώσσα λέει κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είπα, μπορώ να απαντήσω οποιοδήποτε θεματάκι. Δεν είμαι χθες εδώ. Δεν ήρθα χθες σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε εδώ στο μάχημα από το ξεκίνημα. Θα το πάρω σαν τρίτη σεζόν που δεν είναι χρόνο στο χρόνο. Είναι γύρω στους 18 μήνες ζωή ο Μάκη εδώ. Και τα νούμερα είναι φανταστικά, είναι τρελά. Δεν πιάνομαι όμως αυτό. Ηλία μου, σε ξέχασα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Ηλία από το Περιστέρι, που είναι αιώνια πιστός. Χίλια συγγνώμη. Σου ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Αδερφέ μου, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Άστο τώρα, δεν το είδα το μηνυματάκι. Είναι από το Viber που στέλνει. Είναι πολλά διάβαστα μηνυματάκια. Προστάω και στο ζευγαράκι από το Μαντούδι της Εύβοιας τραγούδι, αλλά θέλω να λύνω κάθε διαφορά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Διαφορετικά τα κομμάτια τα δικά μου, τα χωράφια μου, τα σπίτια που δεν. Διαφορετικά τα δικά σας. Δεν έχουμε. Δεν έχω χαλάσει όμως ποτέ χατήρι σε ένα τραγούδι που μου έχετε ζητήσει, γιατί το ζητάτε εσείς και το ακούτε. Λέω ταυτόχρονα και το ονοματάκι. Προσπαθώ να προσαρμόσω το κάθε τραγούδι, να μην αλλαντάλλον. Το έχετε καταλάβει ήδη. Το έχετε ήδη καταλάβει. Δεν μπορώ να αλλάξω. Το χαρακτήρα μου τον έχουν διαμορφώσει από τη μικρή μου παιδική μου ηλικία. Γονείς, καθηγητές, δάσκαλοι, αυτούς που βρήκα. Το χαρακτήρα μου, ναι, τέλος, το κλείνουμε. Η συμπεριφορά μου είσαι εσύ. Που έχω απέναντι, που θα διαβάσω το μήνυμά σου, που θα πάρω το τηλεφωνάκι σου, που θα μιλήσουμε, πάντα πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στον Πειραιά απευθύνομαι. Να τα λύσουμε τα θεματάκια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ένα τραγούδι μπορεί να καθυστερεί λίγο, ναι. Θα πεις τώρα που μιλάς εσύ. Δεν πρέπει να μιλάω. Δεν πρέπει να πω ορισμένα πραγματάκια. Τα ονοματάκια σας που λέω. Πείτε το. Εντάξει. Λοιπόν, μηνυματάκι έχει έρθει. Καλημέρα, Μιχάλη. Και εγώ τώρα γύρισα, λέει. Λοιπόν, είναι η φίλη μας στη Σταματία που έχει στείλει το μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Σταματία από την Φιλαδέλφια. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι για την Γερμανία. Λοιπόν, από μέλα τον πιπελό μου, αφιερωμένο λέει στην καψούρα μου, την Πατσίνα, την Ελίζαμπεθ. Αυτά είναι δικά σας, δεν τα γράφω, Μιχάλης. Αυτά είναι δικά σας που διαβάζω, που λέω. Όλα. Για τη μεγάλη σου καψούρα την Ελίζαμπεθ. Και εγώ. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια είτε είναι παλιά λαϊκά, είτε είναι γρήγορα, είτε είναι παραδοσιακά, προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε και να περνάμε όμορφα. Πρέπει να ακουστούνε. Κάποιος δίνει ένα τραγούδι, το γουστάρει. Τι να κάνουμε, δεν θα το βάλουμε. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου εδώ. Χριστέ! Είναι για την Ελίζαμπεθ, την αστυνομική.

0: Ολαλά, ολαλά.
1: Όταν σε έχω αγκαλιά μου, άγγελε μου και έρωτα μου.
2: Έστω και στα σκαλοπάτια εκεί, έστω στο παγκάκι, έστω στο γηπεδάκι.

0: Βέβαια, φαντάσου ανησυχία. Λοιπόν, λίγο με το τηλεφωνάκι θα το σηκώσουμε, θα μιλήσουμε. Δεν το συζητάμε, θα μιλήσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Έχουμε χρόνο. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, αλλά πρέπει ορισμένα πραγματάκια πάντα να τα διευκρινίζουμε, φίλε μου Ηλία. Δεν πειράζει, λέει κούκλα μου, λέει, αφού ξέρεις, λέει, τα συναισθήματά μου, σε συμπαθώ, λέει, και σε σέβομαι. Είσαι άρχοντας, λεβέντη μου, δεν είμαι. Θα πατήσω και στο φίλο μου τον Χρήστο και χαμογελάω από τα Πετράλωνα. Χριστάκο μου, στην Πανδώρου γίνεται η λαγή. Στην Πανδώρου, ξέρω. Κυκλοφορώ ανάμεσα σε κανένα. Δεν είμαι. Το καλάμι δεν το έχω καβαλήσει, ούτε θα το καβαλήσω ποτέ. Όπως μου είπε μια κυρία εδώ πέρα που έστειλε, ήξερα το Μιχάλη, λέει, που ήταν έτσι. Περίμενε λίγο, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, μισό. Υπομονή, θα μιλήσω. Το Μιχάλη που ήξερα κάποτε, τον έτσι, τον αλλιώς. Ο Μιχάλης, είπαμε, δεν αλλάζει. Αλλάζουν πράγματα και καταστάσεις πάντα. Αλλάζουν και το ζείτε. Το ζείτε, δεν το παραδεχόμεθα. Δεν μπορούμε να μιλήσω και την καθαρεύουσα. Δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε ότι αλλάζουν πράγματα και καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Δεν το μπορούμε. Πώς θα το κάνουμε? Συγγνώμη για το τηλέφωνο, παιδάκι. Εδώ είμαι, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε 50 λεπτά ακόμα στη διαθέσή μας. Εδώ θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνω και τους καλούς φίλους. Μια διαφορετική μέρα σήμερα. Μα το είπε το πλανητικό το σκηνικό. Δεν ευνοείται η επικοινωνία αυτές τις μέρες. Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο. Λοιπόν, η φίλη μου η Σταματία έχει απόλυτο δίκιο, έτσι, απόλυτο δίκιο. Με τον Γιάννη το Βασιλείου, που ακούμε και τραγουδάκι του Γιάννη του Βασιλείου, αγαπημένος. Έχει παρέμβει ο Γιάννης το Βασιλείου πάρα πολλές φορές εδώ στο Μάχη. Είναι φαν. Δεν το συζητάμε, τον έχετε ακούσει και σε πολλές εκπομπές. Το εννοώ για τον τραγουδιστή τον Γιάννη το Βασιλείου, που μου λέει Σταματία, πήγα και μίλησε στο Βασιλείου. Μάλλον κάποια γιορτούλα γινόταν στην Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τραγούδαγε πάνω. Ματούλα μου, να το πω ότι έκανα με το. Ο Γιάννης ο Βασιλείου θα ακούει 100%. Δεν το συζητάμε. Το να πω, να το είπα ότι τραγούδαγε.
1: Μια ζωή. Λείπες, ουραγίζω που μεράει.
0: Λοιπόν, βαρύναμε λίγο το κλίμα σήμερα. Το ξέρω, έτσι. Εντάξει, τα δεν έβρα τα δικά μου άνθρωπο. Δεν είμαι κομπιούτερ, είμαι άνθρωπο. Αισθήματα, συναισθήματα. Στείλατε ένα μηνυματάκι. Για είπα, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι. Και κάποια μάλλον παρεξηγήθηκε. Τα παντελόνια, ναι. Βέβαια είναι unisex. Τα φοράς και τα τιμάς. Τα φοράνε και γυναίκες, τα φοράνε και άντρες. Είναι και γυναίκες που τα φοράνε και τα τιμάνε καλύτερα από άντρες. Ειλικρινά. Το παντελόνι, βέβαια, τώρα, στο σήμερα ημέρα, το φοράνε και οι άντρες, το φοράνε και οι γυναίκες. Ποιοι το τιμάνε είναι η διαφορά. Τώρα, το να μου κρύβεται κάποιος ή κάποια πίσω από ένα πακιστανικό τηλέφωνο, εμένα δεν με νοιάζει.

λοιπόν, καλά κάνουν και κάνουν τις γιορτούλες οι Δήμοι. Γιορτή Γουρνοπούλα στην Φιλαδέλφια, νομίζω. Σταματία στη Φιλαδέλφια. Γιορτή Γουρνοπούλα. Έχει τελειώσει τώρα. Θα έχει μείνει καμιά πετσούλα, τίποτα. Είπα στο άλλο το παλικάρι και πάνω που ήταν στο θυσίο και πάει να φύγουμε, λέει, δύο παρά. Δύο παρά, λέει, θα φύγουμε, λέει. Αν θες, έλα κατά τις μία και. Λες, δεν ξέρει τι ώρα τελειώνει η εκπομπή, ότι στις δύο. Κουραφέξαλα τώρα, τέλος πάντων. Η γιορτή πάνω στη Φιλαδέλφια με τη Γουρνοπούλα έχει τελειώσει, να ξέρουμε ή όχι. Μας πει η φίλη μου η Σταματία. Πηγή μου, καλημέρα. Καλημέρα, βρε. Δεν πιστεύω να σου να γεσαι. Καλημέρα στο 456-456 μπήκε από Γαλάτσι. Δεν νομίζω να έχεις πάει και εσύ και σε φαγωμένη τώρα με τη Γουρνοπούλα. Ω, πα, πα, πα, πα, τι βλέπουν τα ματάκια μου, τι διαβάζω σήμερα. Στραβώθηκα. Σταγόνες θα ρίξω. Σταγόνες θα ρίξω. Λοιπόν, με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί. Για τον φίλο μου τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Που πολύ σπάνια και αυτός ζητάει τραγουδάκι. Λοιπόν, για να δούμε, η Έφη από Εγάλιο έχει στείλει μηνυματάκι. Καλό λόγο, λέει. Έπεσες μέσα, λέει, στο πλανητικό, λέει. Όπως πάντα. Έπεσα μέσα. Όταν λέω τα ζώδια, όταν λέω τι εστί πλανητικό σκηνικό, θέλω να πέφτω μέσα. Έλα τραγουδάκι.

Το καλύτερο παιδί. Με διευκόλυνε ο φίλος μου ο Γιώργος. Βαγγέλη μου, μην ανησυχείς, παλικάρι μου. Εδώ είναι, τα λέγαμε. Το καλύτερο παιδί. Για πάμε στο Μαντούδι, να τα προλάβουμε τα τραγουδάκια. Μου υπενθύμησε για λίγο την ώρα, έτσι. Πόσο έχω, μισή ώρα, είσαι ακόμα. Έλα. Το παιδί με το Mercedes εκεί, το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο.

Λοιπόν, τον τηλεοπτικό σταθμό δεν θα τον πω, έτσι. Τον τηλεοπτικό σταθμό, λοιπόν, άκου τώρα. Γιώργο μου, εσύ, μηνυματάκι από το φίλο σου, από το φίλο σου εδώ πέρα. Δικό σου φίλο είναι. Στον Άγιο Δημήτριο. Προσοχή, προσοχή, λέει. Ανακοίνωση. Όσοι είναι σπίτι, λέει, και έχουν τηλεόραση, να βάλουν. Δεν το έχω το κανάλι. Να βάλουν. Έχει τον κύριο Μιχάλη Οικονομόπουλο, λέει. Τον κλούνει. Πρέπει να παίζει, λέει, και η κυρία Λιαράκου. Στεγνά, είπα. Θα διαβάσω τα πάντα όλα. Θα τα λέμε. Εδώ τα πάντα όλα. Τα πάντα. Καλό. Καλό, καλό. Δεν θα πω όμως ποιο κανάλι είναι τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα, λέει, από τα Πατήσια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο και καλημέρα στη Δήμητρα από τα Πατήσια. Πολλές καλημέρες, όμορφες. Θα το κοιτάξουμε το ραγουδάκι, βεβαίως. Αν και καθυστερημένα, βέβαια, έχω μισή ωρίτσα, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα με το Μητροπάνο που το έχει ζητήσει η Μαρία από το Ήλιον. Ρωτάει, Μιχάλη, πότε θα το ακούσουμε το ραβούδι. Ήρθε η σειρά σου. Και παπάς να είσαι με την αράδο σου, το πας, μαράκι, θα το ακούσουμε, ορίστε. Αλλά γιατί είσαι πεσμένη, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό εδώ, τα πάντα όλα. Γεια σου, Γιώργο μου, με τη Δήμητρα και Δήμητρα με τον Γιώργο. Ζευγαράκι. Λοιπόν, πες μου πόσα άτομα είστε μέσα από στην αίθουσα. Παναγιώτη μου, πόσα άτομα είστε που δουλεύετε. Που λες, έτσι έχω κλείσει μία αίθουσα και τους έχω ξεσηκώσει. Πόσα άτομα είστε. Ρωτάω απλά.

Λοιπόν, δεν θέλω να με ευχαριστεί για το τραγουδάκι Μπαλάκι στο Ηλίον. Δεν θέλω να με ευχαριστεί. Είναι υποχρέωσή μου. Το θεωρώ πάντα το μήνυμα που έρχεται και ζητάτε τραγουδάκι του. Είναι δικά σας. Είπα και εγώ σήμερα να βάλω ένα δικό μου τραγουδάκι. Δεν έχω προλάβει μέχρι τώρα. Να το λέω. Και είναι τιμή μου, πραγματικά. Τιμή μας εδώ στο Μάχη. Κυρία Γρίβα μας πήρε τηλέφωνο από την Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα εδώ, επαγγελματίας μαγείρισα και τα λοιπά και τα πάντα. Δεν μου δώσε καμιά συνταγή βέβαια, έτσι να σας πω για αύριο. Χορτάσατε τώρα με τις γουρνοπούλες πάνω στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Και τα φαγητά, το κατσικάκι που έλεγα, ο άλλος βγήκε vegan τώρα εδώ πέρα, μας την πει για να κρυφτείς εκεί. Γιατί το τρώω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, έχει στείλει μηνυματάκι η φίλη μας η Δανάη. Το 415. Δανάη μου, περαστικά, δεν ξέρω, σε πάει κόντρα. Για κάνε κανέναν ευχέλαιο. Για κάνε κανέναν ευχέλαιο, ρε παιδάκι μου. Σε πάει κόντρα, πραγματικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Και περαστικά, να αυχηθούμε εμείς περαστικά σε σένα. Να είσαι καλά. Τυχαίνουν αυτά τα επεισόδια. Προσέχουμε για να έχουμε. Δανάη μου, δεν την έχεις ακούσει αυτό που λένε. Προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, 45 άτομα κλεισμένα σε μία αίθουσα. Δουλεύουν βέβαια τα παιδιά, έτσι δεν είναι εσόκλειστοι. 45 άτομα είναι που δουλεύουν, ρώτησα τον Παναγιώτη. Σε γραφεία είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, θα ανέβουμε, εφόσον είστε εκεί. Και δεν σου κάνω τον άλλο, θα τα ακούσουμε τα λαγουδάκια, θα ανέβουμε, δεν φεύγουμε έτσι.

0: Λοιπόν, ορίστε το πολεμικό ναυτικό να μην έχει παραπονάκι. Θαλένα μου, φανταστική μου Θαλένα. Τσαγγελέας μας εδώ. Μου είπες δεν έχεις θεματάκι. Πέρασα, λέει, ωραία, υπέροχα απόψε. Δεν είναι και λόγο ότι θα φύγεις από εκεί. Όχι, πέρασε ωραία εδώ στην εκπομπή. Άκουσε τα τραγουδάκια σου. Έτσι δεν είναι? Αν τα λέμε, μην τα ισοπεδώνουμε. Λοιπόν, να πάμε στην φίλη μας τη Ρίτα. Θα περιμένω, δεν το συζητάμε. Θα πάμε στη φίλη μας τη Ρίτα, που όντως το είπα. Ρίτα μου, πρώτη φορά ήταν, θυμάμαι. Έχεις δει τραγουδάκι ποτέ, ποτέ στα χρονικά? Όσο καιρό ακούς. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, για πάμε για τα παιδιά που το γιορτάζουν. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Αλλάζει από αύριο το μεσημέρι όλο το πλανητικό σκηνικό. Θα είναι πολύ πιο καλύτερο να υπάρχει επικοινωνία.
1: Σωτηρά.
0: Δύο μέρες ήταν, έτσι, σας πειράζω λίγο, έτσι. Δύο μέρες, ναι, πραγματικά και το ζήσαμε εδώ. Μου το στείλατε. Καλή βάρδια στο σεκιουριτά μου, το Στέφανο, ασπροπυργός. Καλή βάρδια, Στεφανάκο, καλή βάρδια. Με ρώτησε ένα παλικάρι και νομίζω ήταν ο Χρήστος, για τη λαϊκή.

Μαγκλαράκι μας καλό εδώ, Θανάσης, Φορτηγατζής, Τριπολιτσώτης, πάει, έρχεται, πέρα, δόθε, τα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Θανάση μου, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, το κράταγα είδε τα μηνύματάκι σου. Λεβέντη μου, τα 45 άτομα που δουλεύουν δεν είναι εδώ, έτσι, πιο έξω. Έτσι, είναι ομάδα κρούσης που ανά πάσα στιγμή να επέμβουν κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν σε αφορά. Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Εσύ κάνα σαχαροπλαστείο ή κάνα με παγωτατζίδικο. Δεν βρήκες τίποτα. Να βάλουμε κάτι στο στοματάκι μας. Έτσι, έτσι, να βάλουμε κάτι στο στοματάκι μας σήμερα, αλλά δεν. Θα πάρω κάποιο στόχο μετά. Να βάλω, να πάρω, θα πάρω, θα πάρω κάποιο στόχο. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου. Πανέμορφο και εμένα αυτό το τραγούδι στον φίλο μου τον Βαγγέλη, θα τα ακούσουμε. Αλλά τον Γιώργο, τον Ταξιτζή, αλλά και το Θανάση τον Τριπολιτσώτη, έτσι. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει ιστορία, στραβοτιμονιές. Λοιπόν, η Ελευθερία είναι το γνήσιο τραγούδι, η Ελευθερία Χριστοπούλου. Πάρει τότε, την εποχή εκείνη, όταν πρώτο βγήκε το τραγουδάκι αυτό. Το χρυσό δίσκο, δεν είναι τυχαίο. Γεια σου Τρίπολη! Γεια σου Θανάση μου με το σκάνια σου!

Άσε τα βιβλία μετά από την καταμέτρηση των βαρέων, λέει εν Σίμων. Πάνε τα βαρέα.

έχω τραγικό λάπτα, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι τόσο καιρό. Εντάξει, δεν ακούσει. Έδωσε παραγγελιά και για δύο τραγούδια κιόλα, Φραουλίτσα, και δεν έχει ακούσει κανένα. Οπότε τι παράπονο. Εγώ λέει, δεν βλέπω άποψη να ακούω τραγούδι. Είχα πει στο ξεκίνημα τη εκπομπή και το μέσο, όταν πήρα κάτι δύο όμορφα μηνυματάκια. Καλά να είναι. Καλά να είναι. Εγώ τέτοια, να διαβάζω και τέτοια. Έτσι, και να ανατριχιάζω λίγο, έτσι. Και να ξυπνάω. Κάτι ωραία μηνυματάκια έτσι, κόσμια στολισμένα. Υπάρχουν και αυτά, πάντα θα υπάρχουν και το έχω ξανά πει, το αναφέρω. Αλλά το να κρύβεσαι πίσω από κάτι δεν έχει σημασία. Εκεί δεν τα φοράς και δεν τα τιμάς τα παντελόνια. Το είπα. Θα προλάβουμε κι εγώ ήθελα σήμερα να ακούσω, ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι έτσι. Το είχα ρε παιδάκι μου, καημό έτσι, μεράκι πώς το λένε. Το είχα, μεράκι. Πάμε Βίκυ μου να ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι ωραίο αυτό έτσι, με το όλα είναι, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, ο καθένας έχει τα δικά του. Λοιπόν, τώρα ποιος έχει τρελάνει κόσμο και κοσμάκι, εσύ με το ταξί φιλαράκι μου καλό. Να πω καλημέρες ομόρφες και στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή, τον Γιώργο με το ταξί του, από την Πετρούπολη.

ήταν να ανέβεις λίγο ψυχολογικά. Είπα ένα μηνυματάκι όπως είναι γραμμένο, όπως είναι συστημένο και έρχεται το μηνυματάκι, μπορώ να καταλάβω, έτσι. Να ανέβεις. Παρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Μιχαλάκη λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μαράκι. Πάμε σε ένα κορίτσι να μην τα αφήσουμε παραπονούμενο, αλλά θα είναι η τελευταία φορά, μάλλον, έτσι το λέω. Θα είναι η τελευταία φορά. Προλάβω να ακούσω δικό μου τραγουδάκι, όχι. Το Ξωτάκι! Λοιπόν, να περάσετε και οι φίλοι μας από τον Πειραιά που πρώτη φορά δέστερε μηνυματάκι, Πειραιώτησα. Είσαι για το Αγρίνιο μεριά, έτσι. Και Αγρίνιο City. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα εύχομαι. Με υγεία και χαμόγελο. Χαμογελάστε. Μην βγάζετε χολή. Μην βγάζετε χολή. Αντιμετωπίστε τη ζωή όπως είναι και όπως πρέπει. Είπαμε, σκουντάμε, το πήρα το μηνυματάκι. Από Μαρία. Δεν ασχολούμαστε. Σκουντάμε και φεύγουμε. Το καλύτερο. Θα το εμπεδώσω.

0: Λοιπόν, ένα φιλαράκι μου εδώ, καλό. Ένα φιλαράκι μου, καλό. Ο φίλος μου, ο Χρήστος, Πετράλωνα μεριά, Χριστάκο μου. Την είπα τη διεύθυνση, την ξέρω, έτσι. Πού γίνεται, πώς γίνεται, με την λαϊκή που ξεκινήσαμε. Και με ρωτήσατε για κάτι άλλο, εάν θα περάσω ο κύριος Βελόπουλος. Δεν το γνωρίζω. Δεν μακάρι να γνώριζα, το είπα και πολύ πιο πριν το πρόγραμμά του, να το έλεγα. Αυτά του βγαίνουν αυθόρμητα. Στον άνθρωπο βγαίνουν αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Ξέρεις τι θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Θα κάνω, θα ράνω. Ούτε καν. Εξόρμησε έξω ο δρόμο στο λαό. Λοιπόν, ο φίλος μου Παναγιώτης, ο αστυνομικός, ευχαριστώ. Λέει και την παρέα φιλαράκι μου, λέει ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Και σε όλη την παρέα, Λεβεντάκο μου, τα 45 άτομα που έχεις πάνω στην πλάτη σου, που περνάτε ωραία. Με τιμάει όλο αυτό. Να δουλεύουν τα παιδιά να έχουν να είναι 45 άτομα μέσα σε ένα κτίριο, σε μία αίθουσα μάλλον, ξεχωριστά γραφεία, και να είναι πάντα εδώ συντονισμένοι. Και εμένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η ελευθερία του λόγου υπήρχε, θα υπάρχει. Μάχη 99,8. Γιατί ναι, η συνήθεια έγινε πλέον λατρεία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει στα ματιά μου από Φιλαδέλφια. Εγώ κρατάω το μηνυματάκι που έστειλες, ότι πάνω στη Φιλαδέλφια με τη γιορτή της Γουρνοπούλας, ότι θα κρατήσει μέχρι το πρωί, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανιά πετσούλα. Δεν έχει, ξέρω αν έχει μείνει κανιά πετσούλα, γιατί... Τώρα γιατί, με κομματάκια, κάτι κομματάκια, θέλω το πω τι, κομματάκια.
1: Είσαι γυναίκα ουρανός.
0: Που γιορτή Γουρνοπούλας εμείς εδώ, ε. Χριστέ μου!
1: Το φεγγάρι.
0: Λοιπόν, είπαμε, αλλάζει το πλανητικό, το σκηνικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι και για αυτό που μου είπατε, ότι όσα έχεις πει για το πλανητικό, το σκηνικό, για τα ζώδια έχεις πέσει μέσα, Μιχάλη. Ο καθένας έχει τη δική του ιδιομορφία. Ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό. Μετά από εμάς το καλούμπι σπάει. Να έχετε ένα όμορφο και φανταστικό Σαββατοκύριακο. Δεν αρχωνόμαστε, είμαστε αυτό, να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Σήμερα ήταν καταπιεστική μέρα. Μηνυματάκια κοσμιότατα με στόλι. Δεν πειράζει ο στολισμός, ομορφαίνει. Δεν το έχετε ακούσει με αυτό που λέει, στολίζουμε, λέει, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το βάζετε το δέντρο το χριστουγεννιάτικο, τι, να ομορφύνετε ένα χώρο. Και εμένα που με στολίσατε σήμερα, ομορφύνετε κάτι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή και η μισή Ελλάδα φλέγεται πάλι. Εδώ πιο κάτω, στην Πετρουλάλη, στο Κηφισό, και μιλάμε για ένα ζωντανό πρόγραμμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός, αφαιρέστε την ημερομηνία. Πήγαμε να καούμε ζωντανοί, σαν τα ποντίκια. Κάτι χαβαλέδες δήμαρχοι, όπως είναι ο δήμαρχος Νίκαιας, εκεί Ρέντι κλπ, είχαν αφήσει τα οικόπεδα μέσα στα σκουπίδια. Ένας απέραντος σκουπιδόνας, μια απέραντη χωματερή. Και πήγαμε να καούμε σαν τα ποντίκια. Δεν πήρατε τίποτα, κύριε Φερμαχαλαμπίδη, χαμπάρι? Πού να πάρετε χαμπάρι εσείς? Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το άθυρμα της πολιτικής, αυτός ο Χατζιαβάτης της κυβέρνησης, αν κοιτάξετε λίγο τη μούρη του Μητσοτάκη, δεν σας φέρνει λίγο με το Χατζιαβάτη του Καραγκιόζη? Πήγε στον πρόεδρο της ανομίας, στον πρόεδρο της ακράτειας, της δημοκρατίας. Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, είναι το καλύτερο, μάλλον είναι το χειρότερο πολίτευμα του κόσμου, αν εξαιρέσεις όλα τα άλλα. Πήγε λοιπόν στο πρόεδρο δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας που βρίσκεται σε ακράτεια, η οποία είναι ενδεδειμένη από τη μέση και κάτω με πάνες, με baby lino, μιλάω για τη δημοκρατία. Και τι του είπε? Θα κάνω τα πάντα, λέει, για να μην πεινάσει ο κόσμος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτες, καταρχήν θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι κυριολεκτικά στις εκπομπές μας έχει πέσει το YouTube. Είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες τα κλικ, χιλιάδες οι μοναδικές επισκέψεις. Αν φανταστείτε ότι έχουμε μια εκπομπή σε μια τηλεφωνική συχνότητα, ότι κάνουμε αυτό που λένε podcast. Πώς τον είναι αυτοί οι ξερόλεστοι? Podcast. Δεν έχουμε εικόνα και κάνουμε μόνο ραδιοφωνική εκπομπή. 30-40 χιλιάδες την ημέρα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούτε γιατί μας πιστεύετε. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούτε γιατί δεν υπάρχει περίσσευμα πατριωτικών και αντισυστημικών μέσων πλην του Μάχη 99,8 στα FM. Είπε λοιπόν αυτός ο Τζιτζιφιόγκος, ο Χατζιαβάτης της Δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας η οποία πάσχει από ακράτεια και η οποία είναι ενδεδειμένη από τον αφαλό και κάτω με Πάμπερς, ότι θα κάνει τα πάντα. Ποιος ο Χατζιαβάτης της Πάμπλου, της οικογένειας Μητσοτάκη? Θα κάνει τα πάντα δηλαδή, κυρίες και κύριοι, για να μην κρυώσουμε το χειμώνα. Για να μην περάσουμε μαύρο χειμώνα. Όπου και αν κοιτάξεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βενζινάδικο που να βουλάει τη βενζίνη κάτω από 2,50. Εγώ χτες έριξα 2,160. 2,160. Πετρέλαιο κίνησης. 2,100. Πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στα 2. Και είπε αυτός ο καλοπερασάκιας της φαμίλιας, θα κάνω τα πάντα για τον Έλληνα πολίτη. Ακούστε τον. Τι είπε στον Τασούλα, να σας σηκωθεί η τρίχα καγγελό.
1: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα του και να προτάξω.
0: Και ακούστε και τον τρόπο που μιλάει.
1: Πετρέλαιο θέρμανση, ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
0: Αυτός έχει τελειώσει το Χάρβαρντ.
1: Τα μέρη σας στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια ότι άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Είναι λοιπόν μια διπλή παρέμβαση. Σαν ανισότητες!
1: Για να μπορέσουμε να.
0: Ενισχύσουμε το κολονάκι, κύριε Μητσοτάκη!
1: Στο πρόβλημα
0: το κολονάκι.
1: Με την θέρμανση.
0: Σου έχει φάει τη ζωή το κολονάκι όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω.
1: Στον ντίζελ και τέλος.
0: Διότι όλοι ήσασταν επισκέπτες εκεί!
1: Θα το αποσαφηνίσω και αυτό.
0: Παραμυθατζή! Παραμυθολόγε! Τερατολόγε!
1: Ψεύτη!
0: Χειρότερο από τον Τσίπρα κατάστασης.
1: Χωρίς να περικόψουμε.
0: Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, πάρτε τον να μην τον ακούω. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τι είπε? Θα ψοφήσετε στο κρύο το χειμώνα. Αυτό δεν είπε? Να πέσει, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, στο 1,75 με 1,80. Δηλαδή, για να ρίξεις ένα τόνο πετρέλαιο, θες περίπου 1.800 ευρώ. 1.800 ευρώ τα οποία παίρνει ένας υψηλόμισθος στην Ελλάδα, ο οποίος δεν μπορεί, 1.800 ευρώ θεωρείται υψηλός μισθός, ο οποίος δεν μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για το επίδομα θέρμανσης, για τον απόστατο λόγο ότι το εισόδημά του ξεπερνάει τα 25 με 30 χιλιάδες ευρώ. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όταν δεν μπορείς να επιβάλλεις και να υποβάλεις επίδομα θέρμανσης, θα φας τη μάπα του 1.800. Οι υπόλοιποι κολίγες της κοινωνίας, και μιλάω για τους χαμηλούς ταξιούχους, θα τους δώσει ψίχουλα για να περάσουν το χειμώνα. Την ίδια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σπίτι τους air condition και πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους στους άλλους ανομολόγητους μεσίες της κοινωνίας, τους δεϊτζίδες, στη ΔΕΗ του κυρίου Στάση. Δεν λέω, εξαιρετικός μάνατζερ. Έχει φτάσει στη ΔΕΗ στα Σκόπια, στα Βουλγαρία, στη Σερβία. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ΔΕΗ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει ΔΕΗ η Σερβία, τα Σκόπια, Βουλγαρία. Και δεν έχει ΔΕΗ η Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ εκρηκτική, την οποία αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα είναι το εξής, ότι τούτος εδώ ο Χατζιαβάτης της ζωής μας, πώς μας προέκυψε αυτός ο απίστευτος τύπος? Έχει φτάσει τα καύσιμα στα 2,20, τα καύσιμα που πάνε για να είστε απολύτως ενημερωμένοι, στο 2,30. Θα φτάσουμε τα καύσιμα στο 2,50. Θα ρίχνουμε βενζίνη με 2,50. Έχουμε εξηγήσει τους μηχανισμούς και είναι κάθετα αντιθετή στη μείωση του ΕΦΚ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορούν οι διρεκτίβες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψουν να μειώσουμε τον ΕΦΚ, παρά το γεγονός ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη ο ΕΦΚ δεν υπάρχει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα θα πέσουν κάτω από το 1,50, αλλά από την άλλη θα χάσει το κράτος τη μαρμίτα. Θα χάσει το κράτος έναν άμεσο, δεν είναι έμεσος φόρος, είναι ένας άμεσος φόρος, ο οποίος φαίνεται στο πορτοφόλι μας, και ουσιαστικά το κράτος θα χάσει τα λεφτά που του επιτρέπουν για να παρασιτεί εις βάρος μας, για να κονομάει εις βάρος μας, να πληρώνει τους εκατοντάδες χιλιάδες τεμπέλιδες που περιστοιχίζουν αυτό το βρώμικο, ανάλγητο κράτος της άπιας δημοκρατίας, την ίδια ώρα που ο Έλληνας πολίτης υποφέρει, και αυτό φάνηκε από τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, όχι πια Μαζονάκη. Εδώ θα πρέπει να μιλάμε για τον ιερομάρτυρα Μαζονάκη. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό το παιδί έφτασε με την απώλειά του, την τραγική του απώλεια, ουσιαστικά να μεταβληθεί σε έναν ιερομάρτυρα της κοινωνίας. Διότι εάν δεν ήταν ένας φημισμένος δημοφιλής τραγουδιστής, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανένας αυτό το οποίο συνεχίζει να υφέρπει στη χώρα υπό μορφή καρκινώματος. Δηλαδή, τα τεράστια κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τον είδατε τον άλλο, ναι, τον άλλο Χατζιαβάτη της κυβέρνησης. Αυτός μοιάζει με τον Μπαρμπαμιτούση, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει ρίξει κάτω τα αυτιά. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν ένα-ένα τα σκάνδαλα κατά του πολιτικού κόσμου για αυτούς οι οποίοι επισκέπτονταν όχι το ιατρείο, αυτό ήταν νεκροτομείο, αλλά εκτός από νεκροτομείο ήταν και μαυσολείο, το σπήλαιο του μυστηρίου. Εκεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, περνάγαν καφετζούδες, μάντις, μάγοι, υπνοθεραπευτές, υπνοτιστές, άνθρωποι με την ένεση στο χέρι. Την είδατε την άλλη πως είναι, την ξανθιά. Λες και έχει βγει από τα παραμύθια με τις μάγισσες με τα σκουπόξυλα. Τον είδατε τον άλλο τον τζιβανωτό. Μου έχουν πει περίεργα και τον τύπο. Σήμερα μου τα λέγανε γιατροί. Ήταν, λέει, and the other, από τους άλλους, με την κόκκινη παντελώνα. Κυρίες και κύριοι, ο καθένας στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ουσιαστικά με πήραν τα δάκρυα όταν άκουσα ότι τη γυναίκα μου, λέει, την αγαπώ. Είναι η αδυναμία μου. Χωρίς αυτήν δεν κάνω. Την κάρβωσε όμως, πισόπλατα, όπως κάνουνε τα αδερφάτα. Ρε εσύ, Θεοδωρόπουλε, αν έχεις ραδιόφωνο εκεί στον Κορυδαλό, τι κάπνο φουμάρεις εσύ, ρε φιλαλακό? Τι ρόλο παίζεις? Τι μοίραζες εκεί? Μου έχουν πει διάφορα και δεν μπορώ να τα πιστέψω. Τι μοίραζες εκεί στο ιατρείο στο Κολυνάκι, κοκό? Κοκό μοίραζες που σε επισκέπτονταν? Αρχίζει σιγά σιγά να φουντώνει το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, ο Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, ο Γιώργης, θα πρέπει να βαφτιστεί ως ιερομάρτυρας. Το παιδί αυτό, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει όταν έφευγε από τη ζωή, ουσιαστικά αποτελεί έναν σύγχρονο μάρτυρα. Εάν πέθανε ένα ανθρωπάκι σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανένας τίποτα υπό τις συνθήκες αυτές. Ο θάνατος του Μαζονάκη, συγκεκριμένα η δολοφονία του, άνοιξε ένα τεράστιο ασκό του αιώλου. Και γύρω από αυτές τις ιστορίες αποκαλύφθηκε η μεγάλη κοινωνική ματαιοδοξία της μεγαλοαστικής τάξης. Ανοίξαμε μια πόρτα στη μεγαλοαστική τάξη. Όχι, δεν τα ξέραμε. Μεγαλοαστική τάξη η οποία δεν έχει τι να κάνει τα λεφτά της και τα κολλάει στον τοίχο. Τα καρφώνει στον τοίχο. Τους ρίχνει μία στον τοίχο και τα καρφώνει. Τόσα πολλά λεφτά έχουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Είχαν περιπέσει λοιπόν σε μια ηλιστική ανατομία της ζωής τους. Πλήρωναν για να έχουν τα πάντα. Ή έτσι νόμιζαν. Πληρώνω για να έχω τα πάντα. Και την αθανασία. Και την αντιγύρανση. Και την ευζοία. Και την μακροημέρευση. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι ουδής μπορεί να ξεπεράσει τη φύση του. Το ξανά είπα προχτές. Όμως αυτοί, το σωματεόδοξη, το χρήμα, δεν φέρνει την ευτυχία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορείς με το χρήμα να κανονίσεις και να διακανονίσεις τα χρόνια που θα ζήσεις. Πολύ λίγοι κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν το μυστικό της μακροζωίας. Θα το παίξουμε σε λίγο. Είδατε, η Μακαρίτισσα Μαργαρίτα Παπανδρέου πόσα χρόνια έζησε. Πήγε στα 103. Γεννηθήσα το 1923 και πέθανε το 2026. Η μάνα των Παπανδρέου, η γυναίκα, η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα δούμε σε λίγο αυτά. Αυτή είχε κάνει συμμαχία με το θάνατο. Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος που είχε κάνει συμμαχία εντός αγωγικών με το θάνατο. Όπως συμμαχία με το θάνατο, πάλι εντός αγωγικών, είχε κάνει και ο διάβολο Μητσοτέκης, ο γέρος. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε σε ποιους γιατρούς πηγαίνανε. Ξέρανε που αλλάζανε αίμα. Ξέρανε που πήρανε, δεν το πιστεύω έτσι, το αδενοχρώμιο. Το αδενοχρώμιο, το έχετε ακούσει το αδενοχρώμιο? Το λένε κάτι πυροβολημένοι στις εκπομπές τη νύχτα. Ήπιε, λέει, το αδενοχρώμιο, δηλαδή τι ήπιε? Ήπιε, λέει, το απόσταγμα που βγάζουνε αυτοί, οι καραγκιόζητες, οι ελεηνοί που βγαίνουν τη νύχτα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βγάζουνε, λέει, το υγρό από τον αδένα των νεαρών παιδιών, των βρεφών, και το πίνουνε και γίνονται πιο ισχυροί. Πίνουνε, λέει, το αίμα του λύκου, το αίμα της κουκουβάγιας, κάνουν μάγια. Αυτοί λοιπόν εκεί οι τύποι, γι' αυτό λέω ότι ο Μαζονάκης πρέπει να ανακηρυχθεί μάρτυρας. Διότι αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν δεν το σκότωναν, δεν θα ανακαλύπταμε, όχι δεν τα ξέραμε. Θα γινότανε πάλι ένα rebrand, μια επανάληψη, ένα replay, ένα review σε όλη αυτή την ιστορία των σκιτζίδων, μαυραγωρητών, τυποτένιων, ελεηνών, τυχοδιωκτών και απατεώνων, οι οποίοι έχουν κατακλείσει την κοινωνία και απευθύνονται στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι, κυρίες και κύριοι, τι γινότανε πίσω από την πόρτα. Την πόρτα της μεγαλοαστικής τάξης. Κόκκες. Διεγερτικά. Αδενοχρώμιο. Ή αδενοχρώμα, όπως το λένε. Χυμή βρεφών. Ενέσιμα. Ενισχυτικά για την αντιγύρανση. Όλα αυτά τα παπατζηλίκια που έφεραν το Εθνικό Σύστημα, το Σύστημα Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη, στο σημείο 0. Πριν από λίγη ώρα έγινε επίσης γνωστό. Ένα-ένα βγαίνουνε. Θα βγουν κι άλλα, σας το λέω. Αυτός με το κόκκινο παντελόνι μοίραζε κοκό εκεί. Κοκό! Έτσι μου λένε οι γιατροί. Γι' αυτό πηγαίνανε όλοι οι επώνυμοι. Γιατί τους έκανε την ένεση και παράλληλα τους έδινε και το φύλεμα, το οποίο το ακριβό πλήρωναν. Ξέρει καλά η μεγαλοαστική τάξη γιατί πήγαινε εκεί. Βγήκε ο Πλεύρης πριν από λίγο στον τάκο. Τον έβγαλε το Πασόκ στον τάκο. Έβγαλε ένα έγγραφο που δείχνει ότι συμμετείχε σε ένα σύλλογο μαζί με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Τον ήξερα, λέει, το γιατρό. Εδώ όμως έχει βγει, κυρίες και κύριοι, ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα από το Πασόκ. Το Πασόκ έβγαλε στη φόρα. Δεν το περιμέναμε, κυρία, από σας. Δεν το περιμέναμε ότι είστε τόσο προχώ και βγάλατε αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο κύριος Πλεύρης είχε συνεργασία με τους γιατρούς του Μαζονάκη. Και μάλιστα βγήκαν στον αέρα έγγραφα που δείχνουν ότι ο κύριος Πλεύρης συμμετείχε στο καταστατικό της ίδρυσης ενός σωματείου, το οποίο ετήθηκε την ίδρυσή του από τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο, γιατρό, υψηλάντου 51. Της κυρίας Ιωάννας Γάκα, είναι το καταστατικό που σας διαβάζω. Του κυρίου Αθανασίου Πλεύρη του Κωνσταντίνου, πατέρας του Κώστας, δεν είναι, για να φτιάξουν το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Greek Medicel. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, κύριε Πλεύρη? Συμμετείχατε εσείς σε τέτοιες καταστάσεις? Και έχει δώσει, λέει, και μια απάντηση ο κύριος Πλεύρης. Άρα μιλάμε ότι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία. Σε λίγο θα σας πω και για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, για το της δικιάς μας, που δεν ανοίγει μύτη.

Κυρθανάς ο Πλεύρης δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, σοβαρότατο έγγραφο. Από το Πασόκ, δεν στο είχα, Ανδρουλάκη, δεν στο είχα. Δεν στο είχα ότι έχεις ομάδα ερεύνης. Στο οποίο δείχνει τον κύριο Πλεύρη να συμμετέχει σε ένα σωματείο το οποίο αφορά τα παπατζηλίκια με τους γιατρούς. Γαστρονομικό κλπ. Ευζωία, μακροημέρευση, ε. Έχει δημιουργήσει θέμα αυτό ζήτημα. Επίσης, υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα και για τον κύριο Γεωργιάδη. Αγαπητέ γνωστέ μου Άδωνη, διότι σε ξέρω 30 χρόνια, τι ταλαβέρια είχες με τους κιτζίδες? Τους επισκεπτώσουν? Εγώ σου μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, κύριε, δεν κρύβομαι. Όπως μιλάμε στο τηλέφωνο, σου μιλάω και εδώ. Σε ξέρω 35 χρόνια. Λέγε, τι σχέση είχες με αυτούς? Πήγαινες. Δεν είναι κακό να το πεις. Πες το ρε άνθρωπε. Ο Πλεύρης το παραδέχτη.

0: Και πήγε να λέει. Είπε, τους γνώριζα. Εδώ φαίνεται ο Πλεύρης να είναι συγκοιμόμενος, παρακοιμόμενος με αυτούς. Ο υπουργός, ο πρώην υπουργός υγείας. Και δεν έχει παρελθεί ακόμα. Και έχει δώσει και μια απάντηση. Ότι το Πασόκ, λέει, κάνει πολιτική σπέκουλα. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με τη σχέση του με τους γιατρούς και με έγγραφα. Εκπλήσωμαι, λέει, από την ανακοίνωση. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου. Ένα λεπτό. Εκπλήσωμαι, λέει, από την ανακοίνωση και θα σας πω γιατί εκπλήσωμαι, λέει ο κ. Πλεύρης. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και μιλάει για τον Θεοδωρόπουλο. Είναι θεράπων ιατρός μου. Έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου. Τώρα μας τα λέει ένα-ένα. Και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του και γι' αυτό λόγο τον είχα επισκεφτεί. Μα δεν τα είπε νωρίτερα αυτά. Είπε, είχα μιλήσει με τον Θεοδωρόπουλο. Αυτό δεν είπε, θα τρελαθούμε. Και τώρα μας λέει ότι είναι ο θεράπων ιατρός του. Ή ήταν ο θεράπων ιατρός του. Είναι, λέει, ο Θεοδωρόπουλος ο Σκιτζής, ο θεράπων ιατρός μου. Ήταν ο θεράπων ιατρός του, του πρώην Υπουργού Υγείας. Όταν πάει εκεί ο πρώην Υπουργός Υγείας, πόσες συστάσεις θα δώσει στους άλλους. Έχω πει, λέει, ότι η σχέση μας ήταν ασθενής με γιατρό. Τη γυναίκα του. Ακούστε, αυτά τα δήλωση πριν από λίγη ώρα. Ο πρώην Υπουργός Υγείας κυβέρνησης. Τη γυναίκα του την ξέρω ως γυναίκα του. Αυτόν τον ήξερα ως Θεοδωρόπουλο. Για να προσθέσει ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Πλεύρης. Ο ακραία δεξιός που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία του Χατζιαβάτη του κύριου Μητσοτάκη. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν έχει παρελθεί ακόμα. Προσθέτει ότι μου το σύστησαν ως γιατρό. Έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου, τον επισκέφτηκα. Και μάλιστα όταν έγινε το περιστατικό του Μαζονάκη, τον πήρα για να μάθω τι έχει γίνει. Δεν το σήκωσε και μετά μου απάντησε από την κλίση να μου πει, δεν θέλω να μιλήσω. Ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας ήταν ο Σκιτζής. Ξαναλέω, ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας ήταν ο Σκιτζής. Με το κόκκινο παντελόνι που μοίραζε κοκό. Η κυρασούλα του Κολονακίου, η Τούλα της Καρνεάδου ήταν θεράπων ιατρός του Πλεύρη. Η Τούλα με την κόκκινη παντελόνα ήταν θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας. Κύριε Γεωργιώδη, πήγαινες και εσύ στην Τούλα. Στην Τούλα. Στην Τούλα που έρχεται τα χαρτιά. Εκεί δεν κάνανε ιατρική. Κάτι άλλο κάνανε. Εκεί μάλλον κάνανε αναμίξους ιών. Αναμίξους ιών κάνανε. Ξέρω τι λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κοκτέιλ μοιράζανε. Κοκτέιλ διέγερσης. Κοκτέιλ θανάτου. Και πήγαινες, κύριε Πλεύρη, στον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και αυτός ήταν ο θεράπων ιατρός σου. Κακομύρη, κακομύρη, τόσα χρόνια σε ξέρω. Πήγες να πας, κατευθείαν πήγαινες για τον Άδη. Πήγες να πεθάνεις. Ποιος ήταν τότε ο θεράπων ιατρός σου που πήγε να σε στείλει στον τάφο. Και τη γλίτωσες παρατρίχα, νοσηλευόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο. Τι δουλειά έχεις με αυτόν, ρε. Ρε Θανάση Πλεύρη, τι δουλειά έχεις με αυτόν. Ο θεράπων ιατρός του πρώην Υπουργού Υγείας, ο Σκιτζής, ο Κομπογιαννίτης, ο άνθρωπος που ελέγχεται. Τώρα τους πήρε ο πόνος. Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Κροταλίες του μαύρου χρήματος. Και το βράδυ έπαιζε σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή εσείς πήρατε από το μακελιό χαμπάρι ότι εκεί πέρα γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματος. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο όμως. Ότι στις τελευταίες ημέρες που κάποιοι είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν στο Κολονάκι, είχαν ρίξει σύρμα στον γιατρό να βγάλει τα λεφτά του έξω. Και τώρα, μετά από 10 μέρες, παρενέβη η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρημάτος αυτού του κυρίου εντύμου εισαγγελέα του κύριου Βουλιώτη. Χαιρετίσματα, κύριε Βουλιώτη. Χαιρετίσματα. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, είχα ένα μεγάλο όνειρο να σας μοιάσω. Ήθελα να μοιάσω στο Βουλιώτη. Ξέρετε τι έλεγα στον μπαμπά μου, το Μακαρίτη, κάθε πρωί που ξύπναγα. Θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη. Αυτό έλεγα στον μπαμπά μου. Και να, που εγώ δεν έμοιασα στο Βουλιώτη, αλλά εσείς μοιάσατε με τον Ιαβέρη στους άθλιους των Αθηνών. Και πιάνετε όλους τους κλέφτες μετά από 10 μέρες που είχε προλάβει ο άλλος να στείλει τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε? Και εσύ και ο άλλος, και εσύ και ο άλλος, ο γουρλωμάτης, ο Μπιρτζηλής, δεν τρέπεστε λίγο, ρε? 10 μέρες περάσανε, του δώσατε το χρονικό περιθώριο να στείλει τα λεφτά στο εξωτερικό και τώρα θα τα βρείτε, ρε, στις offshore. Γι' αυτό σου λέω, όταν ήμουν μικρός, έλεγα στο Μακαρίτη, το μπαμπά μου, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη, θέλω να μοιάσω στο Βουλιώτη. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας. Όλο το πολιτικό σύστημα ανακατεμένο στους μουρλοκακομύριδες του Κολονακίου. Ντροπή σας, ρε. Και δεν έχει κανένας, κανένας δημοσιογράφος το στένος να σας κράξει. Κανένας. Γιατί όλοι είναι στη μαρμίτα. Όλοι στο μεροκάματο. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Συντάκτες του Υπουργείου Υγείας, δημοσιογράφοι πιαστράκηδες που κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ, ισχυρότεροι του είδους. Υπάρχουν, δεν λέω για όλους, υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, που στην πιάτσα, ξέρετε πως αποκαλούνται, πιαστράκηδες. Τα παίρνουν από φαρμακευτικές, από γιατρούς, από παράνομα ιατρία, από λοποδίτες, σκιτζίδες, απαδεώνες. Και έχουν κάνει του κόσμου τα λεφτά. Μαύρο χρήμα! Σε αυτούς δεν ρίξατε καμιά ματιά. Και δεν άκουσα κανέναν σήμερα. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο θέμα, έτσι. Ο κύριος Πλεύρης έπρεπε να έχει παρελθεί. Θεράπων ιατρός σου, να σου ξαναπώ, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Συμβουλευόσουνα την ντούλα με το κόκκινο παντελόνι. Έχουν σαλτάρι οι πλούσιοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Ο κύριος Πλεύρης είναι από τους πιο πλούσιους Έλληνες πολιτικούς. Όσο για τον μπαμπάκα του, που μας φουλάει εθνικισμό και παραμύθι, έχει μια βίλα στο Διόνυσο που δεν ξέρεις, όχι που να στρίψεις, που ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα. Ο εθνικιστικός καπιταλισμός της οικογένειας Πλεύρη. Πουλάνε δεξιλίκι, πουλάνε πατριωτιλίκι με τα λεφτά της πολιτικής. Η οικογένεια Πλεύρη, δοξάστε τους, και τον μπαμπά και τον γιο. Άντε από εκεί, άντε από εκεί. Ηχητικό 2, κύριε Φρέμ Χαραλαμπίδη.
1: Στην κατοίκον έρευνα, η οποία πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκε.
0: Αυτή είναι η ομορφωνιά.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Η ομορφωνιά. Η εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία κάνει δεύτερη καριέρα. Αυτή ω μοντέλο. Σε λίγο θα τη δούμε και στα Καλλιστεία. Στη θέση τη Ζωή Λάσκαρη. Κυρία Δημογλίδου Λάσκαρη. Δημογλίδου Λάσκαρη.
2: Και με το θάνατο.
1: Και με το ιατρό. Βέβαια.
2: Μπορεί με το θάνατο.
1: Οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο δεν μπορεί.
2: Δεν έχει ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο.
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Άλλωστε, όταν βρίσκονται τέτοιου είδους είτε πολύτιμα αντικείμενα είτε χρήματα στις κατοίκον έρευνες, από τους αστυνομικούς παραδίδονται σε.
0: Ελάτε που δεν ξέρετε τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Δεν το έχετε ανοίξει.
1: Όχι.
0: Οι μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες ως κοινωνική τάξη στην Ελλάδα είναι οι αστυνομικοί. Και δεν ανοίξατε το χρηματοκιβώτιο, γιατί τι έχει μέσα. Θα το πάμε, λέει, στον εισαγγελέα. Όπως πήγατε και την ατζέντα του μαφιόζου Παπαχρήστου. Όπως φύγατε και την ατζέντα του μαφιός Παπαχρήστου, του αρχηγού της μαφίας στην Ελλάδα. Όπως κάνατε κατοίκον έρευνα και στο σπίτι του μαφιός Παπαχρήστου, που βρήκατε μέσα τα 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν εντυχισμένα αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα, για όσους δεν γνωρίζουν, θα τα πούμε και εκεί, θα τα πούμε παντού, ήταν αυτός ο ευρεοτραφής, απότακτος αστυνομικός στον ΕΚΑΜ, ο Παπαχρήστος. Όταν το σκοτώσανε στην Παλίνη, του βρήκανε μέσα στους καμένους, καμένους, καμένος ήταν ο κουμπάρος του. Στους σκαμμένους τοίχους του σπιτιού του από 12,5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Η κατοίκον έρευνα έγινε με πιστηρία. Υπογράψατε χαρτιά ότι κάνατε κατοίκον έρευνα στο σπίτι του αρχηγού της ελληνικής μαφίας που σκότωσε στην Παλίνη. Μια σκετόφερη κουβέντα. Γιατί και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς μαφία μυρίζει. Μαφία είναι και αυτή. Είναι η μαφία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Από 12,5 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, βρήκανε. Και τα ενθυλάκωσαν, τα βούτυξαν τα λεφτά. Και στο σημείο αυτό πήγαν απότακτοι και διεφθαρμένοι αστυνομικοί που βούτυξαν τα λεφτά του αρχηγού της μαφίας. Και δεν βρέθηκε τίποτα. Σπρώξανε 3-4 σε οικία πρόσωπα και τα υπόλοιπα τα βάλανε στην τσέπη. Το, ακούτε αυτά που σας λέω. Και δεν έγινε καμία έκθεση στο σπίτι του μαφιόζου. Άρα τώρα λοιπόν υπάρχει και το χρηματοκιβώτιο. Και τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, κυρία Ζωή Λάσκαρη της Κατεχάκη? Τι έχει μέσα? Δεν ξέρεις, ε? Δεν ξέρεις. Θα τα δώσεις στον εισαγγελέα. Όπως εξαφανίσατε τις ατζέντες των μαφιόζων. Για να μην δούτε, να μην δει ο κόσμος, να μην μάθει ο κόσμος ότι μιλούσαν με τη μισή εκκλησία της Ελλάδος, με το μισό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο. Η μαφία είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με το μισό πολιτικό και εφοπλιστικό κόσμο στην Ελλάδα. Αν σας πω τα ονόματα, θα τα πω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Γιατί έχω δώσει το λόγο ότι ο μισός επιχειρηματικός και εφοπλιστικός κόσμος στην Ελλάδα ήταν στην ατζέντα του αρχηγού της ελληνικής μαφίας. Μεγάλα ονόματα εφοπλιστών που κάνανε βρωμοδουλειές μαζί του. Ονόματα δεσποτών, ονόματα σημενών των προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι του έκαναν και την κηδεία. Τι δουλειά είχανε δεσπότες να κάνουν κηδείες στους αρχηγούς μαφίας? Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Τούτη εδώ λοιπόν τη στιγμή προβάλλεται ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιοι πολιτικοί κρύβονται πίσω από την ντούλα με το κόκκινο παντελόνι του Κορολακίου και τι είδος ιατρείου ήταν αυτό? Ήταν το σπήλαιο, όχι του θανάτου μόνο, το σπήλαιο της μεγαλοαστικής τάξης. Υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές, ένας-ένας βγαίνει. Σε λίγο θα μας βγούνε και οι μάντες, οι μάγοι, οι χαρτορίχτρες, οι καφετζούδες, οι οποίες διοικούν το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτά είναι τα έσχη του πολιτικού συστήματος. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Τα κουτορνήθια που πάνε και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία? Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο επιχειρεί το σύστημα να το παρουσιάσει ως αγιογραφία. Να κάνουμε λοιπόν την αγιογραφία. Δεν τελειώσαμε με τους γιατρούς. Είναι τεράστιο το θέμα. Επιμένουμε σε αυτό. Σας είπα και πάλι, ποτέ δεν ήξερε ο καημένος ο Μαζονάκης ότι θα μεταβληθεί σε ιερομάρτυρας του διεφθαρμένου κράτους. Γιατί αν δεν εκτελούσαν στο Κολωνάκι, τον εκτέλεσαν κυριολεκτικά, τον εκτέλεσαν, και έχουν βγει κάτι θεωρίες συνωμοσίας, αρχίζουν και λένε κάτι μπούρδες. Κάντε λίγο ρε ζάφτη ρε. Είπαμε να πούμε. Είπαμε στον τρελό, αλλά αυτός έκατσε και έλεος. Ότι λέει είχε ενημερώσει ο Μαζονάκης. Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Είναι να σου φύγει το κεφάλι. Είχε ενημερώσει, λέει, ο Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, την Αμερικανική πρεσβεία ότι κινδυνεύει. Από τι κινδυνεύει, ρε παιδιά? Από τους πράκτορες της CIA που τον είχαν στο κατόπι, για ποιο λόγο? Είχε κάποια σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ο Μαζονάκης? Ανακατευότανε με την Αμερικανική κυβέρνηση? Είχε κάποιο συμφέρον με τον Τραμπ, δεν τον πήγαινε ο Τραμπ και τον είχε στήσει να τον σκοτώσει. Ή επειδή έκανε παρέα με την Κίμπερλι, η Κίμπερλι είχε συνωμοτήσει να δολοφονήσει το Μαζονάκι για να του πάρει την περιουσία. Τι μυστικά του κράτους ήξερε ο Μαζονάκης. Χαλαρώστε, ηρεμήστε και σας έχω ξαναπεί. Σταματήστε το βράδυ να κάνετε παρέα με τους εξωγήινους. Σταματήστε. Με τα ΙΤ. Σταματήστε να βλέπετε πράσινα ανθρωπάκια στον ύπνο σας. Και κάτι ακόμα. Το κακό, το χαλασμένο, σε χαλάει. Από πού το παίρνετε? Θέλετε να σας πω εγώ πού να το παίρνετε για να μην σας χαλάει? Στον Ταΐγετο να πηγαίνετε. Έχει το καλύτερο. Στον Ταΐγετο και μακριά από τον πύργο. Μακριά από τον πύργο και την Καλάματα. Στο Ταΐγετο. Έχει και καλό νερό, έχει και καλό κλίμα, φυσάει και έχει και καλά χωράφια. Μες στα βουνά. Μην παίρνετε λιγμένα. Μην παίρνετε φούτα λιγμένη. Σοβαρευτείτε. Πήγαινε, λέει, είχε σχέσεις, λέει, και η Αμερικανική Πρεσβεία ήθελε να τους σκοτώσει. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι άλλο θα ακούσω? Πάμε στο τρίτο. Εδώ είναι το πιο απολαυστικό. Όχι για το θάνατο. Δεν επιχαίρεται κανένας για το θάνατο ενός ανθρώπου. Και ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών. Και μιλάω για την μητέρα, την αξιαγάπητη μητέρα του οίκου, του βασιλικού οίκου Παπανδρέου. Ξέρετε, οι πρόγονοι, οι ρίζες, τα μεγάλα κεφάλια της οικογένειας ζουν πολλά χρόνια. 103 ετών έφυγε η Μαργαρίτα Εσθέρ, ακούστε το όνομά της το πλήρες γιατί σας το κρύβουνε, στο επίσημο βιογραφικό της. Μαργαρίτα Εσθέρ, Εσθήρ Τσάντα. Μαργαρίτα Εσθήρ Τσάντα. Από πού λέτε να είναι η καταγωγή της? Εσθήρ, Έσθερ. Από πού? Έχει κάποια σχέση με τους σιωνιστές, τους Εβραίους, με τους Ιαχωβάδες? Με πολιτικό τέλος, με πολιτικό τρόπο θα γίνει η κηδεία της. Δεν είναι το χριστιανή ορθόδοξη η μάνα του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος? Α, δεν είναι το χριστιανή ορθόδοξη. Γιατί? Δικαίωμά της, ναι, είναι προσωπικό δεδομένο. Το γράφουν όμως. Λένε. Σε λίγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη η αδικοχαμένη. Η αδικοχαμένη. Πήγε τζάμπα δηλαδή η γυναίκα. 103 ετών η αδικοχαμένη. Να το πούμε, αδικοχαμένη. Η πλήρης ημερών, υπερπλήρης ημερών, 103 ετών Μαργαρίτα Εσθέρ Τσάντ Παπανδρέου, έφυγε στα 103 της χρόνια. Ακούστε την αγιογραφία που τις κάνουν οι συστημικοί δημοσιογράφοι. Και θα σας πω μετά 2-3 ωραία πραγματάκια για τη μακαρίτσα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου Τσάντ, πως έζησε δίπλα στον Αντρέα και μερικά άλλα πραγματάκια που δεν τα ξέρετε ενώ το έχω κάνει απόρτες.
3: Σε μια απώλεια θα πάμε. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
0: Τεράστια απώλεια.
3: Σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Κλαίει όλη η Ελλάδα.
3: Έδωσε, εκτός από την κοινή της ζωή που ήταν ταραχώδης, πάρα πολλές μάχες για το οικογενειακό δίκαιο, τις μεταρρυθμίσεις
0: με
3: και βεβαίως για τα δικαιώματα των γυναικών.
0: Με τις Αιγαίες. Ακούστε.
4: Έφυγε από τη ζωή στα 102 της χρόνια η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας και πριν από 2 χρόνια είχε νοσηλευτεί.
0: Είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας άμα είσαι 102 ετών.
4: Είναι μια κύμα τη ζωή με συγκρούσεις, ανατροπές και σημαντικούς σταθμούς. Γεννήθηκε στο Ιλινόι, στο Ηνωμένων Πολιτειών, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923. Σπούδασε δημοσιογραφία και έκανε το μετιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: And so intelligent and bright and interesting that I really felt attracted to him. It's what you might call
0: sure.
4: Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Η σχέση της με τον Ανδρέα...
0: Ακούτε μουσική υπόκρουση, θρίλερ.
4: ...τελικά στο διαζύγιο και τον τρίτο γάμο του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ με τη Δήμητρα Λιάνη. Όπως είχε πει η ίδια, αποφάσισε ότι αγαπά πολύ τον Ανδρέα και αυτή της η αγάπη τον οδήγησε στο να τον αφήσει ελεύθερο.
5: Βέβαια.
4: Ίδρυσε και διατέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.
6: Yes,
4: ενώ πιστεύετε
6: yes.
4: ότι πολλά από τα νομοθετήματα του ΠΑΣΟΚ που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο και τα δικαιώματα
6: okay, yes.
4: των γυναικών
6: έχουν και το δικό τους αποτύπωμα. Ε, γάμα,
4: η κατάρτιση του θεσμού της Πρίκας, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η θέσπιση του
6: τελικού
4: γάμου, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους, αλλά και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους.
6: Και βοήθησε και στην κατάργηση της μοιχείας. Βοήθησε και στην κατάργηση της... Αυτό ήτανε? Βοήθησε και στην κατάργηση της μοιχείας. Δηλαδή, τι έκανε? Η κυρία Μαργαρίτα Εσθέρ Σαντ, αυτό είναι το πλήρως όνομά της. Πολλοί κατηγόρησαν την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου ότι ήταν πράκτορας των Αμερικανών στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Μάλιστα, επειδή έζησα την τεράστια κόντρα, είχε πραγματικά δημιουργήσει ντόρο στη χώρα, μα το ζήσα γιατί συνεργαζόμουν. Όταν η άξια τότε άξια, δημοσιογράφος Λιάννα Κανέλλη, την οποία τότε την εκτιμούσα, τώρα δεν την εκτιμώ, αυτά που έχει κάνει και με αυτά που έχει πει. Τότε όμως η Κανέλλη ήταν βαρβάτη δημοσιογράφος. Κακά τα ψέματα. Γιατί είχε περάσει από ένα μεγάλο σχολείο, τον Παναθηναϊκό, δίπλα από το μεγάλο γίγαντα Γιώργο Βαρδινογιάννη. Η Κανέλλη είχε περάσει όμως και από την κρατική τηλεόραση. Κάποιοι λένε την εποχή της Χούντας. Στο μετέχμιο ήταν. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και είχε περάσει πάλι από ένα άλλο μεγάλο σχολείο. Ήτανε στο γραφείο τύπου δεξί χέρι του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ήταν και ο Μακαρίτης Δημήτρης Ρίζος. Δεν τυχαίο ότι αυτοί οι δύο ήταν ξηράφια μυαλά. Ήτανε. Τώρα η Κανέλλη με έχει στεναχωρήσει. Αφήστε το. Όμως με την Κανέλλη η Μαργαρίτα Παπανδρέου έχει ανοίξει μια τεράστια διαμάχη, δικαστική διαμάχη. Διότι η Κανέλλη, επειδή ήταν μάγκησα δημοσιογράφος, ήταν δημοσιογράφος, τώρα δεν είναι, τώρα είναι πολιτικός, είχε δημοσιοποιήσει πάρα πολλά email από την προσωπική αλληλογραφία του Γιώργου Παπανδρέου, που καλά έκανε και έπραξε έτσι. Τις είχαν βάλει και βόμβα μετά. Εγώ συνεργαζόμουν με το περιοδικό της Κανέλλη. Αυτό που είχε στο Κολωνάκι, στο οποίο του βάλανε βόμβα και το τίναξαν στον αέρα. Στα οποία προσωπικά email φαινόταν η αντεθνική δράση του Γεωργίου Παπανδρέου και της μάνας του όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα και τη φιλοτουρκική στάση τους. Γι' αυτό επέρω την Κανέλλη για εκείνα τα μεγάλα ρεπορτάζ που κάναμε στο περιοδικό της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου λοιπόν, για να σου πω αυτά που ξέρω εγώ, όχι αυτά που λένε οι συστημικοί παπαγάλοι, ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα. Πανέξυπνη γυναίκα. Μόνο και μόνο ότι είχε δίπλα της έναν αχαήρευτο, όπως ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και τον έκανε πρωθυπουργό, είναι αδύνατο να μην ήταν πανέξυπνη. Πανούργα, καπάτσα, τεραστίων διαστάσεων. Ξεκίνησε λοιπόν από το Ιλινόης και είχε αποκαλυφθεί ενδιαμέσως από τον Τράγκα, τον Μακαρίτη. Υπάρχει και βίντεο στο YouTube να το δείτε. Δεν το ασπάζομαι. Δεν το υιοθετώ και δεν ξέρω. Έχω ακούσει όμως ότι ο πατέρας ή ο παππούς της Μακαρίτισσας, πρώτη συζύγου του Ανδρέα Πανδρέου, ήταν ένα από τα κεφαλαιώδη ιδρυτικά στελέχη των Ιαχωβάδων στην Αμερική. Δηλαδή μιλάμε ότι έρεε πάρα πολύ χρήμα. Με το οποίο χρηματοδοτεί το και αυτός ο άλλος ο Σακάτης Ανδρέας Απανδρέου, Σακάτης εντός εισαγωγικών, για να μπορεί να ζει. Τον τάιζε δηλαδή αυτή. Για να γίνει καθηγητής. Και να πάρουν και τα πρακτορηλίκια και τα φέρουν στην Ελλάδα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η γυναίκα η οποία έβραζε μέσα της όταν ξέσπασε το τεράστιο σκάνδαλο της ενδοοικογενειακής σύγκρουσης των παιδιών του Παπανδρέου, του Ανδρέα, ο οποίος λέει την έδαινε με κορδόνι. Είχε πλούσια προσόντα ο Ανδρέας, και ας μην του φαινόταν. Με κορδόνι την έδαινε. Στο δεξί πόδι. Γιατί γελάτε ρε. Αφού αυτά έχω μάθει. Το παρασκήνιο λέει, αυτός ο Μακαρίτης ο παππούλιας ήταν μεγάλη πότικο μαμή. Μαρτυριάρης. Λέει ότι ο Αντρέας είχε τεράστια προσόντα. Δύσκολα να έφευγε ανικανοποίητο από δίπλα του θηλυκό. Τα είχε με την Βάσο Παπάνδρε. Τα είχε με την Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση. Ναι. Και μάλιστα επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της Πατρονικόλα κάτω, στη μεγάλη αυτή βίλα. Τον είχε στα όπα όπα η θεία, η θίτσα. Ήταν μεγάλος ο Παπανδρέου. Πολύ μεγάλος. Όχι πολιτικός, από τ' άλλο. Κορδονάτος. Κορδονάτος ο Ανδρέας. Κορδονάτος. Κορδονάτος και κολονάτος. Σαν τα κολονάτα ποτήρια ήτανε. Όταν έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν κάνω κουτσομπολιό τώρα. Εγώ σας λέω τη ζώσα ιστορία, το πολιτική ιστορία είναι. Όταν έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί αυτή ήταν μεγάλη, μεγάλη πράκτορας, πρακτόρισα. Αυτή το μάθει πρώτη, πρώτη. Ότι ο Αντρέας την απατάει με τη Μιμή, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Το τι της έσουρνε μέρα νύχτα. Όταν, σύμφωνα με τις περιγράφες, ο Παπαχρόνης λέει ο Παπανδρέου, ο Βαγγέλης, Παπαχρόνης, Παπαχρόνης. Όταν λέει έγινε η πρώτη σύσταση από αυτή την ποδικομαμή τον Παπούλια, θα σας πω σε λίγο για τον Παπούλια. Τι ρόλο έπαιξε ο Παπούλιας. Ο Κάρολος Παπούλιας. Ο αυτός ο υπηρώτης. Βόρειο υπηρώτης. Όταν έγινε η σύσταση από εδώ η Μιμή, η Δήμητρα, από εδώ ο Ανδρέας, η Δήμητρα, επειδή τον ήξερε τον άλλον, τι μουρντάρης ήτανε, και δεν είναι κακό να γουστάρεις γυναίκες, αλλά αυτός ήτανε, μιλάμε για μεγάλος σαλιάρης, σαλιάρης. Ενάφηνε ούτε σερνική γάτα, αλόβητη, αλόβητη, ατρούπητη. Έσκυψε, λέει η Δήμητρα, με τα τεράστια προσόντα της, είχε ανοίξει τον ντεκολτέ μπροστά και είπε, κύριε πρόεδρε, μήπως θέλετε να ρίξω δύο ζαχαρίνες στον καφέ. Και ο άλλος άστραψε το μάτι του. Σαν την οχιά. Βυθίστηκε, λέει, το βλέμμα του μέσα στα δύο πελώρια βουνά που είχε στο στήδο της η Μιμή. Οι περιγραφές. Ο Μακαρίτης Θέμος Αναστασιάδης είχε κάνει απίστευτη νουβέλα για το πώς γνωρίστηκε. Καλή ώρα εκεί που είναι. Πολύ καλός δημοσιογράφος. Και πολύ καλή πένα. Όταν έσκυψε, λέει, η Μιμή στον Παπανδρέου για να του δώσει τα διαπιστευτήρια της, προέβαλε τα δύο μεγάλα βουνά, τον Πάρνονα και τον Ταΐγετο. Και ο άλλος εχάθη μέσα στη συννεφιά και στην καταιγίδα. Τρελάθηκε. Του στριψε. Του στριψε. Και όταν πήγανε μια φορά, λέει, στο εξωτερικό, είχε πάει και η Μαργαρίτα, τον έβλεπε από το παράθυρο. Να μπαχαλεύεται μέσα στη θάλασσα με την Μιμή και να βγαίνουν τα στριγκάκια έξω και να γίνεται της κολάσεως. Είναι αυτές οι περιβόητες φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται η Έλλη Στάι, ο Κάρολος Παπούλιας, ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Μιμή στη θάλασσα. Αλλά ο Ανδρέας ήταν και υποβρύχιος. Καπάκωνε και υποβρυχίος. Καταλάβατε. Μεγάλος μάκας με τις γυναίκες. Αλλά δυστυχώς ήτο ένας απατεώνας. Ένας απατεώνας τεραστίων φυσικών προσόντων. Όχι ότι οι άλλοι πήγαινε πίσω. Έτσι λοιπόν απέκτησαν από τον Παπούλια, που έδωσε και αυτός λεφτά για να ανδρωθεί το ειδήλιο, έδωσε λεφτά. Τα οποία τα έδωσε υπό μορφή δανείου και δεν φορολογήθηκαν. Ο δε Παπούλιας, γιατί λέει η Μαργαρίτα Τσάντ Εσθέρ Τσάντ στα απομνημονέματά της, τι νομίσατε, λέει, είχα και εγώ εξωσυζυγική σχέση. Την καπάκωνε ο Κάρολος. Την καπάκωνε ο Κάρολος. Και γιατί τα λες τώρα? Γιατί τα έχουν γράψει στα βιβλία τους, κυρίες και κύριοι, Να μην αγιοποιούμε τώρα, έτσι. Και πάμε παρακάτω, σε ένα τελευταίο που πρέπει να το πω γιατί έχω προσωπική αντίληψη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα,